Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι 5η 2 Ιουλίου του 2026, ο καιρός σήμερα βεβαίως είναι της εποχής, δηλαδή απολύτως καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Έθριο καιρό λοιπόν, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, προβλέπει για σήμερα για το νησί μας η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου, και στη Βόρεια Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Διαβίου, Μάθησης και Νέας Γενιάς, την κυρία Ελένη Μαράκη, για να κάνουμε ένα απολογισμό των σχολών γονέων της περιφέρειας, οι οποίες σχολές είχαν και μια διεθνή διάκριση. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φρογάκη, και θα δούμε τη συνάντηση των πρόεδρων των κτηνοτρόφων όλης της Κρήτης που πραγματοποιήθηκε χθες και τις αποφάσεις που πήραν.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στον αριθμό 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 26η εβδομάδα του 2026 και στην 183η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 8 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 38 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 16 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα την κατάθεση της τιμίας αισθήτως της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης τιμώνται ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, επίσκοπος Σανγκάης και Σαν Φρανσίσκο, ο Άγιος Λάμπρος, ο νεομάρτυρας εξ Αμοθράκης, ο Άγιος Ιουβενάλιος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, και την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ιουβενάλιος, Ιουβεναλία και Αισθήτα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, να πούμε χρόνια πολλά στους δικούς μου, στους δικούς μας αθλητικογράφους, τον Νίκο τον Μαρκάκη και τον Μανώλη τον Σαρή. Γιορτάζεται κάθε χρόνο, διαβάζω στο sansimera.gr, με πρωτοβουλία, κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Τύπου. Η αθλητική δημοσιογραφία, λέει η δημοσίευση, είναι ένας κλάδος της δημοσιογραφίας που ασχολείται με τον αθλητισμό, την αγωνιστική του δράση, αλλά και την κοινωνική του διάσταση. Η αθλητικογραφία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο κάθε ειδησιογραφικού μέσου, έντυπου, ηλεκτρονικού και διαδικτυακού. Υπάρχουν πολλές εθνικές και τοπικές ενώσεις αθλητικογράφων σε όλο τον κόσμο που αποσκοπούν στην υποστήριξη των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους, καθώς και στη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών για το επάγγελμα του αθλητικογράφου. Όλες οι ενώσεις βρίσκονται υπό τη σκέψη της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικογράφων που εδρεύει στη Λοζάνη της Ελβετίας. Η Ένωση, η Διεθνής Ένωση, ιδρύθηκε στις 2 Ιουλίου του 1924 κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Για να γιορτάσει τα 70 χρόνια από την ίδρυσή της το 1994 και να τιμήσει τα επιτεύγματα των μελών της, η Διεθνής Ένωσης Αθλητικογράφων όρισε τη Δευτέρα Ιουλίου ως Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Στόχος του εορτασμού είναι να ενθαρρύνει τους αθλητικούς συντάκτες να αγωνιστούν για την αριστεία στο έργο τους και να δώσουν ένα παράδειγμα στον κόσμο, όχι μόνο στον αθλητικό, αλλά και στον κόσμο γενικότερα.

Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα αγνώστου ταυτότητας υπταμένων αντικειμένων, τον άτια, δηλαδή τον UFO που λέμε. UFO δηλαδή. Unknown Flying Objects. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου με αφορμή το περιστατικό του Roswell. Το περιστατικό του Roswell ήταν η συντριβή ενός υπτάμενου αντικειμένου σε ένα ράντζο κοντά στο Roswell του Νέου Μεξικού στις 3 Ιουλίου του 1947, που προκάλεσε μέχρι και σήμερα θεωρίες συνωμοσίας. Η επίσημη εκδοχή της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας έκανε λόγο για μετεωρολογικό μπαλόνι, αν και στην αρχή μιλούσε για υπτάμενο δίσκο. Ο William Brazel εκείνο το πρωί ξεκίνησε καβάλα στα λογό του να ελέγξει την ασφάλεια των κοπαδιών ενός αχανούς ράντζου, του οποίου ήταν επιστάτης, στο Roswell του Νέου Μεξικού, ύστερα από μια δύσκολη νύχτα με έντονη βροχόπτωση και θυελώδεις ανέμους. Καθώς ύπευε αμέριμνος, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε συντρίμια ενός αγνώστου υπτάμενου αντικειμένου. Θέλοντας να μοιραστεί την ανακάλυψή του, πήρε ένα κομμάτι από τα συντρίμια και το έδειξε σε ένα φίλο του. Αφού αποφάσισαν ότι το έβριμα μπορεί να αφορά κάποιο κυβερνητικό πρόγραμμα ή να πρόκειται για άτια, απευθύνθηκαν στον σερίφη George Wilcox. Και έχει και μια φωτογραφία εδώ από το κομμάτι που βρήκε ο επιστάτης. Ανέφερε λοιπόν ο σερίφης το περιστατικό στην πλησιέστερη αεροπορική αρχή. Ήταν το 509 μήνος βομβαρδισμού, αμέσως η περιοχή σφραγίστηκε από την πολεμική αεροπορία και τα συντρίμια απομακρύθηκαν. Και υπάρχει όλη η ιστορία, είναι μεγάλη, μπορείτε να μπείτε να την διαβάσετε, γιατί γιορτάζεται λοιπόν σήμερα η Παγκόσμια ημέρα για τα άτια. Οι λάτρεις των άτια πραγματοποιούν συγκεντρώσεις, όπως λέει το σανσήμερα.gr, σε πολλές χώρες του κόσμου και στρέφουν το βλέμμα προς τον ουρανό για την ανίχνευση άγνωστης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων.

Δεν είναι δυστυχώς όμως αγνώστου ταυτότητας αντικείμενα αυτά που πέφτουν από τον ουρανό και σκοτώνουν κόσμο. Και το λέω αυτό όχι μόνο για τον υποτιθέμενο υποτιθέμενο σε κατάσταση ειρήνης πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά λέω και για τον πόλεμο που συνεχίζεται στην Ουκρανία και κάπου τον έχουμε ξεχάσει. Διαβάζω τώρα στην ιστοσελίδα το βήμα.gr ότι νύχτα κόλασης πέρασε το Κίεβο και τουλάχιστον 3 είναι οι νεκροί. Η Ουκρανική πρωτεύουσα, λέει η δημοσίευση, έγινε για ακόμη μια φορά στόχος σφοδρών ρωσικών επιθέσεων, καθώς ομοβροντίες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών έπληξαν το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Η επιδρομή, η οποία στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, επιβεβαίωσε τις προειδοποιήσεις του Προέδρου της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκιρ, ότι πρόκειται για επικείμενο που είχε κάνει λόγο για επικείμενο χτύπημα μεγάλης κλίμακας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος αναγκάστηκε να διακόψει εσπεσμένα την επίσημη επίσκεψή του στο Δουβλίνο και να επιστρέψει στο Κίεβο, καθώς έλαβε έκτακτες πληροφορίες για τις προετοιμασίες της Μόσχας. Από την πρωτεύουσα της Ιρλανδίας, ο κύριος Ζελένσκι κάλεσε τους πολίτες να διπλασιάσουν την απαγρύπνησή τους, επισημένοντας πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν σχεδίαζε το συγκεκριμένο μαζικό πλήγμα εδώ και αρκετό καιρό.

Έχουμε στην επικαιρότητα και αυτό το, τι να πω, τρομοκρατικό, τρομοκρατικό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι θέλησαν πάλι να σπείρουν τον φόβο, τον τρόμο και το θάνατο, διότι η μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, πέθανε. Υπέκυψε στα εγκάβματά της από τους εμπριστικούς μηχανισμούς που πέταξαν στο σπίτι, όπου στην πολυκατοικία όπου κατοικεί η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και από αυτή την επίθεση τραυματίστηκε και η ίδια η πολιτευτής, ο πατέρας της και η μητέρα της. Η μητέρα της όμως, δυστυχώς, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, είχε εγκάβματα στο 80% του σώματός της και είχε και πολυοργανική, κάτι που της δημιούργησε πολυοργανική ανεπάρκεια, με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, από ό,τι διαβάζω και εδώ στο site της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, στο rtnews.gr, για τη σύλληψη των δραστών. Και η ιστοσελίδα το βήμα.gr λέει ότι η 70χρονη μητέρα της πολιτευτού, της Αφροδίτης Νέστορα, προσπάθησε μαζί με την κόρη της να σβήσουν τη φωτιά όταν εξεράγει. Προφανώς δεν είχε εκραγεί όλος ο μηχανισμός. Εκείνη την ώρα δημιουργήθηκε μια δεύτερη έκρηξη και αυτή ήταν που προκάλεσε τα σοβαρά εγκάβματα στην 70χρονη. Το ιστορικό λέει ότι δύο δράστες, επιβαίνοντες σε μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού, πραγματοποίησαν συντονισμένο μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων από τις 4 και 18 τα ξημερώματα έως τις 4 και 35, χρησιμοποιώντας την ίδια ακριβώς μεθοδολογία, δηλαδή γκαζάκια δεμένα με δοχεία βενζίνης, έπληξαν διαδοχικά τις κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, του Ζήση Ιακίμωβιτς στην Πηλαία, του Σάβα Αναστασιάδη στην Άνω Τούμπα και της Αφροδίτης Νέστορα στην Ανάληψη. Στοχευμένα δηλαδή τα χτυπήματα 100%. Την υπόθεση και την ανάλυση του οπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας έχει αναλάβει εκτάκτως η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Τόσο τα θύματα όσο και κυβερνητικά στελέχη υπογράμμισαν τον ξεκάθαρο χαρακτήρα των χτυπημάτων ως πράξεις τρομοκρατίας και εκφοβισμού και στρέφονται και κατά του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας για τα μέτρα που κατά αυτούς δεν έχει λάβει απέναντι στη τρομοκρατία. Πάντως ίσως ο πολιτικός κόσμος και η αντιπολίτευση καταδίκασαν απερίφραστα την εγκληματική ενέργεια.

Το earthnews.gr αναφέρει ότι σε, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό των διοκτικών αρχών για τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με τραγικό επολογισμό το θάνατο μιας 72χρονης, την αναφέρει εδώ, γυναίκας της Βάγιας Νέστορα, η οποία είχε εγκάβματα στο 80% του σώματός της αλλά και εσωτερικά. Την έρευνα έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, όπως είπαμε, η οποία σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες εξετάζει κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τους υπεύθυνους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Λίας Χριστάρα, λέει το earthnews.gr, οι ερευνητές έχουν συγκεντρώσει υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες κατά τις επιθέσεις. Οι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν μέσα σε περίπου 17 λεπτά, γεγονός που οδηγεί στις αρχές στην εκτίμηση ότι επρόκειτο για οργανωμένο σχέδιο με συγκεκριμένη επιχειρησιακή προετοιμασία. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι κινήσεις δύο ατόμων που φέρονται να επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης. Θα δούμε λοιπόν, θα αποδώσει κατά πάσα πιθανότητα το ανθρωποκυνηγητό αυτό. Το θέμα είναι όντως εάν υπάρχουν, αν και πιστεύω ότι και σήμερα όπως και χθες ο Πρωθυπουργός βγήκε και έκανε μια διακοίνωση και σήμερα από πλευράς της κυβέρνησης θα υπάρχουν απαντήσεις στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με το ότι δεν λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για τους τρομοκράτες. Θα δούμε λοιπόν εάν και τι θα πει κάποιος, ενδεχομένως και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, όπως εξάλλου εχθές είπε ότι πρόκειται για δολοφονία αυτό που έγινε στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, είναι η ώρα να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Θα μείνουμε, αγαπητοί ακροατές, σε διαφημιστικό κλίμα για να σας πω ότι στη Winmasters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα. Με έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζεις στη Winmasters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.

Στην τοπική επικαιρότητα είναι και δύο δυσάρεστα γεγονότα. Ένας τραυματισμός εξάχρονου παιδιού στο Ρέθυμνο. Η πτώση μιας γυναίκας από πολυκατοικία στον Άγιο Νικόλα, όπως και ένα περιστατικό που αναστάτωσε την παραλία του Αγίου, μια από τις παραλίες του Αγίου Νικολάου, με ένα παιδί που κόντεψε να πνιγεί. Μιλούσαμε για τους πνιγμούς προχθές ήταν, με την κυρία Καραμπετιάν από το Save Water Sports, τον μη κυβερνητικό οργανισμό, που μας έλεγε πως μπορούμε να αποφύγουμε τους πνιγμούς στη θάλασσα. Δεν ξέρω υπό ποιες συνθήκες αυτό το παιδί βρέθηκε σε αυτό το κίνδυνο. Διαβάζω πάντως στην Ανατολή, στο anatoli.com, που είναι το site της εφημερίδας Ανατολή στον Άγιο Νικόλαο, ότι στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν σε παραλία του Αγίου Νικολάου όταν ένα παιδί νεαρής ηλικίας ξέφυγε για λίγο από τον έλεγχο της οικογένειάς του και κινδύνεψε να πνιγεί ενώ κολυμπούσε στη θάλασσα. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, που το παρασχέθηκαν απαραίτητες ιατρικές φροντίδες και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του. Να λοιπόν, αυτό που μας είπε η κυρία Καραμπετιάν, μην πηγαίνετε ποτέ μόνοι για κολύμπι. Βέβαια το παιδί δεν πήγε μόνο για κολύμπι, στην προκειμένη περίπτωση διέφυγε της προσοχής των γονέων του. Οι γονείς λοιπόν, καλό θα είναι όταν πηγαίνουν με τα παιδιά στην θάλασσα, τα δικά τους παιδιά στη θάλασσα, να είναι σε εγρήγορση. Και όταν είμαι σε εγρήγορση, υψηλού βαθμού εγρήγορση. Για να μην ξεφεύγουν τα παιδιά από την προσοχή τους και βρεθούν σε κίνδυνο όπως σε αυτήν την περίπτωση. Στον Άγιο Νικόλα όμως παραμένουμε για να σας πούμε, όπως διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα μας από το politica.gr, ότι τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες στον Άγιο Νικόλαο, το απόγευμα της Τρίτης, όχι χθες, στον Άγιο Νικόλαο, όπου μια 62χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από ταράτσα κτηρίου στο κέντρο της πόλης κοντά στο Δημαρχείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε βαριά μετά την πτώση και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της περιοχής. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν τη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά της λίγο αργότερα. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην πόλη, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Και όσον αφορά στο τροχαίο που σας έλεγα και τον τραυματισμό του εξάχρονου, πάλι από το politica.gr διαβάζω ότι σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Σχοινάρια του Ρεθύμνου, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός εξάχρονου παιδιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί τραυματίστηκε όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε μαζί με τον πατέρα του συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αγιοταχή αυτοκίνητο. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, καθώς οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του και να διασώσουν το τραυματισμένο του πόδι. Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις, η ζωή του παιδιού δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο. Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Αυτά λοιπόν σχετικά και με το ατύχημα αυτό που έγινε στο Ρέθυμνο. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και για τα δύο παιδιά, που το ένα ήδη κινδυνεύει, το πόδι του δηλαδή, προσπαθούν οι γιατροί να σώσουν το πόδι του, και το άλλο παιδί ευτυχώς διέφυγε τον κίνδυνο του πνιγμού μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου.

Μετά από ένα ισχυρό σεισμό με θύματα, όπως αυτόν τον ισχυρότατο στην Βενεζουέλα, τους δύο, τους δίδυμους, ήταν δύο ισχυρότατοι, απανωτοί σεισμοί στην Βενεζουέλα, το μόνο που αναζητείς για να βρεις ζωντανούς είναι το θαύμα. Και συμβαίνουν θαύματα. Χθες μετά από το παιδί που ανασύρθηκε ζωντανό μετά από 6 μέρες, τώρα ένας 43χρονος ανασύρθηκε ζωντανός. Μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οποία ζούσε. Και διαβάζω από την ιστοσελίδα τανέα.gr ότι εκατοντάδες διασώστες συμμετείχαν το βράδυ της Τετάρτης στις αγωνιώδεις επιχειρήσεις για την ανάσυρση ενός 43χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε ζωντανός στα Συντρίμια μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση 7όροφης πολυκατοικίας στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με ανταπόκριση του γαλλικού πρακτορείου. Ο Ερνάν Χιλ, φύλακας, παγιδεύτηκε στο κουβούκλιο που εργαζόταν τη στιγμή που το κτίριο κατέρευσε στην Κάτι Αλαμάρ, παραθαλάσσια περιοχή που υπέστη τεράστια καταστροφή από τους ισχυρούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου, έντασης 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι σεισμοί αυτοί προκάλεσαν ανυπολόγιστες ζημιές και στήσαν, όπως γνωρίζουμε, τη ζωή σε περισσότερους από 2.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής επίσημο αλλά μη οριστικό απολογισμό των θυμάτων. 50.000 αναφέρεται ότι είναι οι αγνοούμενοι από αυτόν τον σεισμό. Ήδη 2.000 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 είναι τραυματίες. Αλλά όπως βλέπετε ισχύει η παροιμία, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.

Και μια και μιλάμε για καταρρεύσεις, να δούμε τη δική μας κατάρρευση εδώ στην Ελλάδα, αυτή της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ευτυχώς χωρίς θύματα, ευτυχώς. Και διαβάζω επίσης το σχετικό δημοσίευμα από τα Νέα. Η κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών με το Τμήμα Επικινδύνων της Πολεοδομίας Αθηνών να μεταβαίνει χθες στο σημείο για επιτόπιους ελέγχους. Οι αρμόδιοι μηχανικοί εξετάζουν τις συνθήκες από τις οποίες το κτίριο υποχώρησε. Σήμερα αναμένεται στο σημείο κλιμάκιο πραγματογνωμόνων, το οποίο θα διερευνήσει τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης και θα αποφαθεί για τυχόν τεχνικές αστοχίες ή παραλήψεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις μηχανικών, οι αστοχίες φαίνεται να είναι πολλαπλές. Όπως αναφέρουν, καθοριστικό ρόλο ενδέχεται να παίξει η εξκαφή, να έπαιξε, όσον αφορά τα αίτια δηλαδή, η εξκαφή κάτω από το επίπεδο των θεμελίων της όμορης πολυκατοικίας. Από 1,5 μέτρο έως και 4-5 μέτρα, χωρίς να πραγματοποιηθεί ρήψη εκτοξευόμενου ταχείας πήξεως κυροδέματος για τη στήριξη των θεμελίων. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι κανένα οίκημα δεν καταραίει εξαιτίας ενός μόνο παράγοντα, αλλά λόγω συνδυασμού παραμέτρων. Με τις κατάλληλες αντιστηρίξεις, σημειώνουν, είναι δυνατόν να διατηρηθεί η στατική επάρχεια ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Εχθές από τα δελτία ειδήσεων σας είχαμε πει και εμείς ότι ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια περαιτέρω έρευνας για την κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διατάξεις της οικοδομικής νομοθεσίας ή αν υπήρξαν παραβάσεις. Και αφέθησαν ελεύθεροι οι συλληφθέντες για το περιστατικό. Αυτοί που είχαν συλληφθεί ήταν ο ιδιοκτήτης του έργου, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργαζόμενοι. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά άλλη μια φορά να συνομιλήσουμε με την Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Διαβίου, Μάθησης και Νέας Γενιάς, την κυρία Ελένη Μαράκη, σχετικά με ένα πολύ ευχάριστο κλείσιμο, το κλείσιμο του κύκλου, των ενός ακόμη κύκλου, της Σχολής Γονέων της Περιφέρειας Κρήτης. Εκεί κάπου, σε αυτό το κλείσιμο, υπάρχει και μια διεθνής διάκριση. Θα μας τα πει όμως η ίδια η κυρία Μαράκη. Όπως είπαμε, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Μαράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα. Και συγχαρητήρια, θα έλεγα, για το επίτευγμα, γιατί περί επιτεύγματος, από ό,τι φαίνεται, πρόκειται αυτό με τις Σχολές Γονέων της Περιφέρειας Κρήτης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλό μήνα.
0: Καλές
1: διακοπές σε όσους ξεκινάνε και έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές από τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Αν και δεν είναι αργά, δεν είναι νωρίς μάλλον.
0: Ακριβώς.
1: Και θα έλεγα από την τελευταία σας κουβέντα,
0: ναι,
1: που είπατε για επίτευγμα. Κοιτάξτε, είναι πρωτοβουλίες οι οποίες τελικά ευδοκιμούν, περπατάνε σωστά, γνωρίζουν την ανταπόκριση του κόσμου. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα επίτευγμα. Είναι μια ανάγκη της εποχής, μια ανάγκη που δεν είναι τωρινή βέβαια, γιατί έχουμε ξανασυζητήσει, κύριε Γελάκη, το πόσο ο κόσμος, η κοινωνία μας διψά για απόψεις διαφορετικές ίσως από τις δικές του, να δει πώς μπορεί να διαχειριστεί πράγματα τα οποία όλοι έχουμε σήμερα προβληματιστεί σε περιπτώσεις όπως την ανάπτυξη των παιδιών μας. Είναι πολύ σοβαρό.
0: Πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό θέμα. Από τα πιο σημαντικά της ζωής, θα έλεγα εγώ, πώς να μεγαλώσεις ένα παιδί.
1: Ακριβώς, και θα μιλήσω από την πλευρά της παιδαγωγού, όπου παρά τη θεωρητική μου κατάρτιση, πολλές φορές είπα την ανάπτυξη των παιδιών μου, στο μεγάλωμα των παιδιών μου. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να κάνω. Μήπως γίνεται κάπως αλλιώς για καλύτερα, ώστε τα παιδιά μου να έχουν μια καλύτερη ισορροπημένη έτσι ψυχική ανθεκτικότητα σε αυτά που αντιμετωπίζουν γύρω τους. Μήπως τη διαχείριση του στιγμού μπορώ και κάπως αλλιώς να την αντιμετωπίσω. Άρα λοιπόν δεν είναι πρόβλημα ενός. Είναι της κοινωνίας μας σήμερα αυτά τα προβλήματα, οι αδυναμίες, οι οποίες πολλές φορές οι γονείς στεκόμαστε αδύναμοι να τα αντιμετωπίσουμε από μόνοι μας. Άρα θέλουμε την άποψη και ενός ειδικού, την άποψη να βρεθούμε, την άποψη κάποιων άλλων ανθρώπων που θα τη μοιραστούμε μέσα στην ομάδα. Αυτό ήταν το σημαντικότερο, κύριε Αγγελάκη, που θέλω να πω. Ότι ευρισκόμενοι γονείς μέσα σε μια συνάντηση ανθρώπων που είχαν κοινές αγωνίες, κοινές ανησυχίες, κοινούς στόχους για τα παιδιά τους,
0: mm-hmm,
1: και ηλικίες οι οποίες ήταν πολύ κοντά, όχι πάντα ταυτόσιμες, αλλά πολύ κοντά, μοιράζονταν αυτές τις αγωνίες. Έλεγαν και εκείνοι πώς το αντιμετωπίζουν και πώς θα ήταν καλύτερα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ο ειδικός, ο επιστήμονας, έρχεται να τους πει και μία άλλη άποψη, θεωρητική, μία άποψη η οποία έχει λάβει πρακτικό, έτσι, σε πρακτικό πεδίο, έχει δοκιμαστεί.
0: Έχει δοκιμαστεί, έχει εφαρμοστεί.
1: Ακριβώς, γιατί βέβαια ξέρουμε πολύ καλά ότι τίποτα δεν είναι το ίδιο για όλους τους ανθρώπους,
0: ασφαλώς,
1: για όλους τους χαρακτήρες. Οπότε ναι, μεν λέμε το παράδειγμα, τη δοκιμή που είπαμε, ότι έχει δοκιμαστεί αυτό το μοντέλο, αλλά στο δικό μου παιδί μπορεί να μην ταιριάζει, στο δικό μου περιβάλλον, στη δική μου κουλτούρα. Mm. Άρα λοιπόν παίρνω τα στοιχεία που βλέπω ότι μπορεί να ταιριάζουν, το κάνω αλλιώς την επόμενη φορά, δοκιμάζω τον εαυτό μου, τα παιδιά μου, δοκιμαζόμαστε.
0: Το προσαρμόζω δηλαδή στις δικές μου ανάγκες και στη δικιά μου περίπτωση, έτσι.
1: Ακριβώς, μα έτσι είναι, κύριε Γελάκη, και τα παιδαγωγικά μοντέλα,
0: ναι,
1: τα οποία αλλάζουν κάθε χρόνο, προσπαθούμε να έχουμε τα νέα δεδομένα από τις επιστημονικές ερευνητικές εργασίες, ώστε να δούμε στην εκπαίδευση τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Άρα επειδή ο άνθρωπος και τα παιδιά είναι ένας αναπτυσσόμενος οργανισμός, επηρεάζεται από τις συνθήκες, από το περιβάλλον, από τους ομοειδεάτες του το παιδί, από το τι κάνουν τα άλλα παιδιά και πώς συμπεριφέρονται, πώς αγαπιούνται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το να αγαπιούνται από τις παρέες τους. Οπότε θέλουμε να μοιραζόμαστε αυτά τα πράγματα. Αυτό ήταν ο στόχος μας. Αυτό ήταν ο στόχος μας. Και πολλά χρόνια, όπως έχω αναφέρει ξανά, από την ώρα που ανέλαβα ως τέλεχος εκπαίδευσης, από το 2007, ήταν πάντα η αγωνία μου πώς μπορούμε να φέρουμε τους γονείς πιο κοντά μας. Να συζητήσουμε για κοινές αγωνίες, εκπαίδευση και γονείς. Γιατί το ενδιαφέρον μας επικεντρωνόταν στα παιδιά. Τα παιδιά τους που γίνονται παιδιά μας. Γιατί τα έχουμε πολλές ώρες στα σχολεία. Άρα λοιπόν η προσέγγιση προς τους γονείς έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Και αυτό το μοντέλο των σχολών γονέων, όπου τους φέρνουμε κοντά, όπου συζητάμε κάθε φορά τις δικές τους προτάσεις, γιατί φεύγοντας από κάθε συνάντηση, κύριε Αγγελάκη, καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις. Τι θα θέλανε να συζητήσουν παραπάνω, ποιο θέμα τους απασχολεί περισσότερο, ποιο φόβο διακρίνουν το μεγάλωμα των παιδιών τους, ποια είναι η αγωνία τους, είναι το διαδίκτυο, είναι αυτή η εχθρή του διαδικτύου που είναι αόρατη. Είναι ο θυμός των παιδιών τους σε μια ηλικία της εφηβείας. Είναι, ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία για τους ίδιους. Καταθέτουν λοιπόν τις προτάσεις τους, αξιολογούν το πρόγραμμα και τη συνάντηση κάθε φορά, καταγράφονται αυτά, μπαίνουν στο Μητρό, επεξεργάζονται από τους συνεργάτες μας και έχουμε ένα Μητρό πάνω από 30 με 40 ειδικούς επιστήμονες αυτή τη στιγμή δοκιμασμένους, οι οποίοι κάθε φορά προσαρμόζουμε τις συναντήσεις πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Και αυτό το μοντέλο που σας είπα, το ότι εμείς το δοκιμάσαμε με την αλληλεπίδραση και την αλληλοσυνεργασία, θα έλεγα, με τους γονείς, δηλαδή τι πάει καλά, τι πρέπει να απορρίψουμε, τι πρέπει να συνεχίσουμε, είναι που είδανε οι συνεργάτες που έχουμε από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί αυτή η επιτυχία έχει πάρει και διεθνή διάκριση πλέον, Ναι, πείτε μας γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, δεν ήταν τυχαίο αυτό.
0: Ναι, εντελώς, σίγουρα γιατί, δεν είναι τυχαίο. Αυτά πράγματα δεν είναι τυχαία.
1: Χρόνια, ναι. Επειδή ξέρετε, ναι, ότι το Ιστιτούτο.
0: Θέλω να πω ότι μια διάκριση ποτέ δεν είναι τυχαία. Βασίζεται σε κάποια πράγματα,
1: ακριβώς,
0: έτσι.
1: Και σταθερές δεδομένα τα οποία έχουμε υπηρετήσει με πολύ πάθος και μεράκι. Γιατί το Ιστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, όπου εκεί υπάρχει το Μητρό, έχουμε χτίσει, έχουμε οργανώσει ένα Μητρό εκπαιδευτών για τις σχολές γονέων και όχι μόνο, είναι που συνεργάζεται τόσα χρόνια, 15 χρόνια τώρα, με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Ένα πολύ μεγάλη συνεργασία και σημαντική, γιατί έχουμε συνεργασίες με πανεπιστήμια Γερμανίας, Αυστρίας, Γαλλίας, έχουμε Ιταλίας, έχουμε λοιπόν πολλά πανεπιστήμια που συνεργαζόμαστε, έρχονται, βλέπουν τις δικές μας πρακτικές, βλέπουμε τις δικές τους και ανταλλάσσουμε πρακτικές οι οποίες μπορούν να δοκιμαστούν και σε αυτούς και σε εμάς. Έτσι λοιπόν οι συνάδελφοι, γιατί έχουμε φιλοξενούμε εδώ και 5 χρόνια τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ψυχολόγων, οι οποίοι κάθε χρόνο εντάσσονται στο Διεθνές Συνέδριο που κάνουμε με το ΙΑΚΕ. Είδαν λοιπόν τι άλλα πράγματα κάνουμε και μας προσκάλεσαν να δείξουμε πώς περπάτησε αυτό το μοντέλο από πέρυσι και γιατί είδαν και την επιτυχία. Δηλαδή όταν έχουμε 3.000 γονείς, οι οποίοι μπορεί, εάν έρθει κάποιος σε μια συνάντηση, να μην δει 150 άτομα, γιατί γίνονται κατά περιοχές.
0: Ναι, το ξέρουμε.
1: Στους δήμους. Οπότε τη μία φορά μπορούν να δουν 50, την άλλη να δουν 80, την άλλη να δουν 30. Ξέρετε, είμαστε φορτωμένοι οι γονείς. Είναι όλοι φορτωμένοι με μια καθημερινότητα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά όσοι δεν μπορούν, έχουμε δώσει τη δυνατότητα και διαδικτυακά να βλέπουν, όχι την ίδια στιγμή ακόμα, τις συναντήσεις μας, αλλά να έχουν τα κείμενα, να έχουν τις παρουσιάσεις των εισηγητών μας και να έχουν και την ευκαιρία και τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μαζί τους.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε όλα αυτά μας προσκάλεσαν στο Πανεπιστήμιο του Σάλτμπουργκ, το οποίο είναι ένα πολύ δυνατό πανεπιστήμιο και συναντήσαμε και πολλούς Έλληνες που κάνουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές
0: στο Πανεπιστήμιο αυτό.
1: Εκεί, ακριβώς. Και αναδείξαμε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία επιβραβεύτηκε από την διοίκηση του Πανεπιστημίου. Και έτσι ανοίξαμε και νέες συνεργασίες τώρα με το Πανεπιστήμιο, με την υπόσχεση να βοηθήσουμε και εμείς τα ελληνόφωνα τμήματα που γίνονται στο Σάλτμπουργκ από Έλληνες θελοντές για την ανάπτυξη της ελληνικής γλώσσας, η οποία δεν υποστηρίζεται όσο θα πιστεύαμε ή θα θέλαμε από την ελληνική πολιτεία. Οπότε δώσαμε και μια υπόσχεση για κάτι παραπάνω σαν περιφέρεια Κρήτης πάντα.
2: Θα ήθελα να
1: με
2: μου πείτε.
1: Με την αρρωγή του περιφερειάρχη μας, ναι.
2: Θα ήθελα να μου πείτε, κυρία Μαράκη, μια και κάνουμε αυτόν τον απολογισμό της επιτυχίας, ναι, αυτής. Έχουν, ναι, έρθει γονείς να σας πούνε ότι λόγω των σχολών, ξέρετε, βελτιώθηκαν τα πράγματα στις σχέσεις με το παιδί μου, έμαθα πράγματα για το πώς θα το μεγαλώσω?
1: Κοιτάξτε, πάντα έχουν να πούν και έχουμε δει στα μάτια τους τη συγκίνηση. Πολλές φορές έχουμε δει, και αυτό ήταν ένα, δεν θα έλεγα πρωτόγνωρο για μένα ειδικά ως παιδαγωγό, που το έχω δει στα μάτια πολλών γονιών, να συγκινηθούν και να δείξουν την, πώς να σας πω, την αγωνία ότι να, αυτό το έκανα λάθος, άρα τώρα ξέρω κάτι παραπάνω. Mm. Και είπαν ότι να, και εγώ δεν ήμουνα, δεν τα ήξερα όλα αυτά, άρα τώρα μαθαίνω. Είδαμε γονείς επίσης, μας έκανε εντύπωση, ζευγάρια γονέων οι οποίοι ήρθαν στο Ηράκλειο, στις Αρχάνες. Δεν είναι από το αστικό πληθυσμό του Ηρακλείου, είναι από άλλο δήμο, εκτός Ηρακλείου.
2: Ναι.
1: Και ακολούθησαν το πρόγραμμα. Δεύτερη φορά δούνε τους ίδιους πηγητές, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και υπάρχει μια αλληλεπίδραση μέσα στη συνάντηση.
2: Mm-hmm.
1: Ήρθαν στο Καστέλι και ήρθαν και στον πύργο. Και όταν τους είδαμε στο Καστέλι, κοιτάξτε, για μας ήταν ένα δώρο όλο αυτό. Ναι. Οπότε δεν μας αγγίζει η απόσταση. Και αυτό ήταν και η αφορμή να διευρύνουμε τις σχολές γονέων, και αυτό απαιτήσαμε και συζητήσαμε με τον περιφερειάρχη μας, ότι είναι ανάγκη, ότι πρέπει να πάμε κι αλλού. Και έτσι ξεκινήσαμε τις σχολές γονέων, και αυτό απαιτήσαμε και συζητήσαμε με τον περιφερειάρχη μας, ότι είναι ανάγκη, ότι πρέπει να πάμε κι αλλού. Και έτσι ξεκινήσαμε.

0: όλο αυτό το ενδιαφέρον των γονιών και να δούμε πώς θα παραμείνει αυτό το ενδιαφέρον και τι άλλο χρειάζεται. Πάντα χρειάζεται ένα πιλωτικό πρόγραμμα, θα έλεγα εγώ μια πιλωτική εφαρμογή, για να βλέπει κανείς τα θετικά και τα αρνητικά και τα συμπληρώματα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε έτσι ξεκινήσαμε πέρυσι, φέτο διευρύναμε μέσα στο νομό, πήγαμε σε περισσότερες περιοχές, κατεβήκαμε μέχρι την Άρδη. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο οι αποστάσεις και ειδικά τα απογεύματα. Και στο δικό δίκτυο που ξέρετε ότι διαθέτουμε δεν είναι ό,τι καλύτερο.
1: Επειδή είπατε στην αρχή ότι διψάει κόσμο, φαντάζομαι ότι στην Άρβη θα είχατε κόσμο. Γιατί δεν πάει κανείς,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Είχαμε.
1: Δεν πάει κανείς εύκολα.
0: Είχαμε και ο σύλλογος
1: στην Άρβη,
0: γονέων της Άρβης. Να ξέρετε ότι μας κάλεσε τώρα τον Ιούνιο στο κλείσιμο της σχολικής χρονιάς ο σύλλογος, ο πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων σε μια γιορτή που έκανε για τα παιδιά τους και για τους κατοίκους, να αναδείξει αυτή την προσφορά και τις δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης και να ευχαριστήσει ταυτόχρονα για την προσφορά της Περιφέρειας Κρήτης, ότι πρώτη φορά συνέβη αυτό, να κατέβουμε στην Άρβη και να κάνουμε συναντήσεις οι οποίες διψάνε οι γονείς. Δεν είναι εύκολο. Και ξέρετε, πάντα κύριε Αγγελάκη έλεγα ότι δεν πρέπει να ξεκινάει κανείς από το κέντρο. Όχι γιατί υποτιμώ το κέντρο, αλλά γιατί στο κέντρο δίνονται περισσότερες δυνατότητες.
1: Ακριβώς.
0: Να δει και να ακούσει πράγματα από τον πολιτισμό μέχρι οτιδήποτε.
1: Ακριβώς.
0: Στην περιφέρεια δεν δίνεται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κοιτάζουμε την περιφέρεια, την Ύπαιθρο, για να μπορούν οι άνθρωποι να επιβιώνουν και εκεί και να έχουν λόγο να ζουν εκεί και να κάνουν οικογένεια.
1: Ακριβώς. Τώρα, για το μέλλον, σχεδιάζεται, θα υπάρξει και νέος κύκλος το επόμενο έτος?
0: Βεβαίως έχουμε σχεδιάσει τον επόμενο κύκλο. Θα κάνουμε και κάποιες καλοκαιρινές διαδικτυακές συναντήσεις που μας έχουν ζητήσει και πάμε από το Σεπτέμβριο πολύ δυναμικά. Έχει ήδη κατατεθεί το πρόγραμμα στην περιφέρεια για να ψηφιστεί και από το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί ήταν μια πολύ καλή οργανωμένη προσπάθεια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όλες οι δράσεις που κάναμε, γιατί κλείσαμε μια χρονιά με πολύ ικανοποίηση για όλες τις δράσεις που κάναμε και ήταν αρκετές και που πιστεύουμε ότι θα συνεχιστούν εάν ψηφιστούν και εγκριθούν οι δράσεις αυτές ότι είχαν αποτέλεσμα. Κάναμε πολλά πιλωτικά προγράμματα και δράσεις για τους γονείς, για τους εκπαιδευτικούς, για τα παιδιά μας. Ο στόχος ήταν τα παιδιά μας.
1: Mm-hmm.
0: Και έτσι αν πάρετε από δράσεις ευαισθητοποίησης για τη συμπερίληψη, για το διαδίκτυο, για σχολικούς σεισμογράφους που ήταν ένα μεγάλο πρόγραμμα πιλωτικό σε όλη την Κρήτη, για το πρόγραμμα του ΕΛΚΕΘΕ που ήταν ένα πρόγραμμα για παιδιά και γονείς. Όλα αυτά τα έχουμε καταθέσει και πολλά άλλα τα οποία θεωρώ ότι θα τα πούμε στην ώρα που θα ξεκινάμε.
1: Βεβαίως, ασφαλώς.
0: Είμαστε έτοιμοι στο σχεδιασμό να πάμε στο επόμενο έτος.
1: Εγώ θα ήθελα να μιλάμε, κυρία.
0: Του Αυγούστου.
1: Θα ήθελα να μιλάμε, κυρία Μαράκη, διότι με αυτόν τον τρόπο προσκαλούμε και τους γονείς να μάθουν για αυτό το θεσμό, να τον πω πλέον, και να πηγαίνουν στις σχολές γονέων. Γιατί αυτές οι σχολές είναι για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο. Έτσι, γιατί εάν έχουμε καλές σχέσεις με τα παιδιά μας, έχουμε καλή ανατροφή στα παιδιά μας, ουσιαστικά δημιουργούμε ένα καλύτερο αύριο. Έτσι δεν είναι?
0: Αυτό ακριβώς, κύριε Αγγελάκη, επειδή τα γεγονότα, τα φαινόμενα μάλλον των τελευταίων χρόνων, που βλέπουμε αρκετή βία να υπάρχει στην κοινωνία και έχουμε πει πολλές φορές και μαζί,
1: ναι,
0: ότι η βία δεν είναι απρόσωπη. Δυστυχώς από κάπου καλλιεργείται. Τα παιδιά μιμούνται συμπεριφορές. Δεν γεννηθήκανε βία, δεν γεννιέται κανένα παιδί βίαιο.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε προκειμένου να απαλείψουμε αυτή τη βία, να βελτιώσουμε αυτή τη συμπεριφορά, γιατί είναι συμπεριφορικά τα προβλήματα, τεράστιες, άσχημες, αρνητικές συμπεριφορές που μιμούνται τα παιδιά μας, θα πρέπει οι γονείς να καταβάλουν τεράστια προσπάθεια. Τους πέφτει πολύ μεγάλο βάρος. Και όχι μόνο οι γονείς, η εκπαιδευτική κοινότητα, εμείς ως αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό είμαστε κοντά, γι' αυτό προσπαθούμε επικουρικά η περιφέρεια να δώσει τον καλύτερό της εαυτό πάνω σε αυτό.
1: Κυρία Μαράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχετε και θα τα ξαναπούμε.
0: Επίσης, κύριε Γελάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Σας
0: ευχαριστώ.
1: Ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, η κυρία Ελένη Μαράκη. Κάναμε και εμείς το δικό μας δημοσιογραφικό απολογισμό στις σχολές γονέων της περιφέρειας. Επιτυχημένος θεσμό θα τον έλεγα, είναι δύο φορές, αν θυμάμαι καλά, είπε η κυρία Μαράκη, που δύο χρόνια τώρα είναι που γίνεται. Πάμε για τρίτο, γιατί υπάρχει σχεδιασμός και για τον επόμενο χρόνο. Δεν θα τα αλλάξει.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης, στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, φιλοξενούμε και σήμερα στην εκπομπή μας τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φρογάκη. Χθες οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης είχαν στο Ηράκλειο μια συνάντηση που στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Φρογάκη μας την είχε προαναγγείλει, και θέλουμε να μάθουμε τι αποφάσισαν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης και αν το κλίμα μεταξύ τους είναι καλό. Βεβαίως, γιατί το να αποφασίσεις κάτι πρέπει να προϋπάρχει και ένα καλό κλίμα. Κύριε Φρογάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Πώς ήταν χθες τα πράγματα στη συνάντησή σας και τι αποφασίσατε?
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Η χθεσινή συνάντηση ήταν πολύ θετική. Είχαμε όλοι οι πρόεδροι την ίδια γραμμή.
0: Συγγνώμη που θα το πω. Τον ίδιο πόνο είχατε.
1: Ναι.
0: Για πείτε μας.
1: Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τις γενικές συνελεύσεις σε κάθε νομό, δηλαδή όπου ο κάθε πρόεδρος αναλάβει τα μέλη του και ό,τι αποφάσεις πάρουν για το πότε θα κινηθούμε για κινητοποιήσεις. Γιατί το βλέπω δηλαδή ότι είναι μονόδρομος, δεν έχουμε άλλες επιλογές.
0: Δεν μπορείτε διαφορετικά. Για πείτε μας, τελευταία φορά που είχαμε συνομιλήσει μας είχατε πει για κάποια αιτήματα που είχατε κάνει στην κυβέρνηση. Τι απάντησε, πήρατε καμιά απάντηση? Έστω και ανεπίσημη.
1: Άμα πήρατε εσείς, πήραμε και εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Οι μόνο απαντήσεις που μας λένε είναι ότι λύνονται με το διάλογο. Λύνονται με το διάλογο όλα τα προβλήματα. Που έχουμε βαρεθεί με το διάλογο να κουβεδιάζουμε και να ξανακουβεδιάζουμε και να μας ακοροϊδεύουν. Εμείς τα αιτήματα τα έχουμε στείλει, τα έχουμε ξαναστείλει. Δεν γίνεται, εγώ θα σας πω ένα απλό. Δηλαδή οι νέοι του τρόφου του 24. Δεν ξέρουν ακόμα εάν έχουν περάσει το πρόγραμμα, αλλά από το Γενάρη του 25 πληρώνουν τον ΕΦΚΑ όμως κανονικά. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα δηλαδή?
0: Μάλιστα.
1: Γίνονται. Εγώ σας έφερα ένα απλό παράδειγμα. Όπως είναι και με τους Βόλους που έχουμε μιλήσει.
0: Ναι.
1: Αυτοί εδεσμευτήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί θα αναλάβουν και το κόστος. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να τις βάλουμε. Όπως είναι και άλλα πολλά, δεν τα θυμάμαι τώρα.
0: Ναι, να μας τα πείτε, όσα θυμάστε να μας τα πείτε. Γιατί ξέρετε, γιατί δεν είναι θέμα, πρέπει να επαναλαμβάνονται τα αιτήματα, διότι δυστυχώς αυτές τις περιπτώσεις, μόνο με την επανάληψη και την επιμονή ενδεχομένως να κερδίσεις πράγματα.
1: Ναι, δηλαδή έχουμε βαρεθεί να τα λέμε τα ίδια και τα ίδια.
0: Ναι.
1: Κάνανε τώρα πληρωμές.
0: Ναι.
1: Τις αίρες πάλι τι κάνανε, δηλαδή πήραν άλλοι, πήραν καλά λεφτά που δεν τα περιμέναν ορισμένοι.
0: Ναι.
1: Άλλοι πήγαν γίνοντα και άλλοι καθόλου.
0: Καλά, δεν υπάρχουν ενιαία κριτήρια για αυτές τις πληρωμές? Δηλαδή να είναι τα κριτήρια τα ίδια για όλους, αυτό εννοώ.
1: Ούτε αυτοί δεν ξέρουν ότι δεν υπάρχουν. Δηλαδή ακόμα δεν έχουν κάτι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, να γνωρίζουν οι παραγωγοί κάθε πότε παίρνουν επιδότηση και πόση επιδότηση θα πάρουν. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 30.000, 35, νομίζω είναι σε όλη την Ελλάδα απλέρωτοι, δεν πήραν καθόλου λεφτά. Καθόλου, ούτε ένα ευρώ. Και από άλλους που βάλανε, τράβηξε πάλι ο Ελγά. Ναι. Το έχουμε πει χίλιες φορές, ο Ελγά να γίνει προαιρετικός. Μην είναι υποχρεωτικός. Εγώ δεν θέλω να ασφαλίσω τα εγωπρόβατά μου. Δεν έχω και απέτηση, αν πάθουν κάτι, να με αποζημιώσει το κράτος. Είναι απλά τα πράγματα. Για ποιο λόγο μας έχουν με το ζόρε και μπαίνει ο Ελγά και παίρνει όποτε γουστάρει και ό,τι λεφτά γουστάρει? Θα αφήσουν τον κόσμο, όποιος θέλει να ασφαλίζεται και όποιος δεν θέλει να μην ασφαλίζεται.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι και ένα από τα αιτήματά σας, να είναι προαιρετική ασφάλιση. Για να μπορείτε εσείς να κάνετε το κουμάντο των χρημάτων σας, αυτό ουσιαστικά θέλετε.
1: Εγώ προσωπικά, κύριε Αγγελάκη, άλλο από 10 φορές που έχουν κάνει κατασπάραξη τα δέσποτα, για δέσποτα Σίλη. Από τις 10 φορές, μία φορά μόνο με αποζημιώσανε. Για ποιο λόγο να πληρώνω λεφτά? Για να τα παίρνουν, να τα πηγαίνουν πάνω στα μπαμπάκια και πέρα και πότε τα λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Μα έτσι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για πείτε μας, και τώρα είπατε στην αρχή ότι είναι μονόδρομος το να κινητοποιηθείτε πάλι, δηλαδή ετοιμάζετε συλλαλητήρια πάλι ή συλλαλητήριο.
1: Ναι. Όπως σας είπα, δεν μας έχουν αφήσει άλλη επιλογή. Mm-hmm. Δεν μας έχουν αφήσει άλλη επιλογή. Εμείς δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση να έρθουμε αντιμέτωποι με τους ανθρώπους, με τους τουρίστες. Θα έχουμε και τουρισμό πάλι, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή.
0: Έχετε...
1: Η κράτος είναι, άμα θέλουνε, άμα θέλουνε, να ξεκινήσουν να λύνουν τα προβλήματα, όχι όλα, γιατί όλα και να θέλουνε δεν μπορούνε. Να ξεκινήσουν από τα βασικά, να λύνουν τα προβλήματα.
0: Εσάς ποιο είναι για εσάς το σημαντικότερο, το πρώτο, ας πούμε, ή το δεύτερο, το τρίτο που πρέπει να λυθεί?
1: Το πρώτο, κύριε Τζελάκη, είναι με τα χωράφια των ανθρώπων που έχουν συμβόλαιο από τους παππούδες τους.
0: Ναι.
1: Και τα έχει πάρει το κράτος. Το λέει δεν μπορεί, είναι δικό μου. Και ναι, πρέπει να βάλεις δικηγόρο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βάλεις δικηγόρο, να τον πληρώσεις. Και ναι, αν ξεπερδέσεις το χωράφι του πατέρα σου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το, δηλαδή, το πολύ σημαντικό. Είναι... Το πρώτο.
1: Ναι,
0: αυτό
1: το
0: αντιμετωπίζουν και οι αγρότες, σας πληροφορώ, έτσι. Έχω προσωπική περίπτωση που.
1: Μα το ξέρω, γιατί.
0: Το αντιμετωπίζουν και οι αγρότες.
1: Μα και εμείς οι κτηνοτρόφοι ασχολούμαστε και με αγροτικά, όπως και οι ορισμένοι αγρότες.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή είμαστε, είναι τα προβλήματα, γι' αυτό θέμε όταν γίνει κάτι να γίνει όμορφα, ωραία, να μπει όλος ο πρωτογενής τομέας να μπει μπροστά.
0: Mm-hmm.
1: Τα προβλήματα είναι πάνω κάτω τα ίδια.
0: Ξέρετε κάτι, έχουν πει ότι αυτό το θέμα αντιμετωπίζεται μόνο με νομοθετική ρύθμιση, αλλά δεν προχωράνε στην νομοθετική ρύθμιση. Αυτό είναι το θέμα.
1: Εμείς δεν την κάνουμε.
0: Όχι βέβαια, δεν την κάνετε εσείς. Κανείς μας δεν μπορεί να την κάνει. Βέβαια. Τα νομοθετικά όργανα του κράτους θα τα κάνουν. Και η Βουλή δηλαδή που είναι το κορυφαίο.
1: Δεν έχουν σκοπό να το κάνουν, γιατί θα το είχαν και κάνει άμα θέλανε. Γιατί είναι άλλα συμφέροντα στη μέση και δεν έχουν σκοπό να το κάνουν.
0: Ακριβώς. Ό,τι δεν γίνεται, κύριε Φρογάκη, σε αυτή τη χώρα δεν γίνεται λόγω πολιτικού λεγόμενου κόστους. Έτσι κοιτάζουν τι κόστος θα έχουν πολιτικό. Γι' αυτό δεν γίνονται. Λοιπόν, μετά από τη διευθέτηση των χωραφιών, ποιο είναι το άλλο θέμα που θα θέλατε εσείς να είναι από τα πρώτα?
1: Ποιο είναι το άλλο θέμα? Είναι να μας ξεκαθαρίσουν κάθε πότε και πώς απληρωνόμαστε, να ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Να γνωρίζουμε. Πριν 5-6 χρόνια ξέραμε τον Οκτώβριο, παίρναμε το 50% να παράδειγμα την επιδότηση.
0: Ναι.
1: Και τον Νοέμβρη την υπόλοιπη, τον Δεκέμβρη, πότε την παίρναμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι κάναμε τις υποχρεώσεις μας? Γιατί όλοι έχουμε υποχρεώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ μιλούμε για επιβίωση. Δηλαδή, παίρνει τηλέφωνο άλλος και μου λέει, εσύ δεν έχω να πάρω το κουπελιό τα απαραίτητα. Δηλαδή, κάτι πράγματα που είναι να τρελαίνεσαι. Και μετά πώς θα με ξεσκοθούν οι άνθρωποι.
0: Mm-hmm.
1: Πώς θα με ξεσκοθούν.
0: Μάλιστα, είπατε
1: λίγο. Είναι και αυτό, είναι αυτό που σας είπαμε, με τις επιδοτήσεις. Είναι και το, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, για τις πληρωμές, για τις νέους αγρότες, του 21 είναι ακόμα πλήρωτοι. Του 21 είναι οι νέοι αγρότες, 22,
0: ναι,
1: πήρανε την πρώτη δόση, η άλλη δόση ακόμα δεν την έχουν πάρει. Και συνδυνεύουν από ό,τι έχω κουβεδιάσει με μελετητές, μέχρι τον Αύγουστο, εάν δεν έχουν κλείσει οι φακέλη, να το συγγυρεύουν πίσω και τα πρώτα χρήματα που δώσανε.
0: Ωραία, σε αυτές τις καθυστερήσεις δεν έχετε κάποια απάντηση, δεν σας έχουν πει κάτι?
1: Θα το δούνε, θα το τακτοποιήσουν. Αυτοί για μένα είναι καλοί να πάνε να γίνουν ηθοποιοί, όχι πολιτικοί, ηθοποιοί. Όλα μας κοροϊδεύουν. Αυτό έχω να πω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είπατε θα γίνουν οι κατατόπους γενικές συνελεύσεις, να ληφθούν οι αποφάσεις από τις γενικές συνελεύσεις και μετά να προχωρήσετε στις κινητοποιήσεις. Αυτό κατάλαβα εγώ, σωστά?
1: Ναι. Αυτό αποφασίσαμε χθες.
0: Mm-hmm.
1: Είπατε Μάλιστα. Βέβαια εκεί και για ραντεβού με τον κύριο Πρωθυπουργό. Εγώ προσωπικά δώρο-άδωρο το θωρώ. Γιατί έχουμε πάει πάνω από 15 φορές έχουν ανεβεί, ούτε μία φορά δεν έκαμανε κάτι. Λοιπόν, εμένα η γνώμη μου είναι, αν θέμε, όλοι στην Κρήτη, ο πρωτογενής τομέας, οι αγρότες, οι εκτοτρόφοι και οι μεζοκόμοι, μπορούμε να τις κάνουμε να κατεβούν αυτοί με τον τρόπο μας, να έρθουν να μας ευρούνε. Όχι να ανεβαίνουμε εμείς κάτω από το λίγο να μας κοροϊδεύουν. Αυτή είναι εμένα η γνώμη μου και η άποψή μου.
0: Μάλιστα. Κύριε Φρουγάκη, να σας ευχηθώ καλή ευόδοση στον αγώνα σας. Να, εν πάση περιπτώσει, να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας. Είστε μια επαγγελματική ομάδα η οποία δικαίως μαζί με τους αγρότες προφανώς διαμαρτύρεστε για όλα αυτά τα οποία μας αναφέρατε. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ κύριε Γελάκη.
0: Να είστε καλά κύριε Φρουγάκη, καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Φρουγάκης, πρόεδρος των κτηνοτρόφων του νομού Ηρακλείου. Ακούσατε, ετοιμάζουν κινητοποίησεις οι αγρότες, διότι δεν, συγγνώμη, οι κτηνοτρόφοι, διότι δεν εισακούγονται. Πράγματι αυτό το πρώτο αίτημά τους με την κτηματογράφηση, καλά δεν το αντιμετωπίζουν, νομίζω το αντιμετωπίζουν και πολίτες. Παρόμοια είναι και η περίπτωση ας πούμε της Νέας Αλικαρνασσού ή άλλων περιοχών του Ηρακλείου με τα λεγόμενα προσφυγικά. Παρόμοιες είναι οι περιπτώσεις στην Ήπεθρο που πρέπει να αποδείξεις ότι είναι δικό σου το χωράφι το οποίο το πήρες από τον προπάπου σου. Λοιπόν, ένας κικαιώνας, ένας φαύλος κύκλος είναι η κτηματογράφηση σε αυτή τη χώρα. Αμφιβάλλω αν ποτέ θα βρεθεί κάτι. Πρέπει να βρεθούν τώρα, να συντονιστούν σολομόντιοι εγκέφαλοι, να βρούνε μια άκρη. Διότι δεν πρόκειται κανείς να δεχτεί να του πάρει τη γη που καλλιεργεί σχεδόν ή που μένει σχεδόν ένα αιώνα. Η νομοθετική ρύθμιση είναι η λύση. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να δοθεί από σολομόντια μυαλά.

Να δούμε και τα τελευταία νέα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, την ειρήνη μάλλον στη Μέση Ανατολή, μια ειρήνη και αυτή που στέκεται σε ξύλινα ποδάρια. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν λοιπόν λέει σχετική δημοσίευση από το site της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, ο Καζέμ Γκαριμπαμπαντή, απέρριψε τον περιφερειακό διάλογο ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε στο Μπαχρέιν υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου συμμετέχοντες από 12 χώρες συζήτησαν για τα στενά του Ορμούζ. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι το Ορμούζ βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ιράν και όχι της ΣΕΝΚΟΜ, προσθέτοντας ότι μια στρατιωτική σύνοδος στο Μπαχρέιν δεν μπορεί να θεσπίσει νομική τάξη και ασφάλεια στον Περσικό κόλπο. Τόνισε επίσης ότι η ασφάλεια της περιοχής θα διασφαλιστεί μέσω του τερματισμού των παρεμβάσεων και της αποχώρησης των ΗΠΑ από την περιοχή, του σεβασμού της χειριαρχίας των κρατών και της αποδοχής των νέων γεωπολιτικών πραγματικοτήτων, όχι υπό την αμερικανική στρατιωτική ομπρέλα. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, ο Λίβανος και η Συρία, συναντήθηκαν στο Μπαχρέιν και επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για την ελεύθερη ροή του εμπορίου μέσω του στενού.

Στο μεταξύ διαβάζω επίσης σχετικά ότι ολοκληρώθηκαν χθες στην Ντόχα οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δύο πλευρές επικεντρώθηκαν κυρίως σε ζητήματα που, όπως ανέφερα, είχαν ήδη συμπεριληφθεί στην προσωρινή συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε πριν από 2 εβδομάδες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη κατά περίπτωση επέβαλε το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών σε 57 αγρότες από την Κρήτη που σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπραξαν παρανόμως ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για παραγωγούς οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις πολλών χιλιάδων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για εκτάσεις που δήλωναν στην Καστοριά ως βοσκοτόπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου. Παράλληλα, το δικαστήριο επέβαλε 28 καταδικαστέντες και χρηματικές ποινές που ξεκινούν από 500 ευρώ και φτάνουν τις 8.000. Όλες οι ποινές αναστέλλονται επί τριετία, ενώ το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά στους καταδικαστέντες. Αρχικά οι κατηγορούμενοι ήταν 58, ωστόσο κατά πλειοψηφία έκρινε αθώα μία παραγωγό, κάνοντας δεκτό τον αυτοτελή ισχυρισμό της για εξάλληψη του αξιοπίνου, επειδή επέστρεψε εντόκως τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται περί τις 30.000. Τέλος, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να ερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου που ήταν υπεύθυνες για τους ελέγχους των παραγωγών για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Επίσης, ζητήθηκε να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη και άλλων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνέβαλαν στην αποδέσμευση των αριθμών φορολογικού μητρώου και στην καταβολή των ενισχύσεων για το 2020.

0: Όπως σας έλεγα και χθες, μια στοχευμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης έχει ξεκινήσει ο Πολίτικα και το site μας, το politika.gr, και έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι από μας προτιμούμε να ρωτάμε το ChatGPT και να συμβουλευόμαστε και τα social media για το εάν θα πάμε σε ένα γιατρό για κάτι που έχουμε ή αν θα αγοράσουμε αυτό το φάρμακο ή εκείνο το φάρμακο. Ήδη χθες ο Κώστας Σιλιγάρδος, που έχει ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια του προσανατολισμού και όχι του αποπροσανατολισμού των ανθρώπων που θέλουν να μάθουν θέματα υγείας, να γνωρίζουν θέματα υγείας και που συστήνει και συστήνουμε βέβαια πρώτα το γιατρό και μετά το ChatGPT, είχε φιλοξενήσει και είχαμε να μεταδώσει και εμείς το τι είχαν πει σχετικά ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος, και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Σκουντάκης, κύριος Αριστοτέλης Σκουντάκης. Όπως επισημαίνεται από την έρευνα που ξεκινήσαμε, σαφώς και ο ασθενής μπορεί να αναζητά πληροφορίες από αυτές τις εφαρμογές, ωστόσο δεν θα πρέπει να αγνοεί ή να αφήνει εκτός πλαισίου ενημέρωσης για σοβαρά θέματα, όπως είναι η υγεία, τους εξειδικευμένους επιστήμονες. Τούτο βεβαίως ελοχεύει σοβαρούς κινδύνους για την ίδια τους τη ζωή. Οφείλουμε να αναλογιστούμε τη σοβαρότητα του ζητήματος. Και έτσι, συνεχίζοντας σήμερα ο Κώστας Σιλιγάρδος την έρευνα, θα φιλοξενήσει στην εκπομπή του Πηξίδα τον διευθυντή του χειρουργικού τομέα του Μητέρα Ιντερ Κλίνικ, τον κύριο Γιώργο Δελιμπαλταδάκη. Χθες όμως ο Κώστας Σιλιγάρδος μίλησε στη Μαρία Μαυρομάτη, στην εκπομπή της Μαρίας Μαυρομάτη, και να ακούσουμε το σχόλιο του.
1: Πράγματι, θεώρησα ότι μια εικόνα που βρίσκεται γύρω μας, άρα πολύ κοντά μας, και που τουλάχιστον αρκετός κόσμος μοιράζεται με τον ένα με τον άλλο τρόπο με μένα προσωπικά, έχοντας συνέστηση και έχοντας καλύψει για αρκετά χρόνια και το ρεπορτάζ στο χώρο της υγείας, διαπίστωσα τον βαθμό επικινδυνότητας που κρύβει η εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν το τελευταίο διάστημα συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας, για θέματα που αφορούν το υπέρτατο αγαθό του ανθρώπου, την υγεία, και που αντί να καταφεύγουν στους επιστήμονες, δηλαδή εν προκειμένου στους γιατρούς και στους φαρμακοποιούς, για να λάβουν υπηρεσία, πληροφορία, ενημέρωση και οδηγίες, επιλέγουν την εύκολη λύση των εφαρμογών αφενός της τεχνητής νοημοσύνης, αφετέρου ακολουθούν πιστά οδηγίες από ανυπόστατα πρόσωπα, και λέω ανυπόστατα πρόσωπα διότι όταν βλέπεις κάποιο πρόσωπο που σου δίνει μια οδηγία που αφορά την υγεία σου στα social media και χωρίς να γνωρίζεις που είναι το ιατρείο του, τι είναι αυτός, αν έχει πτυχίο, αν, χιλιάν, νομίζω ότι το λιγότερο που κάνεις είναι να βάζεις σε κίνδυνο την ίδια σου την υγεία. Ως μέσο, ως μια δημόσια συχνότητα, όπως αυτή που μας φιλοξενεί, το Πολίτικα 89 και 8, και βεβαίως ως μια σελίδα στο διαδίκτυο, το politika.gr, θεώρησα ότι είναι σκόπιμο να ξεκινήσουμε μια καμπάνια ενημέρωσης που θα τη δούμε βεβαίως, είναι μόνο στην αρχή, είναι κλιμακώνεται τις επόμενες μέρες με διάφορους τρόπους, προκειμένου να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι η λύση δεν είναι ούτε οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για θέματα που αφορούν την υγεία, ούτε ανυπόστατες πηγές πληροφόρησης στα social media. Θέλω να μου επιτρέψεις να πω ότι εγώ κρίνω ως ιδιαίτερα επικίνδυνο και ανησυχητικό το φαινόμενο ένας άνθρωπος να βάζει μια φωτογραφία από ένα εξάνθημα, για παράδειγμα, στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, για να του πει αν αυτό το εξάνθημα είναι επικίνδυνο ή αν θα πρέπει να πάει στο γιατρό ή όχι. Βεβαίως, δίνονται απαντήσεις. όπως για μια ελιά, αν άλλαξε χρώμα, αν άλλαξε μέγεθος. Αλλά πάντα η τεχνητή νοημοσύνη φροντίζει για να είναι νομικά κατοχυρωμένη να λέει ότι συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Φοβούμε ότι οι περισσότεροι που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία αγνοούν την τελευταία, δηλαδή ενώ λαμβάνουν υπόψη τους το πρώτο σκέλος της απάντησης που λέει ότι δεν το βρίσκω επικίνδυνο ή το βρίσκω λίγο επικίνδυνο ή πρέπει να το παρακολουθήσεις κλπ. Το λαμβάνουν λοιπόν αυτό υπόψη τους, δεν λαμβάνουν υπόψη τους την παρότρινση και τη συμβουλή περί επιλογής ενός γιατρού αξιόπιστου, ο οποίος θα δώσει την τελική λύση, την τελική απάντηση και την τελική κατεύθυνση. Στο ίδιο μήκος κύματος μαθαίνω ότι μπαίνουν σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αποτελέσματα εξετάσεων μικροβιολογικών για να τους πούν αν κινδυνεύουν τα καρδιαγγειακά τους και ούτω καθεξής. Αυτό θεωρώ, ή ακόμα και μια φωτογραφία μιας ακτινογραφίας, αυτό θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον επικίνδυνο. Και αυτό θεωρώ ότι ανοίγει μια κερκόπορτα, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, που δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Σίγουρα όχι σε καλά μονοπάτια για το υπέρτατο αγαθό, την υγεία μας. Mm-hmm. Μαθαίνω επίσης ότι σε πάρα πολλά φαρμακεία, για να μην πω σε όλα τα φαρμακεία, πηγαίνουν άνθρωποι και ζητάνε συγκεκριμένα συσκευάσματα, είτε είναι μη συνταγογραφούμενα τις περισσότερες φορές είτε όχι, τα οποία κάποιος τους τα έχει διαφημίσει στο διαδίκτυο, κυρίως στα social media. Επίσης αυτό είναι κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο και βέβαια εκεί αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να υπάρχει ένας μηχανισμός ανάσχεσης. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις όπου εσύ ακούς, ενστερνίζεσαι και υιοθετείς την πρόταση που σου κάνει ένας ανυπόστατος, κατά τα άλλα άνθρωπος, μέσα από μια εφαρμογή που στο κάτω-κάτω της γραφής δεν ξέρω αν γνωρίζουμε στο τέλος αν είναι και φυσικό πρόσωπο ή αν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Και σου προτείνει, ας πούμε, για παράδειγμα, αν καείς από τον ήλιο, λέω ένα παράδειγμα, να αγοράσεις αυτή την αλυφή ή αν τα μάτια σου είναι κόκκινα, να βάλεις αυτό το κολλήριο και στο πουλάει κατευθείαν, σου κάνει άμεση πώληση. Mm-hmm. Και εσύ το αγοράζεις. Ή αν πονάει μέσα σου, να πάρεις ένα λάδι, ας πούμε, μια αλυφή που κάποιος σου πουλάει. Όλα αυτά θεωρώ ότι βάζουν την υγεία μας σε κίνδυνο. Και όλα αυτά θεωρώ ότι πρέπει να μπουν υπό το πρίσμα και του φαρμακευτικού και του ιατρικού συλλόγου, οι εκπρόσωποι των οποίων, ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου, δηλαδή ο κύριος Πατριανάκος, αλλά και ο πρόεδρος του φαρμακευτικού συλλόγου, ο κύριος Αριστοτέλης Κουντάκης, δέχτηκαν με πολύ μεγάλη προθυμία να συμμετάσχουν σε αυτή την καμπάνια ως αρχή και να πάρουν ενδεχομένως και πρωτοβουλίες ως φορείς αμφότεροι, προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος όσο καλύτερα γίνεται και να αποτρέψουν στο εγγύς μέλλον αυτές τις επιλογές που νομίζω ότι έχουν αρχίσει και παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις. Δηλαδή η λήψη συμβουλών από τεχνητές νοημοσύνης εφαρμογές και από πρόσωπα φυσικά ή ενδεχομένως και προϊόν AI στα social media. Εμείς ως μέσο ενημέρωσης και το ραδιόφωνο, του οποίου έχω τη χαρά και την τιμή να ηγούμε στο κομμάτι της ενημέρωσης, αλλά και ο site politica.gr, οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι απέναντι σε αυτά τα ζητήματα και οφείλουμε να κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου εκεί που διαπιστώνουμε ότι ένα φαινόμενο παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις και τίνει να γίνει μάστιγα. Πριν γίνει μάστιγα λοιπόν αυτό, πριν γυρίσουμε για πάντα την πλάτη στον επιστήμονα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε περίπτωση οργανισμού είναι μοναδική, ο γιατρός γνωρίζει το ιστορικό σου, η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης όχι. Λαμβάνει πρόσκαιρα μια εικόνα, μια πληροφορία που του δίνεις, χωρίς να γνωρίζει άλλα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα το πόσο ετών είσαι, το αν είσαι άνδρας ή γυναίκα, το αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χρονία νοσήματα. Εσύ του δίνεις απλά μια πληροφορία. Αυτή την πληροφορία μόνο ο γιατρός και ο φαρμακοποιός μπορούν να την εκτιμήσουν και αυτή την πληροφορία μόνο ο γιατρός και ο φαρμακοποιός που θα συνδυάσουν και κάποια άλλα δεδομένα και στοιχεία, όπως αυτά τα πολύ απλά που είπαμε λίγο νωρίτερα, θα συνδυάσουν την οδηγία που τελικά θα σου δώσουν. Για το αν θα πρέπει να μπεις στο χειρουργείο, αν θα πρέπει να κάτσεις στο σπίτι σου να ξεκουραστείς, αν θα πρέπει να λάβεις ένα φάρμακο και ποιο φάρμακο θα λάβεις, αν θα πρέπει να ακολουθήσεις μια θεραπεία ή αν θα πρέπει να κάνεις περαιτέρω εξετάσεις. Συνεπώς κλείνουμε τα αυτιά μας σε αυτά και στρεφόμαστε, νομίζω, με μία μοναδική επιλογή ως λύση στα φυσικά πρόσωπα, στους επιστήμονες, στους οποίους εξακολουθούμε και έχουμε εμπιστοσύνη, αφού κάνουμε μια έρευνα και μια επιλογή για το ποιος είναι ο γιατρός στον οποίο θα απευθυνθούμε και ποιος ο φαρμακοποιός.
0: Είπαμε και χθες, η τεχνητή νοημοσύνη, τα social media έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ, και όχι μόνο να φύγουν, αλλά θα αλλάζουν και μορφή προς, υποτίθεται, το καλύτερο. Το θέμα είναι εμείς πώς τα χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό λέω υποτίθεται, γιατί για καλό δημιουργήθηκαν, δεν δημιουργήθηκαν για κακό, αλλά είναι εμείς πώς το χρησιμοποιούμε. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, με ένα μαχαίρι μπορείς να κόψεις το ψωμί, αλλά μπορείς να σκοτώσεις και κάποιον. Είναι πώς αντιμετωπίζεις κάθε φορά το εργαλείο που έχεις στα χέρια σου. Έτσι. Λοιπόν, το ίδιο σημαίνει και με τεχνητή νοημοσύνη και τα social media. Και στην προκειμένη περίπτωση, τη σχετική με την έρευνα αυτή, είναι ότι πρώτα ρωτάμε το γιατρό και το φαρμακοποιό και μετά, εάν θέλουμε, ρωτάμε και το ChatGPT. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το πιο διάσημο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν και άλλα πολλά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Και μετά ρωτάμε το φίλο μας στο Facebook ή κάνουμε μια ομάδα, ας πούμε, και για να μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας στο Messenger για το τι θέλουμε να αγοράσουμε σχετικά με την υγεία μας ή αν είναι καλό να κάνουμε εκείνο ή το άλλο. Πρώτα τους επιστήμονες και μετά το διαδίκτυο. Πρώτα τους επιστήμονες και μετά, αν θέλουμε να πάρουμε και την άποψη του τεχνητής νοημοσύνης, την πάρουμε. Ή αν θέλετε, μπορεί να μας δώσει το έναυσμα η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή να μας πει κάτι και αφού το κάνουμε, το πάρουμε αυτό που θα μας πει, να πάμε και να ρωτήσουμε το γιατρό μας. Μπορούμε να το κάνουμε και έτσι. Ή το φαρμακοποιό μας. Λοιπόν, να πούμε ότι μια είδηση που έχει βγει πριν από λίγο από το εξωτερικό δελτίο, πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες στην οροφή νοσοκομείου στη γερμανική πόλη Ludwigslust στη Βόρεια Γερμανία, με αποτέλεσμα 2 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν σύμφωνα με την αστυνομία. Οι δύο νεκροί ήταν και οι δύο ασθενείς του νοσοκομείου, ανέφεραν οι αρχές, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA. Νωρίτερα η αστυνομία έκανε λόγο για πάνω από 30 τραυματίες, πάντως η εκπρόσωπος καθησύχασε, διαβεβαιώνοντας πως δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση κανένας από αυτούς. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς. Δεν είναι σαφές αν οι νεκροί βρίσκονταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Οι αρχές απομάκρυναν σπεσμένα ασθενείς και προσωπικό από το κτίριο. Η οροφή άρχισε να φλέγεται στις 4:28 τα ξημερώματα, 5:28 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με την αστυνομία. Δεν είναι σαφής ο αριθμός των ανθρώπων που απομακρύνθηκαν σπεσμένα από τη δομή υγείας. Κατά τον ιστότοπο, το νοσοκομείο διαθέτει συνολικά 160 κλίνες και είναι το μοναδικό στην πόλη.

Χθες σε όλα τα μέσα ήταν ο θάνατος του Μιχάλη Μόσιου, του ηθοποιού που έγινε γνωστό στο Πανελλήνιο με το ρόλο του Ταμτάκου στον κινηματογράφο και στις βιντεοτενίες που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή. Ήταν όμως άνθρωπος του θεάτρου και είπαμε ότι ξεκίνησε από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και είχε και στο ιστορικό του κλασικό ρεπερτόριο, τόσο ξένο όσο και ελληνικό. Σήμερα έγινε γνωστό ότι πέθανε σε ηλικία 85 ετών η ηθοποιός Τζένι Ζαχαροπούλου, αγαπητή στο κοινό για τις ερμηνείες της σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα σήμερα στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες. Έχει παίξει στο «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», «Η λεωφόρος της προδοσίας», «Ορατό της μηδέν», «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα», «Ένα αστείο κορίτσι», «Δύο τρελή και ο ατσίδας» και άλλες πολλές. Η Τζένι Ζαχαροπούλου τελείωσε τη σχολή Κατσέλη και στη συνέχεια έκανε περιοδεία με τον Δημήτρη Ροντήρη για 3 χρόνια σε όλο τον κόσμο με κλασικό ρεπερτόριο. Η συνεργασία της με την Αλίκη Βουλιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ την κάνει γνωστή, ενώ στη συνέχεια συνεργάζεται με όλους τους μεγάλους κωμικούς. Έπαιξε σε σειρές που ήταν σταθμοί στην ελληνική τηλεόραση, όπως Γιούγκερμαν, Πανθέη, Η γειτονιά μας, Η φρουρή της Αχαΐας.

Διαβάζω τώρα τα νεότερα σχετικά με την επίθεση στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, βγήκε στην κρατική τηλεόραση και είπε ότι εμπλέκονται τουλάχιστον 3 άτομα και ότι θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα όσον αφορά την ανέβρεση των δραστών. Και λέει η σχετική δημοσίευση ότι αισιόδοξη για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, εμφανίστηκε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, τονίζοντας ότι οι αρχές αναμένουν σύντομα εξελίξεις στην υπόθεση. Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, προσθέτοντας ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις. Η κυρία Δημογλίδου εξήγησε ότι οι αστυνομικοί συλλέγουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών. Παράλληλα, σημείωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιοι από τους εμπλεκόμενους να συμμετείχαν και στις 3 επιθέσεις, καθώς τα σημεία βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και η μετακίνησή τους θα μπορούσε να έχει γίνει με δίκυκλο. Θα δούμε λοιπόν εάν θα αποδώσουν οι έρευνες και πόσο σύντομα θα αποδώσουν οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για την ανέβρεση των δραστών αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης.

Για το θέμα μίλησε και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, και είπε ότι πρόκειται για αντίπεινα από την εκένωση της κατάληψης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υπάρχει μια διαχρονική αλληλουχία, όπως είπε, γεγονότων που κοινωνικοποίησε τη βία. Η σχετική δημοσίευση του Earth News λέει ότι την εκένωση κατάληψης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συνέδεσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης με την επίθεση με γκαζάκια και την τραγική κατάληξη να χάσει τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Νέστορα, η κυρία Νέστορος, η Βάγια Νέστορος είναι η μητέρα, κάτοικος της πολυκατοικίας όπου πραγματοποιήθηκε η επίθεση. Όπως ανέφερε ο κύριος Κυρανάκης, είπε ότι η κατάληψη είχε τερματιστεί έπειτα από 34 χρόνια με πρωτοβουλία που, όπως είπε, στηρίχθηκε από την κυβέρνηση και τον τότε πρίτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σημερινό Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι πριν από λίγες εβδομάδες είχαν σημειωθεί επεισόδια όταν, σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξε προσπάθεια ανακατάληψης του χώρου. Τέλος, ο κύριος Κυρανάκης επικαλέστηκε επίσης δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη αναρχική ομάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών. Θα δούμε λοιπόν πόσο θα ευωδώσουν και πόσο γρήγορα θα γίνει η ανακάλυψη των δραστών αυτών.

Θα πρέπει σιγά σιγά να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα στην εκπομπή μας κάναμε ένα απολογισμό των όσων έγιναν, των όσων επιτυχημένων έγιναν στις σχολές γονέων της περιφέρειας Κρήτης. Και τον κάναμε αυτόν τον απολογισμό συνομιλώντας με την Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, την κυρία Ελένη Μαράκη. Μας είπε με λεπτομέρειες πως επετεύχθη καλύτερη διαπαιδαγώγηση, με την καλή έννοια βεβαίως, γονέων μέσα από αυτές τις σχολές. Ο τρόπος μάλιστα που γίνεται, γιατί θα συνεχίσει να γίνεται αυτό, δηλαδή οι σχολές γονέων θα πραγματοποιούνται και τον επόμενο χρόνο, ο τρόπος που γίνεται επισημάνθηκε από διεθνείς φορείς όπως το Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ, το οποίο εξήρε, θα έλεγα, την προσπάθεια που κάνει η περιφέρεια Κρήτης με αυτόν τον θεσμό, θα έλεγα, γιατί πλέον θεσμός είναι 2 χρόνια που γίνεται τώρα και υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Όπου και αν έγινε, υπήρχε μεγάλη προσέλευση των γονέων, γιατί οι γονείς θέλουν να μάθουν να μεγαλώνουν τα παιδιά τους σε δύσκολους καιρούς όπως αυτούς που ζούμε. Είναι δύσκολο πράγμα να μεγαλώνεις παιδί σε αυτούς τους καιρούς. Πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να πούν 5 πράγματα στους γονείς και εκείνοι να τα εφαρμόσουν. Κατά περίπτωση όμως, όπως μας είπε η κυρία Μαράκη, κατά περίπτωση, γιατί η κάθε οικογένεια έχει τις δικές της ανάγκες, τα δικά της standards, το δικό της μεγάλωμα όταν είναι τα παιδιά οι γονείς από τους δικούς του γονείς. Υπάρχει όμως αλληλεπίδραση μεταξύ των διδασκόντων και των μαθητών, γονέων, σε αυτές τις σχολές και έτσι τα πράγματα γίνονται καλύτερα και πιο αποδοτικά λόγω αυτής της αλληλεπίδρασης. Μας είπε μάλιστα ότι και οι ίδιοι οι παιδαγωγοί παίρνουν πράγματα συνομιλώντας και βελτιώνονται και οι ίδιοι συνομιλώντας με τους γονείς. Δεν τα ξέρουν και αυτοί όλα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση για ένα καλύτερο αύριο. Είπαμε, εάν ξέρουμε να μεγαλώνουμε παιδιά χρήσιμα στην κοινωνία, η κοινωνία βελτιώνεται. Επίσης, συνομιλήσαμε σήμερα με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φρογάκη, με τον οποίο, ο οποίος μάλιστα, μάλλον μας είπε ότι ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, διότι δεν εισακούγονται, τα αιτήματά τους δεν λύνονται και μετά τη συνάντηση που είχαν εχθές εδώ στο Ηράκλειο θα κάνουν κατά τόπου συνελεύσεις για να αποφασίσουν τον τρόπο των κινητοποιήσεων αυτών. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά να τους κατεβάσουμε εμείς εδώ, τους κυβερνώντες εννοεί, γιατί όσες φορές έχουν πάει εκείνοι στην Αθήνα και έχουν ζητήσει ραντεβού δεν έχουν βρει ανταπόκριση. Είδομε. Και βέβαια δώσαμε και συνέχεια σήμερα στην έρευνα που έχει ξεκινήσει ο Πολίτικα και η ιστοσελίδα μας politika.gr για την προστασία της υγείας μας, κατά κάποιο τρόπο βεβαίως, από το ChatGPT και από τα social media. Αυτό το φαινόμενο, το να πηγαίνουμε να ρωτάμε το ChatGPT και τα social media, την τεχνητή νοημοσύνη, για να μην λέω συνέχεια την ίδια μηχανή τεχνητής νοημοσύνης, από την τεχνητή νοημοσύνη και τα social media να ζητάμε συμβουλές υγείας ή φαρμακευτικές συμβουλές. Υπάρχουν φαρμακοποιοί επιστήμονες, υπάρχουν γιατροί επιστήμονες, ασφαλώς να ρωτήσουμε εκείνους πρώτα εάν έχουμε κάποιο θέμα. Συνεχίζεται λοιπόν και αυτή η έρευνα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από το Δημήτρη Σιφάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από μένα, να περάσετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 10 λεπτά μετά τις 2, έχουμε 2 Ιουλίου του 2026. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σωσιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4, αντικαθιστώντας τον Χρήστο τον Κώστα που βρίσκεται σε άδεια. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στις ειδήσεις που έχει το politica.gr. Στο Ηράκλειο, ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος μπούκαρε ουσιαστικά στο διαμέρισμα της ενοικιάστριάς του που έλειπε και έδιρε το παιδί της, ένα 8χρονο παιδί, μπροστά στα μάτια ενός 11χρονου, γιατί έκαναν φασαρία. Και γιατί λοιπόν αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να συμβαίνουν, αυτός ο άνδρας μάλλον θα πληρώσει πολύ ακριβά το γεγονός ότι σήκωσε το χέρι του και συγκεκριμένα σε ξένο παιδί, ούτε στο δικό του δεν επιτρέπεται. Γι' αυτό το λόγο η μητέρα με το που γύρισε στο σπίτι και έμαθε τα όσα συνέβησαν στο παιδί της και μάλιστα όπως είπαν και τα δύο παιδιά στη μητέρα, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται όταν έκλαιγε το παιδί να του έφερε και ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο. Ενημερώθηκε πάρα αυτά η αστυνομία, οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι γνωρίζοντας καλά ποιος ήταν αυτός ο οποίος καταγγελόταν, τον συνέλαβαν, ήρθε ενώπιον του εισαγγελέα, πάντα με βάση τις καταγγελίες της μητέρας και των ανήλικων παιδιών, ο εισαγγελέας του άσκησε διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας, από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απειλή, εξύβριση, κατασυρωή σε βάρος ανηλίκων και πλέον είναι αντιμέτωπος με τον ανακριτή αύριο, ο εισαγγελέας δηλαδή, τον παρέπεμψε με αυτές τις βαριές κατηγορίες, τον ανακριτή, με τον οποίο θα έρθει τετατέτ για να δούμε την ποινική του μεταχείριση. Έχει κι άλλα έτσι από το αστυνομικό ρεπορτάζ σήμερα. Εκτός του γεγονότος ότι φυσικά από χθες μας έχει θλίψει βαθύτατα ένα τροχαίο που συνέβη στα Σχοινάρια, στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, όταν ένα 6χρονο αγοράκι δυστυχώς τραυματίστηκε σε τροχαίο. Ήταν μαζί με τον πατέρα του, ήταν πάνω σε δίκυκλο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, υποβλήθηκε εκεί σε πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση, όμως ήταν πολύ σοβαρό το τραύμα που έφερε στο κάτω άκρο του και έτσι κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά του στο ΚΑΤ. Όλοι γνωρίζουμε ότι το ΚΑΤ έχει μια εξειδίκευση στα ορθοπαιδικά προβλήματα και στις ορθοπαιδικές επεμβάσεις έχει εξαιρετικούς ορθοπαιδικούς γιατρούς. Έτσι λοιπόν με αεροδιακομιδή μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ στην Αθήνα. Εκεί έλαβε εξειδικευμένη φροντίδα από ορθοπαιδικούς και αγκιοχειρουργούς για την πλήρη αποκατάσταση του άκρου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη μονάδα ενατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγίας Σοφίας, όπου και νοσηλεύεται. Καλύτερα πηγαίνει το παιδί, λένε οι θεράποντες ιατροί. Δεν κινδυνεύει η ζωή του, ωστόσο παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς της μονάδας εντατικής θεραπείας και τους ορθοπαιδικούς. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Οι ευχές μας μαζί με αυτό το 6χρονο αγοράκι. Σε αυτό το 6χρονο αγοράκι. Νωρίτερα είχε στην εκπομπή του ο καλός συνάδελφος ο Νίκος Αγγελάκης και τον κύριο Φρογάκη από τους κτηνοτρόφους της Κρήτης, ο οποίος ανέφερε ότι η υπομονή τους εξαντλείται. Είχαν μια παγκρίτια σύσκεψη των συλλόγων και αποφασίστηκε η πραγματοποίηση γενικών συνελεύσεων σε κάθε νομό με στόχο να καθοριστεί το πλαίσιο των κινητοποιήσεων που, όπως υποστηρίζουν, θα προβούν, και αυτό γιατί δεν αντέχουν άλλο, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, την κοροϊδία από πλευράς της κυβέρνησης και φυσικά όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις επιδοτήσεις που λαμβάνουν, που είναι συνεχώς κουτσουρωμένες. Έχουμε όλα αυτά υπό το βάρος των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ που το ένα μετά το άλλο βλέπει το φως της δημοσιότητας. Υπάρχουν και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ΕΛΓΑ. Όλα αυτά λοιπόν τα έβαλαν στο τραπέζι οι κτηνοτρόφοι έκαναν την παγκρίτρια σύσκεψή τους, θα προβούν και σε γενικές συνελεύσεις και από εκεί και πέρα θα πάρουν μια οριστική απόφαση για το μέλλον των προωθούμενων κινητοποιήσεών τους. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το ρεπορτάζ και τα όσα λέει ο κύριος Φρογάκης, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, στον Νίκο τον Αγγελάκη, πληκτρολογώντας πολιτικά.gr. Στην τσέπη μας τώρα, σε οικονομικές ειδήσεις, όσον αφορά σε όσους έχουν χάσει τους συζύγους τους, η Νίκη Κεραμέως νομοθέτησε τη μη περικοπή των συντάξεων χειρίας. Αυτό ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας και διευκρίνησε ότι όσοι είναι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και δεν θα γίνει καμία περικοπή που θα την μειώνει στο 35% όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος Κατρούγκαλου. Η Νίκη Κεραμέως έκανε επίσης σαφές ότι με την νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει προς ψήφιση το Υπουργείο δεν θα ζητήσει καμία καταβολή αναδρομικών από δικαιούχους των συντάξεων χειρίας. Είναι μια πάρα πολύ καλή είδηση για τους δικαιούχους οι συγκεκριμένοι. Αυτές και πάρα πολλές άλλες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά πληκτρολογώντας πολιτικά.gr. Και πάμε λίγο εκτός Κρήτης και εκτός οικονομικών, για να πάμε μέχρι τη Γαλλία έστω και νοερά, γιατί εκεί η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει κάθε ρεκόρ, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες εκτός από τη Γαλλία, την Αγγλία, Ισπανία και όλες αυτές που μεταξύ τους γυρνιάζουν προς εκείνο το σημείο της Ευρώπης. Και τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που μέχρι σήμερα δεν είχαν γνωρίσει τέτοια ζέστη, δεν ήξεραν και δεν ξέρουν πώς ακόμη να την αντιμετωπίσουν. Αναζητούν λοιπόν κλιματιστικά. Εκτός του ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλά, πέφτει μέχρι και ξύλο στις ουρές των καταστημάτων που τα πολλούν, σε γνωστές δηλαδή αλυσίδες, και μάλιστα κάποιες βρήκαν και διέθεσαν κλιματιστικά και ανεμιστήρες σε προσφορά και έγινε πανδαιμόνιο. Οι ουρές ήταν πολύ μακριές, τα προξίδια έπεφταν σοριδών, πόλεμος για ένα κλιματιστικό. Μπορείτε να δείτε τις σκηνές χάους στο politica.gr. Μην μπορώντας να κάνουν διαφορετικά, έσπευσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να καταφέρουν να αγοράσουν ένα κλιματιστικό και ένα ανεμιστήρα. Πραγματικά πρωτόγνωρες εικόνες. Γιατί επαναλαμβάνω ότι εμείς εδώ έχουμε μάθει να ζούμε με τους καύσωνες. Εκείνοι όχι, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Προφανώς έχουν σπάσει τα νεύρα τους και δεν αντέχουν, γιατί είναι και πάρα πολλές μέρες. Δεν έκανε τίποτα η καταιγίδα των προηγούμενων ημερών που χτύπησε και κεραυνό στον πύργο του Άιφελ, γιατί η ζέστη και η υγρασία επανήλθε. Δεν ξέρει κανείς πότε θα πέσει ο υδράργυρος, οπότε όλοι, εκτός το να κάνουν βουτιές σε λίμνες και θάλασσες, αναζητούν απεγνωσμένα να αγοράσουν κλιματιστικό και ανεμιστήρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το γεγονός ότι η γνωστή αλυσίδα ανακοίνωσε τη διάθεση 2.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων και σε πολύ καλή τιμή, ήταν το λιγότερο που μπορούσε να οδηγήσει σε συνωστισμό, εντάσεις και μικροεπισόδια. Ας έρθουμε όμως πάλι στα δικά μας και θα συνεχίσουμε την κουβέντα για τους λαγοκέφαλους, γιατί έχουμε άμεση ενεργοποίηση του πιλωτικού προγράμματος από την περιφέρεια Κρήτης και αυτό στάθηκε αφορμή μετά την εντυνόμενη προσπάθεια που έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας ο κύριος Σταύρος Δεδάκης, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, ότι έστειλε επίσημο αίτημα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, και έτσι έλαβε την άμεση θεσμική υποστήριξη και ενεργοποίηση του σχεδίου δράσης
1: που είχε καταθέσει για τη διαχείριση του τοξικού και εισβολικού είδους λαγοκέφαλου. Εγώ όμως θα επαναλάβω και δεν θα κουραστώ ότι αν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά δεν κινδυνεύουμε, υπάρχει το πρόβλημα, δεν πρέπει να κινδυνολογούμε, δεν είναι όλες οι θάλασσες ίδιες, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Δεδάκης, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζεδάκη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαυρουμάτη, τους ακροατές σας. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε το προνόμιο στην περιφέρεια κρίσης να μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ήμασταν η πρώτη περιφέρεια που συγκροτήσαμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλληλείας, όπου συμμετέχουν εκεί και οι αλληλείς μας, και το ΕΛΚΕΘΕ και τα λιμενικά ταμεία. Και προσπαθούμε μέσα από τη συνεννόηση, τη συνεργασία, να διεκδικούμε πράγματα από την κεντρική πολιτεία.
1: Και τα καταφέρνετε.
2: Ναι, όταν υπάρχει θεσμική οργάνωση και θεσμική διεκδίκηση, πάντα τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Από το 2021 είχε ανατεθεί μια μελέτη στο ΕΚΕΦΕ για να αποτυπώσουμε τα πραγματικά προβλήματα και τη ζημιά που προκαλεί ο λαγοκέφαλος και στα αλλιεύματα και στον αλλιευτικό εξοπλισμό. Στείλαμε αλλεπάλληλες επιστολές και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να θέσουμε το ζήτημα του λαγοκέφαλου. Μαζί με τους αλλιείς μας πήγαμε μαζί με το Νότιο Αιγαίο και την Πελοπόννησο για το ίδιο θέμα. Και βέβαια καταθέσαμε και αίτημα όσο αφορά το πιλωτικό πρόγραμμα του λαγοκέφαλου. Το στείλαμε σαν περιφέρεια Κρήτης, όπου έχουμε μπορούμε να έχουμε το επιχειρησιακό σχέδιο εκείνο που χρειάζεται, προκειμένου να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Γιατί όπως ξέρουμε, ο λαγοκέφαλος είναι ένα τοξικό ψάρι και πρέπει να αποτεφρώνεται μέσα από ειδικές συνθήκες κτλ. Ήρθε η πρόσκληση που αφορά το θέμα της αποζημίωσης του λαγοκέφαλου και αύριο θα κάνουμε μια τριμερή μαζί με τα στελέχη των υπηρεσιών μας. Πραγματικά έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Υπάρχει πολύ καλή συνεννόηση και με τους αλλιείς μας. Μαζί με το Νότιο Αιγαίο, γιατί το πιλωτικό πρόγραμμα αυτό θα
1: αφορά. Για τα διαδικαστικά προφανώς, κυρία Τζεδάκη, θα γίνει τριμερή σε αυτή τη συνάντηση.
2: Σωστά. Ναι, μια τηλεδιάσκεψη θα κάνουμε τα διαδικαστικά, να δούμε πώς θα υποβάλουμε την πρόταση, προκειμένου πολύ γρήγορα να έχουμε σύντομα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα.
2: Και να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
1: Να μας πείτε δύο πράγματα τα οποία περιλαμβάνει, να γίνουν έτσι λίγο περισσότερο κατανοητά και για αυτούς που είναι δικαιούχοι, δηλαδή για τους ψαράδες που θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν και θα λάβουν και αυτό το χρηματικό ποσό που έχει βγει, αλλά και γενικότερα τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα.
2: Κοιτάξτε, αφορά τους επαγγελματίες αλλιείς, μάλλον θα πηγαίνει μέσω του Συλλόγου Αλλιέων, δηλαδή ο κάθε Συλλόγος Αλλιέων που θα μπει στο πρόγραμμα.
1: Ναι.
2: Θα μπορεί να μαζεύει τα λαγόψαρα. Θα προσπαθήσουμε γεωγραφικά σε όλη την Κρήτη να υπάρχουν και ψυχτικοί θαλάμοι, δηλαδή σε αρκετά σημεία της Κρήτης, βόρεια και νότια, για να μην υπάρχει και μεγάλη γεωγραφική απόσταση, να θέλει πάρα πολλή ώρα ο κάθε ψαράς να μεταφέρει τα λαγόψαρά του. Θα είναι ψυχτικοί θαλάμοι να μαζεύονται και θα περνάει η εταιρεία κάθε η οποία θα αποτεφρώνει το λαγόψαρο να τα μαζεύει.
1: Έτσι εδώ δηλαδή θα πηγαίνει η διαδικασία. Ωραία.
2: Βεβαίως. Θα υπάρχει μια διασφάλιση της διαδικασίας μέσα από τα τμήματα αλληλείας τα δικά μας, προκειμένου να γίνεται και η ταυτοποίηση του προϊόντος και η ζήτηση, για να γίνεται σωστά η διαδικασία και να υλοποιήσουμε όπως πρέπει το πρόγραμμα.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω όσον αφορά τους συλλόγους, έχουν ενημερωθεί, έχετε έρθει σε επαφή και οι ψαράδες προφανώς. Μας είπατε κιόλας, αυτό που δεν ξέραμε ήταν ότι έχετε ξεκινήσει τις διαδικασίες πολλά χρόνια πριν. Άρα λοιπόν γνωρίζαμε ότι το πρόβλημα είναι πολλά χρόνια πριν, γιατί υπήρξαν και κάποιες φωνές που έλεγαν σε όλη την Ελλάδα ότι καλά εσείς τώρα το θυμηθήκατε, υπάρχει χρόνια. Άρα λοιπόν να τονίσουμε ότι η Κρήτη χρόνια τώρα προσπαθεί και έχει μπει σε ένα δρόμο να δει τι θα κάνει με αυτό το πρόβλημα.
2: Σας λέω ότι χρηματοδοτήσαμε και μελέτες για να αποτυπώσουμε επιστημονικά τεκμηριωμένα ότι υπάρχει μεγάλη ζημιά στα αλλιεύματα και στον αλλιευτικό εξοπλισμό. Άρα έχει γίνει μια διαδικασία οργανωμένη θεσμικά προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά η διαχείριση αυτού του προβλήματος, πολυπαραγοντικό δηλαδή, αναμένεται να λειτουργήσει και ως οδηγός προς τους υπόλοιπους, αφού ξεκινά από εμάς, κύριε Τζηδάκη.
2: Είναι πιλωτικό πρόγραμμα. Είναι μια τιμή 5,33 τον αλιέα που θα ψαρεύει τα λαγόψαρα. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι με μια στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου θα μειώσουμε τα αποθέματα, άρα θα αποκαταστήσουμε και τη βιοποικιλότητα και τα ψάρια να μην έχουμε μεγάλες ζημιές όσον αφορά και τα αλιεύματα και τον αλιευτικό εξοπλισμό.
1: Και προς Θεού να μην υπάρξει και πανικός. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Υπάρχει, όλοι το αναγνωρίζουμε και εμείς και εσείς, γι' αυτό προσπαθείτε να βρείτε μία λύση, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται όλος αυτός ο πανικός που έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και θα ήθελα και εσείς και από εσάς ένα σχόλιο. Δηλαδή, να πιστέψει κάποιος ότι δεν μπορεί να πάει πια για μπάνιο. Όχι, δεν είναι και σωστό,
2: όχι, βέβαια,
1: γιατί έχουμε και πολλούς τουρίστες. Και δεν είναι σωστό.
2: Είναι προφανές ότι δεν είναι τέτοιο θέμα. Εντάξει, πολλές φορές γίνεται πολύ περισσότερος δώρος από όσο είναι. Βέβαια, υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τους αλλιείς μας, πραγματικό πρόβλημα. Τους καταστρέφουν τον εξοπλισμό τους, υπάρχει πρόβλημα με τα ψάρια, τους καταστρέφουν τα αλλιεύματα. Αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα και υπάρχει πάρα πολύ χαμένο εισόδημα εξαιτίας του λαγοκέφαλου.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζεδάκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας πω κιόλας, αν δεν ξέρετε, γιατί χθες τη βάλαμε και την ακούσαν οι ακροατές και μας την ξαναζητούν, ότι ακριβώς το θέμα του λαγοκέφαλου, να ξέρετε, έχει γίνει και μαντινάδα από ένα κριτικό καλλιτέχνη. Δεν τον έχω εντοπίσει ακόμη, τον έχω αναζητήσει, η αλήθεια είναι. Και αν μας ακούει, καλό θα ήταν να επικοινωνήσει μαζί μας για να τον βγάλουμε και στον αέρα. Λοιπόν, εμείς θα τη βάλουμε. Ναι, θα τη βάλουμε τώρα να την ακούσουν οι αγαπητοί ακροατές. Αν θέλετε, ακούστε την και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Γεια.

Ορίστε λοιπόν, σας τη βάλαμε, την ξανακούσατε. Ικανοποιήσαμε το αίτημά σας. Αυτά ως προς τη διακομόδηση του θέματος, γιατί δεν είναι τόσο αστείο. Είπαμε, δεν υπάρχει λόγος για ανησυχία, τρόμο, φόβο και διασπορά γενικά ψευδών ειδήσεων. Αλλά το ότι έχουμε λαγοκέφαλους σε ελληνικές θάλασσες δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Πάμε λίγο σε ένα σοβαρό θέμα που προκαλεί θλίψη, γιατί φέρνει πάλι στο προσκήνιο το θέμα της τρομοκρατίας. Και δεν μιλώ για κανένα άλλο θέμα πέρα από τις επιθέσεις, τις εμπριστικές στο σπίτι της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, όπου έχασε μάλιστα και την 72χρονη μητέρα της, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, και ο πατέρας της νοσηλεύεται και η ίδια και άλλα 3-4 άτομα σε νοσοκομεία της πόλης με προβλήματα υγείας. Την υπόθεση έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία που αναζητά τους δράστες των 3 διαδοχικών εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης σε πολυκατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία που πραγματοποιεί εντελεχή έρευνα, φέρονται να εμπλέκονται 3 άτομα, χρησιμοποίησαν 2 μοτοσυκλέτες και ολοκλήρωσαν τις επιθέσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα των 10 λεπτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει και υλικό που έχουν συγκεντρώσει έμπειρα στελέχη της αστυνομίας. Φέρονται οι δράστες να έχουν καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας, ωστόσο όμως να μην έχουν ταυτοποιηθεί, δηλαδή να φαίνονται οι φιγούρες τους, αλλά να μην έχουν καταλήξει στα ονοματεπώνυμά τους, στα στοιχεία τους, προκειμένου να τους αναζητήσουν και να γίνουν οι απαραίτητες συλλήψεις. Φυσικά και όλα τα κόμματα από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κόμματα έχουν καταδικάσει τη συγκεκριμένη επίθεση, και μάλιστα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο το απόγευμα υπάρχει και συγκέντρωση που έχει προχωρήσει στην ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να δοθεί ένα σαφές μήνυμα ότι δεν φοβόμαστε τους τρομοκράτες και ότι όλοι θα αναζητήσουμε την αλήθεια, θα βρούμε ποιοι είναι αυτοί, θα τους οδηγήσουμε ενώπιον της δικαιοσύνης, γιατί ζούμε σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Οι τρομοκράτες είναι στη φυλακή, στη φυλακή θα πάνε και αυτοί μόλις βρεθούν τα στοιχεία τους και συλληφθούν.

Είχαμε και ένα ισχυρό σεισμό στην Κάρπαθο, έγινε αισθητός και σε κάποια σημεία της Κρήτης. Στις 2 και 5, εγώ να σας πω την αλήθεια δεν τον αντιλήφθηκα, μιλάμε για μια ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Καρπάθου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, και ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρων, έγινε αισθητός πιο ανατολικά της Κρήτης. Εδώ στο Ηράκλειο εμείς, τουλάχιστον στη βιομηχανική περιοχή, δεν τον αντιληφθήκαμε. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε, είναι 2 και 38, 2 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη εκτάκτος και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές θα έχω κοντά μου μέχρι και τις 2 τον αγαπητό συνάδελφο Ιχολύπτη, τον Δημήτρη τον Σιφάκη. Και πάμε ευθύς αμέσως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί έχουμε τον κύριο Γαβριήλ Κουρή. Είναι διδάκτορ του Πανεπιστημίου Κρήτης και σύμβουλος οργάνωσης διοίκησης ΟΤΑ. Έχει, η αλήθεια είναι, πάρα πολλές ιδιότητες, διότι είναι και διδάκτορ πολιτικής υγείας. Όμως σήμερα εδώ εμείς θα μιλήσουμε για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Και γι' αυτό ακριβώς σας ανέφερα κάποιες από τις πολλές ιδιότητές του. Πάμε λοιπόν να πούμε για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τον θεσμό των εντεταλμένων δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων. Και αυτό ψηφίστηκε τις προηγούμενες ημέρες από την Βουλή των Ελλήνων. Τι περιλαμβάνει, τι αλλαγές θα φέρει, θα μας τα πει αναλυτικά ο κάθελην αρμόδιος, ο κύριος Γαβριήλ Κουρή. Σε ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαυρομάτη, σε εσάς και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάμε να τα δούμε σιγά-σιγά, να μας πείτε στην πράξη τι σημαίνει αυτό.
1: Κοιτάξτε, βρισκόμαστε μέσω σαρωτικών, δομικών αλλαγών, μπορώ να πω, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς, όπως σωστά είπατε, τις προηγούμενες μέρες ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα νομοθέτημα το οποίο το συζητούσαμε στο δημόσιο διάλογο τα τελευταία 2 χρόνια. Είχε εκφραστεί από πλευράς της κυβερνητικής πλειοψηφίας η διάθεση να ανασυγκροτηθεί για να μεταρρυθμιστεί όλο το πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, κωδικοποιώντας κατά βάση μία σειρά από διατάξεις οι οποίες διέτρεχαν όλα τα νομοθετικά κείμενα των ΟΤΑ. Άρα, εν πρώτης ανάγνωσης, είναι θετικό ότι έχουμε ένα καινούριο νομοθέτημα το οποίο κωδικοποιεί μεγάλο μέρος, όχι όμως το σύνολο αυτών, των νομοθετικών διατάξεων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από εκεί και πέρα, ο κώδικας περιέχει μία σειρά από αλλαγές και μεταβολές, οι οποίες έχουν να κάνουν τόσο με τα αιρετά όργανα και την καταστατική θέση των οργάνων διοίκησης των ΟΤΑ, με την οικονομική και διοικητική λειτουργία, με την εποπτεία ελέγχου, και παρεμβαίνει επίσης και σε μία σειρά από άλλα πεδία, όπως είναι οι ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και άλλες διαδικασίες. Νομίζω ότι για να μπορέσουμε να το αναλύσουμε στο σύνολό του θα χρειαστούν αρκετές ημέρες.
0: Έχετε δίκιο.
1: Θα έλεγα, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο νομοθετικό κείμενο. Σας λέω τώρα ενδεικτικά ότι αυτός αποτελείται από 700 περίπου, από 550 σελίδες είναι το ΦΕΚ, το σχέδιο που ψηφίστηκε ήταν περίπου 770 σελίδες. Και αποτελείται από πάνω από 600 άρθρα. Συγκεκριμένα μιλάμε για 774 για την ακρίβεια.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο όγκο πληροφορίας, ο οποίος θα πρέπει να μελετηθεί και να αναλυθεί το επόμενο διάστημα.
0: Ωραία. Να μείνουμε λοιπόν στην κατάργηση των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων και των επάρχων στις περιφέρειες, γιατί και εγώ αναζήτησα αυτό το ρεπορτάζ για εσάς μέσα από την ανάρτηση που έχετε κάνει στα social media και μάλιστα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη επιλογή γεννά και κάποια εύλογα ερωτήματα. Θέλετε να το συζητήσουμε και να καταλάβει και ο κόσμος ουσιαστικά τις αλλαγές, τα θετικά, τα αρνητικά?
1: Κοιτάξτε, αυτή πράγματι είναι μια διάταξη που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη και η οποία ήταν μια διάταξη η οποία προκύπτει εκ της μη νομοθέτησης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενώ στον Καλλικράτη, στον νόμο 3852, υπήρχε ρητή αναφορά στις αρμοδιότητες του Δημάρχου, στο άρθρο 58, περί της δυνατότητας να ορίζει και να αναθέτει χωρίς αμοιβή την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων σε δημοτικούς συμβούλους ο Δήμαρχος, δηλαδή το θεσμό του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου, ο οποίος είχε καθιερωθεί, αυτός πλέον στον κώδικα δεν υφίσταται ως αναφορά. Έτσι. Αντίστοιχα, το ίδιο πράγμα έχουμε και με το θεσμό των εντεταλμένων περιφερειακών συμβούλων, αλλά και των επάρχων στις περιφέρειες. Έτσι. Άρα, εδώ έχουμε εκ της μη πρόβλεψης κατάρρευση. Και θέλω να πω το εξής. Οι εντεταλμένοι σύμβουλοι, κυρία Μαυρομάτη, και στους Δήμους, αλλά και στις περιφέρειες, αποτέλεσαν ένα θετικό κεκτημένο τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί ακριβώς υπήρξε μια ανάγκη αποσυγκέντρωσης και υποστήριξης του έργου του Δημάρχου, καθώς, όπως ξέρετε, οι Δήμοι έχουν πάρα πολλές αρμοδιότητες και πάρα πολλά θεματικά πεδία άσκησης αρμοδιοτήτων. Έτσι. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εντεταλμένοι σύμβουλοι ήταν άμεση. Δεν επιβάραν οικονομικά το Δήμο την περιφέρεια. Έτσι. Μπορούσαν όμως να συνεισφέρουν ουσιαστικά τον καθημερινό.
2: Ναι, δούλευαν οι άνθρωποι και συνεπικουρούσαν στην προσπάθεια της περιφέρειας και των Δήμων.
1: Άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν ένα πάρεργο. Ήταν ένα ουσιαστικό αντικείμενο που, αν θέλετε τη δική μου άποψη, θα έπρεπε να εξετάσουν πώς αυτός ο δεσμός θα αναβαθμιστεί και θα έχει μια οικονομική απολαβή
2: και όχι να καταργηθεί.
1: Και να έχει μεγαλύτερη ουσία. Ακριβώς. Τώρα λοιπόν πάμε στο ακριβώς απέναντι πεδίο, στο ακριβώς απέναντι όχι, και ερχόμαστε και μεταβάλλουμε ένα θεσμικό κεκτημένο, και μάλιστα πρέπει να σας πω το εξής οξύμορο για τη φαντικό. Έχουμε αυτή την μη ρύθμιση, η οποία έχει άμεση ισχύ, δηλαδή με την ψήφιση του κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, καταργείται αυτόματα η νομιμοποίηση και η λειτουργία αυτών των ενταλμένων συμβούλων. Και προσέξτε, μιλάμε για αποφάσεις οργάνων, αιρετών, δηλαδή των δημάρχων των περιφερειακών, που νομίμως είχαν αναθέσει αυτά τα καθήκοντα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή είχαν βγει αποφάσεις τον Γενάρη ή τον περασμένο χρόνο και όριζαν για ένα χρόνο ή για δύο χρόνια καθήκοντα ενταλμένων συμβούλων σε συγκεκριμένους δημοτικούς συμβούλους. Αυτές λοιπόν οι αποφάσεις πάβουν να ισχύουν με την ψήφιση και την έκδοση του ΠΕΚ του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
2: Άρα, ερώτηση.
1: Είναι ένα ψαχνικό θάδιο, να το πούμε με ποδοσφαιρικούς όρους, έτσι, όπως ήσχε παλιότερα στο ποδόσφαιρο, και δυστυχώς δεν υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση για να μπορέσει να αντισταθμιστεί αυτή η συνθήκη.
2: Όμως, κύριε Κουρή, συγγνώμη που σας διακόπτω, εφόσον τις προηγούμενες ημέρες ψηφίστηκε στη Βουλή και αποτελεί λοιπόν νόμο του κράτους, πρέπει ουσιαστικά το επόμενο διάστημα αυτοί οι ενταλμένοι σύμβουλοι να παυθούν από τα καθήκοντά τους. Κάνω λάθος?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Δεν μπορούν πλέον να ασκούν τα καθήκοντα τα οποία τους είχαν ανατεθεί, ξαναλέω, νομίμως με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων διοίκησης. Και σε κάθε περιπτώσεων γνωρίζω πολύ καλά ότι ειδικά στις περιφέρειες έχει δημιουργηθεί ένα πολύ έντονο ζήτημα. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα είναι και η συνεδρίαση της Ένωσης Περιφερειών, όπου θα θίξει με πολύ μεγάλη ένταση το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ένα προβληματικό πλαίσιο στο κομμάτι της εποπτήσης του συντονισμού των δράσεων του δημοτικού ή περιφερειακού έργου αντίστοιχα.
2: Ποιο να ήταν άραγε, κύριε Κουρή, το σκεπτικό της νομοθέτησης του συγκεκριμένου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης? Υπήρξε, αν γνωρίζετε φυσικά, έτσι, κάποια διαβούλευση? Ήταν ενήμεροι οι περιφερειάρχες και οι Δήμοι?
1: Υπήρξε διαβούλευση όλο το προηγούμενο διάστημα. Το κείμενο του κώδικα έχει αποσταλεί και στην Ένωση Περιφερειών και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποια από αυτά τα ζητήματα είχαν τεθεί, κάποια άλλα, όπως αυτό, νομίζω ότι δεν είχαν τεθεί με την ένταση που έπρεπε. Σε κάθε μας των περιπτώσεων, αντιλαμβάνομαι ότι ένα τόσο μεγάλο θεσμικό κείμενο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μελετηθεί σε βάθος. Και αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχει και μια, έτσι, πολύ καλή γνώση του προγενέστερου θεσμικού πλαισίου. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι μου προκαλεί εντύπωση, γιατί η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν είναι η μόνη. Ξέρετε, έχουμε και άλλα ζητήματα τα οποία προκύπτουν διαβάζοντας τώρα αυτό το νέο κανονιστικό κείμενο.
2: Να μας πείτε κάποια από αυτά, ναι, που σας έρχονται πιο πρόχειρα.
1: Ναι, γιατί έχει ενδιαφέρον. Παραδείγματος χάρη, να πω το εξής σε σχέση με τις διμερεσίες που υπάρχουν τώρα αυτές τις μέρες και πρέπει να λάβουν χώρα μέχρι την 7η Ιουλίου του 2026. Ξέρετε, πριν από λίγες μέρες, πάρα πολλοί Δήμοι και περιφέρειες είχαν εκδώσει προσκλήσεις για να γίνουν οι ειδικές συνεδριάσεις που προέβλεπε το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, για την εκλογή των νέων προεδρίων και των δημοτικών και περιφερειακών επιτροπών.
2: Σωστά. Έτσι. Έγινε και κάτι τέτοιο στην περιφέρεια Κρήτης.
1: Βγήκε ο κώδικας τη Δευτέρα, και ως εκ τούτου αυτές οι προσκλήσεις ήταν στον αέρα. Έρχεται λοιπόν η εγκύκλειος, η 9 του 2026, που έβγαλε την αργά την Τρίτη το Υπουργείο και τι λέει. Λέει ότι, ξέρετε κύριοι, οι προσκλήσεις που είχαν εκδοθεί στο προηγούμενο διάστημα πρέπει να ανακληθούν και να εκδοθούν εκ νέου. Και μάλιστα δίνει και 48 ώρες για την γνωστοποίηση αυτών των προσκλήσεων στα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, έτσι ώστε να υπάρχει νόμιμη υπόσταση όλης της διαδικασίας. Το λέω γιατί πριν από όλες αυτές τις μέρες με έχουν έτσι αρκετή αιρετή και υπηρεσιακή ρωτήσει, ας πούμε, αν πρέπει να γίνει ανάκριση αυτών των αποφάσεων.
2: Φαντάζομαι έχει σπάσει το τηλέφωνο σας, γιατί είστε ο πιο ενημερωμένος, οπότε οι συμβουλές σας θα είναι πολύτιμες.
1: Η αλήθεια είναι ότι γίνεται ένας χαμός, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κενά στο κομμάτι του νόμου, του νέου αυτού κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα δεύτερο θέμα να σας επισημάνω, το οποίο και εκεί υπάρχει τρομερό ζήτημα, είναι με τους άμεσους αντιδημάρχους. Έτσι, ξέρετε, όπως πολύ καλά ξέρετε, και στο προηγούμενο πλαίσιο, αλλά διατηρήθηκε και με το υφιστάμενο, ο Δήμαρχος είχε τη δυνατότητα να ορίζει σε αριθμό στο 1 τρίτο των έμεσων αντιδημάρχων, άμεσους αντιδημάρχους.
2: Ναι, και εδώ, να τους αλλάζει και όποτε θέλει φυσικά.
1: Ακριβώς. Στο προηγούμενο πλαίσιο μπορούσε η ελάχιστη χρονική διάρκεια να είναι ένας χρόνος, ένα έτος η θητεία των κάθε αντιδημάρχων. Τώρα πάβει να υφίσταται αυτό το όριο. Έτσι. Όμως εδώ η δομική αλλαγή που έχουμε σε σχέση με τους άμεσους αντιδημάρχους είναι πια, κυρία Μαυρομάτη. Είναι ότι πλέον σου λέει ο κώδικας ότι δεν μπορεί να είναι άμεσοι αντιδήμαρχοι ποιοι. Μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΔΑΣ ή δικηγόροι με έμεση εντολή που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα. Δεν μπορεί να είναι άμεσοι αντιδήμαρχοι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν μπορεί να είναι άμεσοι αντιδήμαρχοι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και το ένστολο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας του λιμενικού σώματος. Δεν μπορεί να είναι άμεσοι αντιδήμαρχοι όσοι είναι διδακτικό ερευνητικό προσωπικό στα ΑΕΗ της χώρας.
2: Άρα ποιοι θα θέσουν υποψηφιότητα σε επόμενες εκλογές?
1: Άρα όχι, και αυτό έχει άμεση ισχύ. Άμεση ισχύ. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι πρόσωπα τα οποία κατήχανε τις θέσεις των άμεσων αντιδημάρχων, που πολύ καλά ξέρουμε ότι όσο επιτοπλίσουν ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, πλέον δεν μπορεί να κατέχουν αυτές τις θέσεις. Έτσι.
2: Μα αυτά που μας λέτε ουσιαστικά έρχονται τα πάνω κάτω, γιατί είναι τρομερός πονοκέφαλος τώρα αυτό, όταν πάρα πολλοί, όπως λέτε, είναι δημόσιοι υπάλληλοι και όλα τα επαγγέλματα που προαναφέρατε. Πρέπει να βρουν λοιπόν κάποιους να στελεχώσουν αυτές τις θέσεις όταν αυτοί θα φύγουν, αφού είναι και σε άμεση ισχύ αυτός ο νόμος.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Ας αφήσουμε τους άμεσους αντιδημάρχους. Έχουμε και για τους έμεσους και λέει, έχουμε πλέον και με βάση την εγκύκλιο που στάθηκε χτες το μεσημέρι, τη 10 του 2026, υπάρχει πλέον ένα ξεκάθαρο ζήτημα σε σχέση με την αναστολή άσκησης καθηκόντων των αιρετών οργάνων, έτσι. Δηλαδή λέει αντίστοιχα ότι οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, οι οποίοι απασχολούνται στο δημόσιο, είναι γιατροί του ΕΣΥ, είναι στελέχη των ενόπλων δυνάμεων κτλ. Δεν μπορούν για όλη τη διάρκεια της θητείας τους να έχουν τη δημοσιοπαλληλική ιδιότητα. Άρα έχουμε...
2: Καλούνται να επιλέξουν.
1: Ακριβώς, αναστολή άσκησης δημοσίου λειτουργήματος ή της άσκησης των καθηκόντων. Και μάλιστα έρχεται η εγκύκλειος και τι λέει? Λέει ότι πρέπει μέχρι τις 7 Ιουλίου η κάθε υπηρεσία ανθρώπινου δυναμικού του φορέα που υπηρετεί ο αιρετός να εκδώσει μια διαπιστωτική πράξη αναστολής άσκησης δημοσίου λειτουργήματος ή δημόσιων υπαλληλικών καθηκόντων.
2: Συγγνώμη κύριε Κουρή, αλλά έτσι όπως λειτουργεί, με τους ρυθμούς που λειτουργεί το δημόσιο, πιστεύετε ότι σε 5 μέρες θα προλάβουν να γίνουν αυτά? Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Θα γίνει αυτό, θα γίνει, αλλά εδώ σας μιλάω για πράγματα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια ήταν θεσμικά και κεκτημένα. Έτσι. Και μάλιστα εισάγει και μία, ας το πω λίγο, ας τη χαρακτηρίσω αστεία, ας τη χαρακτηρίσω λίγο περίεργη διάταξη, που τι λέει?
2: Λέει
1: ότι, δώστε μου ένα λεπτό, λέει ότι αυτοί οι οποίοι έχει ανακληθεί η ιδιότητά τους οι δημοσιοϋπαλληλικοί,
2: ναι,
1: θα μπορούν να παρέχουν, λέει, εθελοντικά τον απολύτως απαραίτητο σε αιτήσια βάση αριθμό υπηρεσιών στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται, αποκλειστικά για λόγους διατήρησης της επαγγελματικής σου επάρκειας.
2: Όχι, καλά το είπατε αρχικά. Είναι πολύ αστείο, γιατί κανείς δεν θα το κάνει αυτό.
1: λέει, ναι μεν αναστέλλεται η δημοσιοπαλική σου ιδιότητα. Αν είσαι, ας πούμε, γιατρός και εσύ, δεν θα μπορείς να πας στο νοσοκομείο και να δεις κάποιο το γιατρό. Μπορείς όμως, λέει, δύναται να παρέχεις εθελοντικά τον απολύτως απαραίτητο αιτήσιο βάση αριθμό υπηρεσιών στην υπηρεσία, το οποίο το καθορίζει, λέει ότι οι ειδικότητες προβλέψεις της υπηρεσίας των οργανισμών κτλ. Και δεν υπάρχουν. Άρα φάσκουμε γιατί φάσκουμε, έτσι.
2: Τραγελαφικό είναι αυτό, απλά.
1: Τι να σας πω, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά ζητήματα το επόμενο διάστημα. Να σας πω κι άλλο, μπορώ να σας πω κι άλλα τώρα, κι άλλο τραγελαφικό.
2: Να μου το πείτε.
1: Θα προκύψει στην διαδικασία των διμερεσιών της Δημοτικής Επιτροπής.
2: Δηλαδή.
1: Το εντόπισα και από το πρωί είμαι στα τηλέφωνα με το Υπουργείο να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση γι' αυτό. Λέει ότι η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, ξέρετε ότι γίνεται αναπαρατάξεις. Έτσι γίνεται ξεχωριστή μυστική ψηφοφορία από τα μέλη της παράταξης του Δημάρχου για την εκλογή των μελών και αντίστοιχα από τις παρατάξεις μειοψηφίας. Υπάρχει όμως μια διάταξη η οποία τι λέει. Λέει ότι οι σύμβουλοι των παρατάξεων της μειοψηφίας ψηφίζουν μόνο υποψήφιους των παρατάξεων της μειοψηφίας σε δικό τους ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση όμως που έχουμε ανεξαρτητοποίηση ή διαγραφή μέλους από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Έτσι.
2: Και τη μείζωνα αντιπολίτευση περιλαμβάνει αυτό.
1: Την αντιπολίτευση στο σύνολο, ναι. Τότε οι ενδόχολοι δημοτικοί σύμβουλοι, λέει η εγκύκλωση η οποία βγήκε σήμερα, δεν μπορούν να προταθούν ούτε ως υποψήφοι, αλλά ούτε να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία για την άνεξη των μελών που δικαιούνται οι παρατάξεις της μειοψηφίας. Και εδώ, κυρία Μαυρομάτη, ξέρετε, προκύπτει ένα σοβαρό, κατά οψή μου, νομικό ζήτημα. Γιατί η διάκριση είναι πολύ σαφής. Λέει, ο νόμος λέει ποιοι μπορεί και προβλέπεται να είναι υποψήφιοι και πώς συγκροτούνται οι έδρες της μειοψηφίας. Η εγκύκλειος όμως. Δεν είναι νόμος. Δεν μπορεί να έρθει εγκύκλειος να φέρει στο δικαίωμα ψήφου, αν αυτό δεν προβλέπεται ρητά στον νόμο. Και στον νόμο δεν προβλέπεται ρητά. Έτσι. Άρα έρχομαι εδώ και συγκεκριμένα το άρθρο 137, το οποίο δεν αναφέρει ρητά ότι ο ανεξάρτητος ή ο διαγραφής σύμβουλος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία. Και έρχεται μια εγκύκλειος και λέει αυτό το πράγμα. Άρα θεωρείτε ότι δεν θα προκύψει ζήτημα εφαρμογής. Εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος με την εμπειρία που έχω στα αυτοδιοικητικά θέματα ότι αυτό θα προκύψει στην επόμενη,
2: και σύντομα, ναι.
1: στην επόμενη διαδικασία, έτσι, που θα υλοποιηθεί.
2: Τι να πω, έτσι όπως μας τα λέτε, και πολλή δουλειά έχουν και μεγάλο πονοκέφαλο στους δήμους και στις περιφέρειες. Άντε τώρα να τα ξεμπερδέψεις όλα αυτά, να βρεις αντικαταστάτες και να βρεις όσους θα θελήσουν ουσιαστικά να σταματήσουν τη δουλειά που κάνουν, γιατί αυτό τους ζητά, έτσι, για να ασχοληθούν καθαρά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό δεν θα το έλεγα πυροτέχνημα, βόμβα θα το έλεγα, έτσι, μεγατόνων για αυτούς. Και ας υπερβάλλω δημοσιογραφικά, γιατί έτσι όπως μας τα περιγράφετε είναι πολύ πολύ μεγάλο μπέρδεμα σε αυτή τη φάση και λίγο πριν το θέρος.
1: Θα μου επιτρέψετε να κάνω ως ένα γενικό σχόλιο
2: κλεισίματος
1: το εξής. Δεδομένου ότι μιλάμε για μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, για μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η δική μου θέση θα ήταν αυτή η μεταρρύθμιση να μην εφαρμοστεί το μέσο της δημοτικής περιόδου, το μέσο της διδίας. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία προσαρμογής όλων αυτών των ρυθμίσεων στην καθημερινή λειτουργία των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε μάλλον κατανοητό απόλυτα από το Υπουργείο. Ή τέλος πάντων, αν το ήξερε, δεν ήθελε να το προτάξει. Μέσα στο νομοθέτημα υπάρχουν πάρα πολλές μεταβατικές ή καταργούμενες διατάξεις, οι οποίες δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την ερμηνεία, αν θέλετε, και την υλοποίηση αυτού του νομοθετήματος. Άρα, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα είμαστε συνεχώς στα τηλέφωνα και στις αναλύσεις για να μπορέσουμε να δούμε πώς αυτό το κανονιστικό πλαίσιο θα πάρει σάρκα και οστά και θα μπορέσει να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην αυτοδιοίκηση και όχι να δημιουργήσει προβλήματα όπως αυτά τα οποία συζητήσαμε σήμερα.
2: Τα συζητήσαμε σήμερα και όπως μας είπατε είναι και κάποια από αυτά, έτσι, χωρίς να έχουμε μπει στη διαδικασία ούτε και εγώ ούτε και εσείς όπως μου μεταφέρατε να έχετε διαβάσει στο σύνολό τους όλες αυτές τις χιλιάδες σελίδες. Μόνο από αυτά που μας είπατε όμως αντιλαμβανόμαστε το μπέρδεμα που θα ακολουθήσει, αλλά και τα ασταμάτητα τηλεφωνήματα που πρέπει να γίνουν για να μπει σε μία σειρά όλο αυτό, γιατί και οι απορίες θα είναι πολλές, είναι εύλογο αυτό το πράγμα. Οι απορίες, η προσπάθεια να κατανοηθεί πλήρως το νέο αυτοθεσμικό πλαίσιο, απόλυτα κατανοητό. Εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία.
1: Και ξέρετε, επειδή είχα ζήσει και την περίοδο του Καλλικράτη, γιατί εγώ είμαι στην αυτοδιοίκηση από το 2010.
2: Έχετε δίκιο, δηλαδή, που το τονίζετε.
1: Που έγινε στην αυτοδιοίκηση και τον Καλλικράτη, τον Κλειστένη και τώρα αυτή. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι το 2010 υπήρχαν μηχανισμοί έγκαιρης ενημέρωσης και προσαρμογής των ΟΤΑ με εκπαιδευτικά εργαστήρια, με επιμόρφωση των αιρετών, των υπηρεσιακών, με πλατφόρμες υποβολής ερωτημάτων, με ένα έτοιμο υπηρεσιακό μηχανισμό του Υπουργείου να απαντήσει σε ερωτήματα. Έτσι.
2: Τώρα αυτό έχει γίνει μια ανοιχτή, έτσι.
1: Τώρα εδώ θα δείτε ότι αυτά δεν υπάρχουν. Άρα αντιλαμβάνεστε προφανώς ότι υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση για όσων έχουμε ζήσει προηγούμενες έτσι, μεταρρυθμιστικές τομές. Και αυτό νομίζω ότι έχει την αξία του.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ελπίζω όσοι από την τοπική αυτοδιοίκηση μας άκουσαν να μην αγχώθηκαν. Έτσι. Είμαι βέβαια ότι το τηλέφωνό σας, μόλις κλείσουμε την εκπομπή, θα πάρει και πάλι φωτιά. Είναι μεσημέρι, δεν πιστεύω να θέλετε να ξεκουραστείτε. Προφανώς σπήραμε έτσι και λίγο άγχος σε όσους ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, όμως εντάξει, αυτά όλα θα τα βρούμε για να σοβαρευτούμε και λίγο. Μακάρι να είναι προς όφελος και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών, αλλά όπως τονίσατε κι εσείς, σε προηγούμενες τέτοιες αλλαγές όπως τον Καλλικράτη υπήρχαν τα εργαλεία να ενημερωθούν. Αυτό, μου επιτρέψετε να το χαρακτηρίσω εγώ, ότι έγινε μια ανοιχτή, και ίσως και πολλοί να μην το γνωρίζουν, κύριε Κούρη, ακόμη. Έτσι, με τα τρεχάματά τους, με τα προβλήματά τους, γιατί έχουμε και πολλά προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση που προσπαθούν να λυθούν. Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Και πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το νομοθέτημα, κυρία Μαυρομάτη, έρχεται εν μέσω και άλλων δομικών αλλαγών που έγινε το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή να σας θυμίσω ότι την προηγούμενη περίοδο εφαρμόστηκε η νέα λογιστική μεταρρύθμιση. Άλλαξε όλο το λογιστικό πλαίσιο στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους φορείς γενικής κυβέρνησης, στο δημόσιο εν γέννη. Έτσι. Μιλάμε για τη σημαντικότερη αλλαγή σε επίπεδο οικονομικής διοίκησης, η οποία θα ακολουθεί την αυτοδιοίκηση για τα επόμενα 30-40 χρόνια, έτσι.
2: Σωστά.
1: Άρα, μετά την
2: με ό,τι θετικά και αρνητικά έφερε και εκεί.
1: Έχουμε και το νέο κώδικα, ο οποίος και αυτός δημιουργεί νέα δεδομένα, τα οποία θα πρέπει να τα αφομοιώσουμε για να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε, προφανώς για να μπορέσουν οι να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα και να παρέχουν και καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες, που αυτό στο τέλος της ημέρας είναι το ζητούμενο.
2: Έτσι, κύριε Κούρη. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι.
1: Είστε καλά.
2: Και με αυτά και με αυτά και με όλες τις αλλαγές που θα έρθουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, ακούσατε τι μας είπε ο κύριος Γαβρίλ Κουρίς, διδάκτορ Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμβουλος οργάνωσης διοίκησης ΟΤΑ, ξέρει όσο κανένας άλλος τις αλλαγές, τον ακούσατε τι είπε, τι μπέρδεμα επιφέρουν, ποιοι θα χρειαστεί, αν το επιθυμούν, να σταματήσουν τη δουλειά τους εφόσον είναι γιατροί, λιμενικοί, για να ασχοληθούν καθαρά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Πολλές πολλές οι αλλαγές που έρχονται, μακάρι να μπουν όλα σε μια σειρά, γιατί πολύ ορθά είπε ο κύριος Κουρίς ότι στο τέλος της ημέρας πρέπει όλα αυτά να γίνονται προς όφελος των πολιτών. Περνάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πόσα μου έχει λείψει η Ρίτα.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Και πάλι μαζί σας, η ώρα είναι 3 και 10. Είμαστε 2 Ιουλίου, προχωρά το καλοκαιράκι. Ελπίζουμε όσοι μας ακούστε να βρίσκεστε σε άδεια, οι περισσότεροι. Αυτό επιβάλλει και η άνοδος της θερμοκρασίας. Όσοι πάλι είστε στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι και ασχολείστε... Α, μπορεί να είστε και στην εργασία σας, ναι. Σωστά, Δημήτρη, μπορεί να είναι και στην εργασία τους. Ασχολείστε με πολλά και διάφορα και η καθημερινότητα συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Υπομονή. Θα έρθει και η δικιά μας η άδεια. Πάμε σε μία είδηση που αφορά πολλούς γονείς και συγκεκριμένα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Αύριο ξεκινούν οι αιτήσεις για 28 δομές. Μπορείτε να αναζητήσετε στο politica.gr τις αναλυτικές οδηγίες. Αύριο στις 6 το απόγευμα ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων. Επαναλαμβάνω στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και την ανακοίνωση από τη ΔΥΠΑ, η φιλοξενία των βρεφών νηπίων στους σταθμούς της ΔΥΠΑ είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 23 Ιουλίου ηλεκτρονικά στις 23:49. Ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα λοιπόν της Δευτέρας 13 Ιουλίου. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι γονείς αλλά και όσοι έχουν την επιμέλεια και ανάδοχες οικογένειες και κηδεμόνες βρεφών και νηπίων. Μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε αναλυτικά το τι προβλέπετε και ποιοι είναι οι δικαιούχοι, και η υποβολή των αιτήσεων, όπως σας είπα, γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr.

Να ασχοληθούμε λίγο και με τις τοπικές ειδήσεις. Στο Ηράκλειο είχαμε και μία χειροδικία γιου σε βάρος της μητέρας του. Πρόκειται για έναν 43χρονο που δεν δίστασε να σηκώσει χέρι στη γυναίκα που τον γέννησε και τον συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές. Αυτά στο Ηράκλειο. Το επεισόδιο σημειώθηκε στις 29 Ιουλίου. Και μάλιστα ο δράστης, εκτός ότι σήκωσε χέρι, φέρεται να πήρε και μαχαίρι και να κινήθηκε απειλητικά κατά της μητέρας του, η οποία ένδρομη ενημέρωσε την αστυνομία και επιτόπου στο σπίτι έφτασαν οι αστυνομικοί, του φόρεσαν χειροπέδες και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη από τον εισαγγελέα για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της μητέρας του, αλλά και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή. Έχουν σφίξει και οι ζέστες, οπότε θα περιμένετε τώρα αυτές τις μέρες απανωτά τέτοια περιστατικά.

Και πάμε μέχρι τα Χανιά, γιατί υπήρξε μία ένταση εκεί. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας 58χρονος, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Ζάρπα News, υπήρξε έτσι ένας διαπληκτισμός. Επί τόπου έσπευσαν οι άνδρες του ΑΤΑΦ αεροδρομίου, προχώρησαν σε βεβαίωση παράβαση σε ένα οδηγό φορτηγού που φέρεται να οδηγούσε και μιλούσε και στο κινητό. Όταν λοιπόν του έγινε παρατήρηση, αντέδρασε έντονα, πέταξε χαρτιά σε αστυνομικούς και στην προσπάθειά τους να τον ηρεμήσουν, φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά πέφτοντας πάνω σε σύρματα. Σας θυμίζω ότι στο ίδιο αεροδρόμιο πριν από περίπου 2 εβδομάδες είχαμε και 2 τουρίστριες, οι οποίες αφού είχαν κάνει ανακάτω την πτήση τους, χειροδίκησαν και σε βάρος των αστυνομικών που πήγαν να τις κάνουν καλά ακριβώς, και η μία από αυτές έσπασε και το χέρι ενός αστυνομικού. Είναι συχνά τα περιστατικά εκεί στο ΑΤΑΦ του αεροδρομίου, πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτική η αστυνομική εκεί. Και πάμε από τα Χανιά στο Ρέθυμνο. Είχαμε και την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη για το σοβαρό τραυματισμό του 6χρονου μετά το τροχαίο που σημειώθηκε στο Ρέθυμνο. Γιατί να σας πω πλέον και επίσημα, το λέει ο ίδιος ο Υπουργός, ότι είναι πολύ σοβαρό το τραύμα στο κάτω άκρο του παιδιού και ελπίζουμε να σωθεί το πόδι του. Το αγόρι, σας υπενθυμίζω, αναφερθήκαμε και στην αρχή της εκπομπής, αλλά για όσους ακούσατε τώρα, ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, επέβαινε σε ένα μηχανάκι μαζί με τον πατέρα του όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν με ένα αυτοκίνητο. Το παιδί αρχικά πήγε στο νοσοκομείο Ρεθύμνης, εκεί οι γιατροί έπεσαν πάνω του για να το βοηθήσουν, όμως κατάλαβαν πάρα πολύ γρήγορα ότι η κατάσταση του ποδιού και της υγείας του έχριζε εξειδικευμένης αντιμετώπισης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έγινε αεροδιακομιδή στο ΚΑΤ. Το ΚΑΤ είναι, να υπενθυμίσω, πάρα πολύ γνωστό για τους ορθοπαιδικούς και τους αγκιοχειρούργους του, αντιμετωπίζει περίπλοκα, δύσκολα περιστατικά, οπότε μεταφέρθηκε εκεί το παιδί, χειρουργήθηκε, κινητοποιήθηκε πολύ γρήγορα και οφείλουμε να το πιστώσουμε αυτό και στους γιατρούς και στους διασώστες και στο Υπουργείο Υγείας, άμεσα ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός. Το παιδί πραγματικά μεταφέρθηκε πολύ γρήγορα στην Αθήνα, μιλάμε για ένα αγόρι μόλις 6 ετών, μην το ξεχνάμε, για τον οποιοδήποτε θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό, αλλά ειδικά όταν είναι ένα μικρό παιδί αντιλαμβάνεστε ότι και η ευαισθητοποίηση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Πλέον το παιδάκι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Αγία Σοφία. Δεν ξέρω αν δεν υπήρχε μονάδα, κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ ή αν ακριβώς επειδή είναι παιδί πήγε στο παιδόν που εξειδικεύεται σε αυτές τις ηλικίες, και η ζωή του δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο, ωστόσο έχει αποκατασταθεί η αιμάτωση στο άκρο και όλοι ελπίζουν να τα καταφέρει αυτό το παιδί και να μην χρειαστεί κάποια επέμβαση προκειμένου να ακροτηριαστεί. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι πάει η διαδικασία, λυπάμαι που πρέπει να το αναφέρω, αλλά αν το κάτω άκρο δεν αιματωθεί, το επόμενο βήμα είναι αυτό. Μακάρι όμως να πάνε όλα καλά, αισιόδοξοι είναι οι γιατροί. Οι ευχές μας και πάλι για ταχεία ανάρρωση και ό,τι καλύτερο σε αυτό το παιδάκι και την οικογένειά του.

0: Και τώρα πάμε ξανά στα δικά μας, στην πρωτοβουλία ενημέρωσης από τον Politica 89,8 και τον Politica.gr, όπου μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, τα social media και τη λήψη ιατρικών συμβουλών, πιστεύοντας και ενημερώνοντας τον κόσμο ότι πρέπει να σπέβδουμε στους γιατρούς και στους φαρμακοποιούς μας, αντί να ρωτάμε συνεχώς την τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να έχει στους αλγόριθμούς της, μπορεί να έχει στα κοιτάπια της πάρα πολλά δημοσιεύματα, πολλές πληροφορίες, αλλά δεν είναι ούτε γιατρός ούτε φαρμακοποιός. Φαίνεται να λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις η επιλογή πολλών συνανθρώπων μας να βάζουν εξετάσεις, να ρωτούν το AI για την κατάσταση της υγείας τους. Γι' αυτό λοιπόν ο Κώστας Ηλιγάρδος και η εκπομπή Πηξίδα αποφάσισαν να λάβουν μια πρωτοβουλία ενημέρωσης και γενικότερα ο Politica 89,8 και ο Politica.gr, προκειμένου να μην χανθούν ανθρώπινες ζωές, έτσι. Σήμερα φιλοξενούμενος του Κώστα Ηλιγάρδου ήταν ο κύριος Δελιμπαλταδάκης, ο Γιώργος Δελιμπαλταδάκης, ο διευθυντής χειρουργικού τομέα ιδιωτικής κλινικής. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στον Κώστα Ηλιγάρδου.
1: Είναι πολύ ανησυχητικό, πραγματικά, χωρίς να θέλω να μηδενίσω την αξία αυτών των μίντια, της πληροφορίας που έχετε από τα μίντια. Γιατί είναι πιο ενημερωμένοι σήμερα οι ασθενείς. Αλλά προσοχή, γιατί αυτή η ενημέρωση μπορεί να, η πληροφόρηση τέλος πάντων μπορεί να καταλήξει σε επίπεδο παραπληροφόρησης ή να παρασυρθούμε, ακόμα και δίνοντας εμείς λάθος δεδομένα στις συγκεκριμένες εφαρμογές. Θέλω να πω το εξής, που δείχνει πόσο επικίνδυνο είναι να στηριζόμαστε σε αυτές τις προτάσεις που έχουμε από αυτά τα, από τα media και κυρίως από την τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιες παθήσεις κυρίως διαγιγνώσκονται στηριζόμενοι στην κλινική εξέταση του ασθενούς. Η σκολικοειδήτητα, ένα πολύ καθημερινό παράδειγμα. Η κύστη κόκκιγος. Βλέποντας τον ασθενή και ακουμπώντας τον, μπορεί ο γιατρός να καταλάβει τι έχει. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να τον δει και δεν μπορεί να τον ακουμπήσει. Αυτό το έλλειμμα που έχουμε στην τεχνητή νοημοσύνη και που της δίνουμε μόνο δεδομένα απεικονιστικά, εργαστηριακά κλπ, την καθιστά οπωσδήποτε λιγότερο ευαίσθητη στη διάγνωση και ειδική στη διάγνωση συγκεκριμένων παθήσεων. Άρα, μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτή η πληροφορία θα μας οδηγήσει και στο τελικό αποτέλεσμα και στην τελική παρέμβαση που πρέπει να κάνουμε. Είτε να αγοράσουμε φάρμακο, είτε αυτό είναι η οδηγία που θα κάνουμε, γιατί, που θα πρέπει να εφαρμόσουμε, γιατί 100% έχει μεγάλο κίνδυνο μια τέτοια επιλογή.
2: Κύριε Δελιμπαλταδάκη, έχετε προσωπικά περιστατικά ασθενών οι οποίοι ήρθαν έχοντας βγάλει από μόνοι τους τη διάγνωση, ενδεχομένως στέλνοντας μια φωτογραφία που έλεγα χαρακτηριστικά εδώ, μου είπε δερματολόγος ότι στο πλαίσιο της έρευνας και του ρεπορτάζ που κάναμε τις προηγούμενες μέρες, συνάδελφός σας, ότι ήρθε κάποιος που είχε πλέον φτάσει σε ένα πολύ άσχημο επίπεδο, μια πάθηση που εμφάνισε, όπου είχε βγάλει μια φωτογραφία, την είχε στείλει σε μια εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη του είπε ότι αυτό δείχνει να είναι κάποιο εξάνθημα που μπορεί να έχει προκύψει ακόμα και από μια αλλεργία. Σε κάθε περίπτωση να συμβουλευτείτε, γιατί για να είναι νομικά κατοχυρωμένη, το λένε αυτό τον γιατρό σας. Ο ασθενής κράτησε το πρώτο σκέλος, ότι είναι ένα εξάνθημα και όχι κάτι άλλο. Δεν κράτησε το δεύτερο κομμάτι, που ήταν η προτροπή να επισκεφτεί έναν εξειδικευμένο γιατρό. Με αποτέλεσμα, όταν έφτασε να πάει στο γιατρό, πλέον η περίπτωση που είχε θα έπρεπε να έχει μια πιο δύσκολη αντιμετώπιση ο άνθρωπος αυτός από ότι αν πήγαινε έγκαιρα στο γιατρό του. Εσείς έχετε αντίστοιχα περιστατικά?
1: Δεν υπάρχει γιατρός, πιστεύω, κλινικός που να είναι ενεργός και να μην έχει βιώσει τέτοια περιστατικά πρόσφατα. Μετά την γενίκευση και τη χρήση της AI από όλους σχεδόν τους πολίτες ή τους περισσότερους, να είμαστε απόλυτοι. Οπωσδήποτε έχω τέτοια περιστατικά. Και είναι πάρα πολύ απλό να υπάρξει μια σύγχυση στην πληροφορία που παίρνουμε από την AI, γιατί είτε λάθος δεδομένα δίνουμε, είτε δεν αξιολογούμε σωστά κάποιο σύμπτωμά μας και το υποτιμούμε και το καταγράφουμε ως δευτερεύον. Να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πονάει κάποιος στην περιπροκτική χώρα. Και τον πόνο αυτό προσπαθεί να τον περιγράψει πώς είναι στην AI. Βγαίνει ένα συμπέρασμα μαζί με άλλα, αν έχει πυρετό, αν ό,τι τον ρωτάει γίνεται μια συζήτηση όπως ξέρετε με την AI, ανταλλάσσονται κάποια μηνύματάκια, βγαίνει το συμπέρασμα ότι έχετε μια ραγάδα. Που πραγματικά θα μπορούσε ένας πόνος στον προκτό να είναι μια ραγάδα. Και πρέπει να πάρετε κάποια αλυφή. Και εκεί καταλήγει το τελικό συμπέρασμα. Ο ασθενής μπορεί να πάρει την αλυφή την επόμενη μέρα ή τη μεθεπομένη, μάλλον στο περιστατικό του συγκεκριμένου που σας αναφέρω. Ο ασθενής ήταν στο χειρουργείο και χειρουργήθηκε με ένα τεράστιο απόστημα στην αντίστοιχη περιοχή. Γιατί και το απόστημα πονάει. Και δεν έχει διαφορά. Εκτός αν το εξετάσει ο γιατρός και κλινικά εντοπίσει ότι εδώ δεν πρόκειται για ραγάδα, αλλά είναι για απόστημα. Τεράστιο. Διαφορετική τελείως η θεραπευτική αντιμετώπιση της μιας πάθησης από την άλλη. Όμως ο ασθενής έχασε 2 μέρες, ταλαιπωρήθηκε, πόνεσε, κόντεψε να πέσει σε σύψη με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται από το απόστημά του. Και όταν πια έφτασε σε αυτή την κατάσταση και πήγε στο νοσοκομείο, προφανώς η αντιμετώπιση ήταν διαφορετική, αλλά έγινε με καθυστέρηση σχεδόν 48 ώρων. Καλό είναι να τα αποφεύγουμε αυτά. Τώρα, καταλαβαίνει κανείς τον πολίτη γιατί το κάνει. Είναι για λόγους οικονομίας. Είναι για λόγους ότι δεν μπορεί να αντέξει την αναμονή στην ουρά των ΤΕΠ των νοσοκομείων. Δεν γνωρίζω. Θα πρότεινα πάντως και έτσι έντονα, θα παρότρινα, μην παίρνουμε τελικές αποφάσεις στηριζόμενοι μόνο σε πληροφόρηση από τα μίντια. Δεν ωφελεί τον ασθενή σε καμία περίπτωση.
2: Και εγώ θα συμπληρώσω εδώ κάτι που το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και μαζί σας.
0: Ακούσατε τι είπε ο κύριος Δέλη Μπαλταδάκη στην εκπομπή Πηξίδα του Κώστα Σιλιγάρδου για το ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τα αποτελέσματα του AI. Πάμε πάλι στο politika.gr και στις ειδήσεις που φιλοξενεί. Σας είπαμε νωρίτερα για όσους δεν το ακούσατε ότι η άνοδος της θερμοκρασίας στη Γαλλία έχει μάχη σώμα με σώμα ουσιαστικά για ένα κλιματιστικό, σε έκπτωση μάλιστα, σε πολυκατάστημα. Η Νίκη Κεραμέως μίλησε για μηδενική περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Να σας πω ότι εξακολουθεί να είναι ψηλά στην επικαιρότητα η δολοφονική επίθεση στο σπίτι πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας που δυστυχώς έχασε και τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Όλα τα κόμματα καταδικάζουν πειρά ουσιαστικά, ρίχνουν σε αυτούς οι οποίοι κρύβονται πίσω από αυτές τις δολοφονικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα να πεθάνει μια γυναίκα, να τραυματιστεί η κόρη της, ο σύζυγός της, και μιλώ για την 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, για τον πατέρα της που εξακολουθεί να είναι στο νοσοκομείο και για την ίδια που έχει υποστεί εγκάβματα και πώς συνέβη αυτό σύμφωνα με πληροφορίες. Ενώ είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά μετά τις εκρήξεις, οι άνθρωποι προσπάθησαν να φύγουν και να σωθούν. Τότε ακολούθησε η τρίτη έκρηξη και η φλόγα αυτή μετά το κατατοστικό κύμα ήταν αυτή που τους δημιούργησε τα εγκάβματα. Συνεχίζεται το ρεπορτάζ γιατί πλέον αποτελεί στοίχημα για την ελληνική αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να βρουν αυτούς τους δράστες. Έχει αναλάβει την υπόθεση η αντιτρομοκρατική, θέλοντας ακριβώς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να δείξει τη σοβαρότητα των ερευνών, όχι ότι οι υπόλοιποι κάνουν λιγότερο σοβαρή έρευνα, αλλά καμιά φορά είναι και θέμα εντυπώσεων. Πάμε και σε μία είδηση που μας έρχεται από την ΑΔΕ. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο μπήκαν τα συνεργεία. 6 λοιπόν στους 10 ελέγχους σε συνεργεία και μεταφορές έβγαλαν σωρία παραβάσεων. Το ψηφιακό πελατολόγιο αποκάλυψε 6.292 παραβάσεις, έφερε πρόστιμα 500.000 ευρώ και λουκέτα σε 12 επιχειρήσεις των κλάδων του αυτοκινήτου και των μεταφορών. Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 6 στους 10 στοχευμένους ελέγχους πραγματοποίησε η ΑΔΕ το 2026 με τη βοήθεια του ψηφιακού πελατολογίου και έτσι κατέληξαν στον εντοπισμό των φορολογικών παραβάσεων, επιβεβαιώνοντας σύμφωνα πάντα με την ΑΔΕ ότι το νέο ηλεκτρονικό εργαλείο εξελίσσεται σε ένα από τα ισχυρότερα μέσα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε μέχρι την Ελαφώνησο, γιατί ειλικρινά δεν ξέρω τι μυαλό κουβαλούν κάποιοι. Είχαμε εκεί ένα θρίλερ, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένα επιβατηγό πλοίο προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη και άνδρας κολύμπησε και επιβιβάστηκε εμπλό. Υπήρξε καταγγελία, αποκάλυψε επικίνδυνους ελιγμούς κατά την πρόσδεση, ενώ επιθεώρηση, το λιμενικό δηλαδή που πήγε εκεί, εντόπισε και βλάβη στην δεξιά κύρια μηχανή του επιβατηγού πλοίου και γι' αυτό το λόγο απογορεύτηκε ο απόπλους του μέχρι να πιστοποιηθεί ότι είναι αξιόπλο να μεταφέρει τον κόσμο. Αυτές λοιπόν οι σκηνές προκάλεσαν έντονη ανησυχία στην πορθυμιακή γραμμή Ελαφώνησος Πούντα Λακωνίας, όταν το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο προσέγγισε το λιμάνι της Ελαφωνήσου υπό συνθήκες που σας είπα που ότι διερευνώνται. Επί τόπου το λιμενικό μάλιστα κυκλοφορεί και βίντεο, έτσι να βλέπουμε τον άνδρα να πηδά, να είναι ο καταπέλκτης του πλοίου ανοιχτός και να ανεβαίνει στο πλοίο. Ναι, τι μυαλό κουβαλούσε τώρα δεν ξέρω. Πόσο επαγγελματίας ήταν αυτός ο καπετάνιος επίσης δεν ξέρω, για να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση χωρίς να έχει ενημερωθεί το λιμενικό, χωρίς αυτός ο άνθρωπος να έχει πέσει στη θάλασσα, χωρίς να έχει υποστεί κάτι, χωρίς να υπάρχει κάποιος άλλος εργαζόμενος στο πλοίο που να έχει σπεύσει εκεί να τον βοηθήσει. Δεν έχει διευκρινιστεί ότι ήταν σε κίνδυνο, ας πούμε. Φυσικά το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές και ήρθαν τα επακόλουθα, γιατί διαπιστώθηκε και πρόβλημα στο πλοίο. Οι λιμενικές αρχές, όπως σας είπα, προχώρησαν σε εκτεταμένο τεχνικό έλεγχο και τώρα όλοι ψάχνουν να δουν γιατί συνέβη αυτό το επικίνδυνο περιστατικό. Γιατί το επιβατηγό πλοίο προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη και ο συγκεκριμένος άνδρας κολύμβησε και επιβιβάστηκε στο πλοίο. Οι εικόνες έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, πολλά τα ρεπορτάζ, πολλές οι πληροφορίες. Τώρα εγώ περιμένω να δω ποιοι θα βρουν τον πελάτη τους για αυτό το περιστατικό και ποιοι θα καταλήξουν υπόλογοι. Θα περάσουμε όμως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Κοντά σας και πάλι στο μικρόφωνο εκτάκτως μέχρι και αύριο στη θέση του Χρήστου του Κόνστα, η Μαρία Μαυρομάτη, και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές μαζί μου ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Ιφάκης. Έχουμε μία έκτακτη είδηση, μπορείτε να τη διαβάσετε αναλυτικά και στο politica.gr, σε συναγερμό η πυροσβεστική υπηρεσία αυτήν την ώρα στην περιοχή της Αμουδάρας. Αν περνάτε από το σημείο και μας ακούτε, να ξέρετε ότι όλη αυτή η αναστάτωση οφείλεται σε φλόγες που άρχισαν να ξεπηδούν μέσα από λιώμενη κατοικία, επιτόπου έχουν σπεύσει 4 πυροσβεστικά οχήματα με 10 υπαλλήλους. Δεν χρειάζεται ανησυχία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την πυροσβεστική, ήδη εν μέρη έχει περιοριστεί η πυρκαγιά που έχει αφήσει βέβαια πίσω της σοβαρές υλικές ζημιές. Στην περιοχή αρχικά επικράτησε και κυκλοφοριακό κομφούζιο, είτε από τα οχήματα που έκαναν χώρο στα πυροσβεστικά, είτε από τους περίεργους, γιατί ξέρετε, όταν συμβεί κάτι όλοι θέλουμε, χωρίς να έχουμε δουλειά, μάλλον πολλοί θέλουν χωρίς να έχουν δουλειά να σταματήσουν να δουν τι έχει συμβεί ακριβώς, γιατί όσον αφορά τους δημοσιογράφους σταματάμε γιατί έχουμε δουλειά, πρέπει να τραβήξουμε βίντεο και φωτογραφίες για να σας ενημερώσουμε. Σε άλλα θέματα πιο αισιόδοξα θα σας πάω τώρα, γιατί μετά από την ανακοίνωση της κυρίας Κεραμέως για τις συντάξεις χειρίας, έχουμε τα δημοσιεύματα που μιλούν για αύξηση κατά 50% στις συντάξεις χειρίας από το Σεπτέμβριο. Όχι απλά δεν θα περικοπούν, δεν θα υπάρξουν περικοπές, αλλά θα έχουν και αυξήσεις, σύμφωνα πάντα με τις οικονομικές ειδήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Έτσι λοιπόν δίνεται ένα τέλος στη διαρκή ανησυχία περίπου 100.000 δικαιούχων συντάξεων χειρίας. Δεν είναι και λίγοι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν προκύψει από τον ιδιωτικό τομέα, που ένιωθαν ότι επί 6 χρόνια υπήρξε η απειλή των περικοπών. Θα δοθεί με ρύθμιση λοιπόν αυτή η λύση του Υπουργείου Εργασίας που θα έρθει το επόμενο διάστημα στη Βουλή. Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, οι περίπου 12.000 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου και του ΟΓΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 θα δουν άμεσα, πιθανότατα από τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου του ερχόμενου, ότι η σύνταξή τους θα αυξηθεί κατά 50%. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προβλέπεται η επιστροφή αναδρομικών από τις κομμένες συντάξεις για τους συγκεκριμένους συνταξιούχους, κάτι που νομικοί κύκλοι θεωρούν αντισυνταγματικό, και αυτό σημαίνει ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη και μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να δικαιωθούν, να πάρουν κάποια χρήματα όχι πολύ σύντομα πίσω, γιατί το να αποδοθεί δικαιοσύνη στη χώρα μας ακόμη δεν είναι μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία. Θα πάμε όμως ευθύς αμέσως, μάλλον θα επιστρέψουμε στο θέμα και τα προβλήματα των κτηνοτρόφων της Κρήτης, γιατί σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι έρχονται κινητοποιήσεις και όλα αυτά υπό το σοβαρό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι, πολλοί που δεν φταίνε, δεν παίρνουν αυτά που δικαιούνται, έτσι ξανίστανται. Έτσι θα βγουν στον δρόμο, έχουν προβλήματα και με τον τρόπο λειτουργίας του ΕΛΓΑ. Αυτά είπε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Κώστας Φρογάκης, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκου του Αγγελάκη «Όμορφη μέρα», και μπορούμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι ανέφερε και για τις κινητοποίησεις που θα έρθουν και για τα προβλήματα, καθώς είχαν μια παγκρίτια σύσκεψη και αποφασίστηκε το επόμενο βήμα, γενικές συνελεύσεις πριν τις κινητοποίησεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Η χθεσινή συνάντηση ήταν πολύ θετική. Είχαμε όλοι οι προέδροι το ίδιο, την ίδια γραμμή.
2: Συγγνώμη, θα το πω.
1: Τον ίδιο, προβλήματα,
2: τον ίδιο πόνο είχατε.
1: Ναι, ναι.
2: Για πείτε μας.
1: Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τις γενικές συνελεύσεις σε κάθε νομό, δηλαδή όπου ο κάθε πρόεδρος αναλάβει τα μέλη του και ό,τι αποφάσεις πάρουμε για το πότε θα κινηθούμε για κινητήσεις. Γιατί το βλέπω δηλαδή ότι είναι ο μονόδρομος, δεν έχουμε άλλες επιλογές.
2: Δεν μπορείτε διαφορετικά. Ναι, για πείτε μας, τελευταία φορά που είχαμε συνομιλήσει μας είχατε πει για κάποια αιτήματα που είχατε κάνει στην κυβέρνηση. Τι απάντησε, πήρατε καμιά απάντηση,
1: ναι,
2: έστω και ανεπίσημη? Μάλιστα.
1: Άμα πήρατε εσείς, πήραμε και εμείς.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Οι μόνο απαντήσεις που μας λένε είναι ότι γίνονται με το διάλογο. Γίνονται με το διάλογο όλα τα προβλήματα. Που έχουμε βαρεθεί με το διάλογο να κουβεδιάζουμε και να ξανακουβεδιάζουμε και να μας κοροϊδεύουν. Εμείς τα αιτήματα τα έχουμε στείλει, τα έχουμε ξαναστείλει. Δεν γίνεται, εγώ θα σας πω ένα απλό. Δηλαδή οι νέοι έχουν το τρόφι του 24. Δεν ξέρουν ακόμα εάν έχουν περάσει το πρόγραμμα, αλλά από το Γενάρη του 25 πληρώνουν τον ΕΦΚΑ όμως κανονικά. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα δηλαδή?
2: Μάλιστα.
1: Γίνονται. Εγώ σας έφερα ένα απλό παράδειγμα.
2: Mm-hmm.
1: Όπως είναι και με τους Γόλους που έχουμε μιλήσει.
2: Ναι.
1: Αυτοί εδεσμευτήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί θα αναλάβουν και το κόστος. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να τη βάλουμε.
2: Mm-hmm.
1: Όπως είναι και άλλα πολλά, δεν τα θυμάμαι τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, άλλα... Να μας τα πείτε, όσα θυμάστε να μας τα πείτε. Γιατί ναι, ξέρετε, γιατί δεν είναι θέμα, ναι, πρέπει να επαναλαμβάνονται τα αιτήματα, διότι δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις μόνο με την επανάληψη και την επιμονή ενδεχομένως να κερδίσεις πράγματα.
1: Ναι, δηλαδή έχουμε βαρεθεί να τα λέμε τα ίδια και τα ίδια.
2: Ναι.
1: Κάνανε τώρα πληρωμές.
2: Ναι.
1: Τις αίρες πάλι τι κάνανε. Δηλαδή πήραν άλλοι, πήραν καλά λεφτά που δεν τα περιμέναν ορισμένοι.
2: Ναι.
1: Άλλοι πήραν λίγα και άλλοι καθόλου.
2: Καλά, δεν υπάρχουν ενιαία κριτήρια για αυτές τις πληρωμές. Δηλαδή να είναι τα κριτήρια τα ίδια για όλους, αυτό εννοώ.
1: Ούτε αυτοί δεν ξέρουν ότι τα υπάρχουν. Δηλαδή ακόμα δεν έχουν κάτι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, να γνωρίζουν η παραγωγή κάθε πότε παίρνουν επιδότηση και πόση επιδότηση θα πάρουν. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 30.000, 35, νομίζω είναι σε όλη την Ελλάδα απλέρωτη, δεν πήραν καθόλου λεφτά. Καθόλου, ούτε ένα ευρώ. Και από άλλους που βάλανε, τράβηξε πάλι ο Ελγά. Ναι. Το έχουμε πει χίλιες φορές, ο Ελγά να γίνει προαιρετικός. Μην είναι υποχρεωτικός. Εγώ δεν θέλω να ασφαλίσω τα εγωπρόβατά μου. Δεν έχω και απέτηση, αν πάθουν κάτι, να με αποζημιώσει το κράτος. Είναι απλά τα πράγματα. Για ποιο λόγο μας έχουν με το ζόρε και μένει ο Ελγά και παίρνει όποτε γουστάρει και ό,τι λεφτά γουστάρει.
2: Mm-hmm.
1: Θα αφήσουν τον κόσμο, όποιος θέλει να ασφαλίζεται, όποιος δεν θέλει να μην ασφαλίζεται.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι και ένα από τα αιτήματά σας, να είναι προαιρετική ασφάλιση. Για να μπορείτε εσείς να κάνετε το κουμάντο των χρημάτων σας. Αυτό ουσιαστικά θέλετε.
1: Εγώ προσωπικά, κύριε Γελάκη, πάνω από 10 φορές που έχουν κάνει κατασπάραξη τα δέσποτα, για δέσποτα χείλη. Από τις 10 φορές, η μία φορά μόνο με αποζημιώσανε. Για ποιο λόγο να πληρώνω όλα? Για να τα παίρνουν, να τα πηγαίνουν πάνω στα μπαμπάκια και πέρα και πότε τα λεφτά.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, για πείτε μας, και τώρα είπατε στην αρχή ότι είναι μονόδρομος το να κινητοποιηθείτε πάλι, δηλαδή ετοιμάζετε συλλαγητήρια πάλι ή
1: ναι,
2: συλλαγητήριο.
1: Ναι. Όπως σας είπα, δεν μας έχουν αφήσει άλλη επιλογή.
0: Ακούσατε τι είπε ο κύριος Φρογάκης. Να σας πω εγώ ότι καλά πάει η φωτιά στη λιωμένη κατοικία στην Αμουδάρα. Έχει ενισχυθεί η δύναμη της πυροσβεστικής. Ευτυχώς δεν υπάρχουν τραυματίες, όμως οι υλικές ζημιές είναι σοβαρές. Και από την πυροσβεστική στην Αμουδάρα θα σας πάω στους 55 νέους πυροσβέστες που έρχονται στην Κρήτη. Το προηγούμενο διάστημα κάναμε πάρα πολύ μεγάλο λόγο. Βγάλαμε πάρα πολλούς πυροσβέστες εδώ στο Πολίτικα 89,8 που μας έκαναν τα παράπονα τους για τον κατακαιρματισμό της υπηρεσίας στο Ηράκλειο, καθώς ήρθαν μεταθέσεις για άλλους νομούς αλλά και για άλλο νησί της Ελλάδος που τους ανάγκασαν αυτούς τους ανθρώπους ουσιαστικά να φύγουν, ότι αυτό συνεπάγεται για την καθημερινότητά τους, για τη ζωή τους, για την οικογένειά τους. Πριν από λίγο είχαμε την ευχάριστη είδηση ότι μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων ανακοινώνεται η κατανομή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την επικράτεια και έτσι στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης κατανέμονται συνολικά 55 νέες οργανικές θέσεις και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο θα έρθουν 15 επιπλέον πυροσβέστες, μάλλον άνοιξαν οργανικές θέσεις. Ίσως να έρθουν να επιστρέψουν και αυτοί που έφυγαν, λέω εγώ τώρα. Οι νέες θέσεις κατανέμονται ως εξής: 15 στο Ηράκλειο, 15 στο Λασίθι, στο Ρέθυμνο 10 πυροσβέστες και στα Χανιά άλλοι 15. Στο σύνολο 55 θέσεις. Εκτιμώ ότι έπιασε τόπο η διαμαρτυρία των πυροσβεστών της Κρήτης, του Ηρακλείου, του Σωματείου Τρεις Παιδες Εγκαμίνο. Μπράβο στους συνδικαλιστές. Έχουμε και δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε πως με την κατανομή των 600 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθητεία ενισχύεται ουσιαστικά το πυροσβεστικό σώμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εντάξει, θα θέλαμε και κάτι παραπάνω, κύριε Τουρνά, η αλήθεια είναι, γιατί έχετε δει και μόνο σας τι γίνεται τα τελευταία χρόνια με την κλιματική αλλαγή και πόσο έχουν αυξηθεί οι ανάγκες προκειμένου να έχουμε πυροσβέστες που να ρίχνονται γρήγορα στις φλόγες, γιατί υπενθυμίζω ότι πρόσφατα είχαμε και μια πάρα πολύ μεγάλη αστική πυρκαγιά που ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες και δεν γίναμε μάτι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά σας αφήνουμε και για σήμερα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Στο μικρόφωνο ήταν για 2 ώρες η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σιφάκης. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα και για όλη την επικαιρότητα, για την ενημέρωσή σας αναλυτικά, μπορείτε να επισκέφτεστε το politica.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα. Όπως άλλωστε καθημερινά, το ημερολόγιο λέει 2 Ιουλίου. Στην περίπτωση που ακούτε την επανάληψη,

3 Ιουλίου, μιλάω για την πρωινή της επόμενης μέρας, το 7-8 δηλαδή, γιατί ως γνωστόν η πηξίδα ακούγεται 3 φορές το 24ωρο, 12 με 1 στην πρώτη μετάδοση, τη ζωντανή, 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Τελεί εναδία η Φιλία Ισαριδάκη, αλλά είναι μαζί μας στη δημοσιογραφική ομάδα η Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης Οσαρής που μας υποστηρίζουν. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης Οσιφάκης στον ήχο και στα τεχνικά και η Ζέτα Οικολογού στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και πάμε να κερδίσουμε και σήμερα το χρόνο που είναι ο μοναδικός μας αντίπαλος, μιας και η κλεψίδρα ήδη ξεκίνησε να μετράει αντίστροφα για τα επόμενα 60 και λιγότερο ραδιοφωνικά λεπτά. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και στην πρώτη σελίδα του Πολίτικα, politika.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούσετε κιόλας διαδικτυακά. Έχετε τις ακόλουθες επιλογές εκτός του Πολίτικα, τον Sport FM 104,2, τον Σφαίρα 98,7 και τον Dirty 107,7, που είναι τα αδελφάκια μας, τα ραδιόφωνα που βρίσκονται κάτω από τη σκέπη, την ομπρέλα της PR Media. Έτσι λοιπόν διαδικτυακά μας ακούτε από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε και από ό,τι τουλάχιστον μου λένε είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος ακόμα και εδώ από την πόλη του Ηρακλείου ή την Κρήτη επιλέγει την διαδικτυακή ακρόαση γιατί είναι στο γραφείο, έχει ανοιχτό το λάπτοπ περισσότεροι από αυτούς και κάνοντας διπλό κλικ στο Πολίτικα 89 και 8 στο Ακούστε Ζωντανά μας φέρνει στο γραφείο του. Λοιπόν, απίστευτο και όμως αληθινό, από αυτό θα ξεκινήσω. Έχουμε μία είδηση που φιλοξενούμε στην πρώτη σελίδα του Πολίτικα. Νικάρης μπούκαρε στο σπίτι της ενοικιάστριας και ξυλοφόρτωσε το παιδί της γιατί έκανε φασαρία. Αυτό συνέβη στο Ηράκλειο. Αντιμέτωπος με τον ανακριτή, λοιπόν, είναι ένας 58χρονος από χωριό του Ηρακλείου, καθώς φέρεται να μπήκε στο σπίτι της ενοικιάστριάς τους και να χτύπησε με τα χέρια το 8χρονο παιδί γιατί τον ενοχλούσε. Όλα αυτά μπροστά στο 11χρονο αδερφάκι του την ώρα που η μητέρα απουσίαζε για λίγο από το σπίτι. Τα παιδιά περιέγραψαν στη μητέρα τα όσα συνέβησαν, εκείνη κάλεσε την αστυνομία και ο 58χρονος συνελήφθη για να βρεθεί λίγο αργότερα ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ήρεμη ψυχική κατάσταση, απειλή και εξύπριση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων. Με αυτές τις κατηγορίες ο άνδρας θα έρθει αντιμέτωπος με τον ανακριτή. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το θέμα που παίζει ψηλότερα απ' όλα στο Πανελλήνιο είναι η τρομοκρατική επίθεση και βεβαίως ο θάνατος της 72χρονης μητέρας, ενώ 4 ένικοι μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Πριν πάω στο ρεπορτάζ, θα μου επιτρέψετε, όπως άλλωστε συνηθίζουμε να κάνουμε εδώ στην Πηξίδα, να πάω σε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί πραγματικά νομίζω ότι ξέρετε ότι κάποια πράγματα τα λέμε έξω από τα δόντια. Και αυτό που έχω να πω στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιας και νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι έχετε ακούσει το ρεπορτάζ, λίγο πολύ όλοι γνωρίζετε επί της ουσίας το τι ακριβώς έχει συμβεί και βέβαια έχετε δει και τις καταγραφές στα social media από τις αντιδράσεις του κόσμου. Εγώ έχω να πω μόνο ένα πράγμα, ότι αφού η παιδεία και η πολιτική απέτυχαν και αφού η ελληνική οικογένεια έβαλε άλλες προτεραιότητες και άφησε αυτά τα παιδιά στο έλλειος του κόσμου, δηλαδή να σπάνε, να καίνε, να σκοτώνουν, αναρωτιέμαι αλήθεια τι μένει για να διώξουμε το τοξικό και κοινωνικό μίσος από τον κόσμο τούτο και την, συγγνώμη που θα το πω έτσι, ομά και απλά, σκατόψυχη κοινωνία μας. Γιατί μάλλον κάποιοι τους επέτρεψαν να πιστεύουν ότι οι αγώνες για ένα καλύτερο αύριο, το οποίο ευαγγελίζονται,
και ένα καλύτερο κόσμο είναι κάπως έτσι. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η νεκρή της Μαρφίν, ο Θάνος Αξαρλιάν που έπεσε νεκρός από τα χέρια του Γιωτόπουλου και του Κουφοντίνα, η Νέστορα χθες και τόσος κόσμος ακόμα έφυγαν από τα χέρια επαναστατών σε εισαγωγικά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, παίρνουμε ό,τι θερίζουμε και κλαίμε πάνω σε ό,τι επιτρέψαμε να συμβαίνει ως κακιά ώρα. Δεν πάει άλλο σύντροφοι, ούτε στα πανεπιστήμια, ούτε πουθενά πλέον. Δεν το βλέπετε. Θα μου επιτρέψετε επίσης να μην διαβάσω την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού και να μην διαβάσω και την ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ξέρετε γιατί? Γιατί εγώ θεωρώ υπεύθυνο τον Πρωθυπουργό για τα θέματα αυτά τα οποία εξακολουθούν να συμβαίνουν. Το ότι ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα βρούμε τους δράστες και θα δικαστούν, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Διότι μια ζωή έφυγε. Αυτή δεν θα γυρίσει πίσω. Σίγουρα θα βρεθούν οι δράστες. Βεβαίως και θα βρεθούν οι δράστες. Όμως, μια γυναίκα δεν είναι ανάμεσά μας. Οι οικείοι της έχουν βυθιστεί στο πένθος και βεβαίως στην κοινωνία τίθενται πάρα πολλά ερωτήματα. Ένα από αυτά τα ερωτήματα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, είναι γιατί η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ανεκτική και σε επίπεδο νόμων που υπάρχουν και σε επίπεδο καταστολής. Εγώ θεωρώ αδιανόητο να πατάς ένα σκυλάκι ή ένα γατάκι, που το θεωρώ αποτρόπαιο, και να πηγαίνεις για κακούργημα και κάποιοι να πετάνε γκαζάκια και να σου καίνε το αυτοκίνητο και να είναι πλημέλημα. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Ορθά πας για κακούργημα αυτόν που πάτησε το τετράποδο. Αλλά αν ορθά πας για κακούργημα αυτόν που πάτησε με το αυτοκίνητο το τετράποδο, που είμαι μαζί του και καλά κάνεις, επιτρέψτε μου να πω ότι θα πρέπει να πηγαίνεις 2 και 3 και 5 και 10 για κακούργημα όταν συμβαίνουν περιστατικά και γεγονότα όπως αυτά τα οποία, συγγνώμη που θα το πω, αλλά συλλήβδιν τα κόμματα, τα οποία πολλά από αυτά και κυρίως από τον αριστερό χώρο υποθάλπτουν την βία και την εγκληματικότητα αυτή, χύνουν κροκοδίλια δάκρυα. Θα σας θυμίσω ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη είχε πει πριν από μερικά χρόνια ότι εντάξει, το να πετάξεις και κανένα γιαούρτι δεν το λες και τρομοκρατία. Από το γιαούρτι ξεκινάς για να φτάνεις να καις ανθρώπους ζωντανούς. Έτσι κάηκαν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, οι συνάνθρωποι μας στη Μαρφίν, επειδή επέλεξαν σε μια μέρα πορείας των αριστερών ευαισθητούλιδων να είναι στο γραφείο, διότι για αυτούς τους φασίστες, τους αριστερούς, προσέξτε, δεν υπάρχει σεβασμός στην επιλογή και στο ανθρώπινο δικαίωμα. Υπάρχει μία αλακάρτ, θα έλεγα, και κατ' επιλογήν, όπως αλλιώς θα μπορούσαμε να το πούμε, άποψη και αντίληψη για το τι είναι σωστό και το τι είναι λάθος. Και το τι είναι δικαίωμα του ενός και τι είναι υποχρέωση του άλλου. Ξέρω ότι αυτά που λέω πάρα πολύ συχνά ενοχλούν τον κόσμο, η μερίδα του κόσμου, όμως είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Και ξέρετε, εγώ σήμερα εδώ κάθομαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο και είμαι πεπισμένος ότι η χώρα, δηλαδή η πολιτική με ήττα, αλλά και η πολιτική με όμικρον γιώτα, απέτυχαν να διαχειριστούν αυτό το πρόβλημα. Όταν μπαίνει μια ομάδα και προπυλακίζει ένα πρίτανη σε ένα πανεπιστήμιο και τον εξευτελίζει και βγάζει το βίντεο δημόσια, να το πω έτσι πολύ απλά, και αυτοί οι άνθρωποι πάνε στο δικαστήριο και δεν παθαίνουν τίποτα, σας ρωτώ, γιατί να μην το ξανακάνουν? Σας ρωτώ, πείτε μου ένα λόγο που αυτός θα τον πιάσεις στο φιλότιμο και θα πει, ρε μεγάλε, έκανες αυτό που έκανες, πήγες στον εισαγγελέα, σε οδήγησε στο ακροατήριο και αθώθηκες. Γιατί δεν το ξανακάνω, δηλαδή, αύριο.
Και αν δεν το ξανακάνω εγώ, γιατί να μην το ξανακάνει ο άλλος, αφού έχει το δεδικασμένο και έχει και το παράδειγμα. Η προσωπική μου άποψη, την οποία την έχω βρει μπροστά μου και την έχω μοιραστεί μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια που κάθομαι και έχω ένα δημόσιο λόγο, είτε στην τηλεόραση είτε στο ραδιόφωνο, είναι ξεκάθαρη. Εγώ είμαι υπέρ των δρακόντιων νόμων, είμαι υπέρ των νόμων του Χαμουραμπή, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, που δυστυχώς από την Ευρώπη έχουν εξαλειφθεί αυτοί οι νόμοι. Δεν υπάρχουν δηλαδή πλέον αυτοί οι νόμοι. Και το γεγονός ότι έχουν εξαλειφθεί αυτοί οι νόμοι και υπάρχει και η ανομία από τη μια και η ατιμωρησία από την άλλη, βλέπουμε πού μας οδηγούν. Στην μπαχαλοποίηση της κοινωνίας, στην τρομοκρατία και στην εγκληματικότητα. Δεν μπορεί να φοβάται ο άλλος για τις πολιτικές του απόψεις σε ένα σύγχρονο κόσμο. Και σήμερα αυτοί που λένε ότι η Ελλάδα δεν είναι πια δημοκρατική χώρα, έχω την αίσθηση ότι και μόνο που βγαίνεις να πεις σε μια χώρα ότι δεν είναι δημοκρατική, αποδεικνύει πόσο δημοκρατική είναι. Αλλά και σε μια χώρα που ανέχεται όλα αυτά, και γι' αυτό σας είπα ότι δεν θα διαβάσω την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού ούτε του κυβερνητικού εκπροσώπου, θα πω πολύ απλά και ξεκάθαρα ότι με ενοχλεί που ο Πρωθυπουργός από το 2019 μέχρι σήμερα, δηλαδή 7 χρόνια τώρα, δεν έπραξε αυτό το οποίο υποσχέθηκε πριν γίνει Πρωθυπουργός και για το οποίο κάποιοι τον ψήφισαν. Δηλαδή, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και εγώ σήμερα θα είμαι πολύ εναντίον του Πρωθυπουργού απέναντι σε αυτό το θέμα, έβγαινε και έλεγε ότι εμείς, να το πω έτσι πολύ απλά, θα πατάξουμε όλο αυτό το φαινόμενο, το κοινωνικό φαινόμενο, εμείς πιστεύουμε ότι πράγματι θα το πατάξει αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς βλέπω ότι δεν το έχει πατάξει. Προσέξτε, έχω βρει μία δήλωση Μητσοτάκης για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Αυτή είναι η δήλωση πρόσφατη. Μητσοτάκης, μηδενική ανοχή στη βία. Θα στηρίξουμε την ελληνική αστυνομία. Προσέξτε τώρα. Αυτές οι δύο πανομοιότυπες δηλώσεις απέχουν μεταξύ τους 7 χρόνια. Η πρώτη με τη μηδενική ανοχή στη βία έγινε ενώ ο Μητσοτάκης ετοιμαζόταν να κυβερνήσει. Ήταν υποψήφιος πρωθυπουργός δηλαδή. Και βέβαια τότε μας τα έταξε όλα πάνω σε αυτό το θέμα. Νόμο και τάξη παντού. Ξερίζωμα της βίας από τα πανεπιστήμια, σύλληψη των τραμπούκων, έλεγχο των λαθροεισβολέων, απελάσεις, αναβάθμιση στρατηγική της αστυνομίας και άλλα ηχηρά παρόμοια. Συγγνώμη, αλλά θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Από όλα αυτά δεν έγινε τίποτα. Το ξαναλέω. Το απόλυτο τίποτα. Μέρημνά του ήταν το πώς θα γίνει μανούλα ο Μίτσος. Συγγνώμη που το λέω. Και βεβαίως πώς θα υιοθετήσουν παιδιά τα ομόφυλα ζευγάρια. Και πώς θα πάρουν εταιρείες το σήμα της διαφορετικότητας. Διότι εγώ 7 χρόνια αυτά βλέπω. Και βεβαίως δεν είμαι απέναντι σε αυτά. Να μην παρεξηγηθώ. Παρότι πιστεύω ότι είναι δικαίωμά σου να επιλέξεις τι φίλο θέλεις να είσαι. Αλλά αυτό έχει και κάποιες συνέπειες. Όπως ισχυρίζεται ένας φίλος μου που έχει άλλο φίλο από αυτό που είναι. Ξεκάθαρα. Μου το είπε σε συζήτηση, γιατί έχω αρκετούς ανθρώπους που αγαπώ, σέβομαι και εκτιμώ, που βρίσκονται γύρω μου χρόνια, είναι καλοί μου φίλοι και οι οποίοι έχουν επιλέξει κάτι άλλο από αυτό το οποίο τους γέννησε η μανούλα τους. Εγώ σε αυτό δεν είμαι απέναντι. Όμως επικαλούμε τη θέση και την άποψη ενός τέτοιου ανθρώπου που λέει ότι όταν επιλέγεις να συμβιώνεις και να κάνεις τέρι σου ομόφυλο, πρέπει να αποδέχεσαι και το γεγονός ότι αυτή η επιλογή
που είναι μια δύσκολη επιλογή, δεν σου επιτρέπει να κάνεις παιδιά. Και βεβαίως δεν σου επιτρέπει πολύ περισσότερο να υιοθετήσεις παιδιά. Εγώ λοιπόν είμαι με αυτό τον φίλο μου, τον ομοφιλόφιλο, που μου τα λέει ξεκάθαρα. Και είμαι μαζί του και θα υπερασπιστώ το δικαίωμά του, της επιλογής του δηλαδή, να είναι ομοφιλόφιλος μέχρι θανάτου δικού μου. Όμως είναι άλλο αυτό και άλλο η πολιτεία να παίρνει τέτοιες θέσεις και απόψεις τη στιγμή που νύπτει τα σχήρας στη λεκάνη του Πόντιου Πιλάτου για άλλα ζητήματα τα οποία προεκλογικά τα υποσχέθηκε το 19 και 7 χρόνια μετά δεν έχει κάνει τίποτα. Επιτρέψτε μου να πω ότι ως πότε κάθε κακοποιός του ποινικού ή του πολιτικού εγκλήματος θα αλωνίζει ανενόχλητος και αντί η τάξη να επιβληθεί διαροπάλου θα ακούμε αυτές τις δηλώσεις ότι θα παταχτεί η βία, ότι θα τους δρούμε, θα τους τιμωρήσουμε. Τρίχες κατσαρές. Τρίχες κατσαρές. Και επίσης θα σας πω και θα σας θυμίσω ότι το περιστατικό το οποίο είχαμε στη Θεσσαλονίκη με μια ανθρώπινη απώλεια δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Θα θυμίσω ότι αυτοί οι πορδοεπαναστάτες, το πόρδο χωρίς εισαγωγικά, το επαναστάτες με εισαγωγικά, τα θρασίδηλα αυτά υποκείμενα και αποβράσματα της κοινωνίας, δεν είναι ούτε η πρώτη φορά που προχωρούν σε μια τέτοια τρομοκρατική ενέργεια, ούτε και η τελευταία. Και επειδή είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα τους εντοπίσουν, δεν γίνεται να μην τους εντοπίσουν, είναι ζήτημα τιμής για την πολιτεία και την αστυνομία, άρα θα εντοπιστούν. Πιστέψτε με, είναι ζήτημα ωρών να εντοπιστούν. Εγώ θα ήθελα να δω μια απόφαση της δικαιοσύνης, τα παιδάκια αυτά να σαπίζουν στη φυλακή, όχι Γιωτόπουλος με 25 φορές ισόβια βγαίνει στα 24 χρόνια, να σαπίζουν στη φυλακή και τα οστά τους. Διότι αυτοί οι τύποι μόνο έτσι, μόνο αυτό τους πρέπει. Δηλαδή να πεθάνουν και να παραμείνουν και τα οστά φυλακισμένα. Και βέβαια θα περίμενα να δω τους συγγενείς του πρώτου βαθμού αυτών των παιδιών να ξεπουλιούνται για να αποζημιώσουν αυτές τις ζημιές και την απώλεια πάνω απ' όλα ενός ανθρώπου. Έτσι ξέρω και αντιλαμβάνομαι το έγκλημα και την τιμωρία στο δικό μου τον αξιακό και ηθικό κόσμο. Στο δικό μου τον αξιακό και το ηθικό σύστημα αξιών. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα διαιωνίζουμε αυτό το πρόβλημα, διότι εκτός του ότι οι φορείς κοινωνικοποίησης απέτυχαν, έρχεται μετά από όλα αυτά η δικαιοσύνη και επί της ουσίας ρίχνει στη μούδρα και στα μαλακά τον κάθε παραβατικό, το κάθε κοινωνικό απόβλητο και απόβρασμα, το κάθε ανθρώπινο υποκείμενο. Μια ζωή στα μαλακά. Με την φιλοσοφία τη δική τους, δεν ξέρω ποια φιλοσοφία είναι αυτή, που λέει έλα μωρέ, πρωτύτερος έντιμος βίος κλπ. Κλπ. Για βάλε δύο επαναστάτες που πήγαν και κάψαν ένα λεωφορείο, που έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, που ανήκει στις δημόσιες συγκοινωνίες, να πληρώσουν οι γονείς τους το μπακογιώκο που κάνει το λεωφορείο στις δημόσιες συγκοινωνίες, αντί να το πληρώνω εγώ. Γιατί να το πληρώσω εγώ το δημόσιο λεωφορείο που κάηκε επειδή εσύ αποφάσισες να κάνεις επανάσταση? Όχι, αγόρι μου. Θα το πληρώσει ο μπαμπάκα σου, η μαμάκα σου, η αδερφούλα σου, η γιαγιά σου. Θα ξεπουληθείτε, θα σας πάρουμε το σπίτι, θα πληρώσουμε το λεωφορείο που κάψατε. Γιατί η μαγιά και η ζημιά πληρώνεται. Αυτό δεν ισχύει στην Ελλάδα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Αυτό δυστυχώς λείπει από την Ελλάδα. Το να βάλεις το μάγκα αυτό να πληρώσει τη ζημιά που έκανε. Όπως την πληρώνεις όταν πας στα μπουζούκια και τα σπάς. Και έρχεται ο λογαριασμός και σου λέει ρε μεγάλε, διασκέδασες, πέταξες ένα ανθοκομείο λουλούδια στην πίστα και έσπασες και τα τραπέζια. Πολύ ωραία. Θα το πληρώσεις. Και το πληρώνεις. Και σε μια χαρά. Γιατί δηλαδή ενώ πας στα μπουζούκια και πληρώνεις χωρίς να βλάπτεις κανένα, διότι όταν πας στα μπουζούκια και γλεντάς
και κάνεις τα χαρίσματα στους καλλιτέχνες, τα πανηγύρια κλπ. Βγάζεις από την τσέπη και ξυλώνεσαι και κάνεις το γούστο σου. Γιατί όταν βλάπτεις την κοινωνία, τον συνάνθρωπο και αφαιρεί ζωές, θα πρέπει να είσαι μια ζωή στην πούδρα? Μπορεί να μου το εξηγήσει αυτή την διαφορά κάποιος? Διότι εγώ προσωπικά αδυνατώ να το καταλάβω. Αδυνατώ δηλαδή να καταλάβω πως μετά από τόσα χρόνια στη μεταπολίτευση, το 1974 αποκαταστάθηκε η δημοκρατία, τώρα έχουμε 2026, έχουν περάσει 52 χρόνια, πως ριζώσαμε με τη βοήθεια των πολιτικών, που είναι οι πατερούλιδες πολλές φορές αυτών όλων των τύπων, οι οποίοι τους παρέχουν ασυλία, τους χτυπάνε στην πλάτη, πως κατορθώσαμε να φτάσουμε εδώ και να λέμε ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει στο πλαίσιο της λειτουργίας μιας δημοκρατίας? Καμία δημοκρατία δεν υπάρχει. Εδώ υπάρχει έλλειψη δημοκρατίας. Δεν υπάρχει έλλειψη δημοκρατίας στην Ελλάδα. Προσέξτε, για αυτά τα οποία λένε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία, όπως κουβέντιαζα χθες με ένα φίλο, έλλειψη δημοκρατίας υπάρχει στην Ελλάδα σε αυτά τα θέματα πάνω. Το ότι δηλαδή επιτρέπει η δημοκρατία μας εσύ να έρθεις να κάψεις το σπίτι μου, εγώ να είμαι ανήμπορος και αν βγω να σε πυροβολήσω αμυνόμενος, να πάω εγώ φυλακή. Έχω πει πολλές φορές το περιστατικό που φίλος μου τζίμπησε κλέφτες μέσα στο σπίτι του, τους έκανε μπαούλο στο ξύλο και όταν πήγε η αστυνομία του είπαν δεν θα πεις ότι τους έδιρες, δεν θα πεις τον πελά σου, θα πεις ότι χτυπήσανε. Πέφτοντας από τον μπαλκόνι, γιατί είχαν προλάβει να πηδήξουν από τον μπαλκόνι, αυτός έτρεξε, πέσανε από τον μπαλκόνι, κατεβήκαν από την υδροροή, στραμπούληξαν τα πόδια τους, δεν μπορούσαν να τρέξουν να φύγουν, τους πρόλαβε και τους άπησε στο ξύλο. Όπως τα έκανα και εγώ προσωπικά. Το λέω ξεκάθαρα. Ή όπως θα με αντιμετώπιζε αυτός που θα έμπαινε παράνομα στο σπίτι μου, να αμυνθώ, να προστατεύσω τον εαυτό μου, την οικογένειά μου και τα υπάρχοντά μου. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τιμωρούμε αυτόν που βρίσκεται σε άμυνα απέναντι στον εισβολέα. Αυτά είναι περίεργα πράγματα. Και ισχύουν από το λαθρομεταναστευτικό σε αυτόν που μπαίνει λαθρέα μέσα σε μια χώρα, όταν εσύ δεν μπορείς να πας να μπεις λαθρέα στη δική του τη χώρα, διότι θα σε εκτελέσουν την πρώτη στιγμή. Και εμείς να είμαστε ανεκτικοί σε αυτό, ούτε να είμαστε ανεκτικοί κύριοι της κυβέρνησης που σήμερα πρέπει να είστε απολογούμενοι. Και είστε απολογούμενοι για την συνεχόμενη βία και την τρομοκρατία που υπάρχει πάνω στη χώρα. Και ειδικά ο Μητσοτάκης, και κλείνω με αυτό, θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο ευαισθητοποιημένος όταν έχει απώλεια στην ίδια του την οικογένεια. Όταν έχουν φάει δηλαδή τον άνδρα της αδελφής του. Έτσι, τον Παύλο Μπακογιάννη. Ο Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να κάνει κανένα παζάρι σε τέτοια θέματα πάνω. Θα έπρεπε να ήταν σκληρός, αμήλικτος και αδυσόπιτος. Δεν είναι. Χάνει από αυτό και θα χάσει από αυτό. Στο θέμα το συγκεκριμένο. Πάμε σε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε, γιατί θα σας έχω εδώ στο στούντιο ένα καλό φίλο καλεσμένο, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ενημέρωσης που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες μέρες και από το Πολίτικα 89 και 8, το ραδιόφωνο μας, και από το politika.gr, με γενικό τίτλο της πρωτοβουλίας, στο γιατρό και στο φαρμακοποιό, αντί στην τεχνητή νοημοσύνη και στα social media για λήψη ιατρικών συμβουλών. Θα είναι μαζί μας σε πολύ λίγο ο κύριος Γιώργος Δελιμπαλταδάκης, χειρουργός, για να κουβεντιάσουμε για όλα αυτά. Ανάσα, αναμονή για λίγο και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Θα καλωσορίσω, όπως σας έχω προαναφέρει, τον σημερινό μου καλεσμένο. Είναι ο κύριος Γιώργος Τέλη Μπαλταδάκης. Είναι μαζί μας εδώ στο πλαίσιο της ενημερωτικής πρωτοβουλίας που συνεχίζεται από το ραδιόφωνο του Πολίτικα αλλά και από το politika.gr, στο πλαίσιο της ενημέρωσης υπό τον γενικό τίτλο «Στο γιατρό και το φαρμακοποιό αντί την τεχνητή νοημοσύνη και στα social media για τη λήψη των ιατρικών συμβουλών». Το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γιατί πολύ απλά διαπιστώνεται όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα ότι το πράγμα έχει αρχίσει να παίρνει άσχημες τροπές, άσχημη τροπή και άσχημες διαστάσεις. Κύριε Τέλη Μπαλταδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Να πω ότι ο γιατρός μας είναι ένας πολύπειρος χειρουργός που υπηρέτησε με αυταπάρνηση πολλά χρόνια το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε δημόσια νοσοκομεία, το τελευταίο νοσοκομείο από το οποίο έτσι έδωσε τις υπηρεσίες του στους ασθενείς, στους συνανθρώπους μας, ήταν το Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Σήμερα είναι διευθυντής του χειρουργικού τμήματος της ιδιωτικής κλινικής Μητέρα Interclinic. Κύριε Τέλη Μπαλταδάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε με τους ακροατές σας. Πραγματικά για ενημέρωση. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή και του σταθμού και από το site σας για την ενημέρωση του κόσμου σχετικά με θέματα υγείας από διάφορα media και κυρίως από την AI και με τις τεχνητές νοημοσύνες, τις δυνατότητες που μας δίνουν σήμερα η τεχνολογία.
0: Κύριε Τέλη Μπαλταδάκη, θέλω να ξεκινήσω από το γεγονός ότι λάβαμε πάρα πολλά μηνύματα και από σας αλλά και από άλλους σας συναδέλφους ότι ένα θέμα που κάποτε δεν μπορούσαμε να το υπολογίσουμε τίνει να γίνει μια σοβαρή μάστιγα με πολύ δυσάρεστες συνέπειες και επιπτώσεις. Και αναφέρομαι βεβαίως στο γεγονός ότι πολλοί πλέον συνάνθρωποι μας, αντί την πεπατημένη που είναι η επίσκεψη σε ένα γιατρό ή σε ένα φαρμακοποιό, αντίστοιχα γιατί στην πρωτοβουλία αυτή συνδράμει και ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Σοφίλη του Ηρακλείου, και ο Φαρμακευτικός, γιατί και οι φαρμακοποιοί έχουν αντίστοιχα περιστατικά με ανθρώπους που πάνε και τους λένε «δώσε μου αυτό το σκεύασμα που το είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» ή που μου το υπέδειξε ενδεχομένως μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Πόσο ανησυχητικό είναι να συμβαίνει αυτό το πράγμα στις μέρες μας σήμερα?
1: Είναι πολύ ανησυχητικό, πραγματικά, χωρίς να θέλω να μηδενίσω την αξία αυτών των media, της πληροφορίας που έρχεται από τα media. Γιατί είναι πιο ενημερωμένοι σήμερα οι ασθενείς. Αλλά προσοχή, γιατί αυτή η ενημέρωση μπορεί να, η πληροφόρηση τέλος πάντων μπορεί να καταλήξει σε επίπεδο παραπληροφόρησης ή να παρασυρθούμε ακόμα και δίνοντας εμείς λάθος δεδομένα στις συγκεκριμένες εφαρμογές. Θέλω να πω το εξής, που δείχνει πόσο επικίνδυνο είναι να στηριζόμαστε σε αυτές τις προτάσεις που έχουμε από αυτά τα, από τα media και κυρίως από την τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιες παθήσεις κυρίως διαγιγνώσκονται στηριζόμενοι στην κλινική εξέταση του ασθενούς. Η σκολικοειδήτητα, ένα πολύ καθημερινό παράδειγμα. Η κύστη κόκκιγος. Βλέποντας τον ασθενή και ακουμπώντας τον, μπορεί ο γιατρός να καταλάβει τι έχει. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να τον δει και δεν μπορεί να τον ακουμπήσει. Αυτό το έλλειμμα που έχουμε στην τεχνητή νοημοσύνη και που της δίνουμε μόνο δεδομένα απεικονιστικά, εργαστηριακά κλπ., την καθιστά οπωσδήποτε λιγότερο ευαίσθητη στη διάγνωση και ειδική στη διάγνωση συγκεκριμένων παθήσεων. Άρα, μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτή η πληροφορία θα μας οδηγήσει και στο τελικό αποτέλεσμα και στην τελική παρέμβαση που πρέπει να κάνουμε. Είτε να αγοράσουμε φάρμακο, είτε αυτό είναι η οδηγία που θα κάνουμε, γιατί, που θα πρέπει να εφαρμόσουμε, γιατί 100% έχει μεγάλο κίνδυνο μια τέτοια επιλογή.
0: Κύριε Τέλη Μπαλταδάκη, έχετε προσωπικά περιστατικά ασθενών οι οποίοι ήρθαν έχοντας βγάλει από μόνοι τους τη διάγνωση, ενδεχομένως στέλνοντας μια φωτογραφία, το έλεγα χαρακτηριστικά εδώ, μου είπε δερματολόγος ότι στο πλαίσιο της έρευνας και του ρεπορτάζ που κάναμε τις προηγούμενες μέρες, συνάδελφός σας, ότι ήρθε κάποιος που είχε πλέον φτάσει σε ένα πολύ άσχημο επίπεδο, μια πάθηση που εμφάνισε, όπου είχε βγάλει μια φωτογραφία, την είχε στείλει σε μια εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη του είπε ότι αυτό δείχνει να είναι κάποιο εξάνθημα που μπορεί να έχει προκύψει ακόμα και από μια αλλεργία, σε κάθε περίπτωση να συμβουλευτείτε, γιατί για να είναι νομικά κατοχυρωμένοι, το λένε αυτό, τον γιατρό σας. Ο ασθενής κράτησε το πρώτο σκέλος, ότι είναι ένα εξάνθημα και όχι κάτι άλλο. Δεν κράτησε το δεύτερο κομμάτι, που ήταν η προτροπή να επισκεφτεί έναν εξειδικευμένο γιατρό. Με αποτέλεσμα, όταν έφτασε να πάει στο γιατρό, πλέον η περίπτωση που είχε θα έπρεπε να έχει μια πιο δύσκολη αντιμετώπιση ο άνθρωπος αυτός από ότι αν πήγαινε έγκαιρα στο γιατρό του. Εσείς έχετε αντίστοιχα περιστατικά?
1: Δεν υπάρχει γιατρός, πιστεύω, κλινικός που να είναι ενεργός και να μην έχει βιώσει τέτοια περιστατικά πρόσφατα. Μετά την γενίκευση και τη χρήση της AI από όλους σχεδόν τους πολίτες ή τους περισσότερους, να είμαστε απόλυτοι. Οπωσδήποτε έχω τέτοια περιστατικά. Και είναι πάρα πολύ απλό να υπάρξει μια σύγχυση στην πληροφορία που παίρνουμε από την AI, γιατί είτε λάθος δεδομένα δίνουμε, είτε δεν αξιολογούμε σωστά κάποιο σύμπτωμά μας και το υποτιμούμε και το καταγράφουμε ως δευτερεύον. Να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πονάει κάποιος στην περιπροκτική χώρα και τον πόνο αυτό προσπαθεί να τον περιγράψει πώς είναι στην AI. Βγαίνει ένα συμπέρασμα μαζί με άλλο, ότι αν έχει πυρετό, αν ό,τι τον ρωτάει, γίνεται μια συζήτηση όπως ξέρετε με την AI, ανταλλάσσονται κάποια μηνυματάκια, βγαίνει το συμπέρασμα ότι έχετε μια ραγάδα. Που πραγματικά θα μπορούσε ένας πόνος στον προκτό να είναι μια ραγάδα. Και πρέπει να πάρετε κάποια αλυφή. Και εκεί καταλήγει το τελικό συμπέρασμα. Ο ασθενής μπορεί να πάρει την αλυφή την επόμενη μέρα ή τη μεθεπομένη, μάλλον στο περιστατικό του συγκεκριμένου που σας αναφέρω. Ο ασθενής ήταν στο χειρουργείο και χειρουργήθηκε με ένα τεράστιο απόστημα στην αντίστοιχη περιοχή. Γιατί και το απόστημα πονάει. Και δεν έχει διαφορά. Εκτός αν το εξετάσει ο γιατρός και κλινικά εντοπίσει ότι εδώ δεν πρόκειται για ραγάδα, αλλά είναι για απόστημα. Τεράστιο. Διαφορετική τελείωση η θεραπευτική αντιμετώπιση της μιας πάθησης από την άλλη. Όμως ο ασθενής έχασε 2 μέρες, ταλαιπωρήθηκε, πόνεσε, κόντεψε να πέσει σε σύψη με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται από το απόστημά του. Και όταν πια έφτασε σε αυτή την κατάσταση και πήγε στο νοσοκομείο, προφανώς η αντιμετώπιση ήταν διαφορετική, αλλά έγινε με καθυστέρηση σχεδόν 48 ώρων. Καλό είναι να τα αποφεύγουμε αυτά. Τώρα, καταλαβαίνει κανείς τον πολίτη γιατί το κάνει? Είναι για λόγους οικονομίας? Είναι για λόγους ότι δεν μπορεί να αντέξει την αναμονή στην ουρά των ΤΕΠ των νοσοκομείων? Δεν γνωρίζω. Θα πρότεινα πάντως και έτσι έντονα, θα παρότρινα, μην παίρνουμε τελικές αποφάσεις στηριζόμενοι μόνο στην πληροφόρηση από τα μίντια. Δεν ωφελεί τον ασθενή σε καμία περίπτωση.
0: Και εγώ θα συμπληρώσω εδώ κάτι που το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και μαζί σας. Το συζήτησα και τις προηγούμενες μέρες στο πλαίσιο αυτής της έρευνας και στο ρεπορτάζ και στις αναφορές που κάνουμε στην πρωτοβουλία αυτή ενημέρωσης, ότι κάθε ασθενής έχει το δικό του ιστορικό. Δηλαδή, μια τιμή που μπορεί να προκύψει σε μια εξέταση ή σε μια ακτινογραφία, που κάποιοι στέλνουν ακόμα και φωτογραφίες από ακτινογραφίες, είναι εντελώς διαφορετική για έναν άνθρωπο που είναι 70 ετών, εντελώς διαφορετική η ίδια τιμή για έναν άνθρωπο που είναι 30 ετών. Εντελώς διαφορετική για έναν άνθρωπο που ενδεχομένως έχει ένα βεβαιρημένο ιατρικό μητρό, να το πω έτσι πολύ απλά, και ιστορικό. Εντελώς διαφορετικά για έναν άνθρωπο που μέχρι σήμερα που εντοπίζει αυτή την τιμή και το έβριμα είναι απόλυτα υγιής. Αυτά όλα, η τεχνητή νοημοσύνη, έχω την αίσθηση, θα το πω σεβόμενος την προσπάθεια που έχει γίνει στην τεχνητή νοημοσύνη πάνω, είναι λίγο ζάρια. Δηλαδή, αν κάτσει, αν βγει, αν προκύψει. Όμως, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, κύριε Δελμπαλταδάκη, είμαστε σε θέση τη ζωή μας να την παίζουμε στα ζάρια?
1: Βέβαια δεν είμαστε, γιατί είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που έχουμε, όπως λέμε κάθε μέρα. Αφού το λέμε, να το εφαρμόζουμε κιόλας. Είπαμε και πριν ότι με την τεχνητή νοημοσύνη θα έχουμε μια πληροφορία η οποία είναι κατά προσέγγιση σωστή, η οποία όμως, όπως ξέρουμε όλοι, θα πρέπει να συνυπογραφεί, θα πρέπει να εγκριθεί από τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας για το τι θα είναι τα επόμενα βήματα διαγνωστικά και θεραπευτικά. Μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη, προς το παρόν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε 3 χρόνια ή σε 13, δεν μπορούμε να έχουμε αποφάσεις θεραπευτικές. Είμαστε σε κίνδυνο με αυτό τη λογική σήμερα.
0: Να μπω στη διαδικασία να ρωτήσω εάν αυτό το θέμα το συζητάτε με συναδέλφους σας και άλλων ειδικοτήτων ενδεχομένως, αν και εκείνοι δηλαδή έχουν τις ίδιες προσλαμβάνουσες, γιατί ένας γενικός χειρουργός θα έλεγα ότι έχει ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων που μπορεί να αντιμετωπίσει απέναντι σε ένα ασθενή, ενώ ένας άλλος γιατρός ενδεχομένως περιορίζεται σε κάποια αντικείμενα που είναι λίγο μικρότερα από τα δικά σας. Ένας οφθαλμίατρος, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας γιατρός μιας άλλης ειδικότητας, όπως ο δερματολόγος που αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Τι λένε οι συναδελφοί σας, τι λέει ο κόσμος από το χώρο της υγείας για τα φαινόμενα αυτά και τα περιστατικά αυτά?
1: Θα σας το πω με ένα άλλο τρόπο που με έχει ανησυχήσει εμένα και το έχω ψάξει. Εγώ ο ίδιος μπαίνω στην τεχνητή νοημοσύνη και βάζω δήθεν ότι είμαι ασθενής και έχω αυτό το πρόβλημα και πονάει η κοιλιά μου και αρχίζει η συζήτηση που γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Αν είναι δεξιά, αν είναι αριστερά, πόσες ώρες, τι ένταση, αν έχω άλλα συμπτώματα, αν. Και επειδή ο κάθε ασθενής είναι πραγματικά απαιτεί μια εξατομικευμένη προσέγγιση, γιατί εγώ μπορεί να έχω πόνο στην κοιλιά και να έχω σκολικοειδίτιδα, όπως είπαμε πριν, και να έχω φυσιολογικά λευκά αιμοσφαίρια, ο άλλος ασθενής θα έχει ελαφρά αυξημένα και κάποιος άλλος πολύ υψηλά. Το ίδιο με τον πυρετό. Μπορεί να μην έχεις καθόλου ούτε δέκατα και να έχεις σκολικοειδίτιδα ή να έχεις ψηλό πυρετό. Επομένως, αυτή την εξατομικευμένη προσέγγιση του κάθε ασθενούς δεν μπορεί προς το παρόν να την επιτύχει η τεχνητή νοημοσύνη. Άρα, βάζοντας διάφορα δεδομένα στην τεχνητή νοημοσύνη και περιμένοντας να δω εγώ τι διάγνωση θα μου βγάλει, βλέπω πόσες φορές η τελική πρόταση που μου, για χειρουργικά περιστατικά που γνωρίζω, γιατί δεν είμαι χειρουργός, και άρα στην ειδικότητά μου προσπαθώ να την τζακάρω, βλέπω πόσες φορές μπορεί σε αυτά που σου απαντάει να συμπεριλαμβάνεται και αυτό που είναι η πραγματική διάγνωση, αλλά μαζί με άλλα 2 ή 3 ή άλλα 7. Ποιο θα διαλέξει ο ασθενής, ποια οδό θα ακολουθήσει? Δεν μπορεί
0: όπως σχολίαζε προχθές ο κ. Πατριανάκος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, έλεγε ότι που είναι πολύ κοντά σε αυτό το οποίο λέτε, έχει μια συνάφεια, αυτό που μόλις δηλαδή μας είπατε, είναι ότι εάν μία λέξη λάθος διατυπώσεις στο ερώτημα, θα σε πάει σε ένα εντελώς διαφορετικό μονοπάτι από αυτό που πραγματικά θα πρέπει να πάει ο επιστήμονας, ο εξειδικευμένος γιατρός που θα δει την περίπτωσή σου και θα την εξετάσει ανάλογα. Και επίσης, ο κύριος Πατριανάκος, που επίσης συνάδει με αυτό, αλλά και άλλοι συναδελφοί σας, είπαν ότι είναι σε θέση ένας ασθενής να κρίνει αυτό που του λέει η τεχνητή νοημοσύνη, η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, ερμηνεύοντας το γρίφο σε εισαγωγικά που ο ίδιος έχει βάλει.
1: Σωστά το λέτε αυτό, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη στηρίζεται σε βάση δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά, για να καταφέρεις από αυτά τα δεδομένα να αντλήσεις μια πληροφορία, βάζεις τις λεγόμενες λέξεις κλειδιά. Άρα αυτές οι αλγόριθμοι που ακολουθεί μια τεχνητή νοημοσύνη, που προφανώς χρησιμοποιεί λέξεις κλειδιά, οι οποίες τις λέξεις κλειδιά τις έχουμε βάλει εμείς κάποιες από αυτές, λέγοντας τη λέξη πόνο ή λέγοντας τη λέξη πυρετό, ή ξέρουμε τι διαφορά έχει ο πυρετός από τη δεκατική πυρετική κίνηση ο απλός πολίτης. Δεν τη γνωρίζει. Αν εγώ βάλω πυρετό λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτή θα ψάχνει με πυρετό. Είναι διαφορετικό. Αν βάζω αιμορραγία, είναι άλλο η αιμορραγία, για παράδειγμα από τη μύτη, άλλο είναι η επίσταξη και άλλο είναι η ρινοραγία. Ο ασθενής δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς όρο να βάλει. Δίνοντας λοιπόν μια λάθος λέξη, που είναι λέξη ουσιαστική στην τεχνητή νοημοσύνη, ψάχνει η τεχνητή νοημοσύνη στις βάσεις δεδομένων που έχουν σχέση με ρινοραγία. Ο ασθενής δεν έχει ρινοραγία. Δεν έχει απώλεια αίματος από το. Άλλο είναι η αιματοχεσία και άλλο η απλή απώλεια αίματος από το ορθό. Τελείως διαφορετικά.
0: Θα πάω σε ένα άλλο μονοπάτι. Βλέπουμε πάρα πολλούς συναδέλφους σας και εσάς, οι οποίοι χρησιμοποιείτε πλέον τα social media, διάφορες εφαρμογές, προκειμένου να επικοινωνήσετε θέματα που αφορούν την ειδικότητά σας και βεβαίως να έρθετε πιο κοντά με αυτόν τον τρόπο στον κόσμο, και καλά το κάνετε, θα πω εγώ, προκειμένου να τον ενημερώσετε για διάφορα ζητήματα που έχουν μια κομβική, θα έλεγα, αξία και σημασία για την ίδια μας την υγεία. Όμως θέλω να πω ότι διαπιστώνεται ότι κάποιοι από αυτούς τους επιστήμονες, τους συναδέλφους σας, που αυτό είναι πάλι μια άλλη, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, παθογένεια, θα έλεγα σε εισαγωγικά πάθηση, χωρίς εισαγωγικά παθογένεια, απέναντι στην ενημέρωση σε θέματα υγείας, διότι εκεί ο γιατρός προσπαθεί, να το πω έτσι πολύ απλά, να πουλήσει την υπηρεσία του. Στην προσπάθειά του να πουλήσει την υπηρεσία του, εγώ δεν θα πω ότι λέει ψέματα. αλλά διαπιστώνεται ότι λέει τη μισή αλήθεια.
1: Ωραία. Πράγματι, καλά κάνετε και θίγετε και αυτό το τομέα της ενημέρωσης, γιατί η ενημέρωση πρόκειται. Με έχει ενοχλήσει και εμένα, με ενοχλεί και το βλέπω καθημερινά, ότι πράγματι κάποιοι από εμάς τους γιατρούς, στην προσπάθεια ενημέρωσης, λέμε στους ανθρώπους τη μισή αλήθεια, δηλαδή για παράδειγμα αυτά που είναι επώδυνα και που δεν θέλουμε να τα ακούσει ασθενή μας, δεν τα λέμε. Λέμε ότι μια πάθηση, μια επέμβαση, για παράδειγμα, εγώ σαν χειρουργός, εκεί θα εστιάσω, είναι ανώδυνη, ανέμακτη, είναι χωρίς νοσηλεία, επιστρέφεις αμέσως στη δουλειά σου κλπ. Πολύ πολύ σπάνια θα ακούσετε γιατρό να ενημερώνει για αυτή την πάθηση και να λέει όμως και πόση θνητότητα και τι νοσηρότητα έχουμε από αυτή τη συγκεκριμένη επέμβαση.
0: Τι ίσως γιατί αυτό δεν πουλάει.
1: Αυτό δεν πουλάει, αυτό ενοχλεί. Αν αρχίσω να λέω ότι η χολοκυστεκτομία είναι πάρα πολύ απλή επέμβαση και πραγματικά σε μία μέρα φεύγεις και αυτά τα γνωστά, αλλά αρχίσω να λέμε ότι έχει και πιθανότητα να κάνουμε κάκωση του κοινού χολιδόχου πόρου έναν της κοιλίας, ότι η κάκωση ενός μεγάλου αγγείου επίσης το ίδιο ποσοστό, ότι να κάνουμε χολοπεριτόνιο, να έχουμε χολόρια, να έχουμε αιμορραγίες, αιματώματα, διαποιήσεις, μια πιθανή κύλη ή επιπλοκές από άλλα όργανα, που είναι όλα αυτά ανταθρήσεις πάνε σε ένα 15%. Και άρα η πιθανότητα να χειρουργήσω εγώ και να κάνω κάποια επιπλοκή μικρή, ελάχιστη, έως με πολύ μεγάλη, είναι κοντά, αν τα θρήσουμε όλα μαζί στο 15%, τότε θα θορυβηθεί ο ασθενής και δεν θέλουμε να το κάνουμε και δεν το λέμε. Άρα αυτό είναι η μισή αλήθεια. Επειδή όμως θα τύχει σε πολλούς ασθενείς να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν είναι το 15% λίγο νούμερο, και δεν το έχουν ακούσει, δεν είναι ενημερωμένοι, τότε αυτό πραγματικά δεν είναι ενημέρωση σωστή. Είναι μια διαφήμιση που λέμε ότι νομίζουμε ότι θα έχουμε κάποιο κέρδος και όχι, και δεν είναι απλή ενημέρωση. Άρα η αλήθεια, αυτό που θα πούμε πρέπει να μην είναι προσωπική μας άποψη αμιγώς, αλλά να στηρίζεται στο τι, ποιες είναι οι οδηγίες, οι κατευθυντήριες από επιστημονικές εταιρείες επίσημες, και αυτό να λέμε στον ασθενή, να του λέμε και το δυσάρεστο κομμάτι της όποιας υπόθεσης, πιθανότητα επιπλοκών, πιθανότητα παρενεργειών φαρμάκων και ούτω καθεξής, πιθανότητα αποτυχίας μιας επέμβασης. Αυτή είναι η αλήθεια ολόκληρη. Και ήθελα να σταθώ και σε ένα άλλο επίσης στοιχείο, που αυτό με ενοχλεί εξίσου. Να μην έχουμε κάνουμε μια προσπάθεια προκειμένου να κερδίσουμε τον άρρωστο, να, ειδικά εμείς οι ιδιώτες γιατροί, να μην λέμε την αλήθεια, την πραγματική, αλλά να προσπαθούμε να τρομοκρατήσουμε τον ασθενή. Ότι με αυτό που έχεις, με αυτή την κύστη κόκκιγος που έχεις, με αυτή την κύλη που έχεις, εάν δεν χειρουργηθείς τις επόμενες αμέσως ημέρες, μπορεί να πεθάνεις. Μπορεί να έχεις μια επιπλοκή η οποία να σε οδηγήσει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μπορεί να μην μπορεί να γίνει πια σωστά η επέμβαση της διόρθωσης της κύλης σου. Και να το λέμε σε έναν ασθενή, ο οποίος ναι, είναι υγιής, είναι νέος, αλλά ο οποίος εργάζεται, για παράδειγμα, περιοδικά στον τουρισμό. Και να τον πιέζουμε με αυτόν τον τρόπο να αφήσει τη δουλειά του, να έρθει να χειρουργηθεί, να απέχει με μέρες αναρωτικής άδειας από μια δουλειά, την οποία με δυσκολία τη βρήκε, με δυσκολία από αυτή τη δουλειά ζει την οικογένειά του, και εμείς να τον παρασύρουμε να χειρουργηθεί υποχρεωτικά τώρα, χωρίς να είναι απαραίτητο. Με ενοχλεί και με προσβάλλει σαν γιατρό όταν το βλέπω να γίνεται αυτό.
0: Κύριε Δελμπαλταδάκη, έλεγα λίγο νωρίτερα ότι στην πολιτική συχνά χαϊδεύει ο πολιτικός τον κόσμο, γιατί εξυπηρετεί, γιατί ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει τις αλήθειες. Εδώ μιλάμε για το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ότι δηλαδή έχουμε ένα κόσμο ο οποίος δεν θέλει να ακούσει το κακό σενάριο, την κακή εξέλιξη, την άσχημη, την αρνητική πιθανότητα μιας επέμβασης ενός χειρουργείου. Θέλει να τα ακούει όλα καλά, γιατί έτσι διατηρείται το ηθικό του, να το πω πολύ απλά, σε καλή φάση, και θα μπει στο χειρουργείο πολύ πιο αισιόδοξος και πολύ πιο δυνατός. Πάνω σε αυτό το πράγμα το οποίο καταγράφουμε, εσείς πώς τοποθετήσετε?
1: Εγώ είμαι υπέρ του να λέγεται όλη η αλήθεια. Και βέβαια, όλη η αλήθεια δεν μπορεί να υποθεί σε ένα παιδάκι 2 ετών ή 3 ετών, για όσοι ασχολούνται με αυτές τις ηλικίες. Ούτε σε έναν ασθενή ο οποίος είναι σε μια κατάσταση άνοιας ή Αλτσχάιμερ προχωρημένου ή πολύ μεγάλης ηλικίας ή ακόμα και ψυχοσύνθεσης τέτοιας που δεν θα αντέξει και δεν θα μπορέσει να συνεργαστεί όταν γνωρίζει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις την αλήθεια μπορεί να την ακούσει ή ο γονιός ή ο συνοδός του όποιου ασθενούς πραγματικά δεν μπορεί να αντέξει μια τέτοια ενημέρωση. Το σέβομαι αυτό το πράγμα γιατί η παιδεία μας και η κουλτούρα μας σαν λαός είναι να αποφεύγουμε τα δυσάρεστα ή να τα λέμε ή να τα ακούμε, αλλά πρέπει να λέγονται όμως, αν όχι στον ίδιο ασθενή αφού θα μας κάνει κακό και θα κάνει και κακό στον ίδιο στον ασθενή στη συνεργασία μαζί του, θα πρέπει κάποιος από το περιβάλλον του που έχει μια διαφορετική εκπαίδευση, παιδεία, κουλτούρα κλπ. Να τα ακούσει και να είναι ενήμεροι ότι έτσι αυτή είναι η απόλυτη πραγματικότητα.
0: Πρέπει, για να κλείσω το θέμα, να θεσπιστούν όρια, κανόνες και φίλτρα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου βρίσκεται βήμα εσείς οι άνθρωποι της ιατρικής κοινότητας για να περάσετε τα μηνύματά σας ώστε να πάμε πολύ πιο κοντά και πολύ πιο αποτελεσματικά σε αυτό το οποίο μας περιγράψατε όλη αυτή την ώρα της συζήτησης.
1: Πρέπει να μπουν τέτοιοι κανόνες και τέτοια φίλτρα. Πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη νομοθεσία. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι η τεχνολογία έχει μια ραγδαία εξέλιξη. Πρώτα έρχονται βήματα, δηλαδή το TikTok δεν υπήρχε παλαιότερα. Άρα οι ιατρικοί σύλλογοι δεν συζητούσαν τι πρέπει να πει ο γιατρός στο TikTok, μέχρι πού επιτρέπεται. Τώρα ήρθε το TikTok, αύριο θα έρθει κάτι άλλο. Έρχεται πρώτα λοιπόν η τεχνολογία και αφού δούμε τις αδυναμίες που παρατηρούνται από τη χρήση της, τότε έρχονται οι κανόνες. Και όχι μόνο οι κανόνες από τους όποιους σύλλογους, αλλά ακόμα και οι νομοθέτες. Ακόμα και η νομοθετική εξουσία στη Βουλή έρχεται να θεσπίσει νόμους για όποιους παρεκτρέπονται, αφού πρώτα έχει γίνει η κάποια ζημιά. Και έτσι θα γίνεται πάντα.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Επέλεξα να ακούσουμε ένα κοινό μας φίλο, κλείνοντας, μιας και είναι και το πρώτο και μοναδικό κομμάτι που... μουσικό τουλάχιστον που καταφέραμε να φιλοξενήσουμε, να στριμώξουμε σήμερα σε αυτά τα 60 ραδιοφωνικά λεπτά. Είναι ο Κώστας ο Κακουδάκης, που ξέρω ότι σας αρέσει, αρέσει και σε μένα. Ένας λυρικός, πραγματικά κριτικός καλλιτέχνης με τον οποίο θα κλείσουμε. Καλή αντάμωση, υγεία για όλους, να το πω έτσι πολύ απλά, και η παρότρινση και η δική μου, και γι' αυτό ξεκινήσαμε και αυτή την κουβέντα. Βεβαίως και να συμβουλευόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη, βεβαίως και να παρακολουθούμε τα social media, αλλά την τελική απόφαση και την τελική συμβουλή πρέπει να την έχει ο γιατρός για θέματα που αφορούν την ιατρική και ο φαρμακοποιός για θέματα που αφορούν τα σκευάσματα, ακόμα και αν είναι μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα μη συφά, ή αν είναι φάρμακα τα οποία συνταγογραφούνται. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δέλη Μπαλταδάκη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία, την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά. 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Παρασκευή, 3 Ιουλίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι βεβαίως απολύτως καλοκαιρινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά του νησιού μας, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 4 με 5 και στην Κρήτη και τοπικά, εδώ στην Κρήτη, στο νησί μας, 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Βόρεια Κρήτη τοπικά θα είναι 32 με 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη. Ξεκινά λοιπόν και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα δεσπόζοντα θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς σήμερα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ, της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Βαρβεράκη, για το επικείμενο άνοιγμα των αναψυκτηρίων πάνω στα ενετικά τείχη. Να δούμε τι σκοπό έχουν αυτά τα αναψυκτήρια, πότε θα μπορούμε να απολαύσουμε τις υπηρεσίες τους και πόσο πολύ θα αναβαθμίσουν τη ζωή του Ηρακλειώτη, ανεβάζοντάς τον πάνω στα ενετικά τείχη. Θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο των φοροτεχνικών του Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, καθώς έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις φορολογικές δηλώσεις και θα μας δώσει τις τελευταίες οδηγίες, τα τελευταία στοιχεία, ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να γνωρίζουμε από φορολογικής πλευράς αυτή την εποχή. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947 30 34 79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 26η εβδομάδα του 2026 και στην 184η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 9 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 38 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 17 ημερών.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου τον Άγιο Ιάκυνθο τον Κουβικουλάριο, έναν από τους νεότερους σε ηλικία μάρτυρες των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Παρά τη λαμπρή θέση που κατήχε στην αυτοκρατορική αυλή, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βεβαίως, δεν δίστασε να ομολογήσει την πίστη του στο Χριστό, δίνοντας τη ζωή του σε ηλικία μόλις 20 ετών, όπως διαβάζουμε από την ιστοσελίδα ναυτεμπορική.gr. Κουβικουλάριος, από ό,τι έψαξα και έμαθα, ήταν ο άνθρωπος, ήταν πολλοί, δεν ήταν μόνο ένας, ήταν πολλοί κουβικουλάριοι, που ήταν πολύ κοντά στον Ρωμαίο Αυτοκράτορα. Ήταν στην αυλή του Αυτοκράτορα, αλλά ήταν οι πιο στενοί συνεργάτες του, αν θέλετε. Αυτός λοιπόν ήταν ο Άγιος Ιάκυνθος, τον οποίο, όπως ίσως γνωρίζετε κάποιοι από εσάς, έχει τιμήσει δεόντως ο Λουδοβίκος των Ανογίων, με το να φτιάξει μια εκκλησία σε αρχιτεκτονικό ρυθμό Μητάτου πάνω στον Ψιλωρίτη. Δεν ξέρω εάν φέτος έχει προγραμματίσει εκδηλώσεις για τον Άγιο Ιάκυνθο. Τα παλαιότερα χρόνια όμως έκανε πολιτιστικές εκδηλώσεις στα Ιακύνθια, τα οποία είχαν και μεγάλη επιτυχία, με προσέλευση πολλών πιστών, όχι μόνο της θρησκείας αλλά και της τέχνης, εκεί στον Άγιο Ιάκυνθο πάνω στο Ψιλωρίτη. Σήμερα τιμάται και η μνήμη του Αγίου Ανατολίου του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, της Αγίας Θεοδότης της Μάρτυρος, του Αγίου Γεράσιμου, του Νέου, του Καρπενισιώτη και Οσιομάρτυρα. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ανατόλιος, Ανατολία, Ανατολή, Ζουμπουλία, Ζουμπούλιος, Ιάκυνθος και Ιακύνθη. Τους ευχόμαστε χρόνια πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσοι έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Θυμάστε ότι πριν από χρόνια ξεκίνησε η καταπολέμησή της με το να χρησιμοποιούμε στα σούπερ μάρκετ επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες για τα ψώνια μας. Αργότερα εμφανίστηκαν και οι βιοδιασπόμενες. Υπάρχουν ακόμα βέβαια πλαστικές σακούλες. Σίγουρα έχει μειωθεί η χρήση τους, αλλά δεν ξέρουμε αν η μείωση αυτή είναι αρκετή για να καταπολεμήσει το φαινόμενο. Και βέβαια μιλάμε για την περίπτωση της Ελλάδας, διότι η πλαστική σακούλα υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Και όταν μιλάμε για Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, μιλάμε για όλο τον κόσμο, η οποία πρέπει να εκλείψει, διότι δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στο φυσικό περιβάλλον. Διαβάζω στο sansimera.gr ότι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Ιουλίου με πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο εορτασμός παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για να διαχυθεί το μήνυμα ότι ένας κόσμος χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτός. Η πλαστική σακούλα στην Ελλάδα, αλλά με στοιχεία του 2021. Λέει λοιπόν η ιστοσελίδα, μείωση της τάξης του 99,9% το 2020 στη χρήση της πλαστικής σακούλας ελαφρού βάρους στο κανάλι το σούπερ μάρκετ σε σχέση με το 2017, κατέγραψε μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, καθώς από το 1,8 δισεκατομμύρια σακούλες το 2017, το 2020 διατέθηκαν κάτω από 1 εκατομμύριο σακούλες. Το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών σημειώνει ότι πρακτικά από το 2021 οι πλαστικές σακούλες έχουν εξαλειφθεί από την ελληνική αγορά.

Ούτε σε μας αρέσει να κολυμπάμε στη θάλασσα και να κολυμπάμε ανάμεσα σε πλαστικές σακούλες, και πόσο μάλλον και των ζώων όπως της χελώνας καρέτα-καρέτα δεν αρέσει καθόλου, διότι δεν το γνωρίζει, πάει και την τρώει νομίζοντας ότι είναι μέδουσα, που οι μέδουσες είναι μία από τις τροφές τους, και αυτό την οδηγεί βεβαίως στο θάνατο. Ένα παράδειγμα έφερα με τις χελώνες, τις θαλάσσιες χελώνες. Σοβαρό πρόβλημα δημιουργούνται και στα κοιτοειδή, στα δελφίνια, στις φάλαινες, και όποιο ζώο της θάλασσας μπορεί να καταναλώσει μια πλαστική σακούλα.

Βλέπω ότι δεσπόζει στην επικαιρότητα μία συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην ιστοσελίδα το liberal.gr και αναπαραγάγεται και από άλλους ιστοτόπους αυτή η συνέντευξη. Πάντα όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός προσπαθούμε να ακούσουμε τι θα πει για να λάβουμε κι εμείς απαντήσεις στις πολιτικές μας ανησυχίες. Είτε αυτές είναι συμπολιτευτικές, είτε αυτές είναι αντιπολιτευτικές. Το liberal.gr έχει μια σύνοψη της συνέντευξης που την έχει κάνει με τεχνητή νοημοσύνη και έχει τα bullets, τα σημεία δηλαδή, ενδιαφέροντος της συνέντευξης του Πρωθυπουργού. Για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μητσοτάκης είπε: «Μιλάμε για κανονικές τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε άλλο να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο», μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, «της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάλης». Όσον αφορά στις εκλογές, είπε για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027. «Θεωρώ ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία και είναι ρεαλιστικός και εφικτός», είπε ο Πρωθυπουργός. Για ενδεχόμενες συνεργασίες είπε ότι «διεκδικώ την αυτοδυναμία ακριβώς επειδή δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας». Για τον Αλέξη Τσίπρα, «επανέρχεται τώρα με ένα καινούριο κόμμα, πλην όμως με ένα πολιτικό λόγο και με πολιτικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ίδια και απαράλλαχτα». Για την Τουρκία, «σε καμία περίπτωση δεν προβλέπουμε πόλεμο, οφείλουμε όμως να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη». Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, «η Ελλάδα μπορεί και θέλει να αντιμετωπίσει τη μία και μεγάλη εκκρεμότητα με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών». Για τις κατηγορίες περί ενδοτισμού, μέσα εισαγωγικά η λέξη, «αυτή η κατηγορία περί ενδοτισμού πραγματικά με ξεπερνά τελείως, τη βρίσκω κάτι παραπάνω από άδικη». Για τον Αντώνη Σαμαρά, «θεωρώ ότι η διαγραφή του κυρίου Σαμαρά κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά τα οποία είχε πει και δυστυχώς με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει, δικαιώνεται απόλυτα». Για την τρίτη θητεία και το στόχο έως το 2030. «Πιστεύω», είπε ο Πρωθυπουργός, «ότι έχω την εμπειρία, την όρεξη, τη διάθεση και την ενέργεια να κλείσω αυτόν τον κύκλο μέχρι το 2030, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα το αναγνωρίσουν οι Έλληνες πολίτες». Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, «οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τεράστιο ιστορικό βάθος και ξεπερνούν κατά πολύ τις τρέχουσες κυβερνήσεις». «Η σχέση με το Ισραήλ είναι σχέση με μεγάλο στρατηγικό βάθος. Δεν είναι σχέση ετεροπροσδιορισμού, είναι αυτοτελή σχέση». Για τη συνέχεια της εξωτερικής πολιτικής, «θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι σταθερές θα μείνουν αναλύωτες γιατί υπηρετούν το εθνικό συμφέρον σε βάθος χρόνου ανεξαρτήτως κυβέρνησης». Για το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των σχέσεων του Ισραήλ με αρκετές χώρες του κόλπου και την προτεραιότητα στην Ινδία, συγκροτείται ένα πολύ ισχυρό και μακροπρόθεσμα ωφέλιμο αφήγημα εξωτερικής πολιτικής για τη χώρα μας.

Τώρα, από την άλλη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε συνέντευξη στον Αντένα στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο του Νίκου Χατζηνικολάου. Κατά τη διάρκεια της, λέει εδώ η ιστοσελίδα το βήμα.gr, ο κύριος Ανδρουλάκης ανέπτυξε τις θέσεις του κόμματός του για τα εθνικά θέματα, την οικονομική επικαιρότητα και εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση. Απαντώντας σε σχετική αναφορά του Πρωθυπουργού για τη διαχείριση κρίσεων, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι το κύριο ζητούμενο είναι η αποτελεσματικότητα στο χειρισμό των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής. Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της στο θέμα του υποθαλάσσιου καλωδίου, χαρακτηρίζοντάς το κυριαρχική απέτηση της χώρας. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία υπαναχώρησε και πρόσθεσε ότι αν ο Πρωθυπουργός επιθυμούσε την πρόοδο του έργου, θα όφιλε να παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο ίδιος θα επεδίωκε την εξασφάλιση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ερωτηθείς για την κριτική που ασκούν στα εθνικά θέματα οι πρώην Πρωθυπουργοί Αντώνη Σαμαράς και Κώστας Καραμαλής, ο κύριος Ανδρουλάκης δήλωσε: «Εάν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν δύο πρώην Πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα, αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας». Αναφορικά με την αμυντική θωράκιση, υπενθύμησε ότι είμαστε το μόνο κόμμα που στήριξε τα εξοπλιστικά προγράμματα. «Εμείς δεν είμαστε λαϊκιστές, θέλουμε ισχυρή αποτρεπτικά την Ελλάδα». Έθεσε ωστόσο το ερώτημα: «Όμως η Ελλάδα παράγει?» «Αναγνωρίζω ότι γίνονται κάποια βήματα τελευταία, αλλά πού ήταν η εγχώρια αμυντική βιομηχανία τα τελευταία 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και νωρίτερα? Τα στοιχεία λένε 14 δισεκατομμύρια εξοπλισμών, 3,4% εγχώρια συμμετοχή. Στο πεδίο των λειτουργικών σχέσεων πρότεινε την υιοθέτηση της ατζέντας ενός νέου Ελσίνγκη, διευκρινίζοντας ότι η αναβάθμιση της τελωνιακής ένωσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνδεθεί με ένα πλαίσιο αυτοματοποιημένων κυρώσεων σε περίπτωση απειλής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ο κ. Ανδρουλάκης εστίασε εκτενώς στο ζήτημα της ακρίβειας και των πληθωριστικών πιέσεων, προτείνοντας αλλαγή του ελεγκτικού και φορολογικού μοντέλου.

Και όλα αυτά υπό τη σκιά της επίθεσης σε κατοικίες στη Θεσσαλονίκη, όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω τώρα εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης ότι το Earth News εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο που αποτυπώνει καρέ-καρέ τη στιγμή των εκρήξεων από την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ως τραγικό απολογισμό το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τριών ανθρώπων. Στο οπτικό υλικό διακρίνονται δύο διαδοχικές εκρήξεις. Η πρώτη είναι μικρότερης έντασης, ενώ η δεύτερη είναι ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας εκτεταμένο οστικό κύμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τη στιγμή της δεύτερης έκρηξης, η Βάγια Νέστορα και η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο, με αποτέλεσμα να δεχθούν το οστικό κύμα. Η 72χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ η κόρη της τραυματίστηκε σοβαρά, φέροντας εγκάβματα στο πρόσωπο, στα χέρια και στα πόδια. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε επίσης σοβαρές ζημιές στην πολυκατοικία, με τους καπνούς να φτάνουν έως και το δεύτερο όροφο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
7: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
7: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
7: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
6: Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Να παραμείνουμε σε διαφημιστικό κλίμα για να σας πω Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι στη Winmasters, γιατί όλη την ημέρα πλέον, όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, έχει happy hours με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θες το πρωί, θες το μεσημέρι, το βράδυ? Όποτε μπεις στη Winmasters τις Παρασκευές, παίζεις με happy hours, με τις πιο γενναιόδερες επιβραβεύσεις.

Βλέπω τώρα εδώ ότι υπήρξε άλλος ένας ισχυρός σεισμός στον πλανήτη, αυτή τη φορά στην Ινδονησία. Τα μέχρι στιγμή στοιχεία λένε, όπως αναφέρει εδώ και το Earth News, ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στη Χαλμαχέρα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών και για τις Γεωεπιστήμες. GFZ είναι τα αρχικά του. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 127 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, δεν ξέρουμε τις συνέπειες αυτού του σεισμού. Στη συνέχεια της ημέρας φαντάζομαι θα έχουμε περισσότερα. Δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, και το λέω αυτό γιατί είδα ότι εχθές υπήρξε ένας σεισμός στην Κάρπαθο, εδώ στην Κρήτη ένας μικρός σεισμός 3 και κάτι βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Κάθε μέρα συμβαίνουν σεισμοί, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Καταστροφική μόνο να μην είναι. Και είναι καταστροφική στο βαθμό που ο άνθρωπος έχει αψηφίσει τη φύση όταν έστεινε το κτίριο πάνω στο φλοιό, γιατί πάνω στο φλοιό αυτής της γης, αυτού του πλανήτη ζούμε, που είναι όσο ενός πορτοκαλιού. Από κάτω ο πλανήτης βράζει στην κυριολεξία.

Σίγουρα είναι καλά τα νέα που έδωσε χθες από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, σχετικά με τις συντάξεις χειρίας. Δεν περικόπτονται. Και από το βήμα διαβάζω ότι τερματίζεται οριστικά η μείωση της σύνταξης χειρίας από το 70% στο 35% μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Οι δικαιούχοι απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών, ενώ διασφαλίζεται η κανονική συνέχιση της καταβολής δύο εθνικών συντάξεων όταν αυτές πηγάζουν από διαφορετικά δικαιώματα. Η παρέμβαση αυτή χρηματοδοτείται από την υπέρβαση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων. Το νέο νομοσχέδιο στοχεύει στην εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών. Εισάγονται υποχρεωτικοί μηχανισμοί διαφάνειας, όπου οι υποψήφοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων το μισθολογικό εύρος, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια. Η ρύθμιση ενισχύει την αξιοκρατία χωρίς να εξισώνει ισοπεδωτικά τις αμοιβές, οι οποίες θα βασίζονται στην εμπειρία και την απόδοση. Αποκαθίσταται μια στρέβλωση τριών δεκαετιών με την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και διασωστών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Πόσο παλιό είναι αυτό το αίτημα? Εγώ είμαι 36 χρόνια δημοσιογράφος στο Ηράκλειο. Πάντα θυμάμαι τους συνδικαλιστές στο χώρο της υγείας να λένε για αυτό το δίκαιο αίτημα. Δεν μπορείς να δουλεύεις σε ανθυγιεινές πραγματικά συνθήκες και να μην είσαι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Λύνεται λοιπόν και αυτό το πρόβλημα, σύμφωνα με τα λεγόμενα της Υπουργού, σε αυτή τη συζήτηση για το νομοσχέδιο αυτό. Η ρύθμιση εξομοιώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους με τον ιδιωτικό τομέα και παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης του προηγούμενου χρόνου απασχόλησης, ενισχύοντας το αίσθημα δικαιοσύνης, όπως λέει το δημοσίευμα, στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Άλλη μια ενδιαφέρουσα είδηση που αναφέρει το ενημερωτικό σημείωμα, το newsletter του Βήματος, είναι ότι αλλάζουν οι κανονισμοί των πολυκατοικιών. Και αναφέρει το δημοσίευμα, μία από τις σημαντικές καινοτόμες διατάξεις είναι αυτή που θα προβλέπει τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το εάν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας, κατάτμισης ή της ένωσης διαμερισμάτων πολυκατοικιών, οριζοντίων διοκτησιών δηλαδή, ώστε μεγάλα οροφοδιαμερίσματα να μπορούν να αξιοποιηθούν και να αντιμετωπιστεί έτσι το πρόβλημα της στέγασης στις μεγάλες πόλεις. Με άλλα λόγια, θα μπορεί πλέον ο ιδιοκτήτης ενός οροφοδιαμερίσματος να το χωρίσει στη μέση και στο ένα τμήμα του να μένει ο ίδιος και το υπόλοιπο να το ενοικιάζει, κάτι που σήμερα δεν προβλέπεται. Πλέον θα υπάρχει ειδική διαδικασία ίσπραξης των κοινόχρηστων δαπανών, θα προβλέπεται υποχρεωτικά η δημιουργία αποθεματικού αλλά και η ασφάλιση της πολυκατοικίας. Μάλιστα, για την ίσπραξη των κοινοχρήστων, όσο δεν τα καταβάλουν, θα προβλέπονται σύντομες διαδικασίες. Ενώ την ίδια στιγμή οι διαχειριστές των πολυκατοικιών θα έχουν υπερεξουσίες αλλά και αυξημένες ευθύνες. Παράλληλα, ξεμπλοκάρουν τα επισκευαστικά αναγκαία έργα ή ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων που πρέπει να υλοποιηθούν και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω έλλειψης απαρτίας ή των πλειοψηφιών που διαμορφώνονται κατά τις συνελεύσεις των ενίκων. Ειδικότερα, θα προβλέπεται η μείωση του απαιτούμενου ποσοστού ψήφων για τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα επισκευών, συντήρησης, ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων. Το πρώτο μέρος του δημοσιεύματος είναι, θα έλεγα, πολύ ελπιδοφόρο, διότι γνωρίζουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα στέγασης υπάρχει, πόσο πολλοί έχουν ακριβήνει τα ενίκια σε σημείο που πολλές οικογένειες να μην μπορούν να αντέξουν το αντίτιμο αυτού του ενοικίου. Είναι άλλο ένα μέτρο αυτό με το να μπορείς να διαχωρίζεις ένα μεγάλο διαμέρισμα και να το ενοικιάζεις. Το θέμα είναι κατά πόσο θα εφαρμοστεί. Τώρα εδώ στο Ηράκλειο αναφέρει το δημοσίευμα για τις μεγάλες πόλεις. Δεν ξέρω εάν αυτό μπορεί στην πράξη, γιατί στο νόμο φυσικά ισχύει για το Ηράκλειο, αλλά στην πράξη να εφαρμοστεί. Όμως είναι ένα μέτρο που είναι προς την κατεύθυνση όντως να καταπολεμηθεί το πρόβλημα, το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει και στη χώρα μας. Δεν υπάρχει μόνο στη χώρα μας, και στη χώρα μας.

Διαβάζω επίσης στο newsletter του Βήματος ότι εντυπωσιάζει το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Χαρά σε Ευαγγέλια για τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Υπάρχουν όμως χαρά σε Ευαγγέλια και για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Αλλά ας αναφερθούμε πρώτα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, παρουσίασε το νέο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα γίνει το δικό μας θέατρο των ονείρων. Ο ηγέτης, λέει εδώ το Βήμα, του Ολυμπιακού, αποκάλυψε μεταξύ άλλων ότι το εν λόγω έργο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τον ίδιο, θα έχει χωρητικότητα 53.000 θέσεις και πως οι εργασίες θα ξεκινήσουν το Μάιο του 2027. Οι τεχνολογικές προδιαγραφές του έργου κόβουν την ανάσα, μετατρέποντας το στάδιο σε ένα πραγματικό ψηφιακό αξιοθέατο, καθώς θα διαθέτει μεταξύ άλλων 10.000 τετραγωνικά μέτρα LED οθονών, δηλαδή τη μεγαλύτερη πολυεδρική οθόνη προβολής ποδοσφαιρικών και πολιτιστικών γεγονότων σε ολόκληρη την Ευρώπη, βιοκλιματική οροφή 30 στρεμμάτων, 30.000 τετραγωνικών μέτρων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κορυφαία συστήματα τηλεοπτικών δικτύων, ήχου και φωτός. Ακόμη θα διαθέτει ένα υπερσύγχρονο media center 2.000 τετραγωνικών μέτρων με αμφιθέατρο ικανό να φιλοξενήσει 320 δημοσιογράφους, ενώ θα υπάρχουν επιπλέον 1.000 τετραγωνικά μέτρα ειδικά διαμορφωμένων χώρων εργασίας. Αυτά είναι τα χαρά σε Ευαγγέλια για τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Ακούστε τώρα τα χαρά σε Ευαγγέλια για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επιθεώρησε τα έργα στο Βοτανικό και τόνισε πως ο Παναθηναϊκός θα μπει στο γήπεδό του την ερχόμενη σεζόν. Και αναφέρει αναλυτικά το δημοσίευμα, επισκέψεις είχαν στο εργοτάξιο του Βοτανικού το δημοσίευμα από την ιστοσελίδα Gazeta. Gazeta.gr. Για να παρακολουθήσει λοιπόν την πορεία των εργασιών πήγε στο Βοτανικό ο κύριος Χατζηδάκης. Στο περιθώριο της επίσκεψης αυτής έκανε και μία δήλωση τονίζοντας πως ο Παναθηναϊκός θα παίξει εκεί τη σεζόν 2027-2028 αφού τα έργα θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2027. Τόνισε δε πως η ολοκλήρωση του έργου αυτού θα είναι θετική τόσο για το Τριφύλλι και το ελληνικό ποδόσφαιρο όσο και για την ίδια την Αθήνα αφού αποτελεί μέρος της διπλής ανάπλασης. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Με άλλα λόγια, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στο πρωτάθλημα 27-28, είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Ταιριάζουν τα πράγματα. Εάν ο Παναθηναϊκός παίξει αυτή την περίοδο στο Βοτανικό, αδειάζει, φεύγει ο Ολυμπιακός από το Καραϊσκάκη, πάει εκείνος στο ΑΚΑ για να παίξει προφανώς ως έδρα το ΑΚΑ μέχρι να φτιαχτεί το Καραϊσκάκη. Και όλα αυτά με φόντο την ισοπαλία 7-7 που ήρθαν οι δύο πρόεδροι για την προεδρία της Super League. Θα έχουμε και εξελίξεις αργότερα και για αυτό το θέμα. Λοιπόν, να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Ανοίγουν τα αναψυκτήρια στα ενετικά τείχη και συγκεκριμένα τα αναψυκτήρια στην πύλη του Ιησού, την καινούρια πόρτα όπως την ξέρουμε εμείς οι Ηρακλειώτες, και του Παντοκράτορα, δηλαδή τη Χανιόπορτα όπως την ξέρουμε εμείς οι Ηρακλειώτες. Και εχθές ο Δήμαρχος μαζί με τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ, τον κύριο δηλαδή Βαρβεράκη και την κυρία Παναγιωτάκη, και την Πρόεδρο της Πρώτης Δημοτικής Κοινότητας, την κυρία Γελιδάκη, καθώς και στελέχη της ΔΕΠΑΝΑΛ, επισκέφθηκαν τα αναψυκτήρια. Και με αφορμή το γεγονός αυτό, επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ, τον κύριο Κώστα Βαρβεράκη, για να δούμε αναλυτικά το θέμα της λειτουργίας των αναψυκτηρίων. Όπως σας είπα λοιπόν και από την αρχή της εκπομπής, ο κύριος Βαρβεράκης είναι και σήμερα κοντά μας. Κύριε Βαρβεράκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Χαρά και δική μου είναι που είμαστε στον αέρα μαζί.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Με την ευκαιρία αυτή να πούμε για την ευχάριστη εξέλιξη που έχουμε.
0: Ακριβώς. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Βαρβεράκη, τι σηματοδοτεί για τη ΔΕΠΑΝΑΛ το άνοιγμα αυτών των δύο αναψυκτηρίων στα ενετικά τείχη και αν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια αρχή ενός ευρύτερου σχεδίου αξιοποίησης του μνημείου που τώρα πλέον έχει περάσει στα χέρια του Δήμου.
1: Οπωσδήποτε είναι ένα ακόμα βήμα στην πλήρη αξιοποίηση του μνημείου μετά την παραχώρηση των τείχων από το Υπουργείο Πολιτισμού πριν λίγους μήνες. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι το περιμένουν οι Ηρακλειώτες εδώ και καιρό όταν θα ανοίξουν τα αναψυκτήρια. Είχαμε και κάποιους βανδαλισμούς όπως γνωρίζετε πριν από κάποιο καιρό. Έχουν αποκατασταθεί όμως πλήρως στην κανονική τους μορφή και είναι έτοιμα να λειτουργήσουν και να εξυπηρετήσουν το κοινό.
0: Τι θα βρει ο επισκέπτης, κύριε Βαρβεράκη, στα δύο αυτά αναψυκτήρια και τι τα διαφοροποιεί από ό,τι υπήρχε μέχρι σήμερα?
1: Μέχρι σήμερα ένας που περιπατητής των τείχων, τα οποία έχουν και μεγάλο μήκος φυσικά, δεν είχε ένα χώρο να... υπάρχουν κάποια παγκάκια, αλλά δεν υπήρχε ένας χώρος να πάρει ένα αναψυκτικό, ένα νερό, ένα σάντουιτς, για να μπορέσει να συνεχίσει τη βόλτα του και να έχει μια καλύτερη έτσι ψυχαγωγή, εξυπηρέτηση μάλλον. Mm-hmm. Αυτό το έρχονται να το καλύψουν τα δύο αυτά αναψυκτήρια. Είναι μια επιπλέον δραστηριότητα της ΔΕΠΑΝΑΛ. Όπως είναι γνωστό, λειτουργεί αρκετά καταστήματα εστίασης σε όλο το Ηράκλειο. Με μεγάλη επιτυχία, δηλαδή ακούμε συνεχώς θετικά μηνύματα από τους επισκέπτες και δημότες και τους τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη μας και έχουμε την εμπειρία αυτή και μάλιστα είναι τιμητικό ότι η αρχαιολογία όταν έδωσε την άδεια για την λειτουργία των αναψυκτηρίων έθεσε όρο να λειτουργήσει μόνο η ΔΕΠΑΝΑΛ και όχι οποιοδήποτε άλλος ιδιώτης.
0: Μια και το αναφέρετε, ναι, κύριε Βαρβεράκη, μια και το αναφέρετε, ποια είναι τα καταστήματα τώρα που λειτουργεί η ΔΕΠΑΝΑΛ, είναι το Μαρίνα?
1: Λοιπόν, είναι το Μαρίνα, είναι ο Κουμπές, mm-hmm. Είναι το Πολύκεντρο Νεολαίας και το καλοκαίρι, το Πάρκο Γεωργιάδη επίσης, ναι. το αναψυκτήριο του Πάρκο
0: Γεωργιάδη, ναι.
1: Αυτά λειτουργούν όλο τον χρόνο. Και το καλοκαίρι λειτουργούν επιπλέον η Όαση, ο Πλάτανος, η Ακτή Καρτερού, η Δημοτική Πλάζ. Mm-hmm. Ξέχασα έτσι το μέσο του κημητηρίου, την οποία εδώ και μερικούς μήνες τη λειτουργεί. Έχει ανακοινιστεί και λειτουργεί και αυτήν η ΔΕΠΑΝΑΛ, τη μέσο του κημητηρίου, και για μια επιπλέον εξυπηρέτηση στους συμπολίτες μας που έχουν πέντος και έχουν κάποια περισσότερα ανάγκη.
0: Να επιστρέψουμε τώρα στα αναψυκτήρια. Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος αναφέρει ότι θα υπάρχουν εκπλήξεις στο ηλιοβασίλεμα. Τι σχεδιάζετε να φιλοξενούν εκεί για να το λέτε αυτό, κύριε Βαρβεράκη?
1: Εντάξει, εκεί πέρα τώρα θα κάνουμε κάποιο event, να έχουμε κάποια έτσι μια υποδοχή του κοινού κατά κάποιο τρόπο, κάποια εγγένεια ας το πούμε έτσι, έτσι ώστε να έχουμε μια πρώτη γεύση για το τι για τη λειτουργία αυτή, να τα γνωρίσει ο κόσμος, να δει πού ακριβώς είναι. Γιατί πάρα πολλοί μας ρωτάνε, μα πού ακριβώς είναι, σε ποιο σημείο, πώς θα επισκεφτώ και τα λοιπά.
0: Ωραία, πείτε μας λοιπόν, να ακούσει ο κόσμος.
1: Σήμερα λοιπόν ξεκινά τη λειτουργία του το πρώτο αναψυκτήριο που είναι πάνω από την πύλη Ιησού. Mm-hmm. Συγκεκριμένα βρίσκεται στη καινούργια πόρτα, στο κομμάτι του τείχους προς το Μαρτινέγκο. Mm-hmm. Είναι μέσα στο Αλσίλιο, mm-hmm. όπου είχαν γίνει πρόσφατα κάποιες εκδηλώσεις από την Αντιδημοσία Πολιτισμού. Mm-hmm. Μέσα στο Αλσίλιο είναι το πρώτο αυτό αναψυκτήριο το οποίο θα λειτουργήσει απόψε.
0: Πώς ανεβαίνει, πείτε μας παρακαλώ πολύ, πώς ανεβαίνει κανείς εκεί.
1: Η είσοδος είναι από τα σκαλιά που βρίσκονται ακριβώς δίπλα, εκεί που είναι η έκθεση του Καζαντζάκη. Έχει δίπλα μια σκάλα, από εκεί είναι
0: Είναι λοιπόν από τη βορεινή είσοδο της πύλης, έτσι.
1: Από τη βορεινή είσοδο της πύλης.
0: Ακριβώς.
1: Αν κάποιος δεν μπορεί να ανεβεί τα σκαλιά, μπορεί να έρθει από τη Βίγλα, από τον δρόμο της Βίγλας, από την είσοδο από εκεί. Και να
0: από την πύλη Βιτούρη.
1: Από την πύλη Βιτούρη.
0: Από την πύλη Βιτούρη, λοιπόν, από τη Βίγλα. Μπορεί να περπατήσει να φτάσει μέχρι την καινούρια πόρτα στο αναψυκτήριο.
1: Ναι, ναι, εκεί και η αμαία μπορεί να εξυπηρετηθεί.
0: Ακριβώς, από εκεί μπορεί να εξυπηρετηθεί και η αμαία. Ναι, στις σκάλες δεν υπάρχει πρόσβαση από τις σκάλες της πύλης του Ιησού. Μπορεί να εξυπηρετηθεί και η αμαία. Ναι, στις σκάλες δεν υπάρχει πρόσβαση από τις σκάλες της πύλης του Ιησού. Πολύ σωστά. Πώς.

0: με όρους αυστηρούς. Και επίσης έχουμε, θα υπάρχει εποπτεία στον χώρο. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί, ο οποίος να επιβλέπει να, αν τυχόν προκύψει κάποια ζημιά, κάποια φώτα θα σούμε να ανάβουν τη νύχτα ή κάποια σκουπίδια πέταξαν κάποια συνείδητη σε ένα σημείο και θα πρέπει να έρθει κάποιος να τα μαζεύσει, ή αν ξέρω, έχουν γεμίσει τα καλαθάκια και καθυστερεί. Δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει με την εποπτεία του χώρου, θα υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί ο οποίος θα το επιβλέπει και θα έχει και δυνατότητα να εξυπηρετήσει και τους επισκέπτες του μνημείου. Και έχω να πω εδώ ότι έχουμε, πέρα από ντόπιους, είναι και πάρα πολλοί ξένοι που έρχονται για να το επισκεφτούν, γιατί ότι είναι ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα, πλήρως σωζόμενα οχυρωματικά έργα του Μεσογείου, και είναι πόλος έλξης και για τους τουρίστες. Και εμείς ως ντόπιοι το βλέπουμε σαν έναν ελεύθερο χώρο αναψυχής, και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ, όλο και περισσότεροι δραστηριότητες το σκέπτονται, γιατί κακά τα ψέματα εδώ και κάποια χρόνια είχε λίγο παραμεληθεί, δεν υπήρχε ο κατάλληλος φωτισμός, υπήρχε παραπατική φορά. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν κλείψει, ελπίζω τουλάχιστον να μην έχουμε στο μέλλον τέτοια πράγματα, αλλά υπάρχει μια σχετική φύλαξη, οπότε όλα αυτά νομίζω ότι θα βοηθήσουν και στην ανάδειξη του χώρου και στην εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας.
1: Πότε θα λειτουργούν αυτά τα, ποιες ώρες θα λειτουργούν, κύριε Βαρβεράκη?
0: Σε αυτή τη φάση θα λειτουργούν απογευματινές ώρες, από τις 5 μέχρι τις 6.30 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Και στην πορεία θα δούμε εφόσον υπάρχει ανάγκη, εφόσον υπάρχει μεγάλη ψηφισμότητα στις υπόλοιπες ώρες, γιατί η μεγαλύτερη ψηφισμότητα είναι το βράδυ. Γιατί κατ' ώρα το καλοκαίρι, το πρωί έχει πάρα πολύ ήλιο, έχει λίγους χώρους εκεί που να είναι με δέντρα για να μπορέσει κάποιος να προστατευτεί από τον ήλιο. Και σε πρώτη φάση, λοιπόν, επειδή η ψηφισμότητα είναι κυρίως το απόγευμα, θα λειτουργούμε μόνο το απόγευμα. Θα δούμε στη συνέχεια, αν χρειαστεί, να είμαστε και άλλες ώρες.
1: Υπάρχουν σχέδια από τη ΔΕΠΑΝΑΛ για αντίστοιχες παρεμβάσεις σε άλλους δημοτικούς χώρους? Και να κάνω και μια ερώτηση, η οποία πάντα πλανάται πάνω από τη ΔΕΠΑΝΑΛ. Η ΔΕΠΑΝΑΛ είναι βιώσιμη για να τα κάνει όλα αυτά?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
1: Μπράβο. Το ξέρω.
0: Πολύ συζήτηση είναι, νομίζω θα ξέρετε και εσείς, θα μπορώ το χέρι προσωπικά, γιατί...
1: Ακριβώς.
0: Όσοι.
1: Εγώ βέβαια ήμουν πρόεδρος στη μονομετοχική ΔΕΠΑΝΑΛ, δεν ήμουν στην επόμενη, σε αυτή που είστε εσείς τώρα, αλλά όπως καταλαβαίνετε, απλώς τώρα το θέμα έχει μεγαλώσει, γιατί και εμείς σε κάποιο σημείο, σε ένα βαθμό, γιατί τότε ήταν κερδοφόρος η μονομετοχική, σε ένα βαθμό το είχαμε, αλλά εσείς φαντάζομαι το ερώτημα αυτό, επαναλαμβάνω, πλανάτε πάνω από την εταιρεία, έτσι?
0: Ναι, κοιτάξτε, η ΔΕΠΑΝΑΛ από τότε, από το 2019 και μετά, έχει συνενωθεί με την παλιά ΔΕΠΤΑΗ και έχει γιγαντωθεί κατά κάποιο τρόπο, διότι έχουν επεκταθεί οι δραστηριότητες της και στο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο. Έχει μεγάλο κύκλο εργασιών, συνεχώς αυτό έχει μια έτσι σχετική, μπορώ να πω, δυσκολία, όμως καταφέρνει και είναι βιώσιμη. Οπωσδήποτε το θέμα της μεταφοράς του αεροδρομίου θα είναι μια μεγάλη...
1: Σίγουρα. Το πάρκινγκ θα φύγει από εκεί, δεν θα υπάρχει πάρκινγκ, έτσι?
0: Προφανώς, μετά από 2 χρόνια, οπότε ήδη είμαστε σε διαδικασία να δούμε
1: πώς θα υποκατασταθούν τα έσοδα του πάρκινγκ από άλλες δραστηριότητες της ΔΕΠΑΝΑΛ.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα ευρύτερο θέμα το οποίο απασχολεί το Δήμο Ηρακλείου, τη Δημοτική Αρχή, σχετικά με όλες τις εταιρείες του Δήμου, όπως είναι γνωστό μετά το πρόσφατο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή. Καταργούνται οι ανώνυμες εταιρείες στη μορφή αυτή που είναι τώρα και δημιουργούνται μία ή δύο μονομετοχικές. Οπότε σίγουρα μέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρχει μια εξέλιξη στο θέμα αυτό.

0: ο Δήμος.
1: Υπάρχει ή έχετε κάνει, κύριε Βαρβεράκη, κάποια μελέτη σχετικά με αυτό το θέμα?
0: Βεβαίως, ήδη έχει ανατεθεί μελέτη από τον περασμένο χρόνο σε εξειδικευμένη εταιρεία και αφορά αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς της μεταξέλιξης των ανωνύμων εταιριών του Δήμου. Και μάλιστα εντός των ημερών, λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες εξελίξεις με το καινούριο νόμο, σαν να λέγαμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου το είχε προβλέψει ότι θα γινόταν αυτό, διότι πραγματικά έρχεται να κουμπώσει αυτό με η μελέτη αυτή με το νέο νομοσχέδιο, με το νέο νόμο. Οπότε σίγουρα τους επόμενους μήνες θα έχουμε εξελίξει το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι όλα είναι, θα πάνε καλά. Δεν υπάρχει, είμαστε και η νομική μας υπηρεσία και γενικά τα στελέχη της ΔΕΠΑΝΑΛ είναι σε εγρήγορση, μελετάμε τις διαδικασίες να γίνουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το χειρίζεται η Δημοτική Αρχή και εμείς ακολουθούμε και είμαστε στη διάθεση του οποιοδήποτε να συμβάλλουμε στην καλύτερη δυνατή εξέλιξη.
1: Αυτά τότε τα αναψυκτήρια πιστεύετε ότι θα είναι οικονομικά βιώσιμα? Καταρχάς, πόσο στήχησε αυτή η επένδυση? Στήχησε πολλά για την ΔΕΠΑΝΑΛ?
0: Κοιτάξτε, τα αναψυκτήρια δόθηκαν στην ΔΕΠΑΝΑΛ έτοιμα.
1: Μόνο τη διαχείριση δηλαδή.
0: Μόνο
1: τη διαχείριση, όχι την κατασκευή, δεν την είχε η ΔΕΠΑΝΑΛ.
0: Όχι. Έχει μόνο τη διαχείριση και γενικά όλη το προσωπικό που θα πληρώνει, δεν ξέρω κατά πόσον θα είναι βιώσιμο, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Θα το δούμε αυτό, αλλά αυτό δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, διότι θεωρούμε ότι αυτό που προέχει, δηλαδή και αν υπάρχει, και αν θεωρώ ότι θα έχει μια βιωσιμότητα σχετική, δεν είναι μεγάλο το κόστος και
1: της λειτουργίας εννοείται.
0: Ναι, το κόστος σε σχέση με τα άλλα κόστη των άλλων
1: καταστημάτων.
0: Καταστημάτων εστίασης. Οπότε και έχουμε δυνατότητα, το προσωπικό δεν είναι, είναι το προσωπικό το οποίο μπορεί να είναι και από άλλα καταστήματα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας επιβαρύνει ιδιαίτερα πάνω σε αυτό σε σχέση με τα άλλα καταστήματα. Είναι μέσα μια ακόμα δραστηριότητα μέσα στην εστίαση της ΔΕΠΑΝΑΛ. Το θέμα αυτή τη στιγμή, η βιωσιμότητα νομίζω ότι είναι εξασφαλισμένη με την έννοια ότι τα κόστη είναι χαμηλά. Είναι περίπου όπως ο Κουμπές λειτουργεί και έχουμε την σχετική εμπειρία αυτή τη στιγμή που είναι και εκεί μια εξυπηρέτηση με ελεγχόμενη, με λίγα προϊόντα, με ένα καφέ, μια πορτοκαλάδα και ένα σάντουιτς. Κάτι ανάλογο θα είναι και εκεί, οπότε έχουμε την γνώση πως θα πάει καλά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αναδείξουμε την εξυπηρέτηση των δημοτικών καταστημάτων στους δημότες μας και στους επισκέπτες, να έχουμε μια, άψογη δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες στους επισκέπτες για να είναι και εκείνοι ευχαριστημένοι και να έχουμε και εμείς ένα καλό πρόσωπο ως Δήμος Ηρακλείου προς την κοινωνία.
1: Κύριε Βαρβεράκη, για επαναλάβετε, πότε ανοίγει το αναψυκτήριο στην πύλη του Ισού?
0: Λοιπόν, στην πύλη Ισού ανοίγει απόψε, ξεκινάμε τις 5 σήμερα. Ώρα, θα είναι σήμερα, ναι, θα είναι εκεί το
1: πρωτοκόλλο. Και στην πύλη του Παντοκράτορα?
0: Ναι, γύρω στις 8 η ώρα θα είναι το event που λέγαμε.
1: Το event αυτό που είπατε, ναι.
0: Ναι, το οποίο, ναι. Μετά αύριο το απόγευμα, πάλι την ίδια ώρα ξεκινάει η λειτουργία στην πύλη Παντοκράτορα, και εκεί 8 η ώρα θα έχουμε κάποιο μικρό event και από εκεί και πέρα όλα τα απογεύματα θα λειτουργούν τα καταστήματα. Να πω και την πρόσβαση στην πύλη Παντοκράτορα, επειδή νομίζω το λιγότερο γνωστό αναψυκτήριο είναι πάνω από τη Χανιόπορτα, στο κομμάτι που πηγαίνει παράλληλα με την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Δηλαδή η είσοδος είναι δεξιά από τη Χανιόπορτα, είναι μια πλατεία και έχει κάποια σκαλιά, από τα σκαλιά αυτά μπορεί να μπει κάποιος πάνω με τα πόδια, ή από το παλιό μηχανολογικό όπου υπάρχει ισόπεδη πρόσβαση και μπορεί και ένα αμαία και ένας που δεν μπορεί να βγαίνει σκαλιά να ανέβει από εκεί. Είναι αρκετά κοντά και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολη. Η πρόσβαση θα το βρει πολύ εύκολο ο καθένας, δεν είναι δύσκολο.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και με τα αναψυκτήρια αυτά που θα χειρίζεται πλέον η ΔΕΠΑΝΑΛ. Κύριε Βαρβεράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Αγγελάκη.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Κώστας Βαρβεράκης, ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ. Δεν ξέρω εάν τελικά μπορεί να γίνει κάποιος προγραμματισμός χωρίς να υπάρχει μία μελέτη βιωσιμότητας για την ΔΕΠΑΝΑΛ. Έχω εκφέρει πάρα πολλές φορές την άποψη, θα την πω για άλλη μια φορά με αφορμή την κουβέντα αυτή με τον κύριο Βαρβεράκη, ότι πρέπει να αποκοπεί το πολιτιστικό κέντρο από τη ΔΕΠΑΝΑΛ. Πρέπει να δρομολογήσει ο Δήμος τις διαδικασίες να γίνει νόμος του κράτους ο κανονισμός λειτουργίας του πολιτιστικού κέντρου, όπως έχει γίνει με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αυτό πρέπει να γίνει κατά την άποψή μου, τόσο ώστε να γίνει μετά και μία μελέτη βιωσιμότητας της ΔΕΠΑΝΑΛ αυτούσιας χωρίς το πολιτιστικό κέντρο. Το κόστος του πολιτιστικού κέντρου είναι τεράστιο, το κόστος λειτουργίας. Κάτι χιλιάδες ευρώ μόνο και μόνο, αν παραμένει μόνο κλειστό. Φαντάζεστε αυτό? Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείου.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου ενημερώνει τους πολίτες ότι η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων λύγει στις 15 Ιουλίου 2026 και απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους φορολογουμένους να μην αναβάλουν την υποβολή της δήλωσής τους για τις τελευταίες ημέρες. Έτσι ξεκινάει δελτίο τύπου το οποίο εξέδωσε η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου, και με αφορμή αυτό το δελτίο τύπου και επειδή είναι απολύτως επικαιρό το θέμα, επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, για άλλη μια φορά βεβαίως, για να πάρουμε τα φορολογικά του φώτα, τα οποία είναι απαραίτητα για κάθε πολίτη. Κύριε Λιβαδιωτάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε και σήμερα μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, ελπίζω να είστε καλά στις εκλογές.
0: Ευχαριστώ,
1: όπως
0: καλά είμαστε.
1: Είπατε ήδη.
0: Δεν το ξέρανε, το ξέρανε, αλλά γιατί, τι σας όθησε να κάνετε αυτή την έκδοση του δελτίου τύπου, ή μήπως είναι καθιερωμένη και εγώ δεν το ξέρω?
1: Όχι, να σας πω, ανάλογα τα νούμερα που βλέπω και εμείς καθημερινά που βγαίνουν.
0: Για πείτε μας.
1: Θεωρώντας πως οι επόμενες μέρες είναι οι τελευταίες και όσο συνήθιστε οι Έλληνες είμαστε τις τελευταίες στιγμές.
0: Αυτό ξαναπείτε.
1: Μην λαμβάνεις βέβαια υπόψη πόσο έχουν μείνει σήμερα που μιλάμε, περίπου 1 εκατομμύριο υπόλοιπο δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Είναι το νούμερο μικρό.
0: 1 εκατομμύριο.
1: Αν 12 μέρες
0: 12 μέρες πριν την υποβολή,
1: Ναι, εργάσιμες 8 όμως, γιατί όλοι μετράτε τις μέρες χωρίς να λαμβάνεις πόσο...
0: Ναι. Εάν το δούμε όμως από την... Δηλαδή ένας πολίτης, εάν έχει τη δυνατότητα, λέμε που είναι ελάχιστη αυτή, είμαι σίγουρος ότι είναι ελάχιστη, ένας πολίτης που έχει τη δυνατότητα να υποβάλει μόνος του τη δήλωση, εάν την Κυριακή ας πούμε πατήσει το κουμπί οριστική υποβολή, θα το δεχτεί το σύστημα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, βέβαια, εννοείται.
0: Ωραία,
1: ο πολίτης που όπως ακούγεται πατά το κουμπί, δυστυχώς μόνο του δεν κάνει τίποτα.
0: Σίγουρα.
1: Θα πρέπει πίσω από το κουμπί να πέσει γνώση, να πέσει μελέτη για να βγει ο χώρος πριν, πατήσει το κουμπί να υπολογιστεί.
0: Ναι.
1: Όμως ο κύριε Αγγελάκη, τα νούμερα δεν αφορά μόνο τον εκατομμύριο. Τον εκατομμύριο είναι τα αφημίσια φυσικά πρόσωπα. Όμως βλέπουμε και το νούμερο των περίπου 200.000 επιχειρήσεων που τελευταία στιγμή πάντα το νούμερο των επιχειρήσεων τον παράγοντα και για μας που θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και όσο φορά το κομμάτι του Υπουργείου Οικονομικών, που τα μεγάλα ποσά, τα βεβαιωμένα που θα είναι οι φόροι, αφορά τις δηλώσεις των επιχειρήσεων. Οπότε τα νούμερα συνδυαστικά των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων μας όθησε να βγάλουμε αυτή την
0: αναγνώριση. Μάλιστα. Είδατε ότι είναι υψηλά τα νούμερα, δηλαδή, σε σχέση με τον χρόνο που υπάρχει. Μάλιστα.
1: Σωστά. Γιατί φανταστείτε πόσο ο μήνας Ιούλιος για μας είναι ο μήνας με το μεγαλύτερο φόρτο δηλωτικών υποχρεώσεων, που αυτό το μήνα υπάρχουν το ΦΠΑ, υπάρχουν το κομμάτι του τουρισμού που είναι σε αύξηση, το κομμάτι των επιχειρήσεων όσο αφορά την εργασία. Έχουμε νέα δεδομένη ψηφιακή κάρτα που εκεί θα πρέπει να λάβουμε το κομμάτι της δουλειάς, να το δώσουμε παραπάνω δυνάμεις. Συνεπώς, όταν αυξάνεται και από εμάς οι δηλωτικές υποχρεώσεις, εννοείται πως θα πρέπει να μην παίρνουμε τηλέφωνο να πούμε ελάτε να την κάνετε δήλωση, γιατί σε πολλά γραφεία αυτό γίνεται. Παρακαλούμε σε κάποιους συμπολίτες να έρθουν, το ξεχάσαν την τελευταία στιγμή. Όμως το σύστημα, να πούμε πως όσο αυξάνεται η επιβολή των δηλώσεων και τελευταίες μέρες μένουν, το σύστημα αυξήσει και κολλάει από τη στιγμή που θα αυξηθούν οι υποβολές. Οπότε εκεί που είναι να υποβάλεις ένα χρόνο Α, τώρα θα κάνεις 3 φορές το χρόνο Α αυτό. Με αποτέλεσμα να αργούμε ακόμη πιο πολύ και με το φόβο να μην είναι πάρα πολύ εκτός προθεσμίων, διότι την τελευταία στιγμή δεν είναι πάτημα κομπιού, θέλει τη γνώση, θέλει να πρέπει δεδομένα, να δούμε τις τράπεζες, να δούμε το ένα, να δούμε το άλλο. Οπότε θέλει την ανήσυχη δουλειά και τον ανήσυχο χρόνο. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε την έκκληση. Όσοι έχουν μείνει φυσικά πρόσωπα κατά κύριο λόγο που δεν έχουν έρθει. Βέβαια να μην ξεχάσουμε να πούμε πόσο είχαμε και κάποια μικροπολιώματα όσο φορά κάποιους κωδικούς αγροτών που δεν είχαν ήδη προσυμπληρωθεί, που λαμβάνονται όλα υπόψη. Οπότε και εκεί κάναμε μια διαδικασία να στείλουμε ξανά χαρτιά στο Υπουργείο για να μας εντάξει τους αγρότες να φαίνεται κατά κύριο επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Είχαμε ένα θεματάκι ακόμα, ένα τραγικό λίγο θα λέγαμε, είναι πως σε κάποιες επιχειρήσεις του ιατρικού τομέα,
0: ναι,
1: εκεί δεν έχουν βγάλει ακόμη το ποσοστό του rebate. Δηλαδή,
0: τι
1: κάθε έτος, υπολογίζοντας το τζίρο που έχει κάθε επιχείρηση σε συνδυασμό με το κονδύλι που επιδοτεί το Υπουργείο Υγείας,
0: ναι,
1: βγάζουμε ένα ποσοστό που είναι σαν επιστροφή στο Υπουργείο Υγείας ενός ποσού.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το λεγόμενο rebate.
0: Το rebate,
1: είναι ένα ποσοστό,
0: ναι,
1: επιστροφή που ακόμη δεν το έχουν βγάλει, με αποτέλεσμα δηλαδή κάποια επιχείρηση που έχει δύο στο 2025 ένα ποσό α, να πρέπει αυτό το ποσό να φύξει, να κόψει ένα πιστοτικό επιστροφή χρήματα σε αυτό για να μην φορολογηθεί. Οπότε περιμένουμε τα ποσά αυτά ακόμα 10 μέρες, δεν έχει βγει ακόμα, μέρα με τη μέρα βγαίνει, με αποτέλεσμα να μας αργοπορεί και αυτό το κομμάτι.
0: Αυτό είναι υπαίτιο δηλαδή το Υπουργείο?
1: Ναι.
0: Είναι υπαίτιο το Υπουργείο, μάλιστα. Και γι' αυτό.
1: Και πέρας, δηλαδή, γιατί τελευταίο δεκαήμερο φοράζαμε και εμείς να βγει πιο μπροστά που να υπάρχει ο χρόνος,
0: mm-hmm,
1: να δούνε τα δεδομένα οι επιχειρήσεις, να βγει αντίστοιχη δήλωση, αλλά και πάλι δυστυχώς μέρα με τη μέρα το περιμένουμε. Έχουμε ετοιμάσει όλα τα δεδομένα και μείνει το κομμάτι αυτό για μας. Οπότε έχουμε περιμετρικά κάποια, θα έλεγα, επιμέρους στοιχεία που μας κάνουν να...
0: Τα οποία όμως είναι απαραίτητα από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μπορεί
1: ναι,
0: να...
1: Ναι, βέβαια, δεν εξαρτάται από εμάς ούτε από το επιχειρηματία, εξαρτάται από το Υπουργείο, οπότε είναι ακόμα είναι ένα μικρό κομμάτι, ναι μεν, αλλά δεν πάει να είναι ένας κλάδος επιχειρήσεων που και αυτό παίζει το ρόλο του στην Ελλάδα να κασέρει το κομμάτι αυτό.
0: Μάλιστα. Τι προτείνετε, ναι, για πείτε.
1: Το θέμα είναι να έρθουν όσοι είναι σε χασιάρες, θα λέγαμε.
0: Μα, ναι, εδώ θα ανοίξουμε άλλη κουβέντα τώρα, θα την κάνουμε όμως, γιατί θέλω να την κάνουμε αυτή. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να θέλεις να υποβάλεις τη φορολογική σου δήλωση και να την ξεχάσεις? Δηλαδή, αυτό δεν είναι θέμα φορολογικής συνείδησης.
1: Κύριε Αγγελάκη, έχει και κάποιους συμπολίτες μας που έχουν κάποια ασφαλμένη γνώμη, θεωρώντας πως αν πάνε να καταθέσουν τη δήλωση αύριο, θα πρέπει να πληρώσουν άμεσα. Το φωνάζουμε, το λέμε εξ αρχής, πως η πρώτη δόση, είτε την κάνει τη δήλωση το μήνα Απρίλιο ή το Μάιο, πέρα από το κομμάτι της έκπτωσης που τώρα αυτή τη στιγμή έχει μείνει τελευταίο σκαλοπάτι της έκπτωσης που είναι το 2%, γιατί και γι' αυτό το λόγο του Υπουργείου Οικονομικών είχε προτείνει και είχαμε μέχρι το 15 Μαΐου μια έκπτωση όσοι είχαν υποβάλει τη δήλωση μέχρι το 4%, μέχρι 15 Ιουνίου το 3% και τώρα έχει μείνει η έκπτωση το 2%. Δηλαδή είναι ακίνητρο όμως η πρώτη δόση για όλη την κατηγορία μέχρι τώρα που έχουμε κάνει, ξεκινά για όλους την ίδια ημερομηνία, δηλαδή τέλος του μήνα Ιουλίου, τέλος 31 Ιουλίου, με αποτέλεσμα να έχουν μια ασφαλμένη γνώμη πως θα πληρώσουν αμέσως, θα χάσουν κάποιο επίδομα. Είχαμε τις περιπτώσεις ο καθένας, όπως εκείνη τη στιγμή το σκεφτεί, τερώντας τα δεδομένα δικά του, λαθασμένα κατά εμάς, πως
0: άρα θα πρέπει. Άρα είναι ελλιπής πληροφόρηση αυτό, είναι υπεραπληροφόρηση, ναι.
1: Το έχουμε δει και αυτό, αχ δεν την κάνουν τώρα, την δηλώσεις θα πληρώσω, όμως η πληρωμή για όλους, η πρώτη δόση ξεκινά 31 Ιουλίου, οπότε αυτό δεν ισχύει,
0: ναι.
1: Είναι κάποιες ασφαλμένες, είναι το κουσούρ του Έλληνας πολλές φορές, όλα αυτά όμως θεωρώ πως για να μην τελεπαρούνται καλό είναι να σπεύσουν άμεσα, να κάνουν το ραντεβού με το φοροτεχνικό, γιατί όπως λέει και η εμπειρία το τελευταίο διάστημα είναι οι δηλώσεις με τα μεγάλα νούμερα, τα μεγάλα ποσά που είναι για πληρωμή,
0: mm-hmm,
1: αυτοί που ήταν για επιστροφές ήδη το ξέραν και έχουν τρέξει, έχουν κάνει ήδη δηλώσεις, έχουν, ναι, κάνει την επιστροφή, έχουν πάρει χρήματα, όμως αυτοί που να πληρώσουν περιμένουν την τελευταία στιγμή και γι' αυτό κάναμε την έκκληση αυτή. Μήπως και κάποιος το έχει ξεχάσει, γιατί όταν είναι σε τουριστική σεζόν και κάποιος εργάζεται full βάρδια, καταλαβαίνετε πως υπάρχει.
0: Καλά, είναι και αυτό βέβαια. Ναι.
1: Να ξεχαστεί από την πίεση της εργασίας,
0: ναι,
1: της καθημερινότητας.
0: Ναι. Αυτό, ναι, αυτό θα το δεχτώ. Αυτό θα το δεχτώ.
1: Όλο αυτό το κομμάτι θεωρούμε πως να βάλουμε τον κεφαλάκι μια υπενθύμηση για τους συμπολίτες μας.
0: Μάλιστα. Τι άλλο φορολογικό να έχουμε υπόψη μας εκτός που είναι, βέβαια, το κορυφαίο είναι αυτό που συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
1: Το κορυφαίο είναι αυτό. Αγγελάκη,
0: δεν αντιλέγω. Ναι.
1: Βγήκε χθες μια ανακοίνωση πάλι από την ΑΔΕ πως ετοιμάζουν τις εκλογικές επιδοτήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί φανταστείτε πως κάθε χρόνο μέχρι και πέρυσι ήταν ο ΠΚΠ στη θέση της ΑΔΕ που θα είναι,
0: ναι,
1: φέτος.
0: Ναι, ναι.
1: Να πηγαίνουμε στα κέντρα υποστήριξης δικαιωμάτων να κάνουν ενεργοποίηση δικαιωμάτων. πιο παλιά, θυμάμαι και αυτό το μήνα είχαν λήξει ενδεχομένως οι ενεργοποιήσεις, τώρα δεν έχουν αρχίσει καν φέτος. Ήδη όμως μια ανακοίνωση από την ΑΔΕ αναφέρει πως ήδη κάνει την προετοιμασία στις επόμενες μέρες να ξεκινήσει η ενεργοποίηση, με τα έντυπα να προσπαθούν να συμπτύξουν και να πάρουν τα δεδομένα από ό,τι έχουν υπόψη, δηλαδή αφημί IBAN card, το έντυπο είναι προσυμπληρωμένο στο μεγαλύτερο ποσοστό, έτσι ώστε να χρειαστεί να κάνουν πιο λίγη δουλειά. Mm. Ενδεχομένως πάνε να παραβλέψουν, θα έλεγα, τα CID, βάζοντας στο φαρέτα του Υπουργείου Οικονομικών και το ΜΙΔΑ που έρθει στις επόμενες μέρες.
0: Mm.
1: Τώρα με ξαναπεί, είναι και αυτό μια άλλη θεματική ενότητα για εκπομπή, θα το πούμε αν θέλετε για
0: την
1: επόμενη μέρα που έχει ανοίξει.
0: Είναι το σύστημα ελέγχου, έτσι.
1: Όχι, το ΜΙΔΑ είναι το Μητρό Διευθυνσίας Ακινήτων, όπου αυτό αντικαθιστά το ε9, θα μπουν όλα τα ακίνητα μέσα, θα είναι ο μεγάλος αδελφός του ακινήτου, όπου ανά πάση στιγμή θα πρέπει να ενημερώνει
0: αυτό, το σύστημα. Αυτό είναι σύστημα ελέγχου, ναι, ο μεγάλος αδελφός.
1: Να
0: αυτό
1: μπορεί να ξέρει το Υπουργείο τι κάνει το καθεκίνητο, σε τι κατάσταση είναι, αν είναι νοικιασμένο, από ποιον είναι, με αντίστοιχα πρόσωπα που πάνε από 100 ευρώ μέχρι σε 1000 ευρώ, όταν ειδικά εντοπίσουν πως υπάρχει υπόνοια για δήλωση ακινήτου με μίσθωση σε κατάσταση που δεν υπάρχει, με απότερο σκοπό την εισπράξη επιδοτήσεων. Δηλαδή, αν πάμε και κάνουμε εικονικό ένα μισθωτήριο σε κάποια ακινήτα με σκοπό να πάρουμε επιδοτήσεις, εκεί το πρόσωπο πάει στα 1000 ευρώ. Οπότε, τις επόμενες μέρες θα δούμε να τρέξει αυτό το κομμάτι των επιδοτήσεων συνδυαστικά με το Μητρό Διαχείρισης Ακινήτων, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα νέο δεδομένο, θεωρώντας από ό,τι λένε πιο απλό. Θα το δούμε στην πράξη πώς θα είναι το νέο δεδομένο ως φορά το κομμάτι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Σε αναμονή πάνω σε αυτό το κομμάτι έχουμε να πούμε πολλά και ειδικά για το...
0: Βέβαια, όταν αρχίσει να εφαρμόζεται θα ξαναεπικοινωνήσουμε, κύριε Λιβαδιωτάκη, και θα το συζητήσουμε το θέμα, γιατί σίγουρα ενδιαφέρει.
1: Εκεί θα έχουμε πολλά προβλήματα. Είχαμε μια ενημέρωση το Απρίλιο από τον Γενικό Γραμματέα του κ. Πιτσιλή, πώς θα είναι και το μήνα Μάιο. Κάποιες δυσκολίες όσον αφορά το κλιματολόγιο, γιατί πρέπει να κουμπώσουν όλα, η παροχή ρεύματος, οι κατομετρήσεις, όλα αυτά πρέπει να κουμπώσουν απάνω, και μετά σιγά σιγά θα αρχίσουμε να το χτίζουμε με έβρασο του έτους, από τη ΣΥΠΗ θα δοθεί ένα έτος διάστημα, έτσι ώστε να αρχίζει ο καθένας να χτίζει, να συμφωνούν τα πάντα περιμετρικά από το ακίνητο.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιβαδιωτάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρήσιμα άλλη μια φορά που μας είπατε. Καλή δύναμη σας εύχομαι σε αυτή την περίοδο.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά, κύριε Γελάτη. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ακραία αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στον απόϊχο της εμπριστικής επίθεσης στις οικίες τηλεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά καταλογίζει στα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δείχνουν ανοχή σε τέτοια φαινόμενα με την κριτική τους προς κυβερνητικά στελέχη. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλουν κυβερνητική απόπειρα εκμετάλλευσης της τραγωδίας και αποδοκιμάζουν σύσσωμα το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυριανάκη, για τις εμφυλιοπολεμικές, όπως τις χαρακτηρίζουν, αναφορές του. Αντιμέτωπος με τον ανακριτή είναι ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος στο Ηράκλειο που φέρεται να μπούκαρε στο σπίτι της ενοικιάστριάς του, ξυλοφόρτωσε το παιδί της και του έβαλε μαξιλάρι στο πρόσωπο γιατί έκανε φασαρία. Το τελευταίο αντίο σήμερα στο Μανώλη Κερούλη θα πούν στις 3 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Μεταξοχώρι συγγενείς και φίλοι. Ο 60χρονος καθηγητής πληροφορικής έσβησε την Τετάρτη στη ΜΕΘ του Παγνίου που νοσηλευόταν με εγκάβματα στο 90% του σώματός του μετά το σοκαριστρικό τροχαίο που σημειώθηκε στις 26 Ιουνίου στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρι. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Κρήτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Ολιγόλεπτες διακοπές στην κυκλοφορία στο τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Αγίου Νικολάου Νεάπολης θα πραγματοποιηθούν και σήμερα λόγω ανατινάξεων στο πλαίσιο των εργασιών για τον αυτοκινητόδρομο Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος. Θλίψη έχει προκαλέσει η τραγωδία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Γιάλωβα Μεσσηνίας, όπου ένα αγοράκι μόλις 6 ετών πνίγηκε μέσα σε πισίνα σπιτιού. Το παιδί είχε πάει εκεί μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια στη διόροφη κατοικία. Στις διεθνείς ειδήσεις, στη Βενεζουέλα, στους 2.595 έχουν φτάσει μέχρι στιγμής οι νεκροί από το φωνικό σεισμό. Σβήνουν οι ελπίδες για τυχόν επιζώντες, χιλιάδες εθελοντές κάβουν στα χαλάσματα, ενώ έως 50.000 μπορεί να φτάσουν οι νεκροί, σύμφωνα με τον υπολογισμό του ΟΗΕ. Στις αθλητικές ειδήσεις, στο Μουντιάλ του 2026, χωρίς να ανεβάσει ρυθμούς η Ελβετία, πέρασε άνετα την Αλγερία με 2-0. Από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο για την ομάδα του Μουράτ Γιακίν, που περιμένει τον αντίπαλό της από το ζευγάρι Κολομβία-Γκάνα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μία ματιά στον καιρό, που στην Κρήτη και στο Ηράκλειο είναι έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις ίσως τις απογευματινές ώρες στα ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Βόρεια Κρήτη τοπικά θα φτάσει τους 33. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Στη WinMasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. WinMasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Δέρτη, 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Αγαπητοί ακροατές, χθες μιλούσαμε για το σφοδρό χτύπημα της Ρωσίας στο Κίεβο και τα νεότερα είναι ότι είναι τουλάχιστον 27 νεκροί και 90 τραυματίες. Είναι το φωνικότερο ρωσικό χτύπημα της χρονιάς, όπως αναφέρει εδώ η ιστοσελίδα των νέων, και ο Ζελένσκι κατηγορεί τους δυτικούς συμμάχους για καθυστερήσεις στην παροχή αντιαεροπορικών συστημάτων. Και λέει το σχετικό δημοσίευμα, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων από το σφοδρό κύμα επιθέσεων που έπληξε το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης του Κίεβου, τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 90 τραυματίστηκαν. Πρόκειται για το φωνικότερο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων, στο Κίεβο από την αρχή του έτους. Τον περασμένο Μάιο, 24 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί από παρόμοια ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέκοψε την επίσκεψή του στην Ιρλανδία και επέστρεψε εσπευσμένα στη χώρα του. Επισκέφθηκε μια 9-όροφη πολυκατοικία που είχε εν μέρη καταστραφεί και απέδωσε ευθύνες στους συμμάχους της Ουκρανίας για την καθυστέρηση στην παράδοση των υποσχεθέντων συστημάτων αντιεροπορικής άμυνας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, σε ανάρτησή του στο Telegram, ανακοίνωσε ότι η μαζική επίθεση, μέσα σε εισαγωγικά η έκφραση, πραγματοποιήθηκε με πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στοχεύοντας στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και αεροδρόμια στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Η Μόσχα υποστήριξε ότι οι επιθέσεις αποτελούν αντίπεινα για τις πρόσφατες επιδρομές ουκρανικών drones στο ρωσικό έδαφος. Έτσι είναι. Ο πόλεμος είναι αυτό. Οφθαλμός αντί οφθαλμού και οδόντος αντί οδόντος. Δυστυχώς. Και προσπαθώ να σχολιάσω, να δω τι μπορώ να πω για αυτόν τον τόσο μακρύ πόλεμο. Πού θα καταλήξει. Ένας φαύλος κύκλος αίματος. Πραγματικά. Κανείς δεν φαίνεται να προσπαθεί πλέον να επέλθει ειρήνευση. Τι ακριβώς συμβαίνει. Ένα γαϊτανάκι του φόβου και του τρόμου. Είναι αυτός ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Κανείς.

Και μια και μιλούσαμε για φορολογία προηγουμένως με τον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών, Ελεύθερων Επαγγελματιών Φοροτεχνικών, τον κύριο Λιβαδιωτάκη. Διαβάζω τώρα εδώ μια είδηση από το Earth News ότι σε νέους επαγγελματικούς κλάδους επεκτείνεται προσεχώς το ψηφιακό πελατολόγιο με στόχο τον περιορισμό της μεγάλης φοροδιαφυγής που γίνεται σε αυτούς, όπως επιβεβαιώθηκε από τα πρόσφατα ευρήματα που αποκάλυψαν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στον κλάδο του αυτοκινήτου, στον οποίο το μέτρο εφαρμόζεται από τον περασμένο Ιούλιο. Σειρά παίρνουν τα κτήματα γάμων και δεξιώσεων, επιχειρήσεις φωτισμού και ήχου, εταιρείες catering και γενικότερα επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των κοινωνικών εκδηλώσεων. Ενώ έως το τέλος του 2026 εξετάζεται η σταδιακή ένταξη στο νέο σύστημα του συνόλου των υπόλοιπων επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, της ομορφιάς, της εκπαίδευσης και των νομικών υπηρεσιών. Πρόκειται για τομείς στους οποίους μεγάλο μέρος των συναλλαγών εξακολουθεί να πραγματοποιείται με μετρητά, γεγονός που δυσχεραίνει την παρακολούθηση και την καταγραφή τους. Ενδεικτικά, το μέσο ποσοστό φορολογικής παραβατικότητας στους κλάδους του αυτοκινήτου και των μεταφορών ανέρχεται στο 60,5% παρακαλώ, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία στοχευμένων ελέγχων της ΑΔΕ. Στους κλάδους των κτημάτων και αιθουσών δεξιώσεων και των υπηρεσιών ομορφιάς, η παραβατικότητα κυμαίνεται κοντά στο 30%. Με την εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου, η ΑΔΕ αποκτά ένα ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Μέσω της ηλεκτρονικής καταγραφής των πελατών που επισκέπτονται συγκεκριμένες επιχειρήσεις, η φορολογική διοίκηση έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη δραστηριότητα επαγγελματικών κλάδων υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο ψηφιακό πελατολόγιο διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΔΕ και αξιοποιούνται για διασταυρώσεις με τις αποδείξεις και τα τιμολόγια που εκδίδονται και διαβιβάζονται στο MyData. Με τον τρόπο αυτό, οι ελεγκτικές αρχές μπορούν να διαπιστώνουν εάν για κάθε πελάτη που έχει καταγραφεί έχει εκδοθεί και το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό. Στόχος του συστήματος είναι ο εντοπισμός της φοροδιαφυγής μέσω της άμεσης συσχέτισης της παρουσίας του πελάτη με την υποχρέωση έκδοσης απόδειξης τιμολογίου. Σε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου, εάν εντοπιστεί πελάτη στον χώρο της επιχείρησης χωρίς να έχει προηγηθεί η σχετική καταχώρησή του στο ψηφιακό πελατολόγιο, ο επαγγελματίας βρίσκεται αντιμέτωπος με κυρώσεις, ενώ το περιστατικό μπορεί να αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω φορολογικό έλεγχο. Πέρα από το άμεσο αποτέλεσμα που φέρνει η εφαρμογή του μέτρου, η φορολογική αρχή αξιοποιεί τα δεδομένα του ψηφιακού πελατολογίου για την ανάλυση της συναλλακτικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Η αυξημένη ή ασυνήθιστη ροή πελατών μπορεί να οδηγήσει σε στοχευμένους ελέγχους, ιδίως όταν δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη διαβίβαση φορολογικών παραστατικών στο MyData. Απορώ πώς θα γίνει αυτή η προσωποποίηση στο ψηφιακό πελατολόγιο, δηλαδή πώς θα καταγράφεται σε ένα γάμο ένας καλεσμένος. Στην είσοδο θα ρωτάει το όνομά του, θα αντιστοιχεί ένας αριθμός. Είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να δούμε όταν αρχίζει να εφαρμόζεται το μέτρο αυτό. Να πούμε ότι η αξιοποίηση των δεδομένων του ψηφιακού πελατολογίου συνεχίζεται και φέτος, λέει η δημοσίευση, με ακόμη πιο στοχευμένη ελεγκτική δράση στους κλάδους του αυτοκινήτου και των μεταφορών. Έχουν ήδη γίνει 1.145 έλεγχοι, εκ των οποίων στους 693 βρέθηκαν παραβάσεις με μέση παραβατικότητα, όπως είπαμε προηγουμένως, 60,5%. Συνολικά στους κλάδους που συνδέονται άμεσα με το οικοσύστημα του αυτοκινήτου των μεταφορών διαπιστώθηκαν 6.292 παραβάσεις, ενώ τα επιληφθέντα πρόστιμα έφτασαν τις 500.000 ευρώ. Δρόμος ακόμα μεγάλος μου φαίνεται, ιδιαίτερα σε κάποιους κλάδους της οικονομίας, πρέπει να διανυθεί για να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή. Τη φοροδιαφυγή την οποία βεβαίως την πληρώνουν αυτοί που δεν φοροδιαφεύγουν. Εμείς πληρώνουμε για εκείνους που φοροδιαφεύγουν. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Γι' αυτό είναι και άξια λόγου η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να καταπολεμήσει αυτό το φαινόμενο.
Και δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνουν και σεμινάρια ανάπτυξης φορολογικής συνείδησης στους Έλληνες για να αποκτήσουν πλέον φορολογική συνείδηση και ανεξάρτητα με το εάν κρίνουμε ή όχι, αν είναι δίκαιη ή όχι η φορολογία, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η υφιστάμενη φορολογία πρέπει να εφαρμόζεται από όλους, όχι μόνον από ορισμένους.

Τα νεότερα σχετικά με την επίθεση στη Θεσσαλονίκη, στην τρομοκρατική αυτή επίθεση εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, στις κατοικίες τους δηλαδή, αλλά τελικά είχαμε θύματα από αυτές τις επιθέσεις. Μία νεκρή γυναίκα, 4 τραυματίες και τις αρχές να αναζητούν τους δράστες. Τα νέα αναφέρουν ότι η Αφροδίτη Νέστορα, η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου εκεί θα αντιμετωπιστούν τα εγκάβματα που έχει στα χέρια και στα πόδια μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Ο πατέρας της, Παναγιώτης Νέστορας, παραμένει στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, καθώς αντιμετωπίζει ακόμα αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής καπνού. Ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα επικοινώνησε με τον κύριο Νέστορα, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος για όλα όσα έχουν συμβεί και εξήγησε πώς έγιναν τα γεγονότα. Ανέφερε ότι αυτός κατέβηκε πρώτος, είδε ότι πήρε φωτιά το πρώτο αυτοκίνητο και ανέβηκε πάνω για να ενημερώσει τις αρχές αλλά και την οικογένειά του. Έπειτα κατέβηκε η Αφροδίτη Νέστορα μαζί με τη μητέρα της και κάπου στο κλιμακοστάσιο μεταξύ τρίτου και τετάρτου ορόφου εγκλωβίστηκε η σύζυγός του από τη δεύτερη μεγάλη έκρηξη, η οποία έχει καταγραφεί και σε βίντεο. Η γυναίκα δεν πρόλαβε να κατέβει κάτω, αλλά το οστικό κύμα από την έκρηξη αλλά και ο έντονος καπνός ήταν τα στοιχεία που της προκάλεσαν το σοβαρό τραυματισμό και τα εγκάβματα. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο νοσηλεύονται και ακόμη 3 ένικοι της πολυκατοικίας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη μαζί με στελέχη της Αντιτρομοκρατικής αλλά και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Θα γίνουν 2 μεγάλες συσκέψεις με την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, όπου θα εξεταστούν ενδελεχώς όλα τα στοιχεία της έρευνας. Από τα βίντεο φαίνονται τουλάχιστον 3 άτομα και πιστεύεται ότι υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία βοήθησαν σε αυτή τη δολοφονική επίθεση. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν τα άτομα που έκαναν την επίθεση προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο ή εάν πήραν εντολές από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Αυτά λοιπόν είναι τα νεότερα σχετικά με αυτήν την τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια των στελεχών, των πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Έχουμε νεότερα και από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Τα νέα επίσης αναφέρουν ότι στο μικροσκόπιο βρίσκονται μηνύματα, μαρτυρίες και πραγματογνωμοσύνες για την κατάρρευση αυτή. Τα ευρήματα από τα μηνύματα που αντάλλαξαν οι μηχανικοί, οι μαρτυρίες των ενίκων και οι εκθέσεις των πραγματογνωμόνων αναμένεται να συμβάλλουν στη διαλεύκανση των αιτιών της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, αναδεικνύοντας τυχόν λάδι και παραλήψεις που οδήγησαν στο συμβάν. Οι ειδικοί συνεχίζουν πάντως να εξετάζουν τα αίτια της κατάρρευσης, ενώ οι έλεγχοι έχουν επεκταθεί και στα γειτονικά κτίρια. Στην παρακείμενη πολυκατοικία, η οποία έχει υποστεί φθορές, βρέθηκε χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, ο οποίος είχε συνομιλίες με τους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο Δήμος Αθηναίων προσανατολίζεται στην ενοικίαση κατοικιών, ώστε να στεγαστούν προσωρινά οι κάτοικοι που επλήγησαν από το περιστατικό. Την ίδια στιγμή, η κατασκευαστική εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε κάποια ενέργεια, ενώ παραμένει άγνωστο εάν το συγκεκριμένο έργο διέθετε ασφαλιστική κάλυψη. Χθες έφτασε στο σημείο κλιμάκιο πραγματογνωμόνων, το οποίο έβαλε στο μικροσκόπιο τόσο τα μπάζα όσο και την πολυκατοικία, η οποία είναι δίπλα από την πολυκατοικία που κατέρευσε, προσπαθώντας να διερευνήσει τη στατικότητα του κτηρίου και την επικινδυνότητα που ενδεχομένως υπάρχει. Ασφαλώς. Ο ενοικιαστής μιας αποθήκης είπε στο Μέγκα ότι εδώ και λίγες μέρες είχε αρχίσει η πόρτα του σπιτιού του να μην ανοίγει καλά, μια αλουμινένια πόρτα που σημαίνει ότι από τότε είχε αρχίσει και έπαιρνε κλίση η πολυκατοικία. Είχε ενημερώσει την διοκτήτρια αλλά και τους μηχανικούς του κτίσματος που ήταν υπό ανέργεση και εκείνοι του απάντησαν ότι η όποια κλίση οφείλεται στο σεισμό της Εύβοιας. Ένα ερώτημα το οποίο τίθεται είναι το κατά πόσο η υποανέγερση οικοδομή ήταν ασφαλισμένη για τις εργασίες οι οποίες εκτελούνται. Μέγα ερώτημα αυτό.

Έρχεται το νομοσχέδιο σχετικά με την, που έχει να κάνει με τη στέγαση, όπως σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, αναφερόμενος σε ένα δημοσίευμα από το newsletter της εφημερίδας Το Βήμα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα της στέγης, θα το ξαναπώ. Είναι ένα πρόβλημα που έχει κάνει τους ανθρώπους να αναζητούν γκαρσονιέρες πλέον, όσο πιο μικρά δηλαδή διαμερίσματα, διότι δεν θέλουν να υποστούν τα μεγάλα ενίκια, τα οποία εξακολουθούν να είναι μεγάλα, υψηλά εννοώ, σε υψηλά επίπεδα. Και όλοι αναζητούν ένα μικρό διαμέρισμα για να στεγαστούν. Αλλά πόσα μικρά διαμερίσματα να υπάρχουν. Αυτή η δυνατότητα που δίνεις τα μεγατόρα να μπορείς να χωρίζεις ένα μεγάλο διαμέρισμα στα δύο, ίσως δώσει μια λύση και σε αυτό το νέο κανονισμό για τις πολυκατοικίες που σας έλεγα προηγουμένως, για το σχετικό νομοσχέδιο, να δώσει μια λύση σε αυτό το πολύ, μα πάρα πολύ έντονο στεγαστικό πρόβλημα. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο εδώ, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και στην υπόλοιπη Ευρώπη και ίσως είναι και σε πιο μεγάλο βαθμό από ότι εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως. Δημιουργεί κοινωνική αναστάτωση, επαγγελματική αναστάτωση. Δεν ξέρω με ποια άλλα μέτρα θα μπορούσε η κυβέρνηση, επιπλέον μέτρα εννοώ, να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σήμερα είδαμε την έναρξη των αναψυκτηρίων πάνω στα ενετικά τείχη, συνομιλώντας με τον πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ που έχει αναλάβει και τη διαχείρισή τους, τον κύριο Κώστα Βαρβεράκη. Σήμερα 5 η ώρα ανοίγει το πρώτο αναψυκτήριο, είναι στην πύλη του Ιησού, την καινούρια πόρτα που λέμε εμείς εδώ οι Ηρακλειώτες. Αργότερα θα ανοίξει και στην πύλη Παντοκράτορα, δηλαδή τη Χανιόπορτα που λέμε εμείς εδώ οι Ηρακλειώτες. Η είσοδος του αναψυκτηρίου είναι από τα σκαλιά που είναι από τη βορεινή είσοδο της πύλης του Ιησού και... Η είσοδος του αναψυκτηρίου είναι από τα σκαλιά που είναι από τη βορεινή είσοδο της πύλης του Ιησού.

Ελπίζω να πάνε όλα καλά γιατί δεν πάνε άλλο. Έκανα άλλη μια φορά την πρόταση ότι το πολιτιστικό κέντρο πρέπει να αποκοπεί από την Δεπανάλ, να λειτουργήσει αυτούσιο με σχετικό κανονισμό, ο οποίος θα γίνει νόμος του κράτους, όπως είναι και νόμος του κράτους η λειτουργία του, ο κανονισμός λειτουργίας του Μεγάρου Αθηνών, του Μεγάρου Μουσικής. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Λιβαδιωτάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου, και μιλήσαμε για τις φορολογικές δηλώσεις που είναι η εποχή τους. Ας πέψουμε όσοι δεν τις έχουμε κάνει να τις καταθέσουμε. Είναι μέχρι τις 15 του μήνα η προθεσμία και πρέπει να γίνουν και κάποια προκαταρκτικά, για, όπως μας εξήγησε ο κύριος Λιβαδιωτάκης, για να είμαστε 100% σίγουροι ότι έχουμε υποβάλει σωστά την φορολογική μας δήλωση. Όπως σας είπα, εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από τον Δημήτρη Σιφάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Από μένα, να περάσετε μια όμορφη μέρα, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Όλες θα τα πούμε λοιπόν τη Δευτέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Σωστά. Τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε. Για να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

0: Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Θυμήσου.
1: Καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, τοποθετώντας ένα μπουκάλι, ένα χαρτοκιβώτιο ή μια κονσέρβα στο μπλε κάδο.
2: Μικρές πράξεις που δημιουργούν ένα μεγάλο αποτέλεσμα.
1: Για το περιβάλλον, για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους του.
2: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.
1: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
7: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς μας ήλθατε και σήμερα. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, όπως συνηθίζω εγώ να λέω. Πάμε λοιπόν για ένα δίωρο φουλ σε ενημέρωση, φουλ σε επικαιρότητα, για να ολοκληρώσουμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα των εκπομπών με την δική σας ενημέρωση, πάντα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Η αγάπη Πεχινάκη λοιπόν στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Ιουλίου σήμερα 2026, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 5 λεπτά, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 52 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος και η Ιακύνθη. Πολύ ωραία ονόματα, ειδικά η Ιάκυνθος και η Ιακύνθη, πραγματικά υπέροχα ονόματα. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα λοιπόν έχετε την ονομαστική σας γιορτή, χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 3η Ιουλίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Η Παγκόσμια λοιπόν ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Ιουλίου με πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο εορτασμός παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για να διαχυθεί το μήνυμα ότι ένας κόσμος χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτός. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι υπάρχει μια σχετικά μεγάλη μείωση στην χρήση της πλαστικής σακούλας ελαφρού βάρους, έτσι, που συνήθως χρησιμοποιούμε όλοι εμείς οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετς. Αυτό τουλάχιστον κατέγραψε και μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, καθώς τα τελευταία χρόνια πραγματικά διατίθενται πολύ λιγότερες σακούλες. Σύμφωνα με την μελέτη, η κατακεφαλήν ετήσια κατανάλωση πλαστικής σακούλας στο κανάλι του σούπερ μάρκετ μειώθηκε από 167 σακούλες ανακάτοικο, σε 0,1, καθώς η διάθεση βιοαποικοδομήσιμων, κομποστοποιήσιμων, λεπτών πλαστικών σακουλών, η οποία ήταν μηδαμινή το 2017, το 20 έφτασε στα 35 εκατομμύρια τεμάχια και το 21 ξεπέρασε τα 250 εκατομμύρια τεμάχια με αύξηση πάνω από 600%. Παράλληλα, η διάθεση επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών πολλαπλασιάστηκε. Εκτιμάται ότι τα ελληνικά νοικοκυριά την τελευταία τριετία έχουν προμηθευτεί άνω των 32 εκατομμυρίων τεμάχια. Σε κάθε νοικοκυριό αναλογούν 7,8 επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες.

Σε σχέση με τα λοιπά κανάλια εμπορίου εστίασης, καταγράφονται ανάμεικτες τάσεις και η έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων από την πολιτεία επέφερε αυξητικές τάσεις σε κάποια κανάλια. Συγκεκριμένα, σημειώνεται η εξαίρεση των υπαίθριων λαϊκών αγορών και των περιπτέρων από την εφαρμογή της νομοθεσίας. Πρόκειται, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, για μια προβληματική κατάσταση που στέλνει λάθος μηνύματα στους πολίτες σε σχέση με τα μέτρα και τους στόχους τους, ενώ δημιουργεί και πρακτικά προβλήματα. Χαρακτηριστικό, υποστηρίζει το ΙΕΛΚΑ, είναι ότι εκτός της μη επιβολής περιβαλλοντικού τέλους, εξακολουθούν να κυκλοφορούν πλαστικές σακούλες χωρίς σήμανση, κάτι που αποτελεί επίσης κοινοτική υποχρέωση. Καταγράφεται επίσης μερική εφαρμογή του μέτρου, αλλά με διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον κλάδο και την περιοχή. Μερική εφαρμογή στο λιανεμπόριο τροφίμων, στην αρτοπία, στα κρεοπολία και εφαρμογή κυρίως από τις οργανωμένες αλυσίδες καταστημάτων. Μερική εφαρμογή του μέτρου στον κλάδο της εστίασης, με εξαίρεση τις οργανωμένες αλυσίδες εστίασης. Μεγαλύτερη εφαρμογή του μέτρου στα αστικά κέντρα, συγκριτικά με την επαρχία. Άγνοια από πολλούς μικρούς εμπόρους σε σχέση με τις υποχρεώσεις με την νομοθεσία για τις πλαστικές σακούλες. Και σε άλλους κλάδους, π.χ. η διένδυση, κατάργηση και αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας από άλλου τύπου σακούλες όπως χάρτινες, ενώ σε άλλους κλάδους όπως τα φαρμακεία με αντικατάσταση με βιοαποικοδομήσιμες.

Πάμε λιγάκι παρακάτω όμως, πάμε να περάσουμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Θα κάνουμε την αρχή από το 1866, όπου σαν σήμερα η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκραντς. 1884 και σαν σήμερα εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο Customer's Afternoon Letter. 1908 και σαν σήμερα ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέ ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου XL101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. 1933 και σαν σήμερα οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. 1964 και σαν σήμερα ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και χτυπούν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ. Και σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Σταύρος Νιάρχος, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Σαν σήμερα το 1962 όμως γεννήθηκε και ο Τόμ Κρούζ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τόμας Μάπαρδες. Βεβαίως μιλάμε για τον πολύ γνωστό και αγαπητό Αμερικανό ηθοποιό. 1969 και σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Brian Jones, Βρετανός μουσικός και κιθαρίστας των Rolling Stones. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1971 ο Jim Morrison, Αμερικανός τραγουδιστής και βεβαίως ηγέτης των Doors.

Ρίχνουμε όμως αμέσως τώρα και την καθιερωμένη μας ματιά στον καιρό για να δούμε πού αναμένονται σήμερα βροχές. Θα υπάρξει, λέει, και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, στα νότια-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα Παρασκευή ο καιρός, το μεσημέρι-απόγευμα θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βυτική 3 με 5 στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Πιο αναλυτικά για την Αττική, γενικά έθριος ο καιρός. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα υπάρξουν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα βυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα στα νότια και ανατολικά νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα θαλάσσια παραθαλάσσια τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βυτικοί, βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι-απόγευμα κυρίως τα ηπειρωτικά, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, τα ορεινά της Κρήτης, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί 4 με 5 και στην Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 31 βαθμούς. Στην βόρεια Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 και στα Δωδεκάνησα δυτική, βορειοδυτική οι άνεμοι 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Και έχουμε 2-3 λεπτάκια ίσα-ίσα στην διάθεσή μας, οπότε μπαίνουμε στο politica.gr για να δούμε κάποιες έτσι από τις ειδήσεις τους, τίτλους αρχικά, ενώ στην συνέχεια της εκπομπής μας θα περάσουμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του και θα σας τα παρουσιάσουμε. politica.gr λοιπόν, το site μας, το οποίο επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και πολύ καλά κάνετε για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Συν της άλλης, μέσω του politica.gr μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά. Να ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τη δολοφονία της Βρετανίδας Jean Hanlon. Στον ανακριτή ο σπιτονικοκύρης που τα έβαλε με τα παιδιά της νικάρισας γιατί έκαναν φασαρία. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Μανώλη Κερούλη που δεν άντεξε μετά το σοκαριστικό τροχαίο στο Μεταξοχώρι. Χανιά, σύγκρουση 2 δικύκλων σε κεντρική διασταύρωση, μία τραυματίας στο νοσοκομείο. Ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος με 600 νέους πυροσβέστες, 55 οργανικές θέσεις στην Κρήτη. Πάτρα, ηλικιωμένη έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο και τραυματίστηκε σοβαρά. Θεσσαλονίκη και 4ο άτομο στο κάδρο για τους εμπρισμούς, οι 2 μηχανές και τα νέα στοιχεία. Κτηνοτρόφοι Κρήτης, έρχονται κινητοποιήσεις. Φρογάκης, δεν μας άφησαν άλλη επιλογή. Η τρομοκρατία δεν αντιμετωπίζεται με μισόλογα. Ηχηρό μήνυμα σε Νετάκη μετά τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Βενεζουέλα, στους 2.595 οι νεκροί από το φωνικό σεισμό. Σβήνουν οι ελπίδες για τυχόν επιζώντες. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Και κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, περνάμε στην πρώτη μας διακοπή και επιστρέφουμε στην συνέχεια για πολύ πολύ περισσότερα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ακραία αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στον αποήχο της εμπριστικής επίθεσης στις οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά καταλογίζει στα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δείχνουν ανοχή σε τέτοια φαινόμενα με την κριτική τους προς κυβερνητικά στελέχη. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλνουν κυβερνητική απόπειρα εκμετάλλευσης της τραγωδίας και αποδοκιμάζουν σύσσωμα τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, για τις εμφυλιοπολεμικές, όπως χαρακτηρίζουν, αναφορές του. Σήμερα αποφασίζει το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου για την τύχη του 55χρονου κριτικού, ο οποίος κατηγορείται για την πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας πριν από 17 χρόνια της Βρετανίδας Τζιν Χάνλον στο Ηράκλειο. Αντιμέτωπος με τον ανακριτή είναι ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος στο Ηράκλειο που φέρεται να μπήκε στο σπίτι της ενοικιάστριας, ξυλοφόρτωσε το παιδί της και του έβαλε μαξιλάρι στο πρόσωπο γιατί έκανε φασαρία. Το τελευταίο αντίο στο Μανώλη Κερούλη θα μπουν σήμερα στις 3 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Μεταξοχώρη, συγγενείς και φίλοι. Ο 60χρονος καθηγητής πληροφορικής κατέληξε την Τετάρτη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου νοσηλευόταν με εγκάβματα μετά το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε στις 26 Ιουνίου στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρη. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Κρήτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Ολιγόλεπτες διακοπές στην κυκλοφορία στο τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης Αγίου Νικολάου Νεάπολης θα πραγματοποιηθούν και σήμερα λόγω ανατινάξεων στο πλαίσιο των εργασιών για τον αυτοκινητόδρομο Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Βενεζουέλα, στους 2.595 έχουν φτάσει μέχρι στιγμής οι νεκροί από το φωνικό σεισμό. Σβήνουν οι ελπίδες για τυχόν επιζώντες, χιλιάδες εθελοντές σκάβουν στα χαλάσματα. Έως 50.000 μπορεί να φτάσουν οι νεκροί σύμφωνα με τον υπολογισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην αθλητική επικαιρότητα, χωρίς να ανεβάσει ρυθμούς, η Ελβετία στο Μουντιάλ πέρασε άνετα την Αλγερία με 2-0 από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο για την ομάδα του Μωράτ Γιακίν που περιμένουν τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι Κολομβία-Γκάνα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το getikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας politika.gr.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Καλημέρας δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και είπαμε πως θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά σε αυτό εδώ το μέρος κάποια από τα άρθρα του politika.gr. Σήμερα λοιπόν η απόφαση του δικαστηρίου για τη δολοφονία της Βρετανίδας Jean Hanlon. Η υπόθεση της δολοφονίας της 53χρονης Βρετανίδας αποτελεί μία από τις πιο πολύκροτες και μακροχρόνιες δικαστικές και αστυνομικές ιστορίες στην Κρήτη, η οποία εκτείνεται σε διάστημα 17 ετών. Η γυναίκα εξαφανίζεται μυστηριωδώς μετά από μία νυχτερινή έξοδο στο Ηράκλειο. Και στις 13 Μαρτίου 2009 το σώμα της εντοπίζεται να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για ατύχημα και πνιγμό. Ωστόσο η οικογένειά της αμφισβήτησε έντονα αυτήν την εκδοχή και έφερε την υπόθεση στα δικαστήρια. Για πάνω από μία δεκαετία η υπόθεση άνοιγε και έκλεινε επανειλημμένα λόγω έλλειψης στοιχείων. Η μεγάλη ανατροπή ήρθε χάρη σε έναν ιδιωτικό ερευνητή που προσέλαβε η οικογένεια. Ο κατηγορούμενος για το θάνατό της συνελήφθη και παραπέμφθηκε σε δίκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σήμερα η δίκη είναι στην τελική ευθεία, καθώς το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του για τον 55χρονο κριτικό πρώην σύντροφό της που κατηγορείται για τη δολοφονία της. Αλλάζουμε θέμα. Ενώπιον τον ακριτή Ηρακλείο θα βρεθεί σήμερα 58χρονος από χωριό του νομού, καθώς φέρεται να μπήκε στο σπίτι της ενοικιάστριάς του και να χτύπησε με τα χέρια το 8χρονο παιδί της, γιατί λέει τον ενοχλούσε καθώς έκανε φασαρία. Όλα αυτά μπροστά στο 11χρονο αδερφάκι του, την ώρα που η μητέρα απουσίαζε για λίγο από το σπίτι. Τα παιδιά περιέγραψαν στην μαμά τους τα όσα συνέβησαν, εκείνη κάλεσε την αστυνομία και ο 58χρονος συνελήφθη και βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απειλή και εξύβριση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων. Σύμφωνα με την μητέρα, ο άνδρας φέρεται να έβαλε στο πρόσωπο του παιδιού ένα μαξιλάρι.

Σήμερα θα πούν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο και στον Μανώλη Κερούλη που δεν άντεξε μετά το σοκαριστικό τροχαίο στο Μεταξοχώρι. Το τελευταίο αντίο λοιπόν στον Μανώλη Κερούλη, τον 60χρονο καθηγητή πληροφορικής που δεν άντεξε και έφυγε την περασμένη Τετάρτη στη ΜΕΦ του Παγνίου που νοσηλευόταν με εγκάβματα μετά το τροχαίο που σημειώθηκε στις 26 Ιουνίου στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρι. Σήμερα λοιπόν στις 3 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Μεταξοχώρι θα τον αποχαιρετήσουν συγγενείς και φίλοι. Η οικογένεια απευθύνει έκκληση για αλήθεια και δικαιοσύνη, περιγράφοντας τον αβάσταχτο πόνο μετά την απώλεια του 60χρονου.

Η τρομοκρατία δεν αντιμετωπίζεται με μισόλογα. Ηχηρό μήνυμα Σενετάκη μετά τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Οι ηθικοί αυτούργοι έχουν πολιτική ευθύνη. Σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στην πολιτική βία και την τρομοκρατία στέλνει με δημόσια παρέμβασή του ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Σενετάκης στον απόϊχο των συντονισμένων επιθέσεων σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, από τις οποίες έχασε την ζωή της μία γυναίκα και τραυματίστηκαν ακόμη δύο άνθρωποι. Ο κύριος Σενετάκης, ο οποίος βρέθηκε στην συγκέντρωση κατά της τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε μετά το τραγικό περιστατικό, τονίζει ότι οι επιθέσεις δεν αποτελούν πράξεις πολιτικής διαμαρτυρίας, αλλά ενέργειες δολοφονικού φανατισμού. Παράλληλα, κάνει λόγο όχι μόνο για την ποινική ευθύνη των φυσικών αυτουργών, αλλά και για την πολιτική ευθύνη όσων, όπως αναφέρει, καλλιεργούν τοξικό κλίμα, ανέχονται ή δικαιολογούν τη βία. Παράλληλα, εκφράζει την στήριξή του στις αρμόδιες αρχές για την πλήρη εξάρθρωση κάθε τρομοκρατικού πυρήνα, υπογραμμίζοντας ότι η απάντηση στην τρομοκρατία είναι η δημοκρατία και η εφαρμογή της νομιμότητας.

Φτάσαμε στα Χανιά τώρα, όπου εκεί είχαμε σύγκρουση δύο δικύκλων σε κεντρική διασταύρωση. Τροχαίο ατύχημα λοιπόν σημειώθηκε εχθές το βράδυ στα Χανιά, όταν δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν στην διασταύρωση των οδών Γογονή και Θερίσου, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις δύο μοτοσυκλέτες επέβαιναν συνολικά 4 άτομα, από δύο σε κάθε όχημα. Όλοι οι επιβαίνοντες φορούσαν προστατευτικό κράνος τη στιγμή του ατυχήματος. Από την ασύγκρουση τραυματίστηκε η συνεπιβάτης του ενός δικύκλου, η οποία διακομίστηκε με τις αισθήσεις της στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για προληπτικές εξετάσεις και την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας. Στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται από το Τμήμα Τροχέας Χανίων. Είχαμε όμως και νέα σεισμική δόνηση 3,6 ρίχτερ νότια του Ηρακλείου. Ασθενή σεισμική δόνηση σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου, χωρίς να έχουν αναφερθεί προβλήματα ή ζημιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ και καταγράφηκε στις 7 παρά 10 το απόγευμα. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται περίπου 32 χιλιόμετρα νότια των Καλών Λιμένων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 18,3 χιλιόμετρα σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Νότιας Κρήτης, ωστόσο δεν έχουν υπάρξει έτσι αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Οι αρμόδιες βεβαίως υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Στη Θεσσαλονίκη και τέταρτο άτομο στο κάδρο για τους εμπρισμούς, οι δύο μηχανές και τα νέα στοιχεία. Και τέταρτο λοιπόν άτομο βάζουν στο κάδρο οι αρχές για τις εμπριστικές επιθέσεις έξω από τις οικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως τραγική συνέπεια το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας Νέστορα. Με βάση τα νεότερα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, εντείνεται το σενάριο που θέλει πλέον οι δράστες να είναι τέσσερις και όχι τρεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να κινήθηκαν με δύο μοτοσυκλέτες, καταφέρνοντας μέσα σε μόλις 17 λεπτά να τοποθετήσουν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς και στα τρία σημεία που αποτέλεσαν στόχο των επιθέσεών τους. Από τους χρόνους που φαίνεται ότι μεσολάβησαν ανάμεσα σε κάθε επίθεση και την απόσταση που υπάρχει μεταξύ αυτών των σημείων, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι τα ίδια άτομα που έχουν δράσει και στα τρία σημεία. Άλλωστε, έχουμε και κοινό εμπριστικό μηχανισμό και στις τρεις περιπτώσεις, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον Sky σήμερα το πρωί. Η ίδια υποστήριξε πως η έρευνα έχει προχωρήσει και ήδη έχουν κάποιες διαπιστώσεις οι αστυνομικοί. Θα πρέπει όμως να περιμένουμε και κάποια αποτελέσματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Την ίδια ώρα, βίντεο από κάμερες ασφαλείας, υπολείμματα του εμπριστικού μηχανισμού και τα οχήματα που χρησιμοποίησαν για την επίθεση βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών και εκτιμάται πως μπορούν να οδηγήσουν κάπου. Όπως ανέφερε η κυρία Δημογλίδου, υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών και ελπίζουμε ότι θα μας οδηγήσουν κάπου, θα μας δώσουν στοιχεία. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να αναζητούν υλικό ώστε να φτάσουμε στην ταυτοποίηση των δραστών, ενώ επεσήμανε πως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες. Πρόκειται μάλιστα από ό,τι μαθαίνουμε και σύμφωνα με πληροφορίες για υπολείμματα μονωτικής ταινίας στον έναν εκ των τριών μηχανισμών που τοποθετήθηκαν, πάνω στα οποία ελπίζουν οι αστυνομικοί ότι θα βρουν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που θα βοηθήσει τελικά στον εντοπισμό των δραστών. Το υπόλοιμα από την μονωτική ταινία που χρησιμοποιήθηκε στα τρία κτίρια δεν βρέθηκε στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά σε ένα από τα άλλα δύο. Οι δράστες φροντίζουν να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους, σημείωσε μεταξύ άλλων, ενώ απαντώντας το ερώτημα εάν συμμετείχαν σε αντίστοιχες επιθέσεις στο παρελθόν, η κυρία Δημογλίδου αναφέρει πως αυτό θα το γνωρίζουμε όταν θα ταυτοποιηθούν τα συγκεκριμένα άτομα. Αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι συμμετείχαν και άτομα τα οποία μπορεί να μην έχουν απασχολήσει ποτέ την ελληνική αστυνομία. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας, με τους στρατολόγους τους να βρίσκονται μακριά. Επίσης, ένα από τα πρόσωπα φαίνεται στο βίντεο πολύ καθαρότερα από τα άλλα δύο που φορούσαν κράνη. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει ταυτοποιηθεί το συγκεκριμένο άτομο, όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ. Πρόκειται για μηχανή μικρού κυβισμού και γίνεται η ανάλυση ώστε να διαπιστωθεί ο αριθμός κυκλοφορίας, ενώ εξετάζεται εάν το συγκεκριμένο όχημα είχε περάσει τις προηγούμενες ημέρες από το σημείο ώστε να προετοιμαστεί το χτύπημα με τα γκαζάκια.

Και θα κλείσουμε με έτσι μια διεθνή είδηση, η οποία βεβαίως αφορά στον σεισμό στην Βενεζουέλα. Στους 2.595 λοιπόν οι νεκροί από τον φωνικό σεισμό, σβήνουν οι ελπίδες για τυχόν επιζώντες. Μία μικρή δόση ελπίδας έχουν ακόμη οι συγγενείς ανθρώπων που αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα, μετά τον φωνικό σεισμό που κατεδάφισε ολόκληρες πόλεις, μετά και από την αδειάσωση άνδρα, έπειτα από 8 ημέρες κάτω από τα μπάζα του σπιτιού του. Ο απολογισμός των νεκρών βέβαια όλο και αυξάνεται, με την τελευταία ενημέρωση, όπως σας είπα, να κάνει λόγο για 2.595 νεκρούς. Ο θάνατος πλέον είναι παντού στην Βενεζουέλα, σε δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια διακρίνεται γραμμένο το γράμμα D, που σημαίνει disease, δηλαδή αποβιώσαντες στα αγγλικά. Κατά την διεθνή ταξινόμηση σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έπειτα από σεισμούς. Και βεβαίως βάζει τέλος στις ελπίδες πως θα βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί. Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός, που δεν είναι παρά προσωρινός, κάνει λόγο για.

Ρίγες που κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του πιο ισχυρού σεισμού που έπληξε την χώρα τον τελευταίο αιώνα και πλέον, διαβεβαίωσε εξάλλου πως κανένας δεν θα ενταφιαστεί σε ομαδικούς τάφους. Υπερασπίστηκε το πώς διαχειρίζονται οι αρχές την κρίση, καθώς επικρίνεται από πολλούς για την καθυστέρηση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Τις πρώτες 24 ώρες το προσωπικό που αναπτύχθηκε ήταν 4.000 δημόσιοι λειτουργοί. Σε 48 ώρες είχαμε 19.000 ανθρώπους στους τόπους της καταστροφής, ανέφερε. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγες, αδελφός της υπηρεσιακής προέδρου, ανέφερε αυτήν την εβδομάδα πως την 24η Ιουνίου στην πόλη Λαγουάιρα βρίσκονταν κάπου 30.000 άνθρωποι, από τους οποίους 6.461 διασώθηκαν και πάνω από 13.000 βγήκαν από συντρίμια μόνοι τους, χάρη στη βοήθεια συγγενών και φίλων. Η τύχη των υπολείπων παραμένει άγνωστη. Ομάδες από τις ΗΠΑ, το Σαλβαδόρ, την Κωνσταρίκα, την Πορτογαλία, το Μεξικό, τη Χιλή και την Βενεζουέλα έσκαβαν για πάνω από 3 ημέρες για να βγάλουν από τα συντρίμια τον Ερνάν Χιλ, φροντίζοντας να έχει νερό και οξυγόνο. Είναι αληθινά θαύμα, ανάσαινε η σύζυγός του Γκουασμπιμάρ Γκονζάλες εν μέσω έντονων ομαδικών συναισθηματικών αντιδράσεων. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Και πάμε για μια ακόμη σύντομη διακοπή, απαραίτητη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά. 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

Τρίτο μέρος λοιπόν, τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα βρίσκεστε στην παρέα μας. Να σας θυμίσω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και είναι πανέτοιμη να περάσει έτσι σε θεματάκια λίγο πιο πρακτικά και να σας δώσει την πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Αλλάζουν λέει όλα στις πολυκατοικίες. Πάνε ή ενώνονται τα οροφοδιαμερίσματα. Να δούμε τι ακριβώς προβλέπετε και για τα απλήρωτα κοινόχρηστα. Μεγαλύτερες από ό,τι φαίνεται θα είναι οι ευθύνες αλλά και οι εξουσίες για τους διαχειριστές. Ριζικές αλλαγές από ό,τι φαίνεται θα επέλθουν στον νόμο του 1929 για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών, πολυκατοικιών, Airbnb κλπ. Με απότερο σκοπό την απελευθέρωση και αξιοποίηση των περιουσιών των Ελλήνων, όπως τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κατά την παρουσίαση των κατευθυντήριων γραμμών του νομοσχεδίου που θα συνταχθεί από 13 μελή επιτροπή έως το ερχόμενο φθινόπωρο. Απότερο σκοπός του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι οι σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικιών, οι οποίες έχουν γίνει περίπλοκες, δημιουργώντας τριβές και οξύνσεις, να εδραιωθούν σε ευέλικτο, σαφές και σύγχρονο νομικό οπλοστάσιο που θα μπορεί να επιλύει τις διαφορές, να διευκολύνει την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, αλλά και να ρυθμίσει αρμονικά την ασυγκατοίκηση των οικογενειών στις πολυκατοικίες. Στα 97 αυτά χρόνια υπήρξαν 1116 νομοθετικές τροπολογίες και παρεμβάσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών κλπ. Ενώ η επιβάρυνση των δικαστηρίων για τα θέματα αυτά όχι μόνο ήταν τεράστια, αλλά ουσιαστικά, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Φλωρίδης, τα δικαστήρια και ειδικά ο Άριος Πάγος στην ουσία με τις αποφάσεις τους νομοθετούσαν. Πλέον λοιπόν εξυγχρονίζονται οι κανονισμοί των πολυκατοικιών και μία από τις σημαντικές καινοτόμες διατάξεις είναι αυτή που θα προβλέπει τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το αν απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας, κατάτμησης ή ένωσης διαμερισμάτων πολυκατοικιών οριζόντιων ιδιοκτησιών, ώστε μεγάλα οροφοδιαμερίσματα να μπορούν να αξιοποιηθούν και να αντιμετωπιστεί έτσι το πρόβλημα της στέγασης στις μεγάλες πόλεις. Με άλλα λόγια, θα μπορεί πλέον ο ιδιοκτήτης ενός οροφοδιαμερίσματος να το χωρίσει στη μέση και στο ένα τμήμα του να μένει ο ίδιος και το υπόλοιπο να το ενοικιάζει, κάτι που σήμερα δεν προβλέπεται. Ακόμη θα επιληθεί το τεράστιο σύνηθες πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται στην καθημερινότητα που ορισμένοι κάτοικοι διαμερισμάτων των πολυκατοικιών δεν καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Πλέον θα υπάρχει ειδική διαδικασία ίσπραξης των κοινόχρηστων δαπανών, ακόμη και με έκδοση διαταγής πληρωμής. Θα προβλέπεται υποχρεωτικά η δημιουργία αποθεματικού, αλλά και η ασφάλιση του κτηρίου της πολυκατοικίας. Μάλιστα για την ίσπραξη των κοινοχρήστων όσων δεν τα καταβάλουν, θα προβλέπονται ειδικές σύντομες διαδικασίες. Ενώ την ίδια στιγμή οι διαχειριστές των πολυκατοικιών θα έχουν υπερεξουσίες αλλά και αυξημένες ευθύνες. Παράλληλα, ξεμπλοκάρουν τα αναγκαία επισκευαστικά έργα ή ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων που πρέπει να υλοποιηθούν και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω έλλειψης απαρτίας ή των πλειοψηφιών που διαμορφώνονται κατά τις συνελεύσεις των ενίκων των πολυκατοικιών. Ειδικότερα θα προβλέπεται η μείωση του απαιτούμενου ποσοστού ψήφων για τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα επισκευών, συντήρησης, ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων και άλλα. Η μείωση των ποσοστών θα κυμαίνεται ανάλογα με την αναγκαιότητα των επισκευών κλπ. Αναγκαίο είναι να επισημανθεί ότι η οριζόντια ιδιοκτησία αφορά
τη συνειδιοκτησία ενός κτηρίου, που κάθε ιδιοκτήτης έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης ενός συγκεκριμένου διαμερίσματος ή χώρου. Την ίδια στιγμή όμως συμμετέχει στην κοινή ιδιοκτησία των κοινόχρηστων χώρων, όπως η στέγη, η σκάλα, ο ανελκυστήρας και οι κοινόχρηστοι διάδρομοι. Αντίθετα, η κάθετη ιδιοκτησία αφορά τη διαίρεση ενός οικοπαίδου σε ανεξάρτητες οικοδομές ή μερίδια, όπου κάθε ιδιοκτήτης έχει την αποκλειστική κυριότητα μιας αυτόνομης κατασκευής. Δηλαδή, κάθε κτίριο αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία, ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι, π.χ. αυλές, δρόμοι κλπ., ανήκουν από κοινού σε όλους τους ιδιοκτήτες. Στόχος είναι το έργο της Επιτροπής να ολοκληρωθεί μέχρι το επόμενο φθινόπωρο και στο τέλος της χρονιάς να έχει νομοθετηθεί για πρώτη φορά ο κώδικας ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Πολλά πράγματα λοιπόν αλλάζουν από ό,τι φαίνεται στις πολυκατοικίες, έτσι. Για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, για να δούμε κατά πόσο όλα αυτά τελικά θα υλοποιηθούν.

Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στο ηλεκτρικό ρεύμα. Μετάβλητα λέει τα περισσότερα πράσινα τιμολόγια τον Ιούλιο. Μικρές αυξήσεις υπάρχουν από λίγους παρόχους. Οι χρεώσεις κυμαίνονται από 13,84 έως 22,66 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Οι προμηθευτές απορροφούν μέρος της ανόδου της χονδρεμπορικής αγοράς, ενώ οι ΑΠΕ συνεχίζουν να συγκρατούν το κόστος ηλεκτροπαραγωγής. Αμετάβλητα διατήρησαν τα περισσότερα πράσινα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας οι προμηθευτές για τον Ιούλιο, επιλέγοντας να μην περάσουν στους λογαριασμούς των καταναλωτών την μικρή άνοδο που καταγράφηκε στην χονδρεμπορική αγορά τον προηγούμενο μήνα. Όπου υπήρξαν αναπροσαρμογές, αυτές περιορίστηκαν σε μονοψήφια ποσοστά, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις ότι οι χρεώσεις θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές στα επίπεδα του Ιουνίου. Οι τιμές για τον νέο μήνα κυμαίνονται από 13,84, όπως είπα, έως 22,66 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Έτσι, η μεγαλύτερη αύξηση δεν ξεπερνά το 7%, γεγονός που δείχνει ότι οι εταιρείες επέλεξαν να απορροφήσουν σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης από την χονδρεμπορική αγορά, αντί να την μετακυλήσουν εξ ολοκλήρου στους πελάτες τους. Η εικόνα αυτή συνδέεται με την σχετικά ήπια πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς τον Ιούνιο. Η μέση τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας διαμορφώθηκε στα 92,93 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη κατά περίπου 4% σε σχέση με τα 88,98 ευρώ του Μαΐου. Παρά τις πιέσεις που προκάλεσε στις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου η κρίση στην Μέση Ανατολή, οι τιμές στην εγχώρια αγορά παρέμειναν σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Το σκηνικό ωστόσο αναμένεται να γίνει πιο απαιτητικό μέσα στον Ιούλιο, καθώς η αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα. Ήδη την πρώτη ημέρα του μήνα η τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας εκτινάχθηκε στα 169,11 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ τα προθεσμιακά συμβόλαια για τον Ιούλιο προεξοφλούν μέση τιμή περίπου 112 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη κατά 21% σε σχέση με το μέσο όρο του Ιουνίου. Με αυτά τα δεδομένα, οι προμηθευτές που διατήρησαν αμετάβλητες τις χρεώσεις τους αναλαμβάνουν ουσιαστικά να απορροφήσουν μέρος της αναμενόμενης αύξησης του κόστους, ενώ ακόμη και όσοι προχώρησαν σε ανατιμήσεις δεν κάλυψαν πλήρως την άνοδο που προεξοφλείται στην χονδρεμπορική αγορά.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα, μιας που δεν έχω κάνει αναφορά ως τώρα, το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, θα ανακαλύψετε τα υπέροχα κορεάτικα καλλιντικά εάν το επισκεφτείτε, καθώς και τα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skincare που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

Επόμενο θέμα μας, η πώληση ακινήτου ακόμη και με χρέη στην εφορία. Οι νέοι κανόνες για τις μεταβιβάσεις. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να πουλήσουν την περιουσία τους επειδή είχαν χρέη προς την εφορία ή άλλες φορολογικές εκκρεμότητες αποκτούν πλέον διέξοδο από ό,τι φαίνεται. Το νέο πλαίσιο που προωθεί η κυβέρνηση επιτρέπει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις την πώληση ακόμη και κατεσχεμένων ακινήτων, ενώ αλλάζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι μεταβιβάσεις με στόχο να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να επιταχυνθούν οι συναλλαγές. Οι παρεμβάσεις δεν αφορούν μόνο όσους έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, επηρεάζουν συνολικά την αγορά ακινήτων, καθώς απλοποιούν τις διαδικασίες της αγοραπολισίας, τις γονικές παροχές και τις κληρονομιές, μειώνουν το διοικητικό κόστος και επιχειρούν να ξεμπλοκάρουν χιλιάδες υποθέσεις που μέχρι σήμερα καθυστερούσαν για μήνες ή δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ που θα ενεργοποιήσει στην πράξη τη νέα διαδικασία άρσης κατασχέσεων. Όπως προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σε ημερίδα του newmoney.gr με θέμα το δημόσιο αλλάζει νέες πολιτικές μετρήσιμα αποτελέσματα, η απόφαση θα εξειδικεύει τα κριτήρια φορολογικής συνέπειας του οφειλέτη και εισπραξιμότητας της οφειλής, βάσει των οποίων θα προσδιορίζεται το ποσοστό που θα παρακρατείται από το τίμημα της πώλησης. Το ποσοστό αυτό δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερο από το 25% της οφειλής. Όπως σημείωσε, στόχος είναι να διευκολύνονται οι πολίτες που επιθυμούν να μεταβιβάσουν την περιουσία τους χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα του δημοσίου. Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα αποκτά ο συμβολιογράφος, ο οποίος μετατρέπεται ουσιαστικά σε υπηρεσία μίας τάσης για κάθε μεταβίβαση ακινήτου. Θα μπορεί να αντλεί ηλεκτρονικά τα απαραίτητα πιστοποιητικά από τις δημόσιες υπηρεσίες, να υπολογίζει και να αποδίδει τους φόρους, να παρακρατεί οφειλές προς την ΑΔΕ από το τίμημα της συναλλαγής, να διαχειρίζεται τις πληρωμές και να ολοκληρώνει την εγγραφή της πράξης στο κτηματολόγιο. Στην πράξη, μεγάλο μέρος των διαδικασιών συγκεντρώνεται σε ένα μόνο γραφείο, περιορίζοντας σημαντικά τον χρόνο αναμονής και τις μετακινήσεις των πολιτών μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να διευκολύνει τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους αγοραστές, καθώς η διαδικασία θα γίνεται περισσότερο ψηφιακή και λιγότερο χρονοβόρα, ενώ αρκετά στάδια που μέχρι σήμερα απαιτούσαν ξεχωριστές ενέργειες θα ολοκληρώνονται πλέον μέσω του συμβολιογράφου.

Η σημαντικότερη παρέμβαση αφορά τα ακίνητα που έχουν κατασχεθεί για ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία. Μέχρι σήμερα οι κατασχέσεις οδηγούσαν συχνά σε πλήρες αδιέξοδο, καθώς οι ιδιοκτήτες δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν ή να πουλήσουν την περιουσία τους, ακόμη και όταν επιδίωκαν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Με το νέο σύστημα δημιουργείται για πρώτη φορά ένας μηχανισμός που επιτρέπει την ολοκλήρωση της πώλησης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μέρος του τιμήματος θα παρακρατείται αυτόματα και θα αποδίδεται απευθείας στην ΑΔΕ, επιτρέποντας την άρση της κατάσχεσης και την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται τόσο η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, όσο και η ίσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο. Η δυνατότητα πώλησης ενός κατασχεμένου ακινήτου δεν θα παρέχεται χωρίς προϋποθέσεις. Βασικός όρος είναι ο ιδιοκτήτης να πληρεί τις προϋποθέσεις για την χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, ενώ το τίμημα της μεταβίβασης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική αξία του ακινήτου. Εάν η αντικειμενική αξία είναι υψηλότερη, θα λαμβάνεται υπόψη αυτή, ενώ στις περιπτώσεις κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν από περισσότερα από 5 χρόνια, θα απαιτείται νέα έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας. Καθοριστικό στοιχείο της διαδικασίας είναι η παρακράτηση μέρους του τιμήματος της πώλησης, το οποίο θα αποδίδεται απευθείας στην ΑΔΕ από τον συμβολιογράφο. Το ποσοστό θα καθορίζεται με βάση την φορολογική συνέπεια του οφειλέτη και την αδυνατότητα ίσπραξης της υπόλοιπης οφειλής, χωρίς όμως να μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% του τρέχοντος υπολείπου της οφειλής. Αν από την εφαρμογή των κριτηρίων προκύπτει ότι πρέπει να αποδοθεί μεγαλύτερο ποσό, θα παρακρατείται αυτό, ενώ όταν η οφειλή υπερβαίνει το τίμημα της συναλλαγής, θα αποδίδεται ολόκληρο το ποσό της πώλησης, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του ακινήτου. Παράλληλα, κατά τον χρόνο της μεταβίβασης δεν θα πρέπει να υπάρχουν άλλα εμπράγματα βάρη υπέρ τρίτων δανειστών, ενώ σε περιπτώσεις όπου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές καλύπτονται ήδη από εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, προβλέπονται ειδικότεροι κανόνες για την εφαρμογή της διαδικασίας. Με τις προβλέψεις αυτές επιχειρείται να διασφαλιστεί τόσο η ολοκλήρωση των συναλλαγών, όσο και η προστασία των απαιτήσεων του δημοσίου. Σημαντικές διευκολύνσεις προβλέπονται και για τις μεταβιβάσεις που συνδέονται με κληρονομιές. Πλέον ο φόρος κληρονομιάς θα μπορεί να εξοφλείται από το τίμημα της πώλησης του ακινήτου, δίνοντας λύσεις σε περιπτώσεις όπου οι κληρονόμοι αδυνατούσαν να καταβάλουν το απαιτούμενο ποσό πριν από την μεταβίβαση. Παράλληλα, στις περιοχές όπου λειτουργεί το κτηματολόγιο και υπάρχει κυρωμένη πράξη εφαρμογής, δεν θα απαιτείται η σύνταξη νέου τοπογραφικού διαγράμματος, μειώνοντας σημαντικά το κόστος αλλά και τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές εκτιμάται ότι θα διευκολύνουν όχι μόνο τις αγοραπολισίες αλλά και τις γονικές παροχές, καθώς πολλές από τις απαιτούμενες διαδικασίες θα πραγματοποιούνται πλέον ταχύτερα και με λιγότερα δικαιολογητικά. Αυτοί λοιπόν ήταν οι νέοι κανόνες για τις μεταβιβάσεις. Έτσι, από ό,τι ακούσατε, θα μπορείτε τώρα πια να κάνετε και πώληση ακινήτου, ακόμη και αν έχετε χρέη στην εφορία. Ο συμβολογράφος γίνεται υπηρεσία μιας τάσης, έτσι έρονται κατασχέσεις με παρακράτηση μέρους της οφειλής και ο φόρος κληρονομιάς θα μπορεί να εξοφλείται από το τίμημα της πώλησης. Και κάπου εδώ βάζουμε μία άνω τελεία, παίρνουμε και εμείς μία νασούλα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ακραία αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στον αποήχο της εμπριστικής επίθεσης στις οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά καταλογίζει στα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δείχνουν ανοχή σε τέτοια φαινόμενα με την κριτική τους προς κυβερνητικά στελέχη. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλνουν κυβερνητική απόπειρα εκμετάλλευσης της τραγωδίας και αποδοκιμάζουν σύσσωμα τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, για τις εμφυλιοπολεμικές, όπως χαρακτηρίζουν, αναφορές του. Σήμερα αποφασίζει το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου για την τύχη του 55χρονου κριτικού, ο οποίος κατηγορείται για την πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας πριν από 17 χρόνια της Βρετανίδας Τζιν Χάνλον στο Ηράκλειο. Αντιμέτωπος με τον ανακριτή είναι ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος στο Ηράκλειο που φέρεται να μπήκε στο σπίτι της ενοικιάστριας, ξυλοφόρτωσε το παιδί της και του έβαλε μαξιλάρι στο πρόσωπο γιατί έκανε φασαρία. Το τελευταίο αντίο στο Μανώλη Κερούλη θα μπουν σήμερα στις 3 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Μεταξοχώρη, συγγενείς και φίλοι. Ο 60χρονος καθηγητής πληροφορικής κατέληξε την Τετάρτη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου νοσηλευόταν με εγκάβματα μετά το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε στις 26 Ιουνίου στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρη. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Κρήτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Ολιγόλεπτες διακοπές στην κυκλοφορία στο τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης Αγίου Νικολάου Νεάπολης θα πραγματοποιηθούν και σήμερα λόγω ανατινάξεων στο πλαίσιο των εργασιών για τον αυτοκινητόδρομο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Βενεζουέλα, στους 2.595 έχουν φτάσει μέχρι στιγμής οι νεκροί από το φωνικό σεισμό. Σβήνουν οι ελπίδες για τυχόν επιζώντες, χιλιάδες εθελοντές σκάβουν στα χαλάσματα. Έως 50.000 μπορεί να φτάσουν οι νεκροί σύμφωνα με τον υπολογισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στα αθλητική επικαιρότητα, χωρίς να ανεβάσει ρυθμούς η Ελβετία στο Μουντιάλ, πέρασε άνετα την Αλγερία με 2-0 από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο για την ομάδα του Μωράτ Γιακίν που περιμένουν τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι Κολομβία-Γκάνα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το getikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας politika.gr.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι κληρονομιά.
4: Με την υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων, παραδίδουμε στα παιδιά μας μια Κρήτη καθαρότερη, βιώσιμη και πιο φιλική στο περιβάλλον.
3: Η ανακύκλωση είναι επιλογή ζωής.
4: ΕΣΔΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινά από σένα.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά. Limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας για σήμερα Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, όχι μονάχα για εμάς αλλά και για την Win Masters. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι λοιπόν στην Win Masters, γιατί όλη την ημέρα πλέον και όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ έχει happy hours με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θες το πρωί, θες το μεσημέρι ή το βράδυ, όποτε μπει στην Win Masters στις Παρασκευές, παίζεις με happy hours με τις πιο γενναιόδωρες επιβραβεύσεις. Τι περιμένεις λοιπόν? Πες και παίξε και καλή επιτυχία!

Και πάμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε λιγάκι παρακάτω για να δούμε παρέα και άλλα έτσι, θεματάκια που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν. Από τις 72 δόσεις μέχρι και την προστασία της πρώτης κατοικίας, από ό,τι φαίνεται έρχονται νέες λύσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με χρέη. Ένα νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή από τον Ιούλιο, αλλάζοντας σημαντικά τα δεδομένα για εκατομμύρια πολίτες που έχουν οφειλές προς το δημόσιο, τις τράπεζες ή τις εταιρείες διαχείρισης δανείων. Οι νέες ρυθμίσεις δεν περιορίζονται μόνο σε 72 δόσεις, αλλά συνδυάζουν αυξημένο ακατάσχετο όριο, δυνατότητα αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, καλύτερη προστασία της πρώτης κατοικίας και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο αποπληρωμής των δανείων του νόμου Κατσέλη. Η φιλοσοφία του νέου πλαισίου είναι διαφορετική από τις μέχρι τώρα αποσπασματικές παρεμβάσεις. Αντί να αντιμετωπίζεται κάθε πρόβλημα ξεχωριστά, οι οφειλέτες αποκτούν πλέον περισσότερα εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν συνδυαστικά ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η σημαντικότερη άμεση αλλαγή αφορά τη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023. Σε σχέση με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, η νέα δυνατότητα μειώνει αισθητά την μηνιαία επιβάρυνση. Έτσι, ένας φορολογούμενος με οφειλή 18.000 ευρώ, αντί να καταβάλει περίπου 750 ευρώ το μήνα, μπορεί να περιορίσει την μηνιαία δόση κοντά στα 250 ευρώ, πληρώνοντας φυσικά και τους αντίστοιχους τόκους. Για χιλιάδες εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, αυτή η διαφορά μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να διατηρήσουν την ρύθμιση χωρίς να δημιουργήσουν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και αφορά αποκλειστικά παλαιές οφειλές, υπό την προϋπόθεση ότι οι νεότερες υποχρεώσεις εξυπηρετούνται κανονικά. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η νέα δυνατότητα αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών για όσους έχουν υποστεί κατάσχεση από την εφορία. Με το νέο καθεστώς, ο οφειλέτης μπορεί να καταβάλει το 25% της συνολικής οφειλής και να ρυθμίσει το υπόλοιπο ποσό, ζητώντας στη συνέχεια την άρση της κατάσχεσης. Η αλλαγή αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, για τους οποίους ένας δεσμευμένος λογαριασμός συχνά σημαίνει αδυναμία λειτουργίας της επιχείρησης, αφού δεν μπορούν να πληρώσουν προμηθευτές, μισθούς ή άλλες καθημερινές υποχρεώσεις. Παράλληλα, αυξάνεται και το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών. Για χρέη προς το δημόσιο ανεβαίνει από τα 1.250 ευρώ στα 1.600, ενώ αντίστοιχες αυξήσεις προβλέπονται και για κατασχέσεις που επιβάλλονται από ιδιώτες ή τράπεζες. Στους κοινούς λογαριασμούς, το προστατευόμενο ποσό αυξάνεται από τα 2 στα 2.200 ευρώ. Η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε περισσότερη διαθέσιμη ρευστότητα κάθε μήνα για περισσότερους από 1,7 εκατομμύρια φορολογούμενους που έχουν ήδη υποστεί αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Το μεγαλύτερο ίσως βήμα γίνεται στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Από τα τέλη Ιουλίου μειώνεται το ελάχιστο ύψος οφειλής για ένταξη από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, ανοίγοντας την πόρτα σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο μικροοφειλέτες που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν το μηχανισμό. Ο εξοδικαστικός δίνει τη δυνατότητα συνολικής αντιμετώπισης όλων των χρεών προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers, μέσα από μια ενιαία διαδικασία. Ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη, προβλέπονται μεγάλες περίοδοι αποπληρωμής, ακόμη και κούρεμα της βασικής οφειλής, που αυτό προβλέπεται από τον αλγόριθμο της πλατφόρμας. Για το λόγο αυτό, το οικονομικό επιτελείο χαρακτηρίζει πλέον τον εξοδικαστικό ως το βασικό εργαλείο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους τα επόμενα χρόνια. Από τον Σεπτέμβριο ενεργοποιείται μία ακόμη σημαντική αλλαγή που αφορά την προστασία της κύριας κατοικίας. Για πρώτη φορά το σπίτι θα αντιμετωπίζεται ξεχωριστά μέσα στον εξοδικαστικό μηχανισμό και δεν θα υπολογίζεται μαζί με το σύνολο της υπόλοιπης περιουσίας. Στην πράξη, ένας οφειλέτης που διαθέτει και άλλα ακίνητα θα μπορεί να ζητήσει να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του από τη διαδικασία ρευστοποίησης, διαμορφώνοντας διαφορετική πρόταση αποπληρωμής για το σπίτι του. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειωθεί σημαντικά
τόσο η συνολική οφειλή όσο και η μηνιαία δόση, ενώ προβλέπεται αποπληρωμή που μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 420 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή διάρκεια έως 35 χρόνια. Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται από τις σημαντικότερες αλλαγές του νέου πλαισίου, καθώς επιχειρεί να προστατεύσει την κύρια κατοικία χωρίς να απαιτείται δικαστική διαδικασία όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η νομοθετική παρέμβαση για όσους εξακολουθούν να αποπληρώνουν δάνεια με δικαστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Ο τρόπος υπολογισμού των τόκων αλλάζει πλήρως. Στο εξής, ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο πάνω στην μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου, γεγονός που μειώνει θεαματικά το τελικό κόστος εξυπηρέτησης. Σε αρκετές περιπτώσεις, η συνολική επιβάρυνση από τόκους περιορίζεται πλέον σχεδόν στο 0, οδηγώντας σε ουσιαστικά άτοκη αποπληρωμή της οφειλής. Παράλληλα, η νέα ρύθμιση προβλέπει και αναδρομική εφαρμογή για όσους έχουν ήδη καταβάλει υψηλότερους τόκους. Τα επιπλέον ποσά έχουν πληρωθεί, που έχουν πληρωθεί δεν χάνονται, αλλά συμψηφίζονται με τις τελευταίες δόσεις της δικαστικής ρύθμισης, μειώνοντας την συνολική διάρκεια αποπληρωμής. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά όσους διατηρούν ενεργές δικαστικές ρυθμίσεις, ενώ δεν καλύπτει όσους έχουν ήδη εξοφλήσει τα δανειά τους ή έχουν χάσει τη ρύθμιση. Το νέο πακέτο μέτρων επιχειρεί να αντιμετωπίσει συνολικά το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, το οποίο για πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν περιορίζεται σε μία μόνο οφειλή. Ένας πολίτης μπορεί ταυτόχρονα να χρωστά στην εφορία, στον ΕΦΚΑ, να έχει στεγαστικό δάνειο σε σέρβισερ, δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό και να κινδυνεύει με πληστηριασμό της κατοικίας του. Με τις νέες παρεμβάσεις αποκτά πλέον περισσότερες επιλογές. Να μειώσει την μηνιαία δόση μέσω των 72 δόσεων, να αυξήσει το ακατάσχετο ποσό στο λογαριασμό του, να ξεμπλοκάρει τις κατασχέσεις, να ενταχθεί στον εξοδικαστικό για συνολική ρύθμιση όλων των χρεών του, να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του και εφόσον διαθέτει ενεργή δικαστική ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, να δει τη δόση του να μειώνεται σημαντικά. Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι το νέο πλέγμα παρεμβάσεων, αποτελέσει μια ολοκληρωμένη δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιορίζοντας τον κίνδυνο νέων κατασχέσεων, πληστηριασμών και απώλειας περιουσίας, αλλά και διευκολύνοντας την επιστροφή τους στην οικονομική κανονικότητα.

Τελευταίο μας θέμα για σήμερα, οι συντάξεις χειρίας. Ποιοι γλιτώνουν την απώλεια στους 560 ευρώ, ποιοι θα δουν τις συντάξεις τους να διπλασιάζονται τον Σεπτέμβριο. Πάνω από 200.000 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας ωφελούνται από την αρρύθμιση που θα φέρει εντός του Ιουλίου στην Βουλή Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, με την οποία καταργούνται οι περικοπές στις συντάξεις χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Οι χιλιάδες συνταξιούχοι χειρίας βρίσκονταν σε καθεστώς ομοιρίας και αμφιβολίας, με την απειλή των περικοπών να κρέμεται επί 6 χρόνια πάνω από το κεφάλι τους. Η ρύθμιση δίνει τέλος στον αγώνα και στην αγωνία τους, ξεκαθαρίζοντας ότι καταργείται η διάταξη που προέβλεπε περικοπές, ενώ δεν πρόκειται να εφαρμοστεί και η απόφαση του ΣΤΕ που καταργούσε τη μη εθνική σύνταξη σε περίπτωση συσσόρευσης δύο εθνικών συντάξεων. Μάλιστα, οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 θα δουν άμεσα, πιθανόν από τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου, η σύνταξή τους να αυξάνεται κατά 50%. Δηλαδή, εάν μια συνταξιούχος που ελάμβανε σύνταξη χειρίας 800 ευρώ είχε υποστεί επί 6 χρόνια περικοπές και λάμβανε μόλις 446, που είναι το κατώτατο όριο για τις συντάξεις χειρίας, από το Σεπτέμβριο θα λαμβάνει και πάλι 800 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προβλέπεται η επιστροφή αναδρομικών από τις κομμένες συντάξεις για τους εν λόγω συνταξιούχους, κάτι που νομικοί κύκλοι θεωρούν ότι συνιστά αδικία και άνηση μεταχείριση. Η ρύθμιση θα ορίζει ότι καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτό, στην περίπτωση που εργάζονται ή έχουν και δική τους σύνταξη. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Και προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως συντάξεις χειρίας, όπου η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων δεν πηγάζει εξιδίου δικαιώματος. Έτσι, για παράδειγμα, μια συνταξιούχος χειρίας λαμβάνει σύνταξη από ίδιο δικαίωμα 500 ευρώ και σύνταξη χειρίας 700 ευρώ. Μετά την παρέλευση της τριετίας θα έχανε με την περικοπή που προβλέπεται 254 ευρώ και η σύνταξή της θα περιοριζόταν στα 446 ευρώ, που είναι το κατώτατο όριο για τις συντάξεις χειρίας. Παράλληλα, εάν εφαρμοζόταν η απόφαση του ΣΤΕ που καταργούσε τη μη εθνική σύνταξη, θα είχαν άλλα 312 ευρώ, σύνολο 560. Όπως διευκρίνησε η Υπουργός, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά. Και στην περίπτωση της σόρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη χειρίας στο επόμενο διάστημα, δεν θα μειωθεί καθόλου, θα παραμείνει στο 70%. Σε αριθμούς αυτό σημαίνει ότι 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου θα έπρεπε να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Αυτοί πώς ωφελούνται? Θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και δεν θα υποστούν ποτέ περικοπή. Δεν θα οφείλουν πλέον στον ΕΦΚΑ ούτε ένα ευρώ αναδρομικά. Πολλοί από αυτούς εμπίπτουν στην κατηγορία εκείνων που θα είχαν πρόσθετη περικοπή εάν εφαρμοζόταν η πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση ΣΤΕ για την κατάργηση της δεύτερης εθνικής σύνταξης. Υπάρχουν 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου που έχουν υποστεί την περικοπή. Αυτοί τώρα πώς ωφελούνται? Αυτοί από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου θα δουν τη σύνταξη χειρίας που λαμβάνουν να επανέρχεται από το 35% στο 70%. Οι εν λόγω συνταξιούχοι από την εφαρμογή της νέας ρύθμισης, σύμφωνα με πληροφορίες από τη σύνταξη του Σεπτεμβρίου, θα δουν να αυξάνεται η σύνταξή τους κατά 50%. Πολλοί από αυτούς εμπίπτουν στην κατηγορία εκείνων που θα είχαν πρόσθετη περικοπή εάν εφαρμοζόταν η πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση ΣΤΕ για την κατάργηση της δεύτερης εθνικής σύνταξης.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εγώ θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής, ένα υπέροχο, δροσερό, χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Και ελάτε και πάλι να τα πούμε πρώτο Θεός εδώ την Δευτέρα στη συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
6: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Τέρτη. 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα, λίγο μετά τις 12, στην πρώτη ζωντανή μετάδοση της πηξίδας, της τελευταίας πηξίδας αυτής της εβδομάδας. Βεβαίως για τους φίλους που μας ακούν την Παρασκευή και ακούν την τελευταία εκπομπή, γνωρίζουν ότι η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη και το Σάββατο και το Σαββατοκύριακο μάλλον γενικότερα, οπότε έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα σήμερα στην μετάδοση της Παρασκευής. Είμαστε όμως εδώ και θα είμαστε μαζί για μια ραδιοφωνική ώρα, όπως άλλωστε καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Αυτό πρακτικά σημαίνει λιγότερο από 60 λεπτά, ήδη έχουμε αρχίσει να μετράμε αντίστροφα και έχουμε πλούσια επικαιρότητα, όπως άλλωστε πάντα, και μια καλεσμένη στο δεύτερο μέρος με την οποία θα κουβεντιάσουμε εξαιρετικά και ενδιαφέροντα πράγματα. Η φιλία Σερδάκη εξακολουθεί να τελεί εν αδεία, ωστόσο στη δημοσιογραφική μας ομάδα είναι η Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης Σουσταρής που μας υποστηρίζουν και σήμερα. Ο Δημήτρης Σοσιφάκης είναι στον ήχο, η Ζέτα Οικολογού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε, όπως και χθες, έτσι και σήμερα, να ξεκινήσω από ένα θέμα που είναι εκτός της ειδησιογραφικής ατζέντας της κλασικής και που παίζει, με το που άνοιξα, δεν παίζει μόνο εκεί, αλλά παίζει και στο πρώτο θέμα. Είναι ο επικίνδυνος οδηγός βιτιοφόρου που παίζει φώτα και κάνει παράνομη προσπέραση κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων. Εγώ θα του πω έτσι ξεκάθαρα. Εάν από αυτόν τον οδηγό, του οποίου τα στοιχεία υπάρχουν, η ελληνική αστυνομία δεν αφαιρέσει το δίπλωμα και την άδεια κυκλοφορίας, εγώ ειλικρινά σας μιλάω, το βάζω στοίχημα, από εδώ θα τη σταματήσω τη δημοσιογραφία. Εάν δεν ακούσω, απευθύνομαι στον αστυνομικό διευθυντή Κρήτης, στα Χανιά, που υποτίθεται ότι προείσταται, και απευθύνομαι και στον υπουργό, το Μιχάλη το Χρυσοχοίδη. Εάν από αυτόν τον οδηγό, τον επαγγελματία οδηγό, διότι προσέξτε, έχω να σας πω πάρα πολλά τέτοια περιστατικά με επαγγελματίες οδηγούς, που βλέπω και καταγράφω καθημερινά, δυστυχώς δεν έχω την πολυτέλεια οδηγώντας να τα μεταφέρω σε ήχο και εικόνα. Από επαγγελματίες οδηγούς το ξαναλέω. Εάν, κύριε Υπουργέ, εάν αξιότιμε αστυνομικέ διευθυντή Κρήτης, αρχηγέ της αστυνομίας στην Κρήτη, και βεβαίως η διοικήτρια της τροχέας στα Χανιά, από αυτόν τον οδηγό δεν πάρετε το κεφάλι, σας δηλώνω δημόσια, εγώ προσωπικά θα σταματήσω τη δημοσιογραφία. Και ξέρετε γιατί θα σταματήσω τη δημοσιογραφία? Διότι, κύριε Πρωθυπουργέ, αφού από την περιοχή κατάγεστε, από τα Χανιά, άρα αυτά συμβαίνουν στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, και όπου από σύμπτωση δεν θρηνούμε νεκρό από αυτήν την επιλογή, θέλω να σας πω ότι αυτό το περιστατικό έρχεται καπάκι, να το πω έτσι πολύ απλά, στην ατιμωτηρησία όλων όσοι παίζουν με τη ζωή και βεβαίως συντηρούν ζωντανούς τους θύλακες της τρομοκρατίας. Συνεπώς, σε μια χώρα, σε μια κοινωνία όπου η παιδεία, η πολιτική απέτυχαν, και αφού βεβαίως η οικογένεια έβαλε άλλες προτεραιότητες και άφησε αυτά τα παιδιά στο έλεος του κόσμου να κάνουν ό,τι παραβατικό υπάρχει, άλλος πάει, άλλος καίει, άλλος οδηγεί κατά αυτόν τον τρόπο, τότε πραγματικά νομίζω ότι δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από το αύριο αυτής της κοινωνίας, αυτής της χώρας.

0: Διαβάζω επίσης και βλέπω το εξιτήριο που πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος είπε ότι η απώλεια της συζύγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και ανανδρακτυπήματα, αν δεν θα είναι, αν δεν θα είναι, δυστυχώς κύριε Νέστορα, συλληπιτήρια, αν δεν θα είναι, δεν θα είναι, γιατί εγώ δεν βλέπω καμία διάθεση στην πολιτεία να παίξει σοβαρή μπάλα αυτούς τους αντιπάλους. Είναι αντίπαλοι μας. Εάν δεν τους δούμε αυτούς τους τύπους ως αντιπάλους, αντίπαλοι της δημοκρατίας, αντίπαλοι της ίδιας της ανθρώπινης ζωής, αντίπαλοι της κοινωνίας, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η απώλεια της συζύγου σας δεν θα είναι η τελευταία. Θα είναι ακόμα μία απώλεια και θα ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είναι ο επόμενος ή η επόμενη. Εν πάση περιπτώσει, ποιο θα είναι το επόμενο θύμα. Το ότι εγώ διαβάζω πρωθυπουργικές εξαγγελίες και βεβαίως ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία έρχονται στο φως από την πρώτη κιόλας στιγμή υπό το πρίσμα και την διάσταση ότι θα τους βρούμε και αυτό και το ένα, θα τους βρείτε. Και μετά είπα ότι η κοινωνία χρειάζεται δρακόντιους νόμους. Το πράγμα έχει ξεφύγει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να επιβεβαιώνουμε μία κατάσταση η οποία είναι αποκαρδιωτική και καθόλου υποσχόμενη για το αύριο. Εδώ μιλάμε για φωνιάδες οι οποίοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Εδώ μιλάμε για μία δικαιοσύνη η οποία η αστυνομία της πηγαίνει τις υποθέσεις στο ακροατήριο και εκείνη δικάζει ελαφρά την καρδιά. Εδώ μιλάμε για περιπτώσεις όπου οι υπουργοί έχουν συμβιβαστεί με αυτούς τους φωνιάδες στην ιδέα ότι υπάρχουν και ότι έλα μωρέ καλά τα παιδιά. Και θυμάμαι, ξανά θα το πω για μια ακόμα φορά, ότι ο Μητσοτάκης το 2019 ως υποψήφιος πρωθυπουργός ήρθε στα πράγματα με το αφήγημα ότι θα φτιάξει μεταξύ άλλων ένα κράτος. Ένα κράτος το οποίο δεν θα έχει να φοβάται τους τρομοκράτες. Θα τους οδηγεί, θα τους συλλαμβάνει η αστυνομία, θα τους οδηγεί στη δικαιοσύνη και θα τιμωρούνται. Λοιπόν, να σας μάθουμε να ρίχνετε μολότοφ στην Αθήνα, έλεγε στον Αλέξη Τσίπρα. Προσέξτε, που έρχεται αναζωογονημένος και αναγεννημένος ο ιερέας σε εκείνη την μνημειώδη συνάντηση. Ξέρουμε εμείς από μολότοφ.
1: 30 και χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποτέ κανείς να έχει σκοτωθεί από μολότοφ.
0: Αυτός ήταν ο ανεκδίγητος Γιώργος Κυρίτση, συνάδελφός μου, υποτίθεται δημοσιογράφος, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και υποκινητής, θα το πω, ανθρώπων που πετούσαν μολότοφ και καίγαν ζωντανούς ανθρώπους. Δεν θυμάται ο κύριος Κυρίτσης να έχει κάνει κανένας από μολότοφ. Οι τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη Μαρφίν ήταν ζώα, μάλλον, για τον κύριο Κυρίτση. Ήταν κάτι άλλο. Ή η Μαρφίν δεν συνέβη ποτέ στην Ελλάδα. Αλλά αυτή είναι η αριστερά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και έρχεται η δεξιά, να το πω έτσι πολύ απλά, να επιβεβαιώσει αυτά τα θρασίμια. Έτσι, αυτά τα θρασίμια.
1: Τουλάχιστον στα 30 και χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποτέ κανείς να έχει σκοτωθεί από μολότοφ.
0: Αυτός ο τύπος, ο οποίος πήγαινε στις πορείες, γεννήθηκα 17 Νοέμβρη, και όλοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι συμπλέουν και συμπαρίστανται σήμερα στον Τσίπρα που θέλει να σώσει την Ελλάδα γιατί έχει αναγεννηθεί μετά το rebranding του, θέλω να σας πω ότι σήμερα δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν. Σήμερα δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν. Έτσι. Είναι οι ίδιοι που έβγαζαν τα λογοτυπάκια «Η Ναζί στη φυλακή». Βεβαίως η Ναζί στη φυλακή, εννοώντας τη Χρυσή Αυγή. Αλλά έχω την αίσθηση, συγγνώμη που θα το πω, ότι η Χρυσή Αυγή έκανε πολύ λιγότερα πράγματα από αυτά που κάνουν αυτές οι αριστερές συνιστώσες και οι αριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις και οι θύλακες της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, τη μεταπολίτευση. Αρχίζει γενομένης από την 17 Νοέμβρη, τον Ελλάς κλπ. Κλπ. Λοιπόν, νομίζω ότι το ποτήρι ξεχύλισε και νομίζω ότι δεν μπορούμε να πορευτούμε άλλο έτσι. Είμαστε πραγματικά στο χειρότερο σημείο. Και είμαστε στο χειρότερο σημείο διότι αυτά συμβαίνουν με Νέα Δημοκρατία. Διότι αν συνέβαιναν με Πασόκ ή ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα μπορούσα να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι ρέπουν προς τα εκεί, έχουν μια αγάπη προς αυτή την κατάσταση, τους βολεύει, τους εξυπηρετεί, γιατί έτσι έχει πολιτογραφηθεί κυρίως τα κόμματα της αριστεράς και λιγότερο το Πασόκ, αλλά και το Πασόκ κλείνει το μάτι. Το δυσάρεστο και το πιο ενοχλητικό είναι ότι αυτά συμβαίνουν με Νέα Δημοκρατία, το ξαναλέω. Όπου περιμέναμε από τη Νέα Δημοκρατία 7 χρόνια μετά να έχει βάλει τάξη στα πανεπιστήμια, να λειτουργεί η πανεπιστημιακή αστυνομία, περιμέναμε από τη Νέα Δημοκρατία να έχει φέρει και να έχει εφαρμόσει το νόμος και τάξη, το λέω σε εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ, δεν το έχει κάνει, και περιμέναμε από τη Νέα Δημοκρατία να είναι πιο δυναμική πάνω σε αυτά. Δυστυχώς δεν είναι. Δυστυχώς δεν είναι. Και το λέμε με πολύ μεγάλη θλίψη όλο αυτό. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είδα να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αυτή η κινητοποίηση που έγινε από την ΟΝΕΔ και τη Νέα Δημοκρατία με τα λευκά μπλουζάκια. ΟΝΕΔ, δεν σας φοβόμαστε. Όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι οι τρομοκράτες, οι εγκληματίες και οι δολοφόνοι δεν αντιμετωπίζονται με άσπρα μπλουζάκια ούτε με πορείες αγκαζέ. Ξαναλέω, ο Μητσοτάκης έλεγε άλλα το 19. Τότε έλεγε και τον πιστέψαμε ότι όλα αυτά τα αποβράσματα αντιμετωπίζονται με την ισχυρή ελληνική αστυνομία, τα πραγματικά ισόβια και τους δρακόντιους νόμους. Αφήστε λοιπόν το «δεν σας φοβόμαστε», γιατί μάλλον τους φοβάστε ή ψαρεύετε σε θολά νερά και κάνετε τους να σας φοβηθούν. Πρέπει να σας φοβηθούν. Αυτή είναι η απάντηση. Χθες το βράδυ είχα μια καταγγελία από κάτοικο της περιοχής του κέντρου του Ηρακλείου, ο οποίος την Παρασκευή το βράδυ, συγγνώμη, την Κυριακή το βράδυ που μας πέρασε, όχι την Παρασκευή, διορθώνω, έζησε ένα απίστευτο πάρτι που έκαναν οι καταληψίες του Ευαγγελισμού, κλείνοντας το δρόμο, βγάζοντας τραπεζοκαθίσματα και αποκλείοντας μια περιοχή. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που έφευγαν από το πάρκινγκ της Θεοτοκοπούλου να μην μπορούν να φύγουν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει σε επίπεδο πολιτικής προστασίας η πόλη και οι πολίτες, διότι αν όμοι γέννητο έπαιρναν μια φωτιά, πώς θα περνούσε ένα ασθενοφόρο και ένα πυροσβεστικό όχημα. Τα ζήσαμε και πρόσφατα, για άλλους λόγους βέβαια, σε άλλη περιοχή του Ηρακλείου. Λοιπόν, αυτό είναι η τάξη. Αυτό είναι ότι δεν σας φοβόμαστε. Τους φοβάστε λοιπόν. Και δεν πήγε η αστυνομία. Αυτό δεν ήθελα να καταλήξω. Αντί να κατέβει μία άβρα, να ρίξει νερό και σαπούνι να καθαρίσει ο δρόμος, να το πω έτσι πολύ απλά, όχι ότι απαγορεύεται να κάνεις πάρτι. Και εγώ υπέρ των πάρτι είμαι. Αλλά έχει σημασία πώς το κάνεις και πόσο κάνεις εσύ πάρτι να διασκεδάσεις στην πλάτη του άλλου, στην καμπούρα του άλλου, στον ύπνο του άλλου. Αυτή είναι η δημοκρατία σήμερα στην Ελλάδα. Κανένα σεβασμός σε τίποτα. Ούτε στους κανόνες, ούτε στις αρχές, ούτε στους νόμους, ούτε καν στον συνάνθρωπο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι πρεσβεύουν ένα καλύτερο κόμμα. Ένα καλύτερο κόσμο. Και δεν θέλουν τα κελιά και λευτεριά στον Σαρίν Φαχάν και στη Βιλαρίμπα και στο Βιλαμπάχο που λέει και μία φίλη μου, ακόμα τρίβουν και καθαρίζουν. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι. Αυτό θέλει η κοινωνία. Αυτό ζητά ο πολίτης που νιώθει ανυπεράσπιστος. Να σταματήσουν να τρομοκρατούν αυτοί ποικιλότροπα τον κόσμο. Εγώ δεν έχω κανένα τίποτε με κανένα από αυτούς για την ιδεολογία του. Έχω όμως με τον τρόπο που εκφράζεται αυτή η ιδεολογία μέσα στα πανεπιστήμια που πιάνεις και εξευτελίζεις τον Πρίτανη και πας στο δικαστήριο και σε αθώνει. Έχω επίσης ένσταση με το να σου επιβάλλεται ποινή ως κακούργημα επειδή πάτησε ένα τετράποδο και ορθά και τον άλλο πας και τον καίει ζωντανό να είναι πλημέλημα. Έχω σοβαρή αντίδραση για αυτό το πράγμα. Και το λέω δημόσια. Και έχω επίσης ένσταση με το ότι ο καθένας μπορεί να αποφασίσει ανά πάσα ώρα και στιγμή να καταπατήσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του άλλου. Και κατά τα άλλα ζούμε σε μια χώρα που έχουν καταληθεί οι θεσμοί. Και τη χούν δακούλη. Καμία χούν δακούλη. Αν ήταν χούν δακούλη δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά. Δεν θα έβγαινε ο καθένας στο Facebook να λέει το μακρύ του και το κοντό του και δεν θα έκανε ό,τι γουστάρει ο καθένας αν είχαμε χούν δακούλη. Δεν έχουμε χούν δακούλη. Έχουμε κάτι άλλο που τα ανέχεται όλα αυτά και βεβαίως όταν τα ανέχεσαι αυτό υποβόσκει από κάτω. Η περίσσια δημοκρατία είναι το ψωμί τους και το έχουν αποδείξει μέχρι σήμερα πολλές φορές. Άλλωστε οι νεκροί που έχουν μείνει πίσω το μαρτυρούν και το μαρτυρά και κάτι άλλο ότι ο κόσμος είναι πλέον φοβισμένος και είναι και αγανακτισμένος. Δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Στις εκλογές που θα έρθουν θα τεθούν αυτά τα θέματα. Η κυβέρνηση που θα προκύψει θα πρέπει να αποκτήσει το πλεονέκτημα το οποίο το είχε ο Μητσοτάκης και το 19 και το 23, ειδικά το 23 με το 41% που έλαβε. Θα μπορούσε να κάνει θαύματα πάνω σε αυτό. Δεν τα έκανε. Έχει πετύχει σε άλλα πράγματα, δεν το αμφισβητούμε, σαφώς. Σε κάποια άλλα όμως ζητήματα έχει αποτύχει παταγωδός. Όχι απλά έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει παταγωδός. Στο λαθρομεταναστευτικό, στην πάταξη της τρομοκρατίας, στο νόμος και τάξη, σε θέματα δημόσιας ασφάλειας και πάει λέγοντας. Και ξαναλέω, σήμερα ξεκίνησα την εκπομπή από το πολύ απλό θέμα του επαγγελματία οδηγού του βιτιοφόρου στα Χανιά. Εάν αυτού του τύπου δεν του αφαιρέσουν το δίπλωμα και την άδεια, δεν του αφαιρέσουν τα πάντα, εν πάση περιπτώσει. Διότι ένας επαγγελματίας οδηγός δεν μπορεί να έχει αυτή τη συμπεριφορά στον δρόμο. Δεν μπορεί να έχει αυτή τη συμπεριφορά στον δρόμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.

μαθαίνω ότι σε πολιτικό επίπεδο υπάρχουν κάποιες σκέψεις νομικού περιεχομένου προκειμένου να συγχωνευτούν δικογραφίες και να συσχετιστούν υποθέσεις εμπρισμών τέτοιου είδους, μήπως και μαζέψουν κάποιους από αυτούς τους δεκάδες απίθανους τύπους οι οποίοι παραμένουν ανέγγιχτοι από το καλοκαίρι του 19 που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και παρά τα λεγόμενά της. Σε αυτόν τον τομέα η κυβέρνηση έχει κάνει μια τρύπα στο νερό, το λέω για μια ακόμα φορά, και εγώ θα πω ότι τώρα είναι αργά, χάσαμε ένα αθρώο άνθρωπο, ένα ακόμα αθώο άνθρωπο, αλλά επειδή μαθηματικά αυτό θα ξαναγίνει και θα ξαναχαθούν ζωές, ας το κάνουν έστω και την 12η ώρα, έστω και την ίστατη στιγμή. Λοιπόν, κινητικότητα στο Σαμαρά, πολλή συζήτηση. Το προχθεσινό τραπέζι του Σαμαρά με τρεις βουλευτές Νέας Δημοκρατίας σήκωσε σκόνη, που είναι βέβαια οι άνθρωποι διαχρονικοί φίλοι, ο Μπάμπης ο Αθανασίου, ο Γιώργος ο Καρασμάνης και ο Θεόφιλος ο Λεονταρίδης. Ήδη είναι γνωστό, κανείς εξ αυτών δεν σκοπεύει να πάει στο κόμμα Σαμαρά. Ο μόνος βουλευτής που δεδομένα θα ακολουθεί στο Μεσίνιο είναι ο Μίλτος Χρυσομάλης, καθώς το αίμα νερό δεν γίνεται. Για να δούμε. Επίσης, να πω ότι μιας και είμαστε στο πολιτικό, έχει κάνει αίσθηση η προχθεσινή έρευνα της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Αν είναι έτσι όπως τα λέει η έρευνα, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει τις μικρότερες απώλειες από το υποσύσταση κόμμα του Σαμαρά. Το λέγαμε και χθες εδώ, το λέω για μια ακόμα φορά σήμερα. Αντιθέτως, αν και μιλάμε για πολύ χαμηλά ποσοστά, χάνει αισθητά και ο Τσίπρας και η Καριστιανού, ο Βελόπουλος, ακόμα και το Πασόκ. Λοιπόν, όλα μαζί αθροίζουν 3-4% για το κόμμα Σαμαρά και ίσως αυτό είναι κάτι που έχει ενδιαφέρον για ανάλυση και συζήτηση. Σε λίγο που θα επιστρέψουμε, θα έχω καλεσμένη στο στούντιο μια φίλη που είναι σήμερα μαζί μας εδώ και θα κουβεντιάσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μείνετε μαζί μας εδώ στην Πηξίδα, στον Πολίτικα, μας ακούτε από τους 89 και 8 και βεβαίως μας ακούτε και από την συχνότητα politica.gr. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, κάπου εδώ συμπληρώνουμε το πρώτο μισό και φυσικά θα πάμε στην ανάπαυλα, την προγραμματισμένη ανάπαυλα μας. Σε λίγο θα επιστρέψουμε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας που ήδη έχουν αρχίσει να καταφθάνουν, όπως άλλωστε καθημερινά. Αυτή η εκπομπή, η Πηξίδα, άλλωστε στηρίζεται σε αυτή την αλληλεπίδραση, στην συμμετοχή δηλαδή των φίλων που καθημερινά μας ακούν και που καθημερινά μας επιλέγουν να είναι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα αυτή την ώρα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκανση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τριών ανθρώπων, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Ακραία αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στον απόϊχο της εμπριστικής επίθεσης στις οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά καταλογίζει στα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δείχνουν ανοχή σε τέτοια φαινόμενα με την κριτική τους προς κυβερνητικά στελέχη. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλουν κυβερνητική απόπειρα εκμετάλλευσης της τραγωδίας και αποδοκιμάζουν σύσσωμα το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τις εμφυλιοπολεμικές, όπως τις χαρακτηρίζουν, αναφορές του. Την ενοχή δύο πρώην ανώτατων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στους χειρισμούς τους γύρω από τους ελέγχους για τις αγροτικές ενισχύσεις και το λεγόμενο πόρισμα Τυχεροπούλου αποφάσισε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών, αναβαθμίζοντας σε κακούργημα την πράξη της επεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης με γραπτή δήλωσή του, στην οποία ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα αποφασίζει το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου για την τύχη του 55χρονου κριτικού, ο οποίος κατηγορείται για την πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας πριν από 17 χρόνια της Βρετανίδας Τζεν Χάνλου στο Ηράκλειο. Αντιμέτωπος με τον ανακριτή είναι ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος στο Ηράκλειο που φέρεται να μπήκε στο σπίτι της ενοικιάστριάς του, ξυλοφόρτωσε το παιδί της και του έβαλε μαξιλάρι στο πρόσωπο γιατί έκανε φασαρία. Το τελευταίο αντίο στο Μανώλη Κερούλη θα πούν σήμερα στις 3 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Μεταξοχώρι συγγενείς και φίλοι. Ο 60χρονος καθηγητής πληροφορικής κατέληξε την Τετάρτη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου που νοσηλευόταν μετά το σοκαριστικό τροχέα που σημειώθηκε στις 26 Ιουνίου στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρι. Ολιγόλεπτες διακοπές στην κυκλοφορία στο τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης Αγίου Νικολάου Νεάπολης θα πραγματοποιηθούν και σήμερα λόγω ανατινάξεων στο πλαίσιο των εργασιών για τον αυτοκινητόδρομο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 2.595 έχουν φτάσει μέχρι στιγμής οι νεκροί από τον φωνικό σεισμό. Σβήνουν οι ελπίδες για τυχόν επιζώντες, χιλιάδες εθελοντές σκάβουν στα χαλάσματα, έως 50.000 μπορεί να φτάσουν οι νεκροί σύμφωνα με τον υπολογισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην αθλητική επικαιρότητα, χωρίς να ανεβάσει ρυθμούς, η Ελβετία πέρασε άνετα την Αλγερία με 2-0 στο Μουντιάλ, από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονη ομάδα του Μουράντ Γιακίν, που περιμένει τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι Κολομβία-Γκάνα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Έθριος καιρός σήμερα στη Κρήτη με ενδεχόμενο βροχών στα ορεινά του νησιού. Οι άνεμοι πνέουν δυτική-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας politika.gr.
0: Θυμήσου. Καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία τοποθετώντας ένα μπουκάλι, ένα χαρτοκιβώτιο ή μια κονσέρβα στο μπλε κάδο.
2: Μικρές πράξεις που δημιουργούν ένα μεγάλο αποτέλεσμα.
0: Για το περιβάλλον, για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους του.
2: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.
0: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
4: Να προχωρήσεις καρδιά μου, Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
5: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος. Ευχαριστώ πολύ. Γιατρέ μου, πάντα είσαι κοντά μου και το ξέρω. Σε ευχαριστώ πολύ. Και όλοι όσοι είναι μαζί μας και σήμερα, χαίρομαι που υπάρχει μια ταύτιση. Δεν είναι απαραίτητο και προϋπόθεση για να επικοινωνούμε να υπάρχει ταύτιση, αλλά χαίρομαι τουλάχιστον που στα θέματα τα οποία θίξαμε στο πρώτο μέρος υπάρχει ταύτιση. Ταύτιση απόψεων. Η Μαρία Σπυριδάκη είναι ηρακλειώτισσα, δικηγόρος, βρίσκεται στην Αθήνα πολλά χρόνια, είναι στέλεχος στον οργανισμό Λιμένος Πειραιός, βρίσκεται εδώ. Βεβαίως αυτά που κάνει στα λιμάνια είναι άλλα, αυτά που θα πούμε σήμερα είναι άλλα και από εκεί που θα την ξεκινήσω είναι πάλι άλλα. Μαρία μου, καλώς ήρθες. Κυρία Σπυριδάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Κώστα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η φιλία μας είναι από παλιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα και ακούω αυτή την υπέροχη εκπομπή με τα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα.
0: Παρότι είχαμε πει ότι η πρώτη εκπομπή που θα κάναμε, το είχαμε συζητήσει ανύποπτο χρόνο, θα κάναμε μια εκπομπή για ταξίδια.
1: Ναι, το αγαπημένο μας.
0: Επιφυλάσσομαι στην επόμενη φορά που θα κατέβεις, ναι. Μέσα στο καλοκαίρι, και θα είναι και πιο καλοκαιρινό ακόμα το mood από ότι είναι τώρα. Να κουβεντιάσουμε για τα ταξίδια τα οποία αμφότεροι αγαπούμε πάρα πάρα πολύ και τα διεκδικούμε, τα κυνηγούμε.
1: Η αλήθεια είναι αυτή και ξεκίνησε όλη η ιδέα από τα ταξίδια και από την γευσηγνωσία τη σχετική, γιατί εδώ όταν έρχομαι στην Κρήτη έχω και ένα mood διακοπών, οπότε μιλάμε συνήθως για τέτοια. Αλλά επειδή η δική σου θέση και η δική σου επικαιρότητα είναι πάντα on call γύρω από την ενημέρωση, σήμερα διάλεξες κάτι άλλο, οπότε αφήνομαι στα χέρια σου.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτά τα οποία θα κουβεντιάσουμε και τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, θα μιλήσουμε για την ψηφιακή κάρτα καταρχήν,
1: ναι,
0: που ενδιαφέρει πάρα πολύ
1: θέμα.
0: Κόσμο, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο η ψηφιακή κάρτα. Κάποιοι έχουν ταλαιπωρηθεί, ναι, έχουν περάσει από πολλές διαδικασίες. Οι εργαζόμενοι από την άλλη νιώθουν μια περισσότερη ασφάλεια, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Όλο αυτό λοιπόν συνθέτει ένα σκηνικό το οποίο θα μας δοθεί ευκαιρία σήμερα να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε. Πριν πάμε σε αυτό, επειδή τις τελευταίες μέρες παίζει πάρα πάρα πολύ στην επικαιρότητα, ψηλά στην δημοσιογραφική ατζέντα δηλαδή, όπως το λέω, ή στο χρηματιστήριο των ειδήσεων, παίζει μια σειρά από θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης. Δηλαδή έχουμε για πολλά ζητήματα τους δημοσιογράφους να επικαλούνται αποφάσεις της δικαιοσύνης ή την κοινωνία να διαπιστώνει τα κενά που έχει αφήσει και η πολιτεία και η δικαιοσύνη, με το κερασάκι στην τούρτα βεβαίως, η ανθρώπινη απώλεια από το τελευταίο τρομοκρατικό χτύπημα που είχαμε πριν από λίγες ημέρες και την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Ως πολίτης, όχι ως νομικός, εσύ πώς αισθάνεσαι, διότι το 2019 ακούσαμε με πολύ μεγάλη ικανοποίηση τον σημερινό πρωθυπουργό να λέει ότι θα βάλουμε τάξη στα κακώς κείμενα. Και αυτό που σχολίαζα λίγο νωρίτερα στην εισαγωγή μου είναι ότι είναι τραγικό έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι δύο φορές τραγικό αυτά να συμβαίνουν με Νέα Δημοκρατία. Διότι η αριστερά έχει μια ανεκτικότητα πάνω σε όλα αυτά, τα υποστηρίζει, κλείνει το μάτι, υποθάλπτει όλα αυτά. Mm. Έτσι. Θυμίζω ότι ο Τσίπρας, εκτός από την ατάκα για τη Μολότοφ που είπε ξεκάθαρο ότι εμείς ξέρουμε πώς φτιάχνουν τη Μολότοφ, είχε πει ότι ένα γιαουρτάκι, να φας λέει και κανένα γιαουρτάκι, δεν είναι τρομοκρατία, αλλά από το γιαουρτάκι ξεκινάνε όλα, για να φτάσουμε στον Κυρίτσι να λέει ότι δεν θυμάται κανέναν που να έχει χάσει τη ζωή του από Μολότοφ, όταν μόνο οι νεκροί της Μαρφίν κάηκαν ζωντανοί από χέρι κάποιου επαναστάτη που πέταξε μια Μολότοφ μέσα στην τράπεζα. Πώς αισθάνεσαι για όλο αυτό?
1: Θέλω να προσεγγίσω το θέμα λιγότερο πολιτικά και περισσότερο νομικά και ως πολίτης.
0: Μα αυτό θέλω κι εγώ.
1: Θεωρώ ότι τα αντανακλαστικά τα πολιτικά, ένθεκα κήθεν, είναι πάντα, έχουν τη μορφή πυροτεχνήματος από όποιον προέρχονται. Εγώ ανήκω σε ένα χώρο, το ξέρεις κι εσύ, είναι ο κυβερνητικός χώρος, πλην όμως το θέμα δεν αντιμετωπίζεται συνολικά. Η τρομοκρατία είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και έχει μια διάσταση και στις αναπτυγμένες χώρες. Έχουμε τρομοκρατία στην Αμερική, έχουμε τρομοκρατία στην Αγγλία, έχουμε τρομοκρατία στο Παρίσι, έχουμε τρομοκρατία και στην Ελλάδα και στην Κρήτη και στην Αθήνα και παντού. Το ζήτημα είναι ότι τα αντανακλαστικά της δικαιοσύνης έρχονται λίγο αργά και λίγο με μορφή ιστορικότητας. Μιλάμε τώρα και αναφερόμαστε στη Μαρφίν, αναφερόμαστε σε παλιότερα περιστατικά. Και δεν υπάρχουν τη στιγμή που συμβαίνει κάτι. Πέρα από το να πούμε σε λυπητήρια να κάνουμε κάποιες δηλώσεις, δεν υπάρχει μία τομή νομοθετική πάνω σε αυτό το θέμα, σε ένα βαθμό που και η κοινωνία να νιώσει ικανοποιημένη. Παρότι υπάρχει τιμωρία των υπαιτίων όταν και όποτε συλληφθούν, το κοινό περιδικείο αίσθημα δεν νιώθει ικανοποιημένο. Εγώ εκεί θα έβαζα το ζήτημα και βέβαια στην αυστηροποίηση των ποινών. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει αρκετά αυστηρή ποινή για τη δημοκρατία, για την τρομοκρατία, με συγχωρείτε. Και μάλλον επειδή μου ξέφυγε και η γλώσσα λανθάνοντα και το είπες πριν, ότι υπάρχει πολλή δημοκρατία, σε κάποια θέματα όπως είναι τα εγκλήματα, όπως είναι η τρομοκρατία, όπως είναι οι εμπρισμοί που προανέφερες, ο εμπρισμός για μένα θεωρείται και το μέγιστο κακούργημα, θα πρέπει να υπάρχει ακόμα πιο αυστηρή επιβολή των ποινών, με λιγότερες αναστολές και με λιγότερη επίοικια και στην επιμέτρηση της ποινής. Αυτό νιώθω εγώ. Και νομίζω ότι και οι περισσότεροι πολίτες αυτή την αίσθηση έχουν σε τέτοια περιστατικά. Ότι δεν υπάρχει μία γενική πρόληψη η οποία να κρατά σε βάθος χρόνου. Μία πολιτική η οποία να αποτρέπει τον οποιονδήποτε να προβεί ή να υποθάλψει τέτοιες ενέργειες.
0: Μάλιστα. Έχετε αισιοδοξία ότι αυτό μπορεί να αλλάξει και κλείνω με το θέμα αυτό.
1: Όσο στη δικαιοσύνη δίνουμε σημασία στην ταχύτητα της απονομής δικαιοσύνης, που είναι ένα μόνιμο βέβαια ζήτημα και αίτημα και των δικηγόρων και των συλλόγων. Αλλά αυτό, αντί να γίνεται με μια συστημικότητα, γίνεται συνήθως σε βάρος της ποιότητας της δικαιοσύνης, δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Όταν θα υπάρχει ταχύτητα σε συνδυασμό με την μία έκπτωση στην ποιότητα, τότε νομίζω ότι θα είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Και νομίζω ότι είναι καλό να κάνουμε και κάποιες αναφορές και σε διεθνείς νομολογίες, στο διεθνές περιβάλλον. Είναι λίγο πιο έμπειρος ο διεθνής τομέας στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και έχει και λίγο πιο ευαίσθητα τα ανακλαστικά, δηλαδή δηλώσεις πολιτικών ότι εντάξει δεν τρέχει τίποτα και εμένα γιαούρτι, το οποίο είναι μια γενικότερη μορφή βίας, όπως είναι και μια γενικότερη μορφή βίας η βία κατά των γυναικών, έχουν πάρα πολλές γυναικοκτονίες. Σε άλλες κοινωνίες υπάρχουν πιο ευαίσθητα τα ανακλαστικά. Εμείς εδώ λέμε εντάξει, και μια γρήγορη στο τριμελές είναι και στο πλαίσιο ας πούμε ενός διαζυγίου. Συγγνώμη που το λέω έτσι λαϊκά, αλλά εμείς τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας αυτά. Νομίζω ότι η βία στην ελληνική κοινωνία πρέπει να έχει όσο το δυνατόν λιγότερη ανοχή. Και στις τοπικές κοινωνίες, όπως είναι και η δική μας, δηλαδή πολλές φορές στην Αθήνα, σαν Κρητική, φέρομαι να απολογούμε για κάποιες μορφές βίας, οι οποίες θεωρούμε ότι είναι αποδεκτές εδώ. Η οπλοκατοχή, το θεωρούμε ότι είναι αποδεκτό εδώ. Δεν είναι. Έτσι νομίζω εγώ.
0: Πάμε στην ψηφιακή κάρτα εργασίας που έχει φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή μας και στις επιχειρήσεις.
1: Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι είναι μια τομή. Υπάρχει μια προσπάθεια ψηφιακής συστηματοποίησης του περιβάλλοντος του εργασιακού. Το βλέπω πάρα πολύ θετικά. Να πούμε ήδη ότι με την εφαρμογή σε συγκεκριμένους κλάδους που είχε ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2024... φέρεται ότι έχουν εξοικονομηθεί γύρω στα 500 και πλέον εκατομμύρια ευρώ από αυτούς οι οποίοι ξέφευγαν από το περιβάλλον.
0: Έκλεβαν. Έκλεβαν.
1: Σωστό.
0: Έκλεβαν. Να λέμε τις σωστές λέξεις.
1: Σωστά. Μέσω του Εργάνη πια αυτό το πράγμα έχει μπει σε μια τάξη. Άρα και ως πολίτης και ως δικηγόρος το βλέπω πάρα πολύ θετικά. Ειδικά για τον τόπο μας, επειδή ήδη από το 24 υπάρχει. Να κάνω μια παρένθεση, προχτές 29 έκτου του 2026 μπήκαν 7 καινούργιοι κλάδοι στην ψηφιακή κάρτα. Μπήκαν τα απόβλητα, υποθήκευση, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, τυχερά παιχνίδια, επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, σειρά δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι καθημερινές δραστηριότητες, μας αφορούν όλους μας και έχουν σημασία για τη ζωή του πολίτη και κυρίως του εργαζόμενου στους κλάδους αυτούς. Ήδη όμως από το 24. Είχε ενταχθεί ένας πολύ νευραλικός για τη δική μας τοπική κοινωνία κλάδος, που είναι ο κλάδος του τουρισμού και της εστίασης. Ξέρουμε πολύ καλά από παιδιά το περιβάλλον των εργαζόμενων στον τουρισμό. Αυτό το πρόχειρο έχουμε δουλέψει και όλοι όταν ήμασταν μικροί, σε ξενοδοχεία, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Με αυτή την κάρτα, εγώ θεωρώ ότι μπαίνει μια τάξη σε όσους εργάζονται με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας. Όλο το σύστημα είναι ψηφιοποιημένο στο Εργάνη, κυρίως όσον αφορά το ωράριο. Είναι πάρα πολύ βασικό, κατά τη γνώμη μου, για την εξασφάλιση των ημερομισθίων των εργαζομένων. Χτυπάς την κάρτα, ξέρεις την ώρα προσέλευσης, ξέρεις την ώρα αποχώρησης. Είναι εντυπωσιακό ότι προβλέπεται και ο χρόνος προετοιμασίας. Πολλές φορές στο σέρβις, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να έχουν ένα χρόνο προετοιμασίας προκειμένου να ξεκινήσουν την εργασία τους, προβλέπεται και αυτό το δεκάλεπτο και πριν και μετά. Αν υπάρχει μεγαλύτερος χρόνος προετοιμασίας, προβλέπεται ένα αντικειμενικό κριτήριο και μια αιτιολόγηση, ώστε να μην έρχεται ένας εργοδότης και σου λέει έλα μια ώρα πριν, γιατί είσαι ο σερβιτόρος του ΣΥΚ ξενοδοχείου και πρέπει εσύ να είσαι stand-by μέχρι την ώρα που θα έχεις δικαίωμα να χτυπήσεις την κάρτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εργαζόμενο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις, γιατί μπορούν να κάνουν ένα καλύτερο προγραμματισμό. Είδε εδώ ξενοδοχεία τα οποία έχουν εξαγοραστεί από διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν πρότυπα συμμόρφωσης πάρα πολύ αυστηρά γύρω από αυτό. Οπότε μπαίνει πια στην Κρήτη και στον τομέα και της εστίασης και του τουρισμού μια συστημικότητα ενός άλλου επίπεδου. Όλα αυτά να συναρμοθούν, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βήμα.
0: Ποιος κερδίζει, ποιος χάνει από την κάρτα εργασίας?
1: Σίγουρα, κατά τη γνώμη μου, με ένα σύστημα το οποίο είναι οριοθετημένο, κερδίζει ο εργαζόμενος με την έννοια ότι ξέρει το εργασιακό του περιβάλλον. Κερδίζει όμως και ο εργοδότης με την έννοια ότι και αυτός, σαν επιχείρηση, μπορεί να κάνει έναν άλλου είδους προγραμματισμό. Και αναφορικά με το τι εργαζόμενος έχει και στις ειδικότητες εργαζομένων, οι οποίοι δεν είναι. Γιατί ξέρουμε ότι το σύστημα της ψηφιακής κάρτας βασίζεται κυρίως στη φυσική παρουσία. Πηγαίνεις το πρωί, χτυπάς μια κάρτα, φεύγεις το μεσημέρι, χτυπάς την κάρτα σου όταν φεύγεις. Σε επαγγέλματα όπως είναι όμως οδηγοί, όπως είναι τεχνικοί, που δεν είναι συνέχεια στο χώρο με φυσική παρουσία της επιχείρησης, και ο εργοδότης πια μπορεί να δηλώσει ότι εγώ τον απασχολώ, εγώ πληρώνω τις φορές μου τις αντίστοιχες για αυτό το χρόνο εργασίας. Οπότε δεν. Για μένα, σε ένα τέτοιο περιβάλλον μειώνεται και η πιθανότητα ενός κακεντρεχούς ελέγχου σε βάρος του εργοδότη. Αυτή τη διάσταση δεν το έχουμε βάλει. Δηλαδή, όταν ξέρω ότι έχω αυτούς τους εργαζόμενους, τους απασχολώ έτσι, δηλώνω που τους απασχολώ, νομίζω ότι και ο προγραμματισμός από πλευράς εργοδοσίας είναι πολύ καλύτερος και μειώνονται και οι πιθανότητες ελέγχου, που πολλές φορές ξέρουμε ότι είναι και καταχρηστικοί, ειδικά το καλοκαίρι στα νησιά. Υπάρχουν και αντίθετες καταγγελίες. Για να μην, δηλαδή, εγώ είμαι πολύ λάθος στο να δαιμονοποιούμε τον εργοδότη. Ο εργοδότης είναι και αυτός ένας επιχειρηματίας, ο οποίος στο τέλος της ημέρας πρέπει να βγάλει ένα κέρδος και πρέπει να ξέρει τι πληρώνει, πού, με ποιους όρους, και όχι να του έρθει ένας έλεγχος από μια καρφωτή ενός εργαζομένου, ο οποίος μπορεί να είναι δυσαρεστημένος για λόγους που δεν υφίστανται νομικά. Οπότε νομίζω ότι κερδίζει και ο εργοδότης, διότι έχει πια ανοιχτή τράπουλα. Και παίζει και με εξαιρέσεις. Υπάρχει εξαίρεση για την τηλεργασία. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Οι περισσότεροι σήμερα εργάζονται με τηλεργασία. Πώς θα ξέρεις ότι αυτός όντως εργάστηκε? Αυτό είναι και για την κατοχήρωση του εργοδότη. Είναι ο άλλος εργασία στο σπίτι του και μπορεί να κάθεται έτσι. Άρα, έχεις πριν δηλώσει το ωράριό σου το εργάτη, απασχολείς τον υπαλληλό σου με τη τηλεργασία. Όταν επιστρέψεις στη φυσική παρουσία στην εταιρεία ή στην οποιαδήποτε επιχείρηση, έχει την ίδια υποχρέωση ωραρίου με πριν, συμφώνως προς τη σύμβαση εργασίας του. Νομίζω ότι μόνο καλό είναι αυτό για όλους. Ξέρει και ο καθένας μέχρι τι μπορεί να ζητήσει και μέχρι που μπορεί να φτάσει.
0: Υπάρχει επόμενο βήμα από αυτό που βιώνουμε σήμερα? Είναι ένα κλασικό ερώτημα ίσως που θα έχουν στο μυαλό τους ακούγοντάς μας και οι εργαζόμενοι που έχουν μπει πλέον σε αυτό το περιβάλλον, αλλά και οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο χρόνος προσαρμογής σε αυτό, γιατί αν δείτε την πολιτική, την κυβερνητική, είναι ότι μπαίνουν σιγά σιγά κλάδι στο σύστημα αυτό. Άρα, μέχρι την ολοκλήρωση όλου αυτού του συστήματος της ψηφιοποίησης, υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά μας. Και ειδικά στις καινούργιες μορφές εργασίας που δεν έχουν σταθερό τόπο παροχής υπηρεσιών. Για μένα, δηλαδή, θα έβλεπα σε μία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας που την έχουμε λίγο από τους μπαμπάδες μας, ένας υπάλληλος που κάθεται σε ένα γραφείο ή ένας σερβιτόρος που είναι σε ένα ξενοδοχείο ή ένας μπάρμαν που είναι σε ένα μπαρ ή αυτό. Πια η ίδια η φύση της εργασίας έχει αναπτυχθεί, έχει αλλάξει, έχει ψηφιοποιηθεί. Σε λίγο μιλάμε και για ρομποτικά συστήματα. Για μένα αυτό θα είναι ένα πράγμα το οποίο είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο, διαρκώς εξελισσόμενο και πάρα πολύ, ας με επιτραπεί ο όρος, μοντέρνο, με τις σύγχρονες απαιτήσεις και της εργασιακής νομοθεσίας και της εργασιακής πραγματικότητας. Όσο προχωράμε, θα βλέπουμε ότι αυτό θα μας βοηθάει. Συζητάμε τώρα στο εξωτερικό, συζητάνε για μορφές εργασίας και για μέρες εργασίας. Υπάρχουν χώρες που έχουν θεσμοθετήσει τέσσερις μέρες εργασίας και υπάρχουν και μορφές εργασίας οι οποίες και σε παραδοσιακά επαγγέλματα γίνονται πια από μακριά ψηφιακά διευθυντικά στελέχη, τα οποία έχουμε ένα διευθυντή, ας πούμε, που τον φανταζόμαστε να είναι από πάνω, ξαφνικά έχει λιγότερη φυσική παρουσία. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι πεδίο δόξης λαμπρό μέσα από μια διαδικασία έναρξης ψηφιοποίησης. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ σαν διευθυντικός τέλεχος, όλοι δουλέψαμε στα χρόνια του COVID με τηλεργασία. Εντάξει, εμείς οι δικηγόροι έχουμε ένα άλλο καθεστώς, ωστόσο για τους υπαλλήλους, για ανθρώπους που ήταν σε αυτό το σύστημα, όταν εφαρμόστηκε ήταν μια τομή. Ειδικά στον τουρισμό, που είναι πιο εποχιακό και πιο αρρύθμιστο το περιβάλλον, εγώ το βλέπω μόνο θετικό. Και κυρίως και για τους εργοδότες.
0: Μάλιστα. Τώρα, να δούμε μια εικόνα, αν υπάρχει σε σχέση με το αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, πάνω σε αυτό, και αυτό που ενδεχομένως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί κάνουμε πολλές φορές τη σύγκριση, λέμε για κάποια πράγματα και λέμε αυτό τώρα έγινε στην Ελλάδα που ναι. ξέρω εγώ έχει γίνει στην Ευρώπη πολλά χρόνια πριν ή ναι. αυτό είναι μια καινοτομία για την Ελλάδα ναι. που ξέρω εγώ για άλλες χώρες στην Ευρώπη, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα να το πούμε έτσι, είναι πιο πίσω. Πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε στην αρχή, πλην όμως πηγαίνουμε με ταχεία βήματα. Από προσωπική μου εμπειρία μοιράζομαι. Πριν από αρκετά χρόνια που δούλεψα στο εξωτερικό, είχα τέτοια κάρτα εγώ προσωπικά. Και μάλιστα ήταν και πολύ αυστηριόρη. Δηλαδή ήταν και το λεπτό, μετρούσε και αν πόσες φορές μπαίνεις, βγαίνεις. Και αυτό ήταν σε ένα χρόνο εργασίας, ο οποίος ήταν εξαιρετικά μετρήσιμος αναφορικά και με την απόδοση και την παραγωγικότητά σου. Οπότε αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο προσανατολισμός κυβερνητικής πολιτικής είναι κυρίως να ρυθμίσει το εργασιακό περιβάλλον αναφορικά με τις υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών προς το κράτος, γιατί έχουμε και μια, στην Ελλάδα υπάρχει μια κρατικοκεντρική πολιτική σε όλα τα πράγματα. Η διαφορά με το εξωτερικό είναι ότι η πολιτική είναι πιο πολύ προς τον εργαζόμενο και πιο πολύ προς την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Εμάς είναι, όπως είπες πριν, τη λέξη κλέφτες, να περιορίσουμε αυτό το κομμάτι, το παραβατικό. Στο εξωτερικό είναι να βοηθήσουμε να ανθίσει μέσα από ένα καινούριο μέτρο. Τη βασική διαφορά εγώ εκεί θα την εντόπιζα.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί έχουμε και λίγο δρόμο ακόμα.
0: Και εισπράττει και το κράτος περισσότερα χρήματα. Σε μια χρονική στιγμή, επιτρέψτε μου, θέλω να το πούμε αυτό, κυρία Σπυριδάκη, αγαπητή Μαρία, ότι τα ταμεία μας είναι μείον, να το πούμε πολύ απλά. Έχουμε πολύ σοβαρό θέμα για δύο λόγους. Εγώ πιστεύω ότι δηλαδή, μάλλον για τρεις. Το ένα είναι το δημογραφικό που έτσι κι αλλιώς είναι μια μεγάλη παθογένεια. Το δεύτερο θέμα είναι ότι για δεκαετίες κάποιοι έκλεβαν εργοδότες, δεν έβαζαν ένσημα. Ναι. Τον παραδέχονται ακόμα και σήμερα ήδη ότι κάναμε λεφτά και κάναμε περιορίσεις και φτιαχτήκαμε γιατί δεν πληρώσαμε ποτέ ΦΠΑ, δεν πληρώσαμε ποτέ ένσημα, δεν πληρώσαμε ποτέ φόρους κλπ. Οπότε αυτό δημιούργησε μια αλγινή εικόνα και τελικά μια εικόνα η οποία ήταν καταστροφική για το ισοζύγιο. Και ο τρίτος λόγος που πιστεύω ότι πρέπει να μπει στην ουσία αυτής της συζήτησης πάνω σε αυτό είναι ότι η εξίσωση των ανθρώπων που σήμερα απολαμβάνουν συντάξεις σε σχέση με τα χρόνια που δούλεψαν στην Ελλάδα είναι αστεία, τουλάχιστον αστεία. Δηλαδή θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχουν άνθρωποι σήμερα ζωηνάχων που είναι ξέρω εγώ 80 χρονών οι οποίοι έχουν πάρει σύνταξη πολύ περισσότερα χρόνια από αυτά που έχουν δουλέψει. Διότι αν είχες βγει, ας πούμε, ξέρω στα 45 σου στη σύνταξη με 25 χρόνια υπηρεσία, αν είχε ξεκινήσει να κολλάς ένσημα από το 20 και έκανες μια δουλειά με βαρέα, αντιγυνά ή ήσουν στη ΔΕΗ ή στον ΟΤΕ, δεν ξέρω, στις αυτές τις προνομιακές του ΠΑΣΟΚ επιχειρήσεις ή σε παλιότερες προβληματικές όπως τις είχε χαρακτηρίσει ο Ανδρέας Παπανδρέου, αυτοί οι άνθρωποι έχουν δουλέψει, ξέρω εγώ, 25 χρόνια και παίρνουν σύνταξη 35 χρόνια. Δεν βγαίνει το νούμερο. Δεν βγαίνει το νούμερο. Η λογική λέει ότι δουλεύω 40 χρόνια και παίρνω σύνταξη 20. Ναι. Αυτό λέει η λογική.
1: Ναι. Τελώς τυχαία, νομίζω σχεδόν καρμικά, μάλλον επειδή είμαστε πολύ φίλοι, έθιξες ακριβώς έως και αριθμητικά την περίπτωση της μητέρας μου. Και το λέω ευθαρσώς. Είναι μια γενιά ανθρώπων, οι boomers, που τους λέμε το σπάμε με το 45, οι οποίοι δούλεψαν στον δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και στην 25ετία, γυναίκες με ανήλικα παιδιά βγήκαν σε σύνταξη. Η μητέρα μου, όντως, είναι τώρα 81 χρονών και παίρνει περισσότερα χρόνια σύνταξη από αυτό. Δεν είναι θέμα των εργαζομένων και εκείνοι έκαναν χρήση κάποιων μέτρων που ήδη υπήρχαν.
0: Μα φυσικά δεν είναι θέμα.
1: Είναι θέμα γενικότερης πολιτικής και φτάσαμε τώρα να έχουμε τόσους πολλούς συνταξιούχους περισσότερους σε σχέση με τους ανθρώπους που εργάζονται. Και να έχει υπάρχει και αυτή η ανισορροπία.
0: Και να λέμε εμείς οι νεότεροι, είσαι βέβαια πολύ νεότεροι από μένα, να λέμε ότι εμείς δεν θα πάρουμε ποτέ σύνταξη.
1: Μα δεν θα πάρουμε.
0: Έτσι, είναι θα πάρουμε. Ένα, και είναι καλό να το λέμε αυτό. Ναι, είναι εγώ όταν τους το λέω αυτό το πράγμα, τους βλέπω ότι τους χτυπάει ηλεκτρισμός. Λέω, μην περιμένετε ότι θα πάρει. Λέει, στο γιο μου έχω εμφυσίσει ήδη αυτό την άποψη που είναι φοιτητής κυναϊκός και του λέω, σήκω να φύγεις να πας έξω. Αυτό που σπουδάζεις μπορείς να το κάνεις έξω. Διότι εδώ καημένο μου του λέω, ούτε σύνταξη δεν θα έχεις να πάρεις. Ούτε σύνταξη. Δεν θα υπάρχει σύνταξη. Εγώ δεν ξέρω αν θα την προλάβω που είμαι 52 Είμαι οριακός, αλλά αυτοί που είναι κάτω από 50 είναι βέβαιο ότι θα πάρουν σύνταξη στην Ελλάδα. Είναι δεδομένο αυτό. Ή θα πάρουν, ξέρω εγώ, 120 ευρώ, 150 ευρώ. Και η απάντηση στο ερώτημα, μα γιατί δεν θα πάρω σύνταξη, είναι διότι την πήρε ο μπαμπάς σου και ο παππούς σου.
1: Από πού είναι
0: αυτό. Ή θα πάρουν, ξέρω εγώ, 120 ευρώ, 150 ευρώ. Και η απάντηση στο ερώτημα, μα γιατί δεν θα πάρω σύνταξη, είναι διότι την πήρε ο μπαμπάς σου

0: καλωσορίσω τον Γιάννη το Δικτάκη, γιατί εχθές είχαμε και μια εκλογική διαδικασία στην Λότζια, που νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον, και μάλιστα είχαμε και μια έτσι ανανέωση της εμπιστοσύνης σε κάποια πρόσωπα, αφού χωρίς έκπληξη επανεξελέγει πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Παντελής Οριακιωτάκης, και αντίστοιχα κράτησαν τις θέσεις τους, παρέμειναν στις θέσεις τους ο αντιπρόεδρος ο Μαρίνος ο Παντακός, ο γραμματέας ο φίλος μου Ελευθέριος ο Σουλτάτος επίσης, και ο Μαρίνος ο Παντακός είναι φίλος και ο Παντελής ο Οριακιωτάκης είναι φίλος. Ο Γιάννης ο Δικτάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο οποίος επί της ουσίας είναι μέλος της Δημοτικής Επιτροπής. Και θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτή τη διαδικασία. Φάνηκε ότι είναι στις πρώτες επιλογές εν όψη και της προεκλογικής περίοδου στα δημοτικά, που σιγά σιγά θα αρχίσει να σημαίνει η ώρα. Κύριε Δικτάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Σιλιγάδο, ευχαριστώ για την πρόσκληση να καλησπερίσω τους ακροατές σας. Και λόγω να πάρω και μια πάσα από το προηγούμενο θέμα που είχατε, άρα εγώ που είμαι 43 χρονών, δεν πρέπει να ελπίζω
0: ούτε λόγος, ούτε λόγος. Μπορεί να πάρετε κανένα ψωροκόμμα, το κάνει κατοστάρικο, 120, 80, κάτι τέτοιο. Σαν κοινωνικό μέρισμα, σαν κοινωνικό μέρισμα.
1: Ωραία. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν σκουρίνει για όλους μας.
0: Λοιπόν, ερχόμαι στα της Λότζια. Για πείτε μας λίγο, δώστε μας λίγο το κλίμα.
1: Καταρχήν θα ήθελα και δημοσίως να ευχαριστήσω τον επικεφαλής της παράταξης, τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου να αναλάβω αυτή τη δύσκολη επιτροπή μαζί με τους συναδέλφους μου, τον Σταύρο τον Στεφανάκη και τον Γιώργο τον Σφακιανάκη. Είναι ακριβώς η μέση της θητείας. Πάμε λοιπόν τα επόμενα δύο χρόνια στο δρόμο προς τις εκλογές. Θεωρούμε ότι οι δημότες αντιμετωπίζουν προβλήματα καθημερινότητος, προβλήματα διαφόρων ειδών, τα οποία δεν ικανοποιούνται από την παρούσα δημοτική αρχή. Έτσι λοιπόν ο κ. Καραμαλάκης επέλεξε να βάλει εμένα και άλλα δύο στελέχη πρώτης γραμμής, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση εντός της Λότζιας και να, με τις προτάσεις μας και τις θέσεις μας, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον τα επόμενα δύο χρόνια που απομένουν να βοηθήσουμε τους δημότες, διότι δυστυχώς η παρούσα δημοτική αρχή έχει δείξει ότι είναι κατώτερη των περιστάσεων.
0: Θεωρείτε ότι έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, γιατί έχουμε ακόμα 2,5 χρόνια μέχρι την κάλπη?
1: Έχουμε 2,5 χρόνια, αλλά το ζήτημα δεν είναι η προεκλογική περίοδος ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι οι δημότες υποφέρουν, οι δημότες έχουν προβλήματα. Προβλήματα από την καθαριότητα έως το φωτισμό, την οδοποιία, καθημερινότητος με τη ΔΕΙΑΗ, είναι πάμπολα τα ζητήματα, τα οποία δυστυχώς έχει δείξει η σημερινή Δημοτική Αρχή ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Αυτό αποτυπώνεται άλλωστε και στις διάφορες δημοσκοπήσεις οι οποίες βγαίνουν στο φως δημοσιότητος. 2 στους 10 είναι ευχαριστημένοι με την παρούσα Δημοτική Αρχή. Το ποσοστό είναι συντριπτικά και είναι μάλιστα, κύριε Σιλιγάρδο, και ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτό, στο μέσο της θητείας, μια Δημοτική Αρχή να έχει τόσες αρνητικές γνώμες. Και το 2 στα 10, ειλικρινά, θα ήθελα να δω και αυτοί οι δύο συνδημότες μας, οι οποίοι έχουν απαντήσει θετικά. Απορώ ποιοι είναι αυτοί οι δύο, ειλικρινά σας το λέω, διότι εμείς από αυτό που αποτυπώνουμε από την καθημερινότητα και όταν πηγαίνουμε είτε στα χωριά είτε στην πόλη, είναι ότι, ειλικρινά σας λέω, δεν έχω συναντήσει ένα άνθρωπο ο οποίος να μου πει ότι, ξέρετε κάτι κύριε Δικτάκη, τα πράγματα πάνε καλά, βοηθάνε, το Ηράκλειο είναι καθαρό, δεν έχει λακκούβα, η ίδρυυση είναι σε καλό σημείο, η άρδευση των χωριών. Δυστυχώς τα προβλήματα είναι τόσα πολλά, είναι και προβλήματα διαχείρισης. Από ό,τι είδατε εδώ, ακόμα και με τον ιδιώτη, ο οποίος έχει αναλάβει την καθαριότητα, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Προβλήματα και στη διαχείριση, δεν μπορούν να συνοηθούν με το προσωπικό, με το μόνιμο προσωπικό της καθαριότητας, και υπάρχουν και εκεί θέματα τα οποία δυστυχώς ούτε αυτά μπορεί να διαχειριστεί, διότι θεωρούσαν ότι με την πρόσληψη του ιδιώτη

0: ότι το Ηράκλειο θα είναι πλέον σε ένα νεκροπολιτικό επίπεδο καθαριότητος. Εσείς το βλέπετε αυτό? Οι δημότες το βλέπουν? Για πείτε μου ειλικρινά.
1: Εγώ δεν το βλέπω. Τι
0: δεν το βλέπετε? Αυτό ακριβώς. Ό,τι βλέπετε εσείς. Ό,τι βλέπετε και εσείς, κύριε Σιλιάρδο, που είστε άνθρωπος καθημερινότητας και γυρίζετε και αντιλαμβάνεστε και αφουγκράζεστε τον κόσμο, έτσι ακριβώς και εμείς, ακόμα και τώρα που διανύουμε περίπου το δεύτερο μήνα της εργολαβίας, το Ηράκλειο δεν έχει καθαρίσει. Εμείς ακούγαμε ότι θα έρθει ο ιδιώτης, ότι το Ηράκλειο επιτέλους θα βρει αυτό που το αξίζει, και δυστυχώς ακόμα και τώρα τα πράγματα δεν είναι καλά. Εμείς είμαστε εδώ, τουλάχιστον με τις προτάσεις και τις θέσεις μας, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση, και δεν είναι, ειλικρινά σας λέω, δεν είναι το ζήτημα το αντιπολιτευτικό. Είναι το ζήτημα να μπορέσεις με τις θέσεις και τις προτάσεις σου να βοηθήσεις αυτή τη δημοτική αρχή, έστω, που είναι σε τέτοιο κακό σημείο, σε τέτοιο και κακό επίπεδο, να βοηθήσεις ώστε τουλάχιστον οι δημότες να ανακουφιστούν.
1: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες ημέρες, κύριε Ντικτάκη, αν αποδεχτείτε μια δική μου πρόσκληση, να σας έχω εδώ κοντά μου στο στούντιο και να πούμε περισσότερα πράγματα για τα δημοτικά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Βεβαίως, να είστε καλά, κύριε Σιλιάρδο.
1: Κυρίες και κύριοι, αφού ευχαριστήσω τη Μαρέτη Σπυριδάκη που ήταν σήμερα μαζί μου εδώ, να πω ότι έχουμε υπερβεί λίγο τον χρόνο μας σήμερα. Ήταν μία από τις λίγες φορές που ο χρόνος μας κέρδισε. Συμβαίνει ενίοτε. Όταν έχουμε όμως θέματα δυνατά και βεβαίως πλούσια επικαιρότητα, μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ελαστικοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη να περάσετε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, Μαρία. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Τα χαρώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την πολύ ωραία εικόνα και πληροφορία που μας έδωσες για ένα θέμα που νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
2: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλή αντάμωση τη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι. Να μην λείπει κανείς. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Η τρομοκρατική υπηρεσία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκανση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Ακραία αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στον απόϊχο της εμπριστικής επίθεσης στις οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Την ενοχή δύο πρώην ανώτατων τελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στους χειρισμούς τους γύρω από τους ελέγχους για τις αγροτικές ενισχύσεις και το λεγόμενο πόρισμα Τυχεροπούλου αποφάσισε το Τριμελές Πλημμυροδικείο Αθηνών. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης με γραπτή δήλωσή του, στην οποία ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα αποφασίζει το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου για την τύχη του 55χρονου κριτικού, ο οποίος κατηγορείται για την πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας πριν από 17 χρόνια της Βρετανίδας Τζιν Χάνλον στο Ηράκλειο. Αντιμέτωπος με τον ανακριτή σήμερα, ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος στο Ηράκλειο που φέρεται να μπήκε στο σπίτι της συνοικιάστριάς του, ξυλοφόρτωσε το παιδί της και το έβαλε μαξιλάρι στο πρόσωπο γιατί έκανε φασαρία. Το τελευταίο αντίο στο Μανώλη Κερούλη θα μπουν σήμερα στις 3 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Μεταξοχώρι συγγενείς και φίλοι. Ο 60χρονος καθηγητής πυροφορικής κατέληξε την Τετάρτη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου ύστερα από τον σοβαρότατο τραυματισμό του σε τροχαίο. Να δούμε τώρα τις ειδήσεις αναλυτικά. Την ερχόμενη εβδομάδα εκτιμάται ότι θα λάβει εξιτήριο η Αφροδίτη Νέστορα που τραυματίστηκε από την εμπριστική επίθεση έξω από το σπίτι της οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ως τραγική συνέπεια το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται σε ελεγχόμενη και σταθερή κατάσταση από χθες το μεσημέρι στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Η ίδια, η οποία υπέστη εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια από την επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες η κατάστασή της είναι καλή, δεν παρουσιάζει αναπνευστική δυσχέρεια. Την ίδια ώρα εξιτήριο έλαβε από το πνευμονολογικό τμήμα του Ιπποκρατίου ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, καθώς και άλλος ένας τραυματίας. Στη συνέχεια του δελτίου μας θα ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά τώρα θα πάμε σε ένα απίστευτο περιστατικό. Στο δρόμο του αεροδρομίου Χανίων, ένα από τους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, περνούν δεκάδες αυτοκίνητα καθημερινά και καταγράφηκε μια προσπέραση που τρομάζει, καθώς θα μπορούσε να αποβεί μοιραία. Για το απίστευτο πραγματικά αυτό περιστατικό θα μας μιλήσει τώρα ο συνάδελφος ο Κώστας Σουλιγάρδος. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλά κάνεις και συνδέεις τα θέματα αυτά, διότι είναι προϊόν της ανομίας η οποία έχει εγκατασταθεί για τα καλά στη χώρα. Και αυτό συμβαίνει διότι πολύ απλά ενώ υπάρχουν νόμοι δεν εφαρμόζονται ή εφαρμόζονται κατά το δοκούν, στη μία περίπτωση. Στη δεύτερη περίπτωση καταδεικνύει την ελαφρότητα της συνείδησης που έχουν κάποιοι άνθρωποι γύρω μας. Δηλαδή, ας απομονώσουμε το περιστατικό το οποίο έρχεται τραγικά να κολλήσει μετά τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε το βίντεο αυτό και το ξαναβλέπουμε και στην κυριολεξία δεν το πιστεύουμε. Θα σου πω ότι από σύμπτωση δεν έχουμε νεκρούς. Πρόσεξε τι κάνει.
2: Ναι.
1: Πρόσεξε τι κάνει ο ελεϊνός αυτός τύπος.
2: Έχω ανατριχιάσει, πραγματικά.
1: Δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω διαφορετικά. Γι' αυτό πριν από λίγο, και θα το κάνω και έκκληση από εδώ, με μια ανάρτησή μου στα social media προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη και τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, είπα ότι πρέπει να πράξουν τα δέοντα, πρέπει να του αφαιρεθούν όχι μόνο τα διπλώματα και οι άδειες του συγκεκριμένου οδηγού, πρέπει να του αφαιρεθούν μέχρι και οι παντόφλες του. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να ξαναβγεί στον δρόμο ούτε ως πεζός.
2: Και είναι υποτίθεται επαγγελματίας.
1: Μα εκεί είναι το θέμα. Και εδώ θέλω να σου πω κάτι και να καταγγείλω. Ότι εγώ δεν διαθέτω κάμερα στο αυτοκίνητό μου. Αν διέθετα όμως, επειδή κάνω αρκετά χιλιόμετρα και μέσα στην πόλη, θα είχα πολύ πλούσιο υλικό να παρουσιάζω καθημερινά από αυτά που βλέπω, κυρίως από επαγγελματίες οδηγούς. Η αίσθηση ότι έχουν ένα όχημα που έχει μεγάλο όγκο. η αίσθηση ότι κάθονται ψηλότερα από μας. Τους καθιστά μάλλον άρια οδηγή φιλή. Και είναι ένα θέμα που πρέπει από εβδομάδα να το αναδείξουμε δημοσιογραφικά και καλό και εσένα να μπει στο χορό από την πρωινή σου εκπομπή. Εγώ θα το κάνω τουλάχιστον. Θα το ζητήσω από όλους τους συναδέρφους εδώ στον Πολίτικα. Πρέπει να σταματήσει αυτό που συμβαίνει με τους επαγγελματίες οδηγούς. Θα θυμίσω ότι ένας επαγγελματίας οδηγός σκότωσε μία πεζή πάνω στη διάβαση πριν από μερικά χρόνια στη Λεωφόρο Κνωσού, η οποία διέσχιζε τη διάβαση στην Κνωσού και την πάτησε. Θα σου πω ότι καθημερινά βλέπω πολλά τέτοια αντίστοιχα περιστατικά. Όχι τόσο τρομερό και τραγικό όπως αυτό που βλέπουμε σήμερα. Για μένα ξαναλέω ότι αυτός ο οδηγός δεν πρέπει να ξαναοδηγήσει ποτέ ούτε πατίνι. Από αυτόν τον οδηγό πρέπει να αφαιρεθούν τα πάντα και θα πρέπει να του στερηθεί η δυνατότητα να ξαναδώσει εξτάσεις. Διότι αυτός ο άνθρωπος είναι παρολίγων φωνιάς. Βγήκε στο δρόμο για να αφαιρέσει ζωές. Και θέλεις να σου πω κάτι?
0: Ναι.
1: Ευτυχώς που βρέθηκε αυτό το βίντεο από αυτόν τον οδηγό.
0: Είναι ένα αυτοκίνητο με κάμερα.
1: Είναι ένα αυτοκίνητο με κάμερα, ο οποίος το έδωσε στο Ζάρπα Νιούς, στη συγκεκριμένη.
0: Ναι, ναι.
1: Από το Ζάρπα Νιούς το πήρε το πρώτο θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Και που θα το έχουμε και εμείς βεβαίως σε λίγο στο politica.gr με την πηγή, όπως προβλέπετε. Διότι θέλω να σου πω ότι αυτό δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι το μονομένο περιστατικό.
0: Ναι, δεν είναι, όχι.
1: Ούτε μπορώ να πιστέψω ότι ο συγκεκριμένος οδηγός το κάνει για πρώτη φορά. Η οδηγική του τακτική, επειδή είμαι οδηγός χρόνια όπως είσαι και εσύ, δείχνει μια εξοικείωση με την προσπέραση. Αυτήν την θανατηφόρα προσπέραση. Και θέλω να σε ρωτήσω τώρα εδώ. Αυτό συμβαίνει σε ένα πολύ στενό δρόμο.
0: Ναι, ακατάλληλο, το γνωστό δρόμο.
1: Ακόμα να προσπεράσουν. Ναι. Πρόσεξε τι κάνει. Τρέχει υπερβολικά, παίζει τα φώτα.
0: Ναι.
1: Και για κάποιο λόγο κάνει προσπέραση σε ένα σημείο που δεν γίνεται προσπέραση.
0: Και δεν ξέρουμε και τι μεταφέρει εκεί. Τι είναι, αν είναι,
1: είναι καύσιμα.
0: Είναι
1: καύσιμα μάλλον καύσιμα. Αυτό που μεταφέρει.
0: Ακόμα χειρότερα.
1: Αυτό που μεταφέρει είναι καύσιμα. Όχι ότι θα άλλαζε αν μετέφερε ανώ. Ή αν μετέφερε λάδι ή νερό.
0: Αλλά εάν τυχόν γινόταν ατύχημα, θα είχε.
1: Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός πατάει τη διπλή γραμμή.
0: Έχει μπαίνει, και σήμα έφλεκτου επάνω.
1: Βεβαίως. Αυτός μεταφέρει καύσιμα.
0: Ναι.
1: Περιμένω την αντίδραση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και περιμένω και την αντίδραση της τοπικής Ελλάδας στα Χανιά. Θα είναι ένα θέμα που ειλικρινά θα το πάω προσωπικά δημοσιογραφικά μέχρι τέλους. Mm-hmm. Να δω αυτόν τον άνθρωπο να πηγαίνει στο σπίτι του, να χάνει τη δουλειά του. Πρέπει να χάσει τη δουλειά του αυτός ο άνθρωπος, να αλλάξει δουλειά και να μην του επιτραπεί να κυκλοφορεί ούτε με τα πόδια στους δρόμους.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά δυσάρεστο πολύ αυτό το περιστατικό, που δεν είναι δυστυχώς μοναδικό, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Τέτοιες περιπτώσεις αντικρίζουμε όλοι οι οδηγοί καθημερινά στους δρόμους, είτε στους αστικούς, είτε έξω από την πόλη, από ανθρώπους οι οποίοι επιδίδονται σε μια παραβατικότητα επί του δρόμου άνευ προηγουμένου.

0: Επιστρέφουμε στο θέμα της επίθεσης στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Όπως σας είπα προηγουμένως, από το νοσοκομείο βγήκε ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, και να ακούσουμε τι είπε όταν βγήκε από το νοσοκομείο.
1: Στη μέρα μυαλά κάποιοι εμένα εγκληματίες θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, άσθημες σκέψεις και ιδέες. Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει προς τον καλό, προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Εντάξει, τι να πω άλλο, είναι οι μέρες μας δύσκολες και ευχαριστώ. Η Αφροδίτη, που χθες, όπως ξέρετε, είναι στο Παπα-Νικολάου, έχει τα εγκαύματά της, αλλά επειδή είναι και αυξημένη φροντίδα το τμήμα εγκαυμάτων, πιστεύω ότι να το ξεπεράσουμε με κάποια μικρά σπλαστικές, οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Αλλά γενικά είναι καλά. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, μείναμε οι δυο μας. Θα το παλέψουμε όπως παλέψαμε και μια άλλη φορά και θα βγούμε νικητές. Και με τη συμπαράσταση όλων σας και όλων τον κόσμο που με έχουν κάνει τηλέφωνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανώνυμοι φίλοι, γνωστοί φίλοι, η πολιτική μας από τον Πρωθυπουργό που επισκέφθηκε ο άνθρωπος προχθές μέχρι και εχθές τον κύριο Κερανάκη, να δούμε τι κάνουμε, είναι κοντά μας και είναι κοντά σε όλους τους ανθρώπους και τους ευχαριστώ και πάλι.
2: Η κηδεία της Ξύγου πότε θα γίνει, έχει αποφασίσει?
1: Η κηδεία της γυναίκας μου θα εξαντληθεί λίγο από την ανάρρωση της Αφροδίτης, γιατί δεν μπορεί να περπατήσει, οπότε περιμένω λίγο να έχουμε τα πρώτα δείγματα από την υγεία της και υπολογίζω την επόμενη εβδομάδα θα γίνει στην Κοζάνη, όπου είναι η δαφή της άλλης κόρης μου. Αυτά είναι τα θέματα. Σας ευχαριστώ, παιδιά.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Ξέρω το δουλειά που κάνετε.
0: Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκανση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τριών ανθρώπων. Αυτό ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις του ΕΡΤ News, υπογραμμίζοντας ότι οι έρευνες εξελίσσονται αθόρυβα αλλά μεθοδικά, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου.
3: Κοιτάξτε, μας έχει συνηθίσει τις περισσότερες φορές η αντιτρομοκρατική υπηρεσία να εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Αυτό γίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Και παρόλο που εμείς μαθαίνουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε και όσο μπορούμε να επικοινωνήσουμε για να καταλαβαίνουμε ότι προχωρούν οι έρευνες, είναι σίγουρο ότι οι συνάδελφοι έχουν πάει σίγουρα ένα βήμα παρακάτω. Περιμένουμε βέβαια κάποια δεδομένα εργαστηριακά από τα σημεία στα οποία έγινε εξερεύνηση από αστυνομικούς διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών, όπως και έρευνα από αστυνομικούς του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Φυσικά, όλες οι υπηρεσίες, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες Θεσσαλονίκης συνδράμουν την αντιτρομοκρατική υπηρεσία αυτή τη στιγμή για να συλλέξει υλικό. Δεν είναι εύκολη η ταυτοποίηση άμεσα αυτών των ατόμων, όμως πραγματικά γίνεται ένας αγώνας δρόμου αυτή τη στιγμή από τους αστυνομικούς για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους. Καθώς προφανώς σε τέτοιου είδους ενέργειες δεν υπάρχει εμπλοκή μόνο αυτών που τοποθετούν έναν εμπριστικό μηχανισμό, υπάρχει σίγουρα και υπάρχει πάντα και υποστηρικτική ομάδα. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Άρα δεν μιλάμε μόνο για τους τρεις τουλάχιστον εμπλεκόμενους που έχουμε διαπιστώσει ήδη ότι υπάρχουν. Ξεκαθαρίζω ότι ακόμα δεν έχουμε στοιχείο ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για ταυτοποιήσεις. Όμως τις επόμενες ημέρες σίγουρα θα έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα.
4: Η εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής είναι δηλαδή ότι υπήρχαν οι δύο αναβάτες σε ένα μηχανάκι και άλλος ένας σε διαφορετικό μηχανάκι που έβαζαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.
3: Και άλλος ένας τουλάχιστον. Αυτό που μένει είναι να διαπιστώσουμε, να ξεκαθαρίσει σίγουρα ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες και στις τρεις περιπτώσεις, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα αυτό μας προκύπτει, ότι είναι οι ίδιοι εμπλεκόμενοι και ότι δεν υπάρχει άλλος εμπλεκόμενος είτε στο σημείο είτε σε κάποιο άλλο σημείο πριν φτάσουν εκεί οι δράστες ή αφού αποχώρησαν από τα σημεία.
5: Άρα λέτε είναι σίγουρα τρεις και ψάχνετε μήπως είναι παραπάνω.
3: Είναι τουλάχιστον τρεις. Είναι τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενοι.
5: Ωραία. Τώρα, αυτοί οι μηχανισμοί που φτιάξανε και τοποθετήσανε, είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο? Θέλει ειδικές γνώσεις?
3: Αυτούς τους μηχανισμούς, κύριε Παπακλημίτζο, έχουμε δει να τους εξφενδονίζουν ακόμα και σε συγκεντρώσεις, σε πορείες, σε βάρος αστυνομικών. Είναι εμπριστικός μηχανισμός, ακόμα και μολότοφ είναι εμπριστικός μηχανισμός. Εδώ έχει χρησιμοποιηθεί μία απλή συνδεσμολογία, ένα γκαζάκι με κάποιο έφλεκτο υγρό, για το οποίο θα υπάρχει αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες σε τα εργαστήρια, τι είδους έφλεκτο υγρό χρησιμοποιήθηκε, αν έχει χρησιμοποιηθεί βενζίνη ή κάποιος άλλος τρόπος, και συνήθως επί τόπου θέτουν, ενεργοποιούν τον μηχανισμό αφού τον τοποθετήσουν στο σημείο που τον τοποθετούν. Όταν τοποθετήσουν όμως ένα τέτοιο είδους μηχανισμό, επειδή πολλές φορές έχουμε μιλήσει για αντίστοιχες ενέργειες και κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλή ενέργεια συμβολική. Δεν είναι απλή συμβολική ενέργεια. Όταν τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, στην είσοδο μιας οικίας, επεκτείνεται η πυρκαγιά, επεκτάθηκε εδώ η πυρκαγιά, επειδή ακριβώς τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, αυτό τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμα και...
0: Εξαιρετικά έντονη αντιπαράθεση χθες το βράδυ στην Ολομέλεια της Βουλής με φόντο τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα, λίγο πριν από την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας. Κάποιοι από εδώ μέσα πηγαίνετε σε δικαστήρια και υποστηρίζετε δολοφόνους. Δεν έχετε την τροπή να έρχεστε και να επιτίθεστε στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το αίμα που έχει χυθεί είναι ακόμα νοπό, ισχυρίστηκε από τα κυβερνητικά έδρανα ο Κώστας Καραγκούνης, απαντώντας στις αιτιάσεις του Νάσου Ηλιόπουλου, που κατηγόρησε την κυβέρνηση για χυδαία επιχείρηση εργαλειοποίησης και στοχοποίησης της αριστεράς. Αφήστε τα εμφυλιοπολεμικά πάθη εκεί που βρίσκονται. Ένα πράγμα πρέπει να πείτε: πότε θα συλλάβετε τους δολοφόνους για να κοπεί το παραμύθι? Αυτή είναι η υποχρέωση που έχετε ως κυβέρνηση του τόπου. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να σταθούμε δίπλα στην κυρία Νέστορα, απάντησε ο Παύλος Χριστίδης, καλώντας τον υφυπουργό να πει ποιος τους αποκάλεσε δολοφόνους.

Δημοκρατία δεν αντιμετωπίζεται με μισόλογα, ήταν το ηχηρό μήνυμα του βουλευτή Ηρακλείου Μάξιμου Συνετάκη μετά τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Οι ηθικοί αυτούργοι έχουν πολιτική ευθύνη. Σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στην πολιτική βία και την τρομοκρατία έστειλε με δημόσια παρέμβασή του βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Συνετάκης στον απόϊχο των συντονισμένων επιθέσεων σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, από τις οποίες έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη δύο άνθρωποι.

0: Να αλλάξουμε θέμα. Την ενοχή δύο πρώην ανώτατων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στους χειρισμούς. Τους χειρισμούς που έκαναν αυτά τα στελέχη γύρω από τους ελέγχους για τις αγροτικές ενισχύσεις και το λεγόμενο πόρισμα Τυχεροπούλου, αποφάσισε το τριμελές πλημελιό δικείο Αθηνών, αναβαθμίζοντας σε κακούργημα την πράξη της επαξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο. Τόσο ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού και πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μελάς, όσο και η άλλοτε επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα, κηρύχθηκαν ένοχοι για τα πλημελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος, ενώ ως προς την υπεξαγωγή εγγράφου το δικαστήριο δήλωσε αναρμόδιο, παραπέμποντας το σκέλος αυτό στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων, καθότι έκρινε πως η πράξη είναι σε βαθμό κακουργήματος λόγω της υλικής ζημιάς που ξεπερνά τα 120.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για το βαθμό αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπογράμμισε ότι ο απολογισμός του δεν θα κριθεί μόνο από το πόσα δισεκατομμύρια απορροφήθηκαν, θα κριθεί κυρίως από το εάν η χώρα άλλαξε παραγωγικό πρότυπο, από το εάν απέκτησε πιο σύγχρονες υποδομές, ισχυρότερους θεσμούς και μια οικονομία που παράγει περισσότερο πλούτο και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν κατάφερε να κερδίσει το στοίχημα, η πολιτική της ευθύνη είναι πολύ μεγάλη και αυτό οι πολίτες σύντομα θα της το καταλογήσουν. Να έλθουμε και πάλι στην τοπική επικαιρότητα. Η βιωσιμότητα της ΔΕΠΑΝΑΛ, οι αλλαγές που φέρνει η κατάργηση των δημοτικών ανωνύμων εταιριών, αλλά και η λειτουργία των δύο νέων αναψυκτηρίων στα ενετικά τείχη, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Προέδρου της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστα Βαρβεράκη σήμερα το πρωί στον Πολίτικα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η επιχείρηση παραμένει οικονομικά βιώσιμη παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί η μελλοντική απώλεια των εσόδων από το πάρκινγκ του αεροδρομίου, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι και τα νέα αναψυκτήρια θα λειτουργήσουν με χαμηλό κόστος και με βασικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση δημοτών και επισκεπτών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Βαρβεράκης.
1: Και μια ερώτηση η οποία πάντα πλανάται πάνω από τη ΔΕΠΑΝΑΛ. Η ΔΕΠΑΝΑΛ είναι βιώσιμη για να τα κάνει όλα αυτά?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
1: Α, έτσι, μπράβο. Το ξέρω.
2: Είναι πολύ συζήτηση. Νομίζω το ξέρετε και εσείς. Μπορώ το χέρι προσωπικά.
1: Ακριβώς. Εγώ βέβαια ήμουν πρόεδρος στη μονομετοχική ΔΕΠΑΝΑΛ, δεν ήμουν στην επόμενη, σε αυτή που είστε εσείς τώρα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, απλώς τώρα το θέμα έχει μεγαλώσει. Γιατί και εμείς σε κάποιο σημείο, σε ένα βαθμό, γιατί τότε ήταν κερδοφόρος η μονομετοχική, σε ένα βαθμό το είχαμε. Αλλά εσείς φαντάζομαι το ερώτημα αυτό, επαναλαμβάνω, πλανάτε πάνω από την εταιρεία, έτσι?
2: Ναι, κοιτάξτε, η ΔΕΠΑΝΑΛ από τότε, από το 2019 και μετά, έχει συνενωθεί με την παλιά ΔΕΠΤΑΗ και έχει γιγαντωθεί κατά κάποιο τρόπο, διότι έχουν επεκταθεί δευτερεύοντες της και στο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο. Έχει μεγάλο κύκλο εργασιών, έχει συνεχώς αυτό, έχει μια έτσι σχετική, μπορώ να πω, δυσκολία, όμως καταφέρνει και είναι βιώσιμη. Τώρα οπωσδήποτε το θέμα της μεταφοράς του αεροδρομίου θα είναι μια μεγάλη
1: σίγουρα. Το πάρκινγκ θα φύγει από εκεί, δεν θα υπάρχει πάρκινγκ, έτσι?
2: Προφανώς, μετά από δύο χρόνια, οπότε ήδη είμαστε σε διαδικασία να δούμε
1: πώς θα υποκατασταθούν τα έσοδα του πάρκινγκ από άλλες δραστηριότητες της ΔΕΠΑΝΑΛ.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα ευρύτερο θέμα το οποίο απασχολεί το Δήμο Ηρακλείου, τη Δημοτική Αρχή, σχετικά με όλες τις εταιρείες του Δήμου, όπως είναι γνωστό μετά το πρόσφατο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή. Καταργούνται οι ανώνυμες εταιρείες στη μορφή αυτή που είναι τώρα και δημιουργούνται μία ή δύο μονομετοχικές. Οπότε σίγουρα μέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρχει μια εξέλιξη στο θέμα αυτό. Ο Δήμος,
1: υπάρχει ή έχετε κάνει, κύριε Βαρβεράκη, κάποια μελέτη σχετικά με αυτό το θέμα?
2: Βεβαίως, ήδη έχει ανατεθεί μελέτη από τον περασμένο χρόνο σε εξειδικευμένη εταιρεία και αφορά αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς της μετεξέλιξης των ανωνύμων εταιριών του Δήμου. Και μάλιστα εντός των ημερών, λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες εξελίξεις με το καινούριο νόμο, σαν να λέγαμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου είχε προβλέψει ότι θα γινόταν αυτό, διότι πραγματικά έρχεται να κουμπώσει αυτό με η μελέτη αυτή με το νέο νομοσχέδιο, με το νέο νόμο. Οπότε σίγουρα στους επόμενους μήνες θα έχουμε εξελίξει το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι όλα είναι, θα πάνε καλά. Δεν υπάρχει, είμαστε και η νομική μας υπηρεσία και γενικά τα στελέχη της Depanal είναι σε εγρήγορση, έχουν μελετάμε τις διαδικασίες να γίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το χειρίζεται η Δημοτική Αρχή και εμείς ακολουθούμε και είμαστε στη διάθεση του οποιοδήποτε να συμβάλλουμε στην καλύτερη δυνατή εξέλιξη.
1: Αυτά τώρα τα αναψυκτήρια, πιστεύετε ότι θα είναι οικονομικά βιώσιμα? Καταρχάς, πόσο στήχησε αυτή η επένδυση? Στήχησε πολλά για την Depanal?
2: Κοιτάξτε, τα αναψυκτήρια δόθηκαν στην Depanal έτοιμα.
1: Έτοιμα. Μόνο τη διαχείριση δηλαδή.
2: Διαχείριση.
1: Μα μόνο τη διαχείριση. Όχι την κατασκευή, δεν την είχε η Depanal.
2: Όχι. Έχει μόνο τη διαχείριση και γενικά όλη το προσωπικό που θα πληρώνει. Δεν ξέρω κατά πόσον θα είναι βιώσιμο. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Θα το δούμε αυτό. Αλλά αυτό δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, διότι θεωρούμε ότι αυτό που προέχει, δηλαδή και αν υπάρχει, και αν θεωρώ ότι θα έχει μια βιωσιμότητα σχετική, δεν είναι μεγάλο το κόστος και
1: της λειτουργίας εννοείται.
2: Ναι, το κόστος σε σχέση με τα άλλα κόστη των άλλων
1: καταστημάτων.
2: Καταστημάτων εστίασης. Οπότε...
0: Ένα πρωτοφανές περιστατικό που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τις διαδικασίες ταυτοποίησης των κατηγορουμένων στις δικαστικές αίθουσες σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη στα δικαστήρια Χανίων. Μια ποινική δίκη ολοκληρώθηκε κανονικά, επιβλήθηκε ποινή και μόλις μετά την έκδοση της απόφασης αποκαλύφθηκε ότι στο εδόλιο δεν είχε καθίσει ο πραγματικός κατηγορούμενος, αλλά ο πατέρας του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτικα, στο ακροατήριο εκδικαζόταν υπόθεση που αφορούσε πολεοδομικές παραβάσεις. Η διαδικασία εξελίχθηκε χωρίς το παραμικρό απρόοπτο με τον άνδρα που βρισκόταν στο εδόλιο να αποδέχεται τις πράξεις που του αποδίδονταν. Το δικαστήριο ολοκλήρωσε κανονικά την εκδίκαση της υπόθεσης και προχώρησε στην επιβολή της προβλεπόμενης ποινής.

0: Σήμερα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για τη δολοφονία της Βρετανίδας Τζιν Χάνλον. Η υπόθεση της δολοφονίας της 53χρονης Βρετανίδας Τζιν Χάνλον αποτελεί μια από τις πιο πολύκροτες και μακροχρόνιες δικαστικές και αστυνομικές ιστορίες στην Κρήτη, η οποία εκτείνεται σε διάστημα 17 ετών. Η γυναίκα εμφανίζεται μυστηριωδώς μετά από μια νυχτερινή έξοδο στο Ηράκλειο στις 13 Μαρτίου του 2009. Το σώμα της εντοπίζεται να επιπλέει στο λιμάνι του, εξαφανίζεται εκείνη την ημέρα, και το σώμα της εντοπίζεται να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για ατύχημα και πνιγμό. Ωστόσο, η οικογένειά της αφισβήτησε έντονα αυτή την εκδοχή και έφερε την υπόθεση στα δικαστήρια. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου σήμερα και ο 58χρονος από χωριό του νομού Ηρακλείου, καθώς φέρεται να μπήκε στο σπίτι της ενοικιάστριάς του και να χτυπήσε με τα χέρια το 8χρονο παιδί της γιατί τον ενοχλούσε καθώς έκανε φασαρία. Όλα αυτά μπροστά στο 11χρονο αδερφάκι του την ώρα που η μητέρα απουσίασε για λίγο από το σπίτι. Τα παιδιά περιέγραψαν στη μητέρα τα όσα συνέβησαν, εκείνη κάλεσε την αστυνομία και ο 58χρονος συνελήφθη και βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απειλή και εξύβριση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων. Τροχαίο ατύχημα με ένα τραυματία σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Καζαντζίδη στο Ηράκλειο, στα Φανάρια, λίγο πριν τη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 65χρονος οδηγός του δικύκλου. Ο 65χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Δύο αλλοδαποί ηλικίας 36 και 50 χρόνων συνελήφθησαν για κατοχή μικροποσότητας κοκαίνης στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχισαν ποσότητα περίπου 5 γραμμαρίων κοκαίνης, καθώς και ζυγαριά ακριβίας και μικροαντικείμενα που παραπέμπουν σε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ο 36χρονος υπήκοος Αλβανίας και 50χρονη υπήκοος Βουλγαρίας αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα Ρεθύμνου. Αλλαγή του σκηνικού του καιρού από σήμερα το απόγευμα σε ολόκληρη τη χώρα, με τη ζέστη να περιορίζεται καθώς θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές μπόρες. Το δε Σαββατοκύριακο θα ενισχυθούν οι άνεμοι αρκετά, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών. Όμως για αυτή την αλλαγή του καιρού θα μας ενημερώσει τώρα ο φίλος μετρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης. Μιχάλη, καλησπέρα σου. Μας ακούει ο κύριος Καρακατσάνης? Δεν μας ακούει, να προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και πάλι μαζί του Δημήτρη και συνεχίζουμε με τις άλλες ειδήξεις. Περισσότεροι από 80.000 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του ουθανόντος και μετά την πάροδο της τριετίας μέχρι τη μείωση στο 35%. Κερδισμένοι είναι όσοι έχουν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου, καθώς θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη κύριας στο επόμενο διάστημα δεν θα δουν καμία αλλαγή. Παράλληλα, στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, ωστόσο οι συνταξιούχοι που είχαν ήδη υποστεί τις μειώσεις δεν πρόκειται να λάβουν αναδρομικά για τα ποσά που έχασαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω της εφαρμογής της περικοπής. Να περάσουμε όμως τώρα να ακούσουμε τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη. Επανασυνδεθήκαμε λοιπόν. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι μάλλον.
0: Καλό μεσημέρι, βεβαίως.
1: Σε όλους τους φίλους ακροάτες.
0: Λοιπόν, αλλάζει λέει, το σκηνικό του καιρού. Ως προς τι αλλάζει ακριβώς, να μας πεις παρακαλώ.
1: Θα έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, κυρίως όμως η υπόλοιπη χώρα, και αναφέρομαι στα κεντρικά, υπηρετικά, βόρεια και ανατολικά, δυτικά και ανατολικά τμήματα της Ελλάδος, θα έλεγα ένα σχετικά άστατο καιρό μέχρι και την Κυριακή. Με μπόρες, σποραδικές καταιγίδες, γενικά θα είναι ένας άστατος καιρός. Το Μελτέμι θα ενισχύεται σταδιακά αγγίζοντας την Κυριακή τα 7 τοπικά και τα 8 μποφόρ. Θα είναι μια επικίνδυνη κατάσταση την Κυριακή όσον αφορά το θέμα πυρκαγιές, κυρίως την Κυριακή αλλά και το Σάββατο, μιας και από το Σάββατο σταδιακά θα έχουμε την ενίσχυση, τα φρεσκάρει πιο απλά το Μελτέμι. Όσον αφορά τώρα την Κρήτη, θα έχουμε πολλές ώρες ηλιοφάνειας για σήμερα Παρασκευή, δεν θα μας απασχολήσει κάτι περισσότερο. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί στα 4 με 6 μποφόρ από το απόγευμα και μετά, το βράδυ όμως θα πέσει η έντασή τους. Η θερμοκρασία κοντά στους 31 με 33 βαθμούς για τα κεντρικά και βόρεια αστικά μάλλον τμήματα του νησιού μας, mm-hmm. ενώ οι νοτιότερες περιοχές θα δουν τη θερμοκρασία 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη.
2: Mm-hmm.
1: Όσον αφορά τώρα το Σάββατο, φαίνεται να είναι σχετικά πιο άστατος ο καιρός, κυρίως στη Δυτική Κρήτη. Όσοι έχουν προγραμματίσει επίσκεψη στα δυτικά τμήματα του νησιού μας, ενδεχομένως τις θερμές ώρες της ημέρας, το μεσημέρι, στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές του νομού Χανίων, αλλά υπάρχει και μικρή, αλλά υπαρκή πιθανότητα να έχουμε μια σύντομη μπόρα ακόμα και μέσα στην πόλη των Χανίων, ενδεχομένως να έχουν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα της αλλαγής του καιρού. Τα υπόλοιπα τμήματα της Κρήτης, Ρέθυμνο, Ηράκλειο αλλά και Λασίθι, φαίνεται ότι πέραν μιας αυξημένης συννεφιάς, κυρίως σημειωρινές και ορεινές περιοχές στις θερμές ώρες της ημέρας, δεν θα μας απασχολήσει κάτι περισσότερο. Βόρειοι, βορειοδυτικοί άνεμοι και πάλι το Μελτέμι θα αγγίξει ένταση και τα έξυπνοπορ, η θερμοκρασία σχεδόν αμετάβλητη. Για την Κυριακή τώρα περιορίζεται η θερμική αστάθεια και στα δυτικά τμήματα του νησιού μας θα παραμείνει μια πρόσχερα αυξημένη συννεφιά το μεσημέρι και μόνο τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι μειωρινές και ορεινές περιοχές, οι υπόλοιπες περιοχές θα έχουν αρκετές ώρες ηλιοφάνεια, ενώ το Μελτέμι θα φρεσκάρει, θα ενισχύεται λίγο περισσότερο αγγίζοντας και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία μικρή άνοδο κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νησιού μας λόγω του καταβάτη ανέμου, δηλαδή κοντά στους 34 με 35 βαθμούς ως μέγιστη τιμή.
2: Μιχάλη, όσον αφορά το θέμα των πυρκαγιών, αυτά τα μελτέμια ευνοούν τις πυρκαγιές, είναι αρκετά ισχυρά για να ευνοηθούν πυρκαγιές?
1: Ειδικά θα έλεγα ότι είναι μια επικίνδυνη συνθήκη, ειδικά Σάββατο και Κυριακή, mm-hmm. αλλά και στο νησί μας θα πρέπει να είμαστε όλοι σε επιφυλακή, σε επαγρύπνηση, ενώ να ακολουθήσουμε τις προτάσεις και ουσιαστικά ό,τι μας συμβουλεύει η οδηγία της πολιτικής προστασίας. Δεν ανάβουμε φωτιά σε υπαίθριους χώρους, προσέχουμε πολύ όταν θα κάνουμε εργασίες που έχει να κάνει με πρόκληση κινδύνου πυρκαγιάς. Θα είναι ένα δύσκολο, θα έλεγα, 24ωρο η Κυριακή, αλλά και η Δευτέρα, μιας και φαίνεται να παραμένουν σχετικά ενισχυμένοι οι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί άνεμοι. Γενικά, ο Ιούλιος αλλά και ο Αύγουστος, επειδή είναι μήνες στους οποίους το Μελτέμι βρίσκεται στην κορύφωσή του, καλό θα είναι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατί είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη συνθήκη για την πρόκληση πυρκαγιών αλλά και την εξάπλωση.
2: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είσαι καλά.
0: Με λιγότερες από 2 εβδομάδες να απομένουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, οι λογιστές εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καθώς περίπου 1 εκατομμύριο δηλώσεις φυσικών προσώπων και περίπου 200.000 επιχειρήσεων παραμένουν σε εκκρεμότητα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ηρακλείου, ο κ. Νίκος Λιβαδιωτάκης, μιλώντας στον Πολίτικα, απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μην περιμένουν τελευταία στιγμή, επισημαίνει τα προβλήματα που εξακολουθούν να δημιουργούν καθυστερήσεις από την πλευρά του Υπουργείου και της ΑΔΕ, ενώ αναφέρεται και στις αλλαγές που έρχονται με το νέο Μητρό. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε.
3: Το θέμα είναι να έρθουν όσοι είναι σε χασιάρες, θα λέγαμε.
2: Εδώ θα ανοίξουμε άλλη κουβέντα τώρα, θα την κάνουμε όμως, γιατί θέλω να την κάνουμε αυτή. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να θέλεις να υποβάλεις τη φορολογική σου δήλωση και να την ξεχάσεις? Δηλαδή, αυτό δεν είναι θέμα φορολογικής συνείδησης?
3: Κύριε Αντζηλάκη, έχει και κάποιους συμπολίτες μας που έχουν κάποια σφαλμένη γνώμη, θεωρώντας πως αν πάνε να καθίσουν τη δήλωση αύριο, θα πρέπει να πληρώσουν άμεσα. Το φωνάζουμε, το λέμε εξ αρχής, πως η πρώτη δόση, είτε την κάνει τη δήλωση το μήνα Απρίλιο ή το Μάιο, πέρα από το κομμάτι της έκπτωσης που τώρα αυτή τη στιγμή έχει μείνει τελευταίο σκαλοπάτι της έκπτωσης που είναι το 2%, γιατί και γι' αυτό το λόγο του Υπουργείου Οικονομικών είχε προτείνει και είχαμε μέχρι το 15 Μαΐου μια έκπτωση, όσοι είχαν υποβάλει τη δήλωση μέχρι το 4%, μέχρι 15 Ιουνίου το 3% και τώρα έχει μείνει η έκπτωση το 2%. Δηλαδή είναι ακίνητρο όμως η πρώτη δόση για όλη την κατηγορία μέχρι τώρα που έχουμε κάνει, ξεκινά για όλους την ίδια ημερομηνία, δηλαδή τέλος του μήνα Ιουλίου, τέλος 31 Ιουλίου, με αποτέλεσμα να έχουν μια ασφαλμένη γνώμη πόσο θα πληρώσουν αμέσως, θα χάσουν κάποιο επίδομα. Είχαμε τις περιπτώσεις ο καθένας, όπως εκείνη τη στιγμή το σκεφτεί, τερώντας τα δεδομένα δικά του, λαθασμένα κατά εμάς, πόσο
2: άρα θα πρέπει. Άρα είναι ελλιπής πληροφόρηση αυτό, είναι
3: υπερ
2: πληροφόρηση, ναι.
3: Το έχουμε δει και αυτό, δεν την κάνουν τώρα την δηλωσία, θα πληρώσω. Όμως η πληρωμή για όλους, η πρώτη δόση ξεκινά 31 Ιουλίου. Οπότε αυτό δεν ισχύει.
2: Ναι.
3: Είναι κάποιες ασφαλμένες, είναι το κουσούρι του Έλληνα πολλές φορές. Όλα αυτά όμως θεωρώ πως για να μην τελεπορούνται, καλό είναι να σπεύσουν άμεσα, να κάνουν το ραντεβού με το φοροτεχνικό, γιατί όπως λέει και η εμπειρία το τελευταίο διάστημα, είναι οι δηλώσεις με τα μεγάλα νούμερα, τα μεγάλα ποσά που είναι για πληρωμή, αυτοί που ήταν για επιστροφές ήδη το ξέραν και έχουν τρέξει, έχουν κάνει ήδη δηλώσεις, έχουν κάνει την επιστροφή, έχουν πάρει χρήματα, όμως αυτοί που να πληρώσουν περιμένουν την τελευταία στιγμή και γι' αυτό κάναμε την έκκληση αυτή. Μήπως και κάποιος το έχει ξεχάσει, γιατί όταν είναι στην τουριστική σεζόν και κάποιος εργάζεται full βάρδια, καταλαβαίνετε πως υπάρχει.
2: Καλά, είναι και αυτό βέβαια. Ναι.
3: Να ξεχαστεί από την πίεση της εργασίας, ναι, της καθημερινότητας.
2: Ναι. Αυτό ναι, αυτό θα το δεχτώ. Αυτό θα το δεχτώ.
3: Όλο αυτό το κομμάτι θεωρούμε πως να βάλουμε τον κεφαλά του μια υπενθύμηση για τους συμπολίτες μας.
2: Μάλιστα. Τι άλλο φορολογικό να έχουμε υπόψη μας, εκτός που είναι βέβαια το κορυφαίο είναι αυτό που συζητάμε, δεν το συζητάμε.
3: Το κορυφαίο είναι αυτό, Αγγελάκη.
2: Δεν αντιλέγω. Ναι.
3: Βγήκε χθες μια ανακοίνωση πάλι από την ΑΔΕ πως ετοιμάζουν τις εκλογικές επιδοτήσεις.
2: Ναι.
3: Γιατί φανταστείτε πως κάθε χρόνο μέχρι και πέρυσι ήταν ο ΠΚΠ στη θέση της ΑΔΕ που θα είναι από φέτος.
2: Ναι, ναι.
3: Να πηγαίνουμε στα κέντρα υποστήριξης δικαιωμάτων να κάνουν ενεργοποίηση δικαιωμάτων. Πιο παλιά θυμάμαι και αυτό το μήνα είχαν λήξει ενδεχομένως οι ενεργοποίησεις. Τώρα δεν έχουν αρχίσει καν φέτος. Ήδη όμως μια ανακοίνωση από την ΑΔΕ αναφέρει πως ήδη κάνει την προετοιμασία στις επόμενες μέρες να ξεκινήσει η ενεργοποίηση με τα έντυπα να προσπαθούν να συμπτύξουν και να πάρουν τα δεδομένα από ό,τι έχουν υπόψη, δηλαδή αφημί IBAN-CAD το έντυπο είναι προσυμπληρωμένο στο μεγαλύτερο ποσοστό έτσι ώστε να χρειαστεί να κάνουν πιο λίγη δουλειά. Yeah. Ενδεχομένως πάνε να παραβλέψουν, θα έλεγα, τα CID βάζοντας στη φαρέτα του Υπουργείου Οικονομικών και το ΜΙΔΑ που έρθει στις επόμενες μέρες.
2: Ναι.
3: Το έχουμε ξαναπεί, είναι και αυτό μια άλλη θεματική ενότητα για εκπομπή, θα το πούμε αν θέλετε για
2: τις επόμενες
3: μέρες που έχει ανοίξει.
2: Είναι το σύστημα όπου, ελέγχου, έτσι.
3: Όχι, το ΜΙΔΑ είναι το Μητρό Διευθυνσίας Ακινήτων, όπου αυτό αντικαθιστά το ε9, θα μπουν όλα τα ακίνητα μέσα, θα είναι ο μεγάλος αδελφός του ακινήτου, όπου ανά πάσα στιγμή θα πρέπει.
2: Ναι, αυτό είναι σύστημα ελέγχου, ναι, ο μεγάλος αδερφός.
3: Να μπορεί να ξέρει το υπουργείο τι κάνει το καθεκίνητο, σε τι κατάσταση είναι, αν είναι νοικιασμένο, από ποιον είναι, με αντίστοιχα πρόσφατα που πάνε από 100 ευρώ μέχρι σε 1000 ευρώ. Όταν...
0: Το τελευταίο αντίο στον Μανώλη Κερούλη, τον 60χρονο καθηγητή πληροφορικής που δεν άντεξε και έφυγε την περασμένη Τετάρτη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου νοσηλευόταν με εγκάβματα μετά το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε στις 26 Ιουνίου στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρη, θα πούν σήμερα στις 3 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Μεταξοχώρη συγγενείς και φίλοι. Η οικογένεια απευθύνει έκκληση για αλήθεια και δικαιοσύνη, περιγράφοντας τον αβάσταχτο πόνο μετά την απώλεια του 60χρονου. Το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη απευθύνουν αυτή την ώρα συγγενείς και φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που τον συνόδευσαν στην πολυετή του πολιτική πορεία. Ο πολιτικός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στο δημόσιο βίο. Η εξόδιος ακολουθία τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο κημητήριο Πανοράματος Βούλας στην Αθήνα.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, σήμερα και η κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού Μιχάλη Μόσχιου στο Δημοτικό Κημητήριο Βύρωνα, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν για να πούν το τελευταίο αντίο. Η σωρός του ηθοποιού έφτασε στο κημητήριο λίγο πριν την εξώδιο ακολουθία, με τους οικείους του να τον αποχαιρετούν εμφανώς συγκινημένοι. Ανάμεσά τους βρέθηκε και ο γιος του, Γιάννης Μόσχιος, ο οποίος δεν έκρυψε την συναισθηματική του φόρτιση. Ο Μιχάλης Μόσχιος, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον χαρακτηριστικό ρόλο του Ταμτάκου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο γιος του με ανάρτηση στο Facebook την περασμένη Τετάρτη.

0: Ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της αρχαιότητας επιστρέφει στον σύγχρονο αναγνώστη μέσα από μια νέα μετάφραση. Ο φιλόλογος και συγγραφέας Γιώργος Ορφανός, ο γνωστός Απτεραίος, μίλησε στον Πολίτικα για το συμπόσιο του Ξενοφόντα και εξηγεί την προσπάθειά του να αποδώσει όχι μόνο τις λέξεις, αλλά και το πνεύμα των ανθρώπων που πρωταγωνιστούν στο έργο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε.
1: Καλημέρα Νίκο μου και καλημέρα στους ακροατές μας. Ναι, είναι πολύ... αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η συνομιλία μας.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα σας διαβάσω κάτι που πιστεύω ότι θα σας αρέσει και σένα λόγω της σύγχρονης εποχής. Άκουσε τι γράφει για το βιβλίο σου «Η τεχνητή νοημοσύνη». Έβαλα στο Google «Ορφανός συμπόσιο Ξενοφόντα». Λοιπόν, και το Gemini, το γνωστό, έβγαλε το εξής. Το συμπόσιο του Ξενοφόντος σε μετάφραση και φιλολογική επιμέλεια του Γεωργίου Ήτα Ορφανού, γνωστού και ως Απτεραίου, αποτελεί μια προσεγμένη έμετρη και αποδοσμένη σε κατανοητή νεοελληνική γλώσσα έκδοση. Αποδίδει το κλασικό έργο με εξαιρετική ροή. Αυτό πρέπει να το πω κι εγώ, γιατί το διάβασα. Επισκόπηση του έργου. Υπόθεση. Το έργο διαδραματίζεται στην Αθήνα το 422-421 π.Χ. κατά τη διάρκεια ενός εορταστικού δείπνου που παρέχει ο Καλλίας προς τιμή του νικητή Παγκρατιαστή Αυτόλικου. Πρωταγωνιστής. Κεντρική μορφή είναι ο δάσκαλος του Ξενοφόντα Σοκράτης. Θεματολογία. Μέσα από τις συζητήσεις, τα αστεία, τις φιλοσοφικές αναζητήσεις, όπως η διαφορά φτώχειας και πλούτου και τις παραστάσεις από ακροβάτες και μουσικούς, αναδεικνύονται έννοιες όπως η φιλία, ο έρωτας και η αρετή. Και λέει για σένα τώρα το Gemini. Ο Γεώργιος Ήτα Ορφανός έχει πραγματοποιήσει μια ενδελεχή προσπάθεια μεταφοράς του αρχαίου κειμένου στη σύγχρονη γλώσσα, συνοδεύοντας συχνά το έργο με εισαγωγές και ερμηνευτικά σχόλια. Μπορείτε να το βρείτε σε διάφορες εκδοτικές σειρές. Αυτό λέει το Gemini για σένα.
0: Είναι ώρα αγαπητοί ακροατές για αθλητικές ειδήσεις.
3: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Ο Μανώλης Σαρής είναι στο στούντιο. Μανώλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Κροατία και Ελβετία πήραν τα εισιτήρια για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πορτογαλία και Ελβετία προκρίθηκαν εναντί των Κροατία και Αλγερίας στους αγώνες που έγιναν χθες τα ξημερώματα για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σήμερα ακολουθεί ακόμα ένα παιχνίδι για την ίδια φάση με την Αυστραλία να αντιμετωπίζει την Αίγυπτο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Να πάμε τώρα στην οδό Ανδρόγειο 7, στη Eurobank χρηματιστηριακή, για να δούμε πώς κινείται σήμερα το χρηματιστήριο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Νίκος Κρυθινάκης. Κύριε Κρυθινάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς πάνε σήμερα τα πράγματα?
1: Με ανωδικούς ρυθμούς και σήμερα.
0: Α, ωραία.
1: Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύεται κατά 1,35%, ενώ ο γενικός δείκτης είναι συν 1,14% στις 2.533 μονάδες με 83 εκατομμύρια τύρο. Σε διεθνές επίπεδο ο γερμανικός δείκτης χθες έκανε νέο υψηλό.
0: Ναι, βεβαίως, σας ακούμε, συνεχίστε.
1: Ωραία. Κάτι το οποίο συνεχίζει και σήμερα. Με μειωμένο ρυθμό φυσικά, αυτή τη στιγμή είναι στο συν 0,6%, ενώ ο γαλλικός δείκτης ακολουθεί λίγο θετικά στο συν 0,06%. Όσον αφορά την Αμερική, χθες έκλεισε στο 0, ενώ το δολάριο διορθώνει λίγο σήμερα στο 1,14 ευρώ το ευρώ έναντι του δολαρίου η ισοτιμία. Το πετρέλαιο σταθερά στο 71 με 72 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Αυτή τη στιγμή είναι στα 4.177 δολάρια η ουγγιά, στο συν 1,30%.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά επίσης.
0: Γεια σας. Τον καιρό τον ακούσαμε, αλλάζει το σκηνικό σύμφωνα με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη. Να δούμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων πριν κλείσουμε το δελτίο μας. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκανση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Ακραία αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στον απόϊχο της εμπριστικής επίθεσης στις οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Την ενοχή δύο πρώην ανώτατων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στους χειρισμούς τους γύρω από τους ελέγχους για τις αγροτικές ενισχύσεις και το λεγόμενο πόρισμα Τυχεροπούλου, αποφάσισε το Τριμελές Πλημμυριοδικείο Αθηνών. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης με γραπτή δήλωσή του, στην οποία ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα αποφασίζει το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου για την τύχη του 55χρονου κριτικού, ο οποίος κατηγορείται για την πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας πριν από 17 χρόνια της Βρετανίδας Τζιν Χάνλον στο Ηράκλειο. Το τελευταίο αντίο στο Μανώλη Κερούλη θα πούν σήμερα στις 3 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Μεταξοχώρι συγγενείς και φίλοι. Ο 60χρονος καθηγητής πυροφορικής κατέληξε την Τετάρτη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ύστερα από τον σοβαρότατο τραυματισμό του σε τροχαίο.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι κληρονομιά.
6: Με την υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων, παραδίδουμε στα παιδιά μας μια Κρήτη καθαρότερη, βιώσιμη και πιο φιλική στο περιβάλλον.
5: Η ανακύκλωση είναι επιλογή ζωής.
6: ΕΣΔΑΚ. Ενιαίο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινά από σένα.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
8: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.

τύρι, τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε τον τάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό, σου άρεσε θυμάμαι να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό,

δέρμα. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στον δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Οσιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4, αντικαθιστώντας τον Χρήστο τον Κώστα που βρίσκεται σε άδεια. Δυστυχώς ξεκινάμε την εκπομπή μας με μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Έχουμε ένα σοβαρό τροχαίο στο ύψος του κακού όρους. Μόλις έγινε γνωστή αυτή η είδηση. Όσοι κινείστε στο σημείο πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί επί τόπου σπέβδουν και η ΕΜΑΚ και το ΕΚΑΒ αλλά και η αστυνομία. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο, επαναλαμβάνω, για σοβαρό τροχαίο, χωρίς να έχουμε κάποια άλλη ενημέρωση. Δεν γνωρίζουμε ούτε πόσα άτομα είναι επιβάτες σε αυτό το όχημα, ούτε αν έχει συγκρουστεί με κάποιο άλλο όχημα ή μηχανή, ή ακόμα αν έχει πιθανότατα πέσει στα βράχια. Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Είμαστε σε επικοινωνία με την πυροσβεστική. Πολύ προσεκτικά όσοι κινήσετε στο σημείο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει μεγάλη ουρά στο κακό όρος. Στην Εθνική όμως, μου λέει τελευταία ενημέρωση, ότι είναι στο ύψος του κακού όρους, αλλά επί της Εθνικής. Θα σας ενημερώσουμε όμως. Πάμε να κάνουμε μία βόλτα στο politica.gr, γιατί και εκεί έχουμε αποκλειστικές ειδήσεις, όπως αυτό το απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε στα Χανιά. Τι έγινε? Σύμφωνα με τον Νίκο Τσιλιπονιδάκη, δίκασαν τον πατέρα αντί για τον κατηγορούμενο γιο. Τι συνέβη? Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό, προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τις διαδικασίες ταυτοποίησης των κατηγορουμένων, γιατί ουσιαστικά τη θέση του κατηγορούμενου γιου πήρε ο πατέρας. Προφανώς το ονοματεπώνυμο ήταν το ίδιο, κανείς όμως δεν κοίταξε την ηλικία. Θα διαβάσω κι εγώ να σας πω το ρεπορτάζ του Νίκου του Τσιλιπονιδάκη, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες του Πολίτικα, στο ακροατήριο εκδικαζόταν υπόθεση που αφορούσε πολεοδομικές παραβάσεις και η διαδικασία εξελίχθηκε χωρίς το παραμικρό απρόπτο, με τον άνδρα που βρισκόταν κανονικά στο εδόλιο να αποδέχεται τις πράξεις που του αποδίδονταν. Το δικαστήριο κανονικά ολοκλήρωσε την εκδίκαση της υπόθεσης και προχώρησε στην επιβολή της προβλεπόμενης ποινής. Η απίστευτη όμως ανατροπή ήρθε αργότερα. Ο καταδικαστής πάει στη γραμματεία του δικαστηρίου προκειμένου να ασκήσει έφεση. Όταν όμως ο αρμόδιος γραμματέας ζήτησε την αστυνομική του ταυτότητα για την καταχώρηση των στοιχείων, γιατί μόνο εκεί σου ζητώνται τα στοιχεία σε ένα δικαστήριο. Πας κατηγορούμενος, δεν σου ζητάει εισαγγελέας, ανακριτής ή αν είναι άλλης μορφής δικαστήριο που έχουμε, ας πούμε, να δικάσουμε αστικά θέματα όπως τούτο εδώ που σας προαναφέρω. Δεν ζητάει κανείς όταν μπαίνεις και κάθεσαι στο εδόλιο καμία ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο. Έτσι λοιπόν, όταν η γραμματέας στο πλαίσιο της άσκησης της έφεσης ζήτησε την ταυτότητα, αντιλήφθηκε ότι στη θέση του άνδρα που αντιμετώπιζε τις κατηγορίες και ουσιαστικά ήταν περίπου 30 ετών, είχε παρουσιαστεί ο πατέρας του, που ήταν 70 ετών. Έτσι λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργήθηκε μια αναστάτωση, να το πω κομψά, έντονος προβληματισμός στους νομικούς κύκλους και πλέον και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι είναι υπόλογοι, γιατί ξέρετε, το να ξέρεις ότι είσαι κατηγορούμενος και να στείλεις κάποιον άλλο να δικαστεί στη θέση σου δεν είναι και απόλυτα νόμιμο. Πρώτο θέμα του δελτίου μας, η είδηση που σας προανέφερα, επιποδός η πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και η αστυνομία για τροχαίο στο κακό όρος. Είμαστε σε επικοινωνία με την πυροσβεστική και θα σας πούμε το οποιοδήποτε νεότερο. Να σας αναφέρω ότι σήμερα αναμένουμε και την απόφαση του δικαστηρίου για τη δολοφονία της Βρετανίδας, της Dean Hanlon. Η υπόθεση αυτή πάει πίσω στο μακρινό 2019. Η γυναίκα εξαφανίστηκε μυστηριωδώς μετά από νυχτερινή έξοδο στο Ηράκλειο. Όλοι την αναζητούσαν. Τελικά βρέθηκε νεκρής στις 13 Μαρτίου του 2009 και το σώμα της να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο Καρνάγιο. Δυστυχώς ήμουνα εγώ και έτυχε να είμαι εκεί. Θέλω να σας πω ότι η σωρός της τότε βρέθηκε σε πλήρη αποσύνθεση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο οι αρχές να τη βγάλουν από το νερό. Το ΕΚΑΒ δεν την έπαιρνε, γιατί έτσι είναι τα πρωτόκολλα. Δεν μπορείς να πάρεις μια σωρό που είναι σε προχωρημένη σύψη. Είχε έρθει τότε στο Καρνάγιο το Γραφείο Τελετών, πήρε τη γυναίκα, την πήγε στην ιατροδικαστική υπηρεσία και από εκεί και πέρα ενημερώθηκαν οι οικοί της. Οι αρχές έκαναν λόγο για ατύχημα, να ξέρετε, στην αρχή για πνιγμό. Όμως η οικογένειά της αμφισβήτησε έντονα αυτήν την εκδοχή και κατάφερε να φέρει την υπόθεση στα δικαστήρια. Κατηγορούμενος είναι ένας 58χρονος και πλέον αναμένεται η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Λασιθίου. Επειδή σας ξεκίνησα όμως με τα άσχημα βιαστικά, λέω να χαλαρώσουμε λιγάκι και να δούμε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, που όσοι έχουν την τύχη να κάθονται θα το ευχαριστηθούν, γιατί νομίζω ο καιρός θα είναι τέλειος, σύμφωνα με μικρή κουβέντα που έκανα με τον Μανώλη το Λέκα, το γνωστό σε όλους μας μετεωρολόγο, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να μας πει πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο και αν όσοι θελήσουν να εκδράμουν, να βρεθούν σε κάποια παραλία ή σε βουνό, θα το απολαύσουν. Καλό μεσημέρι, κύριε Λέκα.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μαυρομάτη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Για πείτε μας λοιπόν, πώς θα είναι ο καιρός από άκρης άκρη της Κρήτης το Σαββατοκύριακο? Και όχι μόνο έτσι, αν έχετε και από Δευτέρα και Τρίτη, εμείς εδώ με χαρά θα τα ακούσουμε, ναι.
1: Θα δώσουμε, ναι, την τάση του καιρού από εβδομάδα, που πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει κάτι ιδιαίτερα. Εκείνο βέβαια που πρέπει να πούμε ότι θα είναι μοιρασμένο λίγο το Σαββατοκύριακο, δηλαδή το Σάββατο πραγματικά οι συνθήκες, όπως και σήμερα Παρασκευή, θα συνεχίσουν αύριο να είναι εξίσου πάρα πολύ καλές. Παρ' όλα αυτά, από αύριο το απόγευμα θα έχουμε μία, ας το πούμε έτσι, μικροαλλαγή όσον αφορά το ανεμολογικό πεδίο, κάτι που θέλει την προσοχή του, γιατί θα προκαλέσει και κυματισμό στο βόρειο παράκτιο μέτωπο του νησιού, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τους πνιγμούς πλέον. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα ότι λίγο κύμα σηκώνεται και όχι σε παλαιότερες καταστάσεις που πραγματικά η ένταση του ετησία, το γνωστό Μελτέμι, ήταν πολύ μεγαλύτερη. Τώρα ενώ έχει και πιο ήπια συμπεριφορά, παρόλα αυτά έχουμε πνιγμούς δυστυχώς να εμφανίζονται. Ενώ την ίδια ώρα οι καταβατικοί βοριάδες της Κυριακής, ιδιαίτερα για τα νότια, θα απαιτήσουν μια ιδιαίτερη προσοχή για τον κίνδυνο επέκτασης μιας φωτιάς σε πυρκαγιά. Αυτό είναι και ο κίνδυνος, θα λέγαμε, ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο και της αντιπυρικής, αλλά για την εποχή του. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο την Κυριακή εξαιτίας των βοριάδων, αλλά μέχρι εκεί δεν φαίνεται, δηλαδή, ότι θα έχουμε κάτι ιδιαίτερο, γιατί θα κάνουν την εμφάνισή τους και κάποιες νεφώσεις από αύριο το μεσημέρι προς το απόγευμα και την Κυριακή το πρωί θα έχουμε, αλλά προφανώς για φαινόμενα δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο. Έτσι λοιπόν, για να το δούμε έτσι θεματικά, να πούμε ότι αύριο Σάββατο ο καιρός γενικά θα είναι πάρα πολύ καλός, ιδιαίτερα στο ξεκίνημα της ημέρας. Λίγο αργότερα θα κάνει την εμφάνισή τους κάποιες νεφώσεις στα βόρεια και θα είναι το προήμιο ουσιαστικά το ότι ξεκινάει αυτό το βόρειο ρεύμα, το οποίο θα μας επισκεφτεί ως επιτοπλίστων την Κυριακή, όπως είπαμε, για να κορυφωθεί. Οι άνεμοι εν αρχή θα είναι από δυτικές διευθύνσεις, δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερο, στα 2 με 3 μποφόρ. Τοπικά βέβαια σε νότιες περιοχές προς το μεσημέρι θα φτάσει στα 4, τοπικά και τα 5 μποφόρ. Αλλά γενικά οι θάλασσες, τις παράκτιες ζώνες θα είναι πάρα πολύ καλές. Και η θερμοκρασία θα κορυφωθεί και αύριο κοντά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου για τις περισσότερες περιοχές του νησιού, αν και πάντα σε τοπικό επίπεδο και λόγω άλλων δυναμικών αιτίων μπορεί η θερμοκρασία να εμφανίζεται και λίγο υψηλότερη. Το βράδυ βέβαια, να πούμε ότι και από το βράδυ και αύριο το βράδυ γενικά θα υπάρχει δροσιά, θα υπάρχει...
0: Αυτό είναι πολύ ευχαριστή είδηση.
1: Ακριβώς. Μα συνεχίζει και όλο το πρώτο διάστημα. Δεν νομίζω ότι οι βραδινές ώρες επεφύλαταν έτσι τόσο δυσμενείς συνθήκες.
0: Χθες όμως, να σας πω, κύριε Λέκα, ήταν λίγο περισσότερη υγρασία ή ήταν η αντίληψή μας τέτοια?
1: Η υγρασία.
0: Η αίσθησή μας.
1: Μην ξεχνάτε ότι είμαστε ένα νησί, γύρω-γύρω υπάρχει θάλασσα. Η θάλασσα αυτή την περίοδο έχει θερμότητα, εξατμίζει. Οι άνεμοι είναι εκείνοι που καθοδικούν ουσιαστικά τα ρεύματα προς τη στεριά. Έρχεται μια ελαφρά ψύξη το βράδυ, αλλά αυτή συνυφασμένη και με αυξημένα ποσοστά υγρασίας καμιά φορά μας δίνει μια αίσθηση ότι υπάρχει ζέστη. Ενώ στην πραγματικότητα, γιατί παρακολουθώ τις θερμοκρασίες τις βραδινές, πέφτουν σε πολύ καλά επίπεδα, ανεκτά δηλαδή θα λέγαμε, πολύ ανεκτά επίπεδα. Να πούμε λοιπόν τώρα ότι από το απόγευμα και μετά οι βοριάδες που θα κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα κεντρικά πελάγη και στα νότια, θα σχηματίσουν και τους πρώτους σχηματισμούς, αλλά μέχρι τις απογευματινές βραδινές ώρες δεν θα υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Την Κυριακή όμως, και αυτό θα το έλεγα ιδιαίτερα για το νότο με τους καταβατικούς, ας το δούμε και το Σάββατο το βράδυ, προς Κυριακή πρωί, αλλά και όλη μέρα της Κυριακής, επιφυλάσσουν αρκετά ίσιμες βοριάδες. Η έντασή τους θα κυμαίνεται στα κεντρικά πελάγη τα 5 με 6 τοπικά και 7 μποφόρ, που σημαίνει ότι θα έχουμε κυματισμό στο βόρειο παράκτιο μέτωπο, σε κάποιες περιοχές θα είναι αξιόλογος, σημαντικός, θέλει προσοχή. Στα νότια επίσης οι καταβατικοί βοριάδες θα φτάσουν σε ένταση τα 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ, αν και σε πολύ πιο τοπικό επίπεδο η ένταση τους θα ξεπεράσει και τα 7 μποφόρ σαν μέγιστες εντάσεις. Οι θάλασσες βέβαια εκεί παρά τους καταβατικούς βοριάδες θα είναι λίγο καλύτερες, γιατί ο άνεμος είναι από τη στεριά προς τη θάλασσα και ως εκ τούτου δημιουργεί καλύτερες συνθήκες στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αλλά και εκεί στα θαλάσσια σπορ ιδιαίτερη προσοχή. Παρασύρει πάρα πολύ εύκολα αυτό το ρεύμα. Η καιρική κατάσταση τώρα θα είναι γενικά καλή, αν και θα υπάρχουν κάποιες νεφώσεις, μάλιστα κατά τόπους θα δείξουν ότι είναι και λίγο πυκνές και κάποιος θα νομίσει ότι μπορεί να πάει μέχρι και για να βρέξει, αλλά λίγο δύσκολο θα λέγαμε κατά τις δικές μας συνθήκες. Απλά θα υπάρχουν αυτές οι νεφώσεις, οι οποίες εκτιμώ ότι από το μεσημέρι και μετά και αυτές θα μειωθούν και γενικά ο καιρός θα είναι ως επιτοπλίστων στην ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία τώρα αναμένεται ότι θα υποχωρήσει λίγο και θα κυμανθεί κοντά στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου για τα βόρεια, σε νότιες όμως περιοχές λίγο υψηλότερη λόγω της κατάβασης των βοριάδων, όπου εκεί θα δούμε τη θερμοκρασία και πάνω από τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενδεχόμενα βέβαια εκεί στο Ηράκλειο με Σαρά και κάποιες περιοχές οι οποίες είναι επιρρεπείς λόγω άλλων αιτίων, να τη δούμε και λίγο υψηλότερη. Και περνάμε μετά, όπως είπατε, στο ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας, όπου από το βράδυ και όλα της Κυριακής θα αρχίζει η εξασθένηση του βορείου ρεύματος. Ο ετησίας στο γνωστό Μελτέμι αρχίζει και εξασθενεί. Έχουμε ακόμα μία μικρή παράταση για τη Δευτέρα, ήπια όμως, και ο κυματισμός θα είναι καλύτερος και το βόρειο ρεύμα θα είναι λίγο πιο εξασθενημένο. Αλλά ακόμα καλύτερες καιρικές συνθήκες θα περιμένουμε από την Τρίτη, όπου εξασθενεί πλέον το βόρειο ρεύμα, αλλά αυτό θα έχει σαν συνέπεια και για τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας μετά, θα έχει σαν συνέπεια να αφήσει τη θερμοκρασία και πάλι να ανέβει πάνω από τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο. Κάτι όμως, όπως είπαμε, που δεν είναι ακραίο, δεν είναι ανησυχητικό, είναι, θα λέγαμε, πάρα πολύ καλό, γιατί εκτονώνεται αυτή η θερμική κατάσταση με ήπιες μεταβολές στη θερμοκρασία, σε αντίθεση, όπως είδαμε, στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου εκεί η εκτόνωση έγινε πάρα πολύ γρήγορα και έντονα και αντιμετωπίσαν αυτά τα προβλήματα και κανείς δεν γνωρίζει αν πράγματι και υπάρχει βάση ίσως εκεί να ξαναδείξει κάποιο πιο σκληρό πρόσωπο. Πάντως εμείς εδώ είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά.
0: Ευτυχώς, κύριε Λέκα, και σύν της άλλης εμείς έχουμε και κλιματιστικά, έτσι. Έχουμε συνηθίσει από αυτές τις καιρικές συνθήκες.
1: Κακό αυτό. Επιτρέψτε μου, κακό.
0: Κακό.
1: Έτσι, Κακό
0: για το περιβάλλον, πάθαμε... καλό για εμάς όμως, γιατί είδατε τι έχουν πάθει αυτοί εκεί, έτσι, μόνο ξύλο που δεν παίζουν για να βρουν έναν εμιστήρα και ένα κλιματισμό. Και τώρα εκεί η Ευρώπη ξεκινά σιγά σιγά να καταλαβαίνει ότι αλλάζει το κλίμα και πρέπει να εφοδιαστούν οι κάτοικοι της και οι πολίτες της σε αυτό το κομμάτι της Ευρώπης με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, για να μην έχουν θανάτους οι άνθρωποι, έτσι. Άλλοι έχουν πνιγεί εκεί. Και άλλοι έχουν πεθάνει από τη ζέστη. Έχουν πνιγεί γιατί δεν ήξεραν μπάνιο και ήθελαν να αναζητήσουν δροσιά.
1: Αλλά αυτοί πνίγονται και το χειμώνα, τους πνίγουν και τα χιόνια, έχουν και το καλοκαίρι αυτές τις θερμοκρασιακές μεταβολές, οι οποίες επιτρέψτε μου να σας πω. Γιατί όλο αυτό τώρα το ότι.
0: Δεν είχαμε όμως, εγώ συγγνώμη σας διακόπτω, δεν είχαμε ξαναδεί κάτι τα προηγούμενα χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε τόσο έντονα.
1: Όχι.
0: Έτσι μας μεταφέρετε, λέτε.
1: Ακριβώς. Είναι δημοσιογραφικές αναφορές αυτές. Το 2003 τριλήσαν πολύ περισσότερα θύματα. Έτσι, η Γαλλία πρέπει να έχει πάνω από 50.000 θύματα, τα οποία φυσικά λόγω και της εποχής και τα λοιπά αποκρύβησαν. Παρ' όλα αυτά έχουμε δει και πολύ πιο θερμές εισβολές, ιδιαίτερα στην Ιδρυτική Χερσόνησο, αλλά και στη Σκανδιναβία ακόμα και στην Αγγλία. Δεν είναι πρωτόγνωρα, άσχετα αν κάθε φορά, ξέρετε, το δημοσιογραφικό.
0: Μα αφού μιλούν με στοιχεία, κύριε Λέκα, λένε για ζέστη που έχουν να δουν 100 χρόνια τώρα. Ό,τι μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι Γάλλοι, εγώ λέω, η αλήθεια είναι, έτσι. Εσείς ξέρετε καλύτερα.
1: η έρευνα γίνεται σε επιστημονικό επίπεδο και η επιστήμη εκφράζει, προφανώς εκφράζει μια απλή και πιο εκλαϊκευμένη γνώση, αλλά όταν κάποιος πάρει και την εξετάση στην τάξη μεγέθους που πρέπει να τη δει, καταλαβαίνει ότι δεν είναι κάτι που εν πρώτης είναι πρωτόγνωρο, έτσι για όνομα του Θεού, δεν είναι πρωτόγνωρο, και ο τρόπος και οι περιοχές οι οποίες επηρεάζονται κάθε φορά μεταβάλλονται. Δηλαδή βλέπετε και εμείς εδώ στην Κρήτη, οι βοριάδες θα επηρεάσουν με κυματικό το βόρειο μέτωπο και χαμηλότερες θερμοκρασίες, αλλά τι έχεις, δεν μπορείς να προσεγγίσεις τη θάλασσα, χαμηλότερη θερμοκρασία. Δεν μπορείς να προσεγγίσεις. Στο νότο οι θερμοκρασίες μπορεί να ανέβουν, όπως σας είπα, και στη Μεσαρά, μπορεί να είναι και τους 36, στους 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλη η Κρήτη έχει 36-37.
0: Όχι, προς Θεού, δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Τοπικά, γι' αυτό ακούμε εσάς τους μετεωρολόγους να μας λέτε τοπικά, βόρεια της Κρήτης, νότια της Κρήτης, ανατολικά, δυτικά θα αγγίξει θερμοκρασία ή θα ξεπεράσει τους 30 κτλ.
1: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν γίνεται και σε αυτές τις περιοχές. Το ανατολικό με το δυτικό Παρίσι ή η Αγγλία, η ανατολική, η μία, ξέρετε, ένα κομμάτι της Αγγλίας βρισκόταν υπό την επιρροή του θερμού αυτού κύματος και η άλλη είχε βροχές και καταιγίδες με χαμηλότερες θερμοκρασίες, ανέμους κτλ. Όλα αυτά βρίσκονται σε μία αλληλοσύνδεση μεταξύ τους. Προσπαθεί η ατμόσφαιρα να επιφέρει αυτό που επιζητεί, την ισορροπία. Άρα λοιπόν αλλού θα δώσει τη ζέστη και αλλού θα πάει το κρύο. Αλλού θα προκαλέσει κύματα έντονης κακοκαιρίας και αλλού θα έχει ηλιοφάνεια. Όλα αυτά είναι συνδυασμένα. Οι επιστημονικές μελέτες, οι οποίες γίνονται σε διαφορετικού επίπεδου παιδεία από αυτά που τουλάχιστον εμείς μπορούμε να καταλαβαίνουμε από τις δημοσιογραφικές αναφορές κτλ., εξηγούν τα πράγματα λίγο πιο αναλυτικά. Δυστυχώς όμως η δημοσιογραφική αναφορά, καταλαβαίνετε, αποσκοπεί σε κάτι διαφορετικό, γι' αυτό και λέω μην τα λαμβάνουμε και όλα υπόψη μας, εντάξει, ενημερωνόμαστε κτλ., αλλά δεν καταστρέφεται ο κόσμος εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, διαμορφώθηκε ο κόσμος εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, είναι ένα φαινόμενο που θα συνεχίσει, θα υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Άρα το να το κάθε φορά να αναφέρουμε αυτό το αίτιο, είτε κλιματική κρίση είτε κτλ., επιτρέψτε να σας πω κάτι άλλο κρύβει. Και αυτή την που λέτε τώρα με τα κλιματιστικά κτλ., είναι μια ευκαιρία τεράστια εταιριών να αρχίσουν και να πουλάνε κλιματιστικά. Μόνο που ξέρετε, η Ευρώπη έχει άλλους κανόνες που εδώ στην Ελλάδα δεν τους έχουμε. Εδώ στην Ελλάδα θέλετε συσχηματιστικό. Το παίρνετε, το βάζετε στο μπαλκόνι σας, το βάζετε στην πρόθεσή σας, το βάζετε ακόμα και στο πεζοδρόμιο το κοινόχρηστο, αλλά θα έχετε air condition. Στο εξωτερικό όμως οι κανόνες ακολουθούν το κτίριο, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να το βάλει. Δεν υπάρχει και λόγος.
0: Έχετε δίκιο. Σε κάποιες ειδικά πολύ γραφικές περιοχές και που έχουν και ένα άλλο τρόπο που λειτουργούν ως προς την ομοιομορφία των κτισμάτων τους, έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Χρειάζονται ειδική άδεια.
1: Ναι, βέβαια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και εμείς που μου είπατε ότι εμείς έχουμε τα air condition, κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Μάλλον δεν είστε λάτρης του κλιματιστικού, κύριε Λέκα, για να σας πειράξω και λίγο. Γιατί κάποιοι άλλοι που μας ακούν ίσως λένε χαρά σε Ευαγγέλια το κλιματιστικό.
1: Προφανώς είναι μια εκτόνωση. Αλλά δεν είναι σωστή λύση. Έτσι, με την έννοια ότι άλλο είναι να έχεις μόνο στο σπίτι σου, να έχεις έναν ανεμιστήρα και ιδιαίτερα οι οροφείς, να έχεις βορεινό παράθυρο που λέγανε οι παλιοί. Αν δεν έχεις γέρο αγόραζε και βορεινό παράθυρο, δεν τα λέγαν τυχαία. Άρα λοιπόν αν έχεις δημιουργήσει συνθήκες με όποιο θερμοκρασιακό καθεστώς του αερισμού του σπιτιού, τις πρωινές ώρες και όλα αυτά, έχεις αντοχές, έχεις τη θάλασσα, έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο είναι περίφημο, αλλά ξέρετε τι έχουμε κάνει. Λογίζουμε τη θερμοκρασία σε ένα αστικό περιβάλλον και πολλές φορές το διαδίδουμε αυτό που βλέπουμε θερμοκρασία στο Ηράκλειο, λέμε η θερμοκρασία του Ηρακλείου στους 34-35. Ψεύδος. Η θερμοκρασία στο Ηράκλειο όλες αυτές τις ημέρες δεν ανέβηκε πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά μετρημένη κάτω από ιδανικές συνθήκες, κάτω από σκιά, που σημαίνει αν έχω μια πλούσια φιλοσιά και είμαι από κάτω και έχω και ένα αεράκι το οποίο ρέει, αυτό μου δίνει μια αίσθηση πραγματικά απολαυστικής θερμοκρασίας. Όταν όμως έχω δουλειά και τρέχω στο κέντρο και είμαι εκτεθειμένος, η θερμοκρασία μου είναι από 6 έως συν 10 βαθμούς Κελσίου πάνω από αυτή που έχει υποσκιά. Άρα ποια θα πρέπει να λογίσω. Η ζωή μας είναι αυτό, είναι στο τρέξιμο δυστυχώς. Έχουμε μπει πλέον σε τέτοιες διαδικασίες. Αλλά η φύση δεν έχει αλλάξει και πολλά πράγματα. Αυτά που ήξερε έχει προφανώς δημιουργήσει συνθήκες. Αλλά το έκανε πάντα. Δεν το κάνει τώρα, ούτε μας τιμωρεί, ούτε έχει τέτοια κακή συμπεριφορά απέναντί μας. Εμείς απλά χάνουμε το μυαλό μας και στρεφόμαστε, όπως είπατε, στη τεχνολογία. Ναι, και αν χάσουμε την ενέργεια, εκεί σας ρωτάω. Γιατί αφήστε, έχετε το κλιματιστικό, έχετε τον ανεμιστήρα. Αν σας κόψουμε την ενέργεια, τι θα κάνετε?
2: Βλέπουμε τι κάνουμε κάθε φορά που κόβεται το ρεύμα σε καύσωνα. Δημοσιεύματα, για να επανέλθει γρηγορότερα.
1: Δημοσιεύματα, ακριβώς.
2: Λοιπόν,
1: το θέμα είναι, θα ζήσουμε. Για να επιβιώσουμε, λοιπόν, πρέπει να είμαστε προσαρμοσμένοι συνθήκες, να έχουμε τις αντοχές μας, να μην, προφανώς δεν θα δεινοπαθούμε. Έχουμε τεχνολογία, θα την αξιοποιήσουμε. Αλλά στο μέτρο, όπως και λέω, και το βράδυ, μην αφήνετε τα κλιματιστικά στην ψύξη το βράδυ. Είναι έγκλημα. Το μηχάνημα το βράδυ πρέπει να λειτουργεί στην αφίγραση ή να λειτουργεί με ένα χρονοδιακόπτη τμηματικά. Η αφίγραση είναι το καλύτερο και ασυδρώνω. Έτσι πρέπει να γίνεται. Είμαι σε...
2: Προφανώς, κυρία Λέκα, δεν είναι όλοι τόσο ανθεκτικοί όσο εσείς. Έτσι, μπορεί να μας ακούνε κάποιοι αυτή τη στιγμή και να λένε, μα τι λένε αυτοί οι δύο τώρα στον αέρα. Όχι, ο καθένας έχει την άποψή του. Άλλος είναι ανθεκτικός, άλλος δεν αντέχει, άλλος δεν μπορεί κάτω από μια θερμοκρασία, άλλος δεν μπορεί πάνω από μια θερμοκρασία. Το μόνο σίγουρο και το σωστό που λέτε είναι ότι πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, γιατί αλλάζουν και οι καιροί και πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε αν θέλουμε να επιβιώσουμε.
1: Σίγουρα κάποια του είδους θα επιβιώσουν, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί η προσαρμογή γίνεται θέλοντας και μη. Απλά πούμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε και μεγάλους κινδύνους και να κοιτάζουμε τη ζωή από την αισιόδοξη ματιά και μόνο.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και ξέρετε γιατί χαίρομαι πάντα να μιλώ μαζί σας, γιατί δεν μένουμε μόνο στο κομμάτι του καιρού. Έχετε άποψη, μας τη λέτε, είστε ένας άνθρωπος που ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα και σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και κάναμε και αυτή την κουβέντα για να βάλουμε κάποια πράγματα στη σωστή τους βάση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λέκα.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ακούσατε τι είπε ο μετεωρολόγος ο κύριος Λέκας για τον καιρό. Ανοίξαμε λίγο την κουβέντα, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι λαλίστατος, αλλά ακούμε με προσοχή αυτά που λέει, είναι εξαιρετικός επιστήμονας. Τώρα εγώ δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που θα σβήσετε το κλιματιστικό τη νύχτα μετά από αυτή την κουβέντα. Όπως και να έχει όμως, δεν θα είναι τόσο άσχημες οι καιρικές συνθήκες το Σαββατοκύριακο όσον αφορά τη ζέστη ή την υγρασία, όπως ακούσατε από τον κύριο Λέκα. Θα έχουμε και αεράκι, οπότε ας απολαύσουμε το Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Περνάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σοβαρό τροχαίο πριν από λίγο στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στο ύψος του ξενοδοχείου Αρίνα. Έχει σπεύσει το ΕΚΑΒ για να μεταφέρει ένα τραυματία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Αλλαγή του σκηνικού του καιρού. Δυνατά μελτέμια και βροχές στη δυτική Κρήτη προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Και συναγερμός έχει σημάνει και στις αρμόδιες αρχές, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατατάσσει το νησί στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου, καθώς τα μελτέμια θα συνεχιστούν σε όλη την Κρήτη. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκαση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τριών ανθρώπων, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ακραία αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στον απόϊχο της εμπριστικής επίθεσης στις οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης στο πλαίσιο των περιοδιών σε μονάδες υγείας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για το βαθμό αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπογράμμισε ότι ο απολογισμός του δεν θα κριθεί μόνο από το πόσα δισεκατομμύρια απορροφήθηκαν, θα κριθεί κυρίως από το εάν η χώρα άλλαξε παραγωγικό πρότυπο. Την ενοχή δύο πρώην ανώτατων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στους χειρισμούς τους γύρω από τους ελέγχους για τις αγροτικές ενισχύσεις και το λεγόμενο πόρισμα Τυχεροπούλου, αποφάσισε το τριμελές πλημελιο δικείο Αθηνών, αναβαθμίζοντας σε κακούργημα την πράξη της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης με γραπτή δήλωσή του, στην οποία ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στα δικαστήρια Χανίων. Μια ποινική δίκη ολοκληρώθηκε κανονικά, επιβλήθηκε ποινή και μόλις μετά την έκδοση της απόφασης αποκαλύφθηκε ότι στο εδόλιο δεν είχε καθίσει ο πραγματικός κατηγορούμενος, αλλά ο πατέρας του. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο απολογισμός του διπλού καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο. Ανέρχεται πλέον σε 2.595 νεκρούς, ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγκες, διαβεβαιώντας πως κανένας δεν θα ενταφιαστεί σε ομαδικούς τάφους. Στην αθλητική επικαιρότητα, η οκτάδα των ζευγαριών των 16 του Μουντιάλ διαμορφώνεται τα ξημερώματα του Σαββάτου με τρεις αναμετρήσεις, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινής-Πράσινου Ακροτηρίου και Κολομβίας-Γκάνας. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Επιστρέψαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη. Στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Οσυφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4, εκτάκτως και σήμερα, λόγω της άδειας του συναδέλφου του Χρήστου του Κόνστα. Σας είπα στην αρχή της εκπομπής για ένα σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στο βόρειο δικό άξονα, στο ύψος του Κακού Όρους. Έχουμε λοιπόν τις πληροφορίες. Όση ώρα σας ακούγατε το τραγουδάκι σας και το δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι υπήρξε η σύγκρουση δύο οχημάτων για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Το ένα από τα δύο μάλιστα αναποδογύρισε και γι' αυτό υπήρξε τόσο σοβαρό συναγερμός και από την πυροσβεστική και από το ΕΚΑΒ και από την αστυνομία. Έσπευσαν επιτόπου οι πυροσβέστες, δεν χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν όμως κανένα άτομο ευτυχώς, γιατί είχαν άγιο πραγματικά οι επιβάτες και των δύο οχημάτων. Επιτόπου έσπευσαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Εκτός από κάποιες αμοιχές όμως δεν ήταν περισσότερο τραυματισμένοι οι επιβάτες και έτσι αρνήθηκαν να μεταφερθούν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου που εφημερεύει. Ωστόσο, επικρατεί ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο. Ξέρετε πως είναι ο βόρειος οδικός άξονας μετά από τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα. Επιτόπου βρίσκεται και η τροχαία για να διαπιστώσει ποιος έφταιξε και σημειώθηκε αυτή η σύγκρουση των δύο οχημάτων. Όμως επαναλαμβάνω ότι παρότι το τροχαίο ήταν σοβαρό, όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους. Ουσιαστικά είχαν άγιο βοηθό κατά τη στιγμή της σύγκρουσης. Λίγο προσοχή για όσους μας ακούτε και κινείστε στο βόρειο δικό άξονα στο ύψος του Κακού Όρους. Επαναλαμβάνω, γιατί κάθε φορά μετά από ένα τροχαίο, σοβαρό ή όχι, υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο. Καλό θα ήταν να μην σταματάτε να χαζεύετε, γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποιος που κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα να έρθει και να συγκρουστεί μαζί σας. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά και με αυτό το συναγερμό, και ας ελπίσουμε ότι θα είναι το τελευταίο τροχαίο που σας μεταφέρουμε σήμερα. Πάμε και στο δεύτερο θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε στην έναρξη της εκπομπής, στη δολοφονία της Τζιν Χάνλον. Ομόφωνα ένοχος με μειωμένο καταλογισμό κρίθηκε ο 55χρονος, που φέρεται να ήταν αυτός που της στέρισε τη ζωή. Να σας πω ότι η ώρα της δικαιοσύνης για την εκλοιπούσα αλλά και για την οικογένειά της ήρθε μετά από ολόκληρα 17 χρόνια. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελέας και τον έκρινε ένοχο για το θάνατο της Σκοτσέζας, που υπενθυμίζω πως βρέθηκε νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2009. Δεν ξέρω αν έχει χαρεί η οικογένειά της, αν έχει νιώσει ανακούφιση μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Πάντως ήταν αρκετά τα μέλη της οικογένειας της Τζιν Χάνλον που βρέθηκαν στο δικαστήριο και άκουσαν την ποινή που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο.

0: Σήμερα να σας πω, στον ανακριτή και ο Σπιτονικοκύρης, ο οποίος άκουσε φασαρία στο σπίτι που νίκιαζε σε μια γυναίκα η οποία διέμενε με τα ανήλικα παιδιά της και δεν δίστασε να μπει μέσα, να ξυλοφορτώσει έναν 8χρονο. Η μητέρα κατήγγειλε ότι το παιδί άρχισε να κλαίει και εκείνος για να το σταματήσει φέρεται να έβαλε και ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του. Ενημερώθηκε λοιπόν η γυναίκα που έλειπε για λίγα λεπτά από το σπίτι. Παρόν στο περιστατικό ήταν και ο 11χρονος γιος της. Μετέφεραν τα όσα έγιναν μέσα στο σπίτι. Ο σπιτονικοκύρης φέρεται να υποστηρίζει ότι έσπασαν την πόρτα, άκουσε τη φασαρία και πήγε να δει τι έχει συμβεί. Έτσι βγήκε έξω από τα ρούχα του, φέρεται να ζήτησε και συγγνώμη. Ωστόσο, όταν πήγε η αστυνομία εκεί, τον συνέλαβε, τον έφερε ενώπιον του εισαγγελέα που του άσκησε βαριά ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, εκτός από την απειλή, την εξύβριση σε βάρος ανηλίκων. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή τέτα τέτ με τον ανακριτή προκειμένου να δούμε την ποινική του μεταχείριση. Πάμε όμως σε κάτι διαφορετικό. Θα μιλήσουμε για τουρισμό. Είμαστε στις 3 Ιουλίου. Οι ξένοι επισκέπτες έχουν έρθει για τα καλά στο νησί μας, απ' άκρη σ' άκρη του. Έχουν γεμίσει τις ξενοδοχειακές μονάδες. Θα το δούμε. Πόσο μένουν, και αυτό θα το δούμε. Κλείνουν τελευταία στιγμή τα εισιτήριά τους. Όλα αυτά θα μας τα απαντήσει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο κύριος Γιώργος Πελεκανάκης. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα μου σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και θα ήθελα να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, η τουριστική περίοδος που διανύουμε, αν και το ταμείο γίνεται στο τέλος, πάει καλά σε σχέση με πέρσι, κύριε Πελεκανάκη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, από πλευράς αφήξεων, όπως βλέπουμε και από τα νούμερα που μας δίνει το αεροδρόμιο και του Ηρακλείου και των Χανίων, είναι θετικά. Είμαστε σε πολύ καλά νούμερα. Δυστυχώς αυτό δεν μεταφράζεται και σε πληρότητες στα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία ναι, έχουν πληρότητες που αγγίζουν 100%, αλλά έχουμε και ξενοδοχεία που για αυτή την εποχή είναι περίπου στα 70%. Άρα είναι μια ανισόπωση κατανομή των πελατών στα ξενοδοχεία. Και αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε πολλά ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή να μην είναι γεμάτα. Για τους επόμενους 2 μήνες, Ιούλιο-Αύγουστο, δεν είναι τόσες υψηλές οι πληρότητες. Σίγουρα επηρεάζει πάρα πολύ το Airbnb. Και φυσικά όλοι ευελπιστούμε, όσοι δεν έχουν τουλάχιστον υψηλές πληρότητες, ευελπιστούμε στις κρατήσεις της τελευταίας.
0: Κύριε Πελεκανάκη, έχετε εικόνα για το ποιος νομός της Κρήτης έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον περισσότερο των ξένων επισκεπτών? Είναι τα Χανιά, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, το Λασίθι?
1: Κοιτάξτε, το κάθε περιοχή έχει σχεδόν τη δική του εθνολογική πελατεία. Δηλαδή, να πούμε, η Σκανδιναβία είναι περισσότερο στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο περισσότερο οι Γερμανοί, στο Ηράκλειο είναι σχεδόν όλοι, Ολλανδοί, Γερμανοί, Πολωνοί. Έχει ο καθένας έχει τη δική του, έτσι όπως έχουν λέει, τα συμβόλαια, τα πρακτορία και πώς είναι η πτήση σε κάθε αεροδρόμιο. Εκεί παίζεται δηλαδή, είναι μεγάλη διαφορά. Δηλαδή αν τα αεροπλάνα που πηγαίνουν από Σκανδιναβία και μεγάλη αύξηση της σκανδιναβικής αγοράς στα Χανιά, άμα οι πτήσεις σε όλες πάνε στα Χανιά, είναι λογικό ότι η αύξηση της Σκανδιναβίας θα είναι στα Χανιά και όχι στο Ηράκλειο. Άρα εκεί βλέπουμε λέμε πολύ μεγάλη αύξηση. Εκεί βλέπουμε δηλαδή μεγαλύτερη αύξηση που παρατηρείται από εθνικότητα, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Από εκεί και πέρα νομίζω σε όλο το νησί πρώτη είναι η Γερμανοί, στη δεύτερη θέση είναι η Μεγάλη Βρετανή, τρίτη η Γάλλη και η τέταρτη μεγάλη έκπληξη που το λέω και εδώ και χρόνια η Πολωνία, η οποία μας έχει εκπληξει θετικά τα τελευταία 5 χρόνια και έχει βρεθεί τώρα στη τέταρτη θέση. Και επίσης σε πολύ καλούς ρυθμούς ανάπτυξης σχετικά με τα προηγούμενα χρόνια που και αυτή είναι μια έκπληξη είναι η Ρουμανία. Βλέπουμε θεματική αύξηση από πτήσεις από τη Ρουμανία.
0: Λέτε να πηγαίνουν τώρα διακοπές που έχουν ακόμη χρήματα, γιατί με την αλλαγή προς το ευρώ μπορεί να αντιμετωπίζουν και αυτοί δυσκολίες, λέω τώρα για να το διακομωδήσουμε λιγάκι.
1: Στον παράδειγμα τουλάχιστον υπάρχει μια αυξητική τάση, να πω την αλήθεια, που είναι μια από τις νέες αγορές μαζί με τη Σλοβακία που μας εκπλήσει θετικά.
0: Πολύ καλό και αυτό το μήνυμα. Έχουν αλλάξει συνήθειες οι ξένοι επισκέπτες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Μένουν περισσότερο, μένουν λιγότερο, κλείνουν την τελευταία στιγμή?
1: Κοιτάξτε, ό,τι έχει να κάνει με το last minute που περιμένουμε, δυστυχώς και το ποδόσφαιρο έχει παίξει το ρόλο του. Όλες οι ομάδες οι οποίες μας τροφοδοτούν με τουρισμό, οι χώρες αυτές, δηλαδή η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ολλανδία, όλες οι αυτές οι ομάδες οι μεγάλες συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Άρα και αυτό έχει παίξει το ρόλο του. Μην ξεχνάμε ότι από Ολλανδία μόνο πάνω από 150.000 Ολλανδοί πήγαν στην Αμερική για να δουν το ποδόσφαιρο. Φανταστείτε πόσο είναι και από τις άλλες χώρες. Άρα και αυτό έχει παίξει το ρόλο του. Επίσης, οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, και αυτό λειτουργεί ανασταλτικά ώστε να μπορέσουν οι πελάτες να κλείσουν τελευταία στιγμή. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Και αναγκαστικά τώρα πολλά ξενοδοχεία έχουν δώσει μεγάλες προσφορές. Εάν θα μπει κάποιος σε ιστοσελίδες, σε πλατφόρμες που πουλάνε ξενοδοχεία για να κάνει κάποιος πράξη, όπως είναι η Expedia, όπως είναι η Booking, θα δει πραγματικά πολύ μεγάλες εκπτώσεις που είναι για αυτή την εποχή είναι πρωτοφανές. Και η διαθεσιμότητα είναι πρωτοφανής που υπάρχει για τέτοια εποχή, αλλά και η μεγάλη έκδοση που δίνεται.
0: Μάλιστα. Σε σχέση με πέρσι, εκτιμάτε ότι θα έχουμε μια παράταση της τουριστικής περίοδου? Τι λένε τα στοιχεία σας και αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία αυτή τη στιγμή?
1: Όχι, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Κοιτάξτε, για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει από την προηγούμενη χρονιά να υπογραφούν συμβόλαια που θα λένε ότι τα συμβόλαια θα σταματάνε οι πτήσεις μέχρι τέλος Νοεμβρίου, μέχρι μέσα Δεκεμβρίου που θα γίνει. Όταν δεν υπάρχουν αυτά τα συμβόλαια, άρα δεν υπάρχουν πτήσεις, άρα δεν περιμένουμε κάτι. Δηλαδή δεν γίνεται να γίνει μια επέκταση σεζόν την τελευταία στιγμή. Αυτά είναι προγραμματισμένα από πριν, άρα λοιπόν δεν μην περιμένουμε κάτι ούτε και φέτος. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά θα γίνουν με το άνοιγμα του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Από εκεί και πέρα θα μιλάμε, ναι. Από εκεί θα είναι μια τελείως σε διαφορετική βάση, οπότε θα μιλάμε για ένα άλλο τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Και σε αυτό που με ρωτήσατε προηγουμένως, σχετικά με τις καταναλωτικές συνήθειες των πελατών, ναι, έχουν αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες οι πελάτες πάρα πολύ σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι πελάτες επενδύουν πάρα πολύ στην άνεσή τους, πάρα πολύ, και όχι στον τόπο που κάνουν διακοπές. Δηλαδή, θα κλείσει η ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Εμείς βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή προτιμάνε πρώτα απ' όλα πουλάμε τις καλύτερες κατηγορίες δωματίων, είτε σουίτες είτε δωμάτια με πισίνα. Αυτά πουλάμε πρώτα, όλα τα ξενοδοχεία. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια καταναλωτική συνήθεια που αρχίζει και γίνεται πια κάτι καινούριο, ότι είναι πιο άνετο.
0: Άρα μιλάμε και για καλούς πελάτες, γιατί ακούμε διάφορες διαμαρτυρίες.
1: Όχι, κοιτάξτε, να δείτε, στα 6 εκατομμύρια ανθρώπους που περιμένουμε, εντάξει, δεν θα είναι και όλοι οι εκατομμυρίουχοι της Ευρώπης, να μην τρελαθούμε.
0: Σωστά.
1: Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν, έχουμε το κάθε ξενοδοχείο, την κατηγορία του έχει και την ανάλογη πελατεία. Άρα λοιπόν, βλέπουμε όμως εμείς αυτό, η διαφορά που βλέπουμε στους πελάτες είναι ότι προτιμάνε τις κατηγορίες, τις ψηλές κατηγορίες. Βλέπουμε ότι προτιμάνε τη μεταφορά τους που πάρα πολύ, που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, να κλείνουν πιο μπροστά πριν έρθουν μέσω ίντερνετ, να κλείνουν τη μεταφορά τους είτε με VIP ταξί είτε με minivan και να αποφεύγουν το λεωφορείο που πηγαίνει από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο. Το βλέπουμε αυτό πάρα πολύ συχνό φαινόμενο για φέτο. Άρα δύο πελάτες δίνουν τα χρήματά τους τελείως διαφορετικά. Και επίσης να πούμε ότι ο πελάτης πριν έρθει να κάνει διακοπές στον προορισμό έχει μπει στο ίντερνετ, έχει ήδη ψάξει και έχει δει πού μπορεί να πάει να φάει, που δεν είναι πια θα πάω στη ρεσεψιόν και θα ρωτήσω πού έχει εδώ κοντά να πάω να φάω. Αυτό τελείωσε. Τώρα ο πελάτης ψάχνει από το ίντερνετ μόνος του, πριν έρθει.
0: Βλέπει κριτικές, βλέπει, ενημερώνεται. Και καλά το κάνει, αν ρωτάτε εμένα δηλαδή. Και καλά το κάνει, γιατί αποφεύγονται και άλλα πράγματα. Ξέρετε, ενδιάμεση, που μπορεί να μην είναι και αυτό ακριβώς που ψάχνουν. Άρα είναι πελάτες επιπέδου.
1: Ναι. Και ο Έλληνας που ταξιδεύει να φύγει να πάει από το Ηράκλειο.
0: Ναι, όλοι, όλοι το κάνουν πια. Αφού έχουμε τη δυνατότητα.
1: Έτσι, σωστά. Άρα γι' αυτό θα βλέπουμε πάντα όλα τα καταστήματα που έχουν υψηλές κριτικές, καλές βαθμολογίες με φωτογραφίες, ώρες κλπ. Θα προσελκύνει πάντα κόσμο.
0: Αυτός είναι ένας υγιής ανταγωνισμός και είναι υπέρ όλων εμάς των πελατών.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πελεκανάκη, γιατί με πιέζει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε για άλλη μια φορά να σας φιλοξενήσουμε στον Πολίτικα 89,8 και να μας δώσετε τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που πάντα έχετε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Καλό μεσημέρι.

Πάμε να κάνουμε μια βόλτα και στο κέντρο του Ηρακλείου, γιατί θυμάστε τις προηγούμενες ημέρες τι πανικός έγινε, που έκλεισαν τα λιοντάρια. Πώς το χαρακτηρίζανε αυτό το σύρμα, κοτετσόσυρμα, που το είχαν βάλει γύρω-γύρω από τα λιοντάρια του Υπουργείου Πολιτισμού για να προχωρήσει στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη. Υπάρχει μια σύσκεψη στη Λότζια και η πρόταση του Δημάρχου να ξεκινήσουν οι εργασίες 1η Νοεμβρίου. Θυμάστε ότι είχαν ξεκινήσει οι εργασίες, ότι υπήρχαν σφόδρες αντιδράσεις και από τους καταστηματάρχες και από τους ξαναγούς, γενικά από όλους όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, ότι δεν ήταν, ρε παιδί μου, αυτή η εικόνα τώρα να έρχονται από την άλλη άκρη της γης να θέλουν να δουν τα λιοντάρια ή, αν θέλετε, την Κρίνη Μοροζίνη και να μην μπορούν κατά καλό καιρό. Έφυγαν λοιπόν όλα αυτά, έφυγε το σύρμα, έφυγαν τα στηρίγματα που το κρατούσαν, ελευθερώθηκαν λοιπόν τα λιοντάρια. Θυμάστε ότι είχε γίνει και μια σύσκεψη πάλι τότε στο Δημαρχείο του Ηρακλείου στη Λότζια. Τα νεότερα λοιπόν είναι ότι θα ξαναδούμε αυτή την κάλυψη των λιονταριών αρχές Νοεμβρίου, για να γίνουν ωστόσο όμως οι παρεμβάσεις που απαιτούνται, έτσι. Χρειάζεται η συντήρηση του μνημείου, γιατί πρέπει να το φροντίσουμε και για να το διατηρήσουμε και για τις επόμενες γενναίες.

Να σας δώσω και κάποιες πολιτικές ειδήσεις λίγο πριν περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή. Είχαμε τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που αναφέρθηκε στη διάταξη Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χειρίας, και σας το λέω γιατί είναι πάρα πολλοί οι συνταξιούχοι που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα και οι οποίοι μας ακούν. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα. Σίγουρα όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, να σας πω ότι δεν είναι μόνο η συντάξη χειρίας, είναι και οι μικρές συντάξεις που θέλουν έτσι μια μικρή αύξηση, και αυτό λίγο νομίζω πρέπει να το έχετε συναντήσει κάπου. Συνεχίζω όμως το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, ένας ακόμη λογαριασμός με τον νόμο Κατρούγκαλου κλείνει οριστικά, και αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τα όσα είπε, επαναφέροντας μάλλον στο προσκήνιο τη ρύθμιση για τις συντάξεις της χειρίας, και σημειώνει ότι οι γυναίκες ήταν αυτές που εξέφραζαν την αγωνία τους για το αν θα εφαρμοζόταν η περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Κοινώς παραδέχεται και ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι οι χείρες είναι περισσότερες από τους χείρους. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά. Βρισκόμαστε στις 3 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Πολίτικα 89,8. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είτε βρισκόσαστε στο σπίτι, είτε στην εργασία σας, είτε στο δρόμο, στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη, εκτάκτος μέχρι και τις 4, από τις 2 μέχρι και τις 4, αντικαθιστώντας τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Κόνστα, ο οποίος βρίσκεται σε άδεια. Μαζί μου μέχρι το τέλος της εκπομπής είναι ο ηχολήπτης μας, ο Δημήτρης ο Σιφάκης. Θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα με την έναρξη

0: του τρίτου ημιώρου και θα μιλήσουμε για την πυροσβεστική στην Κρήτη. Ενισχύεται με 55 νέους πυροσβέστες, θα δούμε όμως πότε θα έρθουν αυτοί. Αυτό είπε ο Ευάγγελος ο Τουρνάς, ότι το πυροσβεστικό σώμα ενισχύεται σε όλη τη χώρα και στην Κρήτη. Οι θέσεις όπως έχουν κατανεμηθεί σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που θα μας τις επιβεβαιώσει τώρα ή όχι ο κύριος Φραγκιαδάκης ο Απόλλωνας, ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης, είναι 15 στο Ηράκλειο, 15 στο Λασίθι, 10 στο Ρέθινο και 15 στα Χανιά. Κύριε Φραγκιαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολη εποχή για όλους εσάς τους πυροσβέστες.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Μαυρομάτη. Όπως ακριβώς τα αναφέρατε, είναι τα πράγματα. Δεν είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες, είναι έγκυρο πλέον, αφού εξελιχθεί ο διαγωνισμός ομαλά την ερχόμενη εβδομάδα και με το καλό να προσληφθούν οι συνάδελφοι αυτοί 600 ανά την Ελλάδα. Η κατανομή είναι συγκεκριμένη, έχει βγει το ΦΕΚ και η κατανομή αυτή που αναφέρατε, τα νούμερα να μην τα επαναλαμβάνω, για την Κρήτη. Εγώ έχω πει κατ' επανάληψη, βέβαια, αν θυμάστε σε παλαιότερες συνομιλίες μας και γενικότερα στα μέσα, ότι για να λειτουργήσει εύρυθμα το νησί χρειάζεται περίπου 80 συναδέλφους για να λειτουργήσει εύρυθμα. Δεν πετυχαίνουμε το στόχο αυτό, αλλά παρόλα αυτά και οι 55 αυτοί συνάδελφοι πυροσβέστες επταετούς θητείας θα δώσουν μια μεγάλη ανάσα στους υπόλοιπους συναδέλφους και γενικότερα στο έργο που επιτελεί η υπηρεσία στην Κρήτη.
0: Ναι, κύριε.
1: Αναμένουμε όμως να δούμε την εξέλιξη του διαγωνισμού, γιατί πρέπει να προσληφθούν, να μπουν για εκπαίδευση και εν συνεχεία να έρθουν να τοποθετηθούν. Οπότε καταλαβαίνετε από μόνο τους, δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα στην αντιπυρική περίοδο και δει Ιούλιο-Αύγουστο έτσι και Σεπτέμβριο, που ουσιαστικά εμείς εδώ στην Κρήτη έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα έτσι. Αλλά παρόλα αυτά πάλι επαναλαμβάνω, κάλλια αργά παρά ποτέ. Το παλεύουμε τώρα χρόνια. Έχει εξαγγελθεί από την λήξη του προηγούμενου έτους αυτός ο διαγωνισμός και καταφέραμε να περπατήσει κατά μεσής αντιπυρικής μήνα Ιούλιο. Τι να πω.
0: Κάτι είναι και αυτό, όπως το λέτε. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αλλά εγώ να ρωτήσω τώρα, γιατί ασχολείστε χρόνια με το συνδικαλισμό, τα ξέρετε πολύ καλά τα πράγματα, εκτός από ένας μάχημος πυροσβέστης έτσι, που έχει βρεθεί σε πάρα πολλά πεδία και έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλους εμάς. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό τώρα και δεν έγινε νωρίτερα? Ξέρουν όλοι, και ο κύριος Τουρνάς, γιατί να μου επιτρέψει να τον στεναχωρήσω λιγάκι, και κατά την προηγούμενη θητεία του και σε αυτήν τη θητεία έχει βρεθεί στο Ηράκλειο, όλοι μαζί ήμασταν εκεί στο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο που μεταφέρατε τα προβλήματα, μάλλον τα μεταφέρατε εκ νέου τα προβλήματα, δεσμεύθηκε για λύσεις. Ξέρουν ότι η Κρήτη γεωγραφικά είναι ένα δύσκολο νησί, ξέρουν ότι τα περιστατικά χρόνο με το χρόνο γίνονται και πιο δύσκολα. Βγάζει μεγάλες πυρκαγιές, έχουμε ισχυρούς ανέμους, πλέον έχουμε και μεγάλες αστικές πυρκαγιές. Είδαμε τι έγινε στον Άγιο Ιωάννη, το Χωστό, έτσι, που αν δεν ήταν η δική σας προσωπική μάχη και η μάχη που έδωσαν και τα εναέρια μέσα.
1: Και όλων. Υπήρξε συνδρομή και συντονισμό όλων των δυνάμεων και οφείλουμε στο κομμάτι αυτό να το πούμε. Αλλά να τα πάρουμε ένα, κύριε Μαυρομάτη, ναι. Για το κομμάτι αυτή της καθυστέρησης, δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω εγώ απάντηση. Την ίδια αγωνία που εκφράζετε και εσείς, εκφράζουμε και εμείς και την απορία μας, και όλο το προηγούμενο διάστημα εμείς κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, δηλαδή από πλευράς πιέσεων, είτε σε υπηρεσιακό επίπεδο, είτε σε πολιτικό επίπεδο, με την έννοια να παρεμβαίνουμε μέσω των βουλευτών, που είναι και ο θεσμικός τους ρόλος, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία και να λέμε ότι το προσωπικό είναι ελλιπές, δεν μπορούμε να βγούμε. Βγάνουν ένα σχεδιασμό, πιέζει μονίμως η Αθήνα ο σχεδιασμός αυτός να ενισχυθεί κάθε χρόνο. Έχουμε βάλει εκεί έχουν βάλει ένα στόχο εκεί η ηγεσία που αναλαμβάνει κάθε χρόνο καινούργια. Ο σχεδιασμός που έχει βγει την προηγούμενη χρονιά, κάτι πρέπει να τον ενισχύσουμε περισσότερο. Φυσικά και εμείς μαζί, αλλά όμως αυτό απαιτεί και προσωπικό. Δεν μπορεί το προσωπικό όλα αυτά τα χρόνια να φθήνει και από την άλλη πλευρά να ζητάει η ενίσχυση του σχεδιασμού, δηλαδή τι λέω απλά, να βγουν παραπάνω οχήματα
2: στην καθημερινότητα και δει σε ένα δίκτυο επικίνδυνοτητας 4 ή 5 να βγουν περισσότερα. Δηλαδή αν παράδειγμα βγαίνουν στον ομό Ηρακλείου 20 περιπολικά, να βγουν 22. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει από τη στιγμή την οποία ο κόσμος κάθε χρόνο ήταν και λιγότερος. Και έχουμε φτάσει στο κομμάτι να δουλεύουμε με μια λέξη επιφυλακή, με ένα νόμο που θέσπισε ο 4662 ο κύριος Χαρδαλιάς, ο οποίος ουσιαστικά την λέει σε βάνω μέσα, θα πρέπει να μπεις μέσα λόγω εκτάκτων αναγκών. Και τι κάνουμε, όταν δεν έχουμε συμβάν, έχουμε εφεύρει τώρα το δίκτυο επικινδυνότητας. Οπότε θεωρείται εν δυνάμει συμβάν το δίκτυο.
0: Όπως σήμερα, ας πούμε, που είναι στο 3.
2: Όχι, σήμερα είναι 3. Μέχρι στιγμής έχουμε πάει καλά σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχουμε κακές διαδικασίες συνθήκες, δεν έχει βγει ακόμα 4 για την Κρήτη. Ευχόμαστε βέβαια να μην βγει και καθόλου, αλλά δυστυχώς βλέπουμε μάλλον την Κυριακή από ό,τι φαίνονται τα φαινόμενα, ενισχύονται οι άνεμοι και ενδεχομένως να έχουμε. Δηλαδή, και θέλω να πω ότι κάθε χρόνο θέλουμε να ενισχύουμε, αλλά χωρίς ανθρώπινο δυναμικό.
0: Και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ναι, είχατε και τις μεταθέσεις του προηγούμενου μήνα.
2: Αυτό ήταν πάλι ένας κόλαφος. Δηλαδή αυτό ήταν άλλο τραγελαφικό. Παίρνουμε κόσμο από το Ηράκλειο για ένα νομό ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα και το πάμε σε ένα άλλο νομό ο οποίος έχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο ουσιαστικά δεν του το λύνει, αλλά δημιουργεί ένα μεγαλύτερο πρόβλημα στο ήδη προβληματικό νομό Ηράκλειο. Δηλαδή αυτά είναι τραγελαφικά με την έννοια ότι όταν υπάρχει μια φωτιά στο νομό Λασιθίου, σε οποιοδήποτε νομό της Κρήτης, δυστυχώς αυτό που αναφέρατε προηγουμένως σε σχέση με το κομμάτι ότι είναι ιδιαίτερες συνθήκες πυροσβέστης στην Κρήτη.
0: Δεν χρειάζεται να είσαι πυροσβέστης ή αστυνομικός συντάκτης ή δημοσιογράφος.
2: Έτσι, είμαστε αποκομμένοι, δεν μπορούμε να ενισχυθούμε από πουθενά άλλου. Πρέπει να διαχειριστούμε τις ίδιες δυνάμεις που έχουμε επάνω στο νησί. Αυτές είναι οι δυνάμεις. Οπότε αντιλαμβάνεις τώρα το να πάρουμε κόλλο να το μεταθέσουμε το Ηράκλειο στο Λασίθιο, δεν κάνουμε και τίποτα. Διότι όταν υπάρχει φωτιά στον νομό Λασίθιο και οπουδήποτε στην Κρήτη, πάνε οι συνάδελφοι από την Κρήτη. Δηλαδή το Ηράκλειο είναι το νούμερο ένα που θα ενισχύσει και λόγω απόστασης στον νομό Λασίθιο. Και αυτό γίνεται πάντα, γινόταν και θα γίνεται. Οπότε το κομμάτι τώρα των μεταθέσεων, να ξεσπιτώσουμε 9 συναδέλφους να τους πάμε στον νομό Λασίθιο. Δεν κάναμε τίποτα παραπάνω, γι' αυτό φωνάζουμε και καταγγέλουμε ότι δεν μας βλέπουν ως συνάδελφους, αλλά μας βλέπουν ως νούμερα και τίποτα παραπάνω, αριθμητικά και λογιστικά τρίτη. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι περισσότερο. Τώρα ευελπιστούμε να πάρουμε μια ανάσα με αυτούς τους συναδέλφους που επίκεινται να προσληφθούν για να δούμε το επόμενο διάστημα εάν μπορέσουμε έτσι να ολοκληρωθεί. Έτσι, γιατί μέχρι να ολοκληρωθεί πολλά μπορούν να συμβούν. Έτσι.
0: Θέλω να θέσουμε, κύριε Φραγκιαδάκη, λίγο και το θέμα που υπάρχει με την υπερεργασία. Έχετε δικαιωθεί ούτως ή άλλως δικαστικά, κάνετε ατέλειωτα 8 ώρα που σας οφείλονται, έχετε κάνει ήδη ατέλειωτα 8 ώρα, σας οφείλονται και άδειες.
2: Ευτυχώς η δικαιοσύνη στάθηκε στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια, και που δυστυχώς κανένας μέχρι σήμερα δεν είχε σταθεί και να το αναγνωρίσει. Το αναγνώριζε στα λόγια και όχι στην πράξη ποτέ. Αλλά αντιθέτως, όπως σας είπα και προηγουμένως, κάθε χρόνο προσθέταμε κάτι περισσότερο προκειμένου να δημιουργούμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή ο συνάδελφος να πρέπει να δουλέψει ακόμα περισσότερο υπερεργασία και δει παράνομη τις περισσότερες φορές. Και ήρθαμε λοιπόν εδώ, στην Κρήτη, μπήκαμε μπροστά, είμαστε από τις πρώτες ενώσεις που το ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να βρεθεί κάποια στιγμή η λύση και να τερματιστεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Το να σε βάζουν η υπηρεσία μέσα και εν συνεχεία να σου χρεώνει ρεπό τα οποία θα πρέπει να πάρεις όποτε η υπηρεσία μπορεί να σου τα χορηγήσει. Δηλαδή ποτέ μέχρι σήμερα, έχω 28 χρόνια υπηρεσίας, πέρα αυτό που μπορεί να πάρεις το μήνα όταν δουλεύεις το κανονικό, δεν μπορεί να σου δώσει τα παραπάνω. Αυτά δηλαδή που σου χρωστάει το προηγούμενο διάστημα που έχουν προκύψει από την παραπάνω εργασία. Λοιπόν,
0: και ξέρετε,
2: λοιπόν μπροστά,
0: ναι,
2: και κάναμε αγωγές από το 20. Και έρχονται σιγά σιγά, μέχρι στιγμής, δηλαδή δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, διότι τα διαχειρίζομαι στην Ένωση, είναι 6 αγωγές οι οποίες έχουμε κερδίσει. Έχουμε κερδίσει ουσιαστικά η δικαιοσύνη, η ΙΑ της έχει πει ότι όντως πρέπει να αποζημιωθεί με ένα ποσό ο πυροσβέστης, έτσι, για ηθική βλάβη, για τιμή χορήγηση ως όφελη η υπηρεσία σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να τη χορηγήσει το ρεπό. και έχουμε και σε εκκρεμότητα άλλες 6. Και αυτό θα συνεχιστεί, κυρία Μαυρομάτη, εφόσον η κατάσταση δεν αλλάξει. Δεν μπορεί ο συνάδελφος να...
0: Κλείβομαι με αυτά που ακούω να σας πω, γιατί ενώ όλοι βγαίνουν δημόσια και λένε ότι θα στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, σας έχουν χαρακτηρίσει πολλές φορές ήρωες, όχι ότι κάνουν λάθος σε αυτό, γιατί υπερβαίνετε αυτό και εσείς.
2: Τι δουλειά μας κάνουμε, κύριε Σιμιαντονάκη, τι δουλειά μας κάνουμε, και πιστεύω ότι κάθε σε
0: κάθε κομμάτης που θα έπαιρνε. Χαιρετίσματα στην κυρία Ρένα. Στην κυρία Ρένα μας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι... Όχι προς Θεού. Θέλω να πω ότι ενώ βγαίνουν και λένε ότι πρέπει να σας στηρίξουν, πρέπει να σας βοηθήσουν, πρέπει να ανταμυφθείτε γι' αυτό, τα έργα από τα λόγια, οι πράξεις από τα λόγια απέχουν πάρα πολύ. Το ίδιο και για εσάς, το ίδιο και για τους διασώστες, το ίδιο και για τους αστυνομικούς. Γιατί δεν θα κουραστώ να λέω, σας ξέρω πάρα πολλά χρόνια, ότι δεν είστε απλοί δημόσιοι υπάλληλοι, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί και αυτοί έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας, αλλά κάθονται στο γραφείο τους. Δεν κινδυνεύουν, κάθονται τα Σαββατοκύριακα. Εσείς δεν έχετε αυτά τα προνόμια. Αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν νιώθουν τον πόνο αυτών που καίγονται, δεν νιώθουν τον πόνο των τραυματιών.
2: Και ούτε την εικόνα που βλέπουμε καθημερινά στα μάτια μας σε ό,τι περιστατικό και αν είναι αυτό.
0: Και ό,τι συνεπάγεται αυτό και για την ψυχική σας υγεία, και για την ξεκούραση που χρειάζεται και του σώματος και του πνεύματος.
2: Και πολλά πολλά πολλά θέματα υγείας, καρκινογόνου, το επάγγελμα, κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια τελευταία, αλλά να το πάρουμε πρώτα στο κομμάτι αυτό της υπεργασίας. Δεν στάθηκε ποτέ, μα ποτέ κανείς στα λόγια. Έχουν σταθεί πολλές φορές. Στα έργα όμως δεν έχει γίνει ποτέ κάτι σημαντικό που να μπορέσει να ενισχυθεί το σώμα έτσι, τα τελευταία χρόνια, αλλά αντιθέτως επιβαρύνουμε με παραπάνω αρμοδιότητες τις οποίες αναλαμβάνουμε. Είτε είναι αυτό αυτή την ώρα με τον έλεγχο που κάνει κάποιες υπηρεσίες, το να καθαρίζει τον οικοπαίδο και άλλα πράγματα πολλά και περιστατικά τα οποία αναλαμβάνουμε τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, ό,τι πολλές φορές λέω ότι κινείται και ότι πετάει, η αρμοδιότητα έχει πυροσβεστική υπηρεσία. Λοιπόν, και πολλές φορές δεν είναι ψέματα αυτό.
0: Όχι, λοιπόν, γιατί πρέπει να ξεχνάμε ότι εσείς έχετε μεγάλο φόρτο εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είτε πλημμυρίσει κάποιος, είτε τροχαίο συμβεί, είτε μια γάτα ανέβει κάπου και δεν μπορεί να κατέβει, είτε μια κατσίκα.
2: Τεράστιο όλα πρόβλημα αυτά, αυτό με τα ζώα.
0: Για όσους δεν το γνωρίζουν. Καλείστε εσείς να βάλουμε και τα ασανσέρ μέσα. Είναι πάρα πολλά που θα μπορούσα να πω. Άρα πάντως δεν κάθεστε.
2: Δυστυχώς. Τώρα λοιπόν ήρθε, σας λέω, η δικαιοσύνη μας δικαιώνει και πηγαίνουν σε οριτών οι αποφάσεις, όχι μόνο από την Κρήτη, αλλά το λέω αυτό διότι εμείς ξεκινήσαμε πρώτοι από εδώ αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, και δικαιωθήκαμε και συνεχίζουμε να δικαιωνόμαστε, γιατί προσφεύγουμε κάθε ένα δύο έτη τα οποία περνάνε. Αφού το πρόβλημα δεν έχει λυθεί και οι συνάδελφοι δουλεύουν υπεργασία και έχουν ρεπό τα οποία δεν τους χορηγούνται, αναγκαζόμαστε και πάνε μέσω αυτής της διαδικασίας ανά δύο έτη. Λοιπόν, πάνε σε οριζόν οι αποφάσεις στο αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος ανά την Ελλάδα με αυτή τη διαδικασία. Και μπορώ να πω ότι ήταν και ένα μέτρο πίεσης αυτό προκειμένου να βγει αυτή η προκήρυξη και να φανεί πλέον, διότι στο ΦΕΚ που βγήκε, θα πω ότι υπάρχει και η πρόβλεψη άλλων 600 για το 2027 να προσληθούν. Αλλά δεν ξέρω αυτό αν θα ακολουθηθεί πάλι η διαδικασία.
0: Που πολύ καλή είδηση, θα το δούμε, ναι.
2: Του χρόνου στην άλλη αντιπυρική περίοδο και να μην κινηθούμε νωρίς μέσα στο χειμώνα, Ιανουάριο-Φεβρουάριο, που να μπορεί οι συνάδελφοι αυτοί να έχουν βγει στο πεδίο και να έχουν πάρει τις θέσεις με την ανάλογη εκπαίδευση για να μπορούν να προσφέρουν την επόμενη αντιπυρική περίοδο.
0: Κύριε Φραγκιαδάκη, θα ήθελα λίγο να σταθούμε στο αν είμαστε έτοιμοι με ό,τι έμψυχο δυναμικό έχουμε και με ό,τι μέσα διαθέτουμε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και στο Ηράκλειο που εσείς εργάζεστε και δραστηριοποιείτε. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι σοβαρό, εσείς θα δώσετε τον καλύτερο σας σε αυτό, το γνωρίζουμε εκ των προτέρων, όμως είμαστε έτοιμοι για να μας ακούσει και ο κόσμος, έτσι.
2: Είμαστε. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι. Υπάρχει ένας σχεδιασμός πάρα πολύ καλός. Το προσωπικό το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι εκπαιδευμένο. Παρόλο τις ελλείψεις είμαστε πανέτοιμοι. Αλλά γιατί το λέω, και από τεχνολογικό εξοπλισμό και οχήματα έχουμε ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα και θα συνεχίσουμε να ενισχυθούμε και το επόμενο διάστημα. Δεν έχουμε πάρει τον αριθμό τον οποίο απαιτούμε και θέλουμε σε δασικά οχήματα που να μπορούν να ανεβαίνουν στο βουνό. Όμως έχουμε πάρει μικρά, πιο ευέλικτα, έχουμε πάρει μεταφοράς προσωπικού, λοιπόν, και επίκειται και το επόμενο διάστημα να πάρουμε. Όμως όλο αυτό γίνεται, γιατί σας επαναλαμβάνω, ότι το προσωπικό είναι που δίνει όλο του το είναι σε κάθε περιστατικό, διότι η βάρδια που δουλεύει στην καθημερινότητα δεν φτάνει να ανταποκριθεί. Με αποτέλεσμα, είμαστε έτοιμοι, αντιμετωπίζουμε τα πάντα, αφού σε κάθε περιστατικό πάει, ξεκινάει η βάρδια η οποία είναι οπουδήποτε, είτε είναι κλιμάκιο, είτε υπηρεσία, είτε σταθμός, και αμέσως το επόμενο πεντάλεπτο ειδοποιούν όλοι οι συνάδελφοι να μπουν μέσα, να επανδρώσουν οχήματα και να πάνε στο σύμβαν. Μην φανταστείτε ότι όταν λέμε κάποτε υπάρχουν 150 συναδέλφοι, ότι αυτοί οι 150 συναδέλφοι ήταν στις υπηρεσίες μέσα. Από επιφυλακή τις περισσότερες φορές προκύπτουν και μπαίνουν. Είμαστε όμως έτοιμοι. Ναι, υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχει συνειδησία στον συνάδελφο.
0: Έτσι, ξέρετε, δεν ήταν ερώτηση παγίδα ή για να χαϊδέψω τα αυτιά κάποιον. Απλά ήθελα να τονίσουμε ότι παρά τις ελλείψεις και τα προβλήματα, εσείς είστε πανέτοιμοι. Ακριβώς. Και ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί. Θα συμβεί αυτό που απλώς χρειάζεται να συμβεί.
2: Ακριβώς. Απλώς για ένα πρόβλημα ζητάμε τη συνδρομή του κόσμου, την βοήθεια του κόσμου, διότι ο παράγοντας, ο κόσμος, οι πολίτες είναι ο νούμερο ένα παράγοντας που εξαρτάται το αν θα πάμε καλά ή όχι.
0: Και θέλω λίγο να το αναπτύξετε αυτό για όσους μας ακούν.
2: Δηλαδή, αυτή την περίοδο να προσέχουν όλοι, να μην κάνουν καμία εργασία στην Ήπεθρο έξω με τη χρήση γυμνής φλόγας ή οτιδήποτε άλλη εργασία η οποία μπορεί να προκύψει κάποιος στην θύρα. Διότι έχουμε περιστατικό το προηγούμενο, λίγο πριν μερικές μέρες, από χορτοκοφτικό το οποίο ο υπόλοιπος χρησιμοποιούμε για να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας, έτσι, το οποίο με σπινθήρα το οποίο έκανε ο δίσκος ο οποίος έκοβε, έτσι, να πάρει φωτιά και να δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ευτυχώς το προλάβουμε. Λοιπόν, με την βοήθεια του κόσμου να αποφύγει οτιδήποτε μπορεί να προκύψει σπινθήρα ή φωτιά και επίσης με τη βοήθειά τους πάλι, μόλις αντιλαμβάνονται οτιδήποτε, οπουδήποτε, να μπορούν να μας ενημερώνουν άμεσα στην υπηρεσία.
0: Και αυτό φυσικά, εγώ θα προσθέσω να σας κάνουν και χώρο να περνάτε στο δρόμο όταν τρέχετε για να προλάβετε το οτιδήποτε συμβάν.
2: Στο 99 και στο 112. Ναι, αυτό δεν έχουμε παράπονο ιδιαίτερο.
0: Όχι, εννοώ να σας κάνουν χώρο στο δρόμο όταν σπέβδετε.
2: Δεν έχουμε παράπονο τέτοιο. Το 99% του κόσμου το αντιμετωπίζει πλέον και μας βοηθάει στην κατεύθυνση αυτή. Μας βοηθάει. Όπως επίσης στο περιστατικό που αναφερθήκατε προχθές, το αστικό περιστατικό στο να κάνει το χωστό, και η συνδρομή του κόσμου ήταν αρκετά μεγάλη. Βοήθησαν τους συναδέλφους μου που ήταν εκεί και να βοηθήσουν όπως μπορούσαν οι πολίτες, εννοώ. Είναι βέβαια, γιατί ένα περιστατικό για να πάει καλά, οτιδήποτε είναι αυτό, είτε είναι αστικό είτε είναι δασικό, δεν είναι ο παράγοντας μόνο η υπηρεσία θα συντονίσει τη διαδικασία, αλλά είναι μια σειρά παραγόντων, δηλαδή όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων, είτε αυτό είναι περιφέρεια, είτε πολιτική προστασία του Δήμου, των Δήμων, των τοπικών, είτε εθελοντικές οργανώσεις που μπορούν να βοηθήσουν και βοηθάνε σε τέτοια περιστατικά. Και προχθές το περιστατικό είχαμε τέτοια βοήθεια από το Δήμο Ηρακλείου, Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, με υδροφόρες, με εθελοντικές οργανώσεις, ο οποίο όλοι συντέλεσαν στο να βοηθήσουν και να πάει το περιστατικό καλά, παρόλο που ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο περιστατικό, μέσα και λόγω της καύσιμης ύλης οι οποίες είχε η επιχείρηση, διότι καταλαβαίνετε μια επιχείρηση η οποία ήταν όλο από πλαστικό, χαρτί και ξύλο, τα εμπορεύματα όλα αυτά, καταλαβαίνετε το τι φορτίο θερμικό παρήγαγε κατά την καύση.
0: Συνεχίζεται οπότε, η έρευνα και η προανάκριση, ωστόσο,
2: ακριβώς,
0: κύριε Φραγκιαδάκη. Ε, να μάθουμε ακριβώς από τι συνέβη αυτή η τεράστια καταστροφή που έπληξε και σπίτια. Δηλαδή ήταν μέσα σε ένα αστικό ιστό. Δυστυχώς. Όσο και αν προσπαθήσατε, δυστυχώς, οι φλόγες πολύ γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών ξεκίνησαν να γλύφουν τα μπαλκόνια, τις αυλές. Σοβαρές υλικές ζημιές.
2: Ευτυχώς όμως θα πρέπει να το λέμε γι' αυτό ότι δεν θρηνήσαμε τίποτα, δεν υπήρξε το παραμικρό σε ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Μαυρομάνη. Και είδατε
0: το πρώτο, το πιο σημαντικό.
2: Μάλιστα. Και είδατε και το περιστατικό που είχαμε πριν λίγες ημέρες στο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, που πήρε η φωτιά που ξεκίνησε και έφτασε στη Γητή. Προσέξτε, ένα περιστατικό το οποίο ξεκίνησε, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι είδα και εγώ, έτσι που ήταν πάντα σε ανάρτηση σε τηλεοπτικό κανάλι τώρα, που πήρε την κάμερα, που φαίνεται ότι ξεκίνησε από πέταγμα τσιγάρου. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δείτε, φαίνεται μέσα σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο, έτσι, να εξελίσσεται τη φωτιά από ένα πρανές δρόμο και να εξελιχθεί αυτό που εξελίχθηκε και να...
0: Έχουμε αυτή την τραγωδία, έτσι, δηλαδή εκεί ξεκληρίστηκε μια οικογένεια. Δεν ξέρω εκεί τι μπορεί να έφταξε. Πραγματικά είχα αφήσει πολύ πίσω μου το να καπνίζει κάποιος και να πετάει το τσιγάρο του σε ξερά χόρτα. Αν όμως πραγματικά συνέβη αυτό...
2: Δεν ήταν εκεί και οι καιρικές συνθήκες, ναι, που αναφερόμαστε τώρα και λέμε ότι ήταν η άνεμη, η ξηρασία και η καύση μήλη η οποία βρήκε εύκολα στο σημείο το οποίο ξεκίνησε.
0: Ναι, ήταν μια πολύ τραγική υπόθεση. Ναι. Είναι αυτό που λέτε, πολλοί παράγοντες. Και παρά την προσπάθεια, δεν ξέρω και αν έπραξαν σωστά και οι τραυματίες και οι δύο άνθρωποι που χάθηκαν.
2: Καμιά φορά θα πρέπει να ακούμε τις οδηγίες των αρχών.
0: Σας το λέω, γιατί το μικρό παιδί βρέθηκε μέσα στην ντουλάπα πανθρακωμένο, έτσι. Με αυτή τη λογική.
2: Όμως θα έπρεπε να είχε μια καθοδήγηση από ένα
0: σωστά
2: μεγαλύτερο.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω. Γι' αυτό δεν ξέρω, γι' αυτό μιλάμε για πολλούς παράγοντες.
2: Αλλά καμιά φορά θα πρέπει, επαναλαμβάνουμε το ξαναλέμε, ότι θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Δεν το λένε τυχαία το ότι κάνουμε εκένωση, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι και παράγοντες, και γι' αυτό το κάνουμε για να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή. Δεν είναι αυτό που λένε ορισμένοι. Κάνουμε εκένωση, βρήκαμε τον τρόπο αυτό και σώνονται κόσμος και καίγονται τα σπίτια. Δυστυχώς δέστε το αποτέλεσμα τώρα.
0: Μακάρι φέτος, εύχομαι εγώ, γιατί δεν μας παίρνει και άλλο χρόνος. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, η αλήθεια είναι. Θα κανονίσουμε να
2: Έχουμε αρκετά και έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και ένα Μαυρομάτι το τελευταίο διάστημα και μέσω ερωτήσεων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για το να αναγνωριστεί 6 μορφές καρκίνου ως επαγγελματική ασθένεια του πυροσβέστη. Οπότε υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια, διότι θεωρούμε και πιστεύουμε πλέον, με την μελέτη την οποία έχει υπάρξει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,
0: ναι,
2: δεν τα λέμε μόνοι μας, αν και τα ζούμε στην καθημερινότητά μας, διότι βλέπουμε πως οι συναδέλφοι μας φεύγουν από καρκίνο, και πρόσφατα αυτή την ώρα που μιλάω, έτσι, δεν είναι λίγες μέρες που έχω χάσει στενό μου φίλο συνάδελφο, έτσι, 50 χρονών από καρκίνο.
0: Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
2: Λοιπόν, ο οποίο πρέπει λοιπόν η πολιτεία να σταθεί σε αυτό, ότι το επάγγελμα του πυροσβέστη πλέον αναρχίζει και αναγνωρίζεται παγκοσμίως με μελέτες συγκεκριμένες, έτσι, ότι είναι το νούμερο ένα καρκινογόνο επάγγελμα και σε συγκεκριμένες μορφές καρκίνου. Κάνουμε μια προσπάθεια, έχουμε καταθέσει ερωτήσεις, έχουμε στείλει σε όλους τους βουλευτές προκειμένου να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια για να μπορέσουμε να υπάρχει πρόληψη στο κομμάτι αυτό. Πρόληψη το τι πρέπει να κάνουμε πριν. Είτε είναι αυτό εξετάσεις, είτε συνθήκες υγιεινής. Θεωρώ ότι αυτό θα στοιχίσει και πολύ λιγότερο, να ξέρετε, κύριε Μαυρομάτι, στην πολιτεία, παρά η αντιμετώπιση στη συνέχεια όταν ασθενεί.
0: Ακριβώς.
2: Ο ασθενής.
0: Η πρόληψη πάντα είναι καλύτερη από το να αντιμετωπίζεις την οποιαδήποτε μορφή ασθένειας και δει τον καρκίνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεσμεύομαι ότι θα τα ξαναπούμε. Μιλάμε ήδη αρκετή ώρα, αλλά είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να βάλουμε σε μια σειρά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φραγκιαδάκη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μεταφέρω τα προβλήματα που υπάρχουν και να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα.
0: Τα μικρόφωνα του Πολίτικα είναι πάντα ανοιχτά, να ξέρετε, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ.
2: Καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Ακούσατε τι είπε ο Απόλλωνας ο Φραγκιαδάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης. Του δώσαμε και το χώρο και το χρόνο, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολλά τα θέματα και ειλικρινά αξίζει να δίνεις χρόνο σε αυτούς τους ανθρώπους που τρέχουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, για να είμαστε όλοι εμείς οι υπόλοιποι ασφαλείς και στις εργασίες μας και στα σπίτια μας και στη βόλτα μας, γιατί μια φωτιά, μια πλημμύρα, οποιοδήποτε περιστατικό που χρειάζεται να παρέμβει η πυροσβεστική μπορεί να σε βρει οπουδήποτε. Περνάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αλλαγή του σκηνικού του καιρού. Δυνατά μελτέμια και βροχές στη Δυτική Κρήτη προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Και συναγερμός έχει σημάνει και στις αρμόδιες αρχές, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατατάσσει το νησί στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου, καθώς τα μελτέμια θα συνεχιστούν σε όλη την Κρήτη. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκαση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τριών ανθρώπων, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ακραία αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στον απόϊχο της εμπριστικής επίθεσης στις οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης στο πλαίσιο των περιοδιών σε μονάδες υγείας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για το βαθμό αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπογράμμισε ότι ο απολογισμός του δεν θα κριθεί μόνο από το πόσα δισεκατομμύρια απορροφήθηκαν, θα κριθεί κυρίως από το εάν η χώρα άλλαξε παραγωγικό πρότυπο. Την ενοχή δύο πρώην ανώτατων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στους χειρισμούς τους γύρω από τους ελέγχους για τις αγροτικές ενισχύσεις και το λεγόμενο πόρισμα Τυχεροπούλου, αποφάσισε το τριμελές πλημελιο δικείο Αθηνών, αναβαθμίζοντας σε κακούργημα την πράξη της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης με γραπτή δήλωσή του στην οποία ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στα δικαστήρια Χανίων. Μια ποινική δίκη ολοκληρώθηκε κανονικά, επιβλήθηκε ποινή και μόλις μετά την έκδοση της απόφασης αποκαλύφθηκε ότι στο εδόλιο δεν είχε καθίσει ο πραγματικός κατηγορούμενος, αλλά ο πατέρας του. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο απολογισμός του διπλού καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο. Ανέρχεται πλέον σε 2.595 νεκρούς, ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγκες, διαβεβαιώντας πως κανένας δεν θα ενταφιαστεί σε ομαδικούς τάφους. Στην αθλητική επικαιρότητα, η οκτάδα των ζευγαριών των 16 του Μουντιάλ διαμορφώνεται τα ξημερώματα του Σαββάτου με τρεις αναμετρήσεις, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινής-Πράσινου Ακροτηρίου και Κολομβίας-Γκάνας. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος? Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 3 το μεσημέρι και 43 λεπτά. Ο μήνας έχει 3 Ιουλίου. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα για όσους κάθεστε όλο το Σαββατοκύριακο να το απολαύσετε. Για όσους εργαζόμαστε το Σαββατοκύριακο να είναι όσο πιο ανώδυνα να γίνεται. Για όσους κυκλοφορείτε στο βόρειο οδικό άξονα στο ύψος του κακού όρους, να σας πω ότι παραμένει έτσι ένα πρόβλημα με την κυκλοφορία των οχημάτων λόγω σοβαρού τροχαίου, χωρίς όμως τραυματία, που σημειώθηκε, ήταν γύρω στις 2 το μεσημέρι όταν ξεκινούσαμε την εκπομπή μας. Επαναλαμβάνω, για όσους δεν το γνωρίζετε, 2 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με το ένα να αναποδογυρίζει. Επιτόπου σήμανε συναγερμός από όσους κάλεσαν το ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική και την αστυνομία από το διερχόμενα από το σημείο οχήματα. Επιτόπου έσπευσε η πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και η τροχέα του βόρειου οδικού άξονα. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός των ατόμων από τα οχήματα, γιατί κατάφεραν να βγουν μόνοι τους με πολύ ελαφρά τραύματα, οπότε ούτε οι διασώστες του ΕΚΑΒ με τα ασθενοφόρα που έσπευσαν δεν παρέλαβαν κάποιον για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, υπογράφοντας οι ίδιοι, δηλαδή δεν θέλησαν να πάνε στο νοσοκομείο να μεταφερθούν με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικοί του βόρειου οδικού άξονα μετρούν τώρα και ξαναμετρούν εκεί στο σημείο για να δουν ποιος έφταιξε για αυτό το τροχαίο, γιατί θα σχηματιστεί και δικογραφία, έτσι γίνεται συνήθως μετά από ένα τροχαίο, οι ασφαλιστικές στο σημείο και οι γερανοί, γιατί αυτά τα οχήματα δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση για να κινηθούν μόνα τους με τον οδηγό τους, όπως πριν από το ατύχημα. Τώρα θα σας πάω στα social media του politika.gr, γιατί μπορείτε να μας βρείτε και στο TikTok και στο Instagram, αλλά και στο Facebook, και να απολαύσετε πραγματικά τα μικρά βιντεάκια, τα reel όπως λέγονται, με πάρα πολλά θέματα, ποικιλία θεμάτων, και ενημερωτικά και πιο ανάλαφρα και ψυχαγωγικά, καλύπτουν μια γκάμα από θεματολογία, γιατί πλέον οι πιο πολλοί από εσάς προτιμάτε να βλέπετε εικόνα και ήχο στο κινητό και δει σύντομα βίντεο που να σας ενημερώνουν περιληπτικά για το τι έχει συμβεί, και να βλέπετε και πάρα πολύ γρήγορα εικόνες από κάποιο γεγονός, είτε αυτό είναι τροχαίο, είτε μια απόφαση δικαστηρίου, είτε κάποια δήλωση πολιτικού, κάποια άφηξη πολιτικού προσώπου, ο θάνατος κάποιου πολιτικού. Αντίστοιχα θέματα θα δείτε στο politika.gr και στα social media, αν μπείτε, και στο Facebook και στο TikTok και στο Instagram. Έχουμε ένα reel το οποίο μιλά για τη Βενεζουέλα και για τον ανίποτο θρήνο και την οδύνη για τους χιλιάδες νεκρούς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η τεράστια, δύσκολη, οδυνηρή διαδικασία το να εντοπιστούν οι νεκροί, και μακάρι και άλλοι ζωντανοί μετά από πολλές μέρες των φωνικών σεισμών. Ζώα έχουν βγει ζωντανά, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, νέοι άνθρωποι που άντεξαν τόσες μέρες, 6 μέρες μετά το φωνικό, τους δίζυμους φωνικούς σεισμούς. Πλέον η χώρα είναι και σε πολυήμερο πένθος και ξεκινούν και οι κηδείες. Ένα τέτοιο reel λοιπόν μπορείτε να δείτε στα social media του politika.gr, μπορείτε να δείτε μια εντυπωσιακή, ακόμη μια εντυπωσιακή ανατίναξη που πραγματοποιήθηκε στο βόρειο οδικό άξονα στο Λασίθι, για να δημιουργηθεί το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Θα δείτε τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό να χορεύει νησιώτικα στο Μανχάταν, θέλω να σας πω, βρίσκεται εκεί για περιοδεία. Και ανάμεσα σε αυτά τα σύντομα βιντεάκια, τα shorts που μπορείτε να δείτε, είναι και η ιστορική μέρα του Ηρακλείου, η Ανθή Καλογριδάκη, που υπηρετούσε
στο Πανάνιο νοσοκομείο, στη συνέχεια στη Φορτέτσα, και έχει ξεγεννήσει πάνω από 702 παιδιά. Αυτά είναι τα καταγεγραμμένα στοιχεία. Πολλά τα θέματα, όπως ακούσατε, που κυριαρχούν στην επικαιρότητα των reels του politica.gr. Αξίζει τον κόπο να πληκτρολογήσετε politica.gr και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook για να τα απολαύσετε. Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά όσον αφορά την επικαιρότητα από το politica.gr. Πρώτο θέμα μας με φωτογραφίες. Επιποδός η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒΙΑ το τροχαίο στο Κακόωρο. Σε επαναλαμβάνω για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας, ότι ευτυχώς είχαν άγιο αυτοί οι άνθρωποι, δεν είχαμε κανένα τραυματία. Έχουμε την καταδίκη του 55χρονου για την υπόθεση της Τζιν Χάνλον, που είχε εξαφανιστεί και βρέθηκε νεκρή στο Ηράκλειο. 17 χρόνια μετά ήρθε η δικαίωση για την ίδια και την οικογένειά της. Και φυσικά έχουμε τον διευθυντή μας, τον Κώστα το Σιλιγάρδο, με την καλεσμένη του, την νομικό, τη Μαρία τη Σπυράκη, για τα φαινόμενα ατιμωρησίας που έχουν φέρει δύσκολες και δυσάρεστες στιγμές στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε μία είδηση για την ορκωμοσία των νέων ανθιποσμιναγών της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και δυστυχώς για ένα νεκρό μετά από τροχαίο με αγριογούρουνο στην Ετωλοακαρνανία. Γιατί στο politica.gr ενημερώνεστε για όλες τις ειδήσεις που αφορούν στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και θα κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας με τη συγκίνηση που υπήρχε στο τελευταίο αντίο στο Βασίλη Λεβέντη από το γιο του, που ήταν θετός και ανέφερε πως μπορεί να μην είμαι το βιολογικό παιδί του, αλλά είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα. Αυτό ανέφερε ο γιος του, γιατί μπορεί να μην τον γέννησε, αλλά τον μεγάλωσε με πολύ αγάπη, και αυτό φαίνεται από τα λόγια αυτού του ανθρώπου που πλέον είναι ένας ενήλικας άνδρας. Συγγενείς, φίλοι και πρώην συνεργάτες αποχαιρέτησαν τον ιδρυτή της Ένωσης Κεντρών, που υπενθυμίζουμε πως πέθανε σε ηλικία 75 ετών έπειτα από προβλήματα υγείας που είχε. Τελέστηκε η κηδεία του στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, στο κημητήριο Πανοράματος της Βούλας. Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στη 1:30 και εκεί ήταν πλήθος φίλων, συγγενών και πρώην συνεργατών που βρέθηκαν από νωρίς στην εκκλησία για να τον αποχαιρετήσουν. Μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας, οι παρευρισκόμενοι συνόδευσαν τον Βασίλη Λεβέντη στην τελευταία του κατοικία, να σας πω, εν μέσω χειροκροτημάτων. Κάτι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά του. Φιλοξενούν site από μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αθήνας όσα συγκινητικά ανέφερε ο γιος του. Υπάρχουν και δηλώσεις που μπορείτε να δείτε. Όπως και να έχει, έκλεισε πραγματικά ένας κύκλος για έναν άνθρωπο που πολλοί ή θα τον συμπαθούσαν ή θα τον αντιπαθούσαν. Όπως και να έχει, έδωσε και άφησε το δικό του αποτύπωμα στην πολιτική σκηνή της χώρας μας. Μια ακόμη δυσάρεστη είδηση. Σας ενημερώσαμε και νωρίτερα ότι στο Χαλάνδρη ένας 17χρονος Βρετανός έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Δυστυχώς είναι εγκεφαλικά νεκρός ο ανήλικος. Συνελήφθη ο υπάλληλος περιπτέρου που φέρεται να του πούλησε το αλκοόλ, γιατί έδειξε πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Αυτό υποστηρίζει ο υπάλληλος του περιπτέρου. Ο 17χρονος βρισκόταν με την οικογένειά του στη χώρα μας για διακοπές. Διακοπές που έληξαν πάρα πολύ άσχημα. Τα ξημερώματα παραλήφθη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό ο νεαρός. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι έρευνες των αστυνομικών για να ξεκαθαρίσουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό αυτό ατύχημα, που έχει ως αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, ένας 17χρονος από την Αγγλία να είναι κλινικά νεκρός ουσιαστικά.
Λοιπόν, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε το Σαββατοκύριακο, μην πιείτε πολύ, μην τρέχετε, να περάσετε όμορφα, να πάτε στις παραλίες, να ακούτε τους ναυαγοσέστες, γιατί την Κυριακή, όπως μας είπε και ο μετεωρολόγος ο Μανώλης Ολέκας, θα ανέμουν λίγο οι άνεμοι. Να μην προσπαθήσετε να ανάψετε φωτιά στην Ήπεθρο, όπως μας είπε ο Φραγκιαδάκης ο Απόλλωνας, ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης. Και θα ζοριστείτε πολύ αν δεν έχετε κάνει κράτηση σε ξενοδοχεία, γιατί στην πλειοψηφία τους είναι γεμάτα, όπως μας είπε ο Γιώργος ο Πελεκανάκης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων. 3:54 είναι ώρα να σας χαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Στο μικρόφωνο ήταν για 2 ώρες η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σοσιφάκης. Καλό απόγευμα σε όλους και όλες.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι κληρονομιά.
2: Με την υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων, παραδίδουμε στα παιδιά μας μια Κρήτη καθαρότερη, βιώσιμη και πιο φιλική στο περιβάλλον.
1: Η ανακύκλωση είναι επιλογή ζωής.
2: ΕΣΔΑΚ, ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινά από σένα.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, Serums, Masks. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, Serums, Masks και εξειδικευμένο skincare.

0: επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
1: Dirty. Είναι 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
3: Πολίτικα 89,8.
4: Άντε, γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, 20 λοιπόν, 16 όλα μαζί. Νεύρα, πολλά νεύρα, πάρα πολλά νεύρα. Νεύρα, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι δεν είναι όλα όπως μας τα λένε κάποιοι, αλλά είναι όπως τα βλέπουμε και όπως τα ζούμε. Αυτό. Η ζωή είναι αυτό που ζούμε. Όχι αυτό που φανταζόμαστε. Όχι αυτό που... ούτε καν αυτό που ονειρευόμαστε. Άσε, κάποιοι το ζουν αλλιώς. Έτσι. Κάποιοι ζουν το όνειρο αλλιώς. Σε μπέρδεψε, τώρα θα δεις. Λοιπόν, είναι μια τάκα φοβερή. Την άκουσα σήμερα, θα την μεταφέρω. Την έχω γράψει και στο politica.gr, σε λίγο να το δείτε. Είμαστε από τη ΔΕΗ. Έτσι. Χτυπάνε την πόρτα. Λέγανε είμαστε από τη ΔΕΗ. Βάλτε τα κοσμήματα μέσα σε ένα τέτοιο, σε ένα κατσαρόλι. Είμαστε από το FBI, βάλτε χειροπέδες. Ήταν φοβερή ατάκα. Την έμαθα ότι υπόθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που έκανε το ελληνικό FBI και προχώρησε σε 7 συλλήψεις ατόμων οι οποίοι... Πόσο να σου πω, ρε παιδί μου. Μόνο σε μια φωτογραφία είχαν γύρω στο 1,5 εκατομμύριο σε δεσμίδες 50 ευρώ, 100 ευρώ, 20 ευρώ και 200 ευρώ. 1,5 εκατομμύριο μόνο. Φωτογραφία. Απίστευτο. Πρόκειται για μια σπήρα όπου δρούσε ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και ως λογιστές. Στο Facebook, στο Instagram και σε αυτά και στο TikTok πόζαναν με λίρες, με τριτά και παλά και βαρολόγια. Τους έπιασε ο ελληνικό FBI, τους πέρασε χειροπέδες και τώρα από το είμαστε στη ΔΕΗ, είμαστε στη φυλακή. Αυτή είναι η ζωή για κάποιους. Όσο το ζήσανε, το ζήσανε το όνειρο με τις λίρες, με τα λεφτά, με τα ευρώ, με την κοροϊδία σε παππούδες και γιαγιάδες που πήραν τα πάντα. Τους πιάσανε και αυτό είναι κάτι ελπιδοφόρο. Γιατί αρχίζω με αυτή την είδηση και όχι με κάτι άλλο? Λες να το πούμε ή όχι? Όχι, δεν το πούμε. Άστο, δεν το. Λοιπόν, ξεκίνησα με αυτή την είδηση γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Η επιχείρηση που έκανε το ελληνικό FBI μπήκε μέσα στον καταβλισμό εκεί πέρα, τους μάζεψε όλους. Μιλάμε για απίστευτα φράγκα. Παιδιά, είχαν μαζέψει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Βγαίνανε φωτογραφίες με τις δεσμίδες αυτές των χρημάτων που λες, ρε φίλε, αυτά τα λεφτά δεν τα πιάσω ποτέ στα χέρια μου. Αυτοί τα πιάσανε, αλλά τώρα τους πιάσανε. Είναι ωραίο. Λοιπόν, είμαστε από τη ΔΕΗ, είσαστε φυλακοί. Γεια σας. Ακόμα και το ρολόι, το Rolex που είναι σε μια φωτογραφία, θα το δεις σε λίγο στο politica.gr. Φίλε ακροατή, ήταν πραγματικό. Δεν ήταν από αυτά τα μαϊμού που πουλάνε, ούτε οι κλόνοι. Ξέρεις, υπάρχουν Rolex που είναι κλόνος, δηλαδή κάνουν 500 ευρώ. Είναι πραγματικός κλόνος, δηλαδή έχουν... Ακόμα και έχουν το μηχανισμό, αλλά δεν έχουν όλα τα υπόλοιπα. Κάπως έτσι. Ή έχουν όλα τα υπόλοιπα και δεν έχουν το μηχανισμό. Κάτι από τα δύο, δεν θυμάμαι τι. Λοιπόν, αυτή η σπήρα πώς δρούσε, ρε φίλε? Είχε πάρει τους τηλεφωνικούς καταλόγους. Υπάρχουν ακόμα. Τους θυμάσαι? Τώρα τους γνωρίζουν αλλιώς τους τηλεφωνικούς καταλόγους. Εγώ τους χρησιμοποιούσα αλλιώς κάποτε. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, παίρνουν τους τηλεφωνικούς καταλόγους, βρίσκαν τα ονόματα, βρίσκαν τα τηλέφωνα και παίρνουν τηλέφωνο. Και μετά τις στείλανε απ' έξω. Και μαζέψανε γύρω στο 1.690.000. 7 συλλήψεις. Αναζητούνται κι άλλοι. Έχει σχηματιστεί δικογραφία. Στέλνανε και μήνυμα στο Viper The EGR 2.0. Ξέρεις. Απίστευτο. Λοιπόν, τους πιάσανε όμως. Και ξεκινάω με αυτή την είδηση για ένα και μόνο λόγο. Γιατί μπορεί πολύ να λέμε για το ελληνικό FBI και για το λέμε ελληνικό FBI και όλα αυτά, αλλά πραγματικά δεν έχει αφήσει τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή, μόνο τις λίρες να δεις, φίλε, στο χέρι του αλληνού. Δηλαδή, είναι καμιά 1, 2, 3, πες ότι είναι 20 λίρες. Από 1500, ξέρω εγώ, ή μία, πόσο είναι? Είναι τρελά ποσά. Λοιπόν, το ελληνικό FBI δεν κοιμά.

Και θα σας πω γιατί ξεκινάω με το ελληνικό FBI. Λοιπόν, από την ίδια κοινωνική ομάδα λοιπόν που ήταν αυτοί οι απατεώνες, είναι και κάποιοι άλλοι εδώ στην Κρήτη, οι οποίοι κάπου ελέγχονται, κάτι έχουν βοηθήσει, κάτι με τον ΟΠΚΠ. Θα σας έχουμε τα απόγευμα ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ γι' αυτό, σχετικά με τον ΟΠΚΠ και μια κοινωνική ομάδα ευαίσθητη, η οποία είχε συνεργασία με κάποιους από τον ΟΠΚΠ. Και σκάει όπου να είναι αυτό το θέμα. Λοιπόν, την Παρασκευή, εδώ στο Ηράκλειο, έρχεται ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έρχεται για τα εγκαίνια στη Μεσαρά της υποδιεύθυνσης, αλλά έρχεται και για κάτι άλλο που αφορά την ενδοοικογενειακή βία. Είναι έτοιμο το κρυφό κτίριο, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 700 άτομα, θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Είναι κάτι το οποίο το έχει υποσχεθεί ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και γίνεται. Έχει σχεδόν τελειώσει εδώ στην Κρήτη, δεν πούμε που είναι. Δεν ξέρουμε κιόλας που είναι. Αλλά μια περιοχή ξέρουμε, αλλά και αυτή δεν υπάρχει λόγος να τη λέμε. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι έρχεται την Παρασκευή εδώ και φοβάμαι, εντός αγωγικών το φοβάμαι, δηλαδή το γουστάρω, μέχρι την Παρασκευή κάτι θα γίνει. Κάτι ακούω. Οι φήμες για κόντρες που αναβιώσανε δεν ισχύουν. Είναι κάτι καινούργιο αυτό που θα σκάσει από ό,τι λένε και είναι και μεγάλο. Και εδώ στο Ηράκλειο κάτι δουλεύεται πολύ μεγάλο. Για να δούμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε πολίτικα 89,8 και 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Ο Βαγγέλης Λίτινας απέναντί μου με κοιτάει με αυτά τα μάτια τα γουρλωμένα, τα λυπημένα και μου λέει: Γιατί ρε Νίκο, εμείς δεν έχουμε κρατήσει αυτές τις δεσμίδες. Και του απαντώ. Γιατί δεν είσαι λοποδίτης. Αυτό. Και μου λέει ο Βαγγέλης Λίτινας, ναι Νίκο, εμείς θα κρατήσουμε ποτέ τόσα λεφτά στα χέρια μας. Άμα πας στην παρουσίαση που θα γίνει τη σύλληψη, θα τα κρατήσει εκεί, θα τα λεφτά στην άκρη. Όπως θυμάμαι μια φορά, απίστευτο σκηνικό, είχαν πιάσει από την ΑΔΕ τότε, στο Τελωνείο στον Πειραιά, μια μεγάλη σπήρα με ναρκωτικά, τα οποία τα είχαν κρυμμένα μέσα σε καρύδες και μέσα σε ανανάδες. Δηλαδή τους είχαν κόψει, τα είχαν βάλει μέσα, ήταν περίεργο έτσι. Και τα είχαν όλα φτιάξει έτσι. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι αυτό που είχαν βάλει μέσα στον ανανά και μέσα στο σκηνικό αυτό ήταν περιτυλιγμένο με ένα άλλο υλικό. Και όπως είμαστε εκεί πέρα, ήταν να κάνω εγώ live για το δελτίο και ήταν μεσημέρι κιόλας. Και πάω και στέλνουμε μπροστά. Και αρχίζω και το ανοίγω και το βγάζω. Λοιπόν, και μου λέει, τι έκανες εκεί, γιατί τα κούμπησες, δεν έπρεπε να τα κούμπησα. Λέω, παιδιά, σας λέω, δεν το ήξερα. Αλλά μου άρεσε που το πιάσα, ξέρεις. Έπιασα κι εγώ αυτό που πιάνουν οι νακέμποροι, ρε παιδί μου. Ένα πράγμα το οποίο το είχαν φτιάξει με πολύ, έτσι. Λοιπόν, γιατί το λέω όλο αυτό. Περιμένω να δω την παρουσίαση από την ελληνική αστυνομία, από το FBI, όπου είναι μια συγκεκριμένη κοπέλα, έτσι, ξέρω και το όνομά της, τα πάντα μου τα έχει πει ο στρατηγός, η οποία τι κάνει. Εγώ λυπάμαι τον άντρα της. Δεν πρέπει να τρώει κουλαμπιές στο σπίτι του αυτός. Με τίποτα. Χριστούγεννα με τίποτα. Πάει έξω μπαλκόνι και το τρώει. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα, αυτή η αξιωματικός, εξαιρετικά αξιωματικός και αξιωματικός, στοιχίζει όλα τα ευρήματα. Δηλαδή λεφτά, σφαίρες, όπλα, ό,τι βρίσκουν από κάποια επιχείρηση. Θυμάμαι τότε που είχαν πιάσει το σούπερ μάρκετ όπλων που είχαμε πει τότε, να σου πω λίγο, που είχαν πιάσει μια τεράστια αποθήκη με όπλα, σφαίρες μέσα, χαμός. Η γυναίκα αυτή έχει στοιχήσει τις σφαίρες αναδιαμέτρημα, τα όπλα, τα έχει φτιάξει όλα στη σειρά, τα λεφτά με τη σειρά. Και είχα πάθει πλάκα και λέω, ρε φίλε, ποιος θα κάνει όλα αυτά. Είναι μια αξιωματικός η οποία με αυτόν τον τρόπο δείχνει το μεράκι που έχει για αυτή τη δουλειά και πόσο γουστάρι που πιάνει κακούς. Ήθελα να το πω, ήθελα να ακουστεί για να το μάθετε και εδώ στην Κρήτη, γιατί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν την προσοχή μας και τον καλό μας τον λόγο. Έτσι. Λοιπόν, το έχω πει. Εγώ τι θέλω εδώ στην εκπομπή, καλεσμένη. Η πρώτη ερώτηση είναι: κουραμπιέ τρώει ο σύζυγος? Θα γελάσουμε, αλλά πραγματικά πρόκειται για μια εξαιρετική αστυνομικό. Περιμένω τώρα την παρουσίαση από τη ΔΑΟΕ που θα κάνουν πάλι αυτό. Να το δούμε. Λοιπόν, διαφημίσεις και όχι, λάθος, τραγούδι και ερχόμαστε σε λίγο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Σήμερα έγινε και. Σήμερα είπαν μάλλον το τελευταίο αντίο στο Βασίλη Λεβέντη. Κυμπάριζε, φίλε. Πολύ ωραίος τύπος. Δηλαδή, τον είχα γνωρίσει κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη, κάτσαμε μαζί. Ήταν τότε ένα συνέδριο που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη μεγάλο. Βρεθήκαμε στο ίδιο τραπέζι. Ωραίος τύπος. Δηλαδή, εντάξει. Λιδωρήθηκε πάρα πολύ όσο καιρό πάλευε για να μπει στην Βουλή. Τελικά μπήκε. Και μπήκε και έκανε και αίσθηση. Και ήταν και ωραίος. Κάποια στιγμή μπορεί να πούμε έτσι κάποια πράγματα για τον Βασίλη Λεβέντη. Αλλά τώρα, σήμερα ήταν η μέρα που τον αποχαιρέτησε η οικογένειά του. Λοιπόν, να είναι αυτό το χρώμα που το σκεπάζει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το θέμα που θα ήθελα να θαυτεί οπωσδήποτε είναι αυτό με τους services και με τα fans, με την κυρία Καριστιανού, η οποία, από ό,τι φαίνεται, εκεί που μας κοροϊδεύανε, ξέρω εγώ, τώρα πάνε να το γυρίσουν και τούμπα. Λοιπόν, αυτή η ιστορία που έχει σκάσει με το σπίτι αυτό, που αγόρασε η κυρία Καριστιανού και βγαίνει η κυρία Κρατσιά παντού και μιλάει, γιατί η κυρία Καριστιανού δεν βγαίνει να μιλήσει, είναι λίγο περίεργο, έτσι. Ακούστε λοιπόν τι είχε πει στην παρουσίαση της.
1: Έλεγχος της εσχροκερδούς δράσης των services και fans. Και παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας.
0: Το δεύτερο χειροκρότημα που ακούγατε είναι του εαυτού της. Δηλαδή χειροκρότημα και τον εαυτό της. Εντάξει, δεν ξέρω τι είναι πιο γελίο απ' όλα. Το να κοροϊδεύεις τον κόσμο, όχι κύριε Καριστιανού, γενικά μιλάω, έτσι, δεν το απευθύνομαι. Αλλά να βγαίνεις τη μία μέρα να λες δεν έχω σχέση και την άλλη μέρα να βγαίνει η κυρία Καριστιανού και να λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Εντάξει, είναι σαν να μας λες μπούρδες, μην το πω αλλιώς. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού θέλει να είναι όλα στο φως. Οποιοδήποτε λέει μπορεί να εξέλθει και να τα δει στο εκτιματολόγιο. Είπε η δικηγόρος της και στενή συνεργάτηδά της, Προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Η κυρία Κατσιά, μάλιστα, είπε ότι τα στοιχεία αυτής της συναλλαγής είναι δημόσια, διαθέσιμα μέσω του κοινολογίου και απέρριψε τις κατηγορίες περί απόκρυψης στοιχείων την πλευρά της κυρίας Καριστιανού. Μα δεν είπαμε εμείς ότι το έκρυψε. Απλά το άφησε να ξεχαστεί. Αυτό είπα. Τέλος πάντων. Δεν είχε ενεργό ρόλο, λέει, στη διαχείριση της εταιρείας που ιδρύθηκε το 2022, αποδίδοντας συναλλαγή στον τότε σύντροφό της. Εγώ πάντως σε καμία σύντροφό μου δεν έχω δώσει να διαχειριστεί οτιδήποτε δικό μου. Δεν ξέρω πώς το κάνει τώρα η κυρία Καριστιανού. Πάντως, αν την ξεγέλασε ο πρώην σύντροφός της, πώς θέλει να γίνει πρωθυπουργός σου? Θα την ξεγελάει ο καθένας μετά. Δηλαδή, εδώ ο πιο στενός σου συνεργάτης, φίλος, κολλητός, μέσα στο ίδιο σπίτι ήσασταν, σε ξεγέλασε. Είναι αυτό δείγμα τώρα ότι ταλέντου πρωθυπουργήσιμης έτσι κατάστασης? Δεν είναι. Δεν το λες και. Δηλαδή, τώρα άμα της πεις, εσύ τώρα πας να της πεις πάρε 100 ευρώ να μου τα φυλάξεις να μην τα χάσω. Δεν πας. Γιατί ρε φίλε δεν πας? Γιατί? Επειδή την ξεγέλασε ο πρώην. Ξέρεις πόσες πρώην με έχουν ξεγελάσει εμένα? Εσένα καμιά πρώην σου δεν σου έκανε έτσι καμιά κουτσουκέλα? Σου έκανε. Ωραία. Γιατί κατηγορούμε τη γυναίκα? Θα μου πεις άλλο πρώην ή άλλο η κυβέρνηση, έτσι. Δηλαδή, εκεί μας βγάζει μια, έτσι, μια βλακίουλα και το χαλάμε το έργο. Αλλά όταν είναι για την κυβέρνηση θα είμαστε σωστοί, έτσι, θα τα κάνουμε όλα τέλεια. Γιατί έχουμε δίπλα μας την κυρία Κρατσιά, τον κύριο Αυγερινό και αυτοί είναι που θα τα κάνουν όλα τέλεια. Εγώ δεν θα έχω σχέση. Θέλετε να σας κυβερνήσει? Γιατί εγώ έχω το ξελιγάρδο φίλο μου, έχει πει ότι έχει κάτι γνωστούς εκεί στις αεροπορικές εταιρείες. Θα πάρω πλέον και θα φύγω. Γεια σας. Αν πάει να κυβερνήσει. Όχι, δεν εμπιστεύομαι. Εγώ γυναίκα πρώην αυτά δεν γίνεται. Δεν μπορώ. Δεν μου το επιτρέπει, πώς να σου το πω, η ιδιοσυγκρασία μου. Δηλαδή τώρα την ξεγέλασε ο πρώην της. Δεν θα την ξεγελάσουν καμιά πενταριά από κάτω βαστάζει και κολαούζει που έχει. Ή αυτούς τους έχει εντάξει. Αλλά ήταν ένα λάθος της στιγμής που έλεγε και ο Πασχάλης παλιά. Στιγμιαίο λάθος. Μπορεί, δεν ξέρεις. Πάντως, μίλησε στην τηλεόραση αυτεμπορική η κυρία Κρατσιά και είπε ότι δεν υπάρχει κάτι κρυφό. Όχι καλέ. Μόνο μερικούς μήνες το κρύψαμε. Δηλαδή ότι έχει αγοράσει ένα σπίτι από κάτι Ινδούς κακομοίρες που δεν μπορούσαν να πληρώσουν τη δόση του δανείου και χάσαν το σπιτάκι τους. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτά. Αυτά. Γιατί έχω να σας πω κάτι πολύ πιο σπουδαίο από αυτό που έχει γίνει τώρα με την κυρία Καριστιανού και με το σπίτι. Γιατί πραγματικά όταν βλέπεις ότι. Ρε παιδί μου, σε κοροϊδεύουν έτσι μέσα στη μούρη σου. Εντάξει, κάπου αντιδράς, έτσι. Αντιδράς. Λοιπόν, μια πολύ έτσι ευχαριστήνηση σήμερα. Μιλάμε, πρέπει να κλαίνε με μαύρο δάκρυ. Σιριζέοι, Πασόκοι, αριστεροί, κομμουνιστές, όλοι πρέπει να κλαίνε με μαύρο. Και πιο πολύ από όλους να κλαίει ο Κατρούγκαλος. Υπήρχε αυτή η διάταξη Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χειρίας, η οποία ακούμπαγε γύρω σε 150.000 δικαιούχους, έτσι. Λοιπόν, ήταν ένα θέμα, λέει ο Πρωθυπουργός, στο οποίο του το λέγανε όλοι όπου και αν πήγαινε στην Ελλάδα. Λοιπόν, τέλειωσε. Τέλος. Έκλεισε οριστικά αυτός ο λογαριασμός, λέει ο κ. Μητσοτάκης, και αυτό είναι το μήνυμα που έβγαλε προς τα έξω με τη σημερινή του ανάρτηση στο WhatsApp. Εγώ το παίρνω στο WhatsApp. Καμιά φορά ξέρεις τι λέω, κοίτα μου στείλω μια τέτοια μήνυμα. Σκοκορεύω, είναι το WhatsApp που το θέλεις όλους.

Εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά αυτά για τον νόμο Κατρούγκαλ, δεν έχω ακόμα ξέρει σε όλα αυτά. Ένα αυτές οι περιβόητες συντάξεις χειρίας. Πήρα λοιπόν την Αργυρό Μαυρούλη τηλέφωνο να με ενημερώσει που εγώ κάνει Υπουργείο Εργασίας, από τις καλύτερες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, και μου είπε η Αργυρό ότι ξέρεις κάτι, ήταν ένα πράγμα το οποίο έπρεπε να κλείσει οριστικά. Ήταν μια δέσμευση, δεν το είχαν πει πολύ πολύ ανοιχτά, αλλά το κάνανε. Με Υπουργό Εργασίας στην Νίκη Κεραμέως, έτσι. Το έτρεξε το θέμα, το φτιάξαν και τώρα σήμερα το ανακοίνωσαν. Τέλος στο νόμο Κατρούγκαλου, κλείνει οριστικά αυτό το κεφάλαιο. Άντε γεια. Τι άλλο θα του προσάψουν, για πες. Γιατί και η Αργυρό που το ξέρει καλά το έργο μου το εξήγησε λιγάκι, αλλά πρέπει να, δεν μπορώ να το εξηγήσω τώρα. Αλλά αυτή η παρέμβαση που έγινε αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες, μου είπε η Αργυρό. Και μάλιστα μου είπε ότι με την νομοθετική ρύθμιση αυτή καταργείται η μείωση της σύνταξης χειρίας στο 35% μετά την τριετία. Έτσι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται. Δηλαδή, έχει φύγει ο σύντροφος, παίρνει τη σύνταξη του μπαμπά, ξέρεις. Αυτό. Λοιπόν, αυτή η παρέμβαση αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό που έγραψε στην ανάρτησή του, έδωσε έμφαση στο δημοσιονομικό σκέλος της απόφασης. Δηλαδή, πόσο κοστίζει αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν. Υπενθυμίζοντας κιόλας ότι μόνο το πρώτο τετράμινο του 2026 τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με τον Πρωθυπουργό, καθοριστική συμβουλή σε αυτή την επίδοση είχε η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Κεραμέως. Δουλεύει αθόρυβα και σωστά. Παιδιά, τώρα τι να πεις, να πεις ότι θα το πούμε μετά. Αυτό που έγινε τώρα σε συνεργασία με την Νίκη Κεραμέως που προήλθατε στο Υπουργείο Εργασίας είναι ότι έκλεισε ένας παλιός λογαριασμός, όπως λέει και ο κ. Μητσοτάκης, με το χθες και ανοίγει ένα νέο ορίζοντα για το μετά. Όταν λοιπόν έχει διορθώσει και αυτό το βάρος, δηλαδή το νόμο Κατρούγκαλου που ταλαιπώρησε για αρκετά χρόνια τους συνταξιούχους κυρίως, είναι ρε φίλε κάτι καλό. Δεν μπορείς να μην το λες. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις, διαφημίσεις. Μόλις επιστρέψουμε, έχουμε κοντά μας τον Νεκτάριο Καβαλάρη να μας πει για αυτό το θέμα. Και μετά σας έχω έκπληξη.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αλλαγή του σκηνικού του καιρού. Δυνατά μελτέμια και ευρωχές στη Δυτική Κρήτη προβλέπουν οι μετεωρολόγοι και συναγερμός έχει σημάνει και στις αρμόδιες αρχές, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατατάσσει το νησί στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου, καθώς τα μελτέμια θα συνεχιστούν σε όλη την Κρήτη. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκαση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τριών ανθρώπων, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοχλίδου. Ακραία αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στον απόϊχο της εμπριστικής επίθεσης στις οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης στο πλαίσιο των περιοδιών σε μονάδες υγείας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για το βαθμό αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπογράμμισε ότι ο απολογισμός του δεν θα κριθεί μόνο από το πόσα δισεκατομμύρια απορροφήθηκαν, θα κριθεί κυρίως από το εάν η χώρα άλλαξε παραγωγικό πρότυπο. Την ενοχή δύο πρώην ανώτατων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στους χειρισμούς τους γύρω από τους ελέγχους για τις αγροτικές ενισχύσεις και το λεγόμενο πόρισμα Τυχεροπούλου, αποφάσισε το τριμελές πλημελιο δικείο Αθηνών, αναβαθμίζοντας σε κακούργημα την πράξη της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης με γραπτή δήλωσή του στην οποία ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στα δικαστήρια Χανίων. Μια ποινική δίκη ολοκληρώθηκε κανονικά, επιβλήθηκε ποινή και μόλις μετά την έκδοση της απόφασης αποκαλύφθηκε ότι στο εδόλιο δεν είχε καθίσει ο πραγματικός κατηγορούμενος, αλλά ο πατέρας του. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο απολογισμός του διπλού καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο. Ανέρχεται πλέον σε 2.595 νεκρούς, ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγκες, διαβεβαιώντας πως κανένας δεν θα ενταφιαστεί σε ομαδικούς τάφους. Στην αθλητική επικαιρότητα, η οκτάδα των ζευγαριών των 16 του Μουντιάλ διαμορφώνεται τα ξημερώματα του Σαββάτου με τρεις αναμετρήσεις, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινής-Πράσινου Ακροτηρίου και Κολομβίας-Γκάνας. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
1: www.gendikoulet.gr. Τώρα
4: και στο διαδίκτυο.
1: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gendikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gendikoulet.gr. Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: 8.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, Viber, Πολίτικα 6932-907-898. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Έτσι. Μου στέλνουν αρκετά μηνύματα σχετικά με το τέλος στη διάταξη Κατρούγκαλου για τη σύνταξη κυρίας. Αφορά 150.000 δικαιούχους. Έτσι. Λοιπόν, και είναι πολύ σοβαρό το έργο αυτό, γιατί λέγαμε για τον νόμο Κατρούγκαλου που δεν καταργείται. Να τον που τον κατήργησε η Κεραμαίος. Ο Νεκτάριος Καβαλάρης, ο φωτοτεχνικός από τον Πειραιά. Καλησπέρα, κύριε Καβαλάρη.
2: Καλησπέρα, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη.
1: Θα μας πείτε λίγο αν αυτή η εξαγγελία είναι πραγματική ή αν είναι ψεύτικη.
2: Ναι, σωστά. Πριν από λίγα λεπτά, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δημοσίευσε και επίσημα την απόφαση της Υπουργού της κυρίας Κεραμαίος.
1: Καλό αυτό.
2: Την κατάργηση της περικοπής συντάξεων κυρίας του νόμου Κατρούγκαλου.
1: Πολύ ωραίο.
2: Πριν από λίγα λεπτά το ανέρτησε.
1: Πάντως, να ξέρετε ότι εμείς το είχαμε γράψει αυτό εδώ πέρα στο Πολίτικα. Από τις 19 Μαΐου το είχε γράψει Αργυρό Μαυρούλη εδώ πέρα σε εμάς. Θα μας το είχε δώσει το θέμα.
2: Συγχαρητήρια. Ήταν όντως πολύ νωρίς.
1: Ναι. Για πείτε μας λοιπόν, τι είναι αυτό.
2: Πάμε τώρα να σας πω ποιους αφορά. Υπάρχει η πρώτη κατηγορία που με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, 8.500 περίπου συνταξιούχοι χειρίας, οι οποίοι λάμβαναν το 70% της σύνταξης του αποβιώστατου συζύγου τους, και μετά από 3 χρόνια το 70% πήγαινε στο 35%. Τώρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που είχαν πάει από το 70% στο 35% θα δουν αύξηση και θα ξανανεύει πάλι στο 70%.
1: Α, ωραία.
2: Η δεύτερη κατηγορία αφορά περίπου 75.000 συνταξιούχους χειρίας, οι οποίοι επρόκειται προσεχώς να αποστούν αυτή την περικοπή, να πάνε δηλαδή από το 75% στο 35%. Και μάλιστα το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο κίνδυνος να ζητήσουν τα αναδρομικά για αυτή την περικοπή. Δηλαδή όσοι τα είχαν πάρει να τους λέγανε γυρίστε πίσω τα χρήματα. Αυτό λοιπόν, ναι. Έτσι λοιπόν αυτό δεν θα γίνει καμία περικοπή και δεν θα ζητηθούν...
1: Άρα δεν θα πάρουν αναδρομικά πίσω τα χρήματα, θα τους μείνουν κανονικά.
2: Όχι. Πάμε λοιπόν και στην τρίτη κατηγορία, ναι. Είναι συνταξιούχοι οι οποίοι παίρνανε δύο εθνικές συντάξεις από διαφορετικό δικαίωμα, για παράδειγμα από το δικό τους δικαίωμα και από το δικαίωμα ας πούμε χειρίας.
1: Ναι.
2: Τι μας έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλος, ότι δεν μπορείς να πάρεις δύο τέτοιες εθνικές διατάξεις. Ναι. Έρχεται λοιπόν η Υπουργός και με τη νέα διάταξη αυτή επισημοποιεί μπορούμε πλέον να παίρνουμε δύο εθνικές συντάξεις από διαφορετικό δικαίωμα.
1: Ναι. Άρα δηλαδή και καταργούν τον νόμο Κατρούγκαλου και δεν χάνουν χρήματα όλοι όσοι είχαν πάρει.
2: Ισχύει. Να πούμε βέβαια και από πού προέκυπταν αυτά τα χρήματα. Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Αυτά τα χρήματα τα βρήκαν από την κάρτα εργασίας.
1: Και τα 517 εκατομμύρια που λέγαμε. Ναι.
2: Σωστά. Από το πρώτο τετράμινο του 2026, χάρη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, υπάρχει υπεραπόδοση 517 εκατομμύρια. Αυτή λοιπόν η υπεραπόδοση βοηθάει στο να μην γίνει η περικοπή των συνταξιούχων.
1: Άρα δηλαδή περιμένανε για να την κόψουν, να κόψουν τον νόμο Κατρούγκαλου. Περιμένανε αυτή την υπεραπόδοση.
2: Ναι. Ευτυχώς που γίνανε αυτές οι ψηφιακές αλλαγές και μπήκαν κάποια χρήματα στο ταμείο και έγινε αυτή η αλλαγή.
1: Λοιπόν, κύριε Καβαλάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύτιμες η παρέμβασή σας. Γιατί πραγματικά όταν τα λέτε απλά, τα καταλαβαίνει και ο κόσμος απλά πιο εύκολα.
2: Αλλά είστε καλά, χαίρομαι πολύ να βοηθάω.
1: Είναι πραγματικά τώρα αυτό κίνηση από το Υπουργείο Εργασίας που θα βοηθήσει τον κόσμο, ή θα αρχίσουν πάλι να λένε διάφορα από την αντιπολίτευση?
2: Τώρα τι να σου πω, εγώ λογιστής είμαι, οικονομολόγος, δεν μπορώ να εκφέρω κάτι πολιτικό. Απλά αυτό το θέμα είναι ότι όσα περισσότερα χρήματα υπάρχουν, τόσο περισσότερο βοηθεί το κόσμο. Αυτό θέλω μόνο να.
1: Αυτό είναι το σωστό. Το. Έτσι πρέπει να γίνεται.
2: Έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καβαλάρη. Να είστε καλά. Το κάνει το θέμα της Κεραμαίος. Είναι σημαντική εξέλιξη, φίλε. Τώρα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου που ταλαιπώρησε τόσο πολύ κόσμο. Είναι σημαντικό, είναι διαφορετικό, είναι. Λοιπόν, τραγούδι για να μπορεί ο Βαγγέλης Ρήτης να κάνει αυτό που θέλει να κάνει και εμείς να γυρίσουμε σε λίγο. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι ωραίο, βάλε με ένα καλό έτσι να γουστάρω. Ένα που να κλαίνε ρε παιδί μου, τα ουνιάρικα. Έμαθες, υπάρχει και θλίψη σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρετήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης, έφυγε, γεια σας. Και κουνάει μαντήλι στον τζίπρα και του λέει σε παρακαλώ πάρε με και τέτοια. Ναι, γίνεται και αυτά.

Λοιπόν, άκου να δεις κάτι τώρα. Έχεις κανένα τίποτα τραβήγματα με τον νόμο? Κάμια μήνυση, κάτι, παιδί μου. Λοιπόν, αν είχες, άκου τι θα κάνεις. Θα στείλεις τον πατέρα σου. Θα δικαστεί αυτός, εσύ θα δικαστείς και αφήγεις. Αλλά θα είναι και καταδίκη για σένα. Αλλά θα πάει ο πατέρας στο δικαστήριο. Δεν θα το καταλάβει κανένας. Ειδικά μου πάει και στα Χανιά. Λοιπόν, ένα πρωτοφανές περιστατικό το έχουμε σήμερα στο politica.gr. Είναι αποκλειστικό και προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τις διαδικασίες ταυτοποίησης κατηγορουμένων στις δικαστικές αίθουσες. Λοιπόν, την περασμένη Τρίτη, λοιπόν, στα δικαστήρια των Χανίων υπήρχε μια ποινική δίκη, η οποία ολοκληρώθηκε κανονικά. Κατηγορούμενος ήταν ένας τύπος, ο οποίος κάτι είχε κάνει, ρε παιδί μου, εκεί πέρα κάτι οικοδομικά ήταν, ρε παιδί μου, τα θέματα. Λοιπόν, αλλά μετά την έκδοση της απόφασης που του ρίξε εκεί το δικαστήριο, την ποινή, αποκαλύφθηκε ότι στο ειδόλιο δεν είχε κάτσει ο πραγματικός κατηγορούμενος, αλλά ο πατέρας του. Όχι τυχαία. Επίτηδες. Δηλαδή, αντί να πάει ο γιος, πήγε ο πατέρας. Έκατσε εκεί. Φαίνεται ότι μοιάζουν πολύ. Μάλλον. Ο γιος 32-33 από ό,τι μάθαμε, ο πατέρας 70-72. Θα πρέπει να είναι τελικανής ο πατέρας, έτσι, για να μοιάζει με 32χρονο. Η ουσία ποια είναι? Ότι το δικαστήριο ολοκλήρωσε κανονικά την εκδίκαση υπόθεσης και προχώρησε στην επιβολή της προβλεπόμενης ποινής. Λίγα λεπτά λοιπόν αργότερα, ο καταδικαστής μετέβη στη γραμματεία του δικαστηρίου προκειμένου να ασκήσει έφεση. Εκεί λοιπόν ο αρμόδιος γραμματέας του ζήτησε την αστυνομική του ταυτότητα. Φίλε του, την έδωσε. Και του έδωσε την κανονική του ταυτότητα που είναι 72 χρονών, ο τάδε, τάδε, τάδε. Του λέει ο γραμματέας, τι είναι αυτό, λέει, μεγάλε. Λέει, τι, εσύ δικαζόσουνα. Λέει, εγώ, λέει, έλα, λέει, γράψω, λέει, να φύγω. Τι γράψω να φύγω, εδώ πέρα, λέει, δικαζόταν ο γιος σου και ήρθες και δικάστηκες εσύ. Τι είναι αυτά που κάνετε? Η έδρα δεν κατάλαβε τίποτα. Μπροστά τους είχαν κάποιον, ο οποίος δικάστηκε κανονικά, αλλά στη θέση του έπρεπε να είναι ο γιος του. Ο γιος του δεν πήγε στο δικαστήριο. Δικάστηκε ο πατέρας για το γιο. Τελειό. Πώς λέγεται αυτό, ξέρεις? Δεν ξέρω ούτε εγώ. Αλλά τι μας δείχνει όλη αυτή η ιστορία? Ότι η δικαιοσύνη είναι τυφλή, φίλε μου, τέλος. Εντάξει, φοβερό σκηνικό, έτσι. Δηλαδή, να πας να... Δεν ξέρω τώρα πώς έγινε αυτό το λάθος, τι έγινε. Ξέρεις τι, καμιά φορά μπορεί να ήταν και κουρασμένοι οι άνθρωποι στην έδρα, μπορεί το να μπορεί τ' άλλο, μπορεί να ήταν πολλές υποθέσεις, μπορεί να ήταν, ξέρεις, χαμηλού ποινικού, έτσι. Ρε παιδί μου, η κατηγορία ήταν πολύ χαμηλή και να λέει, α, πάμε να το ξεπεράσουμε. Και δεν δώσαν σημασία ούτε στο πρόσωπο. Αυτό είναι καλό από τη μία. Γιατί λέει, α, ποιος δικάζεται απέναντί μου, ένας ωραίος άντρας, αυτά, το βλέπουν διαφορετικά. Δεν το βλέπουν διαφορετικά. Είτε είσαι ωραίος, είτε είσαι άσχημος, είτε είσαι χοντρός, είτε είσαι αδύνατος, θα δικαστείς. Δεν μας νοιάζει ποιος είσαι, αλλά θα δικαστείς. Έκατσε εκεί, θα δικαστείς. Τελείωσε. Κοίτα, το παίρνουμε λίγο στην πλάκα, γιατί δεν ήταν καμιά πολύ σοβαρή ποινική υπόθεση. Έτσι, κάτι με οικοδομικά ήταν. Αλλά όμως, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι λίγο κάπως, έτσι. Είναι αυτό που είπαμε. Η δικαιοσύνη τι φιλεδέλεια που είχε μπροστά της. Τέλος. Τραγούδι και επανερχόμαστε σε λίγο. Τα μηνύματα που έχω λάβει από... που έχω λάβει για το θέμα του Κατρούγκαλου δεν υπάρχουν. Μιλάμε για εκατοντάδες, έτσι. Έχουν τώρα μετά το άλλο. Τόσοι πολλοί ήταν εδώ στην Κρήτη. 150.000 είναι γενικά από ό,τι κατάλαβα. Τέλος. Λοιπόν, μου ήρθε και μήνυμα τώρα για αυτό το απίστευτο περιστατικό στα δικαστήρια Χανίων, όπου δίκασαν τον πατέρα αντί για τον κατηγορούμενο. Έγινε την Τρίτη. Την Τετάρτη, αυτόφορο και οι δύο. Έτσι. Να λέμε και τη σημασία. Ότι η αστυνομία δεν τα άφησε έτσι, πήγε, τους έπιασε και τους δύο. Αυτόφορο κανονικά, γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Θυμήσου.
4: Καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, τοποθετώντας ένα μπουκάλι, ένα χαρτοκιβώτιο ή μια κονσέρβα στο μπλε κάδο.
3: Μικρές πράξεις που δημιουργούν ένα μεγάλο αποτέλεσμα.
4: Για το περιβάλλον, για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους του.
3: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.
4: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
5: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Τρίτη 21 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία.
1: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο.
0: Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία.
1: Σ'

0: Row, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε και με αυτόν τον τύπο που έκανε εκεί τις προσπεράσεις και τα λοιπά. Πρόκειται για ένα φορτηγό το οποίο στο ΒΟΑΚ έγινε το σκηνικό, εκεί έξω από το αεροδρόμιο μηχανείων. Λοιπόν, βιαζόταν τόσο πολύ ένας οδηγός νταλίκας βιτιοφόρου, τέλος πάντων τι ήταν αυτό, να περάσει εκεί το δρόμο, έκανε προσπεράσεις επικίνδυνες, κόρναρε, αναβόσβηνε τα φώτα, έκανε ένα πανικό τέλος πάντων για να περάσει, να φτάσει από την άλλη πλευρά, να πάει πιο γρήγορα τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος τώρα αναζητείται από την αστυνομία, έτσι, και από την τροχιά. Υπάρχουν τα στοιχεία του, μάλλον έχει ταξιδέψει από ό,τι λένε οι πληροφορίες, έτσι. Και μάλλον λένε κάποιες πληροφορίες ότι έτρεχε για να προλάβει το καράβι. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν είναι αλήθεια. Η ουσία είναι ότι το ψάχνουν. Θα έχουμε εντός της ημέρας εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Πρόκειται για έναν τύπο ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα. Έναν τύπο ο οποίος πρέπει να του πάρουν όχι μόνο το δίπλωμα, αλλά να του δέσουν και τα χέρια έτσι ώστε να μην μπορέσει να ξαναοδηγήσει ούτε συγκρούμενα αυτοκίνητα σε όλο ένα πάρκ. Λοιπόν, έχω μιλήσει με την τροχιά των Χανίων σήμερα. Το θέμα ήταν ανάλογα σε ΒΟΑΚ και σε τροχιά Χανίων. Τελικά θα επιληφθούν και οι δύο, έτσι για να το βρουν πιο γρήγορα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ίσως τον έχουν βρει, απλά δεν το έχουν ανακοινώσει ακόμα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτός ο επικίνδυνος τύπος κυκλοφορούσε ελεύθερος. Θα σας πω κάτι. Εγώ δεν οδηγάω. Και όταν παίρνω το κτέλ να πάω στο Ρέθυμνο να πάρω το γιο μου ή να πάμε εκδρομή ή οπουδήποτε και παίρνω στο κτέλ, πάντα θέλω να κάθομαι μπροστά στα λεωφορεία. Περιμένω και εκεί στην ουρά να μπω πρώτος. Έχω το κινητό φορτισμένο, να το βλέπεις τώρα που θα φύγω σε λίγο. Λοιπόν, και τραβάω τα πάντα. Το καλοκαίρι, πέρσι, ήταν ένα σκηνικό με έναν τύπο ο οποίος από Χανιά πηγαίναμε Ρέθυμνο, στον εθνικό δρόμο εκεί πέρα. Λίγο μετά πριν τον Κούρνα, έτσι, που στρίβεις να πας στον Κούρνα, και έκανε κάτι τρελά στον δρόμο, δεν μπορούσα να φανταστείς, απίστευτα. Δηλαδή ο τύπος ήταν, έπαιρνε ζωές, έτσι, δηλαδή δεν καταλάβαινε Χριστό. Τον έγραφα με το κινητό, τον έγραψαν κι άλλοι. Μου στείλανε βίντεο την επόμενη μέρα εδώ στο ραδιόφωνο, επειδή το είπα για τον τρελό αυτόν τον τύπο που κινδύνευσαν τα παιδιά μας, μέσα στα μάξι που έκανε προσπέρασεις και πήγε να μας πετάξει στον δρόμο έξω. Δηλαδή, τρελή φάση. Την επόμενη μέρα λοιπόν μου στείλανε βίντεο. Τι μου στείλανε? Ήταν ένα αυτοκίνητο ή πίσω μας ή μπροστά μας που τον είχε προσπεράσει απότομα και πήγε να το ρίξει εκτός δρόμου. Εκείνη την ώρα έκανε βίντεο η μητέρα, τα παιδάκια που ήταν πίσω που τραγουδάγανε. Και ξαφνικά κόμπηκε το τραγούδι, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν. Τι είχε τραβήξει η γυναίκα αυτή? Είχε τραβήξει το μέρος που μπήκε μέσα σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα πάρκινγκ ο τύπος, με το αυτοκίνητό του. Από αυτό το βίντεο, από την εκπομπή μας και από το βίντεο που είχαμε παίξει εμείς στο πολιτικά.gr, η τροχιά των Χανίων το βρήκε. Κανονικά πήγε αυτόφορο μέσα, δηλαδή πήρε τα βίντεο, γεια σας, τον πήγανε, τον πιάσανε, βρήκαν το αυτοκίνητο, το φωτοποίησαν, ήταν εργάτης του ξενοδοχείου. Αλβανός υπήκος, μαζί με άλλους δύο μέσα αλλοδαπούς Πακιστάν και Αφγανιστάν, ήταν ο άλλος, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, πάντως ήταν τρία άτομα μέσα μαζί, σου πιάσαν και τους τρεις. Γιατί δεν έλεγε ο ένας τον άλλο ποιος οδηγούσε. Όχι αυτό οδηγούσε, όχι εκείνο οδηγούσε, όχι αυτό οδηγούσε. Τέλικα πάλι και τρεις μέσα. Για να δούμε ποιος οδηγούσε. Λοιπόν, χωρίς δίπλωμα ήταν τότε. Απλά το θυμήθηκα τώρα γιατί είχε γίνει μεγάλος δώρος εκείνο το καλοκαίρι με αυτό το σκηνικό. Και τώρα γίνεται δώρος με αυτό το φορτηγό. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα και εγώ όταν γυρίσουμε θα σας πω τι έχει γίνει ακριβώς με τον τύπο που οδηγούσε σαν τρελός.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνδέκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Τα σχόλια σας, οι παρατηρήσεις σας, τα μπινιλίκια σας και κυρίως οι ειδήσεις σας. Τι λέγαμε πριν από λίγα λεπτά για τον οδηγό του αυτοκινήτου, τον τρελό αυτόν που οδηγούσε έτσι με μπούρου μπούρου. Καλά, ο Σιλιγκάρδος να δεις έτσι, στο κρανίο σήμερα. Έβλεπε το θέμα αυτό και φρίκαρε, είχε βγάλει φλίκτενες. Αφού με πίεσε πάρα πολύ, μου λέει Νίκο, πιάστο εσύ. Κάντε κάτι, δεν γίνεται. Δεν χρειάστηκε να κάνω κάτι εγώ. Ο συγκεκριμένος οδηγός έχει συλληφθεί από την τροχέα. Σας έχω όλο το παρασκήνιο πώς συνελήφθη, πού συνελήφθη, γιατί δεν συνελήφθη στα Χανιά. Συνελήφθη στο Ηράκλειο ο τύπος. Από την τροχέα Χανίων, που ήταν σε συνεργασία με την τροχέα εδώ πέρα. Έγινε ένα μπέρδεμα, ένα μπέρδεγουέ εκεί περίεργο, αλλά το πιάσανε. Τι είπαμε, να μην ξενοδηγήσει ποτέ. Δεν θα ξενοδηγήσει, trust me. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος επικίνδυνος οδηγός, και άμα θέλουν να μας πάρουν τηλέφωνο να μας πούν οτιδήποτε, έβαλε σε κίνδυνο δεκάδες ζωές. Εκείνο το μεσημέρι, το οποίο οδηγούσε σαν τρελός λίγο πιο έξω από το αεροδρόμιο Χανίων, πάνω στο ΒΟΑΚ, εκεί στην περιοχή του ΒΟΑΚ. Όλες οι υπηρεσίες και από τροχιά του ΒΟΑΚ και από την τροχιά των Χανίων είχαν στήσει ένα άνθρωπο κυνηγητό από το πρωί προκειμένου να τον βρούνε. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος οδηγός βρέθηκε από τους ερευνητές της τροχέας στο Ηράκλειο. Κινητοποίησαν εδώ από τα Χανιά την τροχέα Ηρακλείου, όπου έσπευσαν στο σημείο που ήταν ο οδηγός, γιατί φαντάσου, είχαν βρει ακόμα και το σημείο που ήταν. Και του λένε, ο δικό σας, ναι, δικό μου, έλα εδώ μαζί μας. Και το συλλάβανε. Λοιπόν, θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη κανονικά. Και από ό,τι ακούμε, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι στα Χανιά, γιατί αυτός ο οδηγός δεν ήταν άγνωστος στον κόσμο γενικά, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Πάντως η ουσία πια είναι ότι η ατάκα, ρε παιδί μου, που είπαν εκεί μεταξύ του συντροχεία των Χανίων, σιγά μη δεν τον πιάναμε. Τον πιάσαμε.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Εντάξει, περιττό να σου πω ότι πάρτι, έτσι. Έχουν στείλει εδώ μηνύματα, χαμός. Στην τροχιά Χανιών, να σου πω ότι το είχαν πάρει πάρα πολύ σοβαρά το θέμα. Γιατί όταν είδαν το βίντεο, κατάλαβαν ότι ο τύπος αυτός, ξέρεις. Τι είναι λοιπόν το πιο χρήσιμο από όλα? Όταν μίλησα εγώ με την κυρία Κουλαρά το μεσημέρι, κάμερες. Κάμερες παντού. Αυτό είναι το θέμα μας. Λοιπόν, στη γραμμή έχω τον Κώστα Σιλιγάρδο. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τον πιάσανε τον επικίνδυνο.
1: Λοιπόν, θέλω να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Καταρχήν, αποδεικνύεται εν της πράγμαση πόσο σπουδαίο ρόλο παίζουν οι κάμερες.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Εκεί σε εκείνο το σημείο δεν υπήρχαν κάμερες.
1: Ρεπορτάζ, και επειδή εγώ είμαι θειασότης της κάμερας και παντού, εγώ. Ακόμα στις τάξεις. Θα θυμάσαι βεβαίως ότι κάποτε οι εκπαιδευτικοί είχαν κάνει ολόκληρο κίνημα, όχι κάμερες στις τάξεις.
0: Καλά, δεν
1: είναι. Εγώ λοιπόν έχω πει ότι αυτός που είναι σύνομος, αυτός που είναι νομοταγής, αυτός που είναι τυπικός, αυτός που είναι σωστός, δεν έχει λόγο να φοβάται καμία απολύτως κάμερα, είτε είναι στο γραφείο του, είτε είναι στο μπαρ και σε δίνει ποτάκι σπράτη χρήματα, είτε είναι στο δρόμο, είτε είναι πίσω και μπροστά από τους φωτεινούς σηματοδότες, γενικώς. Για μια ακόμα φορά οι κάμερες μας οδηγούν στην εξιχνίαση μιας υπόθεσης.
0: Και εδώ δεν υπήρχαν κάμερες, έτσι.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε για δύο πράγματα. Πρώτον, διότι αυτός ο επίδοξος φωνέας, διότι μόνο έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω,
0: ενδυνάμει δολοφόνος.
1: Στα χέρια των διοκτικών αρχών και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία και στη δικαιοσύνη κατ' επέκταση.
0: Α, εδώ να σου πω κάτι.
1: Δεν θα ξαναοδηγήσει ποτέ ούτε πατίνι.
0: Εδώ αυτό θέλω να σου πω τώρα.
1: Είναι δημόσιος κίνδυνος, είναι ο ορισμός του δημόσιου κίνδυνου. Το είδαμε με τα μάτια μας. Δηλαδή, αυτό, ποιο δικαστήριο θα πιστεί ότι έχει λόγο και επιχείρημα να τον δικαιολογήσει και να τον αθώσει?
0: Άκου λοιπόν τώρα.
1: Ο δικηγόρος του θα τον δικαιολογήσει.
0: Άκου λοιπόν το ρεπορτάζ τώρα. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι οι πρώτες κουβέντες που είπε είναι ότι ήθελε να προλάβει το καράβι, μα μου, τέτοια, αλλά καράβι δεν έχει πάρει, τον πιάσανε εδώ στο Ηράκλειο. Φαντάσου τώρα το εξής, ότι έγινε τόσο μεγάλη κινητοποίηση της τροχέας που τον εντοπίσανε σήμερα στο Ηράκλειο. Ίδια μέρα που έγινε το σκηνικό που μαθεύτηκε, την ίδια μέρα κιόλας η τροχέα των Χανίων είχε στείλει παντού αυτοκίνητα, αστυνομικούς. Και ξέρεις, η τροχέα των Χανίων είχε 25 άτομα, έτσι, που υπηρετούν. Και άλλα 15 είναι στο ΒΟΑΚ, μου φαίνεται. Οπότε μιλάμε για μικρή δύναμη. Όμως κατάφεραν και το βρήκανε. Και αυτό που λες εσύ τώρα με τις κάμερες, για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα. Κάμερες ακόμα και σε θάμνους. Εγώ αυτό θέλω. Δηλαδή.
1: Παντού.
0: Έλεγε κάποτε.
1: Παντού. Κάμερες παντού. Εγώ θέλω κάμερες ως πολίτης παντού. Διότι πρώτον δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Δεύτερον, ξέρω ότι η κάμερα μόνο προστασία μπορεί να μου δώσει. Προστασία. Και
0: τώρα,
1: ασφάλεια.
0: Φαντάζομαι ότι η διοικήτρια της τροχέας στα Χανιά περίμενε βίντεο από κόσμο προκειμένου για να δείξεις λίγο παραπάνω κάποια στοιχεία, αν φαίνεται η πινακίδα, την πορεία που ακολούθησε. Κάνανε τέτοια έρευνα. Δηλαδή το έμαθα τώρα πριν από λίγο και περίμενα λίγο μέχρι να το διασταυρώσω ότι έχει συλληφθεί ο συγκεκριμένος τύπος και γι' αυτό και καθυστέρησα λίγο. Αλλά σε πήρα τηλέφωνο να σου το πω, γιατί ξέρω τι αγωνία είχες να βρεθεί αυτός ο τύπος. Και βρέθηκε.
1: Ναι. Και θα σου πω, ξέρεις, Νίκο, είσαι μπαμπάς και είμαι μπαμπάς. Και πολλοί από τους φίλους μας και τις φίλες μας που μας ακούν είναι και αυτοί γονείς ή παππούδες. Και θέλω να σου πω ότι εκεί θα μπορούσε να ήταν το δικό σου το παιδί με μηχανάκι.
0: Μα το έχω κάνει και εγώ, δεν θυμάσαι πέρσι που βγάλαμε το θέμα με το αυτοκίνητο εκεί στα Χανιά.
1: Η μαμά, γυναίκα μου με τα πόδια, πρόσεξε. Και αυτός ο τύπος, αυτό το υποκείμενο, γιατί μόνο έτσι μπορώ να τον χαρακτηρίσω, πολύ επίκα, θα μπορούσε να του είχε αφαιρέσει τη ζωή. Και θέλω επίσης να σου πω και κάτι άλλο, Νίκο, που το είπα το πρωί στην εκπομπή. Εγώ δεν έχω κάμερα στο αυτοκίνητο, αλλά πρέπει να πάω να βάλω. Πρόσεξε να σου πω κάτι. Καθημερινά βλέπω πάρα πολλά περιστατικά με επαγγελματίες οδηγούς, σε εισαγωγικά, οι οποίοι είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι. Δηλαδή κανονικά αν είχαμε κάμερες όλοι στα αυτοκίνητά μας, θα είχαμε ένα μόνιμο θέμα να ασχολούμαστε όλοι οι δημοσιογράφοι σε όλα τα μέσα μόνο με αυτό το θέμα. Την παραβατικότητα και τον τρόπο, τον επιθετικό και επικίνδυνο τρόπο οδήγησης των οδηγών, των επαγγελματιών οδηγών. Θέλω να μου επιτρέψεις να σου πω κάτι. Έχω προσωπικό περιστατικό από τον στενό κοινωνικό μου κύκλο με μια γυναίκα που έφυγε άδοξα από τη ζωή, διότι ένας οδηγός τράκτορα την πολτοποίησε στην Γνωσού πάνω στη διάβαση. Δεν θέλω να συνδέσω γεγονότα, θέλω να αναφερθώ όμως και να πω ότι εμένα αυτά τα θέματα με έχουν ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, γιατί έχω συνέστηση ότι αύριο εγώ με σένα στο αυτοκίνητο μαζί που πηγαίνουμε κάπου, εγώ με τα παιδιά μας, εγώ με οποιονδήποτε άνθρωπο, συνάνθρωπό μας που ξεκίνησε να πάει στο μεροκάματο ή στις διακοπές του και πηγαίνει σωστά και ασφαλώς, μπορεί να βρεθεί στην εντατική ή στον άλλο κόσμο, επειδή κάποιος οδηγεί κατά αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν θέλω να δικάσω, δεν θέλω να κρίνω. Θέλω όμως να πω ότι η πολιτεία πρέπει σε αυτούς να δώσει ένα σκληρό μάθημα.
0: Μα το έχει δώσει ήδη.
1: Και το σκληρό μάθημα για μένα, πρόσεξε, είναι αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, αυτό δεν είναι αστυνομία, είναι δικαιοσύνη. Μετά.
1: Να μην ξαναβγούν στο δρόμο ούτε με παντόφλες. Όχι με πατίνι. Ούτε με παντόφλες.
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω, επειδή το ξέρεις και εσύ, ότι εγώ δεν οδηγώ. Και δεν οδηγώ για αυτόν τον λόγο. Επειδή έχω φοβηθεί από κάποιες περιπτώσεις προσωπικές μου, από φίλους μου που έχουν χαθεί από τροχαία και δεν οδηγάω. Αλλά μπαίνω μέσα στο κτέλ, όπως το είπα και πριν στην εκπομπή, και κάθομαι μπροστά επίτηδες για να τους γράφω με το κινητό. Δεν γίνεται αλλιώς. Όταν θα φτιαχτεί ο ΒΟΑΚ, που θα φτιαχτεί και βλέπουμε ότι γίνεται δουλειά τώρα, και μπουν οι κάμερες παντού, νομίζω ότι όποιος παρανομήσει πάνω στο ΒΟΑΚ θα πρέπει να του δώσουν και ένα τεράστιο βραβείο βλακείας. Γιατί όλοι ξέρουν πλέον
1: ότι λες, αλλά
0: θα έχει τα τελειότερα
1: αλλά
0: συστήματα καμερών και παρακολούθησης. Live, εκείνη τη στιγμή. Μιλάμε για live κατάσταση.
1: Σωστά, το λες, σωστά το λες, αλλά θα σου θυμίσω ότι η Κρήτη έχει ένα επαρχιακό οδικό δίκτυο τεράστιο.
0: Και επανάρχει.
1: Όπου εκεί ακόμα οι συνθήκες οδήγησης είναι πρωτόγονες. Και βεβαίως δεν υπάρχουν συστήματα παρακολούθησης και ασφαλείας. Συνεπώς, εμείς έχουμε ιερή υποχρέωση ως άνθρωποι της ενημέρωσης να ευαισθητοποιούμε και να ευαισθητοποιούμαστε προκειμένου να έχουμε μια ασφαλέστερη οδήγηση γενικώς και σήμερα και αύριο και στο διηνεκές. Και θέλω να μου επιτρέψεις να πω ότι εγώ όταν είδα το βίντεο αυτό σήμερα συγκλονίστηκα τόσο πολύ που η δική μου ανάρτηση για όσους θα μπουν στη σελίδα μου στο Facebook απευθύνεται απευθείας στον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, και τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κρήτη. Και είπα ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να συλληφθεί, όπως και συνελήφθη, και θέλω εδώ να πω τα συγχαρητήριά μου και στο Υπουργείο και στους άνδρες που στελεχώνουν την τοπική ελληνική αστυνομία για την άμεση παρέμβαση και ουσιαστική τους δουλειά, να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν στη δικαιοσύνη, η οποία περιμένω να είναι αμήλικτη.
0: Συνελήφθη στο Ηράκλειο από αστυνομικούς, έτσι. Και τώρα πρέπει να δούμε. Το αδίκημα έχει γίνει πάνω στο ΒΟΑΚ, στην περιοχή του αεροδρομίου. Πρέπει τώρα να μιλήσουν με τον εισαγγελέα ή αστυνομική, προκειμένου να δούνε πού θα πάει αυτό το φορό. Εδώ στο Ηράκλειο που συνελήφθη ή εκεί που τελέστηκε το έγκλημα, π.χ. στα Χανιά.
1: Θα τα βρούνε αυτά. Θα τα βρούνε
0: και
1: αυτά.
0: Αυτό είπα και εγώ. Εντάξει, λέω, αφού τον πιάσατε, θα τα βρείτε. Δεν είναι θέμα. Και τώρα αυτή τη στιγμή τα διαδικαστικά γίνονται.
1: Εγώ λέω, απευθυνόμενος στη δικαιοσύνη, ότι αυτά τα περιστατικά πρέπει να εξαντλείται η αυστηρότητα σε αυτά τα περιστατικά.
0: Είναι.
1: Γιατί δυστυχώς, Νίκο μου, είδαμε ότι για άλλο θέμα, εξαιτίας του ότι υπάρχει μια χαλαρότητα η οποία έχει πολιτογραφηθεί και έχει την ανεκτικότητα της αριστεράς, μας οδήγησε να μακρύνουμε ακόμα περισσότερο τη λίστα των νεκρών
0: με
1: την απώλεια μιας γυναίκας πριν από λίγες μέρες. Άρα εμείς ζητάμε μία αυστηρότερη ποινική δικονομία, να το πω έτσι πολύ απλά, αυστηρότερους νόμους και αυστηρότερη και συνεπέστερη υπαγωγή των δικαστών στους νόμους αυτούς, και επίσης μια ισχυρή ελληνική αστυνομία η οποία θα εφαρμόζει τα μέτρα και τον νόμο με τον πλέον σκληρό και δυσβάσταχτο τρόπο.
0: Σου λέω αυτό. Πιο
1: θέλω
0: εύκολα,
1: να πω το εξής.
0: Πιο εύκολο αποφυλακίζεται έμπορο ναρκωτικών παρά να παίρνει πίσω κλίση τροχέα, λένε αστειευόμενοι κάποιοι, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν το ξέρεις,
1: ναι. Αλήθεια είναι και καλά κάνουν. Και θες να σου πω και κάτι. Επειδή ζούμε σε μια κοινωνία μικρή και λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε. Χαίρομαι που ακούω ότι οι άνδρες της Ελλάς τους έχουν ταράξει στην νομιμότητα,
0: ναι, αυτό είναι
1: τα alcohol test, στους ελέγχους για τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Και εγώ αυτή τη στιγμή που σου μιλάω είμαι στο αυτοκίνητό μου. Είμαι σταματημένος
0: σε πάρκινγκ,
1: παρότι το αυτοκίνητό μου υποστηρίζει υπηρεσία που δεν χρειάζεται να φορώ ούτε ακουστικά ούτε τίποτα. Έχω ένα σύστημα που έχουν τα περισσότερα αυτοκίνητα που μιλάς μέσω μικροφώνου και ηχείο που είναι εγκατεστημένο και έχεις hands free, τα χέρια ελεύθερα. Θέλω λοιπόν να πω ότι πρέπει να είμαστε υποστηρικτές και αρρωγοί στο έργο αυτών των ανθρώπων της ελληνικής αστυνομίας.
0: Ναι,
1: πρέπει να τους επιβραβεύσουμε για την
0: αποτελεσματικότητα. Φαντάζομαι ότι η κινητοποίηση που έγινε σήμερα ήταν από τα Χανιά και έφτασαν μέχρι το Ηράκλειο, έτσι. Δηλαδή δεν είναι και μικρή απόσταση.
1: Όπως στο Χρυσοχοίδη, ο οποίος όταν είδε το βίντεο στα μέσα ενημέρωσης, σήμανε συναγερμό και τους είπε τελειώστε το θέμα, βρείτε τον.
0: Το έκανε η διοικήτρια. Το έκανε η διοικήτρια της τροχέας εδώ στα Χανιά.
1: Μπράβο στον Υπουργό.
0: Και σκέψη
1: και μπράβο κολλάς σε όλους εκείνους που είναι στην ιεραρχία, πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά.
0: Να σου πω και το άλλο, ότι εχθές εκεί στα Χανιά υπήρχε άλλο ένα σοβαρό έτσι τροχαίο με τον 80χρονο ο οποίος χάθηκε από τη διασταύρωση που πέρασε με το κόκκινο. Ναι, ναι.
1: Το κουβεντιάζαμε το πρωί.
0: Πέρασε με κόκκινο, πέρασε μάλλον από το stop. Δεν κοίταξε δεξιά-αριστερά. 89χρονος, όχι 80χρονος, λάθος, 89χρονος. Και είχε η τροχιά Χανίων σήμερα όλη αυτή τη διαδικασία εκεί. Να κάνουν αυτοψία, να κάνουν να δείξουν. Ήμουν σίγουρος ότι θα τον βρούνε και είδες που το είχαμε πει και στο τηλέφωνο το μεσημέρι. Αλλά τελικά πριν από λίγο είχα την πληροφορία, την παίξαμε κατευθείαν εδώ στον Πολίτικα και σε πήρε τηλέφωνο να σου το πω.
1: Δηλαδή,
0: πρώτα το είπαμε και μετά το
1: πολύ ευχάριστη είδηση.
0: Ναι.
1: Εύχομαι αυτός ο άνθρωπος να μην ξαναοδηγήσει ποτέ ούτε πατίνι, διότι
0: είναι ευχάριστη.
1: Απόδειξε ότι είναι ένας εν δυνάμει φωνιάς. Αποτύχει. Εγώ βλέπω το βίντεο ακόμα και τώρα.
0: Ναι.
1: Αποτύχει και επειδή ενδεχομένως οι οδηγοί που ερχόταν αντίθετα είχαν την ευστροφία και την ψυχραιμία να πάνε δεξιότερα όσο τους έπαιρνε για να μην πέσουν πάνω του.
0: Μα αυτό περιέγραψα και εγώ προηγουμένως από το καλοκαίρι πέρσι. Θυμάσαι εκείνο το βίντεο που είχαμε παίξει εδώ στον Πολίτικα με τον επικίνδυνο τύπο που έκανε τις φήνες.
1: Πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Πολύ
0: και, τελικά, καλά. Και τελικά πιάστηκε από βίντεο άλλου ανθρώπου ο οποίος τον έγραψε να μπαίνει στο πάρκινγκ ενός ξενοδοχείου και τον βρήκε η τροχέα Χανίων το καλοκαίρι πέρσι, από αυτό το βίντεο. Και μάλιστα ήταν τα τρία άτομα μέσα, ένας Αλβανός και δύο άλλοι αλλοδαποί. Και μάλιστα όταν τους συλλάβανε, επειδή το είχαμε κάνει το ρεπορτάζ, έλεγε αυτό οδηγούσε, όχι εγώ, αυτό οδηγούσε. Και τελικά τους πήραν και τους τρεις μέσα και ομολόγησαν και οι τρεις ότι οδηγούσε ο ένας από τους τρεις. Τέλος πάντων, αλλά ήταν ένα σκηνικό φοβερό. Δηλαδή πάλι έκανε φήνες δεξιά-αριστερά ένα αυτοκίνητο, προκειμένου να πάει πού, στο πάρκινγκ ξενοδοχείου. Τον πιάσανε γι' αυτόν. Είδε, βοηθάει το βίντεο, βοηθάει το κινητό, θα βοηθήσουν περισσότερο οι κάμερες.
1: Γι' αυτό ξεκίνησα σήμερα. Γι' αυτό ξεκίνησα σήμερα την αναφορά μας σε αυτή την φιλική κουβέντα που κάνουμε και στην αδελφική για τις κάμερες. Πρέπει να απαιτήσουμε κάμερες παντού.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμα και στο υπνοδωμάτιό μας.
0: Θα σου πω κάτι. Ο Στέφανος Κολοκούρης, ο πρώην αρχηγός της πυροσβεστικής, έλεγε τώρα που έχουν βγει κάτι γκατζετάκια, λέει καμερούλες μικρές που τις κολλάς αυτοκόλλητο λέει πάνω στα γραφεία, να πάρουμε λέει 10.000 τέτοιες κάμερες και τις βάλουμε μέσα στα δάση. 10.000. Και να έχουμε ένα σύστημα λέει με το WiFi και να τις έχουμε. Ήταν πραγματικά αυτό που λέμε κάμερες ακόμα και στους θάμνους. Έτσι το είχαμε παίξει τότε εμείς στο ρεπορτάζ.
1: Έτσι.
0: Και ήταν σωστό, δηλαδή.
1: Και,
0: το πρόκειται, θυμάμαι τώρα.
1: Μιας και λες για τους θάμνους. Είδαμε και πως ασυνείδητος οδηγός πέταξε τσιγάρο σε περιοχή με ξερά χόρτα και πήρε φωτιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα αυτό έβλεπα.
1: Λοιπόν,
0: όντως.
1: Είναι μια ωραία μέρα.
0: Ωραία
1: είναι μέρα. Μια ωραία μέρα. Ο επικίνδυνος αυτός επίδοξος φωνέας, φερόμενος ως δράστης αυτής της
0: υποθέσεως,
1: το Πανελλήνιο, έτσι, είναι στα δίκτυα της αστυνομίας.
0: Να αυτό, τον έχουν συλλάβει, είναι τώρα στο δικαστικό, στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου, θα τον παραλάβουν οι Χανιώτες, θα τον πάνε βόλτα τα ξεδάκι μετά. Έτσι.
1: Ας τον πάνε όπου θέλουν, ναι, ναι. Στους δρόμους να μην ξανακυκλοφορήσει.
0: Λοιπόν, αυτά, Κώστας, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να μην ξανακυκλοφορήσει.
0: Κώστας,
1: και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Και το κινητό πάντα στο χέρι, έτσι. Για να γράφουμε.
1: Πάντα.
0: Άντε, πάντα, καλό μεσημέρι. Πάντα.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Αλλαγή του σκηνικού του καιρού. Δυνατά μελτέμια και βροχές στη Δυτική Κρήτη προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Και συναγερμός έχει σημάνει και στις αρμόδιες αρχές, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατατάσσει το νησί στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου, καθώς τα μελτέμια θα συνεχιστούν σε όλη την Κρήτη. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκαση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τριών ανθρώπων, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοχλίδου. Ακραία αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στον απόϊχο της εμπριστικής επίθεσης στις οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης στο πλαίσιο των περιοδιών σε μονάδες υγείας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για το βαθμό αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπογράμμισε ότι ο απολογισμός του δεν θα κριθεί μόνο από το πόσα δισεκατομμύρια απορροφήθηκαν, θα κριθεί κυρίως από το εάν η χώρα άλλαξε παραγωγικό πρότυπο. Την ενοχή δύο πρώην ανώτατων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στους χειρισμούς τους γύρω από τους ελέγχους για τις αγροτικές ενισχύσεις και το λεγόμενο πόρισμα Τυχεροπούλου, αποφάσισε το τριμελές πλημελιό δικείο Αθηνών, αναβαθμίζοντας σε κακούργημα την πράξη της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης με γραπτή δήλωσή του, στην οποία ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στα δικαστήρια Χανίων. Μια ποινική δίκη ολοκληρώθηκε κανονικά, επιβλήθηκε ποινή και μόλις μετά την έκδοση της απόφασης αποκαλύφθηκε ότι στο εδόλιο δεν είχε καθίσει ο πραγματικός κατηγορούμενος, αλλά ο πατέρας του. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο απολογισμός του διπλού καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο. Ανέρχεται πλέον σε 2.595 νεκρούς, ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγκες, διαβεβαιώντας πως κανένας δεν θα ενταφιαστεί σε ομαδικούς τάφους. Στην αθλητική επικαιρότητα, η οκτάδα των ζευγαριών των 16 του Μουντιάλ διαμορφώνεται τα ξημερώματα του Σαββάτου με τρεις αναμετρήσεις: Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινής-Πράσινου Ακροτηρίου και Κολομβίας-Γκάνας. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά. 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
6: Να προχωρήσεις καρδιά μου.
5: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
5: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
5: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Λοιπόν, δύο μεγάλες ειδήσεις είχαμε σήμερα και ωραίες ειδήσεις και καλές ειδήσεις. Η μία είδηση ήταν ότι συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου από την τροχέα Χανίων και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Το δείξαμε άλλωστε από αυτή την εκπομπή και από αυτό το ραδιόφωνο και από αυτό τον όμιλο. Και η δεύτερη είδηση ήταν ότι ο νόμος Καντρούγκαλου καταργήθηκε από τη Νίκη Κεραμέως και φυσικά από τον Πρωθυπουργό, έτσι, από την κυβέρνηση. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύο ειδήσεις οι οποίες πραγματικά κάνουν κλικ, ρε παιδί μου. Κάνουν κλικ, κάνουν κλικ. Δηλαδή, τα πετάς μέσα στο site και αμέσως όλος ο κόσμος λέει μπράβο και μπράβο και μπράβο. Γιατί το ένα, γύρω σε 150.000 δικαιούχους, τους ξαλαφρώνει εντελώς. Και η άλλη είδηση ξαλαφρώνει όλους τους οδηγούς που περνάνε από το ΒΟΑΚ. Και από τα Χανιά και από το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο και από παντού. Συνελήφθη λοιπόν αυτός ο άνθρωπος από την τροχιά Χανίων που. Ανθρωποκυνηγητό είναι, έτσι. Δηλαδή, αυτό που λέμε, ξέρεις, και καλά δημοσιογραφική έτσι ατάκα, εξαπολύσαν ανθρωποκυνηγητό, αυτό πραγματικά συνέβη. Μέχρι να τον βρούνε. Και τον βρήκανε. Η ατάκα που άκουσα από αξιωματικό ήταν σιγά μην δεν τον βρίσκαμε. Αυτό είπε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό και φτάνει. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος τύπος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Χανίων. Δηλαδή, θα το μεταφέρουν από το Ηράκλειο τώρα στα Χανιά και από τα Χανιά θα πάει στον εισαγγελέα γιατί εκεί τελέστηκε το αδίκημα. Αν δεν κάνω λάθος. Αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα βέβαια μπορεί να του πούνε και μια και είσαι εκεί πέρα, κάτσε μια βόλτα εκεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου. Όπως και να έχει πάντως, ο τύπος αυτός θα περάσει από τον εισαγγελέα και ελπίζουμε να μην ξαναπιάσει στα χέρια του ούτε τιμόνι από συγκρούμενα αυτοκίνητα σε Λούνα Πάρκ. Δηλαδή να το απογορευτεί και εκεί η είσοδος. Ξέρεις, γιατί μπορεί να βγάλει τα αποθυμένα εκεί αυτός μετά. Πήγαινε πάνω στα αυτοκίνητα, μπαμπα μπούπα να του χτυπάει. Δεν ξέρεις ποτέ τι μυαλό κουβαλάει ο καθένας. Λοιπόν, αυτό. Ναι, έχεις δίκιο, Βαγγέλη, φίλε μου. Λοιπόν, πάμε. Θα τα πούμε σε λίγο για να κλείσουμε. Ο επικίνδυνος οδηγός λοιπόν του βιτιοφόρου με χειροπέδες. Έτσι πρέπει. Γι' αυτό εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στην τροχιά. Κάνουν δουλειά. Ακόμα και εδώ που δεν υπάρχουν κάμερες, ευτυχώς που αυτός ο άνθρωπος κατέγραψε με το κινητό του όλο αυτό το σκηνικό. Και μπορέσαμε και πιάσανε αυτόν τον τύπο. Ντελικανής φαίνεται πάντως. Έχω φωτογραφίες. Γι' αυτό απλά δεν ξέρετε, καταλαβαίνετε τώρα. Έχω φωτογραφίες. Αυτό. Ντελικανής φαίνεται. Λοιπόν, να τον χαίρεστε. Πάμε. Θες να αυτόσουμε τώρα. Να αυτόσουμε, ναι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ο μόνος που θα περάσει καλά στο Σαββατοκύριακο είναι ο οδηγός του βιντεοφόρου. Εντάξει, έχω κολλήσει τώρα, το λέω και το ξαναλέω συνέχεια γιατί αυτή είναι η ιστορία. Που σήμερα τάραξε πάρα πολύ κόσμο σε όλη τη χώρα, γιατί έγινε πανελλαδική αυτή η είδηση. Λοιπόν, αυτά. Καλώς από τον κύριο Κουσόλους, να το περάσετε όπως και όπου θέλετε, με όποιον θέλετε και μη σας πρίζει κανένας να κάνετε πράγματα που δεν θέλετε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Έτοιμος για μπάλα.
3: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
6: και στο διαδίκτυο.
5: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
7: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY. Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία.

Καλώς μας ήλθατε και σήμερα. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, όπως συνηθίζω εγώ να λέω. Πάμε λοιπόν για ένα δίωρο φουλ σε ενημέρωση, φουλ σε επικαιρότητα, για να ολοκληρώσουμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα των εκπομπών με την δική σας ενημέρωση, πάντα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Η αγάπη Πεχινάκη λοιπόν στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Ιουλίου σήμερα 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 5 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 52 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος και η Ιακύνθη. Πολύ ωραία ονόματα, ειδικά Ιάκυνθος και Ιακύνθη, πραγματικά υπέροχα ονόματα. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα λοιπόν έχετε την ονομαστική σας γιορτή, χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 3η Ιουλίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Η Παγκόσμια λοιπόν ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Ιουλίου με πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο εορτασμός παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για να διαχυθεί το μήνυμα ότι ένας κόσμος χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτός. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι υπάρχει μια σχετικά μεγάλη μείωση στην χρήση της πλαστικής σακούλας ελαφρού βάρους, έτσι, που συνήθως χρησιμοποιούμε όλοι εμείς οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετς. Αυτό τουλάχιστον κατέγραψε και μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, καθώς τα τελευταία χρόνια πραγματικά διατίθενται πολύ λιγότερες σακούλες. Σύμφωνα με την μελέτη, η κατακεφαλήν ετήσια κατανάλωση πλαστικής σακούλας στο κανάλι του σούπερ μάρκετ μειώθηκε από 167 σακούλες ανακάτοικο, σε 0,1, καθώς η διάθεση βιοαποικοδομήσιμων, κομποστοποιήσιμων, λεπτών πλαστικών σακουλών, η οποία ήταν μηδαμινή το 2017, το 20 έφτασε τα 35 εκατομμύρια τεμάχια και το 21 ξεπέρασε τα 250 εκατομμύρια τεμάχια με αύξηση πάνω από 600%. Παράλληλα, η διάθεση επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών πολλαπλασιάστηκε. Εκτιμάται ότι τα ελληνικά νοικοκυριά την τελευταία τριετία έχουν προμηθευτεί άνω των 32 εκατομμύριων τεμάχια. Σε κάθε νοικοκυριό αναλογούν 7,8 επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες.

Σε σχέση με τα λοιπά κανάλια εμπορίου εστίασης, καταγράφονται ανάμεικτες τάσεις και η έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων από την πολιτεία επέφερε αυξητικές τάσεις σε κάποια κανάλια. Συγκεκριμένα, σημειώνεται η εξαίρεση των υπαίθριων λαϊκών αγορών και των περιπτέρων από την εφαρμογή της νομοθεσίας. Πρόκειται, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, για μια προβληματική κατάσταση που στέλνει λάθος μηνύματα στους πολίτες σε σχέση με τα μέτρα και τους στόχους τους, ενώ δημιουργεί και πρακτικά προβλήματα. Χαρακτηριστικό, υποστηρίζει το ΙΕΛΚΑ, είναι ότι εκτός της μη επιβολής περιβαλλοντικού τέλους, εξακολουθούν να κυκλοφορούν πλαστικές σακούλες χωρίς σήμανση, κάτι που αποτελεί επίσης κοινοτική υποχρέωση. Καταγράφεται επίσης μερική εφαρμογή του μέτρου, αλλά με διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον κλάδο και την περιοχή. Μερική εφαρμογή στο λιονεμπόριο τροφίμων, στην αρτοπία, στα κρεοπολία και εφαρμογή κυρίως από τις οργανωμένες αλυσίδες καταστημάτων. Μερική εφαρμογή του μέτρου στον κλάδο της εστίασης, με εξαίρεση τις οργανωμένες αλυσίδες εστίασης. Μεγαλύτερη εφαρμογή του μέτρου στα αστικά κέντρα, συγκριτικά με την επαρχία. Άγνοια από πολλούς μικρούς εμπόρους σε σχέση με τις υποχρεώσεις με την νομοθεσία για τις πλαστικές σακούλες. Και σε άλλους κλάδους, π.χ. διένδυσης, κατάργηση και αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας από άλλου τύπου σακούλες όπως χάρτινες, ενώ σε άλλους κλάδους όπως τα φαρμακεία με αντικατάσταση με βιοαπικοδομήσιμες.

Πάμε λιγάκι παρακάτω όμως. Πάμε να περάσουμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Θα κάνουμε την αρχή από το 1866, όπου σαν σήμερα η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκραντς. 1884 και σαν σήμερα εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο Customers Afternoon Letter. 1908 και σαν σήμερα ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέ ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου 601 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. 1933 και σαν σήμερα οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. 1964 και σαν σήμερα ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και χτυπούν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλιτά, υποψηφίου της ΕΡΕ. Και σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Σταύρος Νιάρχος, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Σαν σήμερα το 1962 όμως γεννήθηκε και ο Τόμ Κρούζ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τόμας Μάπαρδες. Βεβαίως μιλάμε για τον πολύ γνωστό και αγαπητό Αμερικανό ηθοποιό. 1969 και σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Brian Jones, Βρετανός μουσικός και κιθαρίστας των Rolling Stones. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1971 ο Jim Morrison, Αμερικανός τραγουδιστής και βεβαίως ηγέτης των Doors.

Ρίχνουμε όμως αμέσως τώρα και την καθιερωμένη μας ματιά στον καιρό για να δούμε πού αναμένονται σήμερα βροχές. Θα υπάρξει, λέει, και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, στα νότια-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα Παρασκευή ο καιρός, το μεσημέρι-απόγευμα θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα υπηρετικά, με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βυτική 3 με 5 στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 30 με 33, και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Πιο αναλυτικά για την Αττική, γενικά έθριος ο καιρός. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα υπάρξουν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι μεταβλητή 3 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα στα νότια και ανατολικά νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα θαλάσσια παραθαλάσσια τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βυτικοί, βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 33, συγγνώμη, και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4, στα νότια από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, στα ορεινά της Κρήτης, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί 4 με 5 και στην Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 31 βαθμούς. Στην Βόρεια Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 και στα Δωδεκάνησα δυτική βορειοδυτική η άνεμη 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Έχουμε 2-3 λεπτάκια ίσα-ίσα στην διάθεσή μας, οπότε μπαίνουμε στο politica.gr για να δούμε κάποιες έτσι από τις ειδήσεις τους, τίτλους αρχικά. Ενώ στην συνέχεια της εκπομπής μας θα περάσουμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του και θα σας τα παρουσιάσουμε. Politica.gr λοιπόν, το site μας, το οποίο επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και πολύ καλά κάνετε για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Συν της άλλης, μέσω του politica.gr μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά. Να ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τη δολοφονία της Βρετανίδας Τζιν Χάνλον. Στον ανακριτή ο σπιτονικοκύρης που τα έβαλε με τα παιδιά της νικάρισας γιατί έκαναν φασαρία. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Μανώλη Κερούλη που δεν άντεξε μετά το σοκαριστικό τροχαίο στο Μεταξοχώρι. Χανιά, σύγκρουση 2 δικύκλων σε κεντρική διασταύρωση, μία τραυματίας στο νοσοκομείο. Ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος με 600 νέους πυροσβέστες, 55 οργανικές θέσεις στην Κρήτη. Πάτρα, ηλικιωμένη έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο και τραυματίστηκε σοβαρά. Θεσσαλονίκη και 4ο άτομο στο κάδρο για τους εμπρισμούς, οι 2 μηχανές και τα νέα στοιχεία. Κτηνοτρόφοι Κρήτης, έρχονται κινητοποιήσεις. Φρογάκης, δεν μας άφησαν άλλη επιλογή. Η τρομοκρατία δεν αντιμετωπίζεται με μισόλογα. Ηχηρό μήνυμα σε Νετάκη μετά τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Βενεζουέλα, στους 2.595 οι νεκροί από το φωνικό σεισμό, σβήνουν οι ελπίδες για τυχόν επιζώντες. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Και κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, περνάμε στην πρώτη μας διακοπή και επιστρέφουμε στην συνέχεια για πολύ πολύ περισσότερα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αλλαγή του σκηνικού του καιρού. Δυνατά μελτέμια και βροχές στη Δυτική Κρήτη προβλέπουν οι μετεωρολόγοι και συναγερμός έχει σημάνει και στις αρμόδιες αρχές, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατατάσσει το νησί στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου, καθώς τα μελτέμια θα συνεχιστούν σε όλη την Κρήτη. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκαση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τριών ανθρώπων, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ακραία αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στον απόϊχο της εμπριστικής επίθεσης στις οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης στο πλαίσιο των περιοδιών σε μονάδες υγείας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για το βαθμό αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπογράμμισε ότι ο απολογισμός του δεν θα κριθεί μόνο από το πόσα δισεκατομμύρια απορροφήθηκαν, θα κριθεί κυρίως από το εάν η χώρα άλλαξε παραγωγικό πρότυπο. Την ενοχή δύο πρώην ανώτατων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στους χειρισμούς τους γύρω από τους ελέγχους για τις αγροτικές ενισχύσεις και το λεγόμενο πόρισμα Τυχεροπούλου, αποφάσισε το τριμελές πλημελιο δικείο Αθηνών, αναβαθμίζοντας σε κακούργημα την πράξη της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης με γραπτή δήλωσή του στην οποία ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στα δικαστήρια Χανίων. Μια ποινική δίκη ολοκληρώθηκε κανονικά, επιβλήθηκε ποινή και μόλις μετά την έκδοση της απόφασης αποκαλύφθηκε ότι στο εδόλιο δεν είχε καθίσει ο πραγματικός κατηγορούμενος, αλλά ο πατέρας του. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο απολογισμός του διπλού καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο. Ανέρχεται πλέον σε 2.595 νεκρούς, ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγκες, διαβεβαιώντας πως κανένας δεν θα ενταφιαστεί σε ομαδικούς τάφους. Στην αθλητική επικαιρότητα, η οκτάδα των ζευγαριών των 16 του Μουντιάλ διαμορφώνεται τα ξημερώματα του Σαββάτου με τρεις αναμετρήσεις, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινής-Πράσινου Ακροτηρίου και Κολομβίας-Γκάνας. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα ανώ των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Καλημέρες δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και είπαμε πως θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά σε αυτό εδώ το μέρος κάποια από τα άρθρα του politika.gr. Σήμερα λοιπόν η απόφαση του δικαστηρίου για τη δολοφονία της Βρετανίδας Jean Hanlon. Η υπόθεση της δολοφονίας της 53χρονης Βρετανίδας αποτελεί μία από τις πιο πολύκροτες και μακροχρόνιες δικαστικές και αστυνομικές ιστορίες στην Κρήτη, η οποία εκτείνεται σε διάστημα 17 ετών. Η γυναίκα εξαφανίζεται μυστηριωδώς μετά από μία νυχτερινή έξοδο στο Ηράκλειο. Και στις 13 Μαρτίου 2009 το σώμα της εντοπίζεται να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για ατύχημα και πνιγμό. Ωστόσο η οικογένειά της αμφισβήτησε έντονα αυτήν την εκδοχή και έφερε την υπόθεση στα δικαστήρια. Για πάνω από μία δεκαετία η υπόθεση άνοιγε και έκλεινε επανειλημμένα λόγω έλλειψης στοιχείων. Η μεγάλη ανατροπή ήρθε χάρη σε έναν ιδιωτικό ερευνητή που προσέλαβε η οικογένεια. Ο κατηγορούμενος για το θάνατό της συνελήφθη και παραπέμφθηκε σε δίκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σήμερα η δίκη είναι στην τελική ευθεία, καθώς το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του για τον 55χρονο κριτικό πρώην σύντροφό της που κατηγορείται για τη δολοφονία της. Αλλάζουμε θέμα. Ενώπιον τον ακριτή Ηρακλείο θα βρεθεί σήμερα 58χρονος από χωριό του Νομού, καθώς φέρεται να μπήκε στο σπίτι της ενοικιάστριάς του και να χτύπησε με τα χέρια το 8χρονο παιδί της, γιατί λέει τον ενοχλούσε καθώς έκανε φασαρία. Όλα αυτά μπροστά στο 11χρονο αδερφάκι του, την ώρα που η μητέρα απουσίαζε για λίγο από το σπίτι. Τα παιδιά περιέγραψαν στην μαμά τους τα όσα συνέβησαν, εκείνη κάλεσε την αστυνομία. Και ο 58χρονος συνελήφθη και βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απειλή και εξύβριση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων. Σύμφωνα με την μητέρα, ο άνδρας φέρεται να έβαλε στο πρόσωπο του παιδιού ένα μαξιλάρι.

Σήμερα θα πούν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο και στον Μανώλη Κερούλη που δεν άντεξε μετά το σοκαριστικό τροχαίο στο Μεταξοχώρι. Το τελευταίο αντίο λοιπόν στον Μανώλη Κερούλη, τον 60χρονο καθηγητή πληροφορικής που δεν άντεξε και έφυγε την περασμένη Τετάρτη στη ΜΕΦ του Παγνίου που νοσηλευόταν με εγκάβματα μετά το τροχαίο που σημειώθηκε στις 26 Ιουνίου στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρι. Σήμερα λοιπόν στις 3 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Μεταξοχώρι θα τον αποχαιρετήσουν συγγενείς και φίλοι. Η οικογένεια απευθύνει έκκληση για αλήθεια και δικαιοσύνη, περιγράφοντας τον αβάσταχτο πόνο μετά την απώλεια του 60χρονου.

Η τρομοκρατία δεν αντιμετωπίζεται με μισόλογα. Ηχηρό μήνυμα Σενετάκη μετά τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Οι ηθικοί αυτούργοι έχουν πολιτική ευθύνη. Σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στην πολιτική βία και την τρομοκρατία στέλνει με δημόσια παρέμβασή του ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Σενετάκης στον απόϊχο των συντονισμένων επιθέσεων σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, από τις οποίες έχασε την ζωή της μία γυναίκα και τραυματίστηκαν ακόμη δύο άνθρωποι. Ο κύριος Σενετάκης, ο οποίος βρέθηκε στην συγκέντρωση κατά της τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε μετά το τραγικό περιστατικό, τονίζει ότι οι επιθέσεις δεν αποτελούν πράξεις πολιτικής διαμαρτυρίας, αλλά ενέργειες δολοφονικού φανατισμού. Παράλληλα, κάνει λόγο όχι μόνο για την ποινική ευθύνη των φυσικών αυτουργών, αλλά και για την πολιτική ευθύνη όσων, όπως αναφέρει, καλλιεργούν τοξικό κλίμα, ανέχονται ή δικαιολογούν τη βία. Παράλληλα, εκφράζει την στήριξή του στις αρμόδιες αρχές για την πλήρη εξάρθρωση κάθε τρομοκρατικού πυρήνα, υπογραμμίζοντας ότι η απάντηση στην τρομοκρατία είναι η δημοκρατία και η εφαρμογή της νομιμότητας.

πάμε στα Χανιά τώρα, όπου εκεί είχαμε σύγκρουση δύο δικύκλων σε κεντρική διασταύρωση. Τροχαίο ατύχημα λοιπόν σημειώθηκε εχθές το βράδυ στα Χανιά, όταν δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν στην διασταύρωση των οδών Γογονή και Θερίσου, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις δύο μοτοσυκλέτες επέβαιναν συνολικά 4 άτομα, από δύο σε κάθε όχημα. Όλοι οι επιβαίνοντες φορούσαν προστατευτικό κράνος τη στιγμή του ατυχήματος. Από την ασύγκρουση τραυματίστηκε η συνεπιβάτης του ενός δικύκλου, η οποία διακομίστηκε με τις αισθήσεις της στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για προληπτικές εξετάσεις και την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας. Στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται από το Τμήμα Τροχέας Χανίων. Είχαμε όμως και νέα σεισμική δόνηση 3,6 ρίχτερ νότια του Ηρακλείου. Ασθενή σεισμική δόνηση σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου, χωρίς να έχουν αναφερθεί προβλήματα ή ζημιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ και καταγράφηκε στις 7 παρά 10 το απόγευμα. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται περίπου 32 χιλιόμετρα νότια των Καλών Λιμένων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 18,3 χιλιόμετρα σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Νότιας Κρήτης, ωστόσο δεν έχουν υπάρξει έτσι αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Οι αρμόδιες βεβαίως υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Θεσσαλονίκη και τέταρτο άτομο στο κάδρο για τους εμπρισμούς, οι δύο μηχανές και τα νέα στοιχεία. Και τέταρτο λοιπόν άτομο βάζουν στο κάδρο οι αρχές για τις εμπριστικές επιθέσεις έξω από τις οικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως τραγική συνέπεια το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας Νέστορα. Με βάση τα νεότερα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, εντείνεται το σενάριο που θέλει πλέον οι δράστες να είναι τέσσερις και όχι τρεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να κινήθηκαν με δύο μοτοσυκλέτες, καταφέρνοντας μέσα σε μόλις 17 λεπτά να τοποθετήσουν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς και στα τρία σημεία που αποτέλεσαν στόχο των επιθέσεών τους. Από τους χρόνους που φαίνεται ότι μεσολάβησαν ανάμεσα σε κάθε επίθεση και την απόσταση που υπάρχει μεταξύ αυτών των σημείων, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι τα ίδια άτομα που έχουν δράσει και στα τρία σημεία. Άλλωστε, έχουμε και κοινό εμπριστικό μηχανισμό και στις τρεις περιπτώσεις, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον Sky σήμερα το πρωί. Η ίδια υποστήριξε πως η έρευνα έχει προχωρήσει και ήδη έχουν κάποιες διαπιστώσεις οι αστυνομικοί. Θα πρέπει όμως να περιμένουμε και κάποια αποτελέσματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Την ίδια ώρα, βίντεο από κάμερες ασφαλείας, υπολείμματα του εμπριστικού μηχανισμού και τα οχήματα που χρησιμοποίησαν για την επίθεση βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών και εκτιμάται πως μπορούν να οδηγήσουν κάπου. Όπως ανέφερε η κυρία Δημογλίδου, υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών και ελπίζουμε ότι θα μας οδηγήσουν κάπου, θα μας δώσουν στοιχεία. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να αναζητούν υλικό ώστε να φτάσουμε στην ταυτοποίηση των δραστών, ενώ επεσήμανε πως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες. Πρόκειται μάλιστα από ό,τι μαθαίνουμε και σύμφωνα με πληροφορίες για υπολείμματα μονοτικής ταινίας στον έναν εκ των τριών μηχανισμών που τοποθετήθηκαν, πάνω στα οποία ελπίζουν οι αστυνομικοί ότι θα βρουν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που θα βοηθήσει τελικά στον εντοπισμό των δραστών. Το υπόλοιμο από την μονοτική ταινία που χρησιμοποιήθηκε στα τρία κτίρια δεν βρέθηκε στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά σε ένα από τα άλλα δύο. Οι δράστες φροντίζουν να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους, σημείωσε μεταξύ άλλων, ενώ απαντώντας το ερώτημα εάν να συμμετείχαν σε αντίστοιχες επιθέσεις στο παρελθόν, η κυρία Δημογλίδου αναφέρει πως αυτό θα το γνωρίζουμε όταν θα ταυτοποιηθούν τα συγκεκριμένα άτομα. Αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι συμμετείχαν και άτομα τα οποία μπορεί να μην έχουν απασχολήσει ποτέ την ελληνική αστυνομία. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας, με τους στρατολόγους τους να βρίσκονται μακριά. Επίσης, ένα από τα πρόσωπα φαίνεται στο βίντεο πολύ καθαρότερα από τα άλλα δύο που φορούσαν κράνη. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει ταυτοποιηθεί το συγκεκριμένο άτομο, όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ. Πρόκειται για μηχανή μικρού κυβισμού και γίνεται η ανάλυση ώστε να διαπιστωθεί ο αριθμός κυκλοφορίας, ενώ εξετάζεται εάν το συγκεκριμένο όχημα είχε περάσει τις προηγούμενες ημέρες από το σημείο ώστε να προετοιμαστεί το χτύπημα με τα γκαζάκια.

Και θα κλείσουμε με έτσι μια διεθνή είδηση, η οποία βεβαίως αφορά στον σεισμό στην Βενεζουέλα. Στους 2.595 λοιπόν οι νεκροί από τον φωνικό σεισμό, σβήνουν οι ελπίδες για τυχόν επιζώντες. Μία μικρή δόση ελπίδας έχουν ακόμη οι συγγενείς ανθρώπων που αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα μετά τον φωνικό σεισμό που κατεδάφισε ολόκληρες πόλεις, μετά και από την αδειάσωση άνδρα έπειτα από 8 ημέρες κάτω από τα μπάζα του σπιτιού του. Ο απολογισμός των νεκρών βέβαια όλο και αυξάνεται, με την τελευταία ενημέρωση, όπως σας είπα, να κάνει λόγο για 2.595 νεκρούς. Ο θάνατος πλέον είναι παντού στην Βενεζουέλα, σε δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια διακρίνεται γραμμένο το γράμμα D, που σημαίνει disease, δηλαδή αποβιώσαντες στα αγγλικά. Κατά την διεθνή ταξινόμηση σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έπειτα από σεισμούς. Και βεβαίως βάζει τέλος στις ελπίδες πως θα βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί. Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός, που δεν είναι παρά προσωρινός, κάνει λόγο για 2.595 νεκρούς και 12.400 τραυματίες. Τον ανακοίνωσε χθες το βράδυ, τοπική ώρα, η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγες, τονίζοντας πως οι έρευνες για να βρεθούν επιζήσαντες συνεχίζονται. Οι πλήρεις διαστάσεις της καταστροφής δεν είναι ακόμη γνωστές. Οι αρχές στο Καράκας αποφεύγουν να δώσουν συγκεκριμένους αριθμούς για τους αγνοούμενους. Ο ΙΕ, ωστόσο, εκτιμά πως μπορεί να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000. Η πρόεδρος Ροδρίγες, που κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του πιο ισχυρού σεισμού που έπληξε την χώρα τον τελευταίο αιώνα και πλέον, διαβεβαίωσε εξάλλου πως κανένας δεν θα ενταφιαστεί σε ομαδικούς τάφους. Υπερασπίστηκε το πως διαχειρίζονται οι αρχές την κρίση, καθώς επικρίνεται από πολλούς για την καθυστέρηση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Τις πρώτες 24 ώρες το προσωπικό που αναπτύχθηκε ήταν 4.000 δημόσιοι λειτουργοί. Σε 48 ώρες είχαμε 19.000 ανθρώπους στους τόπους της καταστροφής, ανέφερε. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγες, αδελφός της υπηρεσιακής προέδρου, ανέφερε αυτήν την εβδομάδα πως την 24η Ιουνίου βρίσκονταν κάπου 30.000 άνθρωποι, από τους οποίους 6.461 διασώθηκαν και πάνω από 13.000 βγήκαν από συντρίμμια μόνοι τους, χάρη στη βοήθεια συγγενών και φίλων. Η τύχη των υπολείπων παραμένει άγνωστη. Ομάδες από τις ΗΠΑ, στο Σαλβαδόρ, την Κωνσταρίκα, την Πορτογαλία, το Μεξικό, τη Χιλή και την Βενεζουέλα έσκαβαν για πάνω από 3 ημέρες για να βγάλουν από τα συντρίμμια τον Ερνάν Χιλ, φροντίζοντας να έχει νερό και οξυγόνο. Είναι αληθινά θαύμα, ανάσαινε η σύζυγός του Γκουασμπιμάρ Γκονζάλες εν μέσω έντονων ομαδικών συναισθηματικών αντιδράσεων. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Και πάμε για μια ακόμη σύντομη διακοπή, απαραίτητη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
5: Δέρτη, 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
9: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Τρίτο μέρος λοιπόν, τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα βρίσκεστε στην παρέα μας. Να σας θυμίσω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και είναι πανέτοιμη να περάσει έτσι σε θεματάκια λίγο πιο πρακτικά και να σας δώσει την πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Αλλάζουν λέει όλα στις πολυκατοικίες. Πάνε ή ενώνονται τα οροφοδιαμερίσματα. Να δούμε τι ακριβώς προβλέπετε και για τα απλήρωτα κοινόχρηστα. Μεγαλύτερες από ό,τι φαίνεται θα είναι οι ευθύνες αλλά και οι εξουσίες για τους διαχειριστές. Ριζικές αλλαγές από ό,τι φαίνεται θα επέλθουν στον νόμο του 1929 για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών, πολυκατοικιών, Airbnb κλπ. Με απότερο σκοπό την απελευθέρωση και αξιοποίηση των περιουσιών των Ελλήνων, όπως τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κατά την παρουσίαση των κατευθυντήριων γραμμών του νομοσχεδίου που θα συνταχθεί από 13 μελή επιτροπή έως τον ερχόμενο έως το ερχόμενο φθινόπωρο. Απότερο σκοπός του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι οι σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικιών, οι οποίες έχουν γίνει περίπλοκες, δημιουργώντας τριβές και οξύνσεις, να εδρεωθούν σε ευέλικτο, σαφές και σύγχρονο νομικό οπλοστάσιο που θα μπορεί να επιλύει τις διαφορές, να διευκολύνει την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, αλλά και να ρυθμίσει αρμονικά την ασυγκατοίκηση των οικογενειών στις πολυκατοικίες. Τα 97 αυτά χρόνια υπήρξαν 1116 νομοθετικές τροπολογίες και παρεμβάσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών κλπ. Ενώ η επιβάρυνση των δικαστηρίων για τα θέματα αυτά όχι μόνο ήταν τεράστια, αλλά ουσιαστικά, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Φλωρίδης, τα δικαστήρια και ειδικά ο Άριος Πάγος στην ουσία με τις αποφάσεις τους νομοθετούσαν. Λοιπόν, εξυγχρονίζονται οι κανονισμοί των πολυκατοικιών και μία από τις σημαντικές καινοτόμες διατάξεις είναι αυτή που θα προβλέπει τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το αν απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας, κατάτμησης ή ένωσης.

διαμερισμάτων πολυκατοικιών οριζόντιων ιδιοκτησιών, ώστε μεγάλα όροφο διαμερίσματα να μπορούν να αξιοποιηθούν και να αντιμετωπιστεί έτσι το πρόβλημα της στέγασης στις μεγάλες πόλεις. Με άλλα λόγια, θα μπορεί πλέον ο ιδιοκτήτης ενός όροφο διαμερίσματος να το χωρίσει στη μέση και στο ένα τμήμα του να μένει ο ίδιος και το υπόλοιπο να το ενοικιάζει, κάτι που σήμερα δεν προβλέπεται. Ακόμη θα επιληθεί το τεράστιο σύνηθες πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται στην καθημερινότητα που ορισμένοι κάτοικοι διαμερισμάτων των πολυκατοικιών δεν καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Πλέον θα υπάρχει ειδική διαδικασία ίσπραξης των κοινόχρηστων δαπανών, ακόμη και με έκδοση διαταγής πληρωμής. Θα προβλέπεται υποχρεωτικά η δημιουργία αποθεματικού, αλλά και η ασφάλιση του κτηρίου της πολυκατοικίας. Μάλιστα, για την ίσπραξη των κοινοχρήστων όσων δεν τα καταβάλουν, θα προβλέπονται ειδικές σύντομες διαδικασίες. Ενώ την ίδια στιγμή οι διαχειριστές των πολυκατοικιών θα έχουν υπερεξουσίες αλλά και αυξημένες ευθύνες. Παράλληλα, ξεμπλοκάρουν τα αναγκαία επισκευαστικά έργα ή ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων που πρέπει να υλοποιηθούν και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω έλλειψης απαρτίας ή των πλειοψηφιών που διαμορφώνονται κατά τις συνελεύσεις των ενίκων των πολυκατοικιών. Ειδικότερα θα προβλέπεται η μείωση του απαιτούμενου ποσοστού ψήφων για τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα επισκευών, συντήρησης, ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων και άλλα. Η μείωση των ποσοστών θα κυμαίνεται ανάλογα με την αναγκαιότητα των επισκευών κλπ. Αναγκαίο είναι να επισημανθεί ότι η οριζόντια ιδιοκτησία αφορά τη συνειδιοκτησία ενός κτηρίου, που κάθε ιδιοκτήτης έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης ενός συγκεκριμένου διαμερίσματος ή χώρου. Την ίδια στιγμή όμως συμμετέχει στην κοινή ιδιοκτησία των κοινόχρηστων χώρων, όπως η στέγη, η σκάλα, ο ανελκυστήρας και οι κοινόχρηστοι διάδρομοι. Αντίθετα, η κάθετη ιδιοκτησία αφορά τη διαίρεση ενός οικοπαίδου σε ανεξάρτητες οικοδομές ή μερίδια, όπου κάθε ιδιοκτήτης έχει την αποκλειστική κυριότητα μιας αυτόνομης κατασκευής. Δηλαδή, κάθε κτίριο αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία, ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι, π.χ. αυλές, δρόμοι κλπ., ανήκουν από κοινού σε όλους τους ιδιοκτήτες. Στόχος είναι το έργο της Επιτροπής να ολοκληρωθεί μέχρι το επόμενο φθινόπωρο και στο τέλος της χρονιάς να έχει νομοθετηθεί για πρώτη φορά ο κώδικας ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Πολλά πράγματα λοιπόν αλλάζουν από ό,τι φαίνεται στις πολυκατοικίες, έτσι. Για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, για να δούμε κατά πόσο όλα αυτά τελικά θα υλοποιηθούν.

αλλάζουμε θέμα, περνάμε στο ηλεκτρικό ρεύμα. Μετάβλητα λέει τα περισσότερα πράσινα τιμολόγια τον Ιούλιο. Μικρές αυξήσεις υπάρχουν από λίγους παρόχους. Οι χρεώσεις κυμαίνονται από 13,84 έως 22,66 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Οι προμηθευτές απορροφούν μέρος της ανόδου της χονδρεμπορικής αγοράς, ενώ οι ΑΠΕ συνεχίζουν να συγκρατούν το κόστος ηλεκτροπαραγωγής. Αμετάβλητα διατήρησαν τα περισσότερα πράσινα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας οι προμηθευτές για τον Ιούλιο, επιλέγοντας να μην περάσουν στους λογαριασμούς των καταναλωτών την μικρή άνοδο που καταγράφηκε στην χονδρεμπορική αγορά τον προηγούμενο μήνα. Όπου υπήρξαν αναπροσαρμογές, αυτές περιορίστηκαν σε μονοψήφια ποσοστά, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις ότι οι χρεώσεις θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές στα επίπεδα του Ιουνίου. Οι τιμές για τον νέο μήνα κυμαίνονται από 13,84, όπως είπε, έως 22,66 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Έτσι, η μεγαλύτερη αύξηση δεν ξεπερνά το 7%, γεγονός που δείχνει ότι οι εταιρείες επέλεξαν να απορροφήσουν σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης από την χονδρεμπορική αγορά, αντί να την μετακυλήσουν εξ ολοκλήρου στους πελάτες τους. Η εικόνα αυτή συνδέεται με την σχετικά ήπια πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς τον Ιούνιο. Η μέση τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας διαμορφώθηκε στα 92,93 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη κατά περίπου 4% σε σχέση με τα 88,98 ευρώ του Μαΐου. Παρά τις πιέσεις που προκάλεσε στις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου η κρίση στην Μέση Ανατολή, οι τιμές στην εγχώρια αγορά παρέμειναν σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Το σκηνικό ωστόσο αναμένεται να γίνει πιο απαιτητικό μέσα στον Ιούλιο, καθώς η αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα. Ήδη την πρώτη ημέρα του μήνα η τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας εκτινάχθηκε στα 169,11 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ τα προθεσμιακά συμβόλαια για τον Ιούλιο προεξοφλούν μέση τιμή περίπου 112 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη κατά 21% σε σχέση με το μέσο όρο του Ιουνίου. Με αυτά τα δεδομένα, οι προμηθευτές που διατήρησαν αμετάβλητες τις χρεώσεις τους αναλαμβάνουν ουσιαστικά να απορροφήσουν μέρος της αναμενόμενης αύξησης του κόστους, ενώ ακόμη και όσοι προχώρησαν σε ανατιμήσεις δεν κάλυψαν πλήρως την άνοδο που προεξοφλείται στην χονδρεμπορική αγορά.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα, μιας που δεν έχω κάνει αναφορά ως τώρα, το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, θα ανακαλύψετε τα υπέροχα κορεάτικα καλλιντικά εάν το επισκεφτείτε, καθώς και τα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skincare που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

Επόμενο θέμα μας, η πώληση ακινήτου ακόμη και με χρέη στην εφορία. Οι νέοι κανόνες για τις μεταβιβάσεις. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να πουλήσουν την περιουσία τους επειδή είχαν χρέη προς την εφορία ή άλλες φορολογικές εκκρεμότητες αποκτούν πλέον διέξοδο από ό,τι φαίνεται. Το νέο πλαίσιο που προωθεί η κυβέρνηση επιτρέπει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις την πώληση ακόμη και κατεσχεμένων ακινήτων, ενώ αλλάζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι μεταβιβάσεις με στόχο να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να επιταχυνθούν οι συναλλαγές. Οι παρεμβάσεις δεν αφορούν μόνο όσους έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, επηρεάζουν συνολικά την αγορά ακινήτων, καθώς απλοποιούν τις διαδικασίες της αγοραπολισίας, τις γονικές παροχές και τις κληρονομιές, μειώνουν το διοικητικό κόστος και επιχειρούν να ξεμπλοκάρουν χιλιάδες υποθέσεις που μέχρι σήμερα καθυστερούσαν για μήνες ή δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ που θα ενεργοποιήσει στην πράξη τη νέα διαδικασία άρσης κατασχέσεων. Όπως προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σε ημερίδα του newmoney.gr με θέμα το δημόσιο αλλάζει νέες πολιτικές με τρίσιμα αποτελέσματα, η απόφαση θα εξειδικεύει τα κριτήρια φορολογικής συνέπειας του οφειλέτη και εισπραξιμότητας της εναπομένουσα οφειλής, βάσει των οποίων θα προσδιορίζεται το ποσοστό που θα παρακρατείται από το τίμημα της πώλησης. Το ποσοστό αυτό δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερο από το 25% της οφειλής. Όπως σημείωσε, στόχος είναι να διευκολύνονται οι πολίτες που επιθυμούν να μεταβιβάσουν την περιουσία τους χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα του δημοσίου. Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα αποκτά ο συμβολιογράφος, ο οποίος μετατρέπεται ουσιαστικά σε υπηρεσία μίας τάσης για κάθε μεταβίβαση ακινήτου. Θα μπορεί να αντλεί ηλεκτρονικά τα απαραίτητα πιστοποιητικά από τις δημόσιες υπηρεσίες, να υπολογίζει και να αποδίδει τους φόρους, να παρακρατεί οφειλές προς την ΑΔΕ από το τίμημα της συναλλαγής, να διαχειρίζεται τις πληρωμές και να ολοκληρώνει την εγγραφή της πράξης στο κτηματολόγιο. Στην πράξη, μεγάλο μέρος των διαδικασιών συγκεντρώνεται σε ένα μόνο γραφείο, περιορίζοντας σημαντικά τον χρόνο αναμονής και τις μετακινήσεις των πολιτών μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να διευκολύνει τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους αγοραστές, καθώς η διαδικασία θα γίνεται περισσότερο ψηφιακή και λιγότερο χρονοβόρα, ενώ αρκετά στάδια που μέχρι σήμερα απαιτούσαν ξεχωριστές ενέργειες θα ολοκληρώνονται πλέον μέσω του συμβολιογράφου.

σημαντικότερη παρέμβαση αφορά τα ακίνητα που έχουν κατασχεθεί για ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία. Μέχρι σήμερα οι κατασχέσεις οδηγούσαν συχνά σε πλήρες αδιέξοδο, καθώς οι ιδιοκτήτες δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν να πουλήσουν την περιουσία τους, ακόμη και όταν επιδίωκαν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Με το νέο σύστημα δημιουργείται για πρώτη φορά ένας μηχανισμός που επιτρέπει την ολοκλήρωση της πώλησης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μέρος του τιμήματος θα παρακρατείται αυτόματα και θα αποδίδεται απευθείας στην ΑΔΕ, επιτρέποντας την άρση της κατάσχεσης και την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται τόσο η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, όσο και η ίσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο. Η δυνατότητα πώλησης ενός κατασχεμένου ακινήτου δεν θα παρέχεται χωρίς προϋποθέσεις. Βασικός όρος είναι ο ιδιοκτήτης να πληρεί τις προϋποθέσεις για την χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, ενώ το τίμημα της μεταβίβασης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική αξία του ακινήτου. Εάν η αντικειμενική αξία είναι υψηλότερη, θα λαμβάνεται υπόψη αυτή, ενώ στις περιπτώσεις κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν από περισσότερα από 5 χρόνια, θα απαιτείται νέα έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας. Καθοριστικό στοιχείο της διαδικασίας είναι η παρακράτηση μέρους του τιμήματος της πώλησης, το οποίο θα αποδίδεται απευθείας στην ΑΔΕ από τον ασυμβολιογράφο. Το ποσοστό θα καθορίζεται με βάση την φορολογική συνέπεια του οφειλέτη και την αδυνατότητα ίσπραξης της υπόλοιπης οφειλής, χωρίς όμως να μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% του τρέχοντος υπολείπου της οφειλής. Αν από την εφαρμογή των κριτηρίων προκύπτει ότι πρέπει να αποδοθεί μεγαλύτερο ποσό, θα παρακρατείται αυτό, ενώ όταν η οφειλή υπερβαίνει το τίμημα της συναλλαγής, θα αποδίδεται ολόκληρο το ποσό της πώλησης, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του ακινήτου. Παράλληλα, κατά τον χρόνο της μεταβίβασης δεν θα πρέπει να υπάρχουν άλλα εμπράγματα βάρη υπέρ τρίτων δανειστών, ενώ σε περιπτώσεις όπου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές καλύπτονται ήδη από εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, προβλέπονται ειδικότεροι κανόνες για την εφαρμογή της διαδικασίας. Με τις προβλέψεις αυτές επιχειρείται να διασφαλιστεί τόσο η ολοκλήρωση των συναλλαγών, όσο και η προστασία των απαιτήσεων του δημοσίου. Σημαντικές διευκολύνσεις προβλέπονται και για τις μεταβιβάσεις που συνδέονται με κληρονομιές. Πλέον ο φόρος κληρονομιάς θα μπορεί να εξοφλείται από το τίμημα της πώλησης του ακινήτου, δίνοντας λύση σε περιπτώσεις όπου οι κληρονόμοι αδυνατούσαν να καταβάλουν το απαιτούμενο ποσό πριν από την μεταβίβαση. Παράλληλα, στις περιοχές όπου λειτουργεί το κτηματολόγιο και υπάρχει κυρωμένη πράξη εφαρμογής, δεν θα απαιτείται η σύνταξη νέου τοπογραφικού διαγράμματος, μειώνοντας σημαντικά το κόστος αλλά και τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές εκτιμάται ότι θα διευκολύνουν όχι μόνο τις αγοραπολισίες αλλά και τις γονικές παροχές, καθώς πολλές από τις απαιτούμενες διαδικασίες θα πραγματοποιούνται πλέον ταχύτερα και με λιγότερα δικαιολογητικά. Αυτοί λοιπόν ήταν οι νέοι κανόνες για τις μεταβιβάσεις. Έτσι, από ό,τι ακούσατε, θα μπορείτε τώρα πια να κάνετε και πώληση ακινήτου, ακόμη και αν έχετε χρέη στην εφορία. Γράφος γίνεται υπηρεσία μιας τάσης, έτσι έρονται κατασχέσεις με παρακράτηση μέρους της οφειλής και ο φόρος κληρονομιάς θα μπορεί να εξοφλείται από το τίμημα της πώλησης. Και κάπου εδώ βάζουμε μία άνω τελεία, παίρνουμε και εμείς μία νασούλα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αλλαγή του σκηνικού του καιρού. Δυνατά μελτέμια και βροχές στη Δυτική Κρήτη προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Και συναγερμός έχει σημάνει και στις αρμόδιες αρχές, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατατάσσει το νησί στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου, καθώς τα μελτέμια θα συνεχιστούν σε όλη την Κρήτη. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκαση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τριών ανθρώπων, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοχλίδου. Ακραία αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στον απόϊχο της εμπριστικής επίθεσης στις οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης στο πλαίσιο των περιοδιών σε μονάδες υγείας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για το βαθμό αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπογράμμισε ότι ο απολογισμός του δεν θα κριθεί μόνο από το πόσα δισεκατομμύρια απορροφήθηκαν, θα κριθεί κυρίως από το εάν η χώρα άλλαξε παραγωγικό πρότυπο. Την ενοχή δύο πρώην ανώτατων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στους χειρισμούς τους γύρω από τους ελέγχους για τις αγροτικές ενισχύσεις και το λεγόμενο πόρισμα Τυχεροπούλου, αποφάσισε το τριμελές πλημελιο δικείο Αθηνών, αναβαθμίζοντας σε κακούργημα την πράξη της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης με γραπτή δήλωσή του στην οποία ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στα δικαστήρια Χανίων. Μια ποινική δίκη ολοκληρώθηκε κανονικά, επιβλήθηκε ποινή και μόλις μετά την έκδοση της απόφασης αποκαλύφθηκε ότι στο εδόλιο δεν είχε καθίσει ο πραγματικός κατηγορούμενος, αλλά ο πατέρας του. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο απολογισμός του διπλού καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο. Ανέρχεται πλέον σε 2.595 νεκρούς, ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγκες, διαβεβαιώντας πως κανένας δεν θα ενταφιαστεί σε ομαδικούς τάφους. Στην αθλητική επικαιρότητα, η οκτάδα των ζευγαριών των 16 του Μουντιάλ διαμορφώνεται τα ξημερώματα του Σαββάτου με τρεις αναμετρήσεις, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινής-Πράσινου Ακροτηρίου και Κολομβίας-Γκάνας. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
4: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας για σήμερα Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Όχι μονάχα για εμάς, αλλά και για την Win Masters. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι λοιπόν στην Win Masters, γιατί όλη την ημέρα πλέον, και όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, έχει happy hours με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θες το πρωί, θες το μεσημέρι ή το βράδυ, όποτε μπεις στην Win Masters στις Παρασκευές, παίζεις με happy hours με τις πιο γενναιόδωρες επιβραβεύσεις. Τι περιμένεις λοιπόν? Πες και παίξε και καλή επιτυχία.

πάμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε λιγάκι παρακάτω για να δούμε παρέα και άλλα έτσι, θεματάκια που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν. Από τις 72 δόσεις μέχρι και την προστασία της πρώτης κατοικίας, από ό,τι φαίνεται έρχονται νέες λύσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με χρέη. Ένα νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή από τον Ιούλιο, αλλάζοντας σημαντικά τα δεδομένα για εκατομμύρια πολίτες που έχουν οφειλές προς το δημόσιο, τις τράπεζες ή τις εταιρείες διαχείρισης δανείων. Οι νέες ρυθμίσεις δεν περιορίζονται μόνο σε 72 δόσεις, αλλά συνδυάζουν αυξημένο ακατάσχετο όριο, δυνατότητα αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, καλύτερη προστασία της πρώτης κατοικίας και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο αποπληρωμής των δανείων του νόμου Κατσέλη. Η φιλοσοφία του νέου πλαισίου είναι διαφορετική από τις μέχρι τώρα αποσπασματικές παρεμβάσεις. Αντί να αντιμετωπίζεται κάθε πρόβλημα ξεχωριστά, οι οφειλέτες αποκτούν πλέον περισσότερα εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν συνδυαστικά ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η σημαντικότερη άμεση αλλαγή αφορά τη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023. Σε σχέση με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, η νέα δυνατότητα μειώνει αισθητά την μηνιαία επιβάρυνση. Έτσι, ένας φορολογούμενος με οφειλή 18.000 ευρώ, αντί να καταβάλει περίπου 750 ευρώ το μήνα, μπορεί να περιορίσει την μηνιαία δόση κοντά στα 250 ευρώ, πληρώνοντας φυσικά και τους αντίστοιχους τόκους. Για χιλιάδες εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, αυτή η διαφορά μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να διατηρήσουν την ρύθμιση χωρίς να δημιουργήσουν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και αφορά αποκλειστικά παλαιές οφειλές, υπό την προϋπόθεση ότι οι νεότερες υποχρεώσεις εξυπηρετούνται κανονικά. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η νέα δυνατότητα αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών για όσους έχουν υποστεί κατάσχεση από την εφορία. Με το νέο καθεστώς, ο οφειλέτης μπορεί να καταβάλει το 25% της συνολικής οφειλής και να ρυθμίσει το υπόλοιπο ποσό, ζητώντας στη συνέχεια την άρση της κατάσχεσης. Η αλλαγή αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, για τους οποίους ένας δεσμευμένος λογαριασμός συχνά σημαίνει αδυναμία λειτουργίας της επιχείρησης, αφού δεν μπορούν να πληρώσουν προμηθευτές, μισθούς ή άλλες καθημερινές υποχρεώσεις. Παράλληλα, αυξάνεται και το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών. Για χρέη προς το δημόσιο ανεβαίνει από τα 1.250 ευρώ στα 1.600, ενώ αντίστοιχες αυξήσεις προβλέπονται και για κατασχέσεις που επιβάλλονται από ιδιώτες ή τράπεζες. Στους κοινούς λογαριασμούς, το προστατευόμενο ποσό αυξάνεται από τα 2 στα 2.200 ευρώ. Η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε περισσότερη διαθέσιμη ρευστότητα κάθε μήνα για περισσότερους από 1,7 εκατομμύρια φορολογούμενους που έχουν ήδη υποστεί αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Το μεγαλύτερο ίσως βήμα γίνεται στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Από τα τέλη Ιουλίου μειώνεται το ελάχιστο ύψος οφειλής για ένταξη από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, ανοίγοντας την πόρτα σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο μικροοφειλέτες που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν το μηχανισμό. Ο εξοδικαστικός δίνει τη δυνατότητα συνολικής αντιμετώπισης όλων των χρεών προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers, μέσα από μια ενιαία διαδικασία. Ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη, προβλέπονται μεγάλες περίοδοι αποπληρωμής, ακόμη και κούρεμα της βασικής οφειλής, που αυτό προβλέπεται από τον αλγόριθμο της πλατφόρμας. Για το λόγο αυτό, το οικονομικό επιτελείο χαρακτηρίζει πλέον τον εξοδικαστικό ως το βασικό εργαλείο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους τα επόμενα χρόνια. Από τον Σεπτέμβριο ενεργοποιείται μία ακόμη σημαντική αλλαγή που αφορά την προστασία της κύριας κατοικίας. Για πρώτη φορά το σπίτι θα αντιμετωπίζεται ξεχωριστά μέσα στον εξοδικαστικό μηχανισμό και δεν θα υπολογίζεται μαζί με το σύνολο της υπόλοιπης περιουσίας. Στην πράξη, ένας οφειλέτης που διαθέτει και άλλα ακίνητα θα μπορεί να ζητήσει να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του από τη διαδικασία ρευστοποίησης, διαμορφώνοντας διαφορετική πρόταση αποπληρωμής για το σπίτι του. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειωθεί σημαντικά
τόσο συνολική οφειλή, όσο και η μηνιαία δόση, ενώ προβλέπεται αποπληρωμή που μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 420 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή διάρκεια έως 35 χρόνια. Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται από τις σημαντικότερες αλλαγές του νέου πλαισίου, καθώς επιχειρεί να προστατεύσει την κύρια κατοικία χωρίς να απαιτείται δικαστική διαδικασία, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η νομοθετική παρέμβαση για όσους εξακολουθούν να αποπληρώνουν δάνεια με δικαστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Ο τρόπος υπολογισμού των τόκων αλλάζει πλήρως. Στο εξής, ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο πάνω στην μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου, γεγονός που μειώνει θεαματικά το τελικό κόστος εξυπηρέτησης. Σε αρκετές περιπτώσεις, η συνολική επιβάρυνση από τόκους περιορίζεται πλέον σχεδόν στο μηδέν, οδηγώντας σε ουσιαστικά άτοκη αποπληρωμή της οφειλής. Παράλληλα, η νέα ρύθμιση προβλέπει και αναδρομική εφαρμογή για όσους έχουν ήδη καταβάλει υψηλότερους τόκους. Τα επιπλέον ποσά έχουν πληρωθεί, που έχουν πληρωθεί δεν χάνονται, αλλά συμψηφίζονται με τις τελευταίες δόσεις της δικαστικής ρύθμισης, μειώνοντας την συνολική διάρκεια αποπληρωμής. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά όσους διατηρούν ενεργές δικαστικές ρυθμίσεις, ενώ δεν καλύπτει όσους έχουν ήδη εξοφλήσει τα δανειά τους ή έχουν χάσει τη ρύθμιση. Το νέο πακέτο μέτρων επιχειρεί να αντιμετωπίσει συνολικά το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, το οποίο για πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν περιορίζεται σε μία μόνο οφειλή. Ένας πολίτης μπορεί ταυτόχρονα να χρωστά στην εφορία, στον ΕΦΚΑ, να έχει στεγαστικό δάνειο σε σέρβισερ, δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό και να κινδυνεύει με πληστηριασμό της κατοικίας του. Με τις νέες παρεμβάσεις αποκτά πλέον περισσότερες επιλογές. Να μειώσει την μηνιαία δόση μέσω των 72 δόσεων, να αυξήσει το ακατάσχετο ποσό στο λογαριασμό του, να ξεμπλοκάρει τις κατασχέσεις, να ενταχθεί στον εξοδικαστικό για συνολική ρύθμιση όλων των χρεών του, να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του και εφόσον διαθέτει ενεργή δικαστική ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, να δει τη δόση του να μειώνεται σημαντικά. Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι το νέο πλέγμα παρεμβάσεων, αποτελέσει μια ολοκληρωμένη δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιορίζοντας τον κίνδυνο νέων κατασχέσεων, πληστηριασμών και απώλειας περιουσίας, αλλά και διευκολύνοντας την επιστροφή τους στην οικονομική κανονικότητα.

Τελευταίο μας θέμα για σήμερα, οι συντάξεις χειρίας. Ποιοι γλιτώνουν την απώλεια στους 560 ευρώ, ποιοι θα δουν τις συντάξεις τους να διπλασιάζονται τον Σεπτέμβριο. Πάνω από 200.000 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας ωφελούνται από την αρρύθμιση που θα φέρει εντός του Ιουλίου στην Βουλή ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, με την οποία καταργούνται οι περικοπές στις συντάξεις χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Οι χιλιάδες συνταξιούχοι χειρίας βρίσκονταν σε καθεστώς ομοιρίας και αμφιβολίας, με την απειλή των περικοπών να κρέμεται επί 6 χρόνια πάνω από το κεφάλι τους. Η ρύθμιση δίνει τέλος στον αγώνα και στην αγωνία τους, ξεκαθαρίζοντας ότι καταργείται η διάταξη που προέβλεπε περικοπές, ενώ δεν πρόκειται να εφαρμοστεί και η απόφαση του ΣΤΕ που καταργούσε τη μη εθνική σύνταξη σε περίπτωση συσσόρευσης δύο εθνικών συντάξεων. Μάλιστα, οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 θα δουν άμεσα, πιθανόν από τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου, η σύνταξή τους να αυξάνεται κατά 50%. Δηλαδή, εάν μια συνταξιούχος που έλαμβανε σύνταξη χειρίας 800 ευρώ είχε υποστεί επί 6 χρόνια περικοπές και λάμβανε μόλις 446, που είναι το κατώτατο όριο για τις συντάξεις χειρίας, από το Σεπτέμβριο θα λαμβάνει και πάλι 800 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προβλέπεται η επιστροφή αναδρομικών από τις κομμένες συντάξεις για τους εν λόγω συνταξιούχους, κάτι που νομικοί κύκλοι θεωρούν ότι συνιστά αδικία και άνηση μεταχείριση. Η ρύθμιση θα ορίζει ότι καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό, στην περίπτωση που εργάζονται ή έχουν και δική τους σύνταξη. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Και προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως συντάξεις χειρίας, όπου η σόρευση των δύο εθνικών συντάξεων δεν πηγάζει εξιδίου δικαιώματος. Έτσι, για παράδειγμα, μια συνταξιούχος χειρίας λαμβάνει σύνταξη από ίδιο δικαίωμα 500 ευρώ και σύνταξη χειρίας 700 ευρώ. Μετά την παρέλευση της τριετίας θα έχανε με την περικοπή που προβλέπεται 254 ευρώ και η σύνταξή της θα περιοριζόταν στα 446 ευρώ, που είναι το κατώτατο όριο για τις συντάξεις χειρίας. Παράλληλα, εάν εφαρμοζόταν η απόφαση του ΣΤΕ που καταργούσε τη μη εθνική σύνταξη, θα έχανε άλλα 312 ευρώ, σύνολο 560. Όπως διευκρίνησε η Υπουργός, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά. Και στην περίπτωση της σόρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη χειρίας στο επόμενο διάστημα, δεν θα μειωθεί καθόλου, θα παραμείνει στο 70%. Σε αριθμούς αυτό σημαίνει ότι 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου θα έπρεπε να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Αυτοί πώς ωφελούνται? Θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και δεν θα υποστούν ποτέ περικοπή. Δεν θα οφείλουν πλέον στον ΕΦΚΑ ούτε ένα ευρώ αναδρομικά. Πολλοί από αυτούς εμπίπτουν στην κατηγορία εκείνων που θα είχαν πρόσθετη περικοπή εάν εφαρμοζόταν η πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση ΣΤΕ για την κατάργηση της δεύτερης εθνικής σύνταξης. Υπάρχουν 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου που έχουν υποστεί την περικοπή. Αυτοί τώρα πώς ωφελούνται? Αυτοί από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου θα δουν τη σύνταξη χειρίας που λαμβάνουν να επανέρχεται από το 35% στο 70%. Οι εν λόγω συνταξιούχοι από την εφαρμογή της νέας ρύθμισης, σύμφωνα με πληροφορίες από τη σύνταξη του Σεπτεμβρίου, θα δουν να αυξάνεται η σύνταξή τους κατά 50%. Πολλοί από αυτούς εμπίπτουν στην κατηγορία εκείνων που θα είχαν πρόσθετη περικοπή εάν εφαρμοζόταν η πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση ΣΤΕ για την κατάργηση της δεύτερης εθνικής σύνταξης.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινής μας εκπομπής. Εγώ θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής, ένα υπέροχο, δροσερό, χαρούμενο Σάββατο-Κύριακο. Και ελάτε και πάλι να τα πούμε πρώτο Θεός εδώ την Δευτέρα στη συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα, λίγο μετά τις 12, στην πρώτη ζωντανή μετάδοση της πηξίδας, της τελευταίας πηξίδας αυτής της εβδομάδας. Βεβαίως για τους φίλους που μας ακούν την Παρασκευή και ακούν την τελευταία εκπομπή, γνωρίζουν ότι η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη και το Σάββατο και το Σαββατοκύριακο μάλλον γενικότερα, οπότε έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα σήμερα στην μετάδοση της Παρασκευής. Είμαστε όμως εδώ και θα είμαστε μαζί για μια ραδιοφωνική ώρα, όπως άλλωστε καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Αυτό πρακτικά σημαίνει λιγότερο από 60 λεπτά. Ήδη έχουμε αρχίσει να μετράμε αντίστροφα και έχουμε πλούσια επικαιρότητα, όπως άλλωστε πάντα, και μια καλεσμένη στο δεύτερο μέρος με την οποία θα κουβεντιάσουμε εξαιρετικά και ενδιαφέροντα πράγματα. Η φιλία Σερδάκη εξακολουθεί να τελεί εν αδεία, ωστόσο στη δημοσιογραφική μας ομάδα είναι η Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης Σουσταρής που μας υποστηρίζουν και σήμερα, ο Δημήτρης Σωσιφάκης είναι στον ήχο, η Ζέτα Οικολογού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε, όπως και χθες, έτσι και σήμερα, να ξεκινήσω από ένα θέμα που είναι εκτός της ειδησιογραφικής ατζέντας της κλασικής και που παίζει, με το που άνοιξα, δεν παίζει μόνο εκεί, αλλά παίζει και στο πρώτο θέμα. Είναι ο επικίνδυνος οδηγός βιτιοφόρου που παίζει φώτα και κάνει παράνομη προσπέραση κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων. Εγώ θα του πω έτσι ξεκάθαρα. Εάν από αυτόν τον οδηγό, του οποίου τα στοιχεία υπάρχουν, η ελληνική αστυνομία δεν αφαιρέσει το δίπλωμα και την άδεια κυκλοφορίας, εγώ ειλικρινά σας μιλάω, το βάζω στοίχημα, από εδώ θα σταματήσω τη δημοσιογραφία. Εάν δεν ακούσω, απευθύνομαι στον αστυνομικό διευθυντή Κρήτης, στα Χανιά, που υποτίθεται ότι προείσταται, και απευθύνομαι και στον υπουργό, τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη. Εάν από αυτόν τον οδηγό, τον επαγγελματία οδηγό, διότι προσέξτε, έχω να σας πω πάρα πολλά τέτοια περιστατικά με επαγγελματίες οδηγούς που βλέπω και καταγράφω καθημερινά, δυστυχώς δεν έχω την πολυτέλεια οδηγώντας να τα μεταφέρω σε ήχο και εικόνα. Από επαγγελματίες οδηγούς το ξαναλέω. Εάν, κύριε Υπουργέ, εάν αξιότιμε αστυνομικέ διευθυντή Κρήτης, αρχηγέ της αστυνομίας στην Κρήτη, και βεβαίως η διοικήτρια της τροχέας στα Χανιά, από αυτόν τον οδηγό δεν πάρετε το κεφάλι, σας δηλώνω δημόσια, εγώ προσωπικά θα σταματήσω τη δημοσιογραφία. Και ξέρετε γιατί θα σταματήσω τη δημοσιογραφία? Διότι, κύριε Πρωθυπουργέ, αφού από την περιοχή κατάγεστε, από τα Χανιά, άρα αυτά συμβαίνουν στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, και όπου από σύμπτωση δεν θρηνούμε νεκρό από αυτήν την επιλογή, θέλω να σας πω ότι αυτό το περιστατικό έρχεται καπάκι, να το πω έτσι πολύ απλά, στην ατιμωτηρησία όλων όσοι παίζουν με τη ζωή και βεβαίως συντηρούν ζωντανούς τους θύλακες της τρομοκρατίας. Συνεπώς, σε μια χώρα, σε μια κοινωνία όπου η παιδεία, η πολιτική απέτυχαν, και αφού σε μια χώρα, σε μια κοινωνία όπου η παιδεία, η πολιτική απέτυχαν,

0: Διαβάζω επίσης και βλέπω το εξιτήριο που πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος είπε ότι η απώλεια της συζύγου μου να είναι τελευταία από τέτοια ύπουλα και ανανδρακτυπήματα, αν δεν θα είναι, αν δεν θα είναι, δυστυχώς κύριε Νέστορα, συλληπιτήρια, αν δεν θα είναι, δεν θα είναι, γιατί εγώ δεν βλέπω καμία διάθεση στην πολιτεία να παίξει σοβαρή μπάλα αυτούς τους αντιπάλους. Είναι αντίπαλοι μας. Εάν δεν τους δούμε αυτούς τους τύπους ως αντιπάλους, αντίπαλοι της δημοκρατίας, αντίπαλοι της ίδιας της ανθρώπινης ζωής, αντίπαλοι της κοινωνίας, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η απώλεια της συζύγου σας δεν θα είναι η τελευταία. Θα είναι ακόμα μία απώλεια και θα ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είναι ο επόμενος ή η επόμενη. Εν πάση περιπτώσει, ποιο θα είναι το επόμενο θύμα. Το ότι εγώ διαβάζω πρωθυπουργικές εξαγγελίες και βεβαίως ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία έρχονται στο φως από την πρώτη κιόλας στιγμή υπό το πρίσμα και την διάσταση ότι θα τους βρούμε και αυτό και το ένα, θα τους βρείτε. Και μετά είπα ότι η κοινωνία χρειάζεται δρακόντιους νόμους. Το πράγμα έχει ξεφύγει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να επιβεβαιώνουμε μία κατάσταση η οποία είναι αποκαρδιωτική και καθόλου υποσχόμενη για το αύριο. Εδώ μιλάμε για φωνιάδες οι οποίοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Εδώ μιλάμε για μία δικαιοσύνη η οποία η αστυνομία της πηγαίνει τις υποθέσεις στο ακροατήριο και εκείνη δικάζει ελαφρά την καρδιά. Εδώ μιλάμε για περιπτώσεις όπου οι υπουργοί έχουν συμβιβαστεί με αυτούς τους φωνιάδες στην ιδέα ότι υπάρχουν και ότι έλα μωρέ καλά τα παιδιά. Και θυμάμαι, ξανά θα το πω για μια ακόμα φορά, ότι ο Μητσοτάκης το 2019 ως υποψήφιος πρωθυπουργός ήρθε στα πράγματα με το αφήγημα ότι θα φτιάξει μεταξύ άλλων ένα κράτος. Ένα κράτος το οποίο δεν θα έχει να φοβάται τους τρομοκράτες. Θα τους οδηγεί, θα τους συλλαμβάνει η αστυνομία, θα τους οδηγεί στη δικαιοσύνη και θα τιμωρούνται. Λοιπόν, να σας μάθουμε να ρίχνετε μολότοφ στην Αθήνα, έλεγε στον Αλέξη Τσίπρα, προσέξτε, που έρχεται αναζωογονημένος και αναγεννημένος ο ιερέας σε εκείνη την μνημειώδη συνάντηση. Ξέρουμε εμείς από μολότοφ.
1: 30 και χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποτέ κανείς να έχει σκοτωθεί από μολότοφ.
0: Αυτός ήταν ο ανεκδίγητος Γιώργος Κυρίτση, συνάδελφός μου, υποτίθεται δημοσιογράφος, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και υποκινητής, θα το πω, ανθρώπων που πετούσαν μολότοφ και καίγαν ζωντανούς ανθρώπους. Δεν θυμάται ο κύριος Κυρίτσης να έχει καίνει κανένας από μολότοφ. Οι τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη Μαρφίν ήταν ζώα μάλλον για τον κύριο Κυρίτση, ήταν κάτι άλλο. Ή η Μαρφίν δεν συνέβη ποτέ στην Ελλάδα. Αλλά αυτή είναι η αριστερά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και έρχεται η δεξιά, να το πω έτσι πολύ απλά, να επιβεβαιώσει αυτά τα θρασίμια. Έτσι, αυτά τα θρασίμια.
2: Να σας μάθουμε, είναι μολότοφ και συναντήνα.
1: Ξέρουμε. Τουλάχιστον στα 30 και χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποτέ κανείς να έχει

0: σκοτωθεί από Μολότοφ.
1: Αυτός ο τύπος, ο οποίος πήγαινε στις πορείες, γεννήθηκα 17 Νοέμβρη, και όλοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι συμπλέουν και συμπαρίστανται σήμερα στον Τσίπρα που θέλει να σώσει την Ελλάδα γιατί έχει αναγεννηθεί μετά το rebranding του, θέλω να σας πω ότι σήμερα δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν. Σήμερα δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν. Έτσι. Είναι οι ίδιοι που έβγαζαν τα λογοτυπάκια οι Ναζί στη φυλακή. Βεβαίως οι Ναζί στη φυλακή. Εννοώντας τη Χρυσή Αυγή. Αλλά έχω την αίσθηση, συγγνώμη που θα το πω, ότι η Χρυσή Αυγή έκανε πολύ λιγότερα πράγματα από αυτά που κάνουν αυτές οι αριστερές συνιστώσες και οι αριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις και οι θύλακες της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, τη μεταπολίτευση. Αρχής γενομένης από την 17 Νοέμβρη, τον Ελλάς κλπ. Κλπ. Λοιπόν, νομίζω ότι το ποτήρι ξεχύλισε και νομίζω ότι δεν μπορούμε να πορευτούμε άλλο έτσι. Είμαστε πραγματικά στο χειρότερο σημείο. Και είμαστε στο χειρότερο σημείο διότι αυτά συμβαίνουν με Νέα Δημοκρατία. Διότι αν συνέβαιναν με Πασόκ ή ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα μπορούσα να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι ρέπουν προς τα εκεί, έχουν μια αγάπη προς αυτή την κατάσταση, τους βολεύει, τους εξυπηρετεί, γιατί έτσι έχει πολιτογραφηθεί, κυρίως τα κόμματα της αριστεράς και λιγότερο το Πασόκ, αλλά και το Πασόκ κλείνει το μάτι. Το δυσάρεστο και το πιο ενοχλητικό είναι ότι αυτά συμβαίνουν με Νέα Δημοκρατία, το ξαναλέω. Όπου περιμέναμε από τη Νέα Δημοκρατία 7 χρόνια μετά να έχει βάλει τάξη στα πανεπιστήμια, να λειτουργεί η πανεπιστημιακή αστυνομία, περιμέναμε από τη Νέα Δημοκρατία να έχει φέρει και να έχει εφαρμόσει το νόμος και τάξη, το λέω σε εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ, δεν το έχει κάνει, και περιμέναμε από τη Νέα Δημοκρατία να είναι πιο δυναμική πάνω σε αυτά. Δυστυχώς δεν είναι. Δυστυχώς δεν είναι. Και το λέμε με πολύ μεγάλη θλίψη όλο αυτό. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είδα να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αυτή η κινητοποίηση που έγινε από την ΟΝΕΔ και τη Νέα Δημοκρατία με τα λευκά μπλουζάκια. ΟΝΕΔ, δεν σας φοβόμαστε. Όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι οι τρομοκράτες, οι εγκληματίες και οι δολοφόνοι δεν αντιμετωπίζονται με άσπρα μπλουζάκια ούτε με πορείες αγκαζέ. Ξαναλέω, ο Μητσοτάκης έλεγε άλλα το 19. Τότε έλεγε και τον πιστέψαμε ότι όλα αυτά τα αποβράσματα αντιμετωπίζονται με την ισχυρή ελληνική αστυνομία, τα πραγματικά ισόβια και τους δρακόντιους νόμους. Αφήστε λοιπόν το «δεν σας φοβόμαστε», γιατί μάλλον τους φοβάστε ή ψαρεύετε σε θολά νερά και κάνετε τους να σας φοβηθούν. Πρέπει να σας φοβηθούν. Αυτή είναι η απάντηση. Χθες το βράδυ είχα μια καταγγελία από κάτοικο της περιοχής του κέντρου του Ηρακλείου, ο οποίος την Παρασκευή το βράδυ, συγγνώμη, την Κυριακή το βράδυ που μας πέρασε, όχι την Παρασκευή, διορθώνω, έζησε ένα απίστευτο πάρτι που έκαναν οι καταληψίες του Ευαγγελισμού, κλείνοντας το δρόμο, βγάζοντας τραπεζοκαθίσματα και αποκλείοντας μια περιοχή. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που έφευγαν από το πάρκινγκ της Θεοτοκοπούλου να μην μπορούν να φύγουν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει σε επίπεδο πολιτικής προστασίας η πόλη και οι πολίτες, διότι αν ομιγέννητο έπαιρνα μια φωτιά, πώς θα περνούσε ένα ασθενοφόρο και ένα πυροσβεστικό όχημα. Τα ζήσαμε και πρόσφατα, για άλλους λόγους βέβαια, σε άλλη περιοχή του Ηρακλείου. Λοιπόν, αυτό είναι η τάξη. Αυτό είναι ότι δεν σας φοβόμαστε. Τους φοβάστε λοιπόν. Και δεν πήγε η αστυνομία. Αυτό δεν ήθελα να καταλήξω. Αντί να κατέβει μία άβρα να ρίξει νερό και σαπούνι να καθαρίσει ο δρόμος, να το πω έτσι πολύ απλά, όχι ότι απαγορεύεται να κάνεις πάρτι. Και εγώ υπέρ των πάρτι είμαι. Αλλά έχει σημασία πώς το κάνεις και πόσο κάνεις εσύ πάρτι να διασκεδάσεις στην πλάτη του άλλου, στην καμπούρα του άλλου, στον ύπνο του άλλου. Αυτή είναι η δημοκρατία σήμερα στην Ελλάδα. Κανένας σεβασμός σε τίποτα. Ούτε στους κανόνες, ούτε στις αρχές, ούτε στους νόμους, ούτε καν στον συνάνθρωπο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι πρεσβεύουν ένα καλύτερο κόσμο. Ένα καλύτερο κόσμο. Και δεν θέλουν τα κελιά και λευτεριά στον Σαρίν Φαχάν και στη Βιλαρίμπα και στο Βιλαμπάχο που λέει και μία φίλη μου, ακόμα τρίβουν και καθαρίζουν. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι. Αυτό θέλει η κοινωνία. Αυτό ζητά ο πολίτης που νιώθει ανυπεράσπιστος, να σταματήσουν να τρομοκρατούν αυτοί ποικιλότροπα τον κόσμο. Εγώ δεν έχω κανένα τίποτε με κανέναν από αυτούς για την ιδεολογία του. Έχω όμως με τον τρόπο που εκφράζεται αυτή η ιδεολογία μέσα στα πανεπιστήμια, που πιάνεις και εξευτελίζεις τον Μπρίτανη και πας στο δικαστήριο και σε αθώνει. Έχω επίσης ένσταση με το να σου επιβάλλεται ποινή ως κακούργημα επειδή πάτησε ένα τετράποδο και ορθά, και τον άλλο που πας και τον καίει ζωντανό να είναι πλημέλημα. Έχω σοβαρή αντίδραση για αυτό το πράγμα. Και το λέω δημόσια. Και έχω επίσης ένσταση με το ότι ο καθένας μπορεί να αποφασίσει ανά πάσα ώρα και στιγμή να καταπατήσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του άλλου. Και κατά τα άλλα ζούμε σε μια χώρα που έχουν καταληθεί οι θεσμοί. Και τη Χούντα Κούλη. Καμία Χούντα Κούλη. Αν ήταν Χούντα Κούλη, δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά. Δεν θα έβγαινε ο καθένας στο Facebook να λέει το μακρύ του και το κοντό του, και δεν θα έκανε ό,τι γουστάρει ο καθένας αν είχαμε Χούντα Κούλη. Δεν έχουμε Χούντα Κούλη. Έχουμε κάτι άλλο που τα ανέχεται όλα αυτά. Και βεβαίως όταν τα ανέχεσαι, αυτό υποβόσκει από κάτω. Η περίσσια δημοκρατία είναι το ψωμί τους. Και το έχουν αποδείξει μέχρι σήμερα πολλές φορές. Άλλωστε οι νεκροί που έχουν μείνει πίσω το μαρτυρούν. Και το μαρτυρά και κάτι άλλο, ότι ο κόσμος είναι πλέον φοβισμένος και είναι και αγανακτισμένος. Δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Στις εκλογές που θα έρθουν θα τεθούν αυτά τα θέματα. Η κυβέρνηση που θα προκύψει θα πρέπει να αποκτήσει το πλεονέκτημα το οποίο το είχε ο Μητσοτάκης και το 19 και το 23, ειδικά το 23 με το 41% που έλαβε. Θα μπορούσε να κάνει θαύματα πάνω σε αυτό. Δεν τα έκανε. Έχει πετύχει σε άλλα πράγματα, δεν το αμφισβητούμε, σαφώς. Σε κάποια άλλα όμως ζητήματα έχει αποτύχει παταγωδώς. Όχι απλά έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει παταγωδώς. Στο λαθρομεταναστευτικό, στην πάταξη της τρομοκρατίας, στο νόμος και τάξη, σε θέματα δημόσιας ασφάλειας και πάει λέγοντας. Και ξαναλέω, σήμερα ξεκίνησα την εκπομπή από το πολύ απλό θέμα του επαγγελματία οδηγού του βιτιοφόρου στα Χανιά. Εάν αυτού του τύπου δεν του αφαιρέσουν το δίπλωμα και την άδεια, δεν του αφαιρέσουν τα πάντα, εν πάση περιπτώσει. Διότι ένας επαγγελματίας οδηγός δεν μπορεί να έχει αυτή τη συμπεριφορά στον δρόμο. Δεν μπορεί να έχει αυτή τη συμπεριφορά στον δρόμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.

Μαθαίνω ότι σε πολιτικό επίπεδο υπάρχουν κάποιες σκέψεις νομικού περιεχομένου προκειμένου να συγχωνευτούν δικογραφίες και να συσχετιστούν υποθέσεις εμπρισμών τέτοιου είδους, μήπως και μαζέψουν κάποιους από αυτούς τους δεκάδες απίθανους τύπους οι οποίοι παραμένουν ανέγγιχτοι από το καλοκαίρι του 19 που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και παρά τα λεγόμενά της. Σε αυτόν τον τομέα η κυβέρνηση έχει κάνει μια τρύπα στο νερό, το λέω για μια ακόμα φορά, και εγώ θα πω ότι τώρα είναι αργά, χάσαμε ένα αθρώο άνθρωπο, ένα ακόμα αθώο άνθρωπο, αλλά επειδή μαθηματικά αυτό θα ξαναγίνει και θα ξαναχαθούν ζωές, ας το κάνουν έστω και την 12η ώρα, έστω και την ίστατη στιγμή. Λοιπόν, κινητικότητα στο Σαμαρά, πολλή συζήτηση, το προθεσινό τραπέζι του Σαμαρά με τρεις βουλευτές Νέας Δημοκρατίας σήκωσε σκόνη, που είναι βέβαια οι άνθρωποι διαχρονικοί φίλοι, ο Μπάμπης ο Αθανασίου, ο Γιώργος ο Καρασμάνης και ο Θεόφιλος ο Λεονταρίδης. Ήδη είναι γνωστό, κανείς εξ αυτών δεν σκοπεύει να πάει στο κόμμα Σαμαρά. Ο μόνος βουλευτής που δεδομένα θα ακολουθεί στο Μεσίνιο είναι ο Μίλτος Χρυσομάλης, καθώς το αίμα νερό δεν γίνεται. Για να δούμε. Επίσης, να πω ότι μιας και είμαστε στο πολιτικό, έχει κάνει αίσθηση η προχθεσινή έρευνα της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Αν είναι έτσι όπως τα λέει η έρευνα, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει τις μικρότερες απώλειες από το υποσύσταση κόμμα του Σαμαρά. Το λέγαμε και χθες εδώ, το λέω για μια ακόμα φορά σήμερα. Αντιθέτως, αν και μιλάμε για πολύ χαμηλά ποσοστά, χάνει αισθητά και ο Τσίπρας και η Καριστιανού, ο Βελόπουλος, ακόμα και το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, όλα μαζί αθρίζουν 3-4% για το κόμμα Σαμαρά και ίσως αυτό είναι κάτι που έχει ενδιαφέρον για ανάλυση και συζήτηση. Σε λίγο που θα επιστρέψουμε, θα έχω καλεσμένη στο στούντιο μια φίλη που είναι σήμερα μαζί μας εδώ και θα κουβεντιάσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μείνετε μαζί μας εδώ στην Πηξίδα, στον Πολίτικα, μας ακούτε από τους 89 και 8 και βεβαίως μας ακούτε και από την συχνότητα politica.gr. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, κάπου εδώ συμπληρώνουμε το πρώτο μισό και φυσικά θα πάμε στην ανάπαυλα, την προγραμματισμένη ανάπαυλά μας. Σε λίγο θα επιστρέψουμε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας που ήδη έχουν αρχίσει να καταφθάνουν, όπως άλλωστε καθημερινά. Αυτή η εκπομπή, η Πηξίδα, άλλωστε στηρίζεται σε αυτή την αλληλεπίδραση, στην συμμετοχή δηλαδή των φίλων που καθημερινά μας ακούν και που καθημερινά μας επιλέγουν να είναι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα αυτή την ώρα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος. Ευχαριστώ πολύ. Γιατρέ μου, πάντα είσαι κοντά μου και το ξέρω. Σε ευχαριστώ πολύ. Και όλοι όσοι είναι μαζί μας και σήμερα, χαίρομαι που υπάρχει μια ταύτιση. Δεν είναι απαραίτητο και προϋπόθεση για να επικοινωνούμε να υπάρχει ταύτιση, αλλά χαίρομαι τουλάχιστον που στα θέματα τα οποία θίξαμε στο πρώτο μέρος υπάρχει ταύτιση. Ταύτιση απόψεων. Η Μαρία Σπυριδάκη είναι ηρακλειώτισσα, δικηγόρος, βρίσκεται στην Αθήνα πολλά χρόνια, είναι στέλεχος στον οργανισμό Λιμένος Πειραιός, βρίσκεται εδώ. Βεβαίως αυτά που κάνει στα λιμάνια είναι άλλα, αυτά που θα πούμε σήμερα είναι άλλα και από εκεί που θα την ξεκινήσω είναι πάλι άλλα. Μαρία μου, καλώς ήρθες. Κυρία Σπυριδάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Κώστα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η φιλία μας είναι από παλιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα και ακούω αυτή την υπέροχη εκπομπή με τα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα.
0: Παρότι είχαμε πει ότι η πρώτη εκπομπή θα κάναμε, το είχαμε συζητήσει ανύποπτο χρόνο, θα κάναμε μια εκπομπή για ταξίδια.
1: Ναι, το αγαπημένο μας.
0: Επιφυλάσσομαι στην επόμενη φορά που θα κατέβεις, ναι. Μέσα στο καλοκαίρι, και θα είναι και πιο καλοκαιρινό ακόμα το mood από ότι είναι τώρα. Να κουβεντιάσουμε για τα ταξίδια τα οποία αμφότεροι αγαπούμε πάρα πάρα πολύ και τα διεκδικούμε, τα κυνηγούμε.
1: Η αλήθεια είναι αυτή και ξεκίνησε όλη η ιδέα από τα ταξίδια και από την γευσηγνωσία τη σχετική, γιατί εδώ όταν έρχομαι στην Κρήτη έχω και ένα mood διακοπών, οπότε μιλάμε συνήθως για τέτοια. Αλλά επειδή η δική σου θέση και η δική σου επικαιρότητα είναι πάντα on call γύρω από την ενημέρωση, σήμερα διάλεξες κάτι άλλο, οπότε αφήνομαι στα χέρια σου.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτά τα οποία θα κουβεντιάσουμε και τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, θα μιλήσουμε για την ψηφιακή κάρτα καταρχήν,
1: ναι,
0: που ενδιαφέρει,
1: είναι
0: πάρα πολύ
1: θέμα.
0: Κόσμο, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο η ψηφιακή κάρτα. Κάποιοι έχουν ταλαιπωρηθεί, ναι, έχουν περάσει από πολλές διαδικασίες. Οι εργαζόμενοι από την άλλη νιώθουν μια περισσότερη ασφάλεια, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Όλο αυτό λοιπόν συνθέτει ένα σκηνικό το οποίο θα μας δοθεί ευκαιρία σήμερα να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε. Πριν πάμε σε αυτό, επειδή τις τελευταίες μέρες παίζει πάρα πάρα πολύ στην επικαιρότητα, ψηλά στην δημοσιογραφική ατζέντα, δηλαδή όπως το λέω, ή στο χρηματιστήριο των ειδήσεων, παίζει μια σειρά από θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης. Δηλαδή έχουμε για πολλά ζητήματα τους δημοσιογράφους να επικαλούνται αποφάσεις της δικαιοσύνης ή την κοινωνία να διαπιστώνει τα κενά που έχει αφήσει και η πολιτεία και η δικαιοσύνη, με το κερασάκι στην τούρτα βεβαίως, η ανθρώπινη απώλεια από το τελευταίο τρομοκρατικό χτύπημα που είχαμε πριν από λίγες ημέρες και την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Ως πολίτης, όχι ως νομικός, εσύ πώς αισθάνεσαι, διότι το 2019 ακούσαμε με πολύ μεγάλη ικανοποίηση τον σημερινό πρωθυπουργό να λέει ότι θα βάλουμε τάξη στα κακώς κείμενα. Και αυτό που σχολίαζα λίγο νωρίτερα στην εισαγωγή μου είναι ότι είναι τραγικό έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι δύο φορές τραγικό αυτά να συμβαίνουν με Νέα Δημοκρατία. Διότι η αριστερά έχει μια ανεκτικότητα πάνω σε όλα αυτά, τα υποστηρίζει, κλείνει το μάτι, υποθάλπτει όλα αυτά. Έτσι. Θυμίζω ότι ο Τσίπρας, εκτός από την ατάκα για τις Μολότοφ που είπε ξεκάθαρο ότι εμείς ξέρουμε πώς φτιάχνουν τη Μολότοφ, είχε πει ότι ένα γιαουρτάκι, να φας λέει και κανένα γιαουρτάκι, δεν είναι τρομοκρατία, αλλά από το γιαουρτάκι ξεκινάνε όλα, για να φτάσουμε στον Κυρίτσι να λέει ότι δεν θυμάται κανέναν που να έχει χάσει τη ζωή του από Μολότοφ, όταν μόνο οι νεκροί της Μαρφίν κάηκαν ζωντανοί από χέρι κάποιου επαναστάτη που πέταξε μια Μολότοφ μέσα στην τράπεζα. Πώς αισθάνεσαι για όλο αυτό?
1: Θέλω να προσεγγίσω το θέμα λιγότερο πολιτικά και περισσότερο νομικά και ως πολίτη.
0: Μα αυτό θέλω κι εγώ.
1: Θεωρώ ότι τα αντανακλαστικά, τα πολιτικά, ένθεκα κήθεν, είναι πάντα, έχουν τη μορφή πυροτεχνήματος από όποιον προέρχονται. Εγώ ανήκω σε ένα χώρο, το ξέρεις κι εσύ, είναι ο κυβερνητικός χώρος. Πλην όμως, το θέμα δεν αντιμετωπίζεται συνολικά. Η τρομοκρατία είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και έχει μία διάσταση και στις αναπτυγμένες χώρες. Έχουμε τρομοκρατία στην Αμερική, έχουμε τρομοκρατία στην Αγγλία, έχουμε τρομοκρατία στο Παρίσι, έχουμε τρομοκρατία και στην Ελλάδα και στην Κρήτη και στην Αθήνα και παντού. Το ζήτημα είναι ότι τα αντανακλαστικά της δικαιοσύνης έρχονται λίγο αργά και λίγο με μορφή ιστορικότητας. Μιλάμε τώρα και αναφερόμαστε στη Μαρφίν, αναφερόμαστε σε παλιότερα περιστατικά. Και δεν υπάρχουν τη στιγμή που συμβαίνει κάτι. Πέρα από το να πούμε σε λυπητήρια να κάνουμε κάποιες δηλώσεις, δεν υπάρχει μία τομή νομοθετική πάνω σε αυτό το θέμα, σε ένα βαθμό που και η κοινωνία να νιώσει ικανοποιημένη. Παρότι υπάρχει τιμωρία των υπετίων όταν και όποτε συλληφθούν, το κοινό περιδικείο αίσθημα δεν νιώθει ικανοποιημένο. Εγώ εκεί θα έβαζα το ζήτημα και βέβαια στην αυστηροποίηση των ποινών. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει αρκετά αυστηρή ποινή για τη δημοκρατία. Για την τρομοκρατία, με συγχωρείτε. Και μάλλον επειδή μου ξέφυγε και η γλώσσα λανθάνοντας και το είπες πριν, ότι υπάρχει πολλή δημοκρατία σε κάποια θέματα όπως είναι τα εγκλήματα, όπως είναι η τρομοκρατία, όπως είναι οι εμπρισμοί που προανέφερες. Ο εμπρισμός για μένα θεωρείται και το μέγιστο κακούργημα. Θα πρέπει να υπάρχει ακόμα πιο αυστηρή επιβολή των ποινών, με λιγότερες αναστολές και με λιγότερη επίοικια και στην επιμέτρηση της ποινής. Αυτό νιώθω εγώ. Και νομίζω ότι και οι περισσότεροι πολίτες αυτή την αίσθηση έχουν σε τέτοια περιστατικά. Ότι δεν υπάρχει μία γενική πρόληψη η οποία να κρατά σε βάθος χρόνου. Μία πολιτική η οποία να αποτρέπει τον οποιονδήποτε να προβεί ή να υποθάλψει τέτοιες ενέργειες.
0: Μάλιστα. Έχετε αισιοδοξία ότι αυτό μπορεί να αλλάξει και κλείνω με το θέμα αυτό.
1: Όσο στη δικαιοσύνη δίνουμε σημασία στην ταχύτητα της απονομής δικαιοσύνης, που είναι ένα μόνιμο βέβαια ζήτημα και αίτημα και των δικηγόρων και των συλλόγων, αλλά αυτό αντί να γίνεται με μια συστημικότητα γίνεται συνήθως σε βάρος της ποιότητας της δικαιοσύνης, δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Όταν θα υπάρχει ταχύτητα σε συνδυασμό με την μία έκπτωση στην ποιότητα, τότε νομίζω ότι θα είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Και νομίζω ότι είναι καλό να κάνουμε και κάποιες αναφορές και σε διεθνείς νομολογίες, στο διεθνές περιβάλλον. Είναι λίγο πιο έμπειρος ο διεθνής τομέας στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και έχει και λίγο πιο ευαίσθητα τα ανακλαστικά, δηλαδή δηλώσεις πολιτικών ότι εντάξει δεν τρέχει τίποτα και με ένα γιαούρτι, το οποίο είναι μια γενικότερη μορφή βίας, όπως είναι και μια γενικότερη μορφή βίας η βία κατά των γυναικών, πάρα πολλές γυναικοκτονίες. Σε άλλες κοινωνίες υπάρχουν πιο ευαίσθητα τα ανακλαστικά. Εμείς εδώ λέμε εντάξει, και μια γρήγορη στο τριμελές είναι και στο πλαίσιο ας πούμε ενός διαζυγίου. Συγγνώμη που το λέω έτσι λαϊκά, αλλά εμείς τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας αυτά. Νομίζω ότι η βία στην ελληνική κοινωνία πρέπει να έχει όσο το δυνατόν λιγότερη ανοχή. Και στις τοπικές κοινωνίες, όπως είναι και η δική μας, δηλαδή πολλές φορές στην Αθήνα, σαν Κρητική, φέρομαι να απολογούμε για κάποιες μορφές βίας, οι οποίες θεωρούμε ότι είναι αποδεκτές εδώ. Η οπλοκατοχή, το θεωρούμε ότι είναι αποδεκτό εδώ. Δεν είναι. Έτσι νομίζω εγώ.
0: Πάμε στην ψηφιακή κάρτα εργασίας που έχει φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή μας και στις επιχειρήσεις.
1: Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι είναι μια τομή. Υπάρχει μια προσπάθεια ψηφιακής συστηματοποίησης του περιβάλλοντος του εργασιακού. Το βλέπω πάρα πολύ θετικά. Να πούμε ήδη ότι με την εφαρμογή σε συγκεκριμένους κλάδους που είχε ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2024, φέρεται ότι έχουν εξοικονομηθεί γύρω στα 500 και πλέον εκατομμύρια ευρώ από αυτούς οι οποίοι ξέφευγαν από το περιβάλλον.
0: Έκλεβαν. Έκλεβαν. Έκλεβαν. Να λέμε τις σωστές λέξεις.
1: Σωστά. Μέσω του Εργάνη πια αυτό το πράγμα έχει μπει σε μια τάξη. Άρα και ως πολίτης και ως δικηγόρος το βλέπω πάρα πολύ θετικά. Ειδικά για τον τόπο μας, επειδή ήδη από το 24 υπάρχει. Να κάνω μια παρένθεση, προχτές 29 έκτου του 2026 μπήκαν 7 καινούργιοι κλάδοι στην ψηφιακή κάρτα. Μπήκαν τα απόβλητα, υποθήκευση, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, τυχερά παιχνίδια, επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, σειρά δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι καθημερινές δραστηριότητες, μας αφορούν όλους μας και έχουν σημασία για τη ζωή του πολίτη και κυρίως του εργαζόμενου στους κλάδους αυτούς. Ήδη όμως από το 24 είχε ενταχθεί ένας πολύ νευραλικός για τη δική μας τοπική κοινωνία κλάδος, που είναι ο κλάδος του τουρισμού και της εστίασης. Ξέρουμε πολύ καλά από παιδιά το περιβάλλον των εργαζόμενων στον τουρισμό. Αυτό το πρόχειρο έχουμε δουλέψει και όλοι όταν ήμασταν μικροί, σε ξενοδοχεία, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Με αυτή την κάρτα εγώ θεωρώ ότι μπαίνει μια τάξη σε όσους εργάζονται με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας. Όλο το σύστημα είναι ψηφιοποιημένο στο Εργάνη, κυρίως όσον αφορά το ωράριο. Είναι πάρα πολύ βασικό, κατά τη γνώμη μου, για την εξασφάλιση των ημερομισθίων των εργαζομένων. Χτυπάς την κάρτα, ξέρεις την ώρα προσέλευσης, ξέρεις την ώρα αποχώρησης. Είναι εντυπωσιακό ότι προβλέπεται και ο χρόνος προετοιμασίας. Πολλές φορές στο σέρβις, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να έχουν ένα χρόνο προετοιμασίας προκειμένου να ξεκινήσουν την εργασία τους, προβλέπεται και αυτό το δεκάλεπτο και πριν και μετά. Αν υπάρχει μεγαλύτερος χρόνος προετοιμασίας, προβλέπεται ένα αντικειμενικό κριτήριο και μια αιτιολόγηση, ώστε να μην έρχεται ένας εργοδότης και σου λέει έλα μία ώρα πριν, γιατί είσαι ο σερβιτόρος του ΣΥΚ ξενοδοχείου και πρέπει εσύ να είσαι stand-by μέχρι την ώρα που θα έχεις δικαίωμα να χτυπήσεις την κάρτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εργαζόμενο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις, γιατί μπορούν να κάνουν ένα καλύτερο προγραμματισμό. Είδε εδώ ξενοδοχεία τα οποία έχουν εξαγοραστεί από διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν πρότυπα συμμόρφωσης πάρα πολύ αυστηρά γύρω από αυτό. Οπότε μπαίνει πια στην Κρήτη και στον τομέα και της εστίασης και του τουρισμού μια συστημικότητα ενός άλλου επίπεδου. Όλα αυτά να συναρμοθούν νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βήμα.
0: Ποιος κερδίζει, ποιος χάνει από την κάρτα εργασίας?
1: Σίγουρα κατά τη γνώμη μου, με ένα σύστημα το οποίο είναι οριοθετημένο, κερδίζει ο εργαζόμενος με την έννοια ότι ξέρει το εργασιακό του περιβάλλον. Κερδίζει όμως και ο εργοδότης με την έννοια ότι και αυτός, σαν επιχείρηση, μπορεί να κάνει έναν άλλου είδους προγραμματισμό. Και αναφορικά με το τι εργαζόμενους έχει, και στις ειδικότητες εργαζομένων, οι οποίοι δεν είναι. Γιατί ξέρουμε ότι το σύστημα της ψηφιακής κάρτας βασίζεται κυρίως στη φυσική παρουσία. Πηγαίνεις το πρωί, χτυπάς μια κάρτα, φεύγεις το μεσημέρι, χτυπάς την κάρτα σου όταν φεύγεις. Σε επαγγέλματα όπως είναι όμως οδηγοί, όπως είναι τεχνικοί, που δεν είναι συνέχεια στο χώρο με φυσική παρουσία της επιχείρησης, και ο εργοδότης πια μπορεί να δηλώσει ότι εγώ τον απασχολώ, εγώ πληρώνω τις φορές μου τις αντίστοιχες για αυτό το χρόνο εργασίας. Οπότε δεν. Για μένα, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μειώνεται και η πιθανότητα ενός κακεντρεχούς ελέγχου σε βάρος του εργοδότη. Αυτή τη διάσταση δεν το έχουμε βάλει. Δηλαδή, όταν ξέρω ότι έχω αυτούς τους εργαζόμενους, τους απασχολώ έτσι, δηλώνω που τους απασχολώ, νομίζω ότι και ο προγραμματισμός από πλευράς της εργοδοσίας είναι πολύ καλύτερος και μειώνονται και οι πιθανότητες ελέγχων που πολλές φορές ξέρουμε ότι είναι και καταχρηστικοί, ειδικά το καλοκαίρι στα νησιά. Υπάρχουν και αντίθετες καταγγελίες. Για να μην δηλαδή. Εγώ είμαι πολύ λάθος στο να δαιμονοποιούμε τον εργοδότη. Ο εργοδότης είναι και αυτός ένας επιχειρηματίας, όπως στο τέλος της ημέρας πρέπει να βγάλει ένα κέρδος και πρέπει να ξέρει τι πληρώνει, πού, με ποιους όρους, και όχι να του έρθει ένας έλεγχος από μια καρφωτή ενός εργαζομένου, ο οποίος μπορεί να είναι δυσαρεστημένος για λόγους που δεν υφίστανται νομικά. Οπότε νομίζω ότι κερδίζει και ο εργοδότης, διότι έχει πια ανοιχτή τράπουλα. Και παίζει και με εξαιρέσεις. Υπάρχει εξαίρεση για την τηλεργασία. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Οι περισσότεροι σήμερα εργάζονται με τηλεργασία. Πώς θα ξέρεις ότι αυτός όντως εργάστηκε? Αυτό είναι και για την κατοχήρωση του εργοδότη. Είναι ο άλλος εργασία στο σπίτι του και μπορεί να κάθεται έτσι. Άρα έχεις πριν δηλώσει το ωράριό σου το εργάτη, απασχολείς τον υπαλληλό σου με τηλεργασία. Όταν επιστρέψεις στη φυσική παρουσία στην εταιρεία ή στην οποιαδήποτε επιχείρηση, έχει την ίδια υποχρέωση ωραρίου με πριν, συμφώνως προς τη σύμβαση εργασίας του. Νομίζω ότι μόνο καλό είναι αυτό για όλους. Ξέρει και ο καθένας μέχρι τι μπορεί να ζητήσει και μέχρι που μπορεί να φτάσει.
0: Υπάρχει επόμενο βήμα από αυτό που βιώνουμε σήμερα? Είναι ένα κλασικό ερώτημα ίσως που θα έχουν στο μυαλό τους ακούγοντάς μας και οι εργαζόμενοι που έχουν μπει πλέον σε αυτό το περιβάλλον, αλλά και οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο χρόνος προσαρμογής σε αυτό, γιατί αν δείτε την πολιτική, την κυβερνητική, είναι ότι μπαίνουν σιγά σιγά κλάδι στο σύστημα αυτό. Άρα μέχρι την ολοκλήρωση όλου αυτού του συστήματος της ψηφιοποίησης υπάρχει πολλής δρόμος μπροστά μας. Και ειδικά στις καινούργιες μορφές εργασίας που δεν έχουν σταθερό τόπο παροχής υπηρεσιών. Για μένα δηλαδή θα έβλεπα σε μία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας που την έχουμε λίγο από τους μπαμπάδες μας, ένας υπάλληλος που κάθεται σε ένα γραφείο ή ένας σερβιτόρος που είναι σε ένα ξενοδοχείο ή ένας μπάρμαν που είναι σε ένα μπαρ ή αυτό. Πια η ίδια η φύση της εργασίας έχει αναπτυχθεί, έχει αλλάξει, έχει ψηφιοποιηθεί. Σε λίγο μιλάμε και για ρομποτικά συστήματα. Για μένα αυτό θα είναι ένα πράγμα το οποίο είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο, διαρκώς εξελισσόμενο και πάρα πολύ, ας με επιτραπεί ο όρος, μοντέρνο, με τις σύγχρονες απαιτήσεις και της εργασιακής νομοθεσίας και της εργασιακής πραγματικότητας. Όσο προχωράμε, θα βλέπουμε ότι αυτό θα μας βοηθάει. Συζητάμε τώρα στο εξωτερικό, συζητάνε για μορφές εργασίας και για μέρες εργασίας. Υπάρχουν χώρες που έχουν θεσμοθετήσει τέσσερις μέρες εργασίας και υπάρχουν και μορφές εργασίας οι οποίες και σε παραδοσιακά επαγγέλματα γίνονται πια από μακριά ψηφιακά διευθυντικά στελέχη, τα οποία έχουμε ένα διευθυντή, ας πούμε, που τον φανταζόμαστε να είναι από πάνω, ξαφνικά έχει λιγότερη φυσική παρουσία. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι πεδίο δόξης λαμπρό μέσα από μια διαδικασία έναρξης ψηφιοποίησης. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ σαν διευθυντικός στέλεχος, όλοι δουλέψαμε στα χρόνια του COVID με τηλεργασία. Εντάξει, εμείς οι δικηγόροι έχουμε ένα άλλο καθεστώς, ωστόσο για τους υπαλλήλους, για ανθρώπους που ήταν σε αυτό το σύστημα, όταν εφαρμόστηκε ήταν μια τομή. ειδικά στον τουρισμό που είναι πιο εποχιακό και πιο αρρύθμιστο το περιβάλλον, εγώ το βλέπω μόνο θετικό. Και κυρίως και για τους εργοδότες.
0: Μάλιστα. Τώρα, να δούμε μια εικόνα, αν υπάρχει, σε σχέση με το αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα πάνω σε αυτό και αυτό που ενδεχομένως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί κάνουμε πολλές φορές τη σύγκριση, λέμε για κάποια πράγματα και λέμε αυτό τώρα έγινε στην Ελλάδα που ξέρω εγώ έχει γίνει στην Ευρώπη πολλά χρόνια πριν ή αυτό είναι μια καινοτομία για την Ελλάδα που ξέρω εγώ για άλλες χώρες στην Ευρώπη, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα να το πούμε έτσι, είναι πιο πίσω. Πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε στην αρχή, πλην όμως πηγαίνουμε με ταχεία βήματα. Από προσωπική μου εμπειρία μοιράζομαι. Πριν από αρκετά χρόνια που δούλεψα στο εξωτερικό, είχα τέτοια κάρτα εγώ προσωπικά. Και μάλιστα ήταν και πολύ αυστηριόρη, δηλαδή ήταν και το λεπτό, μετρούσε και αν πόσες φορές μπαίνεις, βγαίνεις. Και αυτό ήταν σε ένα χρόνο εργασίας, ο οποίος ήταν εξαιρετικά μετρήσιμος αναφορικά και με την απόδοση και την παραγωγικότητά σου. Οπότε αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο προσανατολισμός κυβερνητικής πολιτικής είναι κυρίως να ρυθμίσει το εργασιακό περιβάλλον αναφορικά με τις υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών προς το κράτος, γιατί έχουμε και μια, στην Ελλάδα υπάρχει μια κρατικοκεντρική πολιτική σε όλα τα πράγματα. Η διαφορά με το εξωτερικό είναι ότι η πολιτική είναι πιο πολύ προς τον εργαζόμενο και πιο πολύ προς την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Εμάς είναι, όπως είπες πριν, τη λέξη κλέφτες, να περιορίσουμε αυτό το κομμάτι, το παραβατικό. Στο εξωτερικό είναι να βοηθήσουμε να ανθίσει μέσα από ένα καινούριο μέτρο. Τη βασική διαφορά εγώ εκεί θα την εντόπιζα.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί έχουμε λίγο δρόμο ακόμα.
0: Και εισπράττει και το κράτος περισσότερα χρήματα. Σε μια χρονική στιγμή, επιτρέψτε μου, θέλω να το πούμε αυτό, κυρία Σπυριδάκη, αγαπητή Μαρία, ότι τα ταμεία μας είναι μείον, να το πούμε πολύ απλά. Έχουμε πολύ σοβαρό θέμα για δύο λόγους. Εγώ πιστεύω ότι δηλαδή, μάλλον για τρεις. Το ένα είναι το δημογραφικό που έτσι κι αλλιώς είναι μια μεγάλη παθογένεια. Το δεύτερο θέμα είναι ότι για δεκαετίες κάποιοι έκλεβαν εργοδότες, δεν έβαζαν ένσημα. Το παραδέχονται ακόμα και σήμερα ήδη, ότι κάναμε λεφτά και κάναμε περιορίσεις και φτιαχτήκαμε γιατί δεν πληρώσαμε ποτέ ΦΠΑ, δεν πληρώσαμε ποτέ ένσημα, δεν πληρώσαμε ποτέ φόρους κλπ. Οπότε αυτό δημιούργησε μια αλγινή εικόνα και τελικά μια εικόνα η οποία ήταν καταστροφική για το ισοζύγιο. Και ο τρίτος λόγος που πιστεύω ότι πρέπει να μπει στην ουσία αυτής της συζήτησης πάνω σε αυτό είναι ότι η εξίσωση των ανθρώπων που σήμερα απολαμβάνουν συντάξεις σε σχέση με τα χρόνια που δούλεψαν στην Ελλάδα είναι αστεία, τουλάχιστον αστεία. Δηλαδή θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχουν άνθρωποι σήμερα ζωή να έχουν που είναι ξέρω εγώ 80 χρονών οι οποίοι έχουν πάρει σύνταξη πολύ περισσότερα χρόνια από αυτά που έχουν δουλέψει. Διότι αν είχες βγει, ας πούμε, ξέρω, στα 45 σου στη σύνταξη με 25 χρόνια υπηρεσία, αν είχε ξεκινήσει να κολλάς ένσημα από το 20 και έκανες μια δουλειά με βαρέα, αντιγυνά ή ήσουν στη ΔΕΗ ή στον ΟΤΕ, δεν ξέρω εγώ, στις αυτές τις προνομιακές του ΠΑΣΟΚ επιχειρήσεις ή σε παλιότερες προβληματικές όπως τις είχε χαρακτηρίσει ο Ανδρέας Παπανδρέου, αυτοί οι άνθρωποι έχουν δουλέψει, ξέρω εγώ, 25 χρόνια και παίρνουν σύνταξη 35 χρόνια. Δεν βγαίνει το νούμερο. Δεν βγαίνει το νούμερο. Η λογική λέει ότι δουλεύω 40 χρόνια και παίρνω σύνταξη 20. Ναι. Αυτό λέει η λογική.
1: Ναι. Εντελώς τυχαία, νομίζω σχεδόν καρμικά, μάλλον επειδή είμαστε πολύ φίλοι, έθιξες ακριβώς έως και αριθμητικά την περίπτωση της μητέρας μου. Και το λέω ευθαρσώς. Είναι μια γενιά ανθρώπων, οι boomers, που τους λέμε το σπάμα με το 45, οι οποίοι δούλεψαν στον δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και στην 25ετία, οι γυναίκες με ανήλικα παιδιά βγήκαν σε σύνταξη. Η μητέρα μου, όντως, είναι τώρα 81 χρονών και παίρνει περισσότερα χρόνια σύνταξη από αυτό. Δεν είναι θέμα των εργαζομένων και εκείνοι έκαναν χρήση κάποιων μέτρων που ήδη υπήρχαν.
0: Μα φυσικά δεν είναι θέμα.
1: Είναι θέμα γενικότερης πολιτικής και φτάσαμε τώρα να έχουμε τόσους πολλούς συνταξιούχους περισσότερους σε σχέση με τους ανθρώπους που εργάζονται. Έτσι. Και να έχει υπάρχει και αυτή η ανισορροπία.
0: Και να λέμε εμείς οι νεότεροι, είσαι βέβαια πολύ νεότεροι από μένα, να λέμε ότι εμείς δεν θα πάρουμε ποτέ σύνταξη.
1: Μα δεν θα πάρουμε.
0: Έτσι, είναι, θα πάρουμε. Να... Και είναι καλό να το λέμε αυτό. Εγώ όταν τους το λέω αυτό το πράγμα. Τους βλέπω, τους χτυπάει ηλεκτρισμός. Λέω, μην περιμένετε ότι θα πάρει. Λέει, στο γιο μου έχω εμφυσίσει ήδη αυτό την άποψη που είναι φοιτητής και είναι 20 και του λέω: σήκω να φύγεις να πας έξω. Αυτό που σπουδάζεις μπορείς να το κάνεις έξω. Διότι εδώ καημένο μου του λέω: ούτε σύνταξη δεν θα έχεις να πάρεις. Ναι, ούτε σύνταξη. Ισχύει. Δεν θα υπάρχει σύνταξη. Εγώ δεν ξέρω αν θα την προλάβω που είμαι 52. Είμαι οριακός, αλλά αυτοί που είναι κάτω από 50, βέβαια ότι δεν θα πάρουν σύνταξη στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι δεδομένο αυτό. Ή θα πάρουν, ξέρω εγώ, 120 ευρώ, 150 ευρώ. Και η απάντηση στο ερώτημα, μα γιατί δεν θα πάρω σύνταξη, είναι διότι την πήρε ο μπαμπάς σου και ο παππούς σου.
1: Ο παππούς συγκεκριμένα για τον
0: γιο. Την έφαγε ο παππούς σου και ο μπαμπάς σου τη σύνταξή σου.
1: Ναι, ναι,
0: διότι αυτός πήρε σύνταξη για δύο γενιές.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι βγήκαν άνθρωποι συνταξιούχοι με 3.000 ευρώ το 2010, έτσι πριν μπούμε στα μνημόνια, με 20 χρόνια υπηρεσίας και με 25 χρόνια υπηρεσίας και με κάτι οικειοθελείς και προγράμματα αποχωρήσουν, παίρνουν κάτι 200 χιλιάρικα, 300 χιλιάρικα. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα λεφτά? Αυτά δεν ήταν ούτε δικά τους, ούτε του Μητσοτάκη και του Παπανδρέου να τα μοιράζουν. Έτσι, τα κλέψανε από εμάς, τα κλέψανε και τα φάγανε από τις επόμενες γενιές. Δηλαδή τα φάγανε από τα παιδιά τους και από τα εγγόνια τους. Μαρία, να βάλουμε μια ανωτελεία, να καλωσορίσω τον Γιάννη το Δικτάκη, γιατί εχθές είχαμε και μια εκλογική διαδικασία στην Λότζια, που νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον, και μάλιστα είχαμε και μια έτσι ανανέωση της εμπιστοσύνης σε κάποια πρόσωπα, αφού χωρίς έκπληξη επανεξελέγει πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Παντελής Οριακιωτάκης. Και αντίστοιχα κράτησαν τις θέσεις τους, παρέμειναν στις θέσεις τους ο αντιπρόεδρος ο Μαρίνος ο Πατακός, ο γραμματέας, ο φίλος μου ο Λευτέρης ο Σουλτάτος επίσης, και ο Μαρίνος ο Πατακός είναι φίλος, και ο Παντελής ο Οριακιωτάκης είναι φίλος. Ο Γιάννης ο Δικτάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο οποίος επί της ουσίας είναι μέλος της Δημοτικής Επιτροπής. Και θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτή τη διαδικασία. Φάνηκε ότι είναι στις πρώτες επιλογές εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου στα δημοτικά, που σιγά σιγά θα αρχίσει να σημαίνει η ώρα. Κύριε Δικτάκη, ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Σιλιγάδο, ευχαριστώ για την πρόσκληση να καλησπερίσω τους ακροατές σας. Και λόγω να πάρω και μία πάσα από το προηγούμενο θέμα που είχατε, άρα εγώ που είμαι 43 χρονών, δεν πρέπει να ελπίζω
0: ποτέ ούτε λόγος, να ούτε λόγος. Ούτε... Μπορεί να πάρετε κανένα ψωροκόμματο, κάνει 100, 120, 80, κάτι τέτοιο. Σαν κοινωνικό μέρισμα.
2: Ωραία. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν σκουρίνει για όλους μας.
0: Λοιπόν, ερχόμαι στα της Λότζια. Για πείτε μας λίγο, δώστε μας λίγο το κλίμα.
2: Καταρχήν θα ήθελα και δημοσίως να ευχαριστήσω τον επιφυλής της παράταξης, τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου να αναλάβω αυτή τη δύσκολη επιτροπή μαζί με τους συναδέλφους μου, τον Σταύρο τον Στεφανάκη και τον Γιώργο τον Σφακιανάκη. Είναι ακριβώς η μέση της θητείας. Πάμε λοιπόν τα επόμενα δύο χρόνια στο δρόμο προς τις εκλογές. Θεωρούμε ότι οι δημότες αντιμετωπίζουν προβλήματα καθημερινότητος, προβλήματα διαφόρων ειδών, τα οποία δεν ικανοποιούνται από την παρούσα δημοτική αρχή. Έτσι λοιπόν ο κ. Καραμαλάκης επέλεξε να βάλει εμένα και άλλα δύο στελέχη πρώτης γραμμής, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση εντός της Λότζιας και να, με τις προτάσεις μας και τις θέσεις μας, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον τα επόμενα δύο χρόνια που απομένουν να βοηθήσουμε τους δημότες, διότι δυστυχώς η παρούσα δημοτική αρχή έχει δείξει ότι είναι κατώτερη των περιστάσεων.
0: Θεωρείτε ότι έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, γιατί έχουμε ακόμα 2,5 χρόνια μέχρι την κάλπη?
2: Έχουμε 2,5 χρόνια, αλλά το ζήτημα δεν είναι η προεκλογική περίοδος ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι οι δημότες υποφέρουν, οι δημότες έχουν προβλήματα. Προβλήματα από την καθαριότητα έως τον φωτισμό, την οδοποιία, καθημερινότητος με τη ΔΕΙΑΗ, είναι πάμπολα τα ζητήματα, τα οποία δυστυχώς έχει δείξει η σημερινή Δημοτική Αρχή ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Αυτό αποτυπώνεται άλλωστε και στις διάφορες δημοσκοπήσεις οι οποίες βγαίνουν στο φως δημοσιότητος. 2 στους 10 είναι ευχαριστημένοι με την παρούσα Δημοτική Αρχή. Το ποσοστό είναι συντριπτικά. Και είναι μάλιστα, κύριε Σιλιγάρδο, και ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτό, στο μέσο της θητείας, μια δημοτική αρχή να έχει τόσες αρνητικές γνώμες. Και το 2 στα 10, ειλικρινά, θα ήθελα να δω και αυτοί οι δύο συνδημότες μας, οι οποίοι έχουν απαντήσει θετικά, Απορώ ποιοι είναι αυτοί οι δύο, ειλικρινά σας το λέω, διότι εμείς από αυτό που αποτυπώνουμε από την καθημερινότητα και όταν πηγαίνουμε είτε στα χωριά είτε στην πόλη, είναι ότι ειλικρινά σας λέω δεν έχω συναντήσει ένα άνθρωπο ο οποίος να μου πει ότι ξέρετε κάτι κύριε Ριχτάκη, τα πράγματα πάνε καλά, βοηθάνε, το Ηράκλειο είναι καθαρό, δεν έχει λακκούβα, η ίδρυυση είναι σε καλό σημείο, η άρδευση των χωριών. Δυστυχώς τα προβλήματα είναι τόσα πολλά, είναι και προβλήματα διαχείρισης. Από ό,τι είδατε τώρα, ακόμα και με τον ιδιώτη ο οποίος έχει αναλάβει την καθαριότητα, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Προβλήματα και στη διαχείριση, δεν μπορούν να συνοηθούν με το προσωπικό, με το μόνιμο προσωπικό της καθαριότητας, και υπάρχουν και εκεί θέματα τα οποία δυστυχώς ούτε αυτά μπορεί να διαχειριστεί, διότι θεωρούσαν ότι με την πρόσληψη του ιδιώτη ότι το Ηράκλειο θα είναι πλέον σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο καθαριότητος. Εσείς το βλέπετε αυτό? Οι δημότες το βλέπουν? Για πείτε μου ειλικρινά.
0: Εγώ δεν το βλέπω. Τι να σας πω τώρα.
2: Αυτό ακριβώς. Ό,τι βλέπετε και εσείς, κύριε Σιλιάρδο, που είστε άνθρωπος καθημερινότητας και γυρίζετε και αντιλαμβάνεστε και αφουγκράζεστε τον κόσμο, έτσι ακριβώς και εμείς, ακόμα και τώρα που διανύουμε περίπου το δεύτερο μήνα της εργολαβίας, το Ηράκλειο δεν έχει καθαρίσει. Εμείς ακούγαμε ότι θα έρθει ο ιδιώτης, ότι το Ηράκλειο επιτέλους θα βρει αυτό που του αξίζει, και δυστυχώς ακόμα και τώρα τα πράγματα δεν είναι καλά. Εμείς είμαστε εδώ, τουλάχιστον με τις προτάσεις και τις θέσεις μας, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση, και δεν είναι, ειλικρινά σας λέω, δεν είναι το ζήτημα το αντιπολιτευτικό. Είναι το ζήτημα να μπορέσεις με τις θέσεις και τις προτάσεις σου να βοηθήσεις αυτή τη δημοτική αρχή έστω, που είναι σε τέτοιο κακό σημείο, σε τέτοιο και κακό επίπεδο, να βοηθήσεις ώστε τουλάχιστον οι δημότες να ανακουφιστούν.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες ημέρες, κύριε Ντικτάκη, αν αποδεχτείτε μια δική μου πρόσκληση, να σας έχω εδώ κοντά μου στο στούντιο και να πούμε περισσότερα πράγματα για τα δημοτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Βεβαίως. Να είστε καλά, κύριε Σιλιάδο. Καλημέρα.
0: Κυρίες και κύριοι, αφού ευχαριστήσω τη Μαρία Σπυριδάκη που ήταν σήμερα μαζί μου εδώ, να πω ότι έχουμε υπερβεί λίγο τον χρόνο μας σήμερα. Ήταν μία από τις λίγες φορές που ο χρόνος μας κέρδισε. Συμβαίνει ενίοτε. Όταν έχουμε όμως θέματα δυνατά και βεβαίως πλούσια επικαιρότητα, μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ελαστικοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη να περάσετε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, Μαρία. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Τα χαρώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την πολύ ωραία εικόνα και πληροφορία που μας έδωσες για ένα θέμα που νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλή αντάμωση τη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι. Να μην λείπει κανείς. Γεια σας.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

μου κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον τάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στον δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Οσιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4, αντικαθιστώντας τον Χρήστο τον Κώστα που βρίσκεται σε άδεια. Δυστυχώς ξεκινάμε την εκπομπή μας με μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Έχουμε ένα σοβαρό τροχαίο στο ύψος του κακού όρους. Μόλις έγινε γνωστή αυτή η είδηση. Όσοι κινείστε στο σημείο πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί επί τόπου σπέβδουν και η ΕΜΑΚ και το ΕΚΑΒ αλλά και η αστυνομία. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο, επαναλαμβάνω, για σοβαρό τροχαίο, χωρίς να έχουμε κάποια άλλη ενημέρωση. Δεν γνωρίζουμε ούτε πόσα άτομα είναι επιβάτες σε αυτό το όχημα, ούτε αν έχει συγκρουστεί με κάποιο άλλο όχημα ή μηχανή, ή ακόμα αν έχει πιθανότατα πέσει στα βράχια. Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Είμαστε σε επικοινωνία με την πυροσβεστική. Πολύ προσεκτικά όσοι κινήσετε στο σημείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει μεγάλη ουρά στο κακό όρος. Στην Εθνική όμως, μου λέει τελευταία ενημέρωση ότι είναι στο ύψος του κακού όρους, αλλά επί της Εθνικής. Θα σας ενημερώσουμε όμως. Πάμε να κάνουμε μία βόλτα στο politica.gr, γιατί και εκεί έχουμε αποκλειστικές ειδήσεις, όπως αυτό το απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε στα Χανιά. Τι έγινε? Σύμφωνα με τον Νίκο Τσιλιπονιδάκη, δίκασαν τον πατέρα αντί για τον κατηγορούμενο γιο. Τι συνέβη? Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό, προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τις διαδικασίες ταυτοποίησης των κατηγορουμένων, γιατί ουσιαστικά τη θέση του κατηγορούμενου γιου πήρε ο πατέρας. Προφανώς το ονοματεπώνυμο ήταν το ίδιο, κανείς όμως δεν κοίταξε την ηλικία. Θα διαβάσω κι εγώ να σας πω το ρεπορτάζ του Νίκου του Τσιλιπονιδάκη, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες του Πολίτικα, στο ακροατήριο εκδικαζόταν υπόθεση που αφορούσε πολεοδομικές παραβάσεις και η διαδικασία εξελίχθηκε χωρίς το παραμικρό απρόπτο, με τον άνδρα που βρισκόταν κανονικά στο εδόλιο να αποδέχεται τις πράξεις που του αποδίδονταν. Το δικαστήριο κανονικά ολοκλήρωσε την εκδίκαση της υπόθεσης και προχώρησε στην επιβολή της προβλεπόμενης ποινής. Η απίστευτη όμως ανατροπή ήρθε αργότερα. Ο καταδικαστής πάει στη γραμματεία του δικαστήριου προκειμένου να ασκήσει έφεση. Όταν όμως ο αρμόδιος γραμματέας ζήτησε την αστυνομική του ταυτότητα για την καταχώρηση των στοιχείων, γιατί μόνο εκεί σου ζητώνται τα στοιχεία σε ένα δικαστήριο. Πας κατηγορούμενος, δεν σου ζητάει εισαγγελέας, ανακριτής ή αν είναι άλλης μορφής δικαστήριο που έχουμε, ας πούμε, να δικάσουμε αστικά θέματα όπως τούτο. Άλλης μορφής δικαστήριο που έχουμε, ας πούμε, να δικάσουμε αστικά θέματα.

0: δύο αυτοί οι άνθρωποι είναι υπόλογοι, γιατί ξέρετε, το να ξέρεις ότι είσαι κατηγορούμενος και να στείλεις κάποιον άλλο να δικαστεί στη θέση σου, δεν είναι και απόλυτα νόμιμο. Πρώτο θέμα του δελτίου μας, η είδηση που σας προανέφερα. Επιποδός η πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και η αστυνομία για τροχαίο στο κακό όρος. Είμαστε σε επικοινωνία με την πυροσβεστική και θα σας πούμε το οποιοδήποτε νεότερο. Να σας αναφέρω ότι σήμερα αναμένουμε και την απόφαση του δικαστηρίου για τη δολοφονία της Βρετανίδας, της Dean Hanlon. Η υπόθεση αυτή πάει πίσω στο μακρινό 2019. Η γυναίκα εξαφανίστηκε μυστηριωδώς μετά από νυχτερινή έξοδο στο Ηράκλειο. Όλοι την αναζητούσαν, τελικά βρέθηκε νεκρής στις 13 Μαρτίου του 2009 και το σώμα της να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο Καρνάγιο. Δυστυχώς ήμουνα εγώ και έτυχε να είμαι εκεί. Θέλω να σας πω ότι η σωρός της τότε βρέθηκε σε πλήρη αποσύνθεση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο οι αρχές να τη βγάλουν από το νερό. Το ΕΚΑΒ δεν την έπαιρνε, γιατί έτσι είναι τα πρωτόκολλα. Δεν μπορείς να πάρεις μια σωρό που είναι σε προχωρημένη σύψη. Είχε έρθει τότε στο Καρνάγιο το γραφείο τελετών, πήρε τη γυναίκα, την πήγε στην ιατροδικαστική υπηρεσία και από εκεί και πέρα ενημερώθηκαν οι οικοί της. Οι αρχές έκαναν λόγο για ατύχημα, να ξέρετε, στην αρχή για πνιγμό. Όμως η οικογένειά της αμφισβήτησε έντονα αυτήν την εκδοχή και κατάφερε να φέρει την υπόθεση στα δικαστήρια. Κατηγορούμενος είναι ένας 58χρονος και πλέον αναμένεται η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Λασιθίου. Επειδή σας ξεκίνησα όμως με τα άσχημα βιαστικά, λέω να χαλαρώσουμε λιγάκι και να δούμε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, που όσοι έχουν την τύχη να κάθονται θα το ευχαριστηθούν, γιατί νομίζω ο καιρός θα είναι τέλειος, σύμφωνα με μικρή κουβέντα που έκανα με τον Μανώλη το Λέκα, το γνωστό σε όλους μας μετεωρολόγο, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να μας πει πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο και αν όσοι θελήσουν να εκδράμουν, να βρεθούν σε κάποια παραλία ή σε βουνό, θα το απολαύσουν. Καλό μεσημέρι, κύριε Λέκα.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μαυρομάτη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Για πείτε μας λοιπόν, πώς θα είναι ο καιρός από άκρη σ' άκρη της Κρήτης το Σαββατοκύριακο? Και όχι μόνο έτσι, αν έχετε και από Δευτέρα και Τρίτη, εμείς εδώ με χαρά θα τα ακούσουμε, ναι.
1: Θα δώσουμε ναι την τάση του καιρού από εβδομάδα, που πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει κάτι ιδιαίτερα. Εκείνο βέβαια που πρέπει να πούμε ότι θα είναι μοιρασμένο λίγο το Σαββατοκύριακο, δηλαδή το Σάββατο πραγματικά οι συνθήκες όπως και σήμερα Παρασκευή θα συνεχίσουν αύριο να είναι εξίσου πάρα πολύ καλές. Παρ' όλα αυτά από αύριο το απόγευμα θα έχουμε μία, ας το πούμε έτσι, μικροαλλαγή όσον αφορά το ανεμολογικό πεδίο, κάτι που θέλει την προσοχή του, γιατί θα προκαλέσει και κυματισμό στο βόρειο παράκτιο μέτωπο του νησιού, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τους πνιγμούς πλέον. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα ότι λίγο κύμα σηκώνεται και όχι σε παλαιότερες καταστάσεις που πραγματικά η ένταση του ετησία, το γνωστό Μελτέμι, ήταν πολύ μεγαλύτερη. Τώρα ενώ έχει και πιο ήπια συμπεριφορά, παρόλα αυτά έχουμε πνιγμούς δυστυχώς να εμφανίζονται, ενώ την ίδια ώρα οι καταβατικοί βοριάδες της Κυριακής, ιδιαίτερα για τα νότια, θα απαιτήσουν μια ιδιαίτερη προσοχή για τον κίνδυνο επέκτασης μιας φωτιάς σε πυρκαγιά. Αυτό είναι και ο κίνδυνος, θα λέγαμε, ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο και της αντιπυρικής αλλά για την εποχή του. Κατά τα άλλα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο την Κυριακή εξαιτίας των βοριάδων, αλλά μέχρι εκεί δεν φαίνεται δηλαδή ότι θα έχουμε κάτι ιδιαίτερο, γιατί θα κάνουν την εμφάνισή τους και κάποιες νεφώσεις από αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα και την Κυριακή το πρωί θα έχουμε, αλλά προφανώς για φαινόμενα δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο. Έτσι λοιπόν, για να το δούμε έτσι σημαντικά, να πούμε ότι αύριο Σάββατο ο καιρός γενικά θα είναι πάρα πολύ καλός, ιδιαίτερα στο ξεκίνημα της μέρας. Λίγο αργότερα θα κάνει την εμφάνιση τους κάποιες νεφώσεις στα βόρεια και θα είναι το προήμιο ουσιαστικά το ότι ξεκινάει αυτό το βόρειο ρεύμα, το οποίο θα μας επισκεφτεί ως επιτοπλίστων την Κυριακή, όπως είπαμε, για να κορυφωθεί. Οι άνεμοι εν αρχή θα είναι από δυτικές διευθύνσεις, δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερο, στα 2 με 3 μποφόρ. Τοπικά βέβαια σε νότιες περιοχές προς το μεσημέρι θα φτάσει στα

0: 4 τοπικά και τα 5 μποφόρ, αλλά γενικά οι θάλασσες, τις παράκτιες ζώνες θα είναι πάρα πολύ καλές. Και η θερμοκρασία θα κορυφωθεί και αύριο κοντά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου για τις περισσότερες περιοχές του νησιού, αν και πάντα σε τοπικό επίπεδο και λόγω άλλων δυναμικών αιτίων μπορεί η θερμοκρασία να εμφανίζεται και λίγο υψηλότερη. Το βράδυ βέβαια, να πούμε ότι και από το βράδυ και αύριο το βράδυ γενικά θα υπάρχει δροσιά, θα υπάρχει...
1: Αυτό είναι πολύ ευχαριστή είδηση.
0: Ακριβώς. Μα συνεχίζει και όλο το πρώτο διάστημα. Δεν νομίζω ότι οι βραδινές ώρες επεφύλαταν έτσι τόσο δυσμενείς συνθήκες.
1: Χθες όμως, να σας πω, κύριε Λέκα, ήταν λίγο περισσότερη υγρασία ή ήταν η αντίληψή μας τέτοια?
0: Η υγρασία.
1: Η αίσθησή μας.
0: Μην ξεχνάτε ότι είμαστε ένα νησί, γύρω-γύρω υπάρχει θάλασσα. Η θάλασσα αυτή την περίοδο έχει θερμότητα, εξατμίζει. Οι άνεμοι είναι εκείνοι που καθοδικούν ουσιαστικά τα ρεύματα προς τη στεριά. Έρχεται μια ελαφρά ψύξη το βράδυ, αλλά αυτή συνυφασμένη και με αυξημένα ποσοστά υγρασίας καμιά φορά μας δίνει μια αίσθηση ότι υπάρχει ζέστη. Ενώ στην πραγματικότητα, γιατί παρακολουθώ τις θερμοκρασίες τις βραδινές, πέφτουν σε πολύ καλά επίπεδα, ανεκτά δηλαδή θα λέγαμε, πολύ ανοιχτά επίπεδα. Να πούμε λοιπόν τώρα ότι από το απόγευμα και μετά οι βοριάδες που θα κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά από τα κεντρικά πελάγη και στα νότια θα σχηματίσουν και τους πρώτους σχηματισμούς, αλλά μέχρι τις απογευματινές βραδινές ώρες δεν θα υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Την Κυριακή όμως, και αυτό θα το έλεγα ιδιαίτερα για το νότο με τους καταβατικούς, ας το δούμε και το Σάββατο το βράδυ προς Κυριακή πρωί, αλλά και όλη μέρα της Κυριακής, επιφυλάσσουν αρκετά ενισχυμένους βοριάδες. Η έντασή τους θα κυμαίνεται στα κεντρικά πελάγη τα 5 με 6 τοπικά και 7 μποφόρ, που σημαίνει ότι θα έχουμε κυματισμό στο βόρειο παράκτιο μέτωπο, σε κάποιες περιοχές θα είναι αξιόλογος, σημαντικός, θέλει προσοχή. Στα νότια επίσης οι καταβατικοί βοριάδες θα φτάσουν σε ένταση τα 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ, αν και σε πολύ πιο τοπικό επίπεδο η έντασή τους θα ξεπεράσει και τα 7 μποφόρ σαν μέγιστες τετάσεις. Οι θάλασσες βέβαια εκεί, παρά τους καταβατικούς βοριάδες, θα είναι λίγο καλύτερες, γιατί ο άνεμος είναι από τη στεριά προς τη θάλασσα και ως εκ τούτου δημιουργεί καλύτερες συνθήκες στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αλλά και εκεί, στα θαλάσσια σπορ, ιδιαίτερη προσοχή. Παρασύρει πάρα πολύ εύκολα αυτό το ρεύμα. Η καιρική κατάσταση τώρα θα είναι γενικά καλή, αν και θα υπάρχουν κάποιες νεφώσεις. Μάλιστα, κατά τόπους θα δείξουν ότι είναι και λίγο πυκνές και κάποιος θα νομίσει ότι μπορεί να πάει μέχρι και για να βρέξει, αλλά λίγο δύσκολο θα λέγαμε κατά τις δικές μας συνθήκες. Απλά θα υπάρχουν αυτές οι νεφώσεις, οι οποίες εκτιμώ ότι από το μεσημέρι και μετά και αυτές θα μειωθούν και γενικά ο καιρός θα είναι ως επιτοπλίστων στην ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία τώρα αναμένεται θα υποχωρήσει λίγο και θα κυμανθεί κοντά στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου για τα βόρεια, σε νότιες όμως περιοχές λίγο υψηλότερη λόγω της κατάβασης των βοριάδων, όπου εκεί θα δούμε τη θερμοκρασία και πάνω από τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενδεχόμενα βέβαια εκεί στο Ηράκλειο με Σαρά και κάποιες περιοχές οι οποίες είναι επιρρεπείς λόγω άλλων αιτίων, να τη δούμε και λίγο υψηλότερη. Και περνάμε μετά, όπως είπατε, στο ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας, όπου από το βράδυ και όλα της Κυριακής θα αρχίζει η εξασθένηση του βορείου ρεύματος. Ο ετησίας στο γνωστό Μελτέμι αρχίζει και εξασθενεί. Έχουμε ακόμα μία μικρή παράταση για τη Δευτέρα, ήπια όμως, και ο κυματισμός θα είναι καλύτερος και το βόρειο ρεύμα θα είναι λίγο πιο εξασθενημένο. Αλλά ακόμα καλύτερες καιρικές συνθήκες θα περιμένουμε από την Τρίτη, όπου εξασθενεί πλέον το βόρειο ρεύμα, αλλά αυτό θα έχει σαν συνέπεια και για τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας μετά, θα έχει σαν συνέπεια να αφήσει τη θερμοκρασία και πάλι να ανέβει πάνω από τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο. Κάτι όμως, όπως είπαμε, που δεν είναι ακραίο, δεν είναι ανησυχητικό, είναι, θα λέγαμε, πάρα πολύ καλό, γιατί εκτονώνεται αυτή η θερμική κατάσταση με ήπιες μεταβολές στη θερμοκρασία, σε αντίθεση, όπως είδαμε, στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου εκεί η εκτόνωση έγινε πάρα πολύ γρήγορα και έντονα και αντιμετωπίσαν αυτά τα προβλήματα και κανείς δεν γνωρίζει αν πράγματι και υπάρχει βάση ίσως εκεί να ξαναδείξει κάποιο πιο σκληρό πρόσωπο. Πάντως εμείς εδώ είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά.
1: Ευτυχώς, κύριε Λέκα, και σύν της άλλης εμείς έχουμε και κλιματιστικά, έτσι. Έχουμε συνηθίσει από αυτές τις καιρικές συνθήκες.
0: Κακό, επιτρέψτε μου, κακό.
1: Κακό.
0: Κακό
1: για το περιβάλλον, καλό για εμάς όμως, γιατί είδατε τι έχουν πάθει αυτοί εκεί, έτσι, μόνο ξύλο που δεν παίζουν. για να βρουν έναν ανεμιστήρα και ένα κλιματισμό. Και τώρα εκεί η Ευρώπη ξεκινά σιγά σιγά να καταλαβαίνει ότι αλλάζει το κλίμα και πρέπει να εφοδιαστούν οι κάτοικοι της και οι πολίτες της σε αυτό το κομμάτι της Ευρώπης με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, για να μην έχουν θανάτους οι άνθρωποι, έτσι. Άλλοι έχουν πνιγεί εκεί και άλλοι έχουν πεθάνει από τη ζέστη. Έχουν πνιγεί γιατί δεν ήξεραν μπάνιο και ήθελαν να αναζητήσουν δροσιά.
0: Αλλά αυτοί πνίγονται και το χειμώνα, τους πνίγουν και τα χιόνια, έχουν και το καλοκαίρι αυτές τις θερμοκρασιακές μεταβολές, οι οποίες εξαιρέσουν να σας πω. Γιατί όλο αυτό τώρα το ότι...
1: Δεν είχαμε όμως, εγώ συγγνώμη σας διακόπτω, δεν είχαμε ξαναδεί κάτι τα προηγούμενα χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε τόσο έντονα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Έτσι μας μεταφέρετε, λέτε.
0: Ακριβώς. Είναι δημοσιογραφικές αναφορές αυτές. Το 2003 τριγύρισαν πολύ περισσότερα θύματα. Έτσι, η Γαλλία πρέπει να έχει πάνω από 50.000 θύματα, τα οποία φυσικά λόγω και της εποχής και τα λοιπά αποκρύβησαν. Παρόλα αυτά έχουμε δει και πολύ πιο θερμές εισβολές, ιδιαίτερα στην Ιδρυτική Χερσόνησο, αλλά και στη Σκανδιναβία ακόμα και στην Αγγλία. Δεν είναι πρωτόγνωρα, άσχετα αν κάθε φορά, ξέρετε, το δημοσιογραφικό μένος θέλει να το...
1: Μα αφού μιλούν με στοιχεία, κύριε Λέκα, λένε για ζέστη που έχουν να δουν 100 χρόνια τώρα. Ό,τι μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι Γάλλοι, εγώ λέω, η αλήθεια είναι, έτσι, εσείς ξέρετε καλύτερα.
0: Η έρευνα γίνεται σε επιστημονικό επίπεδο και η επιστήμη εκφράζει, προφανώς εκφράζει μια απλή και πιο εκλαϊκευμένη γνώση, αλλά όταν κάποιος πάρει και την εξετάσει στην τάξη μεγέθους που πρέπει να τη δει, καταλαβαίνει ότι δεν είναι κάτι που εν πρώτης είναι πρωτόγνωρο, έτσι για όνομα του Θεού, δεν είναι πρωτόγνωρο, και ο τρόπος και οι περιοχές οι οποίες επηρεάζονται κάθε φορά μεταβάλλονται. Δηλαδή βλέπετε και εμείς εδώ στην Κρήτη, οι βοριάδες θα επηρεάσουν με κυματικό το βόρειο μέτωπο και χαμηλότερες θερμοκρασίες, αλλά τι έχεις, δεν μπορείς να προσεγγίσεις τη θάλασσα. Χαμηλότερη θερμοκρασία, δεν μπορείς να προσεγγίσεις. Στο νότο οι θερμοκρασίες μπορεί να ανέβουν, όπως σας είπα και στη Μεσαρά, μπορεί να είναι και τους 36, στους 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλη η Κρήτη έχει 36-37.
1: Όχι, προς Θεού, δεν είπαμε αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς.
1: Τοπικά, γι' αυτό ακούμε εσάς στους μετεωρολόγους να μας λέτε τοπικά, βόρεια της Κρήτης, νότια της Κρήτης, ανατολικά, δυτικά θα αγγίξει θερμοκρασία ή θα ξεπεράσει τους 30 κτλ.
0: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν γίνεται και σε αυτές τις περιοχές. Το ανατολικό με το δυτικό Παρίσι ή η Αγγλία, η ανατολική, η μία, ξέρετε, ένα κομμάτι της Αγγλίας βρισκόταν υπό την επιρροή του θερμού αυτού κύματος και η άλλη είχε βροχές και καταιγίδες. Με χαμηλότερες θερμοκρασίες, ανέμους κτλ. Όλα αυτά βρίσκονται σε μια αλληλοσύνδεση μεταξύ τους. Προσπαθεί η ατμόσφαιρα να επιφέρει αυτό που επιζητεί, την ισορροπία. Άρα λοιπόν αλλού θα δώσει τη ζέστη και αλλού θα πάει το κρύο. Αλλού θα προκαλέσει κύματα έντονης κακοκαιρίας και αλλού θα έχει ηλιοφάνεια. Όλα αυτά είναι συνδυασμένα. Οι επιστημονικές μελέτες, οι οποίες γίνονται σε διαφορετικού επίπεδου παιδεία από αυτά που τουλάχιστον εμείς μπορούμε να καταλαβαίνουμε από τις δημοσιογραφικές αναφορές κτλ., εξηγούν τα πράγματα λίγο πιο αναλυτικά. Δυστυχώς όμως η δημοσιογραφική αναφορά, καταλαβαίνετε, αποσκοπεί σε κάτι διαφορετικό, γι' αυτό και λέω μην τα λαμβάνουμε και όλα υπόψη μας, εντάξει, ενημερωνόμαστε κτλ., αλλά δεν καταστρέφεται ο κόσμος εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, διαμορφώθηκε ο κόσμος εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, είναι ένα φαινόμενο που θα συνεχίσει, θα υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Άρα το να το κάθε φορά να αναφέρουμε αυτό το αίτιο, είτε κλιματική κρίση είτε κτλ., επιτρέψτε να σας πω κάτι άλλο κρύβει. Και αυτή την που λέτε τώρα με τα κλιματιστικά κτλ., είναι μια ευκαιρία τεράστια εταιριών να αρχίσουν και να πουλάνε κλιματιστικά. Μόνο που ξέρετε, η Ευρώπη έχει άλλους κανόνες που εδώ στην Ελλάδα δεν τους έχουμε. Εδώ στην Ελλάδα θέλετε κλιματιστικό. Το παίρνετε, το βάζετε στο μπαλκόνι σας, το βάζετε στην πρόθεσή σας, το βάζετε ακόμα και στο πεζοδρόμιο το κοινόχρηστο, αλλά θα έχετε air condition. Στο εξωτερικό όμως οι κανόνες ακολουθούν το κτίριο, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να το βάλεις. Δεν υπάρχει και λόγος.
1: Έχετε δίκιο. Σε κάποιες ειδικά πολύ γραφικές περιοχές και που έχουν και ένα άλλο τρόπο που λειτουργούν ως προς την ομοιομορφία των κτισμάτων τους, έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα, χρειάζονται ειδική άδεια.
0: Ναι, βέβαια, και όχι μόνο αυτό, αλλά και εμείς που μου είπατε ότι εμείς έχουμε τα air condition, κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Μάλλον δεν είστε λάτρης του κλιματιστικού, κύριε Λέκα, για να σας πειράξω και λίγο, γιατί κάποιοι άλλοι που μας ακούν ίσως λένε χαρά σε Ευαγγέλια το κλιματιστικό.
0: Προφανώς, είναι μια εκτόνωση. Αλλά δεν είναι σωστή λύση. Έτσι, με την έννοια ότι άλλο είναι να έχεις μόνο στο σπίτι σου, να έχεις έναν ανεμιστήρα και ιδιαίτερα οι οροφείς, να έχεις βορεινό παράθυρο που λέγανε οι παλιοί, αν δεν έχεις γέρο αγόραζε και βορεινό παράθυρο, δεν τα λέγανε τυχαία. Άρα λοιπόν, αν έχεις δημιουργήσει συνθήκες με όποιο θερμοκρασιακό καθεστώς του αερισμού του σπιτιού, τις πρωινές ώρες και όλα αυτά, έχεις αντοχές, έχεις τη θάλασσα, έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο είναι περίφημο, αλλά ξέρετε τι έχουμε κάνει. Λογίζουμε τη θερμοκρασία σε ένα αστικό περιβάλλον και πολλές φορές το διαδίδουμε αυτό που βλέπουμε θερμοκρασία στο Ηράκλειο. Λέμε η θερμοκρασία του Ηρακλείου στους 34-35. Ψεύδος. Η θερμοκρασία στο Ηράκλειο όλες αυτές τις ημέρες δεν ανέβηκε πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου. Αλλά μετρημένη κάτω από ιδανικές συνθήκες, κάτω από σκιά που σημαίνει αν έχω μια πλούσια φιλοσιά και είμαι από κάτω και έχω και ένα αεράκι το οποίο ρέει, αυτό μου δίνει μια αίσθηση πραγματικά απολαυστική θερμοκρασία. Όταν όμως έχω δουλειά και τρέχω στο κέντρο και είμαστε εκτεθειμένος, η θερμοκρασία μου είναι από 6 έως συν 10 βαθμούς Κελσίου πάνω από αυτή που έχει υποσκιά. Άρα ποια θα πρέπει να λογίσω. Η ζωή μας είναι αυτό, είναι στο τρέξιμο δυστυχώς. Έχουμε μπει πλέον σε τέτοιες διαδικασίες. Αλλά η φύση δεν έχει αλλάξει και πολλά πράγματα. Αυτά που ήξερε έχει προφανώς δημιουργήσει συνθήκες. Αλλά το έκανε πάντα. Δεν το κάνει τώρα, ούτε μας τιμωρεί, ούτε έχει τέτοια κακή συμπεριφορά απέναντί μας. Εμείς απλά χάνουμε το μυαλό μας και στρεφόμαστε, όπως είπατε, στη τεχνολογία. Ναι, και αν χάσουμε την ενέργεια, εκεί σας ρωτάω. Γιατί αφήστε, έχετε το κλιματιστικό, έχετε τον ανεμιστήρα. Αν σας κόψουμε την ενέργεια, τι θα κάνετε.
1: Βλέπουμε τι κάνουμε κάθε φορά που κόβεται το ρεύμα σε καύσωνα, δημοσιεύματα, για να επανέλθει γρηγορότερα.
0: Δημοσιεύματα, ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: το θέμα είναι, θα ζήσουμε. Για να επιβιώσουμε λοιπόν πρέπει να είμαστε προσαρμοσμένοι συνθήκες, να έχουμε τις αντοχές μας, να μην, προφανώς δεν θα δεινοπαθούμε, έχουμε τεχνολογία, θα την αξιοποιήσουμε, αλλά στο μέτρο, όπως και λέω και το βράδυ, μην αφήνετε τα κλιματιστικά στην ψύξη το βράδυ, είναι έγκλημα. Το μηχάνημα το βράδυ πρέπει να λειτουργεί στην αφύγραση ή να λειτουργεί με ένα χρονοδιακόπτη τμηματικά. Η αφύγραση είναι το καλύτερο και ασυδρώνω. Έτσι πρέπει να γίνεται. Είμαι σε
1: μεθυσίες. Προφανώς, κυρία Λέκα, δεν είναι όλοι τόσο ανθεκτικοί όσο εσείς. Έτσι, μπορεί να μας ακούνε κάποιοι αυτή τη στιγμή και να λένε, μα τι λένε αυτοί οι δύο τώρα στον αέρα. Όχι. Ο καθένας έχει την άποψή του. Άλλος είναι ανθεκτικός, άλλος δεν αντέχει, άλλος δεν μπορεί κάτω από μια θερμοκρασία, άλλος δεν μπορεί πάνω από μια θερμοκρασία. Το μόνο σίγουρο και το σωστό που λέτε είναι ότι πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, γιατί αλλάζουν και οι καιροί και πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε αν θέλουμε να επιβιώσουμε.
0: Σίγουρα κάποια του είδους θα επιβιώσουν, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί η προσαρμογή γίνεται θέλοντας και μη. Απλά πούμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε και μεγάλους κινδύνους και να κοιτάζουμε τη ζωή από την αισιόδοξη ματιά και μόνο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και ξέρετε γιατί χαίρομαι πάντα να μιλώ μαζί σας, γιατί δεν μένουμε μόνο στο κομμάτι του καιρού. Έχετε άποψη, μας τη λέτε, είστε ένας άνθρωπος που ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα. Και σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και κάναμε και αυτή την κουβέντα για να βάλουμε κάποια πράγματα στη σωστή τους βάση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λέκα.
0: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Ακούσατε τι είπε ο μετεωρολόγος ο κύριος Λέκας για τον καιρό. Ανοίξαμε λίγο την κουβέντα, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι λαλίστατος, αλλά ακούμε με προσοχή αυτά που λέει, είναι εξαιρετικός επιστήμονας. Τώρα εγώ δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που θα σβήσετε το κλιματιστικό μετά από αυτή την κουβέντα. Όπως και να έχει όμως, δεν θα είναι τόσο άσχημες οι καιρικές συνθήκες το Σαββατοκύριακο όσον αφορά τη ζέστη ή την υγρασία, όπως ακούσατε από τον κύριο Λέκα. Θα έχουμε και αεράκι, οπότε ας απολαύσουμε το Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Περνάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη. Στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Οσυφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4, εκτάκτως και σήμερα, λόγω της άδειας του συναδέλφου του Χρήστου του Κόνστα. Σας είπα στην αρχή της εκπομπής για ένα σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στο βόρειο δικό άξονα, στο ύψος του Κακού Όρους. Έχουμε λοιπόν τις πληροφορίες, όση ώρα σας ακούγατε το τραγουδάκι σας και το δελτίο ειδήσεων. Να σας πω ότι υπήρξε η σύγκρουση δύο οχημάτων για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Το ένα από τα δύο μάλιστα αναποδογύρισε και γι' αυτό υπήρξε τόσο σοβαρό συναγερμό και από την πυροσβεστική και από το ΕΚΑΒ και από την αστυνομία. Έσπευσαν επί τόπου οι πυροσβέστες, δεν χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν όμως κανένα άτομο ευτυχώς, γιατί είχαν άγιο πραγματικά οι επιβάτες και των δύο οχημάτων. Επί τόπου έσπευσαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Εκτός από κάποιες αμοιχές όμως δεν ήταν περισσότερο τραυματισμένοι οι επιβάτες και έτσι αρνήθηκαν να μεταφερθούν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου που εφημερεύει. Ωστόσο, επικρατεί ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο. Ξέρετε πως είναι ο βόρειος οδικός άξονας μετά από τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα. Επί τόπου βρίσκεται και η τροχαία για να διαπιστώσει ποιος έφταιξε και σημειώθηκε αυτή η σύγκρουση των δύο οχημάτων. Όμως επαναλαμβάνω ότι παρότι το τροχαίο ήταν σοβαρό, όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους. Ουσιαστικά είχαν άγιο βοηθό κατά τη στιγμή της σύγκρουσης. Λίγο προσοχή για όσους μας ακούτε και κινείστε στο βόρειο δικό άξονα στο ύψος του Κακού Όρους. Επαναλαμβάνω, γιατί κάθε φορά μετά από ένα τροχαίο, σοβαρό ή όχι, υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο. Καλό θα ήταν να μην σταματάτε να χαζεύετε, γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποιος που κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα να έρθει και να συγκρουστεί μαζί σας. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά και με αυτό το συναγερμό, και ας ελπίσουμε ότι θα είναι το τελευταίο τροχαίο που σας μεταφέρουμε σήμερα. Πάμε και στο δεύτερο θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε στην έναρξη της εκπομπής, στη δολοφονία της Τζιν Χάνλον. Ομόφωνα ένοχος με μειωμένο καταλογισμό κρίθηκε ο 55χρονος, που φέρεται να ήταν αυτός που της στέρισε τη ζωή. Να σας πω ότι η ώρα της δικαιοσύνης για την εκλοιπούσα αλλά και για την οικογένειά της ήρθε μετά από ολόκληρα 17 χρόνια. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελέας και τον έκρινε ένοχο για το θάνατο της Σκοτσέζας, που υπενθυμίζω πως βρέθηκε νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2009. Δεν ξέρω αν έχει χαρεί η οικογένειά της, αν έχει νιώσει ανακούφιση μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Πάντως ήταν αρκετά τα μέλη της οικογένειας της Τζιν Χάνλον που βρέθηκαν στο δικαστήριο και άκουσαν την ποινή που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο.

0: Σήμερα να σας πω, στον ανακριτή και ο σπιτονικοκύρης, ο οποίος άκουσε φασαρία στο σπίτι που νίκιαζε σε μια γυναίκα η οποία διέμενε με τα ανήλικα παιδιά της και δεν δίστασε να μπει μέσα, να ξυλοφορτώσει έναν 8χρονο. Η μητέρα κατήγγειλε ότι το παιδί άρχισε να κλαίει και εκείνος για να το σταματήσει φέρεται να έβαλε και ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του. Ενημερώθηκε λοιπόν η γυναίκα που έλειπε για λίγα λεπτά από το σπίτι. Παρόν στο περιστατικό ήταν και ο 11χρονος γιος της. Μετέφεραν τα όσα έγιναν μέσα στο σπίτι. Ο σπιτονικοκύρης φέρεται να υποστηρίζει ότι έσπασαν την πόρτα, άκουσε τη φασαρία και πήγε να δει τι έχει συμβεί. Έτσι βγήκε έξω από τα ρούχα του, φέρεται να ζήτησε και συγγνώμη. Ωστόσο, όταν πήγε η αστυνομία εκεί, τον συνέλαβε, τον έφερε ενώπιον του εισαγγελέα που του άσκησε βαριά ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, εκτός από την απειλή, την εξύβριση σε βάρος ανηλίκων. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή τετ-α-τετ με τον ανακριτή προκειμένου να δούμε την ποινική του μεταχείριση. Πάμε όμως σε κάτι διαφορετικό. Θα μιλήσουμε για τουρισμό. Είμαστε στις 3 Ιουλίου. Οι ξένοι επισκέπτες έχουν έρθει για τα καλά στο νησί μας, απ' άκρης άκρη του. Έχουν γεμίσει τις ξενοδοχειακές μονάδες. Θα το δούμε. Πόσο μένουν, και αυτό θα το δούμε. Κλείνουν τελευταία στιγμή τα εισιτήριά τους. Όλα αυτά θα μας τα απαντήσει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, ο κύριος Γιώργος Πελεκανάκης. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα μου σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και θα ήθελα να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, η τουριστική περίοδος που διανύουμε, αν και το ταμείο γίνεται στο τέλος, πάει καλά σε σχέση με πέρσι, κύριε Πελεκανάκη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, από πλευράς αφήξεων, όπως βλέπουμε και από τα νούμερα που μας δίνει το αεροδρόμιο και του Ηρακλείου και των Χανίων, είναι θετικά. Είμαστε σε πολύ καλά νούμερα. Δυστυχώς αυτό δεν μεταφράζεται και σε πληρότητες στα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία ναι, έχουν πληρότητες που αγγίζουν 100%, αλλά έχουμε και ξενοδοχεία που για αυτή την εποχή είναι περίπου στα 70%. Άρα είναι μια ανισόπωση κατανομή των πελατών στα ξενοδοχεία και αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε πολλά ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή να μην είναι γεμάτα. Για τους επόμενους 2 μήνες, Ιούλιο-Αύγουστο, δεν είναι τόσες υψηλές οι πληρότητες. Σίγουρα επηρεάζει πάρα πολύ το Airbnb. Και φυσικά όλοι ευελπιστούμε, όσοι δεν έχουν τουλάχιστον υψηλές πληρότητες, ευελπιστούμε στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.
0: Κύριε Πελεκανάκη, έχετε εικόνα για το ποιος νομός της Κρήτης έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον περισσότερο των ξένων επισκεπτών? Είναι τα Χανιά, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, το Λασίθι?
1: Κοιτάξτε, κάθε περιοχή έχει σχεδόν τη δική του εθνολογική πελατεία. Δηλαδή, να πούμε, η Σκανδιναβία είναι περισσότερο στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο περισσότερο οι Γερμανοί, στο Ηράκλειο είναι σχεδόν όλοι, Ολλανδοί, Γερμανοί, Πολωνοί. Έχει ο καθένας έχει τη δική του, έτσι όπως έχουν λέει, τα συμβόλαια, τα πρακτορία και πώς είναι η πτήση σε κάθε αεροδρόμιο. Εκεί παίζεται δηλαδή, είναι μεγάλη διαφορά. Δηλαδή αν τα αεροπλάνα που πηγαίνουν από Σκανδιναβία και μεγάλη αύξηση της σκανδιναβικής αγοράς στα Χανιά, άμα οι πτήσεις σε όλες πάνε στα Χανιά, είναι λογικό ότι η αύξηση της Σκανδιναβίας θα είναι στα Χανιά και όχι στο Ηράκλειο. Άρα εκεί βλέπουμε λέμε πολύ μεγάλη αύξηση. Εκεί βλέπουμε δηλαδή μεγαλύτερη αύξηση που παρατηρείται από εθνικότητα, είναι, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Από εκεί και πέρα νομίζω σε όλο το νησί πρώτη είναι οι Γερμανοί, στη δεύτερη θέση είναι οι Μεγάλοι Βρετανοί, τρίτη οι Γάλλοι και τέταρτη μεγάλη έκπληξη που το λέω και εδώ και χρόνια η Πολωνία, η οποία μας έχει εκπληξει τα τελευταία 5 χρόνια και έχει βρεθεί τώρα στη τέταρτη θέση. Και επίσης σε πολύ καλούς ρυθμούς ανάπτυξης σχετικά με τα προηγούμενα χρόνια που και αυτή είναι μια έκπληξη είναι η Ρουμανία. Βλέπουμε θεματική αύξηση από πτήσεις από τη Ρουμανία.
0: Λέτε να πηγαίνουν τώρα διακοπές που έχουν ακόμη χρήματα, γιατί με την αλλαγή προς το ευρώ μπορεί να αντιμετωπίζουν και αυτοί δυσκολίες, λέω τώρα για να το διακομωδήσουμε λιγάκι.
1: Στον παράδειγμα τουλάχιστον υπάρχει μια πολύ αυξητική τάση, να πω την αλήθεια, που είναι μια από τις νέες αγορές μαζί με τη Σλοβακία που μας εκπλήσει θετικά.
0: Πολύ καλό και αυτό το μήνυμα. Έχουν αλλάξει συνήθειες οι ξένοι επισκέπτες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Μένουν περισσότερο, μένουν λιγότερο, κλείνουν την τελευταία στιγμή?
1: Κοιτάξτε, ό,τι έχει να κάνει με το last minute που περιμένουμε, δυστυχώς και το ποδόσφαιρο έχει παίξει το ρόλο του. Όλες οι ομάδες οι οποίες μας τροφοδοτούν με τουρισμό, οι χώρες αυτές, δηλαδή η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ολλανδία, όλες αυτές οι ομάδες οι μεγάλες συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Άρα και αυτό έχει παίξει το ρόλο του. Μην ξεχνάμε ότι από Ολλανδία μόνο πάνω από 150.000 Ολλανδοί πήγαν στην Αμερική για να δουν το ποδόσφαιρο. Φανταστείτε πόσο είναι και από τις άλλες χώρες. Άρα και αυτό έχει παίξει το ρόλο του. Επίσης, οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, και αυτό λειτουργεί ανασταλτικά ώστε να μπορέσουν οι πελάτες να κλείσουν τελευταία στιγμή. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Και αναγκαστικά τώρα πολλά ξενοδοχεία έχουν δώσει μεγάλες προσφορές. Εάν θα μπει κάποιος σε ιστοσελίδες, σε πλατφόρμες που πουλάνε ξενοδοχεία, κάνει κάποιες πράξεις όπως είναι η Expedia, όπως είναι η Booking, θα δει πραγματικά πολύ μεγάλες εκπτώσεις που είναι για αυτή την εποχή είναι πρωτοφανές. Και η διαθεσιμότητα είναι πρωτοφανές που υπάρχει για τέτοια εποχή, αλλά και η μεγάλη έκδοση που δίνεται.
0: Μάλιστα. Σε σχέση με πέρσι, εκτιμάτε ότι θα έχουμε μια παράταση της τουριστικής περίοδου? Τι λένε τα στοιχεία σας και αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία αυτή τη στιγμή?
1: Όχι, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Κοιτάξτε, για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει από την προηγούμενη χρονιά να υπογραφούν συμβόλαια που θα λένε ότι τα συμβόλαια θα σταματάνε οι πτήσεις μέχρι τέλος Νοεμβρίου, μέχρι μέσα Δεκεμβρίου που θα γίνει. Όταν δεν υπάρχουν αυτά τα συμβόλαια, άρα δεν υπάρχουν πτήσεις, άρα δεν περιμένουμε κάτι. Δηλαδή δεν γίνεται να γίνει μια επέκταση σεζόν την τελευταία στιγμή. Αυτά είναι προγραμματισμένα από πριν, άρα λοιπόν δεν μην περιμένουμε κάτι ούτε και φέτος. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά θα γίνουν με το άνοιγμα του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Από εκεί και πέρα θα μιλάμε, ναι. Από εκεί θα είναι μια τελείως σε διαφορετική βάση, οπότε θα μιλάμε για ένα άλλο τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Και σε αυτό που με ρωτήσατε προηγουμένως, σχετικά με τις καταναλωτικές συνήθειες των πελατών, ναι, έχουν αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες οι πελάτες πάρα πολύ σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι πελάτες επενδύουν πάρα πολύ στην άνεσή τους, πάρα πολύ, και όχι στον τόπο που κάνουν διακοπές. Δηλαδή, θα κλείσει ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Εμείς βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή προτιμάνε πρώτα απ' όλα πουλάμε τις καλύτερες κατηγορίες δωματίων, είτε σουίτες, είτε δωμάτια με πισίνα. Αυτά πουλάμε πρώτα, όλα τα ξενοδοχεία. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια καταναλωτική συνήθεια που αρχίζει και γίνεται πια κάτι καινούριο, ότι είναι πιο άνετο.
0: Άρα μιλάμε και για καλούς πελάτες, γιατί ακούμε διάφορες διαμαρτυρίες.
1: Όχι, κοιτάξτε να δείτε, στα 6 εκατομμύρια ανθρώπους που περιμένουμε, εντάξει, δεν θα είναι και όλοι οι εκατομμυρίδες της Ευρώπης, θα μην τρελαθούμε.
0: Σωστά.
1: Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν, είπαμε, το κάθε ξενοδοχείο, την κατηγορία του έχει και την ανάλογη πελατεία. Άρα λοιπόν, βλέπουμε όμως εμείς αυτό, η διαφορά που βλέπουμε στους πελάτες είναι ότι προτιμάνε τις ψηλές κατηγορίες. Βλέπουμε ότι προτιμάνε τη μεταφορά τους που πάρα πολύ, που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, να κλείνουν πιο μπροστά πριν έρθουν μέσω ίντερνετ, να κλείνουν τη μεταφορά τους είτε με VIP ταξί είτε με minivan και να αποφεύγουν το λεωφορείο που τους πηγαίνει από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο. Το βλέπουμε αυτό πάρα πολύ συχνό φαινόμενο για φέτο. Άρα δύο πελάτες δίνουν τα χρήματά τους τελείως διαφορετικά. Και επίσης να πούμε ότι ο πελάτης πριν έρθει να κάνει διακοπές στον προορισμό έχει μπει στο ίντερνετ, έχει ήδη ψάξει και έχει δει πού μπορεί να πάει να φάει, που δεν είναι πια θα πάω στη ρεσεψιόν και θα ρωτήσω πού έχει εδώ κοντά να πάω να φάω. Αυτό τελείωσε. Τώρα ο πελάτης ψάχνει από το ίντερνετ μόνος του, πριν έρθει.
0: Βλέπει κριτικές, βλέπει, ενημερώνεται. Και καλά το κάνει, αν ρωτάτε εμένα δηλαδή. Και καλά το κάνει, γιατί αποφεύγονται και άλλα πράγματα. Ξέρετε, ενδιάμεση, που μπορεί να μην είναι και αυτό ακριβώς που ψάχνουν. Άρα είναι πελάτες επιπέδου.
1: Ναι. Και ο Έλληνας που ταξιδεύει να φύγει, να πάει από το Ηράκλειο.
0: Ναι, όλοι, όλοι το κάνουν πια. Αφού έχουμε τη δυνατότητα.
1: Έτσι, σωστά. Άρα γι' αυτό θα βλέπουμε πάντα όλα τα καταστήματα που έχουν υψηλές κριτικές, καλές βαθμολογίες με φωτογραφίες, ώρες κλπ. Θα προσελκύνει πάντα κόσμο.
0: Αυτός είναι ένας υγιής ανταγωνισμός και είναι υπέρ όλων εμάς των πελατών.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πελεκανάκη, γιατί με πιέζει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε για άλλη μια φορά να σας φιλοξενήσουμε στον Πολίτικα 89,8 και να μας δώσετε τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που πάντα έχετε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Καλό μεσημέρι.

Πάμε να κάνουμε μια βόλτα και στο κέντρο του Ηρακλείου, γιατί θυμάστε τις προηγούμενες ημέρες τι πανικός έγινε που έκλεισαν τα λιοντάρια. Πώς το χαρακτηρίζανε αυτό το σύρμα, κοτετσόσύρμα, που το είχαν βάλει γύρω-γύρω από τα λιοντάρια του Υπουργείου Πολιτισμού για να προχωρήσει στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη. Υπάρχει μια σύσκεψη στη Λότζια και η πρόταση του Δημάρχου να ξεκινήσουν οι εργασίες 1η Νοεμβρίου. Θυμάστε ότι είχαν ξεκινήσει οι εργασίες, ότι υπήρχαν σφόδρες αντιδράσεις και από τους καταστηματάρχες και από τους ξαναγούς, γενικά από όλους όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, ότι δεν ήταν, ρε παιδί μου, αυτή η εικόνα τώρα να έρχονται από την άλλη άκρη της γης να θέλουν να δουν τα λιοντάρια ή, αν θέλετε, την Κρίνη Μοροζίνη και να μην μπορούν κατά καλό καιρό. Έφυγαν λοιπόν όλα αυτά, έφυγε το σύρμα, έφυγαν τα στηρίγματα που το κρατούσαν, ελευθερώθηκαν λοιπόν τα λιοντάρια. Θυμάστε ότι είχε γίνει και μια σύσκεψη πάλι τότε στο Δημαρχείο του Ηρακλείου στη Λότζια. Τα νεότερα λοιπόν είναι ότι θα ξαναδούμε αυτή την κάλυψη των λιονταριών αρχές Νοεμβρίου, για να γίνουν ωστόσο όμως οι παρεμβάσεις που απαιτούνται, έτσι. Χρειάζεται η συντήρηση του μνημείου, γιατί πρέπει να το φροντίσουμε και για να το διατηρήσουμε και για τις επόμενες γενναίες.

Να σας δώσω και κάποιες πολιτικές ειδήσεις, λίγο πριν περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή. Είχαμε τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που αναφέρθηκε στη διάταξη Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χειρίας, και σας το λέω γιατί είναι πάρα πολλοί οι συνταξιούχοι που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα και οι οποίοι μας ακούν. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα. Σίγουρα όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, να σας πω ότι δεν είναι μόνο η συντάξη χειρίας, είναι και οι μικρές συντάξεις που θέλουν έτσι μια μικρή αύξηση, και αυτό λίγο νομίζω πρέπει να το έχετε συναντήσει κάπου. Συνεχίζω όμως το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, ένας ακόμη λογαριασμός με τον νόμο Κατρούγκαλου κλείνει οριστικά, και αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τα όσα είπε, επαναφέροντας μάλλον στο προσκήνιο τη ρύθμιση για τις συντάξεις της χειρίας, και σημειώνει ότι οι γυναίκες ήταν αυτές που εξέφραζαν την αγωνία τους για το αν θα εφαρμοζόταν η περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Κοινώς παραδέχεται και ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι οι χείρες είναι περισσότερες από τους χείρους. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά. Βρισκόμαστε στις 3 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Πολίτικα 89,8. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είτε βρισκόσαστε στο σπίτι, είτε στην εργασία σας, είτε στο δρόμο, στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη, εκτάκτος μέχρι και τις 4, από τις 2 μέχρι και τις 4, αντικαθιστώντας τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Κόνστα, ο οποίος βρίσκεται σε άδεια. Μαζί μου μέχρι το τέλος της εκπομπής είναι ο ηχολήπτης μας, ο Δημήτρης ο Σιφάκης. Θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα με την έναρξη του τρίτου ημιώρου και θα μιλήσουμε για την πυροσβεστική στην Κρήτη. Ενισχύεται με 55 νέους πυροσβέστες, θα δούμε όμως πότε θα έρθουν αυτοί. Αυτό είπε ο Ευάγγελος ο Τουρνάς, ότι το πυροσβεστικό σώμα ενισχύεται σε όλη τη χώρα και στην Κρήτη. Οι θέσεις όπως έχουν κατανεμηθεί σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που θα μας τις επιβεβαιώσει τώρα ή όχι ο κύριος Φραγκιαδάκης ο Απόλλωνας, ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης, είναι 15 στο Ηράκλειο, 15 στο Λασίθι, 10 στο Ρέθυμνο και 15 στα Χανιά. Κύριε Φραγκιαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολη εποχή για όλους εσάς τους πυροσβέστες.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Μαυρομάτη. Όπως ακριβώς τα αναφέρατε, είναι τα πράγματα. Δεν είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες, είναι έγκυρο πλέον, αφού εξελιχθεί. Όπως ακριβώς τα αναφέρατε, είναι τα πράγματα. Δεν είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες, είναι έγκυρο πλέον,

0: πάλι ανάσα στους υπόλοιπους συναδέλφους και γενικότερα στο έργο που επιτελεί η υπηρεσία στην Κρήτη.
1: Ναι, κύριε.
0: Αναμένουμε όμως να δούμε την εξέλιξη του διαγωνισμού, γιατί πρέπει να προσληφθούν, να μπουν για εκπαίδευση και εν συνεχεία να έρθουν να τοποθετηθούν. Οπότε καταλαβαίνετε από μόνο τους, δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα στην αντιπυρική περίοδο και δει Ιούλιο-Αύγουστο έτσι και Σεπτέμβριο, που ουσιαστικά εμείς εδώ στην Κρήτη έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά πάλι επαναλαμβάνω, χάλια αργά παρά ποτέ. Το παλεύουμε τώρα χρόνια. Έχει εξαγγελθεί από την λήξη του προηγούμενου έτους αυτός ο διαγωνισμός και καταφέραμε να περπατήσει κατά μεσής αντιπυρικής μήνα Ιούλιο. Τι να πω.
1: Κάτι είναι και αυτό, όπως το λέτε. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Αλλά εγώ να ρωτήσω τώρα, γιατί ασχολείστε χρόνια με το συνδικαλισμό, τα ξέρετε πολύ καλά τα πράγματα, εκτός από ένας μάχημος πυροσβέστης, έτσι, που έχει βρεθεί σε πάρα πολλά πεδία και έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλους εμάς. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό τώρα και δεν έγινε νωρίτερα? Ξέρουν όλοι και ο κύριος Τουρνάς, γιατί να μου επιτρέψει να τον στεναχωρήσω λιγάκι, και κατά την προηγούμενη θητεία του και σε αυτήν τη θητεία έχει βρεθεί στο Ηράκλειο, όλοι μαζί ήμασταν εκεί στο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο που μεταφέρατε τα προβλήματα, μάλλον τα μεταφέρατε εκ νέου τα προβλήματα, δεσμεύθηκε για λύσεις. Ξέρουν ότι η Κρήτη γεωγραφικά είναι ένα δύσκολο νησί. Ξέρουν ότι τα περιστατικά χρόνο με το χρόνο γίνονται και πιο δύσκολα. Βγάζει μεγάλες πυρκαγιές, έχουμε ισχυρούς ανέμους. Πλέον έχουμε και μεγάλες αστικές πυρκαγιές. Είδαμε τι έγινε στον Άγιο Ιωάννη, το Χωστό, έτσι. Που αν δεν ήταν η δική σας προσωπική μάχη και η μάχη που έδωσαν και τα εναέρια μέσα.
0: Και όλων. Υπήρξε συνδρομή και συντονισμό όλων των δυνάμεων και οφείλουμε στο κομμάτι αυτό να το πούμε. Αλλά θα πάρουμε ένα κύριε Μαυρομάκη, ναι. Για το κομμάτι αυτή της καθυστέρησης. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω εγώ απάντηση. Την ίδια αγωνία που εκφράζετε και εσείς, εκφράζουμε και εμείς και την απορία μας. Και όλο το προηγούμενο διάστημα εμείς κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, δηλαδή από πλευράς πιέσεων, είτε σε υπηρεσιακό επίπεδο, είτε σε πολιτικό επίπεδο, με την έννοια να παρεμβαίνουμε μέσω των βουλευτών, που είναι και ο θεσμικός τους ρόλος, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία και να λέμε ότι το προσωπικό είναι λιπές, δεν μπορούμε να βγούμε. Βγάνουν ένα σχεδιασμό, πιέζει μονίμως η Αθήνα ο σχεδιασμός αυτός να ενισχυθεί κάθε χρόνο. Έχουμε βάλει εκεί έχουν βάλει ένα στόχο εκεί η ηγεσία που αναλαμβάνει κάθε χρόνο καινούργια. Ο σχεδιασμός που έχει βγει την προηγούμενη χρονιά, κάτι πρέπει να τον ενισχύσουμε περισσότερο. Φυσικά και εμείς μαζί, αλλά όμως αυτό απαιτεί και προσωπικό. Δεν μπορεί το προσωπικό όλα αυτά τα χρόνια να φθήνει και από την άλλη πλευρά να ζητάει ενίσχυση του σχεδιασμού, δηλαδή τι λέω απλά, να βγουν παραπάνω οχήματα στην καθημερινότητα και αντί σε ένα δίκτυο επικινδυνότητας 4 ή 5, να βγουν περισσότερα. Δηλαδή αν παράδειγμα βγαίνουν στον νομό Ηρακλείου 20 περιπολικά, να βγουν 22. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει από τη στιγμή την οποία ο κόσμος κάθε χρόνο ήταν και λιγότερος. Και έχουμε φτάσει στο κομμάτι να δουλεύουμε με μια λέξη, επιφυλακή, με ένα νόμο που θέσπισε ο 4662 ο κύριος Καρδαλιάς, ο οποίος ουσιαστικά την λέει σε βάνω μέσα, θα πρέπει να μπεις μέσα λόγω εκτάκτων αναγκών. Και τι κάνουμε, όταν δεν έχουμε συμβάν, έχουμε εφεύρει τώρα το δίκτυο επικινδυνότητας. Οπότε θεωρείται εν δυνάμει συμβάν το δίκτυο.
1: Όπως σήμερα ας πούμε, που είναι στο 3.
0: Όχι, σήμερα είναι 3. Μέχρι στιγμής έχουμε πάει καλά σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχουμε κακές ιερήσεις συνθήκες, δεν έχει βγει ακόμα 4 για την Κρήτη. Ευχόμαστε βέβαια να μην βγει καθόλου, αλλά δυστυχώς βλέπουμε μάλλον την Κυριακή από ό,τι φαίνονται τα φαινόμενα, ενισχύονται οι άνεμοι και ενδεχομένως να έχουμε. Δηλαδή, και θέλω να πω ότι κάθε χρόνο θέλουμε να ενισχύουμε, αλλά χωρίς ανθρώπινο δυναμικό.
1: Και είχατε, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ναι, είχατε και τις μεταθέσεις του προηγούμενου μήνα.
0: Αυτό ήταν πάλι ένας κόλαφος. Δηλαδή αυτό ήταν άλλο τραγελαφικό. Παίρνουμε κόσμο από το Ηράκλειο για ένα νομό ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα και το πάμε σε ένα άλλο νομό ο οποίος έχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο ουσιαστικά δεν του το λύνει, αλλά δημιουργεί ένα μεγαλύτερο πρόβλημα στο ήδη προβληματικό νομό Ηράκλειο. Δηλαδή αυτά είναι τραγελαφικά, με την έννοια ότι όταν υπάρχει μια φωτιά στο νομό Λασιθίου, σε οποιοδήποτε νομό της Κρήτης, δυστυχώς αυτό που αναφέρατε προηγουμένως σε σχέση με το κομμάτι ότι είναι ένα, η

0: ιδιαίτερες συνθήκες
1: όλοι το ξέρουν.
0: Στην Κρήτη.
1: Δεν χρειάζεται να είσαι πυροσβέστης ή αστυνομικός συντάκτης ή δημοσιογράφος.
0: Έτσι, είμαστε αποκομμένοι, δεν μπορούμε να ενισχυθούμε από πουθενά άλλου. Πρέπει να διαχειριστούμε τις ίδιες δυνάμεις που έχουμε επάνω στο νησί. Αυτές είναι οι δυνάμεις. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τώρα το να πάρουμε κόλλο να το μεταθέσουμε το Ηράκλειο στο Λασί, δεν κάνουμε και τίποτα. Διότι όταν υπάρχει φωτιά στον νομό Λασίτη και οπουδήποτε στην Κρήτη, πάνε οι συνάδελφοι από την Κρήτη. Δηλαδή το Ηράκλειο είναι το νούμερο ένα που θα ενισχύσει και λόγω απόστασης στον νομό Λασίτη. Και αυτό γίνεται πάντα, γινόταν και θα γίνεται. Οπότε το κομμάτι τώρα των μεταθέσεων, να ξεσπιτώσουμε 9 συναδέλφους να τους πάμε στον νομό Λαστείου. Δεν κάναμε τίποτα παραπάνω, γι' αυτό φωνάζουμε και καταγγέλουμε ότι δεν μας βλέπουν ως συνάδελφους, αλλά μας βλέπουν ως νούμερα και τίποτα παραπάνω, αριθμητικά και λογιστικά τρίτη. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι περισσότερο. Τώρα ευελπιστούμε να πάρουμε μια ανάσα με αυτούς τους συναδέλφους που επίκειται να προσληφθούν, για να δούμε το επόμενο διάστημα, εάν μπορέσουμε έτσι να ολοκληρωθεί. Έτσι, γιατί μέχρι να ολοκληρωθεί, πολλά μπορούν να συμβούν. Έτσι.
1: Θέλω να θέσουμε, κύριε Φραγκιαδάκη, λίγο και το θέμα που υπάρχει με την υπερεργασία. Έχετε δικαιωθεί ούτως ή άλλως δικαστικά. Κάνετε ατέλειωτα οκτάωρα που σας οφείλονται. Έχετε κάνει ακριβώς ήδη ατέλειωτα οκτάωρα. Σας οφείλονται και άδειες.
0: Ευτυχώς η δικαιοσύνη στάθηκε στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε εγώ και χρόνια. Και που δυστυχώς κανένας μέχρι σήμερα δεν είχε σταθεί και να το αναγνωρίσει. Το αναγνώριζε στα λόγια και όχι στην πράξη ποτέ. Αλλά αντιθέτως, όπως σας είπα και προηγουμένως, κάθε χρόνο προσθέταμε κάτι περισσότερο προκειμένου να δημιουργούμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή ο συνάδελφος θα πρέπει να δουλέψει ακόμα περισσότερο υπερεργασία και δει παράνομη τις περισσότερες φορές. Και ήρθαμε λοιπόν εδώ, στην Κρήτη, μπήκαμε μπροστά, είμαστε από τις πρώτες ενώσεις που το ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να βρεθεί κάποια στιγμή η λύση και να τερματιστεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Το να σε βάζει η υπηρεσία μέσα και εν συνεχεία να σου χρεώνει ρεπό τα οποία θα πρέπει να πάρεις όποτε η υπηρεσία μπορεί να σου τα χορηγήσει. Δηλαδή, ποτέ μέχρι σήμερα, έχω 28 χρόνια υπηρεσίας, πέρα αυτό που μπορεί να πάρεις το μήνα που όταν δουλεύεις το κανονικό, δεν μπορεί να σου δώσει τα παραπάνω. Αυτά δηλαδή που σου χρωστάει το προηγούμενο διάστημα που έχουν προκύψει από την παραπάνω εργασία. Λοιπόν,
1: και ξέρετε,
0: λοιπόν μπροστά,
1: ναι,
0: και κάναμε αγωγές από το 20 και έρχονται σιγά σιγά μέχρι στιγμής, δηλαδή δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα διότι τα διαχειρίζομαι στην Ένωση, είναι 6 αγωγές οι οποίες έχουμε κερδίσει. Έχουμε κερδίσει ουσιαστικά, η δικαιοσύνη έχει πει ότι όντως πρέπει να αποζημιωθεί με ένα ποσό ο πυροσβέστης, έτσι, για ηθική βλάβη, για τη μη χορήγηση ως όφελη η υπηρεσία σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να τη χορηγήσει το ρεπό. Και έχουμε και σε εκκρεμότητα άλλες 6. Και αυτό θα συνεχιστεί, κυρία Μαυρομάτη, εφόσον η κατάσταση δεν αλλάξει. Δεν μπορεί ο συνάδελφος να...
1: Κλείβομαι με αυτά που ακούω να σας πω, γιατί ενώ όλοι βγαίνουν δημόσια και λένε ότι θα στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, σας έχουν χαρακτηρίσει πολλές φορές ήρωες, όχι ότι κάνουν λάθος σε αυτό, γιατί υπερβαίνεται αυτό και εσύ.
0: Τη δουλειά μας κάνουμε, κυρία Σιμιαντονάκη, και πιστεύω ότι κάθε σε
1: κάθε μάτι που θα έπαιρνε. Χαιρετίσματα στην κυρία Ρένα. Στην κυρία Ρένα μας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι... Όχι προς Θεού. Θέλω να πω ότι ενώ βγαίνουν και λένε ότι πρέπει να σας στηρίξουν, πρέπει να σας βοηθήσουν, πρέπει να ανταμυφθείτε γι' αυτό, τα έργα από τα λόγια, οι πράξεις από τα λόγια απέχουν πάρα πολύ. Το ίδιο και για εσάς, το ίδιο και για τους διασώστες, το ίδιο και για τους αστυνομικούς, γιατί δεν θα κουραστώ να λέω, σας ξέρω πάρα πολλά χρόνια, ότι δεν είστε απλοί δημόσιοι υπάλληλοι, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί και αυτοί έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας, αλλά κάθονται στο γραφείο τους. Δεν κινδυνεύουν, κάθονται τα Σαββατοκύριακα. Εσείς δεν έχετε αυτά τα προνόμια. Αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν νιώθουν τον πόνο έτσι, αυτών που καίγονται, δεν νιώθουν τον πόνο των τραυματιών.
0: Και ούτε την εικόνα που βλέπουμε καθημερινά στα μάτια μας σε ό,τι περιστατικό και αν είναι αυτό.
1: Και ό,τι συνεπάγεται αυτό και για την ψυχική σας υγεία, ναι, και για την ξεκούραση που χρειάζεται και του σώματος και του πνεύματος.
0: και πολλά πολλά πολλά θέματα υγείας, καρκινογόνου, το επάγγελμα, κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια τελευταία, αλλά να το πάρουμε πρώτα στο κομμάτι αυτό της υπεργασίας. Δεν στάθηκε ποτέ, μα ποτέ κανείς στα λόγια, έχουν σταθεί πολλές φορές. Στα έργα όμως δεν έχει γίνει ποτέ κάτι σημαντικό που να μπορέσει να ενισχυθεί το σώμα, έτσι, τα τελευταία χρόνια, αλλά αντιθέτως επιβαρύνουμε με παραπάνω αρμοδιότητες τις οποίες αναλαμβάνουμε. Είτε είναι αυτό αυτή την ώρα με τον έλεγχο που κάνει κάποιες υπηρεσίες, το να καθαρίσει τον οικοπαίδο και άλλα πράγματα πολλά και περιστατικά τα οποία αναλαμβάνουμε τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, πολλές φορές λέω ότι κινείται και ότι πετάει, η αρμοδιότητα έχει πυροσβεστική υπηρεσία. Λοιπόν, και πολλές φορές δεν είναι ψέματα αυτό.
1: Όχι, γιατί πρέπει να ξεχνάμε ότι εσείς έχετε μεγάλο φόρτο εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είτε πλημμυρίσει κάποιος, είτε τροχαίο συμβεί, είτε μια γάτα ανέβει κάπου και δεν μπορεί να κατέβει, είτε μια κατσίκα.
0: Τεράστιο πρόβλημα αυτό με τα ζώα.
1: Για όσους δεν το γνωρίζουν, καλείστε εσείς να βάλουμε και τα σανσέρ μέσα. Είναι πάρα πολλά που θα μπορούσα να πω. Άρα πάνω δεν κάθεστε.
0: Δυστυχώς. Τώρα λοιπόν ήρθε, σας λέω, η δικαιοσύνη μας δικαιώνει και πηγαίνει σε οριζόντια αποφάσεις, όχι μόνο από την Κρήτη, αλλά το λέω αυτό διότι εμείς ξεκινήσαμε πρώτοι από εδώ αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, και δικαιωθήκαμε και συνεχίζουμε να δικαιωνόμαστε, γιατί προσφεύγουμε κάθε ένα δύο έτη τα οποία περνάνε. Αφού το πρόβλημα δεν έχει λυθεί και οι συνάδελφοι δουλεύουν υπεργασία και έχουν ρεπό τα οποία δεν τους χορηγούνται, αναγκαζόμαστε και πάμε μέσω αυτής της διαδικασίας ανά δύο έτη. Λοιπόν, πάνε σε οριζόντια οι αποφάσεις στο αρχηγείο του σώματος ανά την Ελλάδα με αυτή τη διαδικασία. Και μπορώ να πω ότι ήταν και ένα μέτρο πίεσης αυτό προκειμένου να βγει αυτή η προκήρυξη και να φανεί πλέον, διότι στο ΦΕΚ που βγήκε και έλαβε μάτι, θα πω ότι υπάρχει και η πρόβλεψη άλλων 600 για το 2027 να προσληθούν. Αλλά δεν ξέρω αυτό αν θα ακολουθηθεί πάλι η διαδικασία.
1: Πολύ καλή είδηση, θα το δούμε, ναι.
0: Του χρόνου στην άλλη αντιπυρική περίοδο και να μην κινηθούμε νωρίς μέσα στο χειμώνα, Ιανουάριο-Φεβρουάριο, που να μπορεί οι συνάδελφοι αυτοί να έχουν βγει στο πεδίο και να έχουν πάρει τις θέσεις τους με την ανάλογη εκπαίδευση για να μπορούν να προσφέρουν την επόμενη αντιπυρική περίοδο.
1: Κύριε Φραγκιαδάκη, θα ήθελα λίγο να σταθούμε στο αν είμαστε έτοιμοι με ό,τι έμψυχο δυναμικό έχουμε και με ό,τι μέσα διαθέτουμε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και στο Ηράκλειο που εσείς εργάζεστε και δραστηριοποιείτε. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι σοβαρό, εσείς θα δώσετε τον καλύτερο σας εαυτό, το γνωρίζουμε εκ των προτέρων, όμως είμαστε έτοιμοι για να μας ακούσει και ο κόσμος, έτσι.
0: Είμαστε έτοιμοι, υπάρχει ένας σχεδιασμός πάρα πολύ καλός, το προσωπικό το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι εκπαιδευμένο, παρόλο τις ελλείψεις είμαστε πανέτοιμοι. Αλλά γιατί το λέω, και από τεχνολογικό εξοπλισμό και οχήματα έχουμε ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα και θα συνεχίσουμε να ενισχυθούμε και το επόμενο διάστημα. Δεν έχουμε πάρει τον αριθμό τον οποίο απαιτούμε και θέλουμε σε δασικά οχήματα που να μπορούν να ανεβαίνουν στο βουνό. Όμως έχουμε πάρει μικρά, πιο ευέλικτα, έχουμε πάρει μεταφοράς προσωπικού, λοιπόν, και επίκειται το επόμενο διάστημα να πάρουμε. Όμως όλο αυτό γίνεται, γιατί σας επαναλαμβάνω, ότι το προσωπικό είναι που δίνει όλο του το είναι σε κάθε περιστατικό, διότι η βάρδια που δουλεύει στην καθημερινότητα δεν φτάνει να ανταποκριθεί. Με αποτέλεσμα, είμαστε έτοιμοι, αντιμετωπίζουμε τα πάντα, αφού σε κάθε περιστατικό πάει, ξεκινάει η βάρδια η οποία είναι οπουδήποτε, είτε είναι κλιμάκιο, είτε υπηρεσία, είτε σταθμός, και αμέσως το επόμενο πεντάλεπτο ειδοποιούν όλοι οι συνάδελφοι να μπουν μέσα, να επανδρώσουν οχήματα και να πάνε στο σύμβαν. Μην φανταστείτε ότι όταν λέμε κάπου ότι υπάρχουν 150 συναδέλφοι, ότι αυτοί οι 150 συναδέλφοι ήταν στις υπηρεσίες μέσα. Από επιφυλακή τις περισσότερες φορές προκύπτουν και μπαίνουν. Είμαστε όμως έτοιμοι, ναι. Υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχει συνειδησία στον συνάδελφο.
1: Έτσι, ξέρετε, δεν ήταν ερώτηση παγίδα ή για να χαϊδέψω τα αυτιά κάποιον. Απλά Ήθελα να τονίσουμε ότι παρά τις ελλείψεις και τα προβλήματα, εσείς ακριβώς, είστε πανέτοιμοι ακριβώς, και ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί. Θα συμβεί αυτό που χρειάζεται να συμβεί.
0: Ακριβώς. Απλώς για ένα πρόβλημα ζητάμε τη συνδρομή του κόσμου, την βοήθεια του κόσμου, διότι ο παράγοντας, ο κόσμος, οι πολίτες είναι ο νούμερο ένα παράγοντας που εξαρτάται το αν θα πάμε καλά ή όχι.
1: Και θέλω λίγο να το αναπτύξετε αυτό για όσους μας ακούν.
0: Δηλαδή, αυτή την περίοδο να προσέχουν όλοι, να μην κάνουν καμία εργασία στην Ήπεθρο έξω με τη χρήση γυμνής φλόγας ή οτιδήποτε άλλη εργασία η οποία μπορεί να προκύψει κάποιος στην θύρα. Διότι έχουμε περιστατικό το προηγούμενο, λίγο πριν μερικές μέρες, από χορτοκοφτικό το οποίο οι υπόλοιποι μας χρησιμοποιούμε για να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας, έτσι, το οποίο με σπινθήρα το οποίο έκανε ο δίσκος ο οποίος έκοβε, έτσι, να πάρει φωτιά και να δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ευτυχώς το προλάβουμε. Λοιπόν, με την βοήθεια του κόσμου να αποφύγει οτιδήποτε μπορεί να προκύψει σπινθήρα ή φωτιά και επίσης με τη βοήθειά τους πάλι μόλις αντιλαμβάνονται οτιδήποτε, οπουδήποτε, να μπορούν να μας ενημερώνουν άμεσα στην υπηρεσία.
1: Και αυτό φυσικά, εγώ θα προσθέσω να σας κάνουν και χώρο να περνάτε στο δρόμο όταν τρέχετε για να προλάβετε το οτιδήποτε συμβάν.
0: Στο 99 και στο 112. Ναι, αυτό δεν έχουμε παράπονο ιδιαίτερο.
1: Όχι, εννοώ να σας κάνουν χώρο στο δρόμο όταν σπέβδετε.
0: Δεν έχουμε παράπονο τέτοιο. Το 99% του κόσμου το αντιμετωπίζει πλέον και μας βοηθάει στην κατεύθυνση αυτή. Μας βοηθάει. Όπως επίσης στο περιστατικό που αναφερθήκατε προχθές, το αστικό περιστατικό στο να κάνει το χωστό, και η συνδρομή του κόσμου ήταν αρκετά μεγάλη. Βοήθησαν τους συναδέλφους μου που ήταν εκεί και να βοηθήσουν όπως μπορούσαν οι πολίτες, εννοώ. Και βέβαια, γιατί ένα περιστατικό για να πάει καλά, οτιδήποτε είναι αυτό, είτε είναι αστικό είτε είναι δασικό, δεν είναι ο παράγοντας μόνο η υπηρεσία, θα συντονίσει τη διαδικασία, αλλά είναι μια σειρά παραγόντων, δηλαδή όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων, είτε αυτό είναι περιφέρεια, είτε πολιτική προστασία του Δήμου, των Δήμων, των τοπικών, είτε εθελοντικές οργανώσεις που μπορούν να βοηθήσουν και βοηθάνε σε τέτοια περιστατικά. Και προχθές το περιστατικό είχαμε τέτοια βοήθεια από το Δήμο Ηρακλείου, Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, με υδροφόρες, με εθελοντικές οργανώσεις, ο οποίο όλοι συντέλεσαν στο να βοηθήσουν και να πάει το περιστατικό καλά, παρόλο που ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο περιστατικό μέσα και λόγω της καύσιμης ύλης, η οποία είχε η επιχείρηση, διότι καταλαβαίνετε μια επιχείρηση η οποία ήταν όλο από πλαστικό, χαρτί και ξύλο, τα εμπορεύματα όλα αυτά. Καταλαβαίνετε τότε τι φορτίο θερμικό παρήγαγε κατά την καύση του.
1: Συνεχίζεται οπότε, η έρευνα και η προανάκριση, ωστόσο, ακριβώς, κύριε Φραγκιαδάκη, να μάθουμε ακριβώς από τι συνέβη αυτή η τεράστια καταστροφή που έπληξε και σπίτια. Δηλαδή ήταν μέσα σε ένα αστικό ιστό. Όσο και αν προσπαθήσατε, οι φλόγες πολύ γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών ξεκίνησαν να γλύφουν τα μπαλκόνια, τις αυλές, σοβαρές υλικές ζημιές.
0: Ευτυχώς όμως θα πρέπει να το λέμε γι' αυτό ότι δεν θρηνήσαμε τίποτα, δεν υπήρξε το παραμικρό σε ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Μαυρομάνη.
1: Και είδατε το πρώτο, το πιο σημαντικό.
0: Και είδατε και το περιστατικό που είχαμε πριν λίγες ημέρες στο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, που πήγε η φωτιά που ξεκίνησε και έφτασε στη γητή. Προσέξτε, ένα περιστατικό το οποίο ξεκίνησε από ό,τι φαίνεται, από ό,τι είδα και εγώ, έτσι που ήταν πάντα σε ανάρτηση σε τηλεοπτικό κανάλι τώρα, που πήρε την κάμερα, που φαίνεται ότι ξεκίνησε από πέταγμα τσιγάρου. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη.
1: Ναι.
0: Φαίνεται μέσα σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο, έτσι, να εξελίσσεται τη φωτιά από ένα πρανές δρόμου, και να εξελιχθεί αυτό που εξελίχθηκε και να...
1: Έχουμε αυτή την τραγωδία, έτσι, δηλαδή εκεί μια ξεκληρίστηκε μια οικογένεια, δεν ξέρω εκεί τι μπορεί να έφταιξε. Πραγματικά είχα αφήσει πολύ πίσω μου το να καπνίζει κάποιος και να πετάει το τσιγάρο του σε ξερά χόρτα. Αν όμως πραγματικά συνέβη
0: δεν
1: αυτό...
0: Δεν ήταν εκεί και οι καιρικές συνθήκες, ναι, που αναφερόμαστε τώρα και λέμε ότι ήταν η άνεμη, η ξηρασία και, το, και η καύσιμη ύλη η οποία βρήκε εύκολα στο σημείο το οποίο ξεκίνησε.
1: Ναι, ήταν μια πολύ τραγική υπόθεση. Ναι. Είναι αυτό που λέτε, πολλοί παράγοντες. Και παρά την προσπάθεια, δεν ξέρω και αν έπραξαν σωστά και οι τραυματίες και οι δύο άνθρωποι που χάθηκαν.
0: Καμιά φορά θα πρέπει να ακούμε τις οδηγίες των αρχών.
1: Σας το λέω γιατί το μικρό παιδί βρέθηκε μέσα στην ντουλάπα πανθρακωμένο, έτσι. Με αυτή τη λογική.
0: Όμως θα έπρεπε να είχε μια καθοδήγηση από ένα
1: σωστά
0: μεγαλύτερο.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. Γι' αυτό δεν ξέρω, γι' αυτό μιλάμε για πολλούς παράγοντες.
0: Αλλά καμιά φορά θα πρέπει, επαναλαμβάνω το ξαναλέμε, ότι θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Δεν το λένε τυχαία το ότι κάνουμε εκένωση γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι και παράγοντες και γι' αυτό το κάνουμε για να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή. Δεν λένε ορισμένοι, κάνουμε εκένωση, βρήκαμε τον τρόπο αυτό και σώνονται ο κόσμος και καίγονται τα σπίτια. Δυστυχώς δέστε το αποτέλεσμα τώρα.
1: Μακάρι φέτος, εύχομαι γίνεται... εγώ. Γιατί δεν μας παίρνει και άλλο χρόνος. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, η αλήθεια είναι. Θα κανονίσουμε να ξανα...
0: Έχουμε αρκετά και έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και ένα βρωμάτι το τελευταίο διάστημα και μέσω ερωτήσεων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για το να αναγνωριστεί 6 μορφές καρκίνου ως επαγγελματική ασθένεια του πυροσβέστη. Έχουμε, οπότε υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια διότι θεωρούμε και πιστεύουμε πλέον με την μελέτη που έχει υπάρξει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,
1: ναι,
0: δεν τα λέμε μόνοι μας, αν και τα ζούμε στην καθημερινότητά μας, διότι βλέπουμε πως οι συναδέλφοι μας φεύγουν από καρκίνο και πρόσφατα αυτή την ώρα που μιλάω, έτσι δεν είναι λίγες μέρες που έχω χάσει στενό μου φίλο συνάδελφο, έτσι 50 χρονών από καρκίνο.
1: Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
0: Λοιπόν, ο οποίο πρέπει λοιπόν η πολιτεία να σταθεί σε αυτό, ότι το επάγγελμα του πυροσβέστη πλέον αναρχίζεται και αναγνωρίζεται παγκοσμίως με μελέτες συγκεκριμένες, έτσι, ότι είναι το νούμερο ένα καρκινογόνο επάγγελμα και σε συγκεκριμένες μορφές καρκίνου. Κάνουμε μια προσπάθεια, έχουμε καταθέσει ερωτήσεις, έχουμε στείλει σε όλους τους βουλευτές προκειμένου να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια για να μπορέσουμε να υπάρχει πρόληψη στο κομμάτι αυτό. Πρόληψη το τι πρέπει να κάνουμε πριν, είτε είναι αυτό εξετάσεις, είτε συνθήκες υγιεινής. Θεωρώ ότι αυτό θα στοιχίσει και πολύ λιγότερο, να ξέρετε κύριε Βαρμάτη, στην πολιτεία, παρά η αντιμετώπιση στη συνέχεια όταν ασθενείς.
1: Ακριβώς.
0: Ο ασθενής.
1: Η πρόληψη πάντα είναι καλύτερη από το να αντιμετωπίζεις την οποιαδήποτε μορφή ασθένειας και δει τον καρκίνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεσμεύομαι ότι θα τα ξαναπούμε. Μιλάμε ήδη αρκετή ώρα, αλλά είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να βάλουμε σε μια σειρά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φραγκιαδάκη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μεταφέρω τα προβλήματα που υπάρχουν και να επικοινωνήσω με τον κόσμο.
1: Τα μικρόφωνα του Πολίτικα είναι πάντα ανοιχτά, να ξέρετε, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ.
0: Καλά.
1: Σας ευχαριστώ
0: καλά,
1: πολύ.
0: Καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Ακούσατε τι είπε ο Απόλλωνας ο Φραγκιαδάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης. Του δώσαμε και το χώρο και το χρόνο, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολλά τα θέματα και ειλικρινά αξίζει να δίνεις χρόνο σε αυτούς τους ανθρώπους που τρέχουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, για να είμαστε όλοι εμείς οι υπόλοιποι ασφαλείς και στις εργασίες μας και στα σπίτια μας και στη βόλτα μας, γιατί μια φωτιά, μια πλημμύρα, οποιοδήποτε περιστατικό που χρειάζεται να παρέμβει η πυροσβεστική μπορεί να σε βρει οπουδήποτε. Περνάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 3 το μεσημέρι και 43 λεπτά. Ο μήνας έχει 3 Ιουλίου. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα για όσους κάθεστε όλο το Σαββατοκύριακο να το απολαύσετε. Για όσους εργαζόμαστε το Σαββατοκύριακο να είναι όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Για όσους κυκλοφορείτε στο βόρειο οδικό άξονα στο ύψος του κακού όρους, να σας πω ότι παραμένει έτσι ένα πρόβλημα με την κυκλοφορία των οχημάτων λόγω σοβαρού τροχαίου, χωρίς όμως τραυματία, που σημειώθηκε, ήταν γύρω στις 2 το μεσημέρι όταν ξεκινούσαμε την εκπομπή μας. Επαναλαμβάνω, για όσους δεν το γνωρίζετε, 2 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με το ένα να αναποδογυρίζει. Επιτόπου σήμανε συναγερμός από όσους κάλεσαν το ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική και την αστυνομία από το διερχόμενα από το σημείο οχήματα. Επιτόπου έσπευσε η πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και η τροχέα του βόρειου οδικού άξονα. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός των ατόμων από τα οχήματα, γιατί κατάφεραν να βγουν μόνοι τους με πολύ ελαφρά τραύματα. Οπότε ούτε οι διασώστες του ΕΚΑΒ με τα ασθενοφόρα που έσπευσαν δεν παρέλαβαν κάποιον για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, υπογράφοντας οι ίδιοι δηλαδή δεν θέλησαν να πάνε στο νοσοκομείο να μεταφερθούν με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικοί του βόρειου οδικού άξονα μετρούν τώρα και ξαναμετρούν εκεί στο σημείο για να δουν ποιος έφταιξε για αυτό το τροχαίο, γιατί θα σχηματιστεί και δικογραφία, έτσι γίνεται συνήθως μετά από ένα τροχαίο, οι ασφαλιστικές στο σημείο και οι γερανοί, γιατί αυτά τα οχήματα δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση για να κινηθούν μόνα τους με τον οδηγό τους, όπως πριν από το ατύχημα. Τώρα θα σας πάω στα social media του politica.gr, γιατί μπορείτε να μας βρείτε και στο TikTok και στο Instagram, αλλά και στο Facebook, και να απολαύσετε πραγματικά τα μικρά βιντεάκια, τα reel όπως λέγονται, με πάρα πολλά θέματα, ποικιλία θεμάτων, και ενημερωτικά και πιο ανάλαφρα και ψυχαγωγικά. Καλύπτουν μια γκάμα από θεματολογία, γιατί πλέον οι πιο πολλοί από εσάς προτιμάτε να βλέπετε εικόνα και ήχο στο κινητό και δει σύντομα βίντεο που να σας ενημερώνουν περιληπτικά για το τι έχει συμβεί, και να βλέπετε και πάρα πολύ γρήγορα εικόνες από κάποιο γεγονός, είτε αυτό είναι τροχαίο, είτε μια απόφαση δικαστηρίου, είτε κάποια δήλωση πολιτικού, κάποια άφηξη πολιτικού προσώπου, ο θάνατος κάποιου πολιτικού. Αντίστοιχα θέματα θα δείτε στο politica.gr και στα social media, αν μπείτε, και στο Facebook και στο TikTok και στο Instagram. Έχουμε ένα reel το οποίο μιλά για τη Βενεζουέλα και για τον ανίποτο θρήνο και την οδύνη για τους χιλιάδες νεκρούς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η τεράστια, δύσκολη, οδυνηρή διαδικασία το να εντοπιστούν οι νεκροί, και μακάρι και άλλοι ζωντανοί μετά από πολλές μέρες των φωνικών σεισμών. Ζώα έχουν βγει ζωντανά, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, νέοι άνθρωποι που άντεξαν τόσες μέρες, 6 μέρες μετά το φωνικό, τους δίζυμους φωνικούς σεισμούς. Πλέον η χώρα είναι και σε πολυήμερο πένθος και ξεκινούν και οι κηδείες. Ένα τέτοιο ρίλ λοιπόν μπορείτε να δείτε στα social media του politica.gr. Μπορείτε να δείτε μια εντυπωσιακή, ακόμη μια εντυπωσιακή ανατίναξη που πραγματοποιήθηκε στο βόρειο οδικό άξονα στο Λασίθι, για να δημιουργηθεί το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Θα δείτε τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό να χορεύει νησιώτικα στο Μανχάταν, θέλω να σας πω, βρίσκεται εκεί για περιοδεία. Και ανάμεσα σε αυτά τα σύντομα βιντεάκια, τα shorts που μπορείτε να δείτε, είναι και η ιστορική μέρα του Ηρακλείου, η Ανθή Καλογριδάκη, που υπηρετούσε
στο Πανάνιο νοσοκομείο, στη συνέχεια στη Φορτέτσα, και έχει ξεγεννήσει πάνω από 702 παιδιά. Αυτά είναι τα καταγεγραμμένα στοιχεία. Πολλά τα θέματα, όπως ακούσατε, που κυριαρχούν στην επικαιρότητα των reels του politica.gr. Αξίζει τον κόπο να πληκτρολογήσετε politica.gr και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook για να τα απολαύσετε. Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά όσον αφορά την επικαιρότητα από το politica.gr. Πρώτο θέμα μας με φωτογραφίες. Επιποδός η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ για το τροχαίο στο Κακόρος. Επαναλαμβάνω για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας ότι ευτυχώς είχαν άγιο αυτοί οι άνθρωποι, δεν είχαμε κανένα τραυματία. Έχουμε την καταδίκη του 55χρονου για την υπόθεση της Τζιν Χάνλον, που είχε εξαφανιστεί και βρέθηκε νεκρή στο Ηράκλειο. 17 χρόνια μετά ήρθε η δικαίωση για την ίδια και την οικογένειά της. Και φυσικά έχουμε τον διευθυντή μας, τον Κώστα τον Σιλιγάρδο, με την καλεσμένη του, την νομικό τη Μαρία τη Σπυράκη, για τα φαινόμενα ατιμωρησίας που έχουν φέρει δύσκολες και δυσάρεστες στιγμές στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε μία είδηση για την ορκωμοσία των νέων ανθιποσμηναγών της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και δυστυχώς για ένα νεκρό μετά από τροχαίο με αγριογούρουνο στην Ετωλοακαρνανία. Γιατί στο politica.gr ενημερώνεστε για όλες τις ειδήσεις που αφορούν στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και θα κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας με τη συγκίνηση που υπήρχε στο τελευταίο αντίο στο Βασίλη Λεβέντη από το γιο του, που ήταν θετός και ανέφερε πως μπορεί να μην είμαι το βιολογικό παιδί του, αλλά είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα. Αυτό ανέφερε ο γιος του, γιατί μπορεί να μην τον γέννησε, αλλά τον μεγάλωσε με πολύ αγάπη, και αυτό φαίνεται από τα λόγια αυτού του ανθρώπου που πλέον είναι ένας ενήλικας άνδρας. Συγγενείς, φίλοι και πρώην συνεργάτες αποχαιρέτησαν τον ιδρυτή της Ένωσης Κεντρών, που υπενθυμίζουμε πως πέθανε σε ηλικία 75 ετών έπειτα από προβλήματα υγείας που είχε. Τελέστηκε η κηδεία του στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, στο Κημητήριο Πανοράματος της Βούλας. Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στη 1:30 και εκεί ήταν πλήθος φίλων, συγγενών και πρώην συνεργατών που βρέθηκαν από νωρίς στην εκκλησία για να τον αποχαιρετήσουν. Μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας, οι παρευρισκόμενοι συνόδευσαν τον Βασίλη Λεβέντη στην τελευταία του κατοικία, να σας πω, εν μέσω χειροκροτημάτων. Κάτι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά του. Φιλοξενούν site από μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αθήνας όσα συγκινητικά ανέφερε ο γιος του. Υπάρχουν και δηλώσεις που μπορείτε να δείτε. Όπως και να έχει, έκλεισε πραγματικά ένας κύκλος για έναν άνθρωπο που πολλοί ή θα τον συμπαθούσαν ή θα τον αντιπαθούσαν. Όπως και να έχει, έδωσε και άφησε το δικό του αποτύπωμα στην πολιτική σκηνή της χώρας μας. Μία ακόμη δυσάρεστη είδηση. Σας ενημερώσαμε και νωρίτερα ότι στο Χαλάνδρη ένας 17χρονος Βρετανός έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Δυστυχώς είναι εγκεφαλικά νεκρός. Ο ανήλικος συνελήφθη ο υπάλληλος περιπτέρου που φέρεται να του πούλησε το αλκοόλ, γιατί έδειξε πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Αυτό υποστηρίζει ο υπάλληλος του περιπτέρου. Ο 17χρονος βρισκόταν με την οικογένειά του στη χώρα μας για διακοπές. Διακοπές που έληξαν πάρα πολύ άσχημα. Τα ξημερώματα παραλήφθη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό ο νεαρός. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι έρευνες των αστυνομικών για να ξεκαθαρίσουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό αυτό ατύχημα, που έχει ως αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, ένας 17χρονος από την Αγγλία να είναι κλινικά νεκρός ουσιαστικά.
Λοιπόν, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε το Σαββατοκύριακο. Μην πιείτε πολύ, μην τρέχετε, να περάσετε όμορφα, να πάτε στις παραλίες, να ακούτε τους ναυαγοσέστες, γιατί την Κυριακή, όπως μας είπε και ο μετεωρολόγος ο Μανώλης Ολέκας, θα ανέμουν λίγο οι άνεμοι. Να μην προσπαθήσετε να ανάψετε φωτιά στην Ήπεθρο, όπως μας είπε ο Φραγκιαδάκης ο Απόλλωνας, ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης. Και θα ζοριστείτε πολύ αν δεν έχετε κάνει κράτηση σε ξενοδοχεία, γιατί στην πλειοψηφία τους είναι γεμάτα, όπως μας είπε ο Γιώργος ο Πελεκανάκης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων. 3:54 είναι ώρα να σας χαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Στο μικρόφωνο ήταν για 2 ώρες η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σοσιφάκης. Καλό απόγευμα σε όλους και όλες.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Πολίτικα 89,8.
3: Άντε, γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Ηλιμουνιδέξης, όλα μαζί. Νεύρα, πολλά νεύρα, πάρα πολλά νεύρα. Νεύρα, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι δεν είναι όλα όπως μας τα λένε κάποιοι, αλλά είναι όπως τα βλέπουμε και όπως τα ζούμε. Αυτό. Η ζωή είναι αυτό που ζούμε. Όχι αυτό που φανταζόμαστε. Όχι αυτό που... ούτε καν αυτό που ονειρευόμαστε. Άσε, κάποιοι το ζουν αλλιώς, έτσι. Κάποιοι ζουν το όνειρο αλλιώς. Σε μπέρδεψα, τώρα θα δεις. Λοιπόν, είναι μια τάκα φοβερή. Την άκουσα σήμερα, θα την μεταφέρω. Την έχω γράψει και στο politica.gr, σε λίγο να το δείτε. Είμαστε από τη ΔΕΗ. Έτσι. Χτυπάνε την πόρτα. Λέγανε είμαστε από τη ΔΕΗ, βάλτε τα κοσμήματα μέσα σε ένα τέτοιο, σε ένα κατσαρόλι. Είμαστε από το FBI, βάλτε χειροπέδες. Ήταν φοβερή ατάκα, την έμαθα ότι υπόθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που έκανε το ελληνικό FBI και προχώρησε σε 7 συλλήψεις ατόμων οι οποίοι, πόσο να σου πω ρε παιδί μου, μόνο σε μια φωτογραφία είχαν γύρω στο 1,5 εκατομμύριο σε δεσμίδες 50 ευρώ, 100 ευρώ, 20 ευρώ και 200 ευρώ. 1,5 εκατομμύριο μόνο. Φωτογραφία. Απίστευτο. Πρόκειται για μια σπήρα όπου δρούσε ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και ως λογιστές. Στο Facebook, στο Instagram και σε αυτά και στο TikTok πόζαναν με λίρες, με τριτά και παλά και βαρολόγια. Τους έπιασε ο FBI, τους πέρασε χειροπέδες και τώρα από το είμαστε στη ΔΕΗ, είμαστε στη φυλακή. Αυτή είναι η ζωή για κάποιους. Όσο το ζήσανε, το ζήσανε το όνειρο. Με τις λίρες, με τα λεφτά, με τα ευρώ, με την κοροϊδία σε παππούδες και γιαγιάδες τους πήραν τα πάντα. Τους πιάσανε και αυτό είναι κάτι ελπιδοφόρο. Γιατί αρχίζω με αυτή την είδηση και όχι με κάτι άλλο? Λες να το πούμε ή όχι? Όχι, δεν το πούμε. Άστο, δεν το. Λοιπόν, ξεκίνησα με αυτή την είδηση γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Η επιχείρηση που έκανε το ελληνικό FBI μπήκε μέσα στον καταβλισμό εκεί πέρα, τους μάζεψε όλους. Μιλάμε για απίστευτα φράγκα. Παιδιά, είχαν μαζέψει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Βγαίνανε φωτογραφίες με τις δεσμίδες αυτές των χρημάτων που λες, ρε φίλε, αυτά τα λεφτά δεν τα πιάσω ποτέ στα χέρια μου. Αυτοί τα πιάσανε, αλλά τώρα τους πιάσανε. Είναι ωραίο. Λοιπόν. Είμαστε από τη ΔΕΗ, είσαστε φυλακοί. Γεια σας. Ακόμα και το ρολόι, το Rolex που είναι σε μια φωτογραφία, θα το δεις σε λίγο στο politica.gr. Φίλε ακροατή, ήταν πραγματικό. Δεν ήταν από αυτά τα μαϊμού που πουλάνε, ούτε οι κλόνοι. Ξέρεις, υπάρχουν Rolex που είναι κλόνος, δηλαδή κάνουν 500 ευρώ. Είναι πραγματικός κλόνος, δηλαδή έχουν... ακόμα και έχουν το μηχανισμό, αλλά δεν έχουν όλα τα υπόλοιπα. Κάπως έτσι. Ή έχουν όλα τα υπόλοιπα και δεν έχουν το μηχανισμό. Κάτι από τα δύο, δεν θυμάμαι τι. Λοιπόν, αυτή η σπήρα πώς δρούσε, ρε φίλε. Είχε πάρει τους τηλεφωνικούς καταλόγους. Υπάρχουν ακόμα. Τους θυμάσαι. Τώρα τους γνωρίζουν αλλιώς τους τηλεφωνικούς καταλόγους. Εγώ τους χρησιμοποιούσαν αλλιώς κάποτε. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, παίρνουν τους τηλεφωνικούς καταλόγους, βρίσκαν τα ονόματα, βρίσκαν τα τηλέφωνα και παίρνουν τηλέφωνο. Και μετά τις στείλανε. Απ' έξω. Και μαζέψανε γύρω στο 1.690.000. 7 συλλήψεις. Αναζητούνται κι άλλοι. Έχει σχηματιστεί δικογραφία. Στέλνανε και μήνυμα στο Viper The EGR 2.0. Ξέρεις. Απίστευτο. Λοιπόν, τους πιάσανε όμως. Και ξεκινάω με αυτή την είδηση για ένα και μόνο λόγο. Γιατί μπορεί πολύ να λέμε για το ελληνικό FBI και για το λέμε ελληνικό FBI και όλα αυτά. Αλλά πραγματικά δεν έχει αφήσει τίποτα. Τίποτα, δηλαδή μόνο τις λίρες να δεις, φίλε, στο χέρι του αλληνού. Δηλαδή είναι καμιά 1, 2, 3, πες ότι είναι 20 λίρες. Από 1500, ξέρω εγώ, μία πόσο είναι. Είναι τρελά ποσά. Λοιπόν, το ελληνικό FBI δεν κοιμάται και θα σας πω γιατί ξεκινάμε το ελληνικό FBI. Λοιπόν, από την ίδια κοινωνική ομάδα λοιπόν που ήταν αυτοί οι απατεώνες, είναι και κάποιοι άλλοι εδώ στην Κρήτη οι οποίοι κάπου ελέγχονται, κάτι έχουν βοηθήσει, κάτι με τον ΟΠΚΠ. Θα σας έχουμε τα απόγευμα ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ γι' αυτό, σχετικά με τον ΟΠΚΠ και μια κοινωνική ομάδα ευαίσθητη, η οποία είχε συνεργασία με κάποιους από τον ΟΠΚΠ. Και σκάει όπου να είναι αυτό το θέμα. Λοιπόν, την Παρασκευή, εδώ στο Ηράκλειο, έρχεται ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έρχεται για τα εγγένεια στη Μεσαρά της υποδιεύθυνσης, αλλά έρχεται και για κάτι άλλο που αφορά την ενδοοικογενειακή βία. Είναι έτοιμο το κρυφό κτίριο, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 700 άτομα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Είναι κάτι το οποίο το έχει υποσχεθεί ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και γίνεται. Έχει σχεδόν τελειώσει εδώ στην Κρήτη, δεν πούμε που είναι. Δεν ξέρουμε κιόλας που είναι. Αλλά μια περιοχή ξέρουμε, αλλά και αυτή δεν υπάρχει λόγος να τη λέμε. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι έρχεται την Παρασκευή εδώ και φοβάμαι, εντός αγωγικών το φοβάμαι, δηλαδή το γουστάρω, μέχρι την Παρασκευή κάτι θα γίνει. Κάτι ακούω. Κάτι. Οι φήμες για κόντρες που αναβιώσανε δεν ισχύουν. Είναι κάτι καινούριο αυτό που θα σκάσει, από ό,τι λένε, και είναι και μεγάλο. Και εδώ στο Ηράκλειο κάτι δουλεύεται πολύ μεγάλο. Για να δούμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8 και 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Ο Βαγγέλης Λίτινας απέναντί μου με κοιτάει με αυτά τα μάτια τα γουρλωμένα, τα λυπημένα και μου λέει: γιατί ρε Νίκο, εμείς δεν έχουμε κρατήσει αυτές τις δεσμίδες. Και του απαντώ. Γιατί δεν είσαι λοποδίτης. Αυτό. Και μου λέει ο Βαγγέλης Λίτινας: ναι Νίκο, εμείς θα κρατήσουμε ποτέ τόσα λεφτά στα χέρια μας. Άμα πας στην παρουσίαση που θα γίνει της σύλληψης, θα τα κάνεις εκεί, θα τα λεφτά στην άκρη. Όπως θυμάμαι μια φορά, απίστευτο σκηνικό, είχαν πιάσει από την ΑΔΕ τότε, στο Τελωνείο στον Πειραιά, μια μεγάλη σπήρα με ναρκωτικά, τα οποία τα είχαν κρυμμένα μέσα σε καρύδες και μέσα σε ανανάδες. Δηλαδή τους είχαν κόψει, τα είχαν βάλει μέσα, ήταν περίεργο έτσι. Και τα είχαν όλα φτιάξει έτσι. Κρυμμένα μέσα σε καρύδες και μέσα σε ανανάδες. Δηλαδή τους είχαν κόψει, τα είχαν βάλει μέσα, ήταν περίεργο έτσι. Και τα είχαν όλα φτιάξει.

από το FBI, όπου είναι μια συγκεκριμένη κοπέλα. Έτσι, ξέρω και το όνομά της, τα πάντα μου τα έχει πει ο στρατηγός. Η οποία τι κάνει. Εγώ λυπάμαι τον άντρα της. Δεν πρέπει να τρώει να πηγαίνει στο σπίτι του αυτός. Με τίποτα. Χριστούγεννα με τίποτα. Πάει έξω μπαλκόνι και το τρώει. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα, αυτή η αξιωματικός, εξαιρετικός αξιωματικός και αξιωματικός, στοιχίζει όλα τα ευρήματα. Δηλαδή λεφτά, σφαίρες, όπλα, ό,τι βρίσκουν από κάποια επιχείρηση. Θυμάμαι τότε που είχαν πιάσει το σούπερ μάρκετ όπλων που είχαμε πει τότε, να σου πω λίγο, που είχαν πιάσει μια τεράστια αποθήκη με όπλα, σφαίρες μέσα, χαμός. Η γυναίκα αυτή είχε στοιχήσει τις σφαίρες αναδιαμέτρημα, τα όπλα, τα είχε φτιάξει όλα στη σειρά, τα λεφτά με τη σειρά. Και είχα πάθει πλάκα. Και λέω, ρε φίλε, ποιος θα κάνει όλα αυτά. Είναι μια αξιωματικός η οποία με αυτόν τον τρόπο δείχνει το μεράκι που έχει για αυτή τη δουλειά. Και πόσο γουστάρι που πιάνει κακούς. Ήθελα να το πω, ήθελα να ακουστεί για να το μάθετε και εδώ στην Κρήτη, γιατί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν την προσοχή μας και τον καλό μας τον λόγο. Έτσι. Λοιπόν, το έχω πει. Εγώ τι θέλω εδώ στην εκπομπή, καλεσμένη. Η πρώτη ερώτηση είναι: κουραμπιέ τρώει ο σύζυγος? Θα γελάσουμε, αλλά πραγματικά πρόκειται για μια εξαιρετική αστυνομικό. Περιμένω τώρα την παρουσίαση από την ΔΑΟΕ που θα κάνουν πάλι γι' αυτό. Να το δούμε. Λοιπόν. Διαφημίσεις και όχι, λάθος, τραγούδι και ερχόμαστε σε λίγο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Σήμερα έγινε και. Σήμερα είπαν μάλλον το τελευταίο αντίο στο Βασίλη Λεβέντη. Κυμπάριζε, φίλε. Πολύ ωραίος τύπος. Δηλαδή, τον είχα γνωρίσει κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη, κάτσαμε μαζί. Ήταν τότε ένα συνέδριο που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη μεγάλο. Βρεθήκαμε στο ίδιο τραπέζι. Ωραίος τύπος. Δηλαδή, εντάξει. Λιδωρήθηκε πάρα πολύ όσο καιρό πάλευε για να μπει στην Βουλή. Τελικά μπήκε. Και μπήκε και έκανε και αίσθηση. Και ήταν και ωραίος. Κάποια στιγμή μπορεί να πούμε έτσι κάποια πράγματα για τον Βασίλη Λεβέντη. Αλλά τώρα, σήμερα ήταν η μέρα που τον αποχαιρέτησε η οικογένειά του. Λοιπόν, να είναι αυτό το χρόνο που το σκεπάζει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το θέμα που θα ήθελα να θαυτεί οπωσδήποτε είναι αυτό με τους σέρβισερς και με τα φαντς, με την κυρία Καριστιανού, η οποία από ό,τι φαίνεται εκεί που μας κοροϊδεύανε, ξέρω εγώ, τώρα πάνε να το γυρίσουν και τούπα. Λοιπόν, αυτή η ιστορία που έχει σκάσει με το σπίτι αυτό που αγόρασε η κυρία Καριστιανού και βγαίνει η κυρία Κρατσιά παντού και μιλάει, γιατί η κυρία Καριστιανού δεν βγαίνει να μιλήσει, είναι λίγο περίεργο, έτσι. Ακούστε λοιπόν τι είχε πει στην παρουσίαση της.
1: Έλεγχος της εσχροκερδούς δράσης των σέρβισερς και φανς. Και παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας.
0: Το δεύτερο χειροκρότημα που ακούγατε είναι του εαυτού της. Δηλαδή χειροκρότημα και τον εαυτό της. Εντάξει, δεν ξέρω τι είναι πιο γελίο απ' όλα. Το να κοροϊδεύεις τον κόσμο, όχι κύριε Καριστιανού, γενικά μιλάω, έτσι, δεν το απευθύνομαι. Αλλά να βγαίνεις τη μία μέρα να λες δεν έχω σχέση και την άλλη μέρα να βγαίνει η κυρία Καριστιανού και να λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Εντάξει, είναι σαν να μας λες μπούρδες, μην το πω αλλιώς. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού θέλει να είναι όλα στο φως. Οποιοδήποτε λέει μπορεί να εισέλθει και να τα δει στο εκτιματολόγιο. Είπε η δικηγόρος της και στενή συνεργάτηδά της, προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Η κυρία Κατσιά μάλιστα είπε ότι τα στοιχεία αυτής της συναλλαγής είναι δημόσια, διαθέσιμα μέσω του κοινοτολογίου και απέρριψε τις κατηγορίες περί απόκρυψης στοιχείων την πλευρά της κυρίας Καριστιανού. Μα δεν είπαμε εμείς ότι το έκλειψε. Απλά το άφησε να ξεχαστεί. Αυτό είπα. Τέλος πάντων. Δεν είχε ενεργό ρόλο, λέει, στη διαχείριση της εταιρείας που ιδρύθηκε το 2022, αποδίδοντας συναλλαγή στον τότε σύντροφό της. Εγώ πάντως σε καμία σύντροφό μου δεν έχω δώσει να διαχειριστεί οτιδήποτε δικό μου. Δεν ξέρω πώς το έκανε τώρα η κυρία Καριστιανού. Πάντως, αν την ξεγέλασε ο πρώην σύντροφός της, πώς θέλει να γίνει πρωθυπουργός? Θα την ξεγελάει ο καθένας μετά. Δηλαδή, εδώ ο πιο στενός σου συνεργάτης, φίλος, κολλητός, μέσα στο ίδιο σπίτι ήσασταν, σε ξεγέλασε. Είναι αυτό δείγμα τώρα ότι ταλέντου πρωθυπουργήσιμης έτσι κατάστασης? Δεν είναι. Δεν το λες και. Δηλαδή, τώρα άμα της πεις, εσύ τώρα πας να της πεις πάρε 100 ευρώ να μου τα φυλάξεις να μην τα χάσω. Δεν πας. Γιατί ρε φίλε δεν πας? Γιατί? Επειδή την ξεγέλασε ο πρώην. Ξέρεις πόσες πρώην με έχουν ξεγελάσει εμένα? Εσένα καμιά πρώην σου δεν σου έκανε έτσι καμιά κουτσουκέλα? Σου έκανε. Ωραία. Γιατί κατηγορούμε τη γυναίκα? Θα μου πεις άλλο πρώην ή άλλο η κυβέρνηση, έτσι. Δηλαδή, εκεί μας βγάζει μια, έτσι, μια βλακιούλα και το χαλάμε το έργο. Αλλά όταν είναι για την κυβέρνηση θα είμαστε σωστοί, έτσι, θα τα κάνουμε όλα τέλεια. Γιατί έχουμε δίπλα μας την κυρία Γρατσιά, τον κύριο Αυγερινό και αυτοί είναι που θα τα κάνουν όλα τέλεια. Εγώ δεν θα έχω σχέση. Θέλετε να σας κυβερνήσει? Ωραία, γιατί εγώ έχω το Σιλιγάρδο φίλο, μου έχει πει ότι έχει κάτι γνωστούς εκεί στις αεροπορικές εταιρείες. Θα πάρω πλέον και θα φύγω. Γεια σας. Αν πάει να κυβερνήσει. Όχι, δεν εμπιστεύομαι. Εγώ γυναίκα πρώην αυτά δεν γίνεται. Δεν μπορώ. Δεν μου το επιτρέπει, πώς να σου το πω, η ιδιοσυγκρασία μου. Δηλαδή τώρα την ξεγέλασε ο πρώην της. Δεν θα την ξεγελάσουν καμιά πενταριά από κάτω βαστάζει και κολαούζει που έχει. Ή αυτούς τους έχει, εντάξει, αλλά ήταν ένα λάθος της στιγμής που έλεγε και ο Πασχάλης παλιά. Στιγμιαίο λάθος. Μπορεί, δεν ξέρεις. Πάντως, μίλησε στην τηλεόραση στην αυτεμπορική η κυρία Γρατσιά και είπε ότι δεν υπάρχει κάτι κρυφό. Όχι καλέ. Μόνο μερικούς μήνες το κρύψαμε. Δηλαδή ότι έχει αγοράσει ένα σπίτι από κάτι Ινδούς κακομοίρηδες που δεν μπορούσαν να πληρώσουν τη δόση του δανείου και χάσαν το σπιτάκι τους. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτά. Αυτά. Γιατί έχω να σας πω κάτι πολύ πιο σπουδαίο από αυτό που έχει γίνει τώρα με την κυρία Καριστιανού και με το σπίτι. Γιατί πραγματικά όταν βλέπεις ότι. Ρε παιδί μου, σε κοροϊδεύουν έτσι μέσα στη μούρη σου. Εντάξει, κάπου αντιδράσεις έτσι. Αντιδράσεις. Λοιπόν, μια πολύ έτσι ευχαριστήνηση σήμερα. Μιλάμε, πρέπει να κλαίνε με μαύρο δάκρυ. Σιριζέοι, Πασόκοι, αριστεροί, κομμουνιστές, όλοι πρέπει να κλαίνε με μαύρο. Και πιο πολύ από όλους να κλαίει ο Κατρούγκαλας. Υπήρχε αυτή η διάταξη Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χειρίας, η οποία ακούμπαγε γύρω σε 150.000 δικαιούχους, έτσι. Λοιπόν, ήταν ένα θέμα, λέει ο Πρωθυπουργός, στο οποίο του το λέγανε όλοι όπου και αν πήγαινε στην Ελλάδα. Λοιπόν, τέλειωσε. Τέλος. Έκλεισε οριστικά αυτός ο λογαριασμός, λέει ο κ. Μητσοτάκης, και αυτό είναι το μήνυμα που έβγαλε προς τα έξω με τη σημερινή του ανάρτηση στο WhatsApp. Εγώ το παίρνω στο WhatsApp. Καμιά φορά ξέστηλω, κοίτα μου, στείλω ο Μητσοτάκης μήνυμα. Κοκορεύουμε. Είναι το WhatsApp που το στέλνεις όλους.

Εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά αυτά για τον νόμο Κατρούγκαλ, δεν έχω ακόμα ξέρει σε όλα αυτά. Ένα αυτές οι περιβόητες συντάξεις χειρίας. Πήρα λοιπόν την Αργυρό Μαυρούνη τηλέφωνο να με ενημερώσει υπουργό, κάνει Υπουργείο Εργασίας, από τις καλύτερες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, και μου είπε η Αργυρό ότι ξέρεις κάτι, ήταν ένα πράγμα το οποίο έπρεπε να κλείσει οριστικά. Ήταν μια δέσμευση, δεν το είχαν πει πολύ πολύ ωραία ανοιχτά, αλλά το κάνανε. Με Υπουργό Εργασίας την Νίκη Κεραμέως, έτσι. Το έτρεξε το θέμα, το φτιάξαν και τώρα σήμερα το ανακοίνωσαν. Τέλος στο νόμο Κατρούγκαλου, κλείνει οριστικά αυτό το κεφάλαιο. Άντε γεια. Τι άλλο θα του προσάψουν, για πες. Γιατί και η Αργυρό που το ξέρει καλά το έργο μου το εξήγησε λιγάκι, αλλά πράγματι δεν μπορώ να το εξηγήσω τώρα. Αλλά αυτή η παρέμβαση που έγινε αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες, μου είπε η Αργυρό. Και μάλιστα μου είπε ότι με την νομοθετική ρύθμιση αυτή καταργείται η μείωση της σύνταξης χειρίας στο 35% μετά την τριετία. Έτσι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του φανόντος, χωρίς να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται. Δηλαδή, έχει φύγει ο σύντροφος, παίρνει τη σύνταξη του μπαμπά, ξέρεις. Αυτό. Λοιπόν, αυτή η παρέμβαση αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό που έγραψε στην ανάρτησή του, έδωσε έμφαση στο δημοσιονομικό σκέλος της απόφασης. Δηλαδή, πόσο κοστίζει αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, υπενθυμίζοντας κιόλας ότι μόνο το πρώτο τετράμινο του 2026 τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με τον Πρωθυπουργό, καθοριστική συμβουλή σε αυτή την επίδοση είχε η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Κεραμέως. Δουλεύει αθόρυβα και σωστά. Παιδιά, τώρα τι να πεις, να πεις ότι θα το πούμε μετά. Αυτό που έγινε τώρα σε συνεργασία με την Νίκη Κεραμέως που προήσατε στο Υπουργείο Εργασίας είναι ότι έκλεισε ένας παλιός λογαριασμός, όπως λέει και ο κ. Μητσοτάκης, με το χθες και ανοίγει ένα νέο ορίζοντα για το μετά. Όταν λοιπόν έχει διορθώσει και αυτό το βάρος, δηλαδή το νόμο Κατρούγκαλου που ταλαιπώρησε για αρκετά χρόνια τους συνταξιούχους κυρίως, είναι ρε φίλε κάτι καλό. Δεν μπορείς να μην το λες. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις, διαφημίσεις. Μόλις επιστρέψουμε, έχουμε κοντά μας τον Νεκτάριο Καβαλάρη να μας πει για αυτό το θέμα. Και μετά σας έχω έκπληξη.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Viber, Πολίτικα 6932-907-898. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Έτσι. Μου στέλνουν αρκετά μηνύματα σχετικά με το τέλος στη διάταξη Κατρούγκαλου για τη σύνταξη κυρίας. Αφορά 150.000 δικαιούχους. Έτσι. Λοιπόν, και είναι πολύ σοβαρό το έργο αυτό γιατί. Λέγαμε για τον νόμο Κατρούγκαλου που δεν καταργείται. Να τον που τον κατήργησε η Κεραμαίος. Ο Νεκτάριος Καβαλάρης, ο φωτοτεχνικός από τον Πειραιά. Καλησπέρα κύριε Καβαλάρη.
1: Καλησπέρα κύριε Σελβουνιδάκη.
0: Θα μας πείτε λίγο αν αυτή η εξαγγελία είναι πραγματική ή αν είναι ψεύτικη.
1: Ναι, σωστά. Πριν από λίγα λεπτά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δημοσίευσε και επίσημα την απόφαση της Υπουργού της κυρίας Κεραμαίος.
0: Καλό αυτό.
1: Την κατάργηση της περικοπής συντάξεων κυρίας του νόμου Κατρούγκαλου.
0: Πολύ ωραίο.
1: Είναι πολύ καλά το ανερίτησε.
0: Πάντως να ξέρετε ότι εμείς το είχαμε γράψει αυτό εδώ πέρα στο Πολίτικα. Από τις 19 Μαΐου το είχε γράψει Αργυρό Μαυρούλη εδώ πέρα σε εμάς. Θα μας το είχε δώσει το θέμα.
1: Συγχαρητήρια. Ήταν όντως πολύ νωρίς.
0: Ναι. Για πείτε μας λοιπόν τι είναι αυτό.
1: Πάμε τώρα να σας πω ποιους αφορά. Υπάρχει η πρώτη κατηγορία που με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου 8.500 περίπου συνταξιούχοι χειρίας οι οποίοι λάμβαναν το 70% της σύνταξης του αποβιώσατος συζύγου τους και μετά από 3 χρόνια το 70% πήγαινε στο 35%. Τώρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που είχαν πάει από το 70% στο 35% θα δουν αύξηση και θα ξανανεύει πάλι στο 70%.
0: Α, ωραία.
1: Η δεύτερη κατηγορία αφορά περίπου 75.000 συνταξιούχους χειρίας οι οποίοι επρόκειται προσεχώς να αποστούν αυτή την περικοπή, να πάνε δηλαδή από το 75% στο 35%. Και μάλιστα το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο κίνδυνος να ζητήσουν τα αναδρομικά για αυτή την περικοπή. Δηλαδή όσοι τα είχαν πάρει να τους λέγανε γυρίστε πίσω τα χρήματα. Αυτό λοιπόν, έτσι λοιπόν αυτό δεν θα γίνει καμία περικοπή και δεν θα ζητηθούν...
0: Άρα δεν θα πάρουν αναδρομικά πίσω τα χρήματα, θα τους μείνουν κανονικά.
1: Όχι. Πάμε λοιπόν και στην τρίτη κατηγορία, είναι συνταξιούχοι οι οποίοι παίρνανε δύο εθνικές συντάξεις από διαφορετικό δικαίωμα, για παράδειγμα από το δικό τους δικαίωμα και από το δικαίωμα ας πούμε κυρίας.
0: Ναι.
1: Τι μας έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλος, ότι δεν μπορείς να πάρεις δύο τέτοιες εθνικές διατάξεις. Ναι. Έρχεται λοιπόν η Υπουργός και με τη νέα διάταξη αυτή επισημοποιεί μπορούμε πλέον να παίρνουμε δύο εθνικές συντάξεις από διαφορετικό δικαίωμα.

0: δηλαδή και καταργούν τον νόμο Κατρούγκαλου και δεν χάνουν χρήματα όλοι όσοι είχαν πάρει.
1: Ισχύει. Να πούμε βέβαια και από πού προέκυπταν αυτά τα χρήματα. Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Αυτά τα χρήματα τα βρήκαν από την κάρτα εργασίας.
0: Α, τα 517 εκατομμύρια που λέγαμε. Ναι.
1: Σωστά. Από το πρώτο τετράμινο του 2026, χάρη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, υπάρχει υπεραπόδοση 517 εκατομμύρια. Αυτή λοιπόν η υπεραπόδοση βοηθάει στο να μην γίνει περικοπή των συνταξιούχων.
0: Άρα δηλαδή περιμένανε για να την κόψουν, να κόψουν το νόμο Κατρούγκαλου. Περιμένανε αυτή την υπεραπόδοση.
1: Ευτυχώς που γίνανε αυτές οι ψηφιακές αλλαγές και μπήκαν κάποια χρήματα στο ταμείο και έγινε αυτή η αλλαγή.
0: Λοιπόν, κύριε Καβαλάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύτιμες η παρέμβασή σας. Γιατί πραγματικά όταν τα λέτε απλά, τα καταλαβαίνει και ο κόσμος απλά πιο εύκολα.
1: Να είμαστε καλά, χαίρομαι πολύ να βοηθάω.
0: Είναι πραγματικά τώρα αυτό κίνηση από το Υπουργείο Εργασίας που θα βοηθήσει τον κόσμο, ή θα αρχίσουν πάλι να λένε διάφορα από την αντιπολίτευση?
1: Τώρα τι να σου πω, εγώ λογιστής είμαι, οικονομολόγος, δεν μπορώ να εκφέρω κάτι πολιτικό. Απλά αυτό, το θέμα είναι ότι όσα περισσότερα χρήματα υπάρχουν, τόσο περισσότερο βοηθεί το κόσμος. Αυτό θέλω μόνο να...
0: Αυτό είναι το σωστό. Το. Έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Έτσι πρέπει να γίνεται.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Καβαλάρη, να είστε καλά. Το κάνει το θέμα της Κεραμαίος. Είναι σημαντική εξέλιξη, φίλε. Τώρα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου που ταλαιπώρησε τόσο πολύ κόσμο. Είναι σημαντικό, είναι διαφορετικό, είναι. Λοιπόν, τραγούδι για να μπορεί ο Βαγγέλης Δίτινας να κάνει αυτό που θέλει να κάνει και εμείς να γυρίσουμε σε λίγο. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι ωραίο, βάλε με ένα καλό έτσι να γουστάρω. Ένα που να κλαίνε ρε παιδί μου, τα ουνιάρικα. Έμαθες, υπάρχει και θλίψη σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρατήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης, έφυγε, γεια σας. Και κουνάει μαντήλι στον τζίπρα και του λέει σε παρακαλώ πάρε με και τέτοια. Ναι, γίνεται και αυτά.

Λοιπόν, άκου να δεις κάτι τώρα. Έχεις κανένα τίποτα τραβήγματα με τον νόμο? Κάμια μήνυση, κάτι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, αν είχες, άκου τι θα κάνεις. Θα στείλεις τον πατέρα σου. Θα δικαστεί αυτός, εσύ θα δικαστείς και αφήγεις. Αλλά θα είναι η καταδίκη για σένα. Αλλά θα πάει ο πατέρας στο δικαστήριο. Δεν θα το καταλάβει κανένας. Ειδικά μου πάει και στα Χανιά. Λοιπόν, ένα πρωτοφανές περιστατικό το έχουμε σήμερα στο politica.gr. Είναι αποκλειστικό και προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τις διαδικασίες ταυτοποίησης κατηγορουμένων στις δικαστικές αίθουσες. Λοιπόν, την περασμένη Τρίτη, λοιπόν, στα δικαστήρια των Χανίων υπήρχε μια ποινική δίκη, η οποία ολοκληρώθηκε κανονικά. Κατηγορούμενος ήταν ένας τύπος ο οποίος κάτι είχε κάνει, ρε παιδί μου, εκεί πέρα κάτι οικοδομικά ήταν, ρε παιδί μου, τα θέματα. Λοιπόν, αλλά μετά την έκδοση της απόφασης που του ρίξε εκεί το δικαστήριο, την ποινή, αποκαλύφθηκε ότι στο ειδόλιο δεν είχε κάτσει ο πραγματικός κατηγορούμενος, αλλά ο πατέρας του. Όχι τυχαία. Επίτηδες. Δηλαδή, αντί να πάει ο γιος, πήγε ο πατέρας. Έκατσε εκεί. Φαίνεται ότι μοιάζουν πολύ. Μάλλον. Ο γιος 32-33 από ό,τι μάθαμε, ο πατέρας 70-72. Θα πρέπει να είναι τελικανής ο πατέρας, έτσι, για να μοιάζει με 32χρονο. Η ουσία ποια είναι? Ότι το δικαστήριο ολοκλήρωσε κανονικά την εκδίκαση υπόθεσης και προχώρησε στην επιβολή της προβλεπόμενης ποινής. Λίγα λεπτά λοιπόν αργότερα ο καταδικαστής μετέβη στη γραμματεία του δικαστηρίου προκειμένου να ασκήσει έφεση. Εκεί λοιπόν ο αρμόδιος γραμματέας του ζήτησε την αστυνομική του ταυτότητα. Φίλε, του την έδωσε. Και του έδωσε την κανονική του ταυτότητα που είναι 72 χρονών, ο τάδε, τάδε, τάδε. Του λέει ο γραμματέας, τι είναι αυτό, λέει, μεγάλε. Λέει, τι, εσύ δικαζόσουνα. Λέει, εγώ, ναι, έλα, λέει, γράψω, λέει, να φύγω. Τι γράψω να φύγω, εδώ πέρα, λέει, δικαζόταν ο γιος σου και ήρθες και δικάστηκες εσύ. Τι είναι αυτά που κάνετε? Η έδρα δεν κατάλαβε τίποτα. Μπροστά τους είχαν κάποιον, ο οποίος δικάστηκε κανονικά, αλλά στη θέση του έπρεπε να είναι ο γιος του. Ο γιος του δεν πήγε στο δικαστήριο, δικάστηκε ο πατέρας για το γιο. Τέλειο. Πώς λέγεται αυτό, ξέρεις? Δεν ξέρω ούτε εγώ. Αλλά τι μας δείχνει όλη αυτή η ιστορία? Ότι η δικαιοσύνη είναι τυφλή, φίλε μου, τέλος. Εντάξει, φοβερό σκηνικό, έτσι. Δηλαδή, να πας να... Δεν ξέρω τώρα πώς έγινε αυτό το λάθος, τι έγινε. Ξέρεις τι, καμιά φορά μπορεί να ήταν και κουρασμένοι οι άνθρωποι στην έδρα, μπορεί το να μπορεί τ' άλλο, μπορεί να ήταν πολλές υποθέσεις, μπορεί να ήταν, ξέρεις, χαμηλού ποινικού, έτσι. Ρε παιδί μου, η κατηγορία ήταν πολύ χαμηλή και να λέει, α, πάμε να το ξεπεράσουμε. Και δεν δώσανε σημασία ούτε στο πρόσωπο. Αυτό είναι καλό από τη μία. Γιατί λέει, α, ποιος δικάζεται απέναντί μου, ένας ωραίος άντρας, αυτά, το βλέπουν διαφορετικά. Δεν το βλέπουν διαφορετικά. Είτε είσαι ωραίος, είτε είσαι άσχημος, είτε είσαι χοντρός, είτε είσαι αδύνατος, θα δικαστείς. Δεν μας νοιάζει ποιος είσαι, αλλά θα δικαστείς. Έκατσε εκεί, θα δικαστείς. Τελείωσε. Κοίτα, το παίρνουμε λίγο στην πλάκα γιατί δεν ήταν καμιά πολύ σοβαρή ποινική υπόθεση. Έτσι, κάτι με οικοδομικά ήταν. Αλλά όμως, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι λίγο κάπως, έτσι. Είναι αυτό που είπαμε. Η δικαιοσύνη είναι τύφλη, δεν είχε μπροστά τη. Τέλος. Τραγούδι και παρερχόμαστε σε λίγο. Τα μηνύματα που έχω λάβει από. Που έχω λάβει για το θέμα του Κατρούγκαλου δεν υπάρχουν. Μιλάμε για εκατοντάδες, έτσι. Έχουν το ένα μετά το άλλο. Τόσοι πολλοί ήταν εδώ στην Κρήτη. 150.000 είναι γενικά από ό,τι κατάλαβα. Τέλος. Λοιπόν, μου ήρθε και μήνυμα τώρα για αυτό το απίστευτο περιστατικό στα δικαστήρια Χανίων, όπου δίκασαν τον πατέρα αντί για τον κατηγορουμένο. Έγινε την Τρίτη. Την Δετάρτη, αυτόφορο και οι δύο. Έτσι. Να λέμε και τη σημασία. Ότι η αστυνομία δεν τα άφησε, έτσι. Πήγαν, τους έπιασε και τους δύο. Αυτόφορο κανονικά. Γεια σας.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε και με αυτόν τον τύπο που έκανε εκεί τις προσπεράσεις και τα λοιπά. Πρόκειται για ένα φορτηγό το οποίο στο ΒΟΑΚ έγινε το σκηνικό, εκεί έξω από το αεροδρόμιο Χανίων. Λοιπόν, βιαζόταν τόσο πολύ ένας οδηγός νταλίκας βιτιοφόρου, τέλος πάντων τι ήταν αυτό, να περάσει εκεί το δρόμο, έκανε προσπεράσεις επικίνδυνες, κόρναρε, αναβόσβηνε τα φώτα, έκανε ένα πανικό τέλος πάντων για να περάσει, να φτάσει από την άλλη πλευρά, να πάει πιο γρήγορα τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος τώρα αναζητείται από την αστυνομία, έτσι, και από την τροχιά. Υπάρχουν τα στοιχεία του, μάλλον έχει ταξιδέψει από ό,τι λένε οι πληροφορίες, έτσι, και μάλλον λένε κάποιες πληροφορίες ότι έτρεχε για να προλάβει το καράβι. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν είναι αλήθεια. Η ουσία είναι ότι το ψάχνουν. Θα έχουμε εντός της ημέρας εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Πρόκειται για έναν τύπο ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα. Έναν τύπο ο οποίος πρέπει να του πάρουν όχι μόνο το δίπλωμα, αλλά να του δέσουν και τα χέρια έτσι ώστε να μην μπορέσει να ξαναοδηγήσει ούτε συγκρούμενα αυτοκίνητα σε όλο ένα πάρκ. Λοιπόν, έχω μιλήσει με την τροχιά των Χανίων σήμερα. Το θέμα ήταν ανάμεσα σε ΒΟΑΚ και σε τροχιά Χανίων. Τελικά θα επιληφθούν και οι δύο. Έτσι, για να δούμε την τροχιά των Χανίων σήμερα. Το θέμα ήταν ανάμεσα σε ΒΟΑΚ και σε τροχιά Χανίων. Τελικά θα επιληφθούν και οι δύο.

Πηγαίναμε Ρέθυμνο, στον εθνικό δρόμο εκεί πέρα, λίγο μετά πριν τον Κούρνα, έτσι, που στρίβεις να πας στον Κούρνα, και έκανε κάτι τρελά στον δρόμο, δεν μπορούσα να φανταστείς, απίστευτα, δηλαδή ο τύπος ήταν, έπαιρνε ζωές, έτσι, δηλαδή δεν καταλάβαινε Χριστό. Τον έγραφα με το κινητό, τον έγραψαν κι άλλοι. Μου στείλανε βίντεο την επόμενη μέρα εδώ στο ραδιόφωνο, επειδή το είπα για τον τρελό αυτόν τον τύπο που κινδύνευσαν τα παιδιά μας, μας να μέσα στα μάξι μου, που έκανε προσπέρασεις και πήγα να μας πετάξει στον δρόμο έξω. Δηλαδή, τρελή φάση. Την επόμενη μέρα λοιπόν μου στείλανε βίντεο. Τι μου στείλανε? Ήταν ένα αυτοκίνητο ή πίσω μας ή μπροστά μας που τον είχε προσπεράσει απότομα και πήγε να το ρίξει εκτός δρόμου. Εκείνη την ώρα έκανε βίντεο η μητέρα, τα παιδάκια που ήταν πίσω που τραγουδάγανε. Και ξαφνικά κόμικη το τραγούδι, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, τι είχε τραβήξει η γυναίκα αυτή? Είχε τραβήξει το μέρος που μπήκε μέσα σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα πάρκινγκ ο τύπος, με το αυτοκίνητό του. Από αυτό το βίντεο, από την εκπομπή μας και από το βίντεο που είχαμε παίξει εμείς στο πολίτικα.gr, η τροχιά των Χανίων το βρήκε. Κανονικά πήγε αυτόφορο μέσα, δηλαδή πήρε τα βίντεο, γεια σας, τον πήγανε, τον πιάσανε, βρήκαν το αυτοκίνητο, το φωτοποίησαν, ήταν εργάτης του ξενοδοχείου. Αλβανός υπήκος, μαζί με άλλους δύο μέσα αλλοδαπούς Πακιστάν και Αφγανιστάν, ήταν ο άλλος, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, πάντως ήταν τρία άτομα μέσα μαζί, σου πιάσανε και τους τρεις. Γιατί δεν έλεγε ένας τον άλλο ποιος οδηγούσε. Όχι αυτό οδηγούσε, όχι εκείνο οδηγούσε, όχι αυτό οδηγούσε. Τελικά πάλι και τρεις μέσα. Για να δω ποιος οδηγούσε. Λοιπόν, χωρίς δίπλωμα ήταν τότε. Απλά το θυμήθηκα τώρα γιατί είχε γίνει μεγάλος δώρος εκείνο το καλοκαίρι με αυτό το σκηνικό. Και τώρα γίνεται δώρος με αυτό το φορτηγό. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα και εγώ όταν γυρίσουμε θα σας πω τι έχει γίνει ακριβώς με τον τύπο που οδηγούσε σαν τρελός.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνδέκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Τα σχόλια σας, οι παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και κυρίως οι ειδήσεις σας. Τι λέγαμε πριν από λίγα λεπτά για τον οδηγό του αυτοκινήτου, τον τρελό αυτόν που οδηγούσε έτσι με μπούρου μπούρου. Καλά, ο Σιλιγάρδος να δεις έτσι, στο κρανίο σήμερα. Έβλεπε το θέμα αυτό και φρίκαρε, είχε βγάλει φλίκτενες. Αφού με πίεσε πάρα πολύ, μου λέει Νίκο, πιάσ' τον εσύ. Κάντε κάτι, δεν γίνεται. Δεν χρειάστηκε να κάνω κάτι εγώ. Ο συγκεκριμένος οδηγός έχει συλληφθεί από την τροχέα. Σας έχω όλο το παρασκήνιο πώς συνελήφθη, πού συνελήφθη, γιατί δεν συνελήφθη στα Χανιά. Συνελήφθη στο Ηράκλειο ο τύπος. Από την τροχέα Χανίων, που ήταν σε συνεργασία με την τροχέα εδώ πέρα. Έγινε ένα μπέρδεμα, ένα μπέρδεγουέ εκεί περίεργο, αλλά το πιάσανε. Τι είπαμε, να μην ξενοδηγήσει ποτέ. Δεν θα ξενοδηγήσει, trust me. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος επικίνδυνος οδηγός, και άμα θέλουν να μας πάρουν τηλέφωνο να μας πούν οτιδήποτε, έβαλε σε κίνδυνο δεκάδες ζωές. Εκείνο το μεσημέρι, το οποίο οδηγούσε σαν τρελός λίγο πιο έξω από το αεροδρόμιο Χανίων, πάνω στο ΒΟΑΚ, εκεί στην περιοχή του ΒΟΑΚ. Όλες οι υπηρεσίες και από τροχιά του ΒΟΑΚ και από την τροχιά των Χανίων είχαν στήσει ένα άνθρωπο κυνηγητό από το πρωί προκειμένου να τον βρούνε. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος οδηγός βρέθηκε από τους ερευνητές της τροχέας στο Ηράκλειο. Κινητοποίησαν εδώ από τα Χανιά την τροχέα Ηρακλείου, όπου έσπευσαν στο σημείο που ήταν ο οδηγός, γιατί φαντάσου, είχαν βρει ακόμα και το σημείο που ήταν. Και του λένε, ο δικός σας, ναι, δικό μου, έλα εδώ μαζί μας. Και το συλλάβανε. Λοιπόν, θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη κανονικά. Και από ό,τι ακούμε, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι στα Χανιά, γιατί αυτός ο οδηγός δεν ήταν άγνωστος στον κόσμο γενικά, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Πάντως η ουσία πια είναι ότι η ατάκα, ρε παιδί μου, που είπαν εκεί μεταξύ του στην τροχιά των Χανίων, σιγά μη δεν τον πιάναμε. Τον πιάσαμε.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Εντάξει, περιττό να σου πω ότι πάρτι, έτσι. Έχουν στείλει εδώ μηνύματα, καμός. Στην τροχιά Χανιών, να σου πω, το είχαν πάρει πάρα πολύ σοβαρά το θέμα. Γιατί όταν είδαν το βίντεο, κατάλαβαν ότι ο τύπος αυτός, ξέρεις. Τι είναι λοιπόν το πιο χρήσιμο απ' όλα? Όταν μίλησα εγώ με την κυρία Κουλαρά το μεσημέρι, κάμερες. Κάμερες παντού. Αυτό είναι το θέμα μας. Λοιπόν, στη γραμμή έχω τον Κώστα Σιλιγάρδο. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τον πιάσανε τον επικίνδυνο.
1: Λοιπόν, θέλω να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Καταρχήν, αποδεικνύεται εν της πράγμαση πόσο σπουδαίο ρόλο παίζουν οι κάμερες.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Εκεί σε εκείνο το σημείο δεν υπήρχαν κάμερες.
1: Ρεπορτάζ, και επειδή εγώ είμαι θειασότης της κάμερας και παντού, εγώ. Ακόμα τάξεις. Θα θυμάσαι βεβαίως ότι κάποτε οι εκπαιδευτικοί είχαν κάνει ολόκληρο κίνημα, όχι κάμερες στις τάξεις.
0: Καλά, δεν είναι.
1: Εγώ έχω πει ότι αυτός που είναι σύνομος, αυτός που είναι νομοταγής, αυτός που είναι τυπικός, αυτός που είναι σωστός, δεν έχει λόγο να φοβάται καμία απολύτως κάμερα, είτε είναι στο γραφείο του, είτε είναι στο μπαρ και σε δίνει ποτάκι σπράτη χρήματα, είτε είναι στο δρόμο, είτε είναι πίσω και μπροστά από τους φωτεινούς σηματοδότες, γενικώς. Για μια ακόμα φορά οι κάμερες μας οδηγούν στην εξιχνίαση μιας υπόθεσης.
0: Και εδώ δεν υπήρχαν κάμερες, έτσι.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε για δύο πράγματα. Πρώτον, διότι αυτός ο επίδοξος φωνέας,
0: γιατί
1: μόνο έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω.
0: Δυνάμει δολοφόνος.
1: Στα χέρια των διοκτικών αρχών και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία και στη δικαιοσύνη κατ' επέκταση.
0: Α, εδώ να σου πω κάτι.
1: Δεν θα ξαναοδηγήσει ποτέ ούτε πατίνι.
0: Εδώ αυτό θέλω να σου πω τώρα.
1: Είναι δημόσιος κίνδυνος, είναι ο ορισμός του δημόσιου κίνδυνου. Το είδαμε με τα μάτια μας. Δηλαδή, αυτό, ποιο δικαστήριο θα πιστεί ότι έχει λόγο και επιχείρημα να τον δικαιολογήσει και να τον αθώσει? Ο δικηγόρος του θα τον δικαιολογήσει.
0: Άκου λοιπόν το ρεπορτάζ τώρα. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι οι πρώτες κουβέντες που είπε είναι ότι ήθελε να προλάβει το καράβι, μα μου, τέτοια, αλλά καράβι δεν έχει πάρει, τον πιάσανε εδώ στο Ηράκλειο. Φαντάσου τώρα το εξής, ότι έγινε τόσο μεγάλη κινητοποίηση της τροχέας που τον εντοπίσανε σήμερα στο Ηράκλειο. Ίδια μέρα που έγινε το σκηνικό που μαθεύτηκε, την ίδια μέρα κιόλας η τροχέα των Χανίων είχε στείλει παντού αυτοκίνητα, αστυνομικούς. Και ξέρεις, η τροχέα των Χανίων έχει 25 άτομα, έτσι, που υπηρετούν. Και άλλα 15 είναι στο ΒΟΑΚ, μου φαίνεται, οπότε μιλάμε για μικρή δύναμη. Όμως κατάφεραν και το βρήκανε. Και αυτό που λες εσύ τώρα με τις κάμερες, για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα. Κάμερες ακόμα και σε θάμνους. Εγώ αυτό θέλω. Δηλαδή,
1: παντού.
0: Έλεγε κάποτε.
1: Παντού. Κάμερες παντού. Εγώ θέλω κάμερες ως πολίτης παντού. Διότι πρώτον δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Δεύτερον, ξέρω ότι η κάμερα μόνο προστασία μπορεί να μου δώσει. Προστασία. Και
0: τώρα,
1: ασφάλεια.
0: Φαντάζομαι ότι η διοικήτρια της τροχέας στα Χανιά περίμενε βίντεο από κόσμο προκειμένου για να δείξεις λίγο παραπάνω κάποια στοιχεία, αν φαίνεται η πινακίδα, την πορεία που ακολούθησε. Κάνανε τέτοια έρευνα. Δηλαδή το έμαθα τώρα πριν από λίγο και περίμενα λίγο μέχρι να το διασταυρώσω ότι έχει συλληφθεί ο συγκεκριμένος τύπος και γι' αυτό και καθυστέρησα λίγο. Αλλά σε πήρα τηλέφωνο να σου το πω, γιατί ξέρω τι αγωνία είχες να βρεθεί αυτός ο τύπος. Και βρέθηκε.
1: Ναι. Και θα σου πω, ξέρεις, Νίκο, είσαι μπαμπάς και είμαι μπαμπάς. Και πολλοί από τους φίλους μας και τις φίλες μας που μας ακούν είναι και αυτοί γονείς ή παππούδες. Και θέλω να σου πω ότι εκεί θα μπορούσε να ήταν το δικό σου το παιδί με μηχανάκι.
0: Μα το έχω κάνει και εγώ, δεν θυμάσαι πέρσι που βγάλαμε το θέμα με το αυτοκίνητο εκεί στα Χανιά.
1: Η γυναίκα μου με τα πόδια, πρόσεξε. Και αυτός ο τύπος, αυτό το υποκείμενο, γιατί μόνο έτσι μπορώ να τον χαρακτηρίσω,
0: ναι,
1: πολύ επίοικα, θα μπορούσε να του είχε αφαιρέσει τη ζωή. Και θέλω επίσης να σου πω και κάτι άλλο, Νίκο, που το είπα το πρωί στην εκπομπή. Εγώ δεν έχω κάμερα στο αυτοκίνητο, αλλά πρέπει να πάω να βάλω. Πρόσεξε να σου πω κάτι. Καθημερινά βλέπω πάρα πολλά περιστατικά με επαγγελματίες οδηγούς, σε εισαγωγικά, οι οποίοι είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι. Δηλαδή κανονικά αν είχαμε κάμερες όλοι στα αυτοκίνητά μας, θα είχαμε ένα μόνιμο θέμα να ασχολούμαστε όλοι οι δημοσιογράφοι σε όλα τα μέσα μόνο με αυτό το θέμα. Την παραβατικότητα και τον τρόπο, τον επιθετικό και επικίνδυνο τρόπο οδήγησης των οδηγών, των επαγγελματιών οδηγών. Θέλω να μου επιτρέψεις να σου πω κάτι. έχω προσωπικό περιστατικό από τον στενό κοινωνικό μου κύκλο με μια γυναίκα που έφυγε άδοξα από τη ζωή, διότι ένας οδηγός τράκτορα την πολτοποίησε στην Γνωσού πάνω στη διάβαση. Δεν θέλω να συνδέσω γεγονότα, θέλω να αναφερθώ όμως και να πω ότι εμένα αυτά τα θέματα με έχουν ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, γιατί έχω συνέστηση ότι αύριο εγώ με σένα στο αυτοκίνητο μαζί που πηγαίνουμε κάπου, εγώ με τα παιδιά μας, εγώ με οποιονδήποτε άνθρωπο, συνάνθρωπό μας που ξεκίνησε να πάει στο μεροκάματο ή στις διακοπές του και πηγαίνει σωστά και ασφαλώς, μπορεί να βρεθεί στην εντατική ή στον άλλο κόσμο, επειδή κάποιος οδηγεί κατά αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν θέλω να δικάσω, δεν θέλω να κρίνω. Θέλω όμως να πω ότι η πολιτεία πρέπει σε αυτούς να δώσει ένα σκληρό μάθημα.
0: Μα το έχει δώσει ήδη.
1: Και το σκληρό μάθημα για μένα, πρόσεξε, είναι αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, αυτό δεν είναι αστυνομία, είναι δικαιοσύνη. Μετά.
1: Να μην ξαναβγούν στο δρόμο ούτε με παντόφλες. Όχι με πατίνι. Ούτε με παντόφλες.
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω, επειδή το ξέρεις και εσύ, ότι εγώ δεν οδηγώ. Και δεν οδηγώ για αυτόν τον λόγο. Επειδή έχω φοβηθεί από κάποιες περιπτώσεις προσωπικές μου, από φίλους μου που έχουν χαθεί από τροχαία και δεν οδηγάω. Αλλά μπαίνω μέσα στο κτέλ, όπως το είπα και πριν στην εκπομπή, και κάθομαι μπροστά επίτηδες για να τους γράφω με το κινητό. Δεν γίνεται αλλιώς. Όταν θα φτιαχτεί ο ΒΟΑΚ, που θα φτιαχτεί και βλέπουμε ότι γίνεται δουλειά τώρα, και μπουν οι κάμερες παντού, νομίζω ότι όποιος παρανομήσει πάνω στο ΒΟΑΚ θα πρέπει να του δώσουν και ένα τεράστιο βραβείο βλακείας. Γιατί όλοι ξέρουν
1: σωστά πλέον. Το ότι λες, αλλά.
0: Θα έχει τα τελειότερα συστήματα καμερών και παρακολούθησης. Live, εκείνη τη στιγμή. Μιλάμε για live κατάσταση.
1: Σωστά το λες, αλλά θα σου θυμίσω ότι η Κρήτη έχει ένα επαρχιακό οδικό δίκτυο τεράστιο.
0: Και επανάρχεται.
1: Εκεί ακόμα οι συνθήκες οδήγησης είναι πρωτόγονες. Και βεβαίως δεν υπάρχουν συστήματα παρακολούθησης και ασφαλείας. Συνεπώς, εμείς έχουμε ιερή υποχρέωση ως άνθρωποι της ενημέρωσης να ευαισθητοποιούμε και να ευαισθητοποιούμαστε προκειμένου να έχουμε μια ασφαλέστερη λύση γενικώς και σήμερα και αύριο και στο διηνεκές. Και θέλω να μου επιτρέψεις να πω ότι εγώ όταν είδα το βίντεο αυτό σήμερα συγκλονίστηκα τόσο πολύ που η δική μου ανάρτηση για όσους θα μπουν στη σελίδα μου στο Facebook απευθύνεται απευθείας στον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, και τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κρήτη. Και είπα ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να συλληφθεί όπως και συνελήφθη, και θέλω εδώ να πω τα συγχαρητήριά μου και στο Υπουργείο και στους άνδρες που στελεχώνουν την τοπική ελληνική αστυνομία για την άμεση παρέμβαση και ουσιαστική τους δουλειά, να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν στη δικαιοσύνη, η οποία περιμένω να είναι αμήλικτη.
0: Συνελήφθη στο Ηράκλειο από αστυνομικούς, έτσι. Και τώρα πρέπει να δούμε. Το αδίκημα έχει γίνει πάνω στο ΒΟΑΚ στην περιοχή του αεροδρομίου. Πρέπει τώρα να μιλήσουν με τον εισαγγελέα ή αστυνομική, προκειμένου να δούνε πού θα πάει αυτό φορό. Εδώ στο Ηράκλειο που συνελήφθη ή εκεί που τελέστηκε το έγκλημα, π.χ. στα Χανιά.
1: Θα τα βρούνε αυτά.
0: Αυτό είπα και εγώ. Εντάξει, αφού τον πιάσατε, θα τα βρείτε. Δεν είναι θέμα. Και τώρα αυτή τη στιγμή τα διαδικαστικά γίνονται.
1: Εγώ λέω, απευθυνόμενος στη δικαιοσύνη, ότι αυτά τα περιστατικά πρέπει να εξαντλείται η αυστηρότητα σε αυτά τα περιστατικά.
0: Ναι.
1: Γιατί δυστυχώς, Νίκο μου, είδαμε ότι για άλλο θέμα, εξαιτίας του ότι υπάρχει μια χαλαρότητα η οποία έχει πολιτογραφηθεί και έχει την ανεκτικότητα της αριστεράς, μας οδήγησε να μακρύνουμε ακόμα περισσότερο τη λίστα των νεκρών
0: και
1: την απώλεια μιας γυναίκας πριν από λίγες μέρες. Άρα εμείς ζητάμε μία αυστηρότερη ποινική δικονομία, να το πω έτσι πολύ απλά, αυστηρότερους νόμους και αυστηρότερη και συνεπέστερη υπαγωγή των δικαστών στους νόμους αυτούς, και επίσης μια ισχυρή ελληνική αστυνομία η οποία θα εφαρμόζει τα μέτρα και τον νόμο με τον πλέον σκληρό και δυσβάστακτο τρόπο.
0: Σου λέω αυτό. Πιο
1: θέλω
0: εύκολα.
1: Να πω το εξής.
0: Πιο εύκολα αποφυλακίζεται έμπορος ναρκωτικών παρά να παίρνεις πίσω κλίση τροχέας, λένε αστειευόμενοι κάποιοι, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα το ξέρεις.
1: Ναι. Αλήθεια είναι και καλά κάνουν. Και θες να σου πω και κάτι. Επειδή ζούμε σε μια κοινωνία μικρή και λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε. Χαίρομαι που ακούω ότι οι άνδρες της Ελλάς τους έχουν ταράξει στην νομιμότητα,
0: ναι, αυτό είναι
1: τα αλκοόλτες, στους ελέγχους για τη χρήση κινητού τηλεφώνου.
0: Καλά.
1: Και εγώ αυτή τη στιγμή που σου μιλώ είμαι στο αυτοκίνητό μου. Είμαι σταματημένος
0: σε πάρκινγκ,
1: παρότι το αυτοκίνητό μου υποστηρίζει υπηρεσία που δεν χρειάζεται να φορώ ούτε ακουστικά ούτε τίποτα. Έχω ένα σύστημα που έχουν τα περισσότερα αυτοκίνητα που μιλάς μέσω μικροφώνου και ηχείο που είναι εγκατεστημένο και έχεις hands free, τα χέρια ελεύθερα. Θέλω λοιπόν να πω ότι πρέπει να είμαστε υποστηρικτές και αρρωγοί στο έργο αυτών των ανθρώπων της ελληνικής αστυνομίας.
0: Ε, ναι,
1: πρέπει
0: γιατί
1: να τους επιβραβεύσουμε για την αποτελεσματικότητά
0: τους. Φαντάζομαι ότι η κινητοποίηση που έγινε σήμερα ήταν από τα Χανιά και έφτασαν μέχρι το Ηράκλειο, έτσι. Δηλαδή δεν είναι και μικρή απόσταση.
1: Θα πω στο Χρυσοχοίδη, ο οποίος όταν είδε το βίντεο στα μέσα ενημέρωσης, σήμανε συναγερμό και τους είπε τελειώστε το θέμα, βρείτε τον.
0: Το έκανε η διοικήτρια. Το έκανε η διοικήτρια της τροχέας εδώ στα Χανιά.
1: Μπράβο στον υπουργό.
0: Και σκέψη
1: και μπράβο σε όλους εκείνους που είναι στην ιεραρχία, πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά.
0: Να σου πω και το άλλο, ότι εχθές εκεί στα Χανιά υπήρχε άλλο ένα σοβαρό έτσι τροχαίο με τον 80χρονο ο οποίος χάθηκε από τη διασταύρωση που πέρασε
1: που
0: με το κόκκινο. Ναι, ναι.
1: Το κουβεντιάζαμε το πρωί.
0: Πέρασε με κόκκινο, πέρασε μάλλον από το stop. Δεν κοίταξε δεξιά αριστερά. 89χρονος, όχι 80χρονος, λάθος, 89χρονος. Και είχε η τροχιά Χανίων σήμερα όλη αυτή τη διαδικασία εκεί. Να κάνουν αυτοψία, να κάνουν να δείξουν. Εγώ ήμουν σίγουρος θα τον βρούνε και είδες που το είχαμε πει και στο τηλέφωνο το μεσημέρι. Αλλά τελικά πριν από λίγο είχα την πληροφορία, την παίξαμε κατευθείαν εδώ στον Πολίτικα και σε πήρε τηλέφωνο να σου το πω.
1: Δηλαδή,
0: πρώτα το είπαμε και μετά το
1: πήρε. Πολύ ευχάριστη είδηση.
0: Ναι.
1: Εύχομαι αυτός ο άνθρωπος να μην ξαναοδηγήσει ποτέ ούτε πατίνι, διότι.
0: Είναι ευχάριστη.
1: Απόδειξε ότι είναι ένας εν δυνάμει φωνιάς. Αποτύχει. Εγώ βλέπω το βίντεο ακόμα και τώρα.
0: Ναι.
1: Αποτύχει και επειδή ενδεχομένως οι οδηγοί που ερχόταν αντίθετα είχαν την ευστροφία και την ψυχραιμία να πάνε δεξιότερα όσο τους έπαιρνε για να μην πέσουν πάνω του.
0: Μα αυτό περιέγραψα και εγώ προηγουμένως από το καλοκαίρι πέρσι. Θυμάσαι εκείνο το βίντεο που είχαμε παίξει εδώ στον Πολίτικα με τον επικίνδυνο τύπο που έκανε τις φήνες.
1: Πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Πολύ
0: και, τελικά πιάστηκε από βίντεο άλλου ανθρώπου ο οποίος τον έγραψε να μπαίνει στο πάρκινγκ ενός ξενοδοχείου και τον βρήκε η τροχιά Χανίων. Το καλοκαίρι πέρσι, από αυτό το βίντεο. Και μάλιστα ήταν 3 άτομα μέσα, ένας Αλβανός και 2 άλλοι αλλοδαποί. Και μάλιστα όταν τους συλλάβανε, επειδή το είχαμε κάνει το ρεπορτάζ, έλεγε αυτό οδηγούσε, όχι εγώ, αυτό οδηγούσε. Και τελικά τους πήραν και τους 3 μέσα και ομολόγησαν και τρεις ότι οδηγούσε ο ένας από τους 3. Τέλος πάντων, αλλά ήταν ένα σκηνικό φοβερό. Δηλαδή πάλι έκανε φήνες δεξιά-αριστερά ένα αυτοκίνητο, προκειμένου να πάει πού, στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου. Το πιάσανε κι αυτόν. Είδε, βοηθάει το βίντεο, βοηθάει το κινητό, θα βοηθήσουν περισσότερο οι κάμερες.
1: Γι' αυτό ξεκίνησα σήμερα. Γι' αυτό ξεκίνησα σήμερα την αναφορά μας σε αυτή την φιλική κουβέντα που κάνουμε και στην αδελφική για τις κάμερες. Πρέπει να απαιτήσουμε κάμερες παντού.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμα και στο υπνοδωμάτιό μας.
0: Θα σου πω κάτι. Ο Στέφανος Κολοκούρης, ο πρώην αρχηγός της πυροσβεστικής, έλεγε: τώρα που έχουν βγει κάτι γκατζετά και λέει καμερούλες μικρές που τις κολλάς αυτοκόλλητο λέει πάνω στα γραφεία, να πάρουμε λέει 10.000 τέτοιες κάμερες και τις βάλουμε μέσα στα δάση. 10.000. Και να έχουμε ένα σύστημα λέει με το WiFi και να τις έχουμε. Ήταν πραγματικά αυτό που λέμε κάμερες ακόμα και στους θάμνους. Έτσι το είχαμε παίξει τότε εμείς στο ρεπορτάζ.
1: Έτσι.
0: Και ήταν σωστό, δηλαδή.
1: Και
0: το θυμάμαι τώρα.
1: Μιας και λες για τους θάμνους. Είδαμε και πως ασυνείδητος οδηγός πέταξε τσιγάρο σε περιοχή με ξερά χόρτα και πήρε φωτιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα αυτό έβλεπα.
1: Λοιπόν,
0: όντως, όντως.
1: Είναι μια ωραία μέρα.
0: Ωραία.
1: Είναι μια ωραία μέρα. Ο επικίνδυνος αυτός επίδοξος φωνέας. Φερόμενος ως δράστης αυτής της
0: υποθέσεως,
1: το Παντελίνιο, έτσι, είναι στα δίκτυα της αστυνομίας.
0: Να αυτό, τον έχουν συλλάβει, είναι τώρα στο δικαστικό, στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου, θα τον παραλάβουν οι Χανιώτες, θα τον πάνε βόλτα ταξιδάκι μετά. Έτσι.
1: Ας τον πάνε όπου θέλουν, στους δρόμους να μην ξανακυκλοφορήσει.
0: Λοιπόν, αυτά, Κώστας, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να μην ξανακυκλοφορήσει.
0: Κώστας,
1: εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Και το κινητό πάντα στο χέρι, έτσι. Για να γράφουμε.
1: Πάντα, πάντα, πάντα.
0: Καλό μεσημέρι.

Λοιπόν, δύο μεγάλες ειδήσεις είχαμε σήμερα και ωραίες ειδήσεις και καλές ειδήσεις. Η μία είδηση ήταν ότι συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου από την τροχέα Χανίων και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Το δείξαμε άλλωστε από αυτή την εκπομπή και από αυτό το ραδιόφωνο και από αυτό τον όμιλο. Και η δεύτερη είδηση ήταν ότι ο νόμος Καντρούγκαλου καταργήθηκε από τη Νίκη Κεραμέως και φυσικά από τον Πρωθυπουργό, έτσι, από την κυβέρνηση. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύο ειδήσεις οι οποίες πραγματικά κάνουν κλικ, ρε παιδί μου. Κάνουν κλικ, κάνουν κλικ. Δηλαδή, τα πετάς μέσα στο site και αμέσως όλος ο κόσμος λέει μπράβο και μπράβο και μπράβο. Γιατί το ένα, γύρω σε 150.000 δικαιούχους, τους ξαλαφρώνει εντελώς. Και η άλλη είδηση ξαλαφρώνει όλους τους οδηγούς που περνάνε από το ΒΟΑΚ. Και από τα Χανιά και από το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο και παντού. Συνελήφθη λοιπόν αυτός ο άνθρωπος από την τροχιά Χανίων που. Ανθρωποκυνηγητό είναι, έτσι. Δηλαδή, αυτό που λέμε, ξέρεις, και καλά δημοσιογραφική έτσι, ατάκα, εξαπολύσαν ανθρωποκυνηγητό, αυτό πραγματικά συνέβη. Μέχρι να τον βρούνε. Και τον βρήκανε. Η ατάκα που άκουσα από αξιωματικό ήταν σιγά μην δεν τον βρίσκαμε. Αυτό είπε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό και φτάνει. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος τύπος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Χανίων. Δηλαδή, θα το μεταφέρουν από το Ηράκλειο τώρα στα Χανιά και από τα Χανιά θα πάει στον εισαγγελέα γιατί εκεί τελέστηκε το αδίκημα. Αν δεν κάνω λάθος. Αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα βέβαια μπορεί να του πούνε και μια και είσαι εκεί πέρα, κάτσε μια βόλτα εκεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου. Όπως και να έχει πάντως, ο τύπος αυτός θα περάσει από τον εισαγγελέα και ελπίζουμε να μην ξαναπιάσει στα χέρια του ούτε τιμόνι από συγκρούμενα αυτοκίνητα σε Λούνα Πάρκ. Δηλαδή να το απαγορευτεί και εκεί η είσοδος. Ξέρεις, γιατί μπορεί να βγάλει το αποθυμένο εκεί αυτός μετά. Πήγαινε πάνω στα αυτοκίνητα, μπαμπα, μπου, πάνω, τους τιμάει. Δεν ξέρεις ποτέ τι μυαλό κουβαλάει ο καθένας. Λοιπόν, αυτό. Ναι, έχεις δίκιο, Βαγγέλη, φίλε μου. Λοιπόν, πάμε. Θα τα πούμε σε λίγο για να κλείσουμε. Ο επικίνδυνος οδηγός λοιπόν του βιτιοφόρου. Με χειροπέδες. Έτσι πρέπει. Γι' αυτό εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία. Και στην τροχιά. Κάνουν δουλειά. Ακόμα και εδώ που δεν υπάρχουν κάμερες, ευτυχώς που αυτός ο άνθρωπος κατέγραψε με το κινητό του όλο αυτό το σκηνικό. Και μπορέσαμε και πιάσανε αυτόν τον τύπο. Δελικανής φαίνεται πάντως. Έχω φωτογραφίες. Γι' αυτό, απλά δεν ξέρετε, καταλαβαίνετε τώρα. Έχω φωτογραφίες. Αυτό. Δελικανής φαίνεται. Λοιπόν, να τον χαίρεστε. Πάμε. Θες να αυτόσουμε τώρα. Να το αυτόσουμε, ναι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ο μόνος που θα περάσει καλά Σαββατοκύριακο είναι ο οδηγός του βιντεοφόρου. Εντάξει, εγώ κολλήσω τώρα, το λέω και το ξαναλέω συνέχεια γιατί αυτή είναι η ιστορία. Που σήμερα τάραξε πάρα πολύ κόσμο σε όλη τη χώρα. Γιατί έγινε πανελλαδική αυτή η είδηση. Λοιπόν, αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να το περάσετε όπως και όπου θέλετε, με όποιον θέλετε. Και μη σας πρίζει κανένας να κάνετε πράγματα που δεν θέλετε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Καλώς μας ήλθατε και σήμερα. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, όπως συνηθίζω εγώ να λέω. Πάμε λοιπόν για ένα δίωρο φουλ σε ενημέρωση, φουλ σε επικαιρότητα, για να ολοκληρώσουμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα των εκπομπών με την δική σας ενημέρωση, πάντα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Η Αγάπη Πεχινάκη λοιπόν στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Ιουλίου σήμερα 2026, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 5 λεπτά, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 52 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος και η Ιακύνθη. Πολύ ωραία ονόματα, ειδικά η Ιάκυνθος και η Ιακύνθη, πραγματικά υπέροχα ονόματα. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα λοιπόν έχετε την ονομαστική σας γιορτή, χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 3η Ιουλίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Η Παγκόσμια λοιπόν ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας γιορτάζεται κάθε χρόνο εκεί σακούλας. Η Παγκόσμια λοιπόν ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας γιορτάζεται

ελαφρού βάρους, έτσι, που συνήθως χρησιμοποιούμε όλοι εμείς οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετς. Αυτό τουλάχιστον κατέγραψε και μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, καθώς τα τελευταία χρόνια πραγματικά διατίθενται πολύ λιγότερες σακούλες. Σύμφωνα με την μελέτη, η κατακεφαλήν ετήσια κατανάλωση πλαστικής σακούλας στο κανάλι του σούπερ μάρκετ μειώθηκε από 167 σακούλες ανακάτοικο, σε 0,1, καθώς η διάθεση βιοαποικοδομήσιμων, κομποστοποιήσιμων, λεπτών πλαστικών σακουλών, η οποία ήταν μηδαμινή το 2017, το 20 έφτασε 35 εκατομμύρια τεμάχια και το 21 ξεπέρασε τα 250 εκατομμύρια τεμάχια με αύξηση πάνω από 600%. Παράλληλα, η διάθεση επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών πολλαπλασιάστηκε. Εκτιμάται ότι τα ελληνικά νοικοκυριά την τελευταία τριετία έχουν προμηθευτεί άνω των 32 εκατομμυρίων τεμάχια. Σε κάθε νοικοκυριό αναλογούν 7,8 επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες.

Σε σχέση με τα λοιπά κανάλια εμπορίου εστίασης, καταγράφονται ανάμεικτες τάσεις και η έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων από την πολιτεία επέφερε αυξητικές τάσεις σε κάποια κανάλια. Συγκεκριμένα, σημειώνεται η εξαίρεση των υπαίθριων λαϊκών αγορών και των περιπτέρων από την εφαρμογή της νομοθεσίας. Πρόκειται, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, για μια προβληματική κατάσταση που στέλνει λάθος μηνύματα στους πολίτες σε σχέση με τα μέτρα και τους στόχους τους, ενώ δημιουργεί και πρακτικά προβλήματα. Χαρακτηριστικό, υποστηρίζει το ΙΕΛΚΑ, είναι ότι εκτός της μη επιβολής περιβαλλοντικού τέλους, εξακολουθούν να κυκλοφορούν πλαστικές σακούλες χωρίς σήμανση, κάτι που αποτελεί επίσης κοινοτική υποχρέωση. Καταγράφεται επίσης μερική εφαρμογή του μέτρου, αλλά με διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον κλάδο και την περιοχή. Μερική εφαρμογή στο λιανεμπόριο τροφίμων, στην αρτοπία, στα κρεοπολία και εφαρμογή κυρίως από τις οργανωμένες αλυσίδες καταστημάτων. Μερική εφαρμογή του μέτρου στον κλάδο της εστίασης, με εξαίρεση τις οργανωμένες αλυσίδες εστίασης. Μεγαλύτερη εφαρμογή του μέτρου στα αστικά κέντρα, συγκριτικά με την επαρχία. Άγνοια από πολλούς μικρούς εμπόρους σε σχέση με τις υποχρεώσεις με την νομοθεσία για τις πλαστικές σακούλες. Και σε άλλους κλάδους, π.χ. διένδυσης, κατάργηση και αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας από άλλου τύπου σακούλες όπως χάρτινες, ενώ σε άλλους κλάδους όπως τα φαρμακεία με αντικατάσταση με βιοαπικοδομήσιμες.

λιγάκι παρακάτω όμως. Πάμε να περάσουμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Θα κάνουμε την αρχή από το 1866, όπου σαν σήμερα η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκραντς. 1884 και σαν σήμερα εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο Customers Afternoon Letter. 1908 και σαν σήμερα ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέ ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου 6101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. 1933 και σαν σήμερα οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. 1964 και σαν σήμερα ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και χτυπούν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ. Και σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Σταύρος Νιάρχος, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματής.

επαγγελματίας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Σαν σήμερα το 1962 όμως γεννήθηκε και ο Τόμ Κρούζ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τόμας Μάπαρδες. Βεβαίως μιλάμε για τον πολύ γνωστό και αγαπητό Αμερικανό ηθοποιό. 1969 και σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Brian Jones, Βρετανός μουσικός και κιθαρίστας των Rolling Stones. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1971 ο Jim Morrison, Αμερικανός τραγουδιστής και βεβαίως ηγέτης των Doors.

Ρίχνουμε όμως αμέσως τώρα και την καθιερωμένη μας ματιά στον καιρό για να δούμε πού αναμένονται σήμερα βροχές. Θα υπάρξει, λέει, και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, στα νότια-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα Παρασκευή ο καιρός, το μεσημέρι-απόγευμα θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα υπηρετικά, με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βυτική 3 με 5 στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Πιο αναλυτικά για την Αττική, γενικά αίθριος ο καιρός. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα υπάρξουν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα βυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι μεταβλητοί 3 από 4 και το μεσημέρι απόγευμα στα νότια και ανατολικά νοτίων διευθύνσεων έως 4 από 4. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 από 4, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα θαλάσσια παραθαλάσσια τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βυτικοί, βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός. Το μεσημέρι-απόγευμα κυρίως τα ηπειρωτικά, νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, τα ορεινά της Κρήτης, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί 4 με 5 και στην Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 31 βαθμούς. Στην Αβόρεια Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 και στα Δωδεκάνησα δυτική βορειοδυτική η άνεμη 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Και έχουμε 2-3 λεπτάκια ίσα-ίσα στην διάθεσή μας. Οπότε μπαίνουμε στο politica.gr για να δούμε κάποιες έτσι από τις ειδήσεις τους, τίτλους αρχικά. Ενώ στην συνέχεια της εκπομπής μας θα περάσουμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του και θα σας τα παρουσιάσουμε. Politica.gr λοιπόν, το site μας, το οποίο επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και πολύ καλά κάνετε για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Συν της άλλης, μέσω του politica.gr μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά. Να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τη δολοφονία της Βρετανίδας Jean Hanlon. Στον ανακριτή ο σπιτονικοκύρης που τα έβαλε με τα παιδιά της νικάρισας γιατί έκαναν φασαρία. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Μανώλη Κερούλη που δεν άντεξε μετά το σοκαριστικό τροχαίο στο Μεταξοχώρι. Χανιά, σύγκρουση δύο δικύκλων σε κεντρική διασταύρωση, μία τραυματίας στο νοσοκομείο. Ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος με 600 νέους πυροσβέστες, 55 οργανικές θέσεις στην Κρήτη. Πάτρα, ηλικιωμένη έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο και τραυματίστηκε σοβαρά. Θεσσαλονίκη και τέταρτο άτομο στο κάδρο για τους εμπρισμούς, οι δύο μηχανές και τα νέα στοιχεία. Κτηνοτρόφοι Κρήτης, έρχονται κινητοποιήσεις. Φρογάκης, δεν μας άφησαν άλλη επιλογή. Η τρομοκρατία δεν αντιμετωπίζεται με μισόλογα. Ηχηρό μήνυμα σε Νετάκη μετά τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Βενεζουέλα, στους 2.595 οι νεκροί από το φωνικό σεισμό. Σβήνουν οι ελπίδες για τυχόν επιζώντες. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Και κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, περνάμε στην πρώτη μας διακοπή και επιστρέφουμε στην συνέχεια για πολύ πολύ περισσότερα.

Τέλος δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και είπαμε πως θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά σε αυτό εδώ το μέρος κάποια από τα άρθρα του politika.gr. Σήμερα λοιπόν η απόφαση του δικαστηρίου για τη δολοφονία της Βρετανίδας Jean Hanlon. Η υπόθεση της δολοφονίας της 53χρονης Βρετανίδας αποτελεί μία από τις πιο πολύκροτες και μακροχρόνιες δικαστικές και αστυνομικές ιστορίες στην Κρήτη, η οποία εκτείνεται σε διάστημα 17 ετών. Η γυναίκα εξαφανίζεται μυστηριωδώς μετά από μία νυχτερινή έξοδο στο Ηράκλειο. Και στις 13 Μαρτίου 2009 το σώμα της εντοπίζεται να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για ατύχημα και πνιγμό. Ωστόσο η οικογένειά της αμφισβήτησε έντονα αυτήν την εκδοχή και έφερε την υπόθεση στα δικαστήρια. Για πάνω από μία δεκαετία η υπόθεση άνοιγε και έκλεινε επανειλημμένα λόγω έλλειψης στοιχείων. Η μεγάλη ανατροπή ήρθε χάρη σε έναν ιδιωτικό ερευνητή που προσέλαβε η οικογένεια. Ο κατηγορούμενος για το θάνατό της συνελήφθη και παραπέμφθηκε σε δίκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σήμερα η δίκη είναι στην τελική ευθεία, καθώς το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του για τον 55χρονο κριτικό πρώην σύντροφό της που κατηγορείται για τη δολοφονία της. Αλλάζουμε θέμα. Ενώπιον των ακριτή Ηρακλείου θα βρεθεί σήμερα 58χρονος από χωριό του Νομού, καθώς φέρεται να μπήκε στο σπίτι της ενοικιάστριάς του και να χτύπησε με τα χέρια το 8χρονο παιδί της, γιατί λέει τον ενοχλούσε καθώς έκανε φασαρία. Όλα αυτά μπροστά στο 11χρονο αδερφάκι του, την ώρα που η μητέρα απουσίαζε για λίγο από το σπίτι. Τα παιδιά περιέγραψαν στην μαμά τους τα όσα συνέβησαν, εκείνη κάλεσε την αστυνομία. Και ο 58χρονος συνελήφθη και βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απειλή και εξύβριση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων. Σύμφωνα με την μητέρα, ο άνδρας φέρεται να έβαλε στο πρόσωπο του παιδιού ένα μαξιλάρι.

Σήμερα θα πούν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο και στον Μανώλη Κερούλη που δεν άντεξε μετά το σοκαριστικό τροχαίο στο Μεταξοχώρι. Το τελευταίο αντίο λοιπόν στον Μανώλη Κερούλη, τον 60χρονο καθηγητή πληροφορικής που δεν άντεξε και έφυγε την περασμένη Τετάρτη στη ΜΕΦ του Παγνίου που νοσηλευόταν με εγκάβματα μετά το τροχαίο που σημειώθηκε στις 26 Ιουνίου στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρι. Σήμερα λοιπόν στις 3 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Μεταξοχώρι θα τον αποχαιρετήσουν συγγενείς και φίλοι. Η οικογένεια απευθύνει έκκληση για αλήθεια και δικαιοσύνη περιγράφοντας τον αβάσταχτο πόνο μετά την απώλεια του 60χρονου.

Η τρομοκρατία δεν αντιμετωπίζεται με μισόλογα. Ηχηρό μήνυμα Σενετάκη μετά τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Οι ηθικοί αυτούργοι έχουν πολιτική ευθύνη. Σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στην πολιτική βία και την τρομοκρατία στέλνει με δημόσια παρέμβασή του ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Σενετάκης στον απόϊχο των συντονισμένων επιθέσεων σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, από τις οποίες έχασε την ζωή της μία γυναίκα και τραυματίστηκαν ακόμη δύο άνθρωποι. Ο κύριος Σενετάκης, ο οποίος βρέθηκε στην συγκέντρωση κατά της τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε μετά το τραγικό περιστατικό, τονίζει ότι οι επιθέσεις δεν αποτελούν πράξεις πολιτικής διαμαρτυρίας, αλλά ενέργειες δολοφονικού φανατισμού. Παράλληλα, κάνει λόγο όχι μόνο για την ποινική ευθύνη των φυσικών αυτουργών, αλλά και για την πολιτική ευθύνη όσων, όπως αναφέρει, καλλιεργούν τοξικό κλίμα, ανέχονται ή δικαιολογούν τη βία. Παράλληλα, εκφράζει την στήριξή του στις αρμόδιες αρχές για την πλήρη εξάρθρωση κάθε τρομοκρατικού πυρήνα, υπογραμμίζοντας ότι η απάντηση στην τρομοκρατία είναι η δημοκρατία και η εφαρμογή της νομιμότητας.

Πάμε στα Χανιά τώρα, όπου εκεί είχαμε σύγκρουση δύο δικύκλων σε κεντρική διασταύρωση. Τροχαίο ατύχημα λοιπόν σημειώθηκε εχθές το βράδυ στα Χανιά, όταν δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν στην διασταύρωση των οδών Γογονή και Θερίσου, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τις δύο μοτοσυκλέτες επέβαιναν συνολικά 4 άτομα, από 2 σε κάθε όχημα. Όλοι οι επιβαίνοντες φορούσαν προστατευτικό κράνος τη στιγμή του ατυχήματος. Από την ασύγκρουση τραυματίστηκε η συνεπιβάτης του ενός δικύκλου, η οποία διακομίστηκε με τις αισθήσεις της στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για προληπτικές εξετάσεις και την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας. Στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται από το Τμήμα Τροχέας Χανίων. Είχαμε όμως και νέα σεισμική δόνηση 3,6 ρίχτερ νότια του Ηρακλείου. Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε εχθές το απόγευμα στην θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου, χωρίς να έχουν αναφερθεί προβλήματα ή ζημιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ και καταγράφηκε στις 7:10 το απόγευμα. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται περίπου 32 χιλιόμετρα νότια των Καλών Λιμένων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 18,3 χιλιόμετρα σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Νότιας Κρήτης, ωστόσο δεν έχουν υπάρξει έτσι αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Οι αρμόδιες βεβαίως υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Θεσσαλονίκη και τέταρτο άτομο στο κάδρο για τους εμπρισμούς, οι δύο μηχανές και τα νέα στοιχεία. Και τέταρτο λοιπόν άτομο βάζουν στο κάδρο οι αρχές για τις εμπριστικές επιθέσεις έξω από τις οικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως τραγική συνέπεια το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας Νέστορα. Με βάση τα νεότερα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, εντείνεται το σενάριο που θέλει πλέον οι δράστες να είναι τέσσερις και όχι τρεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να κινήθηκαν με δύο μοτοσυκλέτες, καταφέρνοντας μέσα σε μόλις 17 λεπτά να τοποθετήσουν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς και στα τρία σημεία που αποτέλεσαν στόχο των επιθέσεών τους. Από τους χρόνους που φαίνεται ότι μεσολάβησαν ανάμεσα σε κάθε επίθεση και την απόσταση που υπάρχει μεταξύ αυτών των σημείων, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι τα ίδια άτομα που έχουν δράσει και στα τρία σημεία. Άλλωστε, έχουμε και κοινό εμπριστικό μηχανισμό και στις τρεις περιπτώσεις, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον Sky σήμερα το πρωί. Η ίδια υποστήριξε πως η έρευνα έχει προχωρήσει και ήδη έχουν κάποιες διαπιστώσεις οι αστυνομικοί. Θα πρέπει όμως να περιμένουμε και κάποια αποτελέσματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Την ίδια ώρα, βίντεο από κάμερες ασφαλείας, υπολείμματα του εμπριστικού μηχανισμού και τα οχήματα που χρησιμοποίησαν για την επίθεση βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών και εκτιμάται πως μπορούν να οδηγήσουν κάπου. Όπως ανέφερε η κυρία Δημογλίδου, υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών και ελπίζουμε ότι θα μας οδηγήσουν κάπου, θα μας δώσουν στοιχεία. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να αναζητούν υλικό ώστε να φτάσουμε στην ταυτοποίηση των δραστών, ενώ επεσήμανε πως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες. Πρόκειται μάλιστα από ό,τι μαθαίνουμε και σύμφωνα με πληροφορίες για υπολείμματα μονωτικής ταινίας στον έναν εκ των τριών μηχανισμών που τοποθετήθηκαν, πάνω στα οποία ελπίζουν οι αστυνομικοί ότι θα βρουν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που θα βοηθήσει τελικά στον εντοπισμό των δραστών. Το υπόλοιμα από τη μονωτική ταινία που χρησιμοποιήθηκε στα τρία κτίρια δεν βρέθηκε στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά σε ένα από τα άλλα δύο. Οι δράστες φροντίζουν να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους, σημείωσε μεταξύ άλλων, ενώ απαντώντας το ερώτημα εάν να συμμετείχαν σε αντίστοιχες επιθέσεις στο παρελθόν, η κυρία Δημογλίδου αναφέρει πως αυτό θα το γνωρίζουμε όταν θα ταυτοποιηθούν τα συγκεκριμένα άτομα. Αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι συμμετείχαν και άτομα τα οποία μπορεί να μην έχουν απασχολήσει ποτέ την ελληνική αστυνομία. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας, με τους στρατολόγους τους να βρίσκονται μακριά. Επίσης, ένα από τα πρόσωπα φαίνεται στο βίντεο πολύ καθαρότερα από τα άλλα δύο που φορούσαν κράνη. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει ταυτοποιηθεί το συγκεκριμένο άτομο, όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ. Πρόκειται για μηχανή μικρού κυβισμού και γίνεται η ανάλυση ώστε να διαπιστωθεί ο αριθμός κυκλοφορίας, ενώ εξετάζεται εάν το συγκεκριμένο όχημα είχε περάσει τις προηγούμενες ημέρες από το σημείο ώστε να προετοιμαστεί το χτύπημα με τα γκαζάκια.

Και θα κλείσουμε με έτσι μια διεθνή είδηση, η οποία βεβαίως αφορά στον σεισμό στην Βενεζουέλα. Στους 2.595 λοιπόν οι νεκροί από τον φωνικό σεισμό, σβήνουν οι ελπίδες για τυχόν επιζώντες. Μία μικρή δόση ελπίδας έχουν ακόμη οι συγγενείς ανθρώπων που αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα μετά τον φωνικό σεισμό που κατεδάφισε ολόκληρες πόλεις, μετά και από την αδειάσωση άνδρα έπειτα από 8 ημέρες κάτω από τα μπάζα του σπιτιού του. Ο απολογισμός των νεκρών βέβαια όλο και αυξάνεται. Με την τελευταία ενημέρωση, όπως σας είπα, να κάνει λόγο για 2.595 νεκρούς. Ο θάνατος πλέον είναι παντού στην Βενεζουέλα. Σε δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια διακρίνεται γραμμένο το γράμμα D, που σημαίνει disease, δηλαδή αποβιώσαντες στα αγγλικά. Κατά την διεθνή ταξινόμηση σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έπειτα από σεισμούς. Και βεβαίως βάζει τέλος στις ελπίδες πως θα βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί. Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός, που δεν είναι παρά προσωρινός, κάνει λόγο για 2.595 νεκρούς και 12.400 τραυματίες. Τον ανακοίνωσε χθες το βράδυ, τοπική ώρα, η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγες, τονίζοντας πως οι έρευνες για να βρεθούν επιζήσαντες συνεχίζονται. Οι πλήρεις διαστάσεις της καταστροφής δεν είναι ακόμη γνωστές. Οι αρχές στο Καράκας αποφεύγουν να δώσουν συγκεκριμένους αριθμούς για τους αγνοούμενους. Ο ΙΕ, ωστόσο, εκτιμά πως μπορεί να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000. Η πρόεδρος Ροδρίγες, που κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του πιο ισχυρού σεισμού που έπληξε την χώρα τον τελευταίο αιώνα και πλέον, διαβεβαίωσε εξάλλου πως κανένας δεν θα ενταφιαστεί σε ομαδικούς τάφους. Υπερασπίστηκε το πως διαχειρίζονται οι αρχές την κρίση, καθώς επικρίνεται από πολλούς για την καθυστέρηση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Τις πρώτες 24 ώρες το προσωπικό που αναπτύχθηκε ήταν 4.000 δημόσιοι λειτουργοί. Σε 48 ώρες είχαμε 19.000 ανθρώπους στους τόπους της καταστροφής, ανέφερε. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγες, αδελφός της υπηρεσιακής προέδρου, ανέφερε αυτήν την εβδομάδα πως την 24η Ιουνίου βρίσκονταν κάπου 30.000 άνθρωποι, από τους οποίους 6.461 διασώθηκαν και πάνω από 13.000 βγήκαν από συντρίμμια μόνοι τους, χάρη στη βοήθεια συγγενών και φίλων. Η τύχη των υπολείπων παραμένει άγνωστη. Ομάδες από τις ΗΠΑ, το Σαλβαδόρ, την Κωνσταρίκα, την Πορτογαλία, το Μεξικό, τη Χιλή και την Βενεζουέλα έσκαβαν για πάνω από 3 ημέρες για να βγάλουν από τα συντρίμια τον Ερνάν Χιλ, φροντίζοντας να έχει νερό και οξυγόνο. Είναι αληθινά θαύμα, ανάσαινε η σύζυγός του Γκουασμπιμάρ Γκονζάλες εν μέσω έντονων ομαδικών συναισθηματικών αντιδράσεων. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Και πάμε για μια ακόμη σύντομη διακοπή, απαραίτητη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο από τώρα.

0: πλατεία.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Τρίτο μέρος λοιπόν, τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα βρίσκεστε στην παρέα μας. Να σας θυμίσω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και είναι πανέτοιμη να περάσει έτσι σε θεματάκια λίγο πιο πρακτικά και να σας δώσει την πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Αλλάζουν λέει όλα στις πολυκατοικίες. Πάνε ή ενώνονται τα οροφοδιαμερίσματα. Να δούμε τι ακριβώς προβλέπετε και για τα απλήρωτα κοινόχρηστα. Μεγαλύτερες από ό,τι φαίνεται θα είναι οι ευθύνες αλλά και οι εξουσίες για τους διαχειριστές. Ριζικές αλλαγές από ό,τι φαίνεται θα επέλθουν στον νόμο του 1929 για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών, πολυκατοικιών, Airbnb κλπ. Με απότερο σκοπό την απελευθέρωση και αξιοποίηση των περιουσιών των Ελλήνων, όπως τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κατά την παρουσίαση των κατευθυντήριων γραμμών του νομοσχεδίου που θα συνταχθεί από 13 μελή επιτροπή έως τον ερχόμενο έως το ερχόμενο φθινόπωρο. Απότερο σκοπός του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι οι σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικιών, οι οποίες έχουν γίνει περίπλοκες, δημιουργώντας τριβές και οξύνσεις, να εδρεωθούν σε ευέλικτο, σαφές και σύγχρονο νομικό οπλοστάσιο που θα μπορεί να επιλύει τις διαφορές, να διευκολύνει την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, αλλά και να ρυθμίσει αρμονικά την ασυγκατοίκηση των οικογενειών στις πολυκατοικίες. Τα 97 αυτά χρόνια υπήρξαν 1116 νομοθετικές τροπολογίες και παρεμβάσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών κλπ. Ενώ η επιβάρυνση των δικαστηρίων για τα θέματα αυτά όχι μόνο ήταν τεράστια, αλλά ουσιαστικά, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Φλωρίδης, τα δικαστήρια και ειδικά ο Άριος Πάγος στην ουσία με τις αποφάσεις τους νομοθετούσαν. Λοιπόν, εξυγχρονίζονται οι κανονισμοί των πολυκατοικιών και μία από τις σημαντικές καινοτόμες διατάξεις είναι αυτή που θα προβλέπει τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το αν απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας, κατάτμησης ή ένωσης διαμερισμάτων πολυκατοικιών οριζόντιων ιδιοκτησιών, ώστε μεγάλα οροφοδιαμερίσματα να μπορούν να αξιοποιηθούν και να αντιμετωπιστεί έτσι το πρόβλημα της στέγασης στις μεγάλες πόλεις. Με άλλα λόγια, θα μπορεί πλέον ο ιδιοκτήτης ενός οροφοδιαμερίσματος να το χωρίσει στη μέση και στο ένα τμήμα του να μένει ο ίδιος και το υπόλοιπο να το ενοικιάζει, κάτι που σήμερα δεν προβλέπεται. Ακόμη θα επιληθεί το τεράστιο σύνηθες πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται στην καθημερινότητα που ορισμένοι κάτοικοι διαμερισμάτων των πολυκατοικιών δεν καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Πλέον θα υπάρχει ειδική διαδικασία ίσπραξης των κοινόχρηστων δαπανών, ακόμη και με έκδοση διαταγής πληρωμής. Θα προβλέπεται υποχρεωτικά η δημιουργία αποθεματικού, αλλά και η ασφάλιση του κτηρίου της πολυκατοικίας. Μάλιστα για την ίσπραξη των κοινοχρήστων όσων δεν τα καταβάλουν, θα προβλέπονται ειδικές σύντομες διαδικασίες. Ενώ την ίδια στιγμή οι διαχειριστές των πολυκατοικιών θα έχουν υπερεξουσίες αλλά και αυξημένες ευθύνες. Παράλληλα, ξεμπλοκάρουν τα αναγκαία επισκευαστικά έργα ή ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων που πρέπει να υλοποιηθούν και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω έλλειψης απαρτίας ή των πλειοψηφιών που διαμορφώνονται κατά τις συνελεύσεις των ενίκων των πολυκατοικιών. Ειδικότερα, θα προβλέπεται η μείωση του απαιτούμενου ποσοστού ψήφων για τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα επισκευών, συντήρησης, ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων και άλλα. Η μείωση των ποσοστών θα κυμαίνεται ανάλογα με την αναγκαιότητα των επισκευών κλπ. Αναγκαίο είναι να επισημανθεί ότι η οριζόντια ιδιοκτησία αφορά
τη συνειδιοκτησία ενός κτηρίου, που κάθε ιδιοκτήτης έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης ενός συγκεκριμένου διαμερίσματος ή χώρου. Την ίδια στιγμή όμως συμμετέχει στην κοινή ιδιοκτησία των κοινόχρηστων χώρων, όπως η στέγη, η σκάλα, ο ανελκυστήρας και οι κοινόχρηστοι διάδρομοι. Αντίθετα, η κάθετη ιδιοκτησία αφορά τη διαίρεση ενός οικοπαίδου σε ανεξάρτητες οικοδομές ή μερίδια, όπου κάθε ιδιοκτήτης έχει την αποκλειστική κυριότητα μιας αυτόνομης κατασκευής. Δηλαδή, κάθε κτίριο αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία, ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι, π.χ. αυλές, δρόμοι κλπ., ανήκουν από κοινού σε όλους τους ιδιοκτήτες.

αλλάζουμε θέμα, περνάμε στο ηλεκτρικό ρεύμα. Μετάβλητα λέει τα περισσότερα πράσινα τιμολόγια τον Ιούλιο. Μικρές αυξήσεις υπάρχουν από λίγους παρόχους. Οι χρεώσεις κυμαίνονται από 13,84 έως 22,66 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Οι προμηθευτές απορροφούν μέρος της ανόδου της χονδρεμπορικής αγοράς, ενώ οι ΑΠΕ συνεχίζουν να συγκρατούν το κόστος ηλεκτροπαραγωγής. Αμετάβλητα διατήρησαν τα περισσότερα πράσινα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας οι προμηθευτές για τον Ιούλιο, επιλέγοντας να μην περάσουν στους λογαριασμούς των καταναλωτών την μικρή άνοδο που καταγράφηκε στην χονδρεμπορική αγορά τον προηγούμενο μήνα. Όπου υπήρξαν αναπροσαρμογές, αυτές περιορίστηκαν σε μονοψήφια ποσοστά, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις ότι οι χρεώσεις θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές στα επίπεδα του Ιουνίου. Οι τιμές για τον νέο μήνα κυμαίνονται από 13,84, όπως είπα, έως 22,66 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Έτσι, η μεγαλύτερη αύξηση δεν ξεπερνά το 7%, γεγονός που δείχνει ότι οι εταιρείες επέλεξαν να απορροφήσουν σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης από την χονδρεμπορική αγορά, αντί να την μετακυλήσουν εξ ολοκλήρου στους πελάτες τους. Η εικόνα αυτή συνδέεται με την σχετικά ήπια πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς τον Ιούνιο. Η μέση τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας διαμορφώθηκε στα 92,93 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη κατά περίπου 4% σε σχέση με τα 88,98 ευρώ του Μαΐου. Παρά τις πιέσεις που προκάλεσε στις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου η κρίση στην Μέση Ανατολή, οι τιμές στην εγχώρια αγορά παρέμειναν σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Το σκηνικό ωστόσο αναμένεται να γίνει πιο απαιτητικό μέσα στον Ιούλιο, καθώς η αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα. Ήδη την πρώτη ημέρα του μήνα η τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας εκτινάχθηκε στα 169,11 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ τα προθεσμιακά συμβόλαια για τον Ιούλιο προεξοφλούν να μέση τιμή περίπου 112 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη κατά 21% σε σχέση με το μέσο όρο του Ιουνίου. Με αυτά τα δεδομένα, οι προμηθευτές που διατήρησαν αμετάβλητες τις χρεώσεις τους αναλαμβάνουν ουσιαστικά να απορροφήσουν μέρος της αναμενόμενης αύξησης του κόστους, ενώ ακόμη και όσοι προχώρησαν σε ανατιμήσεις δεν κάλυψαν πλήρως την άνοδο που προεξοφλείται στην χονδρεμπορική αγορά.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα, μιας που δεν έχω κάνει αναφορά ως τώρα, το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, θα ανακαλύψετε τα υπέροχα κορεάτικα καλλιντικά, εάν το επισκεφτείτε, καθώς και τα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

Επόμενο θέμα μας, η πώληση ακινήτου ακόμη και με χρέη στην εφορία. Οι νέοι κανόνες για τις μεταβιβάσεις. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να πουλήσουν την περιουσία τους επειδή είχαν χρέη προς την εφορία ή άλλες φορολογικές εκκρεμότητες αποκτούν πλέον διέξοδο από ό,τι φαίνεται. Το νέο πλαίσιο που προωθεί η κυβέρνηση επιτρέπει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις την πώληση ακόμη και κατεσχεμένων ακινήτων, ενώ αλλάζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι μεταβιβάσεις με στόχο να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να επιταχυνθούν οι συναλλαγές. Οι παρεμβάσεις δεν αφορούν μόνο όσους έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, επηρεάζουν συνολικά την αγορά ακινήτων, καθώς απλοποιούν τις διαδικασίες της αγοραπολισίας, τις γονικές παροχές και τις κληρονομιές, μειώνουν το διοικητικό κόστος και επιχειρούν να ξεμπλοκάρουν χιλιάδες υποθέσεις που μέχρι σήμερα καθυστερούσαν για μήνες ή δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ που θα ενεργοποιήσει στην πράξη τη νέα διαδικασία άρσης κατασχέσεων. Όπως προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σε ημερίδα του newmoney.gr με θέμα το δημόσιο αλλάζει νέες πολιτικές μετρήσιμα αποτελέσματα, η απόφαση θα εξειδικεύει τα κριτήρια φορολογικής συνέπειας του οφειλέτη και εισπραξιμότητας της οφειλής, βάσει των οποίων θα προσδιορίζεται το ποσοστό που θα παρακρατείται από το τίμημα της πώλησης. Το ποσοστό αυτό δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερο από το 25% της οφειλής. Όπως σημείωσε, στόχος είναι να διευκολύνονται οι πολίτες που επιθυμούν να μεταβιβάσουν την περιουσία τους χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα του δημοσίου. Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα αποκτά ο συμβολιογράφος, ο οποίος μετατρέπεται ουσιαστικά σε υπηρεσία μίας τάσης για κάθε μεταβίβαση ακινήτου. Θα μπορεί να αντλεί ηλεκτρονικά τα απαραίτητα πιστοποιητικά από τις δημόσιες υπηρεσίες, να υπολογίζει και να αποδίδει τους φόρους, να παρακρατεί οφειλές προς την ΑΔΕ από το τίμημα της συναλλαγής, να διαχειρίζεται τις πληρωμές και να ολοκληρώνει την εγγραφή της πράξης στο κτηματολόγιο. Στην πράξη, μεγάλο μέρος των διαδικασιών συγκεντρώνεται σε ένα μόνο γραφείο, περιορίζοντας σημαντικά τον χρόνο αναμονής και τις μετακινήσεις των πολιτών μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να διευκολύνει τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους αγοραστές, καθώς η διαδικασία θα γίνεται περισσότερο ψηφιακή και λιγότερο χρονοβόρα, ενώ αρκετά στάδια που μέχρι σήμερα απαιτούσαν ξεχωριστές ενέργειες θα ολοκληρώνονται πλέον μέσω του συμβολιογράφου.

Η σημαντικότερη παρέμβαση αφορά τα ακίνητα που έχουν κατασχεθεί για ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία. Μέχρι σήμερα οι κατασχέσεις οδηγούσαν συχνά σε πλήρες αδιέξοδο, καθώς οι ιδιοκτήτες δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν ή να πουλήσουν την περιουσία τους, ακόμη και όταν επιδίωκαν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Με το νέο σύστημα δημιουργείται για πρώτη φορά ένας μηχανισμός που επιτρέπει την ολοκλήρωση της πώλησης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μέρος του τιμήματος θα παρακρατείται αυτόματα και θα αποδίδεται απευθείας στην ΑΔΕ, επιτρέποντας την άρση της κατάσχεσης και την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται τόσο η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, όσο και η ίσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο. Η δυνατότητα πώλησης ενός κατασχεμένου ακινήτου δεν θα παρέχεται χωρίς προϋποθέσεις. Βασικός όρος είναι ο ιδιοκτήτης να πληρεί τις προϋποθέσεις για την χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, ενώ το τίμημα της μεταβίβασης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική αξία του ακινήτου. Εάν η αντικειμενική αξία είναι υψηλότερη, θα λαμβάνεται υπόψη αυτή, ενώ στις περιπτώσεις κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν από περισσότερα από 5 χρόνια, θα απαιτείται νέα έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας. Καθοριστικό στοιχείο της διαδικασίας είναι η παρακράτηση μέρους του τιμήματος της πώλησης, το οποίο θα αποδίδεται απευθείας στην ΑΔΕ από τον συμβολιογράφο. Το ποσοστό θα καθορίζεται με βάση την φορολογική συνέπεια του οφειλέτη και την δυνατότητα ίσπραξης της υπόλοιπης οφειλής, χωρίς όμως να μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% του τρέχοντος υπολείπου της οφειλής. Αν από την εφαρμογή των κριτηρίων προκύπτει ότι πρέπει να αποδοθεί μεγαλύτερο ποσό, θα παρακρατείται αυτό, ενώ όταν η οφειλή υπερβαίνει το τίμημα της συναλλαγής, θα αποδίδεται ολόκληρο το ποσό της πώλησης, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του ακινήτου. Παράλληλα, κατά τον χρόνο της μεταβίβασης δεν θα πρέπει να υπάρχουν άλλα εμπράγματα βάρη υπέρ τρίτων δανειστών, ενώ σε περιπτώσεις όπου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές καλύπτονται ήδη από εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, προβλέπονται ειδικότεροι κανόνες για την εφαρμογή της διαδικασίας. Με τις προβλέψεις αυτές επιχειρείται να διασφαλιστεί τόσο η ολοκλήρωση των συναλλαγών, όσο και η προστασία των απαιτήσεων του δημοσίου. Σημαντικές διευκολύνσεις προβλέπονται και για τις μεταβιβάσεις που συνδέονται με κληρονομιές. Πλέον ο φόρος κληρονομιάς θα μπορεί να εξοφλείται από το τίμημα της πώλησης του ακινήτου, δίνοντας λύση σε περιπτώσεις όπου οι κληρονόμοι αδυνατούσαν να καταβάλουν το απαιτούμενο ποσό πριν από την μεταβίβαση. Παράλληλα, στις περιοχές όπου λειτουργεί το κτηματολόγιο και υπάρχει κυρωμένη πράξη εφαρμογής, δεν θα απαιτείται η σύνταξη νέου τοπογραφικού διαγράμματος, μειώνοντας σημαντικά το κόστος αλλά και τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές εκτιμάται ότι θα διευκολύνουν όχι μόνο τις αγοραπολισίες αλλά και τις γονικές παροχές, καθώς πολλές από τις απαιτούμενες διαδικασίες θα πραγματοποιούνται πλέον ταχύτερα και με λιγότερα δικαιολογητικά. Αυτοί λοιπόν ήταν οι νέοι κανόνες για τις μεταβιβάσεις. Έτσι, από ό,τι ακούσατε, θα μπορείτε τώρα πια να κάνετε και πώληση ακινήτου, ακόμη και αν έχετε χρέη στην εφορία. Γράφος γίνεται υπηρεσία μιας τάσης, έτσι έρονται κατασχέσεις με παρακράτηση μέρους της οφειλής και ο φόρος κληρονομιάς θα μπορεί να εξοφλείται από το τίμημα της πώλησης. Και κάπου εδώ βάζουμε μία άνω τελεία, παίρνουμε και εμείς μία νασούλα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.

τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας για σήμερα Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Όχι μονάχα για εμάς, αλλά και για την Win Masters. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι λοιπόν στην Win Masters, γιατί όλη την ημέρα πλέον και όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ έχει happy hours με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θες το πρωί, θες το μεσημέρι ή το βράδυ, όποτε μπει στην Win Masters στις Παρασκευές, παίζεις με happy hours με τις πιο γενναιόδωρες επιβραβεύσεις. Τι περιμένεις λοιπόν? Πες και παίξε και καλή επιτυχία.

Και πάμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε λιγάκι παρακάτω για να δούμε παρέα και άλλα έτσι θεματάκια που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν. Από τις 72 δόσεις μέχρι και την προστασία της πρώτης κατοικίας, από ό,τι φαίνεται έρχονται νέες λύσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με χρέη. Ένα νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή από τον Ιούλιο, αλλάζοντας σημαντικά τα δεδομένα για εκατομμύρια πολίτες που έχουν οφειλές προς το δημόσιο, τις τράπεζες ή τις εταιρείες διαχείρισης δανείων. Οι νέες ρυθμίσεις δεν περιορίζονται μόνο σε 72 δόσεις, αλλά συνδυάζουν αυξημένο ακατάσχετο όριο, δυνατότητα αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, καλύτερη προστασία της πρώτης κατοικίας και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο αποπληρωμής των δανείων του νόμου Κατσέλη. Η φιλοσοφία του νέου πλαισίου είναι διαφορετική από τις μέχρι τώρα αποσπασματικές παρεμβάσεις. Αντί να αντιμετωπίζεται κάθε πρόβλημα ξεχωριστά, οι οφειλέτες αποκτούν πλέον περισσότερα εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν συνδυαστικά ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η σημαντικότερη άμεση αλλαγή αφορά τη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023. Σε σχέση με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, η νέα δυνατότητα μειώνει αισθητά την μηνιαία επιβάρυνση. Έτσι, ένας φορολογούμενος με οφειλή 18.000 ευρώ, αντί να καταβάλει περίπου 750 ευρώ το μήνα, μπορεί να περιορίσει την μηνιαία δόση κοντά στα 250 ευρώ, πληρώνοντας φυσικά και τους αντίστοιχους τόκους. Για χιλιάδες εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, αυτή η διαφορά μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να διατηρήσουν την ρύθμιση χωρίς να δημιουργήσουν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και αφορά αποκλειστικά παλαιές οφειλές, υπό την προϋπόθεση ότι οι νεότερες υποχρεώσεις εξυπηρετούνται κανονικά. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η νέα δυνατότητα αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών για όσους έχουν υποστεί κατάσχεση από την εφορία. Με το νέο καθεστώς, ο οφειλέτης μπορεί να καταβάλει το 25% της συνολικής οφειλής και να ρυθμίσει το υπόλοιπο ποσό, ζητώντας στη συνέχεια την άρση της κατάσχεσης. Η αλλαγή αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, για τους οποίους ένας δεσμευμένος λογαριασμός συχνά σημαίνει αδυναμία λειτουργίας της επιχείρησης, αφού δεν μπορούν να πληρώσουν προμηθευτές, μισθούς ή άλλες καθημερινές υποχρεώσεις. Παράλληλα, αυξάνεται και το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών. Για χρέη προς το δημόσιο ανεβαίνει από τα 1.250 ευρώ στα 1.600, ενώ αντίστοιχες αυξήσεις προβλέπονται και για κατασχέσεις που επιβάλλονται από ιδιώτες ή τράπεζες. Στους κοινούς λογαριασμούς, το προστατευόμενο ποσό αυξάνεται από τα 2 στα 2.200 ευρώ. Η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε περισσότερη διαθέσιμη ρευστότητα κάθε μήνα για περισσότερους από 1,7 εκατομμύρια φορολογούμενους που έχουν ήδη υποστεί αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Το μεγαλύτερο ίσως βήμα γίνεται στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Από τα τέλη Ιουλίου μειώνεται το ελάχιστο ύψος οφειλής για ένταξη από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, ανοίγοντας την πόρτα σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο μικροοφειλέτες που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν το μηχανισμό. Ο εξοδικαστικός δίνει τη δυνατότητα συνολικής αντιμετώπισης όλων των χρεών προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers, μέσα από μια ενιαία διαδικασία. Ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη, προβλέπονται μεγάλες περίοδοι αποπληρωμής, ακόμη και κούρεμα της βασικής οφειλής, που αυτό προβλέπεται από τον αλγόριθμο της πλατφόρμας. Για το λόγο αυτό, το οικονομικό επιτελείο χαρακτηρίζει πλέον τον εξοδικαστικό ως το βασικό εργαλείο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους τα επόμενα χρόνια. Από τον Σεπτέμβριο ενεργοποιείται μία ακόμη σημαντική αλλαγή που αφορά την προστασία της κύριας κατοικίας. Για πρώτη φορά το σπίτι θα αντιμετωπίζεται ξεχωριστά μέσα στον εξοδικαστικό μηχανισμό και δεν θα υπολογίζεται μαζί με το σύνολο της υπόλοιπης περιουσίας. Στην πράξη, ένας οφειλέτης που διαθέτει και άλλα ακίνητα θα μπορεί να ζητήσει να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του από τη διαδικασία ρευστοποίησης, διαμορφώνοντας διαφορετική πρόταση αποπληρωμής για το σπίτι του. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειωθεί σημαντικά
τόσο συνολική οφειλή, όσο και η μηνιαία δόση, ενώ προβλέπεται αποπληρωμή που μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 420 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή διάρκεια έως 35 χρόνια. Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται από τις σημαντικότερες αλλαγές του νέου πλαισίου, καθώς επιχειρεί να προστατεύσει την κύρια κατοικία χωρίς να απαιτείται δικαστική διαδικασία όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η νομοθετική παρέμβαση για όσους εξακολουθούν να αποπληρώνουν δάνεια με δικαστικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Ο τρόπος υπολογισμού των τόκων αλλάζει πλήρως. Στο εξής, ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο πάνω στην μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου, γεγονός που μειώνει θεαματικά το τελικό κόστος εξυπηρέτησης. Σε αρκετές περιπτώσεις, η συνολική επιβάρυνση από τόκους περιορίζεται πλέον σχεδόν στο μηδέν, οδηγώντας σε ουσιαστικά άτοκη αποπληρωμή της οφειλής. Παράλληλα, η νέα ρύθμιση προβλέπει και αναδρομική εφαρμογή για όσους έχουν ήδη καταβάλει υψηλότερους τόκους. Τα επιπλέον ποσά έχουν πληρωθεί, που έχουν πληρωθεί δεν χάνονται, αλλά συμψηφίζονται με τις τελευταίες δόσεις της δικαστικής ρύθμισης, μειώνοντας την συνολική διάρκεια αποπληρωμής. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά όσους διατηρούν ενεργές δικαστικές ρυθμίσεις, ενώ δεν καλύπτει όσους έχουν ήδη εξοφλήσει τα δανειά τους ή έχουν χάσει τη ρύθμιση. Το νέο πακέτο μέτρων επιχειρεί να αντιμετωπίσει συνολικά το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, το οποίο για πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν περιορίζεται σε μία μόνο οφειλή. Ένας πολίτης μπορεί ταυτόχρονα να χρωστά στην εφορία, στον ΕΦΚΑ, να έχει στεγαστικό δάνειο σε σέρβισερ, δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό και να κινδυνεύει με πληστηριασμό της κατοικίας του. Με τις νέες παρεμβάσεις αποκτά πλέον περισσότερες επιλογές. Να μειώσει την μηνιαία δόση μέσω των 72 δόσεων, να αυξήσει το ακατάσχετο ποσό στο λογαριασμό του, να ξεμπλοκάρει τις κατασχέσεις, να ενταχθεί στον εξοδικαστικό για συνολική ρύθμιση όλων των χρεών του, να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του και εφόσον διαθέτει ενεργή δικαστική ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, να δει τη δόση του να μειώνεται σημαντικά. Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι το νέο πλέγμα παρεμβάσεων, να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιορίζοντας τον κίνδυνο νέων κατασχέσεων, πληστηριασμών και απώλειας περιουσίας, αλλά και διευκολύνοντας την επιστροφή τους στην οικονομική κανονικότητα.

Τελευταίο μας θέμα για σήμερα, οι συντάξεις χειρίας. Ποιοι γλιτώνουν την απώλεια στους 560 ευρώ, ποιοι θα δουν τις συντάξεις τους να διπλασιάζονται τον Σεπτέμβριο. Πάνω από 200.000 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας ωφελούνται από την αρρύθμιση που θα φέρει εντός του Ιουλίου στην Βουλή Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, με την οποία καταργούνται οι περικοπές στις συντάξεις χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Οι χιλιάδες συνταξιούχοι χειρίας βρίσκονταν σε καθεστώς ομοιρίας και αμφιβολίας, με την απειλή των περικοπών να κρέμεται επί 6 χρόνια πάνω από το κεφάλι τους. Η ρύθμιση δίνει τέλος στον αγώνα και στην αγωνία τους, ξεκαθαρίζοντας ότι καταργείται η διάταξη που προέβλεπε περικοπές, ενώ δεν πρόκειται να εφαρμοστεί και η απόφαση του ΣΤΕ που καταργούσε τη μη εθνική σύνταξη σε περίπτωση συσσόρευσης δύο εθνικών συντάξεων. Μάλιστα, οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 θα δουν άμεσα, πιθανόν από τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου, η σύνταξή τους να αυξάνεται κατά 50%. Δηλαδή, εάν μια συνταξιούχος που έλαμβανε σύνταξη χειρίας 800 ευρώ είχε υποστεί επί 6 χρόνια περικοπές και λάμβανε μόλις 446, που είναι το κατώτατο όριο για τις συντάξεις χειρίας, από το Σεπτέμβριο θα λαμβάνει και πάλι 800 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προβλέπεται η επιστροφή αναδρομικών από τις κομμένες συντάξεις για τους εν λόγω συνταξιούχους, κάτι που νομικοί κύκλοι θεωρούν ότι συνιστά αδικία και άνηση μεταχείριση. Η ρύθμιση θα ορίζει ότι καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτό, στην περίπτωση που εργάζονται ή έχουν και δική τους σύνταξη. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Και προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως συντάξεις χειρίας, όπου η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων δεν πηγάζει εξιδίου δικαιώματος. Έτσι, για παράδειγμα, μια συνταξιούχος χειρίας λαμβάνει σύνταξη από ίδιο δικαίωμα 500 ευρώ και σύνταξη χειρίας 700 ευρώ. Μετά την παρέλευση της τριετίας θα έχανε με την περικοπή που προβλέπεται 254 ευρώ και η σύνταξή της θα περιοριζόταν στα 446 ευρώ, που είναι το κατώτατο όριο για τις συντάξεις χειρίας. Παράλληλα, εάν εφαρμοζόταν η απόφαση του ΣΤΕ που καταργούσε τη μη εθνική σύνταξη, θα έχανε άλλα 312 ευρώ, σύνολο 560. Όπως διευκρίνησε η Υπουργός, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά. Και στην περίπτωση της σόρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη χειρίας στο επόμενο διάστημα, δεν θα μειωθεί καθόλου, θα παραμείνει στο 70%. Σε αριθμούς, αυτό σημαίνει ότι 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου θα έπρεπε να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Αυτοί, πώς ωφελούνται, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και δεν θα υποστούν ποτέ περικοπή. Δεν θα οφείλουν πλέον στον ΕΦΚΑ ούτε ένα ευρώ αναδρομικά. Πολλοί από αυτούς εμπίπτουν στην κατηγορία εκείνων που θα είχαν πρόσθετη περικοπή εάν εφαρμοζόταν η πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση ΣΤΕ για την κατάργηση της δεύτερης εθνικής σύνταξης. Υπάρχουν 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου που έχουν υποστεί την περικοπή. Αυτοί τώρα πώς ωφελούνται? Αυτοί από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου θα δουν τη σύνταξη χειρίας που λαμβάνουν να επανέρχεται από το 35% στο 70%. Οι εν λόγω συνταξιούχοι από την εφαρμογή της νέας ρύθμισης, σύμφωνα με πληροφορίες από τη σύνταξη του Σεπτεμβρίου, θα δουν να αυξάνεται η σύνταξή τους κατά 50%. Πολλοί από αυτούς εμπίπτουν στην κατηγορία εκείνων που θα είχαν πρόσθετη περικοπή εάν εφαρμοζόταν η πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση ΣΤΕ για την κατάργηση της δεύτερης εθνικής σύνταξης.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινής μας εκπομπής. Εγώ θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευή, σε ένα υπέροχο, δροσερό, χαρούμενο Σάββατο Κύριακο. Και ελάτε και πάλι να τα πούμε πρώτο Θεός εδώ την Δευτέρα στη συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Για χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.